Άγιε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

το φτωχό του σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η συμφορά μου, τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης, τρελαίνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Με πήρε και εμένα ο ρυθμός και τραγουδούσα από κάτω τώρα. Έχω πολλές απορίες καταρχάς. Καλώς η Μαράγδα, καλημέρα Μαράγδα, καλή εβδομάδα. Πού είσαι, τι σε ακούω.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι καλημέρα.
0: Να τη Μαράγδα. Εδώ είναι και ο Φόρης στην παρέα. Ήθελα, δηλαδή, έκλεισε το παιχνίδι τώρα την ώρα που ξεκινούσε το σήμα το δικό μας της εκπομπής. Τελειώνει το παιχνίδι του Μέξικο με την Αγγλία.
1: Απίστευτο, νομίζω το καλύτερο του Μουντιάλ.
0: Από τα καλύτερα. Εσύ όμως δεν άκουγες.
1: Ναι.
0: Τη μετάδοση. Εγώ άκουγα εκείνη την ώρα. Εσύ ετοιμαζόσουνα και λέει τώρα, σφυρίζει τη λήξη.
1: Ναι.
0: Και λέει ο εκφωνητής. Ένα παιχνίδι, λέει, το οποίο κέρδισε η Αγγλία με αίμα, δάκρυα και υδρότα.
1: Ναι.
0: Όπως τα έλεγε και ένας πάρα πολύ γνωστός και σπουδαίος πρωθυπουργός.
1: Πρωθυπουργός. Καλό.
0: Και εγώ ήμουν σίγουρος θα πει τραγουδιστής. Και λέει πρωθυπουργός. Ποιος πρωθυπουργός, τα παιδιά είπε. Αίμα, δάκρυα και υδρότα. Έγινε ο Ρουβάς πρωθυπουργός.
1: Τι να πω, ο Βραζιλιάνος μετά τον αποκλεισμό.
0: Δεν ξέρω, το άκουσε κανένας άλλος. Όχι μόνο εγώ το άκουσα. Το είπε σίγουρα 100%. Γιατί και εγώ περίμενα να πει ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής.
1: Το είπε και όλες.
0: Και λέει αυτός πρωθυπουργός.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Γιατί, τι φλασιά ήταν αυτή.
0: Δεν ξέρω. Και ποιος είναι αυτός ο πρωθυπουργός που σε λόγο πολιτικό είπε, ας πούμε, αίμα, δάκρυα και υδρότα.
1: Πρωθυπουργό δεν ξέρω. Σίγουρα όμως ξέρω έναν πρόεδρο, ναι, ο οποίος προκαλεί αίμα, δάκρυα και υδρότα σε αυτό το Μουντιάλ. Τάμαθες,
0: ο Τραμπ.
1: Τι έκανε ο Τραμπ.
0: Πήρε τηλέφωνο
1: τον Ιφαντίνο, ναι.
0: Κάτι θες να κάνει. Εσύ τι θα έκανες. Κάτσε, μάνα. Είμαι εγώ πλανητάρχης. Είμαι εγώ πλανητάρχης. Και παίζει ο Άρης τελικό, ας πούμε, του πλανήτη. Διαγαλαξιακό, έτσι. Και εγώ είμαι πλανητάρχης, όχι εσύ.
1: Και έχει το Χάλαντ, ας πούμε.
0: Όποιον θες έχω, και να μην έχω.
1: Να.
0: Παίρνω το διετή τηλέφωνο. Τι να φέρω. Εδώ τα κάνετε στην Ελλάδα αυτά. Σας πήρα και δεν κάνω πλανητάρχη.
1: Καλά, είναι δυνατό, ρε, εσύ. Έλα,
0: δεν εννοείται. Απόλυτα δικαιολογητέο.
1: Κατά τα άλλα, αυτοδιοίκητο, διαφάνεια.
0: Ποια αυτά που, στην Ελλάδα αυτά διαφάνεια. Όχι στη FIFA.
1: Και στη FIFA, στην, και
0: στην ΕΠΟ του Καγκάτσι διαφάνεια.
1: Έτσι λένε. Έτσι
0: γιατί
1: λένε
0: και εσείς τι λέτε εδώ. Ό,τι λέτε κι εσείς. Ρε, δεν σε λέτε που τους πειράζει, παιδιά. Τους πειράζει αυτό που κάνουν αυτοί εδώ, όταν το κάνουν οι άλλοι αλλού.
1: Τρομερό. Ποτέ εσύ, ναι, πρόεδρο οποιοδήποτε ευρωπαϊκού συλλόγου, όχι μόνο ελληνικού,
0: ναι,
1: πρωθυπουργό, να παίρνει τηλέφωνο και να λέει.
0: Παιδί μου, τα κάνουν κρυφά.
1: Βάλτε τον παίχτη μου να παίξει. Έχει δει να αποσύρετε.
0: Πού να πιάσουν τον Τραμπ αυτή, παιδί μου. Ο Τραμπ τα κάνει φανερά. Εσείς τα κάνετε κρυφά. Παίρνετε τηλέφωνο εσείς και λέτε: δώσε μας κανένα πεναλτάκι, δώσε μας κανένα σπόρι, δώσε μας κανένα πυρ-πυρ.
1: Δεν έχει συμβεί ποτέ στα
0: παγκόσμια. Τι λες καλέ τώρα που δεν έχει συμβεί τώρα, πλάκα κάνεις.
1: Να πάρουν και να ακυρωθεί,
0: ναι,
1: τιμωρία κόκκινης κάρτας, έτσι.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ ακυρώθηκε
1: δηλαδή
0: ολόκληρο γκολ.
1: Βέβαια, θα σου πω κάτι τι. Αλλά αυτό το κάνανε οι διαφημιστικές. Δεν το έκανε κανένας πρόεδρος της Πορτογαλίας. Το ίδιο ίσχυε και για Ρονάλντο. Στην αρχή του Μουντιάλ θα, ναι, έπρεπε να χάσει τα πρώτα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αλλά μπήκανε στη μέση τα εμπορικά, ναι, γιατί είχε μια κόκκινη, ρε παιδί.
0: Πότε μόνο είχε κόκκινη.
1: Ναι, ναι, στην αρχή του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων ανεστάλλει η ποινή του. Για
0: από,
1: να παίξει
0: από
1: και
0: άλλο,
1: στα δύο.
0: Από άλλο. Όχι στο Μουντιάλ οι κόκκινη, οι κίτρινες αυτές. Δεν ήταν εδώ.
1: Ωραία, παιδί μου, όχι, έφαγε μια κόκκινη.
0: Έφαγε πότε.
1: Και θα έχανε στα προκριματικά, δεν ξέρω πού.
0: Α, στα
1: δεν
0: προκριματικά
1: δεν έφαγε.
0: Στο Μουντιάλ δεν έφαγε. Στο Μουντιάλ δεν έφαγε καμία.
1: Ήταν να χάσει τα πρώτα δύο παιχνίδια τέλος πάντων,
0: ναι,
1: και μπήκανε μέσα οι σπόνσορες. Και λένε καθίστε καλά.
0: Κάτσε καλά. Δεν πέρασε κανένα Ρονάλντο τώρα, γιατί σιγά σιγά βλέπω ένα βγαίνουν έξω. Λοιπόν, πάει μεγάλη Βραζιλία. Πάει και το Μέχικο που ήταν και οικοδεσπότης. Πάει και ο Κάναντα που ήταν οικοδεσπότης. Αυτοί πάνε οικοδεσπότης σιγά σιγά, έτσι.
1: Μόνο οι United States
0: μόνο
1: έμειναν
0: το USA
1: από τους
0: έμεινε. Για να δούμε.
1: Οι Νορβηγοί κάνουν το μεγάλο θαύμα, αλλά
0: καλά,
1: έχουν καλή ομάδα.
0: Αυτό,
1: έχουν καλή ομάδα.
0: Δεν ήξερε. Έρχομαι καταρχάς κατευθείαν από Χαλκιδική, όπως,
1: ναι,
0: πολλές φορές. Έμεινε και η Βαρβάρα, η οποία τώρα πηγαίνει στη δουλειά μου. Δεν είναι στον δρόμο.
1: Καλημέρα, Βαρβάρα.
0: Χθες δεν είχε εικόνα από Χάλαντ τι είναι κτλ. Και εκεί που τρώγαμε, τις δείχνω εγώ, τις μαθαίνω, κάνω μάθημα φροντιστήριο Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Τι είναι Χάλαντ, α πούμε. Ποιο είναι κτλ. Παθαίνει να σοκ, ναι. Πάμε μετά σπίτι που λες, με παίρνει εμένα ο ύπνος. Αυτή όμως βλέπει το μάτς.
1: Αχ, συνέχισε, παιδιά.
0: Και να βλέπετε και να μην ξυπνάει τα γκολ του Χάλαντ. Τι είναι αυτός, να μου
1: λέει. Εν τω μεταξύ, εγώ και εσύ ήμασταν τυχεροί. Γιατί είχε μία ώρα να βολεί το.
0: Το τελευταίο, ναι.
1: Και το είδαμε.
0: Λόγω κεραυνών.
1: Λόγω κεραυνών.
0: Όχι βροχόπτωση. Δεν είχε βροχόπτωση, είχε κεραυνούς όμως στην περιοχή.
1: Είχε βροχόπτωση καλή
0: τώρα. Ναι, αλλά εγώ έμαθα ότι αναβλήθηκε για μία ώρα λόγω κεραυνών. Είχε, ο χάρτης έδειχνε πολλές σιγάρες στα μηνύματα.
1: Σηκώνομαι που λες και, ναι, βλέπω τον Αλέξανδρο φαρδί πλατή στο καναπέ.
0: Αυτός.
1: Τον το σηκώνω. Κοιτάει. Ω, Όχι ρε μάνα.
0: Πόσο?
1: Όχι ρε μάνα, δεν.
0: Πού είχε μείνει το προηγούμενο?
1: Όχι, Μεξικό, Αγγλία ήταν.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Έχασα το γκολ. Έξαλλος. Του λέω, έπαιξε. Άσε με, το έπαιξα.
0: Και εγώ το έπαιξα 3-3.
1: Εσύ
0: ήταν τα παιχνίδια και ακόμη ένα έχω παίξει 3-3. Όχι μόνο σου παλίζει, ακριβέ σκορ. Το ακριβέ σκορ είναι ότι καλύτερο το πιάνει.
1: Ναι, έχει καλύτερε αποδόσει.
0: Πλάκα κάνει το.
1: Πάντω η απόδοση για να το κατακτήσει, α πούμε, η Νορβηγία σε σχέση με. Έβλεπα Αγγλία.
0: Έπεσε.
1: Η Νορβηγία είναι στο 11 ακόμη.
0: Ακόμη.
1: Και η Αγγλία είναι στο 2,65. Τώρα νωρί το πρωί, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Βέβαια η Αγγλία θα έχει και μια κόκκινη. Τώρα θα έχει ένα. Καλά, εντάξει, έβλεπα τα σωματότυπα. Μεξικό και Αγγλία, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Η ψιλοκρεμαστή. Οι άλλοι είναι μυστεράκια. Πού πάτε, ρε.
1: Πού πάτε.
0: Πού πάτε, μια σταλίτσα να πούμε. Σε κάθε κεφαλιά σκορπούσαν αυτοί. Σηκωνόταν κανένα Μπέλιγχαμ, κανένα Κέιν, α πούμε, για κεφαλιά και φεύγαν κορμιά από την Μεξικάνη.
1: Πάντως για όποιον δεν το είδε και για όσοι ξυπνάνε τώρα, καλημέρα στο ακροατήριο. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχε δοκάρι, χαμένο.
0: Είχε πέναλτι, είχε αποβολή. Είχε τα πάντα. Είχε,
1: ναι, ναι.
0: Είχε διακύμανση, ήταν όντως. Είδες τι έγινε στο τέλος.
1: Τώρα στο τέλος, τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Μαζί τη βλέπαμε την ευκαιρία, παιδί μου. Δεν έχασε την ευκαιρία το Μεξικό για το 3-3.
1: Ναι.
0: Και τώρα βάλε το χέρι στη τσέπη.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω τώρα τα πήρα.
1: Τώρα αλλά... τα πήρα. Ρε Κώστα, δοκάρι.
0: Δοκάρι και έξω. Καλημέρα, Φορή.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι, φιλέ?
2: Καλά.
0: Μπράβο.
2: Πού πάτε, ρε Βραζιλία, χωρίς Τάισον.
0: Χωρίς Τάισον,
1: έτσι, πες τα. Και Μεξικό με Σάντσεθ όμως.
0: Κοίταξε, το Μεξικό σε βόλεψε που αποκλείστηκε, γιατί βλέπω δεν θα έχεις παίχτες να παίξεις με το Κίεβο. Οπότε σε βόλεψε λίγο αυτό που αποκλείστηκε. Εγώ αυτά άκουσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, πάω καλώς, βλέπω στα φιλικά, αλλά ακούω τα παιδιά εδώ πέρα του ρεπόρτερ που λένε πού πάμε, ας πούμε. Άλλο το Κίεβο, άλλο τα φιλικά.
2: Αν ήμουν Εφαντίνο, προτιμούσα να πάρει τηλέφωνο η Ιβάνκα παρά ο μπαμπάς της.
1: Καλό. Καλό. Το βλέπεις από την σωστή αρσενική οπτική γωνία.
2: Τι να το πω.
0: Τι να
2: το
0: πω.
1: Αιτία, εντάξει. Καλό.
2: Είναι ωραία γυναίκα.
1: Φόρη, εσύ που είσαι εκεί στα.
0: Ωραία, ρε Φόρη. Πολύ ψηλή είναι όμως.
1: Ναι. Στα μπιτσόμπαρα.
0: Είναι ένα 82. Βάλε και 12ποντο. Αν δεν πες 12ποντο, δεν φοράνε αυτές οι πρώτες κυρίες. Οι δεύτερες μικρές κτλ.
1: Έχει τις Ουκρανές εκεί που μας τις διαφημίζει, το προσπερνάει. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Ευκαιρία είναι να πας.
0: Φιλιού.
1: Φιλιού.
0: Τι φιλί.
1: Φιλί, φιλί.
0: Φιλί, φιλί.
1: Αυτό ωραίο, ωραίο, ωραίο. Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
2: Για να με φιλήσει εμένα, βρε.
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Ευκαιρία είναι, φόλη.
1: Ναι.
0: Άμα έρχονται σήμερα, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, παιδιά, να φανταστείτε από το κυρίακο παρέθηκα να πάω για μπάνιο. Εντάξει, Σάββατο το βράδυ, παιδιά, την
0: προσέχασα
2: από τα 9. Την προσχή που έρθει στα Μπλανιά το Σάββατο βράδυ, ξυπνάω με τα προσκυριακή.
0: Καλά, Φόρη.
2: Αν έρθει στο Ρόκαστο, παιδιά, δεν θα έπρεπε. Δεν θα γεγόταν τίποτα.
0: Και σε εμάς, και σε εμάς είχαμε ακριβώς το ίδιο σύστημα και πάνω τα ψακούδια έχει συνέβη αυτό. Και εγώ κοιμήθηκα, Φόρη, light, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν είχα τίποτα. Δεν είχε φρόντισα, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή 5 η ώρα, 4 η ώρα, αρχίζει έξω φυσά, ανοιχτά, μισή παράθυρα τα πάντα. Η άλλη είχε ένα κουβερτάκι. Εγώ βλέπα τα μας, δεν είναι τίποτα. Μη είχε πάρει και ο ύπνος, άρχισε τώρα να ψάχνω να σκεπαστώ μες τη νύχτα. Έπαιρνα κάτι μαξιλαράκια, πήρε την κάση.
1: Αυτή η κάση.
0: Την κάση καημένη να σου λέει τι είπα. Αυτό την έπαιρνα από ό,τι την κρατούσα καλιά, έφευγε αυτή.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
0: Παιδιά, πάρα πολύ βροχή, πάρα πολύ κρύο, τρομερή εναλλαγή θερμοκρασίας. Τη μία μέρα είχαμε 37, την άλλη είχαμε 20 το πρωί.
1: Παλαβά πράγματα.
2: Χαμός. Λοιπόν, πάμε αυτό το λόγιο. Τη Σόιο Σιού του Μεγάλου.
0: Πώς το είπες?
1: Σόι.
0: Σιλσόι. Τι είναι αυτό, ρε φίλε?
1: Τι μιλάμε κορεάτικα?
0: Όνομα είναι αυτό?
2: Ναι.
0: Κάτσε να το πω εγώ σωστά.
2: Σίγμα Ιώτα, Σίγμα Ωμέγα Ήτα.
0: Ναι. Σισόις.
2: Γελουκίας της Παρθένου.
0: Όσιος Σισόις.
1: Α, Σισόις με Ωμέγα.
0: Ναι, Ιώτα Ωμέγα Ήτα. Πρώτη φορά τα ακούμε.
2: Γελουκίας της Παρθένου.
0: Πρέπει να ήταν Κυριακή όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα. Όταν ήταν του Σισόη.
2: Αύριο είναι τη Αγία Κυριακή.
1: Αύριο είναι τη Αγία Κυριακή, μεγάλη γιορτή. Παίζει πολύ το όνομα.
0: Ναι.
2: Μεγάλη, ναι. Και μια πάρα πολύ ωραία μικρή εκκλησία, φανταστική, εκεί στη Χαριλάο. Πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Ποια είναι αυτή? Ποια είναι, στη Χαριλάο? Πάνω στη. Επί τη Παπαναστασίου. Όχι.
1: Η Αγία Κυριακή.
2: Όχι, μέσα σε ένα στενό.
1: Στα Πιλότικα. Εκεί.
0: Δεν έχω εικόνα.
1: Είναι πολύ, πολύ δυνατή η εκκλησία. Πολύ, και πολύ...
2: Χαριλάω δεν είναι, κύριε παιδιά.
1: Όχι, θεωρείται Πιλαιότικα, Φόρη. Πιλαιά, Πιλαιότικα.
0: Πού είναι, πες μου εδώ για να σου πω πού είναι.
1: Είναι
0: πάνω από την Αναξιμάνδρου ή κάτω από την Αναξιμάνδρου, παιδί μου?
1: Πάνω από την Αναξιμάνδρου. Άμα είναι, είναι
0: πάνω από την Αναξιμάνδρου, είναι πιλιώτικα. Κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, πάνω στο Google την έχει σαν έξω, χαριλάω, τέλος πάντων.
1: Καλά, και έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάτσε λίγο τώρα.
2: Συνεχίζουμε.
1: Κάνω έρευνα.
2: Όλα καλά να μας πάνε.
0: Να πάνε, να πάνε, να πάνε, φίλε.
2: Και πάω κλεισε αφού.
0: Πάω κλεισε αφού. Ωραίο.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Φόρη, να είσαι καλά. Ο Ελπιδοφόρης ήταν από το Λονδίνο. Μας είπε και το Σισόη.
1: Το Σισόη. Χρόνια πολλά. Λοιπόν,
0: παράπονα βλέπω εδώ στα... στα μηνύματα.
1: Στα μηνύματα δεν παράπονα.
0: Δεν σας αρέσουν οι μουσικές δηλαδή? Όχι δικές μας εννοείται.
1: Καλά, βλέπαμε τώρα το...
0: Άκουγαν εδώ πέρα λέει ο άλλος, άντε ρε Κώστα ξεκίνα, μας έφαγε στεναχώρια τα
1: αυτό,
0: τραγούδια.
1: Αυτό, Αγγλία Μεξικό με το μια στεναχώρια μια... βλέπα.
0: Ο Φώτης από τη Γερμανία λέει, άντε ρε Κώστα.
1: Έχεις δίκιο ρε.
0: Μας έφαγε στεναχώρια τα τραγούδια. Τι να κάνουμε, δηλαδή αυτά τα ελληνικά τραγούδια τραγουδάνε τον πόνο, μάλλον ξυμνούν τον πόνο, την αδικία. Την
1: ναι,
0: ασκήμια.
1: Αλλά έχουν όλα την ώρα τους.
0: Έλα, τι έχουνε?
1: Την ώρα τους, ρε παιδί.
0: Ποια ώρα, ρε παιδί?
1: 5,5 ώρα το πρωί έχει ο άλλος στα αναχώρια.
0: Αυτά τα πει στο Κυριλτίδη. Αν μας σεβαστάει, μην τα λες εμένα.
1: Του τα λέω. Τα λέω, του λέω. Το μισάωρο το τελευταίο πρέπει να είναι λίγο πιο.
0: Λίγο πιο,
1: λίγο πιο.
0: Θα τον χαλούσε η Μελανία, λέει.
1: Έψαχνα να βρω.
0: Την Ιβάνκα θέλει. Χρόνια τη θέλει. Τότε που ήταν μικρή.
1: Γιατί η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού έχει τις ρίζες της στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα.
0: Οπα.
1: Διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά εμπορικοί λόγοι.
0: Τι φιλί είναι αυτό?
1: Ό,τι φιλί θες.
0: Και χειροφίλημα.
1: Και χειροφίλημα.
0: Και σταυρωτό.
1: Ναι, γιατί ήταν...
0: Κούτελο.
1: Τώρα πώς θα το πω έτσι ευγενικά, ήταν λίγο σφιχτό να μην.
0: Ξέρεις ο Ρατόπουλος τι θα έλεγε τώρα?
1: Το 19ο αιώνα η άλλη.
0: Και τα αγαπημένα του φιλιά. Στα παγωμένα κούτελα.
1: Αχ, Παναγία. Αχ, θα το έλεγε, είναι σίγουρη.
0: Δεν θα το έλεγε, πες.
1: Νόμιζα ότι θα πεις καμιά φτέρνα, κάνα δάχτυλο.
0: Όχι, αλλά... παιδί μου, όχι, όχι, όχι. Τα αγαπημένα του είπα.
1: Θα το έλεγε.
0: Θα το έλεγε, ναι.
1: Το στερνό. Με το αισιόδοξο μήνυμα το ραπτοπουλέικο.
0: Και...
1: επειδή ήταν λίγο, πώς να τους πεις τώρα, κρυοκό, σφιχτοκό,
0: ναι,
1: του 19ου αιώνα οι Άγγλοι.
0: Γιατί τώρα? Αλλά τέλος πάντων, πες για τότε.
1: Τώρα πίνουν και 5-6 μπουκάλια, να πούμε, ναι, και οκ, ναι, okay, εκδηλώνονται. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, από εκεί ξεκίνησε ότι να δείξει τη σημασία της έκφρασης του φιλιού που μπορεί να κρύβει τα πάντα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Από αγάπη, τρυφερότητα, φιλία, ευγνωμοσύνη.
0: Ναι.
1: Θλίψη που πες και εσύ.
0: Φιλούνται. Φιλούνται, αλλά ήδη στον πλανήτη ή μόνο το ανθρώπινο?
1: Ωραία ερώτηση. Έχουνε δηλώσεις.
0: Εντάξει, άμα τις παπαγαλάκια όλη την ώρα είναι,
1: ναι,
0: μουτσουνιάζουν, ας πούμε. Αυτό είναι, να πούμε τα παπαγαλάκια, εντάξει.
1: Ας πούμε τα παπαγαλάκια, δεν ξέρω, θα το ψάξω όμως.
0: Εγώ κάτι ψάρια πάντως.
1: Αχ, ναι, έχουν πολύ πλάκα.
0: Κάτι παπαγάλι, και αυτοί οι παπαγάλοι λέγονται.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, παπαγάλι, πορτοκαλί και τα λοιπά. Κυχλίδες είναι η ράτσα. Κυχλίδες, έψιλον γιώτα, χι λάμδα γιώτα. Έψιλον γιώτα, κυχλίδες.
1: Τέλειο.
0: Είναι αφρικανικά ψάρια αυτά, ζουν στι Τανγκανίκες και τέτοια. Ζουν πάρα πολλά χρόνια, είναι τα καλύτερα για ενιδρίο, απλά δεν μπορείς να βάλεις άλλα μαζί.
1: Α, είναι σαν τους μονομάχους.
0: Θα τα φάνε, θα τα ταλαιπωρήσουν. Αλλάζουν τη διακόσμηση μόνα τους. Δηλαδή βάζεις ένα, βάζεις ένα φυτό, ας πούμε, από εδώ, το παίρνει αυτό, το πάει από την άλλη μεριά.
1: Καλό.
0: Φτιάχνουν φωλιές και τα λοιπά, είναι ζευγάρια. Είναι πάρα πολύ ωραία ψάρια για νητρίο. Ζουν πολλά χρόνια, έτσι το χαρακτηριστικό. Εγώ είχα 15 πες. Χρόνια τα είχα.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Ναι, 15, 13,
1: δεν 15. Δεν μπορούσα να κρατήσω ψάρι πάνω από 3 χρόνια και τα παράτησα στο τέλος.
0: Και αυτοί όλη την ώρα φιλιόταν. Δηλαδή πήγαιναν στην πορτά, πατς, κάνανε στα χυλάκια, απομακρυνόταν. Μετά ξανά πατς.
1: Ναι. Τέλειο.
0: Ναι, ωραία ήταν αυτά.
1: Το νητρίο είναι ένα μεγάλο κόλλημα, ξέρεις. Έχει χομπίστε στον κόσμο, τον κόσμο. Ξοδεύουν τρελά
0: καλά,
1: λεφτά.
0: Το ξέρω, ναι, και εγώ έχω πολλά χρόνια. Από το 95 πρώτη φορά πήρα, πόσα χρόνια ήταν, 30 χρόνια.
1: Ωα, το έχεις ενεργό.
0: Βέβαια το έχω, παιδί μου, εννοείται.
1: Μπράβο,
0: πήρα κάτι κολόψαρα τώρα τελευταία. Η Βαρβάρα τσατίστηκε πάρα πολύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί πάω, παίρνω παιδιά πρόπερση, έχουμε καμιά 15 μέσα, ας πούμε, ψαράκια, διάφορα. Και πάω, παίρνω εγώ ένα ζευγάρι τώρα μια άλλη ράτσα. Και αυτό κυκλίδες, αλλά πιο επιθετικά.
1: Ναι.
0: Παιδιά, αρχίζουν τώρα αυτά τα δύο και τρώνε όλα τα άλλα. Ένα-ένα. Κάθε, κάθε μέρα έλειπε ένα.
1: Ένα-ένα κιόλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνουμε σπατάλες.
0: Ναι, ναι. Και κάποια μέρα μένουν. Εν τω μεταξύ, ποιον δεν πειράζανε, μόνο το γλύφτη.
1: Αυτό που καθαρίζει.
0: Αυτό που καθαρίζει. Σου λέει, βρωμήσουμε εδώ μέσα.
1: Ωραίοι. Ωραίοι.
0: Μόνο αυτό δεν πειράζαν.
1: Ξέρεις ποιοι έχουν μεγάλο κόλλημα εδώ.
0: Τα τρώνε όλα. Και τα 15, τα άλλα, τα μικρά.
1: Φάγαν όλα.
0: Όλα. Και μετά μια μέρα τρώει ο ένας τον άλλον.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Τι όχι.
1: Όχι.
0: Και τώρα έχουμε μείνει.
1: και λέω, λαγοκέφαλη.
0: Τι, ποιοι λαγοκέφαλη. Και δεν μπορώ να το πετάξω, δεν μου έρχεται.
1: Εντάξει, να
0: ούτε να βάλω άλλα μπορώ. Και τώρα το ενεδρίο είναι αυτό, ο μόνο του που έφαγε όλου του άλλου. Και ο γλύφτη.
1: Εντάξει.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται. Τα καθαρίσαν τα παιδιά. Ξέρεις και έχουν τρέλα με τα ενεδρία εδώ πέρα. Χομπίστες που έχουν στο σταθμό.
0: Ο Κατσαπάκας, γιατί μιλάμε σήμερα.
1: Μπράβο, Θανάσης Καζαμπάκας και η Ελένη Παπά.
0: Σοβαρά.
1: Τρέλα.
0: Η Ελένη.
1: Η Ελένη. Και μιλάμε με ιστορίες τώρα. Με πέτρες ειδικές.
0: Καλά, ναι, και
1: που φιλτράρουν διάφορα. Με γαρίδες. Βάζουν μέσα γαριδούλες.
0: Εγώ βάζω γαριδούλες.
1: Και εσύ που φωσφορίζουν και δεν ξέρω εγώ. Ολόκληρες ιστορίες.
0: Εγώ είχα πάρει και καραβίδες. Ποταμίσκες μπλε.
1: Ας το καλό σας,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Πολύ ωραίες. Και σαλιγκάρια είχα βάλει, γιατί μου είχε πει ένας να βάλει κάτι πορτοκαλί σαλιγκάρια, τα οποία είναι, καθαρίζουν και αυτά τα τζάμια. Γιατί κυκλοφορούν μέσα στο τζάμι. Ανεβοκατεβαίνουν, ναι, και τρώνε άγλοι. Άγλοι. Άγλοι λέγεται, πώς λέγεται. Άλγοι.
1: Άλγοι, δεν πειράζει. Εντάξει. 6:23.
0: Οχ, 6:23 πήγε. Να σας πω τότε ότι μαζί μας είναι η Fibran. Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών στηρίζει. Μονωτικών υλικών στηρίζει την εκπομπή. Είναι η ελληνική εταιρεία που εδώ και 50 χρόνια πρωτοπορεί στη μόνωση, προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και μάλιστα με 10 εργοστάσια στην Ευρώπη και παρουσία σε 60 χώρες, αλλά και υλικά κορυφαίας ποιότητας. Η Fibran είναι δίπλα μας σε κάθε έργο, να θυμόμαστε, από το μικρότερο σπίτι μέχρι και το πιο μεγάλο κατασκευαστικό. Δευτέρα σήμερα, 6 του μηνός, 6 Ιουλίου, τέτοια μέρα βλέπω γεννημένη η Φρίντα Κάλο. Η Φρίντα Κάλο, η γυναίκα του Ριβέρα, ξέρεις, όσο ζούσε ήταν. Το ξέρεις αυτό, την ιστορία της Φρίντα Κάλο, ας πούμε. Που, όπα, γιατί σε ακούω καλέ. Η Φρίντα Κάλο, όσο ζούσε, ήταν η γυναίκα του Ριβέρα. Ο άντρας ήταν τυχογράφος.
1: Ναι, είχε δραματική
0: πολύ
1: ζωή.
0: Πολύ γνωστός, πάρα πολύ γνωστός. Δραματική ζωή.
1: Με τρελούς πόνους από το τροχαίο που είχε πάθει. Είχε αλλάξει σιλίδινη ζωή της.
0: Ναι. Πάντως μέχρι να συναντήσει το έναν Γάλλο, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε, ένας Γάλλος, και αυτός ήταν γκαλερίστας και ζωγράφος, δεν την είχε πάρει χαμπάρι ο κόσμος τη Φρίντα Κάλο. Αυτός είδε κάποια έργα της και κατάλαβε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα σπάνιο ταλέντο. Έκανε μια έκθεση μαζί της στο Παρίσι. Η Φρίντα Κάλο είχε κάνει σε όλη τη ζωή όσο ζούσε 3 μόνο εκθέσεις. Μία στο Παρίσι, μία στη Νέα Υόρκη και μία, δεν θυμάμαι που άλλο, στο Λονδίνο.
1: Μη σου πω ότι είναι και πολύ τυχερή. Που έζησε 3 εκθέσεις εν ζωή.
0: Ναι.
1: Έτσι αναγνωρισμένη, ναι, εννοώ, ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει. Πολύ δύσκολη ζωή, πολύ σπάνια γυναίκα.
0: Καλά, νομίζω ότι αν δεν είχε κομμουνιστικές πεπιθήσεις δεν θα γινόταν τόσο δώρος. Αλλά ναι, πάντα έχω τέτοια άποψη. Λοιπόν,
1: εξαρτάται σε ποια πλευρά του πλανήτη είσαι, βέβαια.
0: Σε όλες τις πλευρές, μωρί. Υπάρχει μια ειροποίηση γενικώς, ας πούμε, των ανθρώπων από αυτό το χώρο. Οπότε ναι, είμαι λίγο. Αλλά είναι μεγάλο, τεράστιο ταλέντο. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Καλά,
0: άλλο,
1: ναι,
0: το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ στις γεννήσεις βλέπεις τίποτα, βλέπεις κανένα γεγονός, ας πούμε, φοβερό.
1: Τώρα, μια και έπιασα τα οικογενειακά μας και δίνουμε κόσμο. Ποια έχει τατουάζ Φρίντα Κάλο στο σταθμό?
0: Η Κατερίνα Μιχαηλίδου.
1: Μπράβο. Ναι. Τους δώσαμε όλους σήμερα.
0: Μη ρωτάς που είναι το τατουάζ.
1: Α, καλέ. Χέρια η Νάγκη.
0: Ωραία, φίλε, για Ρουζέλσκι θυμήθηκα. Πολωνός στρατιωτικός πολιτικός, τελευταίος κομμουνιστής, ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας Πολωνίας. Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά, διότι ήταν και μέχρι το 89, νομίζω, έτσι. Πρωθυπουργός μέχρι το 85, αλλά παρέμεινε μέχρι το 89. Νάνση Ρίγκαν, πρώτη κυρία. Α, ήταν και ηθοποιός η Νάνση.
1: Ο Ρίγκαν ήταν, για την Άνση δεν ξέρω.
0: Ναι, έτσι διαβάζω εδώ.
1: Α, έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά, λες.
0: Αμερικανίδα ηθοποιός.
1: Μάλλον έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά.
0: Ναι, Αμερικανίδα, μάλιστα.
1: Πολλά χρόνια παντρεμένη κι αυτή. Ήταν από πολύ μικρή ζευγάρι.
0: Ηθοποιός τηλεόρασης.
1: Α, μάλιστα, ίσως γι' αυτό δεν την ξέραμε εμείς.
0: Με λες,
1: Οι Ευρωπαίοι.
0: Και θέατρο. Θέατρο και τηλεόραση, ναι. Δικηγόρος ήταν.
1: Δικηγόρος που έγινε ηθοποιός.
0: Ναι, παντρεύτηκε τον Πλανητάρχη. Ποιος ξέχασε ότι ήταν Πλανητάρχης. Σε μια συνέντευξη του Ρίγκαν στα τελευταία. Βέβαια από εκεί δεν ξανάδωσε, νομίζω.
1: Είχε αρχίσει η Άνια.
0: Είχε αρχίσει, ναι, ναι. Και στην ερώτηση κάπου εκεί για το ότι ήταν πρόεδρος, κοίταξε το δημοσιογράφο με ένα βλέμμα. Πότε.
1: Εγώ με τον Clint Eastwood έπαιζα. Τον Τζον Γουέιν, μάλλον.
0: Μπιλ Χάλι. Τρομερός ο Μπιλ Χάλι.
1: Six
0: and Night Clock. Μπιλ Χάλι and the Comets. And his Comets ήταν.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια. Ήταν. Τι άλλο βλέπω εδώ?
1: Το 32 Άνα, βλέπω.
0: 32.
1: Α, εσύ πήγες στα πρόσωπα κατευθείαν.
0: Α, ναι, είμαι στα πρόσωπα. Άννα Φόνσου.
1: Εντάξει, τι να πούμε.
0: Το 39. από αυτούς που γνωρίζουμε βέβαια, George Bush ο νεότερος, Sylvester Stallone του 46.
1: 80.
0: Ε?
1: 80 χρονών. Απίστευτο. 80,
0: ε. Α, τρομερό.
1: Απίστευτο.
0: Γυρίζει ταινία νομίζω ακόμα. Τώρα. Ρισάρ Τακουρί, το Ρισάρ το γνώρισα εγώ.
1: Πώς το γνώρισα.
0: Το πήγα στην αμνέζια το Ρισάρ. Έρχεται να παίξει εδώ η Λιμός.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν το 86 αυτό.
1: Και πώς βρέθηκε ο Φερ.
0: Θα σου πω εγώ τώρα τι έγινε εδώ, να πάρεις πλάκα. Και έξω, στη βόλτα του Ρισάρ με έναν ακόμα μπασκετμπολίστα, γνωρίζει δύο φίλες.
1: Δικές σου.
0: Δικές μας, ναι, από εντάξει. Την παρέα μας.
1: Βγάζει νόημα.
0: Και μας λένε, ας πούμε, αυτό το βράδυ, έτσι, μετά τις 10, στο τάδε μαγαζί. Α, στο Αχίλιο, σας πω και τώρα στο Αχίλιο, θα έρθει λέει και ένας μπασκετμπολίστας της Λιμός. Α, πάμε, λέει, βόλτα. Αυτή ήταν τα ξανθά εκεί, γούρλο στο μάτι, κατάλαβες. Αλλά ήταν πολύ ευγενική, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι τον άλλο ποιο ήταν. Και τους πήγαμε τέλος πάντων ξημερώματα. Θυμάμαι ότι είχαμε φτάσει αμνέζια και είχαν εντυπωσιαστεί. Είχε γίνει το παιχνίδι, μην πάει το μυαλό σου πουθενά.
1: Okay.
0: Απλά φεύγανε την επόμενη μέρα.
1: Δεν θυμάμαι τον άλλο ποιο ήταν και ξέρει, λέει, ο άλλο να είχε γίνει κανένα αστέρα.
0: Όχι, ήταν ένα και αυτό ένα playmaker. Και αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο ήταν όμω. Λοιπόν, με τη φίλη μου την Αλεξία και τη Λίλα ήμασταν. Λοιπόν, Ρισάρ Ντακούρι, σα είπα 50 Cent. 50 Cent, ποιος είναι ο 50 Cent τώρα. Αυτός έχει μεγάλη ιστορία, Σμαράγδα, διότι στη φυλακή μπόρεσε να κάνει να στρώσει σαν άνθρωπος, σαν χαρακτήρας. Και να βγει μετά με το πιμπ να μας εντυπωσιάσει. Βλέπω επίσης Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένα τρομερό συνθέτης, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, μας έχει αφήσει φοβερά διαμάντια. Πάου Γκασόλ, τα αγαπάμε πολύ γιατί έπαιξε μπασκετάρο Πάου Γκασόλ, Ισπανός πρώην διεθνής, NBA'er κτλ. Ίσως θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους καλαθοσφαιριστές της γενιάς του σίγουρα και ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους όλων των εποχών. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι, για τον Παού. Παού είναι στην ουσία.
1: Να.
0: Αυτά από τις γεννήσεις.
1: Από τις γεννήσεις έχω και έναν που μας ενδιαφέρει εμάς.
0: Ποιον?
1: Το 1808 γεννήθηκε ο Γιώχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν. Είναι ο Γερμανός ιστορικός γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Α,
1: αλλά μας άφησε και κάτι ακόμα. Στον Ντρόιζεν οφείλεται ο όρος ελληνιστικός.
0: Α, ναι.
1: Τα ελληνιστικά χρόνια
0: που
1: τα χωρίζει από τα ελληνικά κλασικά. Ναι. Αυτός είναι ο Ντρόιζεν. Έκανε πολύ σπουδαία δουλίτσα με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Αλλά ήθελα να σου πω το 1932.
0: Το μεγάλη του πλεύρη, του μπαμπά.
1: Καλά και εσύ τώρα.
0: Του πλεύρη, ο μπαμπάς έχει γράψει να πούμε πόνιμα τρελό τώρα. Άστο.
1: Δεν έχω, δεν το διαβάσει.
0: Να τον πιάσει τώρα τον Γκρούεζα.
1: Δεν το διαβάσει.
0: Τον Γκρούεζα, πώς τον είδες.
1: Γκρούεζα, όντως. Η θερινή ώρα, σαν σήμερα το 32, εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτέμβρη μόνο.
0: Ναι.
1: Κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά, αλλά εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια.
0: Ναι, αλλά.
1: Και επανήλθε.
0: Ναι, επανήλθηκε. Και... καλό είναι στα 100 χρόνια, το 2032 δηλαδή, σε 6 χρόνια από τώρα, να την καταργήσουμε τελώς.
1: Δεν μπόρεσαν, ρε παιδί μου. Όλο
0: δεν μπόρεσαν γιατί. Ναι.
1: Το προαναγγέλνουν, το κάνουν, το ράνουν.
0: Ποια διαφορά
1: το...
0: δηλαδή. Δηλαδή, άμα δεν άλλαζε φέτος η ώρα, τι θα παθαίναμε. Θα άλλαζε το βιολογικό μας, όχι. Θα άλλαζε κάτι στην αγορά, ούτε.
1: Τι ξέρω. Πάντως την ενέργεια
0: θα,
1: σίγουρα αλλάζει.
0: Θα βράδιαζε λίγο πιο νωρίς, ας πούμε. Εντάξει.
1: Τα βράδια πιο νωρίς.
0: 8.30 ώρα θα ήταν βράδυ, εντελώς.
1: Εμείς ως Έλληνες διεκδικούμε τη θερινή ώρα για μόνιμη.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε περισσότερη μέρα, περισσότερη ενέργεια.
0: Ναι. Δεν γίνεται εμείς οι Έλληνες και οι άλλοι. Δηλαδή οι υπολογιστές.
1: Μα γι' αυτό δεν τα βρίσκουμε.
0: Ο υπολογιστής στην Ελλάδα. Ο υπολογιστής στην Ελλάδα, γιατί είναι παγκόσμια η ώρα. WERC, πώς λέγεται, LT. Αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ένας υπολογιστής στην Ελλάδα 12 η ώρα θα φάνει στην Ελλάδα, 12 η ώρα του αλλού τι θα είναι, που θα στείλω εγώ ένα mail.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Μα δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω, δεν τα βρίσκουν οι χώρες. Έχει κάθε μία. Αυτά είναι τα μικροσυμφέροντα.
0: Μα νομίζω ότι θέλουν όλοι να πάψει αυτή η ιστορία.
1: Ναι, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Τι είναι τα κόλληματα. Μπορώ να το ψάξω βέβαια.
0: Για ψάξω εσύ να πούμε.
1: Το δολάριο, Κωστή.
0: Καλώς ήρθατε.
1: 1785.
0: Έχουμε πρώτη φορά ένα δολάριο.
1: Γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων τότε Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τόμας Τζέφερσον από πίσω και η απόφαση του Κογκρέσου έφερε το δολάριο, το οποίο δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Πλέον.
1: Παίζει τότε. Και σε πολλές χώρες ως επίσημο νόμισμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυστραλία, έχουμε και άλλες.
0: Αυστραλία, εντάξει, άλλα δολάρια είναι εκείνα.
1: Ναι, ρε, νομασία, μου, αλλά ότι είναι τον ντόλαρ, ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Μα και εγώ δεν βλέπω τίποτα στα.
1: Παγκόσμια
0: στα
1: ημέρα ζωνώσεων.
0: Ζωνώσεων.
1: Ναι.
0: Οχοχο.
1: Για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα.
0: Ναι.
1: Ζήσαμε τέτοιες τρελές αγελάδες.
0: Νόσος πτηνών.
1: Μπράβο.
0: Κορονοϊός.
1: Κορονοϊός, σωστά. Αυτό το που με την ευλογία δεν αφορά τους ανθρώπους.
0: Νομίζω όχι.
1: Αλλά έχει.
0: Μάλιστα. Ένας νεκρός και νέα τραυματίας τέτοια μέρα. Κταμένες ζημιές από ισχυρό σεισμό στην περιοχή της Άμφισσας στην Αιγιαλία 1965. Πυρκαγιές, βλέπετε τι γίνεται από φωτιές γενικώς, έτσι, δεξιά-αριστερά. Το Ρόκαστρο, δεν ξέρω, το βάλαμε τώρα στο μάτι, έχει λίγες μέρες στο Ρόκαστρο, κύριε. Επίσης, τώρα η ώρα είναι 6:30, αλλά εμείς θα πάμε κανονικά στο διάλειμμα μας.
1: Θα πάμε και πάμε να σου πω μια σουρεάλ ιστορία που εκτελήχθηκε εδώ την Παρασκευή.
0: Απλά θέλω να σας πω ότι διάβαζα χθες ότι σε ένα μήνα πιάσαμε σε συλλήψεις τον αριθμό. Το 50% όλης της χρονιάς της περσινής. Δηλαδή, σε ένα μήνα έχουμε συλλάβει στην Ελλάδα εμπριστές, όσους, δηλαδή, συλλάβαμε το μισό την προηγούμενη χρονιά.
1: Να.
0: Αυτό τώρα προφανώς πιο απρόσεκτοι εμπριστές, πιο καλά τη δουλειά τους οι αρχές, κάμερες αυτά, τέτοια εξεχνίασης. Πάντως μου αρέσει.
1: Απλά είναι από αμέλεια και όχι από εμπρισμούς.
0: Ναι, αλλά λίγο οι ποινές λίγο. Είναι λίγο.
1: Δεν
0: βλέπω ποινές. Δεν φοβάται κανένας.
1: Όχι. Πριν πάμε, να το διαβάσω αυτό του Τάσου, γιατί είναι και για τις φωτιές. Εθελοντής μας, δασοπυροσβέστης, τηλεγράφει. Τεστ, τεστ. Δοκιμαστικό μήνυμα, γιατί ο κορυφαίος θαυμαστής πάει στα κρυμμένα. Τάσος φύλακας και επιστοποιημένος εθελοντής. Σε βλέπω, Τάσο, σήμερα. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η παιδιά ιστορία με τα κρυμμένα. Δεν ξέρω το Facebook τι συμβαίνει. Οι τεχνικοί μας διαβεβαίωσαν ότι είναι του Facebook το θέμα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έτσι
0: είναι δικό
1: λένε.
0: Σας. Διότι αν ήταν του Facebook, θα είχαμε κι εμείς.
1: Μπορεί να έχεις και να μην το ξέρεις.
0: Δεν έχω. Τα βλέπω εδώ. Κρυμμένα είναι όσα μηνύματα στέλνουν φίλοι, οι οποίοι, δηλαδή ακροατές και τα λοιπά, με τους οποίους δεν είμαστε φίλοι. Δεν έχουμε προλάβει. Εγώ έχω 5.000.
1: Εσύ κορυφαίος σου.
0: Άρα πίσω εκεί.
1: Ο Τάσος είναι μέλος του Μετρόπολης.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά.
1: Αυτό δεν το. Με τον Βίκτορα έχει σπάσει το κεφάλι.
0: Ωραία,
1: του το παιδί.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί ο Τάσος σε μένα που μιλάμε τώρα, ας πούμε, μου έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα πριν από λίγη ώρα, τίμησε τη μέρα. Πανικός σε γάμο στο Κοροπή. Μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε στο στόμα του παπά.
1: Έλα, για τη μέρα του φιλιού ήταν, δεν το
0: ξέρω. Την ώρα του μυστηρίου.
1: Τι λες τώρα.
0: Ε?
1: Τι λες τώρα,
0: 39χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν από το μυστήριο με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση στο γάμο.
1: Την ώρα του μυστηρίου έγινε αυτό.
0: Έτσι έγινε αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Τη διαλέξαν καλά για κουμπάρα.
0: Για νύφη ο άλλος τη διάλεξε καλά. Ας την κουμπάρα.
1: Κάτσε, περίμενε, η κουμπάρα δεν είπες. Η κουμπάρα κατάλαβα εγώ.
0: Α, μεθυσμένη κουμπάρα, ναι, ναι, σωστά. Την κατάλληλη κουμπάρα έχουμε.
1: Ο άντρας καλά διάλεξε. Η νύμη δεν ξέρω τι έκανε.
0: Ούτως ή άλλως δεν έχουν την ίδια ώρα οι χώροι. Ναι, έχεις δίκιο, Αποστολή. Έχει και άλλες χώρες οι οποίες δεν ακολουθούν. Σμαραγδά, έχει δίκιο, Αποστολή. Ναι. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο. Οπότε δεν θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Βρήκε σε μένα το λες. Αυτοί δεν τα βρίσκουν.
0: Ποιοι μωρέ δεν τα βρίσκουν.
1: Οι αυτοί που πρέπει να πάρουν την απόφαση.
0: Δεν είναι απόφαση, είναι κάθε χώρα. Είναι η χώρα μόνη τη.
1: Κόστα το ίδιο λέμε. Αλλά οι χώρες.
0: Όταν λες αυτοί δεν τα βρίσκουν.
1: Οι χώρες πρέπει όλες να συμφωνήσουν.
0: Όχι όλες.
1: Δεν
0: κάποιες
1: μπορεί κάθε χώρα μόνη να το κάνει.
0: Αφού σου λέει και άλλες που έχουν άλλη ώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχουμε και το νότιο ημισφαίριο, μα το πάτε έτσι. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Καλή, τι λες τώρα, νομίζω ακολουθούν όλοι. Δηλαδή σε κάτι.
1: Παιδί μου.
0: Τριτοκοσμικές χώρες ακολουθούν.
1: Έχουν κάνει ένα σωρό meetings, πώς τα λένε αυτά. Για συνέδρια για να μπορέσουν.
0: Αυτό είναι
1: για
0: την βρούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Κομισιόν.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς για την ώρα στην Ελλάδα.
0: Όχι, είναι παιδί μου. Εγώ έχω δουλειές με την Κίνα. Ποιος είπε ότι με ενδιαφέρει μόνο η Ελλάδα και η Γαλλία.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να την πάρεις την απόφαση μονομερός. Αυτό είναι.
0: Νομίζω μπορείς. Νομίζω μπορείς.
1: Θα λοιπόν, το είχαμε κάνει.
0: Θα το δούμε αυτό, παιδιά. Μην στεναχωριέστε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα στα πρώτα μηνύματα. Πάμε στο παράθυρο στα σπορ. Θα αναβάθουμε τα νέα του ΠΑΟΚ. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις λιγοστές πλέον διαφημίσεις, διότι μπήκαμε στον Ιούλιο.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η Νορβηγία πέτυχε ιστορικό θρίαμβο αποκλείοντας τη Βραζιλία με 2-1, ενώ η Αγγλία επιβλήθηκε πριν από λίγο 3-2 του Μεξικού σε ένα συγκλονιστικό μάτς για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το σημερινό πρόγραμμα συνεχίζεται με τις μεγάλες μονομαχίες Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας και Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Βέλγιο. Νέα βαριά ήταν γνώρισε η εθνική μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσίασε ξανά κακό αγωνιστικό πρόσωπο και πλέον μπαίνει στη δεύτερη φάση με ρεκόρ 3-3, περιπλέκοντας την πρόκριση απέναντι σε Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Στο ποδόσφαιρο, δεύτερη συνεχόμενη τεσσάρα, πέτυχε ο ΠΑΟΚ σε φιλικό επί Βελγικού εδάφους με σκόρερ του Σκαμαρά και Ζαφίρη, σε ένα μάτσο όμως που αμαυρώθηκε από τον τραυματισμό του Σαρί. Ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε προσγειωμένος, ζητώντας άμεση μεταγραφική ενίσχυση εν ώψη των προκριματικών του Europa League. Παράλληλα, στο μεταγραφικό στόχαστρο του Δικεφάλου παραμένει ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος δεν υπολογίζεται από την Βαλένθια στον Άρη. Ο Αβραάμ Γκραντ ανακοινώθηκε επίσημα ως σύμβουλος ποδοσφαίρου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής. Ο έμπειρος Ισραηλινός τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ. Μεγάλο μεταγραφικό μπαμ προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση 1.000.000 ευρώ στο Λορέντζο Ινσίνιε. Η προσφορά των Γιαννόλευκων είναι η μεγαλύτερη που έχει στα χέρια του ο 35χρονος Ιταλός, με την παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο να παίζει καταλυτικό ρόλο. Τέλος, τα νέα του μπάσκετ στη διάθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ τίθενται από σήμερα το πρωί τα νέα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ. Το φετινό πακέτο περιλαμβάνει 4 επιπλέον αναμετρήσεις λόγω EuroCup, ενώ παράλληλα ξεκινούν έργα γενικής ανακαίνησης στις θέσεις των VIP στο γήπεδο της Πηλαίας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Μετρόπολης τελειώνομαι.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Εντάξει, και Αυστραλία, Αίγυπτος, μην ακουμπήσεις το γηδείο.
13: Σκι προτίμησε να τροφοδοτήσει. Τον χένει νέα σέντρα, 1-0. Το βρίσκει το κόλλι, Αίγυπτος.
14: Αυστραλία, Αίγυπτος.
12: Θα κλαίσεις τα λεφτά σου.
13: Εκτελεί το φάουλ στην περιοχή, γίνεται κεφαλιά, 1-1. Φτάσανε στην ισοφάριση οι Αυστραλοί.
14: Το χιδείο πόσο δίνει η Αυστραλία, Αίγυπτος? Δίνει καλό.
0: Τέσσερα-δύο λήξε.
1: Είσαι εντάξει.
0: 4-2. Δεν φταίω εγώ. Ακροατής μου το στείλε.
1: Και μου
0: γράφει, απλά, και μου γράφει ακροατής, ακούς. Απλά πάτα το play. Μα τι πράγμα είστε, ρε φίλε. Νίκο. Ρε Νίκο, τι πράγμα είστε.
1: Φέρετε ότι ο Κωστής δεν τον πιστεύει.
0: Ναι, και τον κολαντρίζει για να πει κι άλλα. Το να πει κι άλλα, ναι. Και ο Γρηγόρης αγανάκτησε.
12: Και Αυστραλία, Αίγυπτος, μην ακουμπείς το γηδείο.
0: Μην τα ακουμπείς.
13: Και προτίμησε να τροφοδοτήσει. Τον χένει νέα. Το
0: σμόλο.
13: Το βρίσκει το κόλλι, Αίγυπτος.
14: Αυστραλία, Αίγυπτος.
12: Θα κλαίσεις τα λεφτά σου.
13: Εκτελεί το φάουλ στην περιοχή, γίνεται κεφαλιά, 1-1. Φτάσανε στην ισοφάριση οι Αυστραλοί.
14: Το χηδείο πόσο δίνει η Αυστραλία, Αίγυπτος? Δίνει καλό.
13: Τελμαγίδε εκτελεί. 4-2 η Αίγυπτος.
0: Να είστε καλά. Νίκο, να είστε καλά.
1: Αυτό είναι, Νίκο, που λένε καλύτερα να μασάς
0: παρά να μιλάς.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πάμε.
1: Αν και ήταν πολύ μικρό το διαφημιστικό, πρόλαβα, έκανα μια μικρή έρευνα.
0: Α, ναι.
1: Γι' αυτό που συζητούσαμε.
0: Ναι, δεν γκρινιάξετε τώρα που είναι μικρό το διαφημιστικό.
1: Α, πες.
0: Όταν ήταν μεγάλο, γκρινιάζατε. Τώρα που είχε μονομία.
1: Τα σωθικά μας φάγατε. Τώρα που θα. Θα βαρθείτε να μας ακούτε να μιλάμε.
0: Έτσι. Δεν πειράζει, θα αφήσουμε και χρόνο για τους ακροατές. Τώρα έχουμε χρόνο. Οπότε, για πες λίγο τι βρήκες.
1: Λοιπόν, βρήκα ότι παραμένουμε σε αδιέξοδο σχετικά με την κατάργηση. Παρά την ιστορική ψηφοφορία. Είχαμε ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Ναι, είχαμε πριν 5 χρόνια. 6.
1: Το 19, ναι, μπράβο. Υπέρ της διακοπής της εξαμηνιαίας εναλλαγής. Δεν είναι τα συμφέροντα. Είναι τα συμφέροντα, είναι αυτό που λέγαμε.
0: Άκου τώρα.
1: Η έλλειψη συμφωνίας οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Γεωγραφικές διαφορές. Οι χώρες του Βορρά, ναι, θέλουν μόνιμα τη χειμερινή ώρα.
0: Κρατήστε την.
1: Εάν επέλεγαν τη θερινή, το χειμώνα ο ήλιος θα ανέτελε πολύ αργά.
0: Ωραία, το κατάλαβα, κατανοητό.
1: Στις 10, ας πούμε. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο στο απόλυτο σκοτάδι, λέει. Okay. Οι χώρες του Νότου, παραδείγματος χάρη και η Ελλάδα και η Ισπανία, αν κρατούσαν τη χειμερινή, το καλοκαίρι ο ήλιος θα ανέτειλε στις 4.30 όπου όλοι κοιμούνται.
0: Τα ξημερώματα.
1: Ναι, και θα νύχτωνε μία ώρα νωρίτερα το βράδυ.
0: Ναι, 8.30.
1: Πλήττοντας τουρισμό, εστίαση.
0: Ναι.
1: Μπλα μπλα και απογευματινές δραστηριότητες.
0: Άρα.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, 8.30.
1: Πλήττοντας τουρισμό, εστίαση.
0: Ναι.
1: Μπλα μπλα και απογευματινές δραστηριότητες.
0: Άρα.

0: Αυτές δείχνουν ότι η εξοικονόμηση αυτή είναι πλέον ελάχιστη, ναι, έως μηδενική,
1: ναι,
0: λόγω των LED.
1: Ωραίο.
0: Αν είναι δυνατόν,
1: αν
0: το λαμπτήρο, ναι.
1: Φαντάσου,
0: ναι, ναι.
1: Και υπάρχει κόσμος ακόμα που δεν έχει καταλάβει τι,
0: την αξία,
1: τι, ναι, τι οικονομία μπορεί να κάνει. Και πάω σε σπίτι, σε πολλά, πάρα πολλά και δημόσια κτίρια και βλέπω καυστήρες, λέω, λαμπτήρες πυρακτώσεως.
0: Όντως, έχεις δίκιο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και τις αυξημένες χρήσεις κλιματιστικών το καλοκαίρι.
1: Σωστό.
0: Υγεία.
1: Άρα, ναι, συγγνώμη λίγο.
0: Έλα.
1: Επειδή εδώ τώρα η σκέψη που δημιουργήθηκε είναι ότι επειδή στην Ελλάδα έχουμε μείγμα πλέον ΑΠΕ και παραδοσιακών τρόπων, εμάς μας συμφέρει να είναι μεγαλύτερη η μέρα το καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Λόγω της ηλιακής ενέργειας, των φωτοβολταϊκών και των ερκοντήσεων. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό. Εμάς μας συμφέρει να είναι και η μεγαλύτερη διάρκεια το καλοκαίρι η μέρα μας.
0: Δεδομένα.
1: Ναι.
0: Στην υγεία, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η αλλαγή ώρας προκαλεί διαταραχές στον ύπνο. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Είναι το κοινωνικό jet lag, που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων τις πρώτες ημέρες της μετάβασης.
1: Άρα, με το Μουντιάλ αυτό που είναι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού,
0: ναι,
1: κινδυνεύουμε λίγο παραπάνω.
0: Κινδυνεύουν οι παίχτες βασικά. Έχουν, τα έχουν
1: καλά,
0: πει.
1: Οι παίχτες, εντάξει, είναι 22 χρονών, παιδί μου. Ο άλλος είναι 70 και έχει πήξει στοίχημα. Έχει αλλάξει τον ύπνο του, έχει αλλάξει το βιολογικό του ρολόι. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα έχει και καμιά προδιάθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε ένα περιστατικό τώρα, δεν το έχω ακριβώς πως έγινε, με τη 16χρονη.
1: Α, όχι, εγώ έχω με μια 46χρονη.
0: 16χρονη έπαθε ανακοπή μέσα στο σπίτι της και την έσωσε η μαμά της.
1: Α, την έσωσε.
0: Η οποία ήξερε κάρπα, παιδιά.
1: Μάλιστα. Γιατί στην Κρήτη είχα μια δημοσιογράφο νέα, 46 ετών, η οποία δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε, αλλά μπήκε στο αυτοκίνητο, από κάμερες φαίνεται να μπαίνει στο αυτοκίνητο και να αφήνει την τελευταία της πνοή μόλις κάθεται στο τιμόνι.
0: Παπ.
1: 46 ετών, από παθολογικά σίγουρα αίτια, ναι. Και γνωστή δημοσιογράφος στο νησί, στην Κρήτη. Λοιπόν, σκάνδαλο λέει στο Μουντιάλ. New York Times γράφουν ότι η κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Το πιστεύουμε εμείς. Και πού το ξέρουν οι New York Times? Πήρε ο Ιφαντίνο δηλαδή.
0: Άκου τι έγινε.
1: Πήρε ο Ιφαντίνο και το είπε.
0: Όχι. Επιβεβαίωσε η FIFA,
1: ναι,
0: ότι υπήρχε κλήση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά λένε ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Δεν είναι ότι. Αλλά γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμός. Έτσι. Ότι ο Τραμπ το έκανε, απλά η FIFA λέει άλλα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA,
0: α, μπράβο, αυτά
1: η εφαρμογή της τιμωρίας αποκλεισμού από ένα αγώνα αναστέλλεται για ένα έτος. Τι λέει το άρθρο 27, δεν μας λέει.
0: Δεν λένε. Μπορεί να το γράφουν τώρα.
1: Είναι η πρώτη φορά από το 1962 που η FIFA επιτρέπει σε παίκτη να αγωνιστεί, ενώ θα πρέπει να είναι τιμωρημένος. Πέρσι η FIFA θέσπισε και απένιμε στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο ειρηνής της FIFA. Έχει βραβείο ειρηνής η FIFA.
0: Είδες τι μαθαίνουμε. Έχει.
1: Μάλιστα. Πάντως η συμμετοχή του Μπαλογκάν εννοείται ότι ευνοεί τις ΗΠΑ, έτσι. Είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι, φαντάζω τώρα.
1: Πάντως, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει το άρθρο 27 και ακριβώς πού εστιάζει το σκεπτικό τους. Δεν μπορώ.
0: Και καλά, να σου το πω εγώ έτσι. Τι? Πρόχειρα, λέω εγώ τώρα. Ότι για να μην χάνουν, να μην χάνουν τέτοια παιχνίδια,
1: ναι,
0: παίχτες τέτοιου βεληνικού, ας πούμε, τους δίνουν το δικαίωμα για ένα χρόνο αναστολής της ποινής. Όχι ότι δεν θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή.
1: Θα
0: παίξει με κανέναν εορδαϊκό, ας πούμε.
1: Γάλλος ποδηλάτης που κάνει το γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο, πέρασε από το Μενίδη.
2: Τώρα, νεαρός Γάλλος γύριζε την Ευρώπη με το ποδήλατο, όμως το ταξίδι του πήρε απρόσμενη τροπή. Στο Μενίδη, το GPS του έδειξε να περάσει μέσα από καταβλισμό Ρωμά. Εκεί του επιτέθηκαν και τον λίστεψαν. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου.
1: Ας, δεν θέλουμε Μάνο, δεν θέλουμε να το ακούσουμε.
0: Χριστός του Παναγία.
1: Άστο ρε Μάνο, άστο να πάει. Βίντεο με μέλη της ΚΝΕ να βαδίζουν στο Βίτσι, φωνάζοντας συνθήματα.
0: Είχαν καμιά επέτειο.
1: Τι επέτειο, αφού χάσαμε. Η τέταρτη τελευταία μάχη στο Βίτσι.
0: Ναι, μήπως ρε παιδί μου. Ναι.
1: Όταν λες μήπως ρε παιδί μου,
0: Θυμούνται θύματα, τι να σου πω.
1: Τι κάνουνε?
0: Μπορεί να θυμούνται θύματα.
1: Να θυμούνται θύματα.
0: Ναι.
1: Μήπως θυμούνται τον εμφύλιο.
0: Αυτό. Πώς
1: καμαρώνουν για τον εμφύλιο που σκότωναν Έλληνες.
0: Να καμαρώνεις για τον εμφύλιο τώρα.
1: Πόσες, μάλλον.

Εγώ αισθάνθηκα μια ντροπή και μια, ας πούμε, ετεροντροπή που λέγεται. Και τα λυπάμαι τα παιδιά αυτά. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς πρόβλημα έχουν.

0: Για να πας να πανηγυρίσεις δηλαδή μια ήττα καταρχάς από τον ελληνικό στρατό, στον οποίο πήγαινες να τους σκοτώσεις εσύ, έτσι.
1: Δηλαδή
0: δεν το χωράει το μυαλό μου. Αυτά. Πραγματικά. Και ο Κουτσούμπας εκεί και ομιλίες κατά, ξέρω εγώ, τις 7 και καπήλευση ιστορίας και όλοι, ξέρω εγώ, και τα παιδιά αυτά τα βάζουν, ας πούμε. Τι πράγμα είναι, παιδιά, πώς γίνεται αυτά.
1: Είχαμε και την
0: ποιο είναι το σχόλιο σας γι' αυτό εδώ. Όχι, θα ήθελα το σχόλιο. Θα ήθελα το σχόλιο εγώ. Θέλω το σχόλιο, ρε παιδί μου. Γιατί? Θέλω το σχόλιο των ακροατών στα μηνύματα, στις γραμμές όταν ανοίξουμε. Πώς σας φαίνεται, ας πούμε, που 18χρονα και 20χρονα παιδιά με αυτό το ύφος που ακούσατε παίρνουν κόκκινες. Ένας κρατάει δύο σημαίες. Να φανούμε και πολύ. Και πάνε, ας πούμε, πάνω στο Βίτσι να πανηγυρίσουν. Τι ακριβώς να πανηγυρίσουν, παιδιά? Είναι η εθνική ντροπή αυτό που έγινε μεταξύ των Ελλήνων. Και αισθάνεστε ακόμα περήφανοι και το έχετε για οδηγό, πολιτικό οδηγό. Αλλά δηλαδή αυτό είναι ο μπουσουλά σας. Να ξαναπάμε στο Βίτσι να σκοτώνουμε Έλληνες. Μπράβο, ρε στο Κουκουέ. Μπράβο στον κύριο Κουτσούμπα που πήγε να τους μιλήσει κιόλας, να τους ξυπνήσει εκεί. Τα πάθη, τα ένστικτα. Πάμε να σφάξουμε κανέναν Έλληνα. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που έχουμε επίσημα κομμουνιστικό κόμμα στη Βουλή, που λέγεται, ας πούμε, κομμουνιστικό κόμμα.
1: Στον αντίποδα μπορούν να βγουν και
0: να μου πούνε
1: ότι οι Έλληνες οι άλλοι, τάγματα ασφαλίτες και όλοι αυτοί, υπέφεραν πάρα πολύ αριστεροί στη χώρα. Εξορίστηκαν για πολλά χρόνια. Έπρεπε να βγει ο Ανδρέας Παπανδρέου για να νομιμοποιηθεί το κομμουνιστικό κόμμα στην Βουλή, φυσικά. Δεν μπορούν να στα πούνε αυτά.
0: Ξέχασε την ιστορία. Ο Καραμαλής το νομιμοποίησε. Το 1974.
1: Νομίζω ότι όχι.
0: Τι νομίζεις, παιδί μου, το Κουκουέ το 1974 ήταν στις εκλογές.
1: Νομίζω ότι δόθηκε.
0: Ρε Μαράγδα, το 1974 το Κουκουέ συμμετείχε στις εκλογές. Βράσου, τι νομίζεις, τι έγινε, λέω εγώ.
1: Γενική ασυλία. Αλλά πιστεύω.
0: Ο Καραμαλής, παιδί μου, έχει τέτοιο μύθο στο μυαλό σου ότι ο Παπανδρέου νομοποίησε το Κουκουέ.
1: Καλά.
0: Είστε με τα καλά σας τώρα. Ανοίγω δύο γραμμές λίγο να τα συζητήσουμε αυτά με τις Μαράγδα.
1: Μπορούν να σου πούνε ότι χάσανε τους συγγενείς τους για πάρα πολλά χρόνια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Μπορούν να σου πούνε ότι τους στερούσαν τα πτυχία. Μπορούν να σου πούνε διάφορα.
0: Καλημέρα.
1: Διωγμή και κατά
0: θυμάται κανείς ποιος νομοποίησε το Κουκουέ? Καλημέρα.
1: Φωνάζεις, μωρέ.
0: Δεν φωνάζω. Καλημέρα. Χωριανή.
2: Καλημέρα.
1: Καλά στον.
2: Τι φωνάζει, Τουρκουρή, καλά σου λέω.
0: Λέω, προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιο νομοποίησε το Κουκουέ, ρε φίλε.
1: Υπήρχε,
2: λοιπόν, κύριε Παραγιάννη,
1: το νομοθετικό διάταγμα του Καραμαλή.
0: Θα μου πείτε ποιος νομοποίησε το Κουκουέ? Μια ερώτηση σαφή κάνω.
1: Εσύ απαντάω.
0: Ωραία, ο Παπανδρέου.
1: Υπήρχε το νομοθετικό διάταγμα του Καραμαλή.
0: Αλλά το νομοποίησε
1: έτσι, για γενική αμνηστία. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Τάσο, θυμάσαι εσύ?
2: Να κρατήσω μια ζωή.
0: Ο Κάρλος είναι. Εντάξει, έγινε.
2: Λοιπόν, κύριε Παραγιάννη, άκου τώρα εδώ.
0: Ναι.
2: Εγώ, εντάξει, αριστερός δεν υπήρξε ποτέ.
0: Δεν απαντάτε, όμως δεν πειράζει.
2: Κάποια στιγμή με βάφτισες εσύ, δεν πειράζει.
0: Α, εντάξει.
2: Εγώ έχω ένα προβληματισμό να σου θέσω σήμερα. Όμως,
0: ό,τι
2: θες. Δεν δηλώνεις δημοκράτης.
0: Όχι, δηλώνω μητσοτακικός εγώ, ναι. Κυριακικός.
2: Ωραία.
0: Για πες.
2: Ωραία. Που δέχομαι, δεν θα να σου βάλω τα
0: πράγματα. Τι να κάνω τώρα, δεν ήμουν αυτός ακόμα. Εγώ προτιμώ πρόσωπα.
2: Στη νέα εποχή που ξημερώνει.
0: Ναι.
2: Που πλέον αυτοί που στηρίζουν το κεφάλαιο και την κεφαλαιοκρατία,
0: όπως και εγώ,
2: έχω δημιουργηθεί με το AI, όπως εσύ.
0: Ναι, ναι.
2: Και όταν βλέπεις πλέον στηρίζεις.
1: Α, μπράβο. Sorry, Κάρλος.
0: Περίμενε λίγο.
1: Κάρλος, sorry λίγο να το βάλουμε στα σωστά πλαίσια. Η κυβέρνηση Παπανδρέου επέτρεψε την ελεύθερη επιστροφή των πολιτικών προσφύγων. Αν και είχε νομιμοποιηθεί το 1974.
0: Από τον Καραμαλή.
1: Από το νομοθετικό διάταγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω, έλα, Κάρλος.
2: Ποιο είναι το ερώτημα?
0: Ποιο είναι?
2: Υποτίθεται σαν δεξιός στηρίζει το κεφάλαιο.
0: Δεν είμαι δεξιός, φίλε, είμαι φιλελεύθερος. Δεξιός έχει άλλα ψήγματα μέσα πολιτικής.
2: Να στηρίζει το κεφάλαιο.
0: Εγώ δηλώνω φιλελεύθερος. Φιλελεύθερος. Μ' αρέσει η ελευθερία γενικώς.
2: Έχει πιάσει την ερώτηση τώρα και.
0: Όχι, δεν την έχω πιάσει, επειδή μου, αλλά βάζει σε ταμπέλα που δεν είμαι.
2: Ωραία. Υποτίθεται κάποιος δεξιός φιλελεύθερος,
0: ναι,
2: υποστηρίζει το κεφάλαιο ότι σώστο εργοδότης,
0: ναι,
2: να μπορεί
0: να μου δώσει παραπάνω
2: με τις διευκολύνσεις του κράτους να στηρίξει και τον εργαζόμενο.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Γιατί σε συμφέρει ένας εργαζόμενος,
0: ναι,
2: έτσι, να έχει το κεφάλαιο τη δυνατότητα να μπορεί να σώσει τη δουλειά, σωστά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Αυτό δεν είναι ιδεολογική.
0: Εμένα ποιος άλλος θα μου δώσει? Υπάρχει κανένας άλλος?
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Στη νέα εποχή που θα βγει ασύμπορος, επειδή το ρομπότ, το AI ή οτιδήποτε. Ναι,
0: όχι εγώ, λες ο άνθρωπος γενικώς, ο εργαζόμενος.
2: Ναι, ναι. Ωραία, το έχει.
0: Να προσαρμοστεί. Ναι. Να προσαρμοστεί ο άνθρωπος.
2: Ωραία, τι θα στηρίξεις πια? Μια ιδεολογία που πλέον λέει ότι δεν με συμφέρει να πληρώνω.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα στηρίξω τη λογική. Μπορώ να σταματήσω την επέλαση. Να σου πω, σε ρωτήσω. Μπορώ να σταματήσω την επέλαση και την επέκταση γενικώ τη τεχνητή νοημοσύνη παντού? Όχι. Μπορώ? Όχι.
2: Όχι.
0: Ωραία. Μπορείς. Άρα μπορώ να πάω μόνο να κερδίσω από αυτή την ιστορία ω εργαζόμενο.
2: Ναι. Άρα η δεξιά δεν έχει μέλλον, κύριε Βαραγιάννη.
0: Τι λες τώρα, ρε, καταλαβαίνεις τι λέω. Το ανάποδο είπα εγώ, ρε φίλε. Και εσύ μου λες άρα. Άρα έχει μέλλον. Γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες ανάγκες. Το παιδί σου δηλαδή, Κάρλος μου, πρέπει να το κάνεις τεχνικό υπολογιστών και δικτύων εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όλοι θα κάνουμε.
2: Εσύ όταν αύριο σου πούνε, κύριε Βαραγιάννη, δεν με συμφέρει σαν φωνή. Αν πάρω εγώ ένα AI να μου μιλάει.
0: Δεν πειράζει. Θα πάω. Άφησε με να σου απαντάω. Δεν πειράζει, θα πω. Δεν πειράζει, επειδή έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου, θα πάω να κάνω πράγματα τα οποία θα είναι παραπλήσια από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα οδηγώ την. Ορίστε. Είδες ότι εγκλωβίζεσαι.
2: Δεν συμβαίνει πρώτη φορά στην ανθρωπότητα.
0: Είδες ότι εγκλωβίζεσαι.
2: Υπήρχε η βιομαγική επανάσταση που αναγκαστικά πήγαμε στην παροχή υπηρεσιών. Ναι. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η επιλογή.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
2: Εγώ σου λέω.
0: Κάνεις λάθος. Ίσα-ίσα.
1: Δεν κάνει λάθος.
0: Κάνεις λάθος. Μόνο σε παροχή υπηρεσιών θα είμαστε.
2: Έτσι είναι.
0: Ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Διαφωνούμε. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον Κάρλος το εξής. Πιστεύεις εσύ ότι από τους τρεις τομείς που θα σου πω, ποιος έχει μέλλον? Ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής ή ο τριτογενής? Σε ρωτάω. Να μου απαντήσεις όπως απάντησα και εγώ στα ίσια. Ο πρωτογενής τομέας να φτιάχνω ντομάτες, ο δευτερογενής θα τις συσκευάζω, ας πούμε, σε ένα κουτάκι, ή ο τριτογενής να πουλάω υπηρεσίες ακριβά? Σε ρωτάω, μια ερώτηση έκανα, ρε φίλε.
1: Πόσοι θα πουλάνε υπηρεσίες?
0: Θα μου απαντήσεις?
2: Κι εγώ σου απαντάω. Τι βιωσιμότητα θα έχει να
0: σημαίνει? Μα μου απαντάς με ερώτηση. Σε ρωτάω ποιος από τους τρεις τομείς νομίζεις ότι έχει μέλλον. Ορίστε, μια ερώτηση
2: είναι. Και εγώ σου απαντάω ότι μέλλον έχει μια ανθρωπότητα που δεν μπορεί να στηριχθεί πλέον στον
0: άνθρωπο. Αυτό το μέλλον που θα έχει, ρε φίλε. Εγώ δεν σου ρωτάω για την ανθρωπότητα. Σε ρωτάω για τους τρεις τομείς.
2: Είσαι ασύμφορος για μένα πλέον. Θα πάρω ένα ρομπότ να δουλεύει για μένα.
0: Καλά, δεν μπορεί να πάρει ένα ρομπότ να φτιάχνει κεράσια, δηλαδή δεν τα μαζεύει.
2: Μπορώ να πάρω και ένα να μου μιλάει και να μου κάνει κουμπί κάθε μέρα.
0: Άρα γιατί κολλάς μόνο σε αυτό?
2: Την ανθρώπινη νοημοσύνη, χωρίς κριτική. Τι μέλλον έχεις, πού να δουλέψεις?
1: Πουθενά. Τα ίδια τα ρομπότ. Τα ίδια τα
0: διαφορετική άποψη, παιδιά, να ξέρετε.
1: Τα διορθώνουν τα ρομπότ.
0: Έχω άλλη άποψη.
2: Όταν περνάει τα διόδια, ενώ έχει πέντε εργαζομένους, έχει μόνο έναν τώρα.
0: Ε, ναι, τώρα που είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια.
2: Δεν σε προβληματίζει αυτό.
0: Βλέπεις ότι ο πληθυσμός μειώνεται. Ο πληθυσμός μειώνεται.
2: Μας κάνουν αριθμούς πλέον όλους.
1: Ο πληθυσμός δεν μειώνεται στην Ευρώπη.
0: Ο πληθυσμός, παιδιά, φρέναρε, να ξέρετε. Με τη ραγδαία αυτή που είχαμε.
2: Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ και να μονοπολώ.
0: Να σε καλά, τα φιλιά μας. Αλλά με τα τελευταία, ας πούμε, 50 χρόνια, που από τα 6 δισεκατομμύρια πήγαμε στα 9, φρενάραμε. Έχει 5 χρόνια, να ξέρετε. Παγκοσμίως. Παρακαλώ.
1: Τέλος πάντων, για να βάλω κάποια πράγματα στη θέση του, τον Αύγουστο του 82 η κυβέρνηση του Πασόκ ψήφισε τον νόμο ΤΑΔΕ, δεν βλέπω αριθμούς τώρα, με τον οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα η εθνική αντίσταση.
0: Ωραία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σημασία.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα το νομοποίησε ο Καραμαλής.
1: Ναι, ρε παιδί, το 74 είπαμε. Η σημασία. Συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά οι αριστερές αντιστασιακές οργανώσεις, όπως το ΕΑΜ και η ΕΛΑΣ, στις οποίες φυσικά πρωτοστατούσε το ΚΚΕ. Το αποτέλεσμα.
0: Αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι
1: χιλιάδες αγωνιστές της αριστεράς που για δεκαετίες διώκονταν ή θεωρούνταν προδότες από το μετεμφυλιακό κράτος, δικαιώθηκαν ηθικά και απέκτησαν δικαίωμα σε συντάξεις και επαναπατρισμό.
0: Και έτσι κάπως φτάσαμε το 2009 να έχουμε χρεοκοπήσει. Καλημέρα, κύριε.
1: Κατάργηση πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων.
3: Σμαράγδα.
1: Ορίστε.
3: Κάνεις επαναλαμβανόμενα φάουλ. Πήγαινε στο ΒΑΡ, θα τα δεις όλα. Μπέρδεψες την εθνική αντίσταση του Παπανδρέου με το θέμα αναγνώρισης του ΚΚΕ. Μην τα μπερδεύεις αυτά τα δύο.
1: Καλά, Παντελή, για ανουθέτησέ με, μάθε μου και λίγο ιστορία.
3: Μα
1: τι είναι αυτά που κάνετε, ρε παιδιά?
0: Μας είπες πρωί-πρωί ότι ο Παπανδρέου νομοποίησε το Πασόκ και μετά μας λες να μάθουμε και ιστορία.
1: Εγώ μίλησα για την ουσία, όχι για τα τουρμπουμπούκια του Καραμαλή.
0: Η ουσία είναι ότι κατέβηκε στις εκλογές του ΚΚΕ, Σμαράγδα. Όχι ότι πήραν σύνταξη.
1: Μίλησα για την ουσία.
0: Αβαβά σύνταξη.
1: Από το 1974 μέχρι το 1982 οι ΚΚΕΔες ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας στη χώρα. Καταργήθηκαν τα πολιτικά φρονήματα. Παρακαλώ, πρωί-πρωί τώρα που μου θέλετε αριστερούς δεξιούς πάλι.
3: Δεν πρόκειται να τσακωθούμε οι δυο μας, να το
1: δεν
3: ξέρεις.
1: Δεν θα τσακωθούμε. Αλλά νευριάζω που μιλάτε συνέχεια για τους αριστερούς επιδιώκοντας τη διαίρεση. Φτάνει, λοιπόν, ρε παιδιά.
0: Ανέβηκαν οι άλλοι στο Βίτσι, τραγουδούσαν τραγούδια του εμφυλίου, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που το δείχνουμε στον κόσμο.
1: Αν δεν το έφερνες εσύ στην εκπομπή να το διαφημίζεις.
0: Μάλιστα, εγώ φταίω. Όχι αυτοί που ανέβηκαν. Εγώ που ενημερώνω, ας πούμε. Όχι αυτοί που ανέβηκαν. Παιδιά, τρελαθούμε
1: σήμερα. Μα θα πάμε πάλι σε συγκριτισμό.
0: Θα χαζέψουμε σήμερα.
1: Ότι ανέβαιναν οι άλλοι στα βουνά της Πελοποννήσου και λέγανε ο Λεωνίδας.
0: Καταδίκασε το παιδί μου να μην ανεβαίνουν.
1: Με Ανδρία και δεν ξέρω εγώ.
0: Και αυτό το καταδίκασε.
3: Να πω κάτι ένα λεπτό.
0: Ναι, κύριε.
3: Ευχαριστώ, το οποίο είναι η τρίτη φορά μάλλον που θα το πω στο Μητρόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον παππού μου, του φιλώ τα κόκαλα και τα χέρια, που ευτυχώς ήταν στο Γράμμο και στο Βίτσι και ευτυχώς δεν υποστηρίζεται τώρα Φλαμουτάρι, δεν υποστηρίζεται Βαρντάρ Σκορπίων και δεν είστε Τσεσικά Σόφιας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πληρώνουμε σε ρούβλια σήμερα.
3: Α, μπράβο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όσο για τα παιδάκια εκείνα, εκείνα τα παιδάκια που τους πιπιλίζουν το μυαλουδάκι, ξέρεις τι όμορφοι καπιταλιστές είναι αυτοί. Σε βαθμό σχολή Σικάγο, σκληροί καπιταλιστές.
0: Στη ζωή τους, ναι, βέβαια.
3: Όταν ταξίνεις με το χιλιάρικο είναι όμορφα. Ξέρεις τι όμορφα είναι να ταξίσεις με το χιλιάρικο.
0: Κλείσε, Παντελή, κλείσε.
1: Δεν μπορώ να σας καταλάβω, ρε παιδιά.
0: Δεν
1: πρέπει να εξαφανιστούν κανένα δυο γενιές για μπας και οι Έλληνες.
0: Τι να κάνετε, παιδί μου, αυτή 18 χρονών. 18 χρονών ανέβηκα πάνω στο Γράμμο. Και εσύ λες να εξαφανιστούν. Ποιοι να εξαφανιστούν.
1: Κανένα δυο γενιές πρέπει.
0: Από αυτούς ή από τους
1: άλλους. Όλους.
0: Από όλους, έτσι.
1: Από όλους. Μπας και πάμε, ρε παιδί μου, σε μια Ελλάδα ενωμένη. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα με τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε. Αν αυτό δεν σας φαίνεται σαν Ουγκάντα και μου φαίνεται
0: καλά,
1: μόνο εμένα. Γιατί τι γίνεται,
0: Ουγκάντα.
1: Αναγκάζομαι, έτσι.
0: Ουγκάντα δεν σου φάνηκε που πάει.
1: Αναγκάζομαι που δεν είμαι και δεν θα ήμουν ποτέ.
0: Καταρχάς, σου άρεσε που ανέβηκαν στο βουνό και τραγουδούσαν.
1: Φυσικά
0: τραγούδια.
1: Φυσικά και όχι, αλλά αναγκάζομαι να υπερασπίζω τους αριστερούς αυτής της χώρας.
0: Εύκολα σου βγαίνει. Μη στεναχωριέσαι.
1: Αναγκάζομαι πραγματικά και δεν ξέρω τι μου βγαίνει εύκολα. Πάντως δεν μου βγαίνουν εύκολα αυτά τα.
0: Σαν νεράκι.
1: Να μην τα πω.
0: Σαν νεράκι σου
1: να
0: βγαίνει.
1: Μην τα πω. Ναι. Πώς θα τα χαρακτηρίσω. Γιατί δεν γίνεται αυτό που λες εσύ ότι οι κουκουέδες, ας πούμε, παραγράφουν την ιστορία. Το κάνετε διαρκώς εσείς.
0: Ναι, παιδί μου, εμείς το κάνουμε συνεχώς.
1: Ο Παπανδρέου.
0: Το πρωί σήμερα μας είπες ότι ο Παπανδρέου νομοποίησε του κουκουέ, αλλά εμείς παραγράφουμε την ιστορία.
1: Το νομοθετικό διάταγμα ήταν του Καραμαλή και σου είπα μη φωνάζεις να ακουστεί. Αλλά επί της ουσίας ο Ανδρέας Παπανδρέου αποκατέστησε τους αριστερούς. Μα φυσικά.
0: Τους πλήρωσε.
1: Καταργήθηκε το πιστοποιητικό.
0: Που τους έδωσε συντάξεις.
1: Πολιτικών φρονιμάτων.
0: Αβαβά συντάξεις. Δήλωνε καθένας, εγώ ήμουν αντιστασιακός.
1: Αβαβά
0: εννοείται.
1: Κατάλαβες.
0: Το 80%
1: τώρα.
0: Αβαβά εννοείται.
1: Κατάλαβες τώρα. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να παραγράφουμε την ιστορία και να κάνουμε και να λέμε ό,τι θέλουμε.
0: Εννοείται. Να αναφέρω πως την περίοδο του εμφυλίου, λέει ο Μάικ από Μπορούσια, υπήρχε ο επίσημος ελληνικός στρατός και η ελληνική αστυνομία και ο παράνομος στρατός που ήθελε την εξουσία.
1: Εκτός αυτού.
0: Έτσι τα λένε στα εξωτερικά.
1: Κοιτάξτε να διαβάσετε λίγο, γιατί προσπερνάτε πάρα πολύ τον Τζόρτσιλ και τους Άγγλους, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Το ποιος μας παρέδωσε μετά από συμφωνίες στα χέρια της Αγγλίας.
0: Καλά.
1: Και για τους κουκουέδες το λέω αυτό, για τη μάνα Ρωσία.
0: Ναι.
1: Που μια ζωή ρώσει στο τέλος, μας πρόδιδαν πισόπλατα. Αιωνίως.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Από τα ορλοφικά.
0: Ακούνε και του Βελοπουλική. Μην τα λες αυτά. Αφού πιστεύουμε ότι ο Πατερούλης Πούτιν θα σώσει τον Κυριάκο.
1: Ο Πατερούλης Πούτιν είναι καπιταλιστής. Τι σχέση έχει με τον Στάλιν και τον Λένιν.
0: Βγήκε στοίχημα.
1: Ακόμα χθες. Και με τον Κορμπατσόφ τι σχέση έχει.
0: Βγήκε στοίχημα για τον Πούτιν.
1: Ναι. Για τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Τι στοίχημα. Πώς
0: θα πέσει φέτος. Υπάρχει στοίχημα, να ξέρετε, θα σας τα πω αυτά στο δεύτερο ημίχρονο. Κύριε Χρυσούλα, καλημέρα. Κύριε Χρυσούλα, Καραμαλή στο 74 νομοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα, γράφει κύριε Χρυσούλα. Έτσι είναι. Τι μάθαμε το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ηλίας, ότι ο προπονητής μας θέλει παίχτες. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Το μάθαμε.
0: Πού θα μπουν οι επόμενες ανεμογεννήτριες. Καριστιανού, Διαβάζει Καριστιανό και εσύ. Τρίτον, ότι έρχονται πρόορες εκλογές, αυτό δεν θα γίνει. Τέταρτον, ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ο Ντόκος. Ναι, τα μάθαμε αυτά. Βέβαια, αυτό το δεύτερο με τις ανεμογεννήτριες με στεναχωρεί, γιατί δεν ήξερα ότι έχει μαζέψει τους ψεκασμένους όλους η κυρία Καριστιανού. Νόμιζα ότι τους είχε αφήσει και άλλους για άλλα κόμματα. Αλλά μάλλον τους μαζεύει όλους, γιατί μας είπε ότι στο Ρεόκαστρο θα μπουν ανεμογεννήτριες, γι' αυτό και το βάζουμε φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Κλασική ατζέντα ψεκ.
1: Ήθελα να σου πω μια σουρεάλη
0: συζήτηση. Ο Ντόκος, ναι, θα έπρεπε να παραιτηθεί αν θέλει η Λία. Τώρα προπονητής ότι θέλει παίχτες. Τι να σου πω.
1: Μια και είναι μικρό το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ρε παιδί μου, ήμασταν έξω με συνάδελφο η οποία μένει στο Ρεόκαστρο.
0: Mm-hmm.
1: Την Παρασκευή αυτά και συζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Και λέει, άσε, λέει, δεν ξέρεις τι πάθαμε με τα μέσα της Αθήνας. Αντί να πούνε κατευθείαν Δερβαίνη, Δήμος Ρεόκαστρο, τα σουπεράκια όλα ήταν, καίγεται το Ρεόκαστρο. Και μας παίρνανε οι συγγενείς μας.
0: Στο Ρεόκαστρο ήταν.
1: Μας παίρνανε, λέει, οι συγγενείς μας. Εμείς, λέει, δεν βλέπαμε καν τη φωτιά στο Ρεόκαστρο.
0: Το ίδιο γίνεται και στα Σπάτα, ρε παιδιά. Χθες έλεγε φωτιά στα Σπάτα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έλεγε η κοπέλα ότι ανησύχησαν όλοι, μας πέρανε τηλέφωνα, τους λέγαμε ότι δεν έχει καμία σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Και την κάνουμε αυτή την κουβέντα Παρασκευή και κοίτα τι έγινε.
0: Ναι. Δεν ξέρω, όχι, δεν λέω σε ένα ψεκασμένο, δεν λέω ότι το υποστηρίζει, υπάρχει ο χάρτης της ΡΑΕ. Άλλο λέω, ότι το ότι βάζουμε φωτιά, δηλαδή ο Μπάρμπας πήγε με το αμάξι, έβαλε φωτιά που συνελήφθη ηλία, στο ωραίο κάστρο, για αυτή τη φωτιά. Με το αυτοκίνητό του, με σπινθήρες. Θες να μου πεις ότι είναι μέλος και μέρος ενός κόλπου, ο παππούς 76 χρονών. Για να μπουν ανεμογεννήτρες, δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε Ζήλια, πραγματικά. Και δεν μπορώ να δώσω και βάση σε αυτό το πράγμα. Θέλω να προχωρήσω, πάμε στις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε πρώτο Θεός εδώ στη ροή της εκπομπής στο Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
15: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
14: Joyride.
16: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
15: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
17: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
15: Νέα εποχή Waterland.
17: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
22: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
21: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια ατοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
21: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
23: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα 6 του Ιούλη, Μετρόπολης 95,5, τρεις λαλούν από τις 6 και σκεφτόμουν, Κώστα, έβλεπα ένα θέμα για τις καλύτερες παραλίες της Ελλάδας,
1: ναι,
0: για το 2026 και ταξίδεψα, σε,
1: ναι,
0: μερικές από αυτές έχω πάει.
1: Ναι.
0: Και φανταζόμουν, σκέψου να φεύγεις από το σπίτι σου και αντί να λες πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να ταξιδέψω, πάω να πετάξω. Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια.
1: Έχει όριο ηλικίας εδώ.
0: Έλατε, πω πω τι είπες τώρα, το σκεφτόμουν. Αλλά πραγματικά οι καλύτερες παραλίες της Ελλάδας για φέτος είναι όντως ονειρικές. Κωστή. Διεθνείς πρωταγωνιστές
1: δεν
0: και βραβεία.
1: Δεν με πέρυσι.
0: Έχει μερικές που είναι πάντα. Αλλά ας πούμε μπήκε για πρώτη φορά παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Μαζί με το Μύρτο.
1: Ναι.
0: Αναδείχθηκε ως η κορυφαία ελληνική παραλία παγκοσμίως. Φτάνοντας σχεδόν στην κορυφή του κόσμου για το 2026, διαθέτει άσπρα βοτσαλάκια, τυρκουάζ νερά, αλλά η πρόσβαση γίνεται κυρίως από καραβάκι. Είναι ο Μύρτος που παραμένει σταθερά, το πορτοκατσίκι στη Λευκάδα, το γνωστό, αν και εγώ προτιμώ τους εγκρεμνούς στη Λευκάδα, Ελαφωνήσι, Κρήτη, Λιμνοθάλασσα Μπάλου Κρήτη και φυσικά τα γνωστά σε όλους μας Παλάσαρνα. Που
1: πολύ
0: είναι
1: ωραία,
0: μαγικά.
1: Η Φτέρη, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω πάει στη Φτέρη. Πάμε στη Φτέρη.
0: Με καραβάκι μόνο.
1: Καραβάκι.
0: Το Σαρακίνικο εννοείται, στη Μήλο. Αλλά και η Τσιγκράδα της Μήλου. Έχεις πάει εκεί?
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Δεν θυμάμαι αν έχω πάει εκεί.
1: Η Τσιγκράδα. Όχι η Τσιγκράδα. Ναι. Λάθος το γράφει.
0: Για να δω. Τσιγκράδο. Τσιγκράδο.
1: Τσιγκράδο, ναι. Το Τσιγκράδο. Ναι.
0: Το Τσιγκράδο.
1: Πιο κάτω από τον Παπάφραγκα. Ο Παπάφραγκας είναι από τις πιο φοβερές. Πάτε λίγο Παπάφραγκας.
0: Παπάφραγκας.
1: Παπάφραγκας, όπως τα ακούς. Και δες λίγο μια περίεργη παραλία και θα σου πω τι έχω βρει εκεί.
0: Τελειώνουμε με την παραλία Πλάκα της Νάξου για φέτος.
1: Δεν έχω πάει.
0: Τεράστια. Μου κάνει εντύπωση. Φοβερή.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Η Φτέρη πάντως, ναι.
0: Ας πούμε, θα έβαζα και το
1: κλασική
0: Σίμο.
1: Κεφαλονίτικη παραλία. Λευκά τα πάντα, αλεύρι η άμμος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, έχει τέτοιο σε χρώμα, έτσι. Και τα νερά κατά γάλανα. Πράσινα. Τι είναι αυτό. Σμαραγδί. Τρομερά.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτά είναι και λίγο βορικά. Δηλαδή, έχουμε παραλίες εκπληκτικές στη Χαλκιδική. Έχουμε το Σίμο στην Πελοπόννησο. Έχουμε αυτό που λέγαμε τις Σεϊχέλες εκεί στην Εύβοια.
1: Εντάξει, Χαδονίσια. Πόσα... Πάτε, ναι, λίγο Παπάφραγκας.
0: Θα πατήσω.
1: Παπάφραγκας. Και πες μου λίγο σε ό,τι έχεις δει, αν αυτή η παραλία. Αποκλείται μου σου βγάζει Παπάφραγκας. Άμα θες, Παπαφράγκας είναι κανονικά, μην βάζεις τόνο.
0: Δεν θα βάλω.
1: Δεν βγήκε ακόμα.
0: Κατάλαβες. Ένα, είδες. Είναι κάποια
1: μορικά, ρε παιδί μου, τώρα. Τώρα, άμα δεν πας σε αυτό το μέρος, δηλαδή, είναι προορισμός ζωής. Όπου εκεί βλέπεις πως είναι σκαμμένο μέσα στον ασβεστόλιθο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το πέτρωμα που είναι, λες, εκεί στα τυχώματα είναι πάρα πολύ μαλακό. Πολύ μαλακό.
0: Α, είναι όπως είναι η Βουρβουρού που έχει ελαφρόπετρες.
1: Είναι κάπως έτσι, είναι περίεργο. Είναι σαν ασβεστόλιθος, αλλά πολύ ελαφρύ. Ο καθένας γράφει και πάνω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και εγώ κολυμπώντας, γιατί βαθαίνει απότομα, προχωρούσα και έβλεπα τι έχει γράψει ο καθένας σε όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί πέρα, παιδιά, μπορεί να βρείτε αφιερώσεις αγάπης από το 1800, από το 1917, μία που είναι.
0: Ναι.
1: Όπου ένας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, αγαπούσε μία και το έχει γράψει. Είχε γράψει ένα μικρό ποιηματάκι. Μπορείς να βρεις συνθήματα ομάδων. Έτσι. Πάω, ξέρω εγώ, 4, Άρης, 3, Ολυμπιακός κτλ. Μπορείς να βρεις. Υπάρχει ένας ο οποίος έχει σκαλίξει πάνω στον ασβεστόλιθο την Αφροδίτη.
0: Τι λες?
1: Ναι, το οποίο δεν ξέρουμε πότε έγινε. Μπορεί να καταλάβεις πότε έγινε αυτό.
0: Να καταλάβεις, πραγματικά, άμα δεν βάλεις.
1: Αν έγινε πριν από 500, 1000 ή 2000 χρόνια, δεν κανένας δεν ξέρει. Λοιπόν, μαγική παραλία, Παπαφράγκας, να ξέρετε, έτσι, τρομερή.
0: Βλέπω κι άλλες στην ΕΡΤ. Γιατί εγώ πάτησα στο.
1: Για να δούμε, ναι, τι λένε εδώ.
2: Είναι και πιο ζεστά.
3: Μα συγγνώμη, δεν έχει τίξει καθόλου.
1: Τσαμπίκα, ρόλο. Εκεί που είναι η Παναγία, τσαμπίκα.
2: Δεν ήταν. Είπα, βάλαμε τις βασικές. Και κλείνω.
0: Ναι.
2: Με κυκλάδες.
3: Α, με κυκλάδες.
1: Τι χαρούμενη παρέα.
3: Καλά, είναι το καμάρι αυτό.
2: Α, δεν πρόλαβα.
1: Δεν είναι αυτό το παραλίο.
3: Αυτό το
2: είναι,
3: ρε παιδιά.
1: Το καμάρι. Το καμάρι, δηλαδή το βάλατε στις καλύτερες. Πάτε καλά.
2: Είναι μια πιο ήρεμη.
1: Δεν έχει άλλη, είναι.
2: Να το πούμε και αυτό. Δεν έχει τόσο κόσμο ή χαμό. Έχει κόσμο, αλλά όχι τόσο χαμό. Πάρα πολύ όμορφη παραλία.
1: Το Καμάρι.
2: Έτσι, το εστιακό τοπίο, έτσι με τη
1: μάχη. Αυτή δεν έχουν βγει από το Σούνιο.
0: Έλα,
1: βέβαια. Και εκεί δεν πήγατε από τη Βάρη.
0: Η Κυκλάδα έχει πιο ωραίες.
3: Δηλαδή, θεωρώ ότι οι Κυκλάδες έχουν πολύ ωραιότερες παραλίες.
1: Εντάξει, δεν είναι
3: τώρα.
1: Τι μα την δείχνει το Καμάρι,
3: παιδιά. Αλλά θα σεβαστώ το ρεπορτάζ και το.
0: Κοίταξε. Μπερδεύουν μερικά πράγματα, έτσι, νομίζω εγώ τώρα.
1: Επειδή άλλο καλύτερη, ναι, και άλλο κοσμοπολίτικη.
0: Ιδιαίτερη. Δηλαδή επειδή είναι το υφωστικό.
1: Επειδή είναι μαύρη.
0: Επειδή είναι μαύρη, μπράβο. Ας πούμε, έχεις μαύρα βόλια χείος, είναι φανταστική.
1: Αχ, εδώ μετά τη Μηχανιώνα, λες μαύρης είναι.
0: Έχει πυλό μέσα.
1: Πίσα, για μαθές. Σου έχει τύχει να πατήσεις πίσα.
0: Στη Ρόδο.
1: Παλιά όμως, τώρα δεν κάνουν, γιατί παλιά πισώνανε τις βάρκες από κάτω. Τις ξύλινες.
0: Άστο.
1: Γι' αυτό και έχει πίσες.
0: Στη Ρόδο.
1: Και να μην βγαίνει με τίποτα, να μπει ανάμεσα στα δάχτυλα και ναι, να μην βγαίνει με τίποτα, σου λέω.
0: Με τίποτα. Με τίποτα. Με βενζίνη.
1: Τι
0: την
1: βενζίνη,
0: έβγαλα.
1: Φλόγιστρο.
0: Φλόγιστρο.
1: Είσαι αεροπλάνο, τι το θες το δίπλωμα, ρε, τρένο χαλασμένο. Εγώ είμαι μόνος με αεροπλάνο. Εντάξει, παιδιά, ήταν η καψούρα μου να πετάω. Γι' αυτό και. Αυτά είναι Κυριακή ξημερώματα. Τι είναι αυτό, φωτιά ακόμη και από το Σάββατο. Χρήστο, πού είναι αυτό. Τι μου δείχνεις τώρα, ωραίο καστρό. Τι μου δείχνεις ακριβώς, η φωτογραφία που είναι, βάλε μου λίγο σε παρακαλώ.
0: Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, αυτό καίει ακόμα όντως.
1: Ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι, μου στέλνει το σπουδαίο βιβλίο του Τάκη Λαζαρίδα. Το διαβάσουμε όλοι πρέπει κανονικά και τα παιδάκια αυτά που πήγαν πάνω στο γράμμο και στο Βίτσι.
0: Όντως, αλλά δεν
1: ας το διαβάσουν μόνο καμιά φορά, έτσι άμα περάσει η ώρα. Ο Θανάσης μας το στέλνει. Καλημέρα, Θανάση. Όπως εύκολα δεν καταπίνεται, τι λέει εδώ πέρα.
0: Ξεκινήσαμε, συγγνώμη, τους χαλκιδικιώτες μου έχουν βρήξει ένα κατεβατό από παραλιάρες της
1: Χαλκιδικής. Καλά τώρα πλάγια είναι τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
0: Από πού να ξεκινήσω, από το Ρόνι, από Κρυαρίτσι, από Καλαμίτσι, από Βουρβουρού, από τα Τηγάνια.
1: Εντάξει, γράφει ο Ηλίας κάτι πολύ ωραίο για αυτό που είπε για τον 76χρονο. Δεν σου πω ότι η φωτιά στο Ρόκαστρο ξεκίνησε από έναν 76χρονο ο οποίος πετούσε σπινθήρες.
0: Σε κατάσταση μέθης.
1: Ναι.
0: Έπεσε ένα χαντάκι και προσπαθούσε να.
1: Όπως εύκολα λέει, δεν καταπίνεται και η αρχική τοποθέτηση ότι ο 76χρονος έκανε λιγμούς με το Vectra, το Opel, και από σπινθήρες πήρε φωτιά. Μπορεί να κάνει drift ο άνθρωπος. Πήγε σε μια ερημιά.
0: 76 χρονών, μωρέ, έκανε
1: αλλά,
0: drift.
1: Μωρέ, η Ηλία, να σου πω κάτι. Άμα δεις λίγο όλοι οι συλληφθέντες, είναι κάτι θείες και κάτι περίεργοι, ας πούμε. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι αυτοί όλοι είναι μέρος και μέλη ενός κυκλώματος παγκοσμίως. Γιατί δεν βάζουμε μόνο στην Ελλάδα ανεμογεννήτριες. Προφανώς και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Βέβαια, εκεί δεν έχει τόσους πολλούς ψέκες, ας πούμε, να πιστεύουν ότι βάζουμε φωτιά για να βάλουμε ανεμογεννήτρια, αλλά τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Αλλά και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί παιδιά στο Νότο βάζουν ανεμογεννήτριες. Και συλλαμβάνουν κόσμο. Ο οποίος είναι ετερόκλητος. Είναι άλλος, είναι μια θεία, ας πούμε, που έβαλε φωτιά κάτι χορταράκια. Είναι ο παππούς που έκανε drift. Είναι, ξέρω εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα συλλάβαμε άλλους. Είναι και αυτή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας η κυρία στην Κόρινθο, υποψήφια βουλευτής, που πήγε με τον αναπτήρα να βάλει. Ναι. Δηλαδή, θες να μου πεις, Ηλία, να πιστέψω ότι η κυρία της Πλεύσης Ελευθερίας κάνει τη δουλειά των μεγαλοσυμφερόντων. Δεν μπορώ, ρε Ηλία. Βάζω τη λογική μπροστά, ας πούμε, και δεν μπορώ. Εκεί παπ, πέφτει μια κουρτίνα λογικής. Δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά. Αλλά έχεις το δικαίωμα ο καθένας, βεβαίως, έτσι. Να τα πιστεύει.
0: Βασικά και πρέπει, ρε παιδιά, να διαβάζουμε και λιγάκι τώρα. Προσέξτε, εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει με τις ανεμογεννήτριες. Θυμάμαι όμως πολύ καλά, γιατί με τον Κώστα, πόσες φορές δεν έχουμε ανοίξει θέμα για τις ανεμογεννήτριες, ότι οι επιστήμονες λένε ότι χρειάζεται δάσος.
1: Τσούλα φεστιβάλ.
0: Για τις ανεμογεννήτριες, Κωστή.
1: Ναι. Εντάξει, έχουμε πει, δεν μπορώ.
0: Τσούλα.
1: Τσούλα φεστιβάλ.
0: Τι εννοούν τσούλα.
4: Θα πάρω και από άλλα σπίτια. Και πίσω, τι βλέπετε, είναι το Ενετικό Κάστρο της Φεστιβάλεας.
1: Το Μερία αυτό.
4: Έχουμε βοηθήσει η εικόνα.
1: Τσούλα φεστιβάλ στην Αστιπάλαια. Αν αισθάνεστε την ανάγκη.
0: Δεν μπορεί, το τσούλα θα πρέπει να είναι από το τσουλάο, ρε Κωστή. Δεν μπορώ να το φανταστώ διαφορετικά.
1: Καλά, τι να σου πω εγώ.
0: Άντε τώρα, θα ψάχνω πάλι.
1: Μυρίζει άσχημα πρωί-πρωί πάλι. Ωραίο καστρό είναι. Έχουμε το τοξικό νέφος. Χρήστο, μας δώσανε ένα χάρτη το οποίο εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα αυτό το νέφος από το ωραίο καστρό. Από τη Χωματερή, βεβαίως, έτσι. Εκεί το τοξικό.
0: Τσούλα φεστιβάλ μου το βγάζει. Μην το διαδώσεις. Τι είναι ο μην το διαδώσεις.
1: Συνήθως λένε. Διέδωσέ το λένε συνήθως.
0: Εδώ γράφει μην το διαδώσεις. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Καλημέρα κύριε Βαναγιάννη, λέει.
0: Άρεση, το βρήκα.
1: Τι?
0: Το βρήκα. Αυτό που κρατούσε, δεν κρατούσε ένα μπιχλιμπίδι?
1: Ναι.
0: Στο χέρι.
1: Είναι η τσούλα.
0: Η τσούλα είναι.
1: Και τι κάνει αυτή?
0: Είναι το φυλαχτό της Αστιπάλαιας.
1: Ωραίο.
0: Που κρεμούσα στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από τις κακόβουλες σκέψεις.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Το τριγωνικό της σχήμα, λέει, η κατασκευή είναι από ασήμι και τα κρεμαστά της κουδούνια που βροντούσαν, ναι, με το περπάτημα ή τον χορό, ναι, διώχνοντας, λέει, το κακό μάτι και τις αρνητικές επιρροές.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Μάλιστα. Να η τσούλα.
1: Δεν σε πώ τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά γιατί τη βγάλαν τσούλα.
4: Δεν προλαβαίνετε να έρθετε. Όχι.
1: Α, έχει συναυλίες, έχει δρόμενα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Άλιστα.
1: Γιατί τη βγάλαν. Προφανώς. Μήπως η άλλη η τσούλα πήρε το όνομά της από αυτήν.
0: Λες.
1: Και για ποιο, ας πούμε, με ποιο συνειδημό.
0: Όπως το παστρικιά που το λέγανε αρνητικά, λες, ενώ είχε να κάνει με την καθαριότητα. Μπορεί.
1: Λες τσούλα να ήταν αυτή που έλεγε από πίσω σου λόγια.
0: Μπράβο.
1: Ε, και εμείς θα το,
0: και εμείς το πήραμε,
1: τραβήξαμε.
0: Ναι, και το τραβήξαμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο μου έχουμε.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από την Ουρανούπολη, Χαλκιδική. Αναστάση, μας κακόματες με φωτογραφίες, δεν μας έβαλες.
1: Ναι, δεν έβαλε.
0: Φωτογραφία.
1: Πολλά τα μηνύματα για το κουκουέ. Με αφορμή τα πιτσιρίκια, τους κνίτες που ανέβηκαν στο γράμμο. Αλλά θα τα διαβάσω σε λίγο, για πες.
0: Είναι φοβερό αυτό που μας έχει στείλει ο φίλος ο Αντώνης, που, ναι, δείχνει το διαιτητή που βγάζει την κάρτα στον Αμερικανό. Έτσι, βγάζει την κόκκινη κάρτα στον παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών, ο διαιτητής, και ο παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών του βγάζει μια κάρτα με τη φάτσα του Τραμπ επάνω. Δες θα το δεις.
1: Καλό, καλό.
0: Είναι καλό.
1: Θανάση συνεχίζει. Θα θυμίσω, λέει, θυμίστε, λέει, στην Σμαράγδα το απολύθωμα του αυριανισμού, τον θρηλυκό Ευάγγελο Γιαννόπουλο.
0: Το απολύθωμα του αυριανισμού.
1: Συμφωνώ, λέει, μαζί την. Είμαι ΠΑΟΚ, λέει, και τα. Τι, ορίστε. Προφανώς τι είπε, αλλά στα πολιτικά και τα λοιπά, αυτά τα τρία, ειδικά τι έλεγε ο πατέρας του Ανδρέα, ο Γιώργιος δηλαδή, τι έλεγε,
0: ναι,
1: ο Πάγκαλος.
0: Ήθελε να εξαφανίσει τους κομμουνιστές ο Γιώργος.
1: Στέλεχος επί σειρά ετών, στέλεχος του Πασόκ, ο Θόδωρος Πάγκαλος και ο Γιαννόπουλος.
0: Αλλά όταν θέλεις πραγματικά.
1: Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να εξαφανίσω κανέναν, έτσι μην πάει.
0: Όταν
1: μην
0: θέλεις πραγματικά.
1: Απλά
0: να πάει ένας λαός.
1: Που ήταν νέα παιδιά να πηγαίνουν και να αναπολούν τον εμφύλιο που δεν έζησαν. Δεν μπορούν να φανταστούν αυτοί τι είναι εμφύλιος.
0: Και ποιος σου λέει εσένα ότι αυτοί μέσα.
1: Έλα,
0: τους, οι συγκεκριμένοι.
1: Το
0: μισό λεπτό.
1: Μην τους δικαιολογήσεις, Μαράγκα.
0: Μα δεν θα τους δικαιολογήσω.
1: Πήγανε
0: το
1: για να γιορτάσουν τον εμφύλιο.
0: Το ανάποδο θα κάνω.
1: Τι να, δηλαδή.
0: Ποιος σου λέει εσένα ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν χαροποιούνται σε μια τέτοια σκέψη.
1: Αυτό εξηγώ, παιδί μου. Πόσο θλιβερό είναι.
0: Είναι θλιβερό.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένας αρχηγός αυτό... κόμματος, του κομμουνιστικού κόμματος, που πήγε πάνω και έκανε ομιλία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ακόμη πιο θλιβερό. Αυτά είναι τα πρότυπα που δίνουμε, δηλαδή, σαν το Ρόκο. Βγήκε ο Ρόκος χωρίς κράνος, γύρισε βίντεο κλιπ με τη Ρόκαινα, η οποία κάτι ανάποδα στο μηχανάκι, τους κράζει δικαίως βεβαίως και σωστός και ορθός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι δυνατόν 67 χρονών, 80 πόσο είναι ο Ρόκος, να δίνει αυτά τα πρότυπα στην νεολαία, να κυκλοφορεί χωρίς κράνος και με τη Ρόκαινα ανάποδα στο ρεζερβουάρ. Και βγαίνει ο Ρόκος
0: αλλά...
1: και βγαίνει. Μια χαρά το έχεις.
0: Και
1: βγαίνει ο Ρόκος και βγαίνει ο Ρόκος. Πάτα να δεις. Και βγαίνει ο Ρόκος βασιζόμενος πάνω στην έχθρα που έχουν μερικοί, χωρίς να ξέρουν για ποιο λόγο, στη Γεωργιάδη, προφανώς γιατί είναι άξιος. Και βασίζεται εκεί και πάει να την πει σε τι. Ότι καλώς, λέει, δεν φορούσα κράνος,
0: ναι,
1: διότι έκανε 100 μέτρα ένα βίντεο κλιπ. Τι λέει, ρε Σιρόκο, και το βίντεο κλιπ ποιος το δει αυτό, εσύ και η Ρόκαινα, δεν θα το δουν τα πιτσιρίκια όλα της χώρας, τα οποία είναι με τα παπάκια. Πολύ ωραίος ο Ρόκος.
0: Μάλιστα.
1: Και το τραγούδι είναι και AI. Νομίζω είναι AI.
0: Δεν
1: μπορεί τόσο
0: ξέρω,
1: του ποδαριού καθόλου τραγούδι, τόσο να έβγαλε ο Στέλιος ο Ρόκος. Μας έχει συνηθίσει σε κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ωραία, ξέρω εγώ. Ξέρω, φαντάζομαι. Αλλά το τραγούδι είναι πολύ τεχνικό, ας πούμε, εντάξει.
0: Το
1: δεν μας έχει συνηθίσει έτσι. Αλλά είναι δυνατόν να βγαίνει και να απαντάει στον υπουργό, γιατί του είπε ότι είναι δυνατόν να δίνεις τέτοιο παράδειγμα στους νέους, χωρίς κράνος και με την σύζυγο ανάποδα στο ρεζερβουάρ.
0: Το σίγουρο είναι πως οι κοινωνίες που προχωράνε είναι αυτές που έχουν στο νου τους τη συμπερίληψη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτό που συνέβη από το 1974 και μετά ήταν ό,τι καλύτερο για τη χώρα, γιατί γι' αυτό το λόγο μιλάμε τώρα στα μικρόφωνα.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε τι μπορούσαμε να πάθουμε.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, εάν συνεχίζαμε έτσι με τη δικτατορία.
1: Δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά αυτά όλα που λες. Η κίνδυνη αυτή δεν είναι μακριά.
0: Γιατί οι εθνικοί σπαραγμοί οδηγούν σε δικτατορίες, παιδιά. Είναι με μαθηματική ακρίβεια αυτά.
1: Εδώ, ρε Βαραγιάννη, νέα παιδιά πιστεύουν ότι η φωτιά την έβαλε επίτηδες ο παππούς για να μπουν ανεμογεννήτριες. Τι είναι αυτά που λες. Ναι, τι να σου πω, ναι.
0: Καλημέρα. Να σας πω όμως κάτι.
1: Έλα,
0: έχετε μία τάση, όχι εσείς συγκεκριμένα. Έχουμε μία τάση να αναδεικνύουμε μοναχικές φωνές. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς θα πάρουμε αυτόν.
1: Κάτσε, παιδί μου, η κυρία Καριστιανού.
0: Που θα πει αυτή την
1: η κυρία Καριστιανού. Μάλλον επειδή δεν το έχεις, είπε χθες ότι η φωτιά στο ρεόκαστρο μπήκε γιατί εκείνη να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν μιλάμε για κανένα παιδί. Δεν μιλάμε για κανένα παιδάκι. Μιλάμε για την κυρία Καρισιανού.
0: Μα δεν είναι η πρώτη φορά που στον πολιτικό βίο έχουμε ακούσει ακραία πράγματα.
1: Και εκεί να μιλάμε τίποτα. Κάθε φορά που τα ακούμε.
0: Ναι,
1: έχει αυτή την απέτηση, δηλαδή
0: όχι,
1: να μιλάμε.
0: Αλλά
1: να
0: μη στεκόμαστε. Δεν έκατσε στην κυρία Καρισιανού. Είπε εδώ, ο άλλο πιστεύει.
1: Τα παιδάκια, είπε. Τα παιδιά υπάρχουν παιδιά που πιστεύουν ότι η φωτιά την έβαλε ο παππού. Για να μπουν ανεμογεννήτριες. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
0: Υπάρχουν και μεγάλοι, έχω να σου πω.
1: Η κυρία Καρισιανού.
0: Υπάρχουν και μεγάλοι.
1: Σου τα έπα, τα λέω, στα ίσια.
0: Τι ζήσαμε στον κορονοϊό, τι θεωρίες συνωμοσίας ζήσαμε από ανθρώπους 70 και 80 χρονών.
1: Τώρα από...
0: Αντί να μας προβληματίζει ότι ένας 76χρονος
1: Παίρνω απόσταση.
0: Οδηγούσε σε κατάσταση μέθης.
1: Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα περίεργο. Πας σήμερα στα χωριά της.
0: Περίεργο δεν είναι, αλλά
1: δεν
0: πρέπει
1: είναι.
0: Να μας προβληματίζει
1: μισή...
0: ότι δεν είναι
1: το
0: περίεργο.
1: Το μεσημέρι, 2 η ώρα είναι σε κατάσταση μέθης.
0: Ναι. Δεν είναι περίεργο, αλλά πρέπει να μας προβληματίζει ότι παρά τους καινούριους κόκκινους.
1: Ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε μοκ, πρώτο με το.
0: Και όλα αυτά okay. Έχουμε μεθυσμένους οδηγούς.
1: Οκ, okay. Αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Τι έκανε όμως.
1: Ναι, αλλά σε πρώτο χρόνο αυτό το φέρνουμε σε συζήτηση, διότι μία πολιτική αρχηγός είπε χθες ότι τη φωτιά την έβαλε ο παππούς για να μπουν να βοηθήσει το σύστημα παγκοσμίως να βάλει ανεμογεννήτριες. Αυτό σχολιάζουμε. Το άλλο είναι σε τρίτο, τέταρτο, πέμπτο χρόνο συζήτηση.
0: Για μένα είναι ανάποδα. Για μένα είναι ανάποδα.
1: Καλά, τι θα ήταν, εντάξει.
0: Είναι
1: πάμε
0: ανάποδα,
1: παρακάτω.
0: Γιατί αν έχουμε παππούδες ακόμα και με αυτόν τον αυστηρό κοκ ή γενικά οδηγούς.
1: Που... Μα δεν τον είχαμε μόνο χθες, παιδί μου, και σήμερα θα υπάρχει.
0: Αυτό σου λέω ότι πρέπει πραγματικά να προβληματιστούμε πάνω σε
1: καλά,
0: αυτό.
1: Καλά, ωραία, θα προβληματιστούμε
0: πέρα
1: άλλη
0: από
1: στιγμή.
0: Από τα πολλά τροχιά και του θανάτου.
1: Άλλη στιγμή, όχι με αφορμή την δήλωση Καρισιανού, αλλά τώρα ασχολούμαστε με τη δήλωση Καρισιανού. Διότι με αφορμή αυτό μας λέει ότι υπάρχει σχέδιο καταρχάς για να μπουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και βάζουμε φωτιές. Βάζουμε ένα παππού.
0: Είτε
1: βάζουμε
0: για το ρεόκαστρο συγκεκριμένα.
1: Ναι, παιδί μου. Πάτα λίγο, Καρισιανού, ρεόκαστρο. Θα σου βγουν αυτά όλα. Εντάξει, Κυριακή ήταν Μουντιάλ, αλλά εμείς τα βλέπουμε όλα. Καλημέρα, Κώστα, το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Ασχολούμουν περισσότερο με τους κατοίκους του ρεόκαστρου, ξέρεις.
1: Εντάξει, ναι, ναι,
0: τους...
1: εγώ με όλα. Αυτό λέω. Γι' αυτό και έπεσα πάνω στην Καρισιανού. Μα θες πάτα Καρισιανού, ρεόκαστρο και θα σου βγει. Και σχολίασε.
0: Η Μαρία Καρισιανού δεν δήλωσε με βεβαιότητα ότι φωτιά στο ρεόκαστρο μπήκε για ανεμογεννήτριες.
1: Με βεβαιότητα.
0: Δεν δηλαδή, το αυτό... δήλωσε, λέει, αλλά κάλεσε δημόσια την κυβέρνηση να απαντήσει αν υπάρχουν εκκρεμείς. Αιτήσεις για τέτοια έργα στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Με βεβαιότητα. Αυτό έλειπε, ρε παιδιά, να το λέει και με βεβαιότητα. Να τεκμηρίωνε κιόλας.
0: Έλεγχος για αιτήσεις. Ζήτησε να γνωστοποιηθεί αν έχουν κατατεθεί αιτήσεις για τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Mm-hmm. Πάγωμα αδειών. Πρότεινε την άμεση αναστολή κάθε πιθανής αδειοδότησης.
1: Αυτά είναι.
0: Και μέτρα πρόληψης. Ρώτησε αν λειτουργούσαν σωστά.
1: Αυτά είναι.
0: Οι αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή.
1: Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η κυρία Καρισιανού έχει εξαφανιστεί με αποτέλεσμα να έχει πτώσει στα δημοσκοπικά της. Νούμερα. Νομίζω ότι καλύτερα να μην μιλάει. Έχω την εντύπωση. Δηλαδή θα ξανιμιστούν πολύ πιο γρήγορα όσο μιλάει. Κώστα, το Κομμουνιστικό Κόμμα ακόμα και τώρα λέει ότι άμα γίνει πόλεμος θα πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος. Σε μια κατάσταση εμπόλεμη το θέλανε να τους κάνουν. Τους...
0: Το λέει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πού το λέει,
1: τι?
0: Γιατί λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει αυτό. Πότε το είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα?
1: Θα σου βρούμε με τις δηλώσεις, μη στεναχωριέσαι. Γρήγορα.
0: Ακούσατε ποτέ τον Κουτσούμπα να λέει τέτοιο πράγμα?
1: Τον Κουτσούμπα μπορεί όχι.
0: Αυτός είναι το Κομμουνιστικό
1: Κόμμα. Τώρα είναι αυτός.
0: Ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, τώρα είναι αυτός. Τι διαφημιστικό διάλειμμα είναι αυτό, έσχος, ούτε να πάμε τουαλέτα δεν προλαβαίνω.
0: Πολύ μου αρέσει.
1: Χάρη, έχει πολύ πλάκα.
0: Όντως.
1: Κώστα, αυτός είναι ο προπονητής της Άιντραχτ Φραγκφούρτ.
0: Ο Σαριάνης μιλάει αυτή τη στιγμή στο Sky 20 για το τοξικό νέφος που σκέπασε τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Σε ποιο κανάλι είναι?
0: Στο Sky. Είναι ένα θέμα, παιδιά, ειδικά άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά και άλλα προβλήματα.
1: Βέβαια είναι θέμα. Μα το νέφος αυτό, σύμφωνα με χάρτη του ΜΕΤΕΟ, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα.
5: Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ, πολύ κακινογόνες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Λίγο παραπάνω από 16 χρόνια. Οπότε
6: 16 χρόνια μένουν στον οργανισμό, αυτές ήταν τις εισπνεύσεις, λέτε.
5: Ναι, ναι.
6: Άρα μιλάμε για μια επικίνδυνη.
1: Μου κάνει
6: το
1: νούμερο τύπηση, όχι 15.
6: Πραγματικά επικίνδυνη η κατάσταση.
5: Ήταν επικίνδυνη η κατάσταση. Είναι πολύ καλύτερα, βέβαια, ενδιάμεσα. Ο άνεμος μετέφερε μεταξύ αυτό το νέφος ουσιαστικά πιο μακριά. Δεν έμεινε μόνο το που κάνει στην περιοχή. Και έτσι υπήρχε επηρεασμός, για παράδειγμα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Νομίζω η περιοχή που επηρεάστηκε πιο πολύ ήταν η Καλαμαριά, γιατί έχει να κάνει με την πορεία του νέφους και πού καθιζάνουν πια τα σωματίδια. Και από εκεί πέρα, βεβαίως είδαμε ότι κάποια από αυτά τα σωματεία μεταφέρθηκαν ακόμη πιο μακριά στη χώρα. Βέβαια, όσο πιο μακριά, τόσο πιο πολύ διαχέεται αυτό το νέφος, άρα οι συγκεντρώσεις μειώνονται.
0: Γι' αυτό το. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε.
1: Να μείνουμε μέσα στο σπίτι, να κλείσουμε τα παράθυρα, ό,τι λένε το 112.
0: Δουλεύουμε, ρε
1: Κώστα. Παιδί μου, ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους και τα λοιπά, παιδάκια.
0: Ναι, οι υπόλοιποι.
1: Οι υπόλοιποι, τι ακάμε.
0: Δηλαδή, εμείς από το safe.
1: Τι ακάμε, δηλαδή, θέλετε άδειες να παίρνουμε όταν γίνεται τέτοια φωτιά. Τι ακάμε.
0: Ρε, εσύ είναι σοβαρό τώρα, παίρνουμε.
1: Βάλει μια μάσκα, ρε παιδί μου. Δεν σου μείνει καμία από τον κορονοϊό.
0: Δεν θα κάνει τίποτα η μάσκα σε αυτό το πράγμα, δεν νομίζω ότι.
1: Γιατί
0: θα
1: εδώ κάνει και τον κορονοϊό.
0: Τη μύτη και όλα. Δεν
1: καλά, η μάσκα δεν έπιανε τη μύτη σου.
0: Είναι άλλο τώρα να κάνει σου και τα μικρόβια και αυτά, δεν ξέρω για το τοξικό νέφος. Δηλαδή, εμείς όταν καεί και το safe.
1: Ναι.
0: Πρέπει λογικά να κουβαλάμε όλοι μέσα.
1: Όχι,
0: μας.
1: Ρε παιδί μου, εκεί πέρα έχει σου λέω χωματερή. Κάηκαν και πλαστικά.
0: Ναι, ρε παιδί
1: μην
0: μου.
1: Τα μπερδεύουμε. Του σεξου κάηκαν μόνο δέντρα.
0: Δεν κάηκαν μόνο δέντρα στο σεξου.
1: Τι άλλο, τι άλλο είχε.
0: Και διάφορα που είχαν καεί τότε. Τι? Είχε καεί όλο το δάσος, ρε σκόστα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δάσος ήταν. Εδώ κάηκε και σου λέω χωματερή. Καλημέρες από Βρύγη Βελγίου. Καλημέρα, Ανέστη μου, να είσαι καλά. Η περιοχή που φωτιά είναι απαγορευμένη ζώνη. Άκου τώρα. Στην περιοχή που μπήκε η φωτιά είναι απαγορευμένη ζώνη για ανεμογεννήτριες και εκ του νόμου είναι αναδασωτές. Για να καταλάβεις, δηλαδή υπάρχουν νόμοι, κατάλαβες, στους οποίους ο άλλος τους προσπερνάει για να βγάλει το τρελό σενάριό του έστω για λίγη ώρα στην επιφάνεια. Ο Γιάννης καλά κάνει και τρολάρι, μου στέλνει ένα φορτηγό που κουβαλάει ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Πετράν με τα κορίτσια του. Παιδιά, τι συζητάμε, υπάρχει στη ΡΑΕ χάρτης. Ναι, τι να πούμε, ρε Ηλία, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Υπάρχει σειρά. Χάρτης λέει ο ένας. Απ' την άλλη, ο άλλος λέει ότι υπάρχει νόμος που είναι αναδασωτές περιοχές. Οκ. Okay. Α, βγάλουμε άκρη τώρα εμείς. Πάμε στο παράθυρο. Έχεις να πεις τίποτα για την ομάδα σου, καταρχάς.
0: Τι να πω για την ομάδα
1: μου. Για την εμφάνισή της.
0: Εντάξει, το αναμενόμενο ήταν. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι ότι χάσαμε το παλικαράκι το καινούργιο αυτό το Σαρί.
1: Ναι.
0: Τραυματίστηκε.
1: Τι έχει.
0: Και αυτά που
1: είδαμε,
0: είπε ο Λύση.
1: Ξέρουμε.
0: Ακόμα δεν ξέρω.
1: Στο γόνατο ήταν.
0: Όμως, στο γόνατο. Στο γόνατο, ναι. Ναι. Και αυτά που είπε ο Λύση. Ο Λύση, ο άνθρωπος είναι πραγματιστής, είναι επί της ουσίας, είναι αυτό που λέει η κοινή λογική.
1: Ναι, στα φιλικά.
0: Που αυτά. Πας χωρίς μεταγραφές, ναι. Αυτό είπε ο Λύση.
1: Ναι.
0: Που πάμε, δεν πάμε, δεν γίνεται. Τώρα αν αυτή η εβδομάδα είναι καταλυτική, τι να σου πω.
1: Μάλιστα, πάμε στο παράθυρο σας σπορ και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ στη ροή προγράμματος, στο Μετρόπολης 95,5.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Η Νορβηγία πέτυχε ιστορικό θρίαμβο, αποκλείοντας τη Βραζιλία με 2-1, ενώ η Αγγλία επιβλήθηκε 3-2 του Μεξικού σε ένα συγκλονιστικό μάτς για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το σημερινό πρόγραμμα συνεχίζεται με μεγάλες μονομαχίες: Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας και Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Βέλγιο. Νέα βαριά ήττα γνώρισε η εθνική μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 για τα προκριματικά του Mundo Basket. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσίασε ξανά κακό αγωνιστικό πρόσωπο και πλέον μπαίνει στη δεύτερη φάση με ρεκόρ 3-3, περιπλέκοντας την πρόκριση απέναντι σε Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Στο ποδόσφαιρο, δεύτερη συνεχόμενη τεσσάρα πέτυχε ο ΠΑΟΚ σε φιλικό επί Βελγικού εδάφους, με σκόρερ του Σκαμαρά και Ζαφίρη, σε ένα μάτσο όμως που αμαυρώθηκε από τον τραυματισμό του Σαρή. Ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε προσγειωμένος, ζητώντας άμεση μεταγραφική ενίσχυση εν ώψη των προκριματικών του Europa League. Παράλληλα, στο μεταγραφικό στόχαστρο του Δικεφάλου παραμένει ο Μπαπτίς Σάντα Μαρία, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Βαλένθια. Στον Άριο Αβραάμ Γκραντ ανακοινώθηκε επίσημα ο σύμβουλος ποδοσφαίρου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής. Ο έμπειρος Ισραηλινός τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο παγκόσμιο κύπελλο των ΗΠΑ. Μεγάλο μεταγραφικό μπαμ προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ στον Λορέντζο Ινσίνιε. Η προσφορά είναι η μεγαλύτερη που έχει στα χέρια του ο 35χρονος Ιταλός, με την παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο να παίζει καταλυτικό ρόλο. Τέλος, στη διάθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ τίθενται από σήμερα το πρωί τα νέα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ. Το φετινό πακέτο περιλαμβάνει 4 επιπλέον αναμετρήσεις λόγω EuroCup, ενώ παράλληλα ξεκινούν έργα γενικής ανακαίνησης της θέσης των VIP στο γήπεδο της Πηλαίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
13: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
14: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην VIP

0: πάντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι πες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
16: Τι έπαθε εσύ αυτός?
15: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
17: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης,
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταία στροφή για τους τρεις λαλούν. Μαζί μας είναι πάντα η Superbet, που κατάφερε φέτος κάτι μαγικό με το Super Social, το Super Predictor και τις Super Αποδόσεις. Κατάφερε να ανεβάσει, αν είναι δυνατόν, παραπάνω τη δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Με το Super Social οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις έγιναν μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το Super Predictor έδωσε την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρι να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τέτοιο ενδιαφέρον. Το Super Predictor έδωσε την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρι να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις

0: Είναι η εβδομάδα τώρα που ευτυχώς έπεσε λίγο η θερμοκρασία, σας πω την αλήθεια, διότι δεν παλευόταν αυτό το πράγμα την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες το πρωί πάμε τώρα πάντα πιούμε καφέ έξω, γιατί δεν χάλασε το καφετιέρα. Δεν αναγνωρίζει τις κάψουλες. Τέλος πάντων, πάμε έξω για καφέ.
1: Hide.
0: Εγώ και η Μπάρμπι, τώρα οι δυο μας και το σκυλί. Και η Κάση.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα καφέ εκεί στα Ψακούδια που δεν περίμενα. Τόσο μάπα καφέ, παιδιά, που έχουμε πληρώσει στο δευτερόλεπτο. Πέταξε τον καφέ, μάλωσα τον σερβιτόρο, μάλωσα τον μπαρίστα και φύγαμε. Πήγαμε σε ένα άλλο καφέ.
1: Χάλια τόσο πολύ.
0: Τόσο χάλια, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Νερομπλιάκι το λένε εκεί στην Ορμίλια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Το γνωστό νερομπλιάκι.
0: Ναι, του είπα ότι θα ξαναρθώ την άλλη εβδομάδα, αν έτσι. Επίσης, ο καφές μάπα πρωί-πρωί, δεν έχει καθαρίσει μηχανές. Ξέρω εγώ, δεν βαριέσαι να κάνει αφρόγαλο οτιδήποτε, θα πω και ποιο μαγαζί είναι.
1: Όχι, ρε Κωστή.
0: Πρέπει να προστατεύουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, έτσι. Ναι. Πάμε σε ένα άλλο που λες που έχει καταπληκτικό καφέ. Μα όλα έχουν καταπληκτικό καφέ. Δεν ξέρω τι έπαθε αυτό τώρα φέτος. Και αυτό μέχρι πέρυσι καλά τα πήγαινε. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα άλλο. Κάποια στιγμή ακούω βαραγιάννης. Όχι, ρε φίλε, τίποτα.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αλλά ήταν ο Ανδρέας ο Μπρόζος που είναι ακροατής μας και είναι πολύ καλός μου φίλος και αργανάκι από το γήπεδο, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Με τα κορίτσια του και τη Σύση και τα κορίτσια του όλα. Και περάσαμε πολύ ωραία, τα είπαμε γενικώ και του θέλαμε τα φίλια.
1: Για τον
0: Ανδρέα. Για τον Ανδρέα, ναι, ο οποίο ήταν στην Νικήτη. Αγανάκτησαν και ήρθαν στα Ψακούδια να περάσουν λίγο.
1: Αγανάκτησαν γιατί από τον κόσμο.
0: Δεν γίνεται Νικήτη. Δεν παλεύεται η Νικήτη, παιδιά. Η Νικήτη δεν παλεύεται.
1: Ναι.
0: Νερομπλούκι, ρε. Εντάξει.
1: Νερομπλούκι.
0: Το λέμε και εμείς, λέει. Καλημέρα στον Πετράνο, ο οποίος μου στέλνει εδώ πέρα φωτογραφίες από Ρόδα με τα κορίτσια του. Είναι στο Pool Bar, παιδιά. Ο Πέτρος ο Τόσκης, που είναι ακροατής μας, δουλεύει σε Pool Bar στη Ρόδο. Μου έχει στείλει δύο φωτογραφίες με γυμνάστριες, με αυτά. Μάλλον όχι δύο, με δύο βγαίνει. Πορτογαλίδες, ξέρω, Ιαπωνίδες. Μάλιστα, θέλω να μου βάλεις το sexy lover. Άσε ρε Πέτρο, μπορεί. Θα σε βάλουμε και το sexy lover.
1: Λοιπόν, πού το αφιερώνει όμως.
0: Στα κορίτσια αυτά όλα. Εκεί. Με τη
1: ναι,
0: χαρά.
1: Στον εαυτό του το αφιερώνει. Και αυτό είναι ο sexy lover.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είπε στη μία την Πορτογαλίδα, μου τα γράφει. Είπα, του είπε τη μία την Πορτογαλίδα, μην ανησυχείτε, λέει, για τις φωτιές εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στη Ρόδο, λέει, μόνο εγώ είμαι φωτιά. Του λέω, μπράβο, Πετράν. Δεν μου την έστειλε. Α, κοίταξε να δεις. Εδώ έχουμε τον Ηλία τώρα. Γεια σου, Ηλία. Μου στέλνει ο Ηλίας, παιδιά, τη συζητάμε. Υπάρχει ο χάρτης στη ΡΑΕ και μπαίνω κι εγώ στο χάρτη που μου στέλνει ο Ηλίας μια φωτογραφία. Ο φίλος μας. Και μπαίνω κι εγώ, Ηλία μου, μπήκα στη ΡΑΕ. Αν θέλετε, μπείτε κι εσείς.
1: Είναι ανεμογεννήτριας.
0: Ναι, ναι. Είναι ο γεωπληροφοριακός χάρτης της ΡΑΕ. ΡΑΕΗ λέγεται. Εδώ υπάρχει που λέτε, υπάρχουν παράμετροι. Θα σας πω τώρα. Ας πούμε. Έχει αιωλικούς σταθμούς. Αιωλικούς σταθμούς ενσωματωμένους σε αποθήκευσης. Έχει, ξέρω εγώ, γεωθερμικούς σταθμούς. Κάτσε που πάω κοντά γιατί είναι και πολύ μικρά τα γράμματα. Έχει υβριδικούς σταθμούς, έχει τα πάντα. Έχω αφαιρέσει τα πάντα από το χάρτη, Ηλία μου, και έχω αφήσει μόνο τους αιωλικούς σταθμούς, τους αιωλικούς σταθμούς με ενσωματωμένη αποθήκευση και τα αιωλικά πάρτκα. Έχω αφήσει αυτά τα τρία.
1: Ναι.
0: Ο Ηλίας μου στέλνει ένα χάρτη, δεν ξέρω που τον βρήκε. Εγώ πάντως του στείλα της ΡΑΕΗ. Μπορείτε και εσείς να μπείτε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Όπου στο Ρεόκαστρο δεν υπάρχει ούτε μία ανεμογεννήτρια προγραμματισμένη. Ο Ηλίας αντιθέτως μου στέλνει ένα χάρτη που πάρουν καμιά σαρανταριά. Ποιος είναι ο πραγματικός? Αυτός που μπαίνω εγώ τώρα και σας προκαλώ να μπείτε κι εσείς, όποιος έχει χρόνο, έτσι. Μην οδηγείς τώρα και μπει στο χάρτη, αλλά είσαι σπίτι, πίνεις καφέ, δοκίμασε λίγο. Πάτα γεωπληροφοριακός χάρτης ΡΑΕΗ. Ποιος είναι ο πραγματικός? Αυτός που κυκλοφορεί στις φωτογραφίες ή αυτός που μπαίνεις μέσα εκείνη την ώρα και κάνεις διαδραστικά, βάζεις, βγάζεις, ξέρω εγώ, από κάτω έχει. Ας πούμε, μονάδες αποθήκευσης φωτοβολταϊκού σταθμού. Τα έχω βγάλει εγώ αυτά, έτσι. Έχω αφήσει μόνο τα αιωλικά.
1: Καλά κάνεις,
0: και δεν υπάρχει, ρε Σίλια, ούτε ένας. Θες να μπεις και εσύ και αύριο να μας απαντήσεις αν όντως την πάτησες από τη φωτογραφία που κυκλοφορεί τώρα? Δεν ξέρω, Καριστιανό, ποιος την κυκλοφορεί αυτή τη φωτογραφία? Που δείχνει ότι στο Ρεόκαστρο είναι να μπουν 40 ανεμογεννήτριες. Ενώ στη ΡΑΕ δεν βγαίνει, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ή αν κάνω λάθος, να ξέρεις, Σίλια μου, αύριο πρωί-πρωί θα σηκώσω το χέρι μου εδώ και όπως κάνω πάντα θα σου πω ναι, έκανα λάθος. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το λάθος που κάνω όταν είμαι στον πραγματικό χρόνο. Στην σελίδα της ΡΑΗ.
1: Είσαι στη ΡΑΗ και δείχνει ότι στο Ρεόκαστρο δεν προβλέπεται
0: ούτε μία
1: ανεμογεννήτρια.
0: Ούτε μία.
1: Η κυρία Καρισιανού έκανε μία ερώτηση όμως.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχουν αιτήσεις.
0: Και να υπάρχουν αιτήσεις σε μία περιοχή αυτό. Που δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καρισιανού, όπως θα επιμείνω πριν από μισή ώρα, καλύτερα να μείνει λίγο φιδωλή σε δηλώσεις αυτή την εποχή. Αν θέλει να πάει στις εκλογές με ένα 5%.
1: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, μια και πήγαμε στο Ρεόκαστρο, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να έχουμε το νου μας. Βλέπω τώρα ότι βγαίνει πόρισμα και για τη Μάνδρα από τσιγάρο, λέει.
0: Η μεγάλη φωτιά. Τσιγάρο, παιδιά. Καταρχάς, τέλος πάντων, είδατε το βίντεο στο Ρεόκαστρο την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε.

0: Στη φωτιά, το τσιγάρο που ψάχνουμε τρία αυτοκίνητα. Τι άλλο ψάχνετε τώρα, ρε παιδιά? Σου είπα ότι απαγορεύεται. Ναι, Μανώλη, το είπες εσύ, ναι, ότι από εκεί απαγορεύεται στην περιοχή. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος διακινεί φωτογραφίες, ο οποίος πιστεύει καλός ή κακός. Βλέπει ο άλλος μια φωτογραφία, σου λέει αμάν, αυτό είναι πραγματικό. Μπες λίγο, ψάξε το λίγο παραπάνω.
1: Και πέρα από αυτό, εγώ δεν είμαι Σόνι και ντε του αφηγήματος 150% της κυβέρνησης ατομική ευθύνη, αλλά παιδιά.
0: Δηλαδή.
1: Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να είμαστε ενεργοί πολίτες. Άκουγα μαρτυρίες και συμφωνώ απόλυτα. Εγώ και ο Κώστας το αναδείξαμε πρώτοι για τις χωματερές στην Καλλικράτεια. Τις άτυπες χωματερές, έτσι.
0: Ναι, έχει παντού.
1: Τα σκουπίδια και όλα αυτά.
0: Ναι, παντού έχει.
1: Άκουγα τους κατοίκους να λένε ότι ακούγαμε κάτι μπαμ μέσα από τα σκουπίδια για την Καλλικράτεια τώρα. Για τη φωτιά. Υπάρχουν βίντεο, μπορείτε να τα δείτε με μαρτυρίες. Εμείς τι κάνουμε?
0: Τίποτα,
1: ποιοι είναι αυτοί που πετάνε τα σκουπίδια?
0: Όταν λες ποιοι, εμείς είμαστε.
1: Δηλαδή τώρα, εμείς είμαστε. Σε συνειρμό με αυτά τα συνωμοσιολογικά, υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που μαζεύουν σκουπίδια, τα πάνε, τα δημιουργούν για να βάλουν φωτιές. Μετά και μετά να πάνε κάποιοι άλλοι και να κάνουν
0: ανεμογεννήτριες.
1: Πρέπει να είμαστε ενεργοί και όχι μόνο. Εγώ δεν λέω ότι πετάμε εμείς σκουπίδια. Ιδίως τους 8 όμως που πετάνε,
0: εμείς,
1: δεν μπορεί να μην τους έχουμε δει ποτέ στη ζωή.
0: Δεν λέω εγώ και εσύ. Εννοώ εμείς ως λαός.
1: Αυτό. Δεν μπορεί να μην τους
0: έχουμε
1: δει.
0: Έχουμε αυτή τη λογική να πετάμε σκουπίδια. Γι' αυτό και είναι τόσο βρώμικες οι πόλεις μας. Δεν μπορεί, ας πούμε, να περνάει το πρωί σάρωση από τη Ζυμισκή, να περνάνε οι καθαρίστριες 6 ώρα που τις έβλεπα εγώ, γιατί έμενα στο κέντρο πολλά χρόνια. 6 με 6,5 με τις σκούπες και τα λοιπά, και στις 10 το πρωί η Τσιμισκή να είναι πίτα στο χαρτάκι. Δεν ήρθαν τα χαρτάκια μόνα τους. Τα πέταξαν αυτοί που κατέβηκαν από τα λεωφορεία, πέταξε το εισιτήριο, πέταξε ό,τι χαρτί είχε, ό,τι άνοιξε, τα πετάμε κάτω. Εμείς είμαστε ρισμαράκι.
1: Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε.
0: Α, τι κάνουμε.
1: Και όταν δεν πετάμε. Και λέμε, α, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς, δεν πετάω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην βλέπεις αυτόν που πετάει.
0: Κοίτα, εγώ είμαι ρουφιάνη, βγάζουμε ένα στον
1: άνθρωπο. Ναι, πρέπει, δεν είναι ρουφιανιά αυτό.
0: Όχι, δεν μπορείς να κάνεις αυτό, παιδί μου. Μάθες.
1: Για ρώτα τώρα τους κατοίκους στην Καλλικράτεια, ας πούμε, και στο Ωραιόκαστο, αν το θεωρούν ρουφιανιά.
0: Καλά, να σου πω κάτι.
1: Παραδείγματος χάρη σου.
0: Είμαστε μειοψηφία εμείς που δεν πετάμε.
1: Ο άνθρωπος.
0: Εγώ πετάω καταρχάς. Περίμενε λίγο, μην παρεξηγηθώ από τον κόσμο. Εγώ πετάω.
1: Τι πετάς, μόρκες, δεν πιστεύω, το κάνεις επειδή.
0: Εγώ, όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. Το έλεγα και χθες τον Ανδρέα. Και του έλεγα ότι η δική μου γενιά κάηκε, διότι εγώ μεγάλωσα μέσα στο αυτοκίνητο του μπαμπά μου να πηγαίνουμε εκδρομές και ο μπαμπάς μου ανοίγει το παράθυρο και πετάει τα πάντα, όπως όλοι οι μπαμπάδες. Κατάλαβες, οπότε είμαι καμένος εγώ. Το άνθρωπο να το μεταλαμπαδεύσω αυτό στο παιδί μου, αυτή είναι η δουλειά. Το να πάω τον άλλο να τον φιανέψω δεν γίνεται δουλειά. Αλλά το να μάθω στο παιδί μου και εσύ στο δικό σου και ο άλλος στο δικό του ότι τα σκουπίδια τα καταπίνουμε, δεν τα πετάμε, ίσως γίνει δουλίτσα. Δεν τα περιμένουμε όλα το κράτος.
1: Αλλά σου λέω, αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι είναι να τα καταδεικνύουμε. Όπως το καταδείξαμε εμείς, ότι υπάρχουν άτυπες χωματερές στην Καλλικράτεια. Να τα
0: υπάρχουν παντού.
1: Είχε 6 μήνες υπάρχουν οι καταγγελίες. Να περάσει, λέει ο Δήμος, από εκεί έλεγε ένας κάτοικος. Έχω και το ηχητικό.
0: Εκτός από μερικά χωριά ορεινά της Πίνδου. Ναι. Δεν υπάρχει χωριό στην Ελλάδα που δεν έχει χωματέρι. Πώς να σας το εξηγήσω αλλιώς. Δεν υπάρχει. Ούτε ένα.
1: Παιδί μου, αυτό δεν πρέπει λιγάκι να το σταματήσουμε.
0: Ποιοι?
1: Δηλαδή τι. Αυτό, α, δεν υπάρχει, ωραία, μηδενισμός,
0: σταματήστε το,
1: ωραία,
0: πετάμε, μη πετάτε.
1: Ωραία. Πέρα από το μη πετάμε, πρέπει όπου τα βλέπουμε να τα φωτογραφίζουμε και να τα καταγγέλνουμε.
0: Αυτό είναι ωραίο, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ας τους καφέδες, θα πιούμε κανένα κοκτέιλ, άμα αν έχουμε πρόσκληση για κουραζιέρα, παιδιά. Πάμε μπαρκαρόλα.
1: Πού?
0: Διάπορους τέτοια. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τρίμερο, Κατερίνα, πόσο?
1: Καλημέρα στο Στέλιο.
0: Πόσο κοστίζει? Θα έρθουμε, Κατερίνα, στο υπόσχομαι, γιατί
1: ξέρω τι Παρασκευή.
0: Τι?
1: Ξέρω τι μέσα.
0: Καλή φίλη είναι. Σκαφάκι της. Ο Αθανάσης σε στέλνει εδώ πέρα. Πάμε λίγο παρακαλώ, γιατί είχαμε κάτι απορίες στο προηγούμενο μισάωρο. Σάββατο 4 Μαρτίου 2017. Ποιος είναι πρόεδρος στο ΚΚΕ το 2017? Ο κ. Κουτσούμπας, θα πατήσω εγώ γιατί βλέπω μια καθυστέρηση.
1: Ναι, ανοίγω τα μηνύματα, Κώστα. Α,
0: εντάξει. Ποιος είναι πρόεδρος το 2017 στο ΚΚΕ?
1: Ο κ.
0: Κουτσούμπας. Πάμε τώρα. Δεύτερο συνέδριο ΚΚΕ. Δώσε λίγο προσοχή, άσε τα μηνύματα. Το κόμμα στο 19ο συνέδριο συμπεριέλαβε εύστοχα στο πρόγραμμά του το ζήτημα του εμπεριαλιστικού πολέμου και τη στάση των κομμουνιστών σε μια τέτοια περίπτωση. Σε περίπτωση εμπεριαλιστικής πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας, είτε σε αμυντικό είτε σε επιθετικό πόλεμο, το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να ηγηθεί της αυτοτελούς οργάνωσης της εργατικής λαϊκής πάλης με όλες τις μορφές, ώστε να οδηγήσει σε ολοκληρωτική ήττα, ακού λίγο τώρα εδώ, της αστικής τάξης, εγχώριας και ξένης. Ως εισβολέα έμπραθα να συνδεθεί με την κατάκτηση της εξουσίας.
1: Ανακαλύψατε την Ατλαντίδα.
0: Καλά,
1: τσεχνάγατε.
0: Πριν μισή ώρα δεν το ήξερες. Πριν μισή ώρα δεν το ήξερες.
1: Με κοροϊδεύεις, εγώ δεν ξέρω.
0: Καλά, πριν μισή ώρα δεν έλεγες πότε το ΚΚΕ είπε ότι. Δεν κατάλαβες εδώ τι λέει. Ότι θα οργανώσει στρατό, αυτοτελή οργάνωση εργατικής λαϊκής πάλης με όλες τις μορφές, ώστε να οδηγήσει σε ήττα την αστική τάξη, την εγχώρια
1: και την.
0: Ναι, άστην, την εγχώρια.
1: Ναι.
0: Ναι, θέλω λίγο να σταθεί στην εγχώρια.
1: Ναι, να σταθώ όσο θέλει, τα ξέρουμε όλοι αυτά.
0: Καλά, πριν μισή ώρα δεν ήξερε
1: το μαράγμα. Στον παγκόσμιο χάρτη.
0: Αναγκάστηκε ο άλλο άνθρωπο να
1: τα
0: ψάχνει.
1: Τα υπεριαλιστικά, να ψάχνει τι ρε παιδιά.
0: Ότι όταν θα γίνει πόλεμο, το κουκουέ θα πολεμήσει μόνο του ξένου και Έλληνε, του οποίου θα θεωρεί εχθρού. Αυτό σου λέει ο άνθρωπο, μα είπε όχι. Ορίστε, πάρ' το τώρα
1: για
0: στο συνέδριο.
1: Για τα εργατικά δικαιώματα.
0: Ποια εργατικά, ρε, πόλεμο λέμε.
1: Εργατικά σου λέει, πανεργατική. Δεν τα ξέρουμε.
0: Άσε μας τις μαράγκες.
1: Εκτός αφού δεν καταλαβαίνουμε. Κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία από το κουκουέ.
0: Η Νέα Δημοκρατία τι σχέση έχει, παιδί.
1: Ξέρω εγώ. 7-8% δεν μπαίνει πάντα το κουκουέ στη χώρα.
0: Ναι, άλλο λέω. Τι σχέση έχει. Λέω, εδώ συστηλητεύουμε τα παιδάκια τα οποία ανέβηκαν στο Γράμμο και στο Βίτσι χθες, κατασκήνωση, και εξυμνούσαν τους δολοφόνους κομμουνιστές οι οποίοι σκότωναν Έλληνες.
1: Εντάξει, τους δολοφόνους κομμουνιστές.
0: Καλά δεν ήταν,
1: δολοφόνοι.
0: Ποιοι ήταν οι άλλοι. Πολεμούσαν τους Ναζί.
1: Δεν σκότωναν Έλληνες. Οι κομμουνιστές
0: τώρα σε παρακαλώ, ας μην ξεκινήσουμε τώρα.
1: Δεν είπαμε, ήταν δολοφόνοι.
0: Το σύντροφοι, ευτυχώς ιτηθήκαμε, διάβασε το κι εσύ, γιατί μάλλον δεν έχεις καταλάβει τι έγινε στον Εμφύλιο.
1: Ναι, δεν ήταν δολοφόνοι άλλοι. Μια χαρά έχω διαβάσει εκατομμύρια. Έχω να σου δώσω και σένα, μα θες παρακαταθήκη. Οι βιβλιοθήκες μου είναι τεράστιες.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Γρηγόρης, λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, ρε Σπανούλη, προπονητικά. Α, μετά τη Ρουμανία μας ξεφτύλισε και η Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, είδες.
0: Άκου το Σπανούλη. Στο επόμενο παράθυρο. Θα είναι όλοι οι παίχτες εδώ, λέει.
2: Υπάρχουν 56 μάτσα. Υπάρχουν μόλις τους παίχτες και παίζουν δύο ομάδες να παίξουν στον παγκόσμιο. Δηλαδή τι θα κάνουν, ποιος θα παίξει να παίξει στην δύο ομάδα. Λέμε αυτά τα παιδιά να παίξουν δύο ομάδα για να παίξουν άλλοι στον παγκόσμιο.
0: Άλλοι θα παίξουν στην ειδική, στα παράθυρα, άλλοι θα παίξουν στον παγκόσμιο. Πώς γίνεται αυτό.
1: Δεν κατάλαβα ποιο το πρόβλημα.
0: Στυλιτεύει τους παίχτες οι οποίοι είναι υγιείς και κάνουν διακοπές και δεν πάνε να παίξουν στην εθνική.
1: Δεν έπρεπε να τα πει πριν.
0: Νομίζω τα είπε στην ΕΟΚ.
1: Τα είπε.
0: Αν και πήρε και αυτό με ευθύνη, μερίδιο ευθύνη, ότι δεν είναι όλοι εκεί, πρέπει να είναι όλοι εδώ. Όποιο είναι υγιής, όποιο δεν έχει πρόβλημα, πρέπει να είναι εδώ.
2: Κάθε παράθυρο. Αυτή είναι η ζωή. Όπω είναι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα εδώ. Τι να κάνω.
0: Αλλά να σου πω την αλήθεια. Έλα, εσύ Βασίλη, τώρα άσε την εθνική τώρα. Άσε εδώ πέρα, έχουμε τον Άρη, έχουμε ζητήματα τώρα να ασχοληθούμε.
1: Ο Θανάσης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας καλώ να σας πω για τη δήλωση, λέει, κάποιου πρωθυπουργού που είπαν στην κρατική για το αίμα δάκρυα κυδρώτας. Δεν βγάζετε, λέει, γραμμές.
0: Δεν ανοίξτε, δεν θες να ανοίξω.
1: Θανάση, μόνο για σένα όμως.
0: Είναι και 56 είναι.
1: Είναι και 56. Απάρε να μας πεις.
0: Μόνο για το Θανάση, παρακαλώ. Τώρα το στείλει το μήνυμα, έχει ώρα.
1: Ναι, ο Σάββας. Όχι, έχει ωρίτσα. Έχει ωρίτσα.
0: Αν ακού Θανάση, μόνο το Θανάση θα βγάλουμε, παιδιά. Καλημέρα, Θανάση.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι ο Θανάσης?
3: Δεν είμαι ο Θανάσης, είμαι ο Νίκος. Είμαι ο Νίκος από Τριανδρία.
0: Γεια σου, Νίκο. Χαμήλωσε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σου, Νίκο μου, σε παρακαλώ.
3: Το κλείνω, το χαμηλώνω τελείως.
0: Εντάξει, περιμένει λίγο. Εντάξει.
3: Λοιπόν, θα σου πω ότι ήθελα να σχολιάσω αυτό το έσχος το οποίο έγινε. Και γίνεται και κάθε χρόνο. Πηγαίνουν δηλαδή το κόμμα οργανωμένα, το ΚΚΕ, και κάνει μια γιορτή μίσους, γιατί αυτό είναι. Κάνει μια γιορτή μίσους και κατηγορεί όλους τους άλλους. Είναι οι άνθρωποι, τα εγγόνια κλπ. Και αυτών οι οποίοι σήκωσαν τα όπλα κατά του ελληνικού στρατού και κατά του πρωθυπουργού τότε της χώρας, του Γεωργίου Παπανδρέου κλπ. Τον είχαν βγάλει και τραγούδι τότε, Παπανδρέου, πού θα πας. Λοιπόν, είναι τραγικά.
0: Είναι θλιβερό, δεν είναι τραγικό, είναι θλιβερό.
3: Αυτοί οι άνθρωποι, Κωνσταντίνε, αυτοί οι άνθρωποι και η κυρία την κάνει λίγο φροντιστήριο, είναι πολύ καλή ως ΠΑΟΚ κλπ. Αλλά τα υπόλοιπα θέλει φροντιστήριο.
0: Δεν κάνω
3: φροντιστήριο.
0: Είναι
3: πάρα πολύ απλά.
0: Είναι καταρτισμένη, εμπεριστατωμένη.
1: Η κυρία σε ακούει, δεν χρειάζεται να μιλάς σοβαρά, Γιάννη. Σε μένα θα τα λες, Νίκο, αυτά που θες να πεις. Έτσι, η κυρία σε ακούει. Μάλλον εσύ χρειάζεσαι φροντιστήριο για την ευγένεια.
3: Είσαι πάρα πολύ καλή. Δεν είπα τίποτα εγώ.
1: Ναι, αλλά μιλάς σε τρίτο πρόσωπο και δεν είμαι παρούσα.
3: Τα ιστορικά.
1: Ό,τι θέλεις εδώ είμαι.
3: Λοιπόν, μην εκνευρίζεσαι. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι.
1: Δεν εκνευρίζομαι.
3: Καθόλου, σίγουρα. Το ελπίζω.
1: Εγώ θέλω να πω ότι
3: από τότε που έγινε η μικρασιατική καταστροφή, γνωρίσαμε τι σημαίνει κομμουνισμός. Και έγινε ακριβώς. Και τότε είχαν οι παλιοί. Είχα παππού εγώ.
0: Έτσι είναι, Σμαρκ.
3: Και μπορούσαν να τα έλεγαν.
0: Αλλά έτσι είναι, Σμαρκ.
3: Λοιπόν, από τότε που έγινε αυτό, ήταν. Αν δεν πήγαινε ο Λένιν να του πάει, να του δώσει του Τούρκου χρήματα, όπλα κλπ. Και όλα αυτά εκδίκηση, γιατί ο Βενιζέλος, ο Εθνάρχης, ο Αείμνηστος, έστειλε εκστρατευτικό σώμα στην Κρυμαία τότε.
0: Έτσι είναι, η ιστορία αυτά έγραψε, έτσι είναι τα ιστορικά γεγονότα.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί πάντα είναι ανθέληνες. Το λένε, το διδάσκουν, περνάνε καλά όμως στην ελληνική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι, δηλαδή, ναι. Τα παίρνουν από το κράτος,
0: από την Ευρώπη τα παίρνουν, τους βρίζουν όλη μέρα.
3: Έξω από την Ευρώπη, έξω από το.
0: Από μέσα λέει παίρνουν τα κάστρα.
3: Από μέσα παίρνουν.
0: Ωραίο, ο πιο ωραίο ο Θανάση.
3: Πρέπει. Νίκο, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει να τα βλέπουμε αυτά. Εγώ δεν είμαι αντικομουνιστής, δεν είμαι.
0: Όχι, δε Σμαραγδά. Άμα τα έλεγε αυτά άλλο κόμμα, θα λέγαμε και θα στυλιτεύαμε εκείνο. Δυστυχώς τα λέει το κουκουέ. Δυστυχώς λέω.
1: Ρε παιδιά, οι τιμένοι
3: του εμφυλίου, αυτοί οι οποίοι. Επειδή είπε η Σμαραγδά πριν, Σμαραγδά, κάνω χιούμορ λέγοντας όλα αυτά. Έτσι, δαμίσαι, γιατί σε βλέπω πολύ.
1: Είναι 2026.
3: Μην το σιτώνεις το αριστερό σου.
0: 2026, τα παιδάκια λέμε πήγανε στο γράμμο. Αντί να αποστηλιτεύσουμε αυτό, εμείς λέμε και τους άλλους.
3: Οι ετημένοι του εμφυλίου τότε.
1: Παιδάκι μου, μιλάς σε μια γυναίκα βενιζελική, παπανδρεϊκή.
3: Οι οποίοι ήταν
0: νόμοι. Λίγο Μητσοτάκη.
3: Ναι, εγώ είμαι κεντρός. Ακούστε λίγο. Εγώ είμαι κεντρός. Ήμουνα με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Και σήμερα είμαι με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να λέω ότι.
3: Είναι η μόνη εδώ. Μπορείς, δεν μπορείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
3: Η αντικειμενική πραγματικότητα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλή σου.
1: Η πραγματικότητα σε έναν εμφύλιο είναι ότι οι Έλληνες σκοτώναν Έλληνες. Αυτή είναι. Και ότι πολλοί άνθρωποι όντως.
0: Συγγνώμη, δεν είναι.
1: Από αντιστασιακή το γύρισαν στον κομμουνισμό.
0: Δεν είναι μόνο έτσι. Διότι υπήρχε κράτος, υπήρχε στρατός. Υπήρχε στρατός. Υπήρχε κράτος το οποίο κάποιοι ήθελαν να το καταλάβουν με άλλον τρόπο. Άρα δεν είναι μόνο έτσι πως το λες.
1: Οι πολλοί αντάρτες της Ελλάς ΕΑΜ δεν τάχτηκαν με αυτούς που λέτε.
0: Δεν κατάλαβες τι είπα μάλλον. Είπα ότι υπήρχε κράτος, υπήρχε κυβέρνηση, υπήρχε στρατός, υπήρχε αστυνομία, τα οποία όλα αυτά κάποιοι ήθελαν να τα καταλύσουν.
1: Πολύ σωστά και γι' αυτό τον λόγο δεν ήμουν ποτέ κομμουνίστρια. Αλλά
0: πάμε
1: δεν
0: τότε.
1: Μπορούμε να
0: τη
1: λέμε.
0: Τη σώσαμε αυτή να. Πάμε. Άλλο.
1: Δεν μπορούμε να λέμε.
0: Ναι, ότι.
1: Ότι δεν διώχθηκαν οι κομμουνιστές για αυτά που πίστευαν, για τα ιδεώδη τους και ότι δεν τράβηξαν πολλά.
0: Κάκου να σου πω.
1: Λοιπόν.
0: Κανένας δεν ξεκίνησε με αυτό. Ξεκίνησε απλά με το ότι είναι θλιβερό να βλέπω 20χρονα παιδιά να ανεβαίνουν στο γράμμο καλοκαιριάτικα, να φωνάζουν συνθήματα με αυτά που τ' άκουσες και τα βάλαμε νωρίτερα. Δεν τα βάζω γιατί ντρέπομαι, αισθάνομαι ετεροντροπή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτό είναι το θλιβερό. Σε αυτό ήθελα να μείνω. Ότι στα παιδιά αυτά δυστυχώς θα γίνουν πολιτικοί άνδρες, κάποιοι γυναίκες, θα κατεβούν σε εκλογές. Θα τους τιμήσει το κόμμα, διότι πήγανε στο γράμμο 20 χρονών και κουνούσαν μια αφίσα, μια σημαία. Θα τη βάλουν φωτογραφία, θα παίξει κτλ. Χτίζουν πολιτικές καριέρες, δεν το καταλαβαίνετε και μιλάμε ακόμα για ένα παραμύθι το οποίο σε κάποιον το μυαλό υπάρχουν φωλιές για να φωλιάσει.
1: Δεν καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι υποτιμάς τον Έλληνα. Σάββας, είναι φυσικό να μην χωράει το μυαλό σου ένα γεγανός, λέει.
0: Ναι.
1: Δες και την άλλη άποψη. Σαν το αντιυμπεριαλιστικό τρίμερο της ΚΝΕ στο Βίτσι. Δεν μπορεί να χωρέσει τίποτα άλλο. Λέει γιατί σε θεωρεί
0: ναι.
1: άκρο.
0: Δηλαδή, μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό. Εσύ μπορείς να μου το εξηγήσεις, φίλε. Δηλαδή, για ποιο λόγο πας να πανηγυρίσεις μια πολύ σκοτεινή πτυχή της ελληνικής ιστορίας. Πες μου, δηλαδή. Πες μου. Όχι, γιατί δεν μας λέει ο κύριος εδώ και που εμένα με θεωρεί άκρο. Εμένα θεωρείς άκρο ή εσένα που πας και ακονίζεις τα μαχαίρια στο γράμμα και στο Βίτσι ρε θείο.
1: Αλλά.
0: Γεια σας, φεύγω,
1: δεν μπορώ. Όχι, μισό λεπτό. Δεν μπορώ. Μονομερός. Δεν σε είδα ποτέ να ασχοληθείς.
0: Με τι?
1: Με τους ρατσιστές της άλλης πλευράς, με τις αρίες φυλές κτλ.
0: Ρατσιστές.
1: Ρατσιστές.
0: Τους καταδικάς όλους. Εγώ είμαι υπέρ
1: της ειρήνης. Ναι, αλλά δεν ασχολείσαι, ρε Κώστα.
0: Δεν μου το φέρνεις. Έλα, φέρε μου.
1: Αυτό είναι το μονομερός.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ έφερα ένα γεγονός. Γιατί είμαστε ενημερωτική και εξημερωτική εκπομπή. Χθεσινό.
1: Ναι,
0: χθεσινό Σμαράγδα. Άκου λίγο. Χθες.
1: Ναι,
0: χθες ήταν 5 Ιουλίου. Εσείς αν έχετε κάτι ανάλογο χθες, προχθές, να το φέρετε στην εκπομπή, να το συζητήσω, να το σχολιάσω. Εσείς θέλετε την άποψή μου για ένα πάγιο, μια παγιωμένη ιστορία. Εγώ σας φέρνω χθεσινό γεγονός, το οποίο αρνηθήκατε, φίλοι, να το σχολιάσετε σήμερα. Ξέρω
1: το
0: γιατί. Ξέρω γιατί. Όχι, δεν το σχολιάσανε καθόλου. Δεν το καταδίκασαν.
1: Έχει και άλλο που δεν διαβάζω.
0: Ο άλλος με κράζει, εμένα μου λέει ακραίο, εμένα γιατί. Λέω ότι είναι θλιβερό να πας στο γράμμο το 2026. Όχι απλά είναι θλιβερό, φίλε. Είναι και πάρα πολύ ύποπτο. Πάμε παρακάτω.
1: 8 και 3 πρώτα λεπτά για να εξημερώσουμε λοιπόν όπως μας είπες εξημερωτικούς.
0: Είμαστε.
1: Τι χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται παιδεία. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. New York College Θεσσαλονίκης. το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Βρίσκεται στην Καμάρα, Εγνατία 138, τηλέφωνο 2310-889-879. Μπείτε πολύ εύκολα και στο www.nyc.gr για περισσότερες πληροφορίες και δείτε τι σας ταιριάζει. Σας ταιριάζει βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία ίσως, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο New York College Θεσσαλονίκης.
0: Και το κορυφαίο μήνυμα της ημέρας, για το ότι λατρεύω αυτή την παρέα, είναι του Μανώλη βεβαίως, ο οποίος λέει: μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Παναθηναϊκός γιορτάζουν ήττες.
1: Και η Ελλάδα.
0: Εμείς τι ήττα γιορτάζουμε.
1: Όχι, η Ελλάδα γιορτάζει αρχή επαναστάσεων.
0: Άλλο αυτό. Εδώ σου λέει ότι ο Παναθηναϊκοί.
4: Σωστό.
1: Ο Παναθηναϊκοί ποια ήττα γιορτάζουν.
0: Τον Άγιαξ.
1: Ναι,
0: και οι κουκουέδες, έτσι, αυτοί οι δύο μόνοι, μόνο γιορτάζουν. Είτε φοβερό μήνυμα, Μάνο. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο στις 6.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
9: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
10: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
11: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
10: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
11: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
9: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
15: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
16: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
17: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
16: Της Βέχρο φυσικά.
17: Μπερδεύτηκα.
16: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
17: Φύγαμε.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
21: Γιατί?
22: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
21: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
24: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
4: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Water.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Μετρόπολης τελερώνε.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
17: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
16: Είστε έτοιμοι?
18: Άντε μπράβο.
14: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυχνάει λίγο η σαλούγκα, έλα wake up. Για πάμε λίγο την άρα μου, για πάμε λίγο έτσι μες στη δροσούλα τώρα την πρωινή. Γιατί μετά θα έχουμε πάλι 33-34 βαθμούς. Έλα λίγο έτσι αγούρο ξυπνημένη από το Μεξικό με την Αγγλία. Με τα μάτια γουρλωμένα από την παλίτσα και από τον ύπνο. Ε, τι κάνεις?
1: Βαριέμαι.
0: Άντε πάλι αρχίσαμε, τι βαριέσαι? Δεν βγαίνει να
1: βαριέσαι.
0: 6 Ιουλίου, έκατσε είδες Μεξικό? Όχι.
1: Όχι, είδα την αυτήρα.
0: Ε, τι είδες, το άλλο είναι εντάξει, μέχρι και Τζέν το είδε το άλλο. Τη άρεσε γιατί έβλεπε, λέει, ηθοποιού στην κερκίδα. Το Χάλαντ που τον συμπαθεί γιατί έχει μαλλιά, λέει, και μπορεί να τα κάνει όπως θέλει να τα πλέξει.
1: Α, όπως εσύ βλέπεις καμιά ωραία ακόμα, βλέπει αυτή το Χάλαντ.
0: Εντάξει, κάπως έτσι θέλω να σπαντώ, κάπως έτσι. Εκείνο τέλειωσε μία η ώρα, μία και κάτι τελείωσε. Εντάξει, μια
1: χαρά.
0: Μεγάλη Νορβηγία.
1: Ναι. Άστα, άστα τώρα.
0: Πιάσατε.
1: Η Ζάπαν, η δικιά σου πάει η Ζάπαν.
0: Ο Νίπον. Κρίμα, Τζάμπα πήγε από αυτούς τους Βραζιλιάνους, τους γυρασμένους, τους κουρασμένους.
1: Έλα, η μεγάλη Παοκάρα και ρίξα φιλικά να πούμε άστα τώρα.
0: Θα πάμε και στην Παοκάρα. Μην έχω μεγάλη Παοκάρα μεταγραφές να κάνει γιατί.
1: Χαμήλωσε το λίγο αυτό. Στους 26 θα μου τι ζέστη θα έχει.
0: Τι ζέστη, 26 δεν είναι ζέστη. Μην πάθουμε και μην γίνουμε και παγάκια τώρα εδώ πέρα. Πρωί-πρωί 24, καλά είναι 23. Μια χαρά είμαστε.
1: Ζάχαρη.
0: Λοιπόν, πάμε, Ερμάνο μου. Έχω ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να τελειώσω μουντιά. Δύο εβδομαδούλες. Μην βιάζεσαι.
1: Δύο έχει.
0: Άλλες δύο εβδομάδες έχουμε, βέβαια. Τη εβδομάδα να τελειώσουμε τη φάση των 16, να πούμε σιγά-σιγά στους 8. Ξεκινήσουν τους 8 και μετά αρχίζουν τα μάτς.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα μάτς. Αυτά τα νοκάουτ.
0: Τώρα είναι πολύ δυνατά.
1: Ο Τσιχλάκιας.
0: Μωρέ, πιο υπερτιμημένο ο Αντζελότη.
1: Ο Τσιχλάκιας τα πάμε.
0: Υπερτιμές. Έχω τον Πλιάκο εκεί, τον αρέσει επειδή βάζει κουστούμια, γυαλιά, κλειμένο μαλλί.
1: Α, πηγαίνει εκεί δύο ο Πλιάκο που βάζει κουστούμια.
0: Υπερτιμημένο, μωρέ, αυτό ο Τσιχλάκιας. Και εμένα, εγώ λέει, ακούω μόνο εντολές από τον Σερ Άλεξ Φέρνου, σε σιγάρα Αντζελότη. Έτσι και πήγε σε ομάδες, κοίταξε κάποιοι, οι συγκυρίες τους. Πήγε σε Γιουβέντους, στη Ρεάλ, την Μίλαν, αφού και μας έκανε.
1: Ρε, πήγε ο Αλέβαδος, δηλαδή προπονήσει και δεν έκανε τίποτα.
0: Δεν κάνει τίποτα. Τόσο λέω. Τώρα ντύνεται καλά. Μην το πει στον Πλιάκο τίποτα για τον Αντσελότη. Σιγά τον Αντσελότη.
1: Στείλ τον τον Πλιάκο.
0: Ναι.
1: Με έξοδα το.
0: Τον Φάιτερς. Ναι.
1: Στείλ τον ένα μήνα που θα είναι προπονητής ο.
0: Τίποτα δεν κάνει. Άλλη αυτό μπορεί να κάνει μασά τσίχλα. Big Bubble, όλο σόλτι.
1: Εγώ χθε πήγα στο Σιδηρόπουλο στι Έρε και προχθέ.
0: Άμπραο, πού ήταν μαζί αυτό.
1: Τον είχε εκεί πέρα στη. Λοιπόν, όταν πήγε εκεί να το δει στη Ρεάλ που ήταν.
0: Ναι, στη Ρεάλ.
1: Του λέω, ρε Σικώστα, σε παρακαλώ. Επειδή ήταν στο τμήμα φυσιοθεραπεία ο
0: κόσμο. Ναι. Πε μου, τι κάνει αυτό εδώ.
1: Κάτσε ρε 10 μέρε του λέω, τι κάνει. Λέει, δεν κάνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κάνουν οι βοηθοί ζέσταμα, κάνουν οι γυμναστέ αυτό κτλ. Και αυτό κάνει διπλό.
0: Του λέει πείτε σημαίνει και κάνουν το διαιτητή.
1: Και κάνουν άλλοι τη γυμνάζουν την ομάδα. Στημένες φάσεις άλλοι κάνουν.
0: Ναι. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες, Δίνο μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε όλα.
1: Να ανοίξω κι εγώ μια επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Να βάλω όλα τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Να βάλω σε ένα υπεύθυνο.
0: Μπράβο.
1: Να βάλω το
0: μάτσο.
1: Το μάτσο υπεύθυνο.
0: Ναι. Να βάλω το μαγκίνα. Ναι. Να βάλω τέτοιο.
1: Να παίρνουμε και να λέω. Πήρε το πρωτάθλημα. Μασάω την τσίχλα μου.
0: Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι.
1: Άσερε το παραμύθι.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
1: Τι φιλιού?
0: Ξέρω εγώ, φιλιού. Φιλί στο μάγουλο, γαλλικό φιλί, φιλί στο κούτελο, φιλί στο μέσα βαθιά.
1: Άλλη αηδία αυτή.
0: Εντάξει, είναι Παγκόσμια μέρα φιλιού. Εντάξει, τα φυλάκια. Φυλάκια, φυλάκια, όπως πώς έστειλε φυλάκια ο Χάλαντ.
1: Ωραία, επειδή είναι Παγκόσμια. Δηλαδή, και τι γίνεται. Δηλαδή, σήμερα με άλλα λόγια, θα δεις μια στο μπαρ και θα την πεις θέλω να σε φιλίσω.
0: Αν χτίσει ο Λούσιμπερ, πέσει γιατί σήμερα να σου δώσω φιλάκια.
1: Είναι μέρα φιλιού.
0: Είναι μέρα φιλιού, Παγκόσμια.
1: Τι τρέλες είναι αυτές.
0: Τρέλες, δεν θα πεις τίποτα από τρέλες.
1: Τι τρέλες είναι αυτές.
0: Για να δούμε τι έχουμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Οι ομάδες κάνουν μεταγραφές, έτσι.
1: Σιγά τις μεταγραφές.
0: Εκτός του ΠΑΟΚ. Οι άλλες ομάδες κάνουν μεταγραφές. ΑΕΚ, Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είδες, έχουν πάρει πόσους
1: παίκτες. Εσείς δεν πάρετε τίποτα.
0: Δεν πήραμε, εμείς τι να κάνουμε.
1: Ιθανικούς,
0: είμαστε δυσκύλοι πάρα πολύ. Είμαστε κοίταξε, αν δεν αλλάξει ο τρόπος που θα το κάνει,
1: η Μουρτζούκου, η Μουρτζούκου διαμαρτύρεται.
0: Η Μουρτζούκου είδες, αρχίζει να αρέσει η Μουρτζούκου. Μια χαρά, λέει θέλω παίχτες. Κωνσταντέλας μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. Αρχίζει να αρέσει η Μουρτζούκου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θα πάω να το δω και από κοντά.
1: Πρέπει να προπονηθεί, λέει καλά ο Κωνσταντέλας.
0: Είναι υπερπαίχτης, είναι παιχτάρα, ναι, αλλά μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.
1: Όχι, δεν είπε κανονικά, πρέπει να πει το άλλο. Είναι υπερπαίχτης, αλλά είναι για να περπατάει, δεν είναι για να παίζει μπάλα.
0: Εσύ βλέπεις ο Κωνσταντέλια να περπατάει.
1: Εσύ το βλέπεις να τρέχει.
0: Εγώ δεν τον βλέπω να περπατάει.
1: Α, τι λες, ναι.
0: Πάμε να τα δούμε, θα φτάσουμε στο ΠΑΟΚ. Πάντως μεταγραφές έκανε και η
1: ΑΕΚ
0: και ο Ολυμπιακός.
1: Τον πήρε γαμπάρι.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Τον είδα τον Παναθηναϊκό με την Άγιαξ. Ήμουν από τον Καρατζαφέρη.
0: Με την Άγιαξ, το ξέρω.
1: Τον είδα.
0: Σαν σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Δεν με νοιάζει εμένα, έχω
0: αλλά αυτό κυβερνά τον κόσμο.
1: Ποιο κυβερνά
0: τον αυτό, κόσμο. Αυτό, δολάριο. Μέχρι που βγήκε λίγο το ευρώ για να σιγουντάρ.
1: Στην Ινδία δηλαδή δολάριο δίνει.
0: Με ό,τι ανάλογα πώς πάει το δολάριο σε όλο τον πλανήτη.
1: Στην Κίνα πάτε με δολάριο.
0: Στην Κίνα έχουν
1: δηλαδή αν πάω με ευρώ στην Κίνα δεν θα με... Δώσουν τη ρόπιτα να μου.
0: Δεν θα φάρεις ούτε ζαμπονοκασερό. Τίποτα. Ξεροσφύρι θα τη βγάλεις. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου. Και βάζει τα ρολόγια μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταλειφθεί όμως στη συνέχεια αυτό το εγχείρημα.
1: Κακώς.
0: Για τη θερινή ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι θα εγκαταλειφθεί στην πορεία. Τώρα, τι έχουμε με γεννητούρια, με αποχαιρετισμούς για να τρέξουμε γρήγορα. Με καιρό ψένιο έξω, έκανες κανένα μπανάκι.
1: Ναι.
0: Έκανες, Πού βούτυξε ψυχούλα μου, εσύ.
1: Σε μια πισίνα σου, σιδηρόκαστο. Α, και εσύ, με ιαματικό.
0: Εγώ σε πισινούλα βούτυξα. Πιο χαλαρά.
1: Ξέρω, έκανα και ένα πείραμα.
0: Ναι.
1: Έκανα ότι πνίγομαι, να πούμε.
0: Α, έκανες και τέτοια. Δεν σε έδωσε σημασία.
1: Χαμπάρι δεν με έδωσε κανένα.
0: Εντάξει. Άμα είσαι κανένα κομμενάκι καλό, όλοι θα σε βλέπανε.
1: Μα κομμενάκι ήταν στην Κερκίδα.
0: Α, πήγε ναι. Μήπως το κομμενάκι δεήσει και θέλει να σου δώσει το φιλί τη ζωή. Να, υπάρχει αυτό το φιλί που λέγαμε νωρίτερα. Τίποτα. Άμα είσαι κανένα δίμετρο, κανένα μπρατσαρά, μπορεί να έκανε σκασιάκι, αχ, γλυκό
1: μαγικό. Μια τάπα, μια κοντίδα.
0: Τάπαξε, τάπα, δεν τη ζαχάρωνε όμω.
1: Όχι, ρε.
0: Α, όχι, δεν τη ζαχάρωσε. Γύρισε ο φίλο ο Αχιλέα.
1: Πού, ναι, αυτό ήταν μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα.
1: Πόσο πλήρωσε.
0: Άσε τώρα την πλήρωσα. Το άλλο είναι το θέμα.
1: Ποιο είναι το θέμα, ρωτήθηκε
0: και
1: καμία.
0: Γύρισε και βρήκα μέσα στη Τζέννη χθε το βράδυ, βρήκε ένα γυναικείο ρούχο μέσα στην τσάντα. Το φωνάζουν, Αχιλέα, λέω τι έγινε.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Α, τσομαδάρχη σα λέει. Ναι, λέω τι.
1: Έκανε έξω δαιμονάκι.
0: Δεν νομίζω, όχι. Μικρό πολύ, ρε φίλε. Αλλά τι δουλειά έχει, λέει, δεν ξέρω.
1: Μήπως ξεπέρασε τον κόκκινο που έκανε σεξ 12 χρονών στο όχι, νοσοκομείο την νοσηλεύτρια.
0: 13. Αλλά ξαφνικά λέω αυτά.
1: Τον πέρασε ο κόκκινο.
0: Να τα βλέπε, λέω, ο Κλουζό, ο Ραπτό, ο Ινσπέκτορ Γκάτζετ θα είχε βγάλει 100 σενάρια. Όχι, μου λέει προφανώς το ξέχασε το άφησε.
1: Απαράδεκτο. Τι έκανε δουλειά.
0: Δεν
1: τι σύλληψε εσύ.
0: Δεν νομίζω.
1: Σύλληψε λίγο.
0: Όχι, απλά περιέργεια, ρε φίλε. Τώρα περιέργεια. Τι δουλειά έχει να γίνει.
1: Εσύ τι δουλειά έχει να ψάξει το παιδί τα πράγματα.
0: Τζένι, ρε εσύ. Να πάρει τα ρούχα να τα πλύνει.
1: Α πλύνει και το σουτιά τη κόμενα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κουμπινεζόν.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρεις τι κακιά πεθερά θα γίνει, Τζένι.
0: Δεν νομίζω, ρε εσύ.
1: Τι?
0: Πολύ καλή, ρε.
1: Ξέρω,
0: δεν έχει κακία μέσα της.
1: Δεν έχει, αλλά τα μούτρα θα τα ξυνίζει.
0: Λες,
1: είναι
0: το γιο μου μην πειράξει μόνο. Αυτό είναι το γιο μου, μην το πειράξει, μην το κάνει.
1: Τι το κάνει το γιο
0: του. Δεν ξέρω. Οι μανάδες με τους γιους, αφού ξέρεις πως είναι. Εδώ η κυρία βγαίνει εμένα, με έχει βάλει στο χέρι.
1: Ναι, αλλά τον κόκκινο.
0: Τον κόκκινο τον αγαπάει.
1: Πρέπει να τη φάει καμιά διοίκη από την ίση.
0: Φρίντα Γκάλο, σαν σήμερα. Μεξικανή ζωγράφο. Σύζυγος του επίσης μεγάλου ζωγράφου Diego Rivera. Τρίτα Γκάλο είναι πολύ γνωστή τώρα στο
1: ωραία γυναίκα για την,
0: κόσμο,
1: για την
0: σαν
1: εποχή.
0: Σαν Ινδιάνα μου θυμίζει, ναι. Κάτι λίγο σαν Ινδιάνα μου θυμίζει.
1: Ναι.
0: Φρίντα Γκάλο. Εντάξει, και εμείς που είμαστε πανάσχετοι,
1: ναι.
0: Κάτι έχουμε ακούσει για Φρίντα Γκάλο.
1: Το Μεξικό το έχει γυρίσει από πάνω μέχρι κάτω.
0: Όχι, το Μεξικό το γύρισε όλο. Όχι, μόνο κάτι παραλίες και Ακαπούλκο και τέτοια.
1: Α, ζωγράφος, παντρεύτηκε ζωγράφο και
0: ζωγραφίζα μαζί.
1: Μαζί.
0: Κοινά ενδιαφέροντα. Μιλούσαν, σχολιάζαν στον άλλον. Εντάξει, not bad.
1: Ο ζωγράφος τώρα είναι τι να πάρει, καμπαρετζού να πάρει.
0: Τι να πάρει.
1: Τι να πάρει, καμιά που δουλεύει στο ΙΚΑ. Ο ζωγράφος θέλει κάτι καλλιτεχνικό.
0: Αυτοί τα βρίσκουν. Αυτά τα βρίσκουν, ρε φίλε. Εντάξει, έχουν αυτό το,
1: έχουν αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Χρυψίρα, τι έγινε με αυτόν τον ντεμέκ προπονητή του μπάσκετ, λέει. Λούζερ από μέχρι προπονητάκο τη σειρά και μα ζάλισαν.
1: Ποιος?
0: Ελπίζω να μην είδες τι έγινε στην εθνική μπάσκετ.
1: Πώς δεν είδα.
0: Α, τα έμαθα
1: και άποψη.
0: Μισό. Πριν πάμε στην άποψη, θα τελειώσουμε, θα το πιάσουμε.
1: Καταρχήν, όπως είπα τον Κωνσταντέλια, γιατί δεν πάει στην εθνική, για ποιο λόγο.
0: Ξέρετε πώς δεν πήγανε.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Σλούκα, Αντετοκούμπο, του Ολυμπιακού.
1: Θα πω εγώ. Του Άρια δεν του κάλεσε. Δεν του κάλεσε.
0: Μήτογλου δεν πήγε, Παπαγιάννης δεν πήγε.
1: Γιατί δεν πήγαν.
0: Γιατί δεν πήγαν. Εγώ δεν μπορώ αυτά τα δίθεν.
1: Γιατί δεν πήγαν αυτοί.
0: Έψαξαν να βρουν κάτι τώρα να του χαλάσουν με τον Κωνσταντέλια.
1: Γιατί.
0: Διακοπές και τώρα μετά βγήκε ο Σπανούλης και είπε στο επόμενο παράδειγμα θα έρθουν όλοι.
1: Άντε ρε μπάμια να πούμε πρωί. Μπάμια.
0: Ναι, ωραίες οι μπάμιες.
1: Α, μπάμια να πούμε. Σε κάνανε πήγαν και 5.000 κανίβαλοι εκεί στο αεροδρόμιο.
0: Α, νόμιζα στο γήπεδο. Και με sold out το γήπεδο. 8.000 κόσμο είχαμε χθες με την Πορτογαλία.
1: Αυτή είναι χαϊβάνια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι χαϊβάνια.
0: Σάλπιση να μπάνιο κούλ, απλά κατά λάθος. Καλημέρα, Αλάνια. Εσάλη πισίνα. Λοιπόν,
1: εσάλη πισίνα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Ναι. Κουλ, πρώτα θα έχουμε την δεύτερη μεταγραφή ή τα διαρκείας. Πρώτα θα έχεις καλημέρα Φραγκφούρτη. Η Γερμανία θα σας έρθω αυτήν την εβδομάδα. έτσι.
1: Πριν πει για την Γερμανία,
0: ναι.
1: Οι διαρκές ο Παπαμιμίκος τα άνοιξε.
0: Πώς θα ανοίξει χωρίς μεταγραφή?
1: Γιατί
0: έκανε μία μεταγραφή, τον έλουσε.
1: Ο λαός του πάγκο και στα δύσκολα. Πώς θα γίνει?
0: Ναι, εντάξει, ναι. Okay. Πάρε ένα Γιαννούλη, τέλειωσε με μία φάση για να πάρει λίγο τα πάνω. Βλέπει ο Ολυμπιακός, να Σμαϊλόβιτς, να έτσι, να η ΑΕΚ των Φιλανδών.
1: Εντάξει, θυμιάζει γκολ έκανε.
0: Εντάξει, τώρα συγκοροδεύει τώρα, ξέρω τι κοροδεύει.
1: Πετύτη καφετέρια να πούμε.
0: Έχουν αργήσει υπερβολικά και ο λόγος που αργούν πάλι είναι οι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή δεν άλλαξε τα πάντα ο ΠΑΟΚ, αλλά τον τρόπο
1: διαπραγματεύσεις είναι ή δεν έχουν sense.
0: Φίλε, τα χρήματα να σου δώσω, να καταλάβεις και εσύ. Δεν τα δίνεις ποτέ σε μια μεταγραφή την ώρα εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνουν σε δόσεις. Δεν είναι θέμα. Ακόμα και αυτό που μου λες, εγώ δεν το
1: δίνω. Δηλαδή πήρανε πέρσι τον 12 εκατομμύρια και τελείωσε από εκεί πέρα.
0: Δεν έδωσαν 12 εκείνη την ώρα.
1: Τα δώσαν όμως.
0: Ναι, συμφωνήσαν να τα δώσουν.
1: Ναι.
0: Αυτές οι γίνονται αναεξάμηνες πακετάκια δόσεις. Ξέρω εγώ, ξεκινάνε ένα 200 τώρα, ένα 200 το Γενάρη, ένα 200. Είναι με δόση. Ή μπορεί να πει, έχεις κάνει μια συμφωνία, πέντε μπροστά. Μπορεί για τους αφήνει τα πολλά τα χρήματα και πέντε μπροστά. Και...
1: δίνεται τροφή στους μισθακηδικούς,
0: ναι.
1: Στους μισθαδικούς,
0: ναι.
1: Να λένε διάφορα.
0: Καλά, να λένε με επιχειρήματα. Μισθαδικούς και να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι, θα πούνε, τι μπορεί να είναι Παπαμιμίκο, θα σου πούνε να πούμε η. Η μεριά του.
0: Δεν ασχολείται ο Παπαμίκος με τις μεταγραφές καθόλου, ρε φίλε. Δεν είναι δικό του κομμάτι. Το κομμάτι έχει να κάνει πάλι με τους ίδιους, ανθρώπους που
1: κάνουν. Δεν θα κράξουν δηλαδή. Άντε, ο Παπαμίκος είναι το διοικητικό. Το Βιερίνια
0: και ο Μάτος. Με το Μάτος βρίσκουν στόχους.
1: Ναι.
0: Συμφωνούν. Κλείστε τους. Το κομμάτι που ασχολείται με τις διαπραγματεύσεις.
1: Αυτοί οι δυο.
0: Ναι.
1: Δυο φυλάξει, μεταφορικά το λέω. Θα βγάλουν αιμορροίδες.
0: Δεν ξέρω,
1: θα βγάλουν. Το Βιερίνια με το Μάτος. Να ξέρεις. Έτσι λέω εγώ.
0: Τόσο, αν θα το δούμε τον πάγκο μετά, έχει πολύ ψωμί. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Α, Λουίς Άμστρονγκ σας σήμερα πεθαίνει. Εντάξει, τεράστια μορφή.
1: Ποιος?
0: Ο Λουίς Άμστρονγκ.
1: Τι?
0: Εγώ μόνο αυτόν ξέρω.
1: Τι Άμστρονγκ?
0: Τροπεντίστας.
1: Τι ήταν?
0: Αυτό, μόνο αυτόν.
1: Έχει ένα τεμπέλι η εθνική Ελλάδας.
0: Έλα ρε, γιατί.
1: Τι γιατί?
0: Γιατί ρε, φιλαράκι σου είναι.
1: Ποιος? Ναι.
0: Εγώ αυτό, ο Λουίς Άμστρονγκ ξέρω. Είναι από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Δηλαδή, άμα ακούσει για τροπέντα.
1: Πληρώνει εισιτήριο αυτός ο Άμστρονγκ.
0: Τι να πληρώσει? Πλήρωναν για να πάνε να το δουν, αφού έπαιζε ναι. Σε μουσικές σκηνές και δεν σημαίνει.
1: Αυτές που παίζει την τρομπέτα, μήπως πρέπει να τους πληρώνει και όλα στην εθνική να πούμε.
0: Τι πράγμα είσαι.
1: Να πει την τρομπέτα τώρα.
0: Καλοκαίρι βαριέσαι, αλλά ναι. Θες συνέχεια.
1: Ποιος βαριέται?
0: Να τσιγκλίζεις.
1: Βαριέμαι, ναι.
0: Να εντριγκάρεις. Λοιπόν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Χέντερσον, θα τα πούμε. Πάμε να δούμε τι είχαμε χθες στο Μουντιάλ, εκεί όπου αρχίζει. Και παίρνει πλέον την τελική της μορφή η κατάσταση.
1: Τον είδα τον Τσιχλάκια.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Καλά, δεν έχει και σεντερφόρο ο Τσιχλάκιας.
0: Κοίταξε, έχει σεντερφόρο, διαφωνώ.
1: Ποιον έχει?
0: Τον Τιάγκο. Τον Ιγκόρ Τιάγκο. Δεν τον έβαλε ποτέ.
1: Κούνια λέει.
0: Ο Κούνια ήταν ο άλλος που τον έχει εκεί σαν ψευτοενιάρη.
1: Τι αυτό ψευτοενιάρη?
0: Ναι.
1: Του κάνανε τρεις σέντρες, ούτε την μπάλα πήδηξε.
0: Διαφωνώ. Ναι. Διαφωνώ. Έχει μια χαρά εννιάρη, δεν τον έβαλε ποτέ.
1: Ο Έντρικ.
0: Ο Έντρικ είναι και αυτός ένα ψηλό εννιάρι,
1: ναι.
0: Αλλά υπάρχει και ο Τιάγκο, ακριβώς η γκορ Τιάγκο που δεν τον έβαλε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Άτος, εδώ, ορίστε. Σεντερφοράρα. 25 γκολ φέτος έκανε.
1: Ενώ άλλος έγινε η σέντρα, πήδηξε να
0: 25 γκολ έβαλε φέτος, ρε, εσύ σου λέω. Έβαλε 25 γκολ με την.
1: Τον έβαλε τον Μαρκίνιο με στα δίχτυα ή τον Γκάμπριελ. Ποιο ήταν ο Γκάμπριελ?
0: Κοίταξε τώρα για να πιάσουμε λίγο αυτό το μάτς πριν πάμε στο πρωινό το οποίο ήταν απίθανο. Είπα να σηκωθώ να γιατί κοιμήθηκα με το που τέλειωσε το μάτς κατά τις 2 παρα 10. Λέω θα κοιμηθώ μέχρι τις 4. Κάποιες μέχρι τις 4 και 10, 4 και 4. Λέω άντε να σηκώθηκα όμως. Και αρχίζει το μάτς να παίρνει φωτιά. Το άλλο θα το δούμε στην πορεία.
1: Εγώ πήγα στο φίλο στο Λάκη η ώρα.
0: Ο Λάκης τι κάνει εκεί?
1: Ακόμα σε περιμένει.
0: Περάστε, περάστε. Τι έχουμε, Ουκρανές, περάστε. Γερμανίδες, περάστε.
1: Μέσα, ναι.
0: Μέσα, ελάτε μέσα, όλοι μέσα. Εντάξει, είχε.
1: Έκανε 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα το βίντεο. Το βίντεο το
0: περάστε μέσα.
1: Ναι.
0: Λάκης είσαι.
1: Τι Λάκης είναι?
0: Δηλαδή το τσούρε Λάκη βγήκε από τον Λάκη κάτω. Το φιλαράκι μας.
1: Ο Λάκης μπορεί να έχει. Πώς τώρα είναι, παιδί μου, να είναι σε μπριζολάδικο απ' έξω. Και να βάλει μέσα το Σιδηρόπουλο που έχει να φάει 3 χρόνια κρέας που είναι βίγκαν.
0: Και να φάει.
1: Να τον πείσει. Ναι.
0: Να τον πείσει να φάει. Είναι πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Έχει το παλάρε αυτό.
1: Ναι.
0: Τόσα χρόνια συνύχτα. Εγώ φαντάζομαι αυτό είναι τώρα king.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό μου 18 χρονών να είμαι.
1: Άμα το δεις πώς τους ψήνει.
0: Ναι,
1: να μπαίνουν μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έπρεπε να είναι στη Μύκονο Σαντορίνη σε κανένα μεγάλο
1: νησί. Θυμίζει κλαμπ. Το καλώς ήρθε το δολάριο. Είναι ίδια περίπτωση.
0: Ναι. Λοιπόν, γυρασμένη ομάδα η Βραζιλία. Έπαιζε με μέτρια μπακ.
1: Έπαιζε στο ρίσκο τη με 9 παίκτες, τον Κασεμίρο και τον Νεϊμάρ.
0: Ακριβώς, τον κράτησε έβγαλε τον Μπρούνο Γκυμαράες.
1: Ο Νεϊμάρ μπήκε όπως μπήκε ο Λαμπριάκος στην Τούμπα για να κάνει μανούρα, να πούμε. Και να φάει κόκκινη κάρτα, κατάλαβες.
0: Θυμάσαι ένα μάτς
1: που έφαγαν τα 4 εκεί πέρα ο Άρης.
0: Και μπήκε ο Λαμπριάκος.
1: Έβαλε στο 88 το Λαμπριάκο. Αυτά κάνουν μικρές ομάδες. Μικρή ομάδα είναι η Βραζιλία.
0: Φάγανε τα 4-1 ο Άρης.
1: Και έβαλε το Λαμπριάκο να μανουριάζει, να τον παίξει Αργιανός.
0: Πρέπει να αντιληφθούμε ότι. Ναι, μεν μέγεθος η Βραζιλία, ναι, μεν με τεράστια φανέλα, ειδικό βάρος, αλλά το αγωνιστικό του κομμάτι έχει μείνει πίσω πλέον. Έτσι, με τώρα αυτός ειδικά ο ένας, κάτι μπακ της πλάκας.
1: Τι μπακ, ο Ντανίλο και ο
0: Ντανίλο, τα χάφτης αργά, κεφάλες και οι δύο, χωρίς center for
1: καθαρίο. Και ο Κιμαράες.
0: Ο Κιμαράες, εντάξει.
1: Το παιδί
0: έχασε το πέναντι, εντάξει, okay.
1: Εντάξει, τον έβγαλε μετά, να πούμε.
0: Εντάξει, έχασε το πέναντι, τον έβγαλε μετά. Αν για μένα πρέπει να βγάλει τον Κασεμίρο, τέλος πάντων, τον κρατάει μέσα τον Κασεμίρο. Και βάζει μέσα Ντανίλο Σάντος, ούτε που ακούμπησε η θέση του Ράγκη.
1: Και το δεύτερο γκολ και ήταν του Κασεμίρο και γκροπλάν, να πούμε.
0: Ναι.
1: Γκροπλάν.
0: Γκροπλάν.
1: Τον έβαλε ένα παιδί μου.
0: Ναι, κοντινό.
1: Έχω ένα φίλο μαυριδερό στη Τούμπα, το Γιάννη τον Καμαριωτίδη.
0: Ναι.
1: Είχε βάλει καμιά 15 κιλά τον τρεφτό.
0: Είχα κι εγώ, είπα κι εγώ. Ένα... Το Καμαριωτίδη τι κάνει.
1: Ο Καμαριωτίδη. Ο Γιάννη ο Καμαριωτίδη, χαφ στη Βραζιλία, να πούμε. 4-4-2. Με Βινίσιο δεύτερο φόρ. Και το Μαρτινέλη αριστερά, το Ράιαν. Δηλαδή με ένα χάφ λιγότερο. Με ένα χάφ λιγότερο και ένα σειρό Καζεμίρο. Και τους κάνουν στο 5ο λεπτό goal offside. Τους βλέπω από το Ράξο να φεύγουν οι Νορβηγοί.
0: Καλά, χάσαν πέναντι ένα. Χάσαν δύο τετατέτ. Δύο. Άξι. Που δεν έπρεπε να τα χάσει. Το ένα ο Έντρικ και το άλλο ο Βινίσιος, ποιος το χάσε. Και τρώνε τον goal σε ένα φόρτωμα πάνω στον Χάλαντ που δεν μπορεί να τον πιάσει κανένα. Αν του φέρει καλά. Αν του φέρει καλά του Χάλαντ, δεν πρόκειται να τον σταματήσει κανένα.
1: Μεταξύ η Φαλακού και ο Κιόγκας. Μας παίρνει στο ημίχρονο τηλέφωνο. Ένας έκλεψε κάτι λεφτά τη μάνα του, τον πλάχωσε στο ξύλο. Χθες τον κυνηγούσαν.
0: Ωραία πράγματα, βέβαια. Ναι.
1: Λέει τι να κάνω, θα παίξω, λέει, στοίχημα.
0: Θα ρεφάρω με Νορβηγία και Χάλαντ.
1: Κοίτα, λέει, να τα βρει με αυτό, να τελειώσει το θέμα.
0: Νορβηγία και Χάλαντ.
1: Ναι, όχι, στο 45 και μισό μας λέει. Πες ο Χάλαντ 3-30, λέει σκόρερ.
0: Ήταν εντάξει. Ο Χάλαντ φίλεσε σε όλα τα μα χωράρι.
1: Στο ημίχρονο τον έπαιξε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σκόραρε στο
1: πρώτο
0: μάτς.
1: Στο πρώτο ημίχρονο
0: τον έπαιξε. Και με τη Σενεγάλη σκόραρε, στους ομίλους σκόραρε. 7 γκολ έφτασε χθες. Πλέον είναι πρώτο σκόρερ.
1: Βάλαμε και ένα γκάλοπ.
0: Το οποίο θα το δούμε μετά. Θα το
1: είναι
0: δούμε
1: σχετικό
0: μετά
1: με αυτά εδώ τα δύο.
0: Εμένα πάντως μου άρεσε, βέβαια για να τα λέμε όλα, την Νορβηγία την κράτησε στα δύσκολα, όχι, Χάλαντ, όχι ο Χάλαντ. Ο Νίλαν την κράτησε, ο τερματάς της.
1: Ο Τέγκαρτ ήταν πολύ καλός.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ ο Μπέργκε.
1: Και ο Μπέργκ αυτός που έβαλε τον κόρ.
0: Ο Μπέργκε, όχι ο Μπέργκ.
1: Α, το οχτάρι τους.
0: Το οχτάρι. Το χαφ. Το οποίο ήταν.
1: Ο Τέγκαρτ αθόρυβος.
0: Ο Τέγκαρτ, εντάξει, ξέρουμε. Ο Μπέργκε, ήταν όλα τα λεφτά.
1: Τα ο Γόλφ είναι αργός. Ο αριστερός μπακ, το πεντάρι του ήταν αργός.
0: Ο Ριέρσον είχε τον. Πέσω να πέφτει πάνω στον.
1: Όχι, Βινίσιος. Το Μαρτινέλη, ο Βινίσιος έπεφτε στο στόπερ. Γιατί αυτοί παίζαν 4-4-2.
0: Είχε πολλές μονομαχίες με τον Ριέρσον.
1: Στον Αγέρ έπεφτε ο Βινίσιος πολλές φορές και εκεί περίμενα να γίνει ζημιά.
0: Έγινε μια φορά που την πρόλαβε την μπάλα στον Κούνια και πήρε το πέναλτι.
1: Πήρε το πέναλτι. Εκεί αυτός, ξέρεις, έπαιξε υπεροπτικά ο Τσιχλάκιας. Σου λέει, θα
0: έλα
1: παίξω...
0: μωρέ και με τον Αντζελότη μου τον έχω θεοποιήσει τώρα οι Ιταλοί. Εντάξει, οκ, μην τρελαθούμε. Εντάξει, Γιουβέντους και Μίλαν ήταν. Δεν θα πάρει κάτι. Και μετά πήγε Ρεάλ. Μου τον έχουν θεοποιήσει. Χωρίς πλάκα μου τον έχουν θεοποιήσει.
1: Φιλέ, άμα δεις την προπόνηση.
0: Θα πούνε άλλοι, θα πούνε η Ιεροσιλία. Τι Ιεροσιλία. Γιουβέντους Μίλαν στα καλά του.
1: Δεν ξέρει να κάνει προπόνηση. Ναι.
0: Και Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Στατικές φάσεις. Πρέσινγκ να διδάξει. Τα κάνουν όλα οι βοηθοί.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, για μένα ο άξονας.
1: Δηλαδή, είναι σαν να κάνεις εσύ τον Πετσόου, να μην έχεις ιδέα.
0: Ναι, και να μου το έχουν κάνει το Μάτζιο, ο Μουταφίδης, ο Κόκκινος.
1: Ναι, όλοι αυτοί.
0: Και να με σώζουν όλοι οι άλλοι. Ναι, και να μην κάνω τίποτα.
1: Και τίποτα, να παίρνει τον αφρό εσύ
0: και να παίρνω τον αφρό.
1: Και τα λεφτά.
0: Ναι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Καλά λες. Πλέτα στον άξονα. Ο τερματάς, ο Νίλαντ, βγάζει πέναντι, βγάζει δύο τετατέτ.
1: Είδες μάπα. Ομορφοάγρια.
0: Ομορφοάγρια, αφού είναι Σκανδιναβίευτης. Αρέσουν εσένα
1: Σκανδιναβίευτη.
0: Ο Μπέργκε, ο οποίος έκοβε, έδινε ρυθμό και ο Χάλαντ, αυτοί οι τρεις για μένα ήταν κορυφαίοι. Εντάξει, ο Όντεγκαρτ έκανε και αυτό.
1: Εμένα μ' άρεσε και ο Όντεγκαρτ γιατί έκανε αθόρυβη δουλειά. Στο κράτημα μπάλα, στο ντουμπλάρισμα.
0: Και ο αντικαταστάτης του Νούσα πήγε καλά.
1: Του
0: Νούσα. Του Μαυρούκου του Αμπτιγκάνα που έχουν ένα εξτρέμ πολύ γρήγορο.
1: Ο Νούσα. Ναι. Που έπαιξε καλά και τον έβγαλε. Εκεί
2: Δεν ήταν καλό τακτικά, έκανε πολλά λάθη.
1: Ναι,
2: έχασε την μπάλα τρεις φορές και βγήκε τρεις φορές.
1: Ο Σέλεμπουρ, πώς το λένε,
2: αυτός πήγε πολύ καλά τακτικά. Δεν απειλήθηκε.
1: Αυτός άλλαξε τα άκρα του. Άφησε το χάρι, άλλαξε τα άκρα του. Στο ημίχρονο, μου έκανε εντύπωση.
2: Ε, ναι, γιατί ο Σόρλοντ Βαρίς, κορμί ψηλό, τον έβαλε σ' άκρα, μπήκε ο Μπόμπο.
1: Άλλαξε, πιο... άλλαξε τα τρία τέταρτα των άκρων του αυτός. Άλλαξε και τον μπακ το δεξί.
2: Δικαιώθηκε.
1: Ναι.
2: Δικαιώθηκε και με τις αλλαγές του πήγαν πάρα πολύ καλά. Μπράβο στην Νορβηγία,
1: ναι.
2: Την οποία ούτως ή άλλως.
1: Την έπαιξα εγώ πρωταθλήτρια.
2: Εγώ την έχω.
1: Ναι.
2: Εγώ την έχω την Νορβηγία και γενικότερα την κράτησα από την αρχή μέσα στις ομάδες και να ξεχωρίσουν.
1: Cash out να κάνουμε.
2: Όχι, δεν κάνουμε ακόμα. Όχι. Εγώ πιστεύω τώρα τους Άγγλους θα τους καταπιούν κιόλας.
1: Τους πάρουνε.
2: Γιατί να μην τους πάρουνε.
1: Ψέματα εδώ, οι Μεξικανοί θα τους.
2: Οι Μεξικανοί θα τους δούμε μετά. Τι κανένα, θα πάμε τώρα στο break.
1: Το είδες όλο.
2: Όλο.
1: Θα το
2: συζητήσουμε γι' αυτό, να δούμε τι έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Έτσι, άλλες δύο ματσάρες σήμερα. Θα τελειώσουμε Μουντιάλ και μετά πάμε στα βιολιά.
1: Ποια βιολιά?
2: Τις μεταγραφές.
1: Τον άλλον
2: μεταγραφές. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ποτέ ξανά τέτοιο σκηνικό στον ΠΑΟΚ 6 Ιουλίου και να έχει κάνει μόνο μία μεταγραφή. Και αυτή αναγκαστικά γιατί έφυγε ο παίκτης εκεί, έτσι. Δηλαδή έφυγε ο Κεντζόρα, ο οποίος θα υπήρχε. Έφυγε, τον αντικατέστησε με τον Ελουστόρα.
1: Τι πρόβλημα είχατε εσείς να βάλετε τον Φανταούλα, center back?
2: Καλά, τα πιτσιρίκια μας είναι όλα θεσπέσια, δεν το συζητάμε. Και αρχίζει και μου αρέσει πάρα πολύ ο Λίτσι.
1: Ρεμπάσκε,
2: θέλω να το δω από κοντά.
1: Ρεμπάσκε, κάνετε ανανέωση εκεί πέρα και βάλετε τα πιτσιρίκια, τα πουλήσετε να πούμε.
2: Δεν γίνεται όμως ο Λίτσι όταν βγαίνει και σου λέει πρώτη δήλωση: θέλουμε παίχτες. Τι και κανονικά συνέβη.
1: Τον άκουσα.
2: Θέλουμε παίχτες, λέει.
1: Αυτό δεν μου ήρεσε.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει αυτή τη στιγμή 5-6, εκ των οποίων για να μην σου πω οι 4-5 πρέπει να είναι δεκαδάτη.
1: Μπορεί να θέλει να του πάρει σε μικρότερη, σε μικρότερη τιμή.
2: Τι μικρή να του πάρει. Άμα αποκλειστώ από την Δυναμό Κιέβου, τι να πάρω. Θα σου πω τι θα πάρω μετά.
1: Θα λένε μετά καλύτερα. Θα πάρει με το πρωτάθλημα.
2: Καλά, ναι, εντάξει. Okay. Πάντως, αν ισχύει του Χορασβίλη, του Κοχορασβίλη μάλλον, είναι μια τρομερή κίνηση. Θα τον δούμε στην πορεία.
1: Αυτό το φλερτάρουν κι άλλοι.
2: Πάρα πολλές ομάδες.
1: Ναι.
2: Απλά επειδή γράφτηκε και για εμάς, θα δούμε. Πάντως, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν γράφτηκαν, πήραν κι άλλους παιχταράδες.
1: Μάλιστα.
2: Θα τους ζούμε στην πορεία βέβαια, πόσο καλή.
1: Break.
2: Πάμε.
3: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η Νορβηγία πέτυχε ιστορικό θρίαμβο αποκλείοντας τη Βραζιλία με 2-1, ενώ η Αγγλία επιβλήθηκε 3-2 του Μεξικού σε ένα συγκλονιστικό μάτς για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το σημερινό πρόγραμμα συνεχίζεται με μεγάλες μονομαχίες, Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Βέλγιο. Νέα βαριά ήττα γνώρισε η εθνική μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, δεύτερη συνεχόμενη τεσσάρα πέτυχε ο ΠΑΟΚ σε φιλικό επιβελγικού εδάφους με σκόρερ του Σκαμαρά και Ζαφίρη, σε ένα μάτσο όμως που αμαυρώθηκε από τον τραυματισμό του Σαρή. Ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε προσγειωμένος ζητώντας άμεση μεταγραφική ενίσχυση. Παράλληλα, στο μεταγραφικό στόχαστρο του Δικεφάλου παραμένει ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Βαλένθια. Στον Άριο Αβραάμ Γκραντ ανακοινώθηκε επίσημα ως σύμβουλος ποδοσφαίρου. Ο έμπειρος Ισραηλινός τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο παγκόσμιο κυπέλλο των ΗΠΑ. Μεγάλο μεταγραφικό μπαμ προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση 1.000.000 ευρώ στο Λορέντζο Ινσίνιε. Στο μπάσκετ, στη διάθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, τίθενται από σήμερα το πρωί τα νέα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ. Το φετινό πακέτο περιλαμβάνει 4 επιπλέον αναμετρήσεις λόγω EuroCup, ενώ παράλληλα ξεκινούν έργα γενικής ανακαίνησης της θέσης στο VIP στο γήπεδο της Πηλαίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα τεσιμπέλα με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο.
14: Και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο

0: από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Στη WeMaster μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γολ, γολ, γολ, γολ, γολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο early over, παίζεις over 2,5 goal σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στίγμα σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει άλλωστε πολλά over που δεν έχουν μπει 2 goal μέχρι, που έχουν μπει goal μέχρι το 10, 2 goal και μετά τα περιμένουμε και δεν έρχονται ποτέ. Γι' αυτό σας έχω την εγγύηση και σας λέω παίξτε στην WinMasters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολάκια διαφορά. Good morning.

0: Again. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μέχρι και τις 11. Όπως πάντοτε ξεκινάμε από το Μουντιάλ, το οποίο πριν λίγη ώρα αυτό βλέπαμε πάλι, έτσι, με την περίεργη μορφή του στα γήπεδα της Αμερικής, του Μέχικο και του Καναδά.
1: Δεν είναι άσχημο το Μουντιάλ.
0: Πολύ καλό είναι.
1: Όχι, τα νοκάουτ έχουν.
0: Πάρα πολύ καλό
1: έχουν,
0: είναι.
1: Έχουν μειωθεί οι αποστάσεις των αφρικανικών ομάδων με τις ευρωπαϊκές πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Και οι Λατίνοι δεν είναι πλέον.
1: Δεν είναι αυτοί που ήταν.
0: Ναι, δηλαδή σκέψου τώρα από τη συνοχτάδα.
1: Έχει αλλάξει ο χάρτης.
0: Και αλλάζει διαρκώς.
1: Και αλλάζει διαρκώς, ναι.
0: Συνοχτάδα από τους Λατίνους, λογικά πάντοτε μιλώντας, θα είναι μόνο δύο. Και δεν θα είναι καν η Βραζιλία. Μόνο η Κολομβία με την Αργεντινή, λογικά.
1: Η Αργεντινή θα είναι.
0: Η Αργεντινή θα είναι, λογικά. Εντάξει, θα περάσει την Αίγυπτο. Έτσι, δεν νομίζω να δούμε καμιά τέτοια έκπληξη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Αλλά οι Ευρωπαίοι πάνε καλά. Οι Αφρικανοί με το Μαρόκο έχουν μπαστακωθεί και είναι μια χαρά.
1: Οι Αφρικανοί μας βγάλαν φλας. Ερχόμαστε.
0: Δεν ξέρω αν θα έρχονται. Πρέπει να είναι Βορειοαφρικανοί. Να, Αίγυπτος, Βορειοαφρικανοί. Είναι λίγο πιο πονηροί, λίγο πιο έτσι από τους άλλους Αμπτάλιδες κάτω. Και κάτσε μην δούμε και καμιά Αμερική. Κάτσε μην δούμε και καμιά Αμερική.
1: Τρέχει πολύ.
0: Είχε Αμερική. Παρέμβαση ο Τραμπ. Θα τα σχολιάσουμε αυτά στην πορεία. Αλλά τώρα έχουμε χάρη.
1: Γιατί τώρα δηλαδή τι. Θα βγει ο κόκκινος και θα πει τώρα δηλαδή γιατί κόλωσε ο Ιφαντίνος.
0: Τι κόκκινος.
1: Τι.
0: Πήρε τηλέφωνο.
1: Θα πάρει τηλέφωνο.
0: Πήρε ακριβώ. Πήρε πλανητάρι.
1: Τηλέφωνο και τρομάζουμε εδώ τραπέζι.
0: Εσύ πήρε πλανητάρι στον Ιφαντίνο και του λέει η κόκκινη στον Μπαλογκάν. Ξύλωσε τα, δεν ήταν δίκαιη, δεν ήταν σωστή.
1: Παρακολουθεί.
0: Εκεί
1: ο γέρος μου, Διάννα μου.
0: Εγώ γι' αυτό λέω αύριο με το Βέλγιο όλη Αμερικά. Όλοι είναι Αμερικά.
2: Δυνατή και αγωνιστική.
0: Σου λέει εγώ πρέπει να έχουν αποκλειστεί του άλλου οι δύο οι άλλοι διοργανωτέ. Μεξικό και Καναδά. Συνοχτάδα είναι ένα. Αμερική αύριο με τα μπούνια. Και στην τελική πιο Βέλγιο. Από τώρα το δίνω φρυμπετιά παιδιά.
1: Βέλγιο. Το Βέλγιο αυτοκτόνησαν οι άλλοι φίλοι.
0: Αυτό σε βέβαια.
1: Και ένα χάφ ακόμα να κρατήσει την μπάλα και ένα στόπερ 5 λεπτά. Να φτιάξει το Χάλαντ.
0: Χάρη μα.
1: Έλα
0: χάρη. Για να πιάσουμε λίγο την κίνηση και τον Γκάλο που έχει
1: δεν
0: να κάνει αυτό.
1: Ήταν χαϊβάνια.
0: Λοιπόν,
1: δεν περίμενα τέτοιο πράγμα. Εγώ σηκώθηκα και έβγα στο 2-0 20 λεπτά.
0: Μην φεύγει ποτέ.
1: Και εξετέθηνε να πούμε.
0: Εξετέθηνε.
2: Δεν πειράζει Κωστή μου. Θα τα την άλλη φορά. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους, πώς είναι.
1: Καταρχήν, πες μας τι κάει και εκεί πέρα πάνω.
0: Κοστί... Το μπούζουσα μας τα πει. Το έφαγες το ρεόκαστρο. Το έφαγες.
1: Στο σιδηρόκαστρο πήγα.
0: Ναι, εσύ πήγες στο σιδηρόκαστρο, το ρεόκαστρο πήρε φωτιά μου.
1: Τι φταίω εγώ.
0: Αφού όλο βρωμόκαστρο, έτσι αλλιώς.
1: Όχι. Ασχημόκαστρο.
0: Ασχημόκαστρο, μπράβο.
2: Κοστί μου και εγώ παραδίπλα σου πήγα, να ξέρεις. Πήγα μια βόλτα.
1: Πού πήγες?
2: Σε ένα χωριό Ελαιώνας λέγεται, λέει.
1: Ξέρες.
2: Ναι, 10 λεπτά λέει να πει και από το κέντρο.
0: Καλά, εσύ καλοκαιριάτικα πάνω στι θέρε πήγε.
2: Φοβερό με, έχει μαγαζί ένα φίλο στον Πλάτων του Γιώργη εκεί πέρα πήγε.
0: Στον Πλάτων, άλλο αντί να πάει.
2: Και τα πάντα.
0: Καλά το λες παππού.
1: Άμα τα έχει με καμιά που είναι ναι. Πιτσαρές και αυτή
2: είναι στο κομμάτι. Καλά το λες. Η παρεούλα εκεί πέρα έχει φιλαράκι μου μαγαζί.
0: Αντί να πάει σαν πιτσόπαρα, κάνα έτσι, κάνα αλλιώς, πάει στα
2: πιτσόπαρα. Κάναμε
0: και στα λαγκάδια αυτό.
2: Κάτσε, Νικόλα.
0: Λες και είναι 50 χρόνια σαν εμάς.
2: Πήγαμε εκεί πέρα Σάββατο, ναι. Κυριακή.
0: Άσε με να σε κολλήσω λίγο.
2: Κάνε λίγο, εντάξει. Ναι, εντάξει. Αλλά λοιπόν. Πήγαμε σου λέω εκεί πέρα, ήμασταν κοντά με το.
1: Και πού να πάει στη Χαλκιδική, να πάει.
2: Καταρχά και εκεί έβρεχε στη Χαλκιδική.
1: Τι να πάει. Στη Δράμα ήταν να πάω εγώ.
0: Και σου εδώ, πάντω είχε και εδώ στη Χαλκιδική είχε συγκαλικράτη κάποια στιγμή φωτιά.
1: Ναι.
2: Ναι. Χαλκιδική.
1: Πάντως μαγάρισα και το άλλο. Την Ιουλία Καλυμάνη. Έβρεχε δύο ώρες στη Δράμα.
0: Δεν πήγε κανένας.
2: Όχι, έγινε κανονικά. Έγινε βροχή. Δεν σταμάτησε.
1: Υποβροχή.
0: Υποβροχή. Την έφαγε στην Καλυμάνη.
1: Το λέω τον Καρατζαφέρη. Το λέω τον Καρατζαφέρη. Το λέω τον Καρατζαφέρη και τον άλλον. Ο άλλος είχε μωρό. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Σιδηρόπουλος.
0: Ναι, ξέρω.
1: Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Δράμα. Πόσο είναι από σέρες. Πάμε να δούμε την Ιουλία Καλυμάνη.
0: Και έβρεχε.
1: Τον Καρατζαφέρη τον πιάσα τα εντερικά. Έτρωγε πιλάφια αυτά και τα λοιπά. Ο άλλος να πούμε ψινότανε, αλλά το μωρό 8 μηνών εκεί τι.
0: Μιου.
1: Άντε πάμε για καρά. Σιδηρόκαστο. Μεταξύ πήγα στο χωριό του Αρχοντίδη να μείνω μια μέρα.
0: Μόνο το φίλιρο έχει αφήσει προς το παραδοκράζει που δεν έχει πάθει τίποτα. Μένω θανάσει.
1: Κάτσε
0: να και το φίλιρο σε λίγο καιρό.
1: Άλλη κατάθλιψη από το φίλιρο.
2: Κάτσε να δώσουμε κίνηση σε Γκάλο.
0: Πάμε λίγο, πάμε λίγο κίνηση.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό θα συναντήσουν κάποιε μικροκαθυστερήσει οι οποίε όσο περνάει η ώρα φαίνεται ότι αυξάνονται και λίγο παραπάνω και αυτέ έχουν να κάνουν με την κίνηση στο ρεύμα προ ανατολικά αλλά και προ δυτικά στο ύψο τη Τριανδρία. Εκεί όπου συνεχίζονται με χαμηλές ταχύτητες κίνηση των οχημάτων, ενώ όσοι κινούνται προς ανατολικά θα δουν χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος εκεί της Πολύχνης. Πάμε τώρα
1: να δούμε μεταξύ, τι συμβαίνει. Ξέρεις ποιος με φιλοξένησε?
2: Ποιος?
1: Στο Λευκόνα.
2: Ποιος?
1: Πρόεδρος ιδέας μου φίλο Πάοκ Σερών. Ο Άλεξ.
0: Είδες τι καλά παιδιά που είμαστε.
1: Βέβαια.
2: Φιλοξενία.
1: Κύριε,
2: και μας κράζεις. Βάλε απέξω, και βαθμολογία.
1: Δεν, λοιπόν. Δεν κλειδώνω το σπίτι, λέει. Εδώ δεν περνάει κανείς, λέει, να κάνει.
2: Πού να περάσει.
1: Δεν τολμάνε, λέει, εδώ να περάσει.
2: Πάμε, έχουμε κυριακό, λοιπόν, έλα, άστα. Γεωργίου Παπανδρέου με κίνηση.
1: Καλά, παιδιά.
2: Χαμηλές ταχύτητες σε Βασιλής Όλγας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ίδιο και σε λεωφόρο στρατού, αλλά και στην κάθοδο τη λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, σε όσους από τα δυτικά θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τον γκάλωπ μας.
0: Για να τελειώσουμε τη διάρκεια, έχουμε μεταγραφές ΑΕΚ, μεταγραφές Ολυμπιακού, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, έχουμε πολύ πράγμα.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα. Ποιος κάνει το καλύτερο Μουντιάλ και αξίζει να το κατακτήσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε πρώτη επιλογή τον Έρλικ Χάλαντ με 2 γκολ από χτες φρέσκος. Έχουμε τον Λιονέλ Μέση.
0: Μάστα.
2: Έχουμε τον Κέιν, ο οποίος και αυτός σκόραρε.
0: Πλάκα με κάνει.
2: Και έχουμε και τον Εμπαπέ που έφαγε προχθές το ξύλο της αρκούδας.
0: Άλλο αυτό πάλι.
2: Ναι.
0: Άλλο
2: και αυτό πάλι. Πέρασε αέρας. Αυτές οι τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε ψήφο, σας αφήνω στα
0: ίδια. Να σε καλά.
1: Το γουχού στην Τούμπα με τον Άρη θυμίζει.
0: Όχι, ρε φίλε. Η άλλη ήταν προκλητική. Άλλο μία φάση και άλλο 90 λεπτά.
1: Εγώ
0: δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν το έχω δει από το πρώτο λεπτό. Βρίζαν, σκουντούσαν, κλάδευαν, έβριζαν, έκαναν καραγκιοζλίκια. Και ο άλλος έτσι έβγαλε μια κάρτα. Αντιλαμβάνεσαι, λέμε τώρα. Τα λέω εδώ και 20 μέρες.
1: Καλά κάνανε.
0: Έχουν πάρει τη ρεκτίβα να μην δίνουν κάρτες. Σε πως χάσαν δελτία προχθές.
1: Καλά
0: γιατί
1: κάνανε.
0: Δεν πήρε μία ρημαδοκάρτα η Παραγουάη, πρέπει να πάρει 10.
1: Καλά, τι παίζετε κάρτες αφού το βλέπετε το έργο παίζει.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς να τα βλέπουμε και να τις ενημερώνουμε.
1: Τι παίζετε κάρτες. Κόψτε το καρτάκι ένα μήνα.
0: Δεν έχει κάρτες. Ή αλλιώς παίζεις under 3,5 κάρτες.
1: Είσαι μεγάλη.
0: Δεν έφυλε.
1: Είσαι τυχερή πάπια. Τυχερό κύκλο.
0: Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι πάπια πλέον.
1: Γιατί... Έχει τον καρτάκι σου φεύγει.
0: Ναι, και τώρα σταματάνε δύο.
1: Και σταματάνε ούτε μια κάρτα. Πρέπει να πάρει θέση μπουνιά ένα στον άλλο και να δώσει παίζεται.
0: Αυτό έκαναν.
1: Ναι.
0: Εσύ ο άλλο έδωσε μπουνιά και του παίζεται κανονικά.
1: Οπότε ο καρτάκι πρέπει να γιώθει στη μεταγραφή
0: τώρα
1: του.
0: Τώρα είναι χάλια.
1: Μα έκανε το τραπέζι βέβαια.
0: Εντάξει,
1: τώρα ποιο θα φύγει να μα κάνει το τραπέζι.
0: Είναι αδερφός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό πάλι του φεύγουν και να λέει.
0: Μα,
1: είναι αδερφός.
0: Να σου πω κάτι. Πραγματικά με τον Βαγγέλη είμαστε φίλοι. Έτσι, δηλαδή τα παιδιά καταρχάς.
1: Τα λεφτά κυβερνάνε. Δεν έχει φίλοι συνδυές.
0: Τα παιδιά καταρχάς πριν 10 χρόνια τους βρήκα και αυτόν και τον Φρούρο και σου λέω παιδιά είστε έτοιμοι. Ξεκίνησαν, έκαναν τρομερό step up και πήραν με καλύτερα χρήματα αλλού. Να πάνε. Φυσικά εμένα είναι χαρά ότι ανακάλυψα δύο ανθρώπους. Τώρα κι άλλους έχω.
1: Πες το Φρουρό, 30 ευρώ την προπόνηση να με δώσει.
0: Γιατί?
1: Κάνω σε 3 μήνες τζιτζιλώνει. Α, χάσει 20 κιλά.
0: Άσου τώρα κουράζεται, κάνει βραδινές εκπομπές, λέει.
1: Τον είδα χθες, είμαστε αντίπαλοι.
0: Δεν μπορεί να κοιμηθεί, τον κέρδισες να φανταστώ,
1: Δεν λέω.
0: Έλα τώρα, έλα. Αφού με τα λες σεξ.
1: Όχι.
0: Κάνουν οι άλλοι και εγώ τους κάνω κόσκινο.
1: Τίποτα
0: δεν. Στην προετοιμασία, εγώ με τον μπάκα μόνος μου. Αφού με τα λες σεξ.
1: Αυτά τα έλεγε ο Αλέφαντος, τι δουλειά έχω.
0: Οι άλλοι κάνουν στούντιο εκεί χαμό σε παραγωγές και εγώ με τον μπάκα εκεί με πετά σε
1: άτρα. Έπιασε μια κρίση πανικού χθες 5 λεπτά, 7. Γιατί πήγα, είδα την Παρασκευή στη Βέρεια φύση. Πήγα στα χωριά.
0: Είδε η ώρα που είναι.
1: Πήγα χθες και προχθές Σέρες. Στα χωριά, φύση, αυτό και τα λοιπά. Και μπαίνω μετά στο στούντιο.
0: Και λες που είμαστε.
1: Ξέχασε και να
0: ράξω. Α, είδε που έρχεσαι στα λόγια μου, σου λέω: εγώ θέλω να πάω εκεί πάνω σε μένα στο βουνό με τα άλογα, τα ζώα, ιστορίες. Να, εδώ. Πουρνό. Καλημέρα σα, αφεντικό. Μποντζόρνο ατούτη. Λοιπόν, και πάμε. Τι έγινε.
1: Ποια είναι αυτή η DB μπόνα που
0: πάει. Τι έγινε, μη δει. Εδώ είναι λίγο η ώρα επικίνδυνη. Είμαστε λίγο, βλέπετε.
1: Έφερε την DB μπόνα τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Καλημέρα. Πάμε λίγο στο...
1: Είδα τα βουνά, είδα τα
0: φυσιολάβη, σα λέω.
1: Χαρτάρια κάτω, μακριά τα σπίτια το ένα με το άλλο. Μπαίνω στο
0: στα σπίτια. Λόγια μου έρχεσαι πάλι, μωρέ. Τι έγινε τώρα, έρθε.
1: Α, είναι και τη δεξιά, είναι δικιά μα.
0: Α, να τα μα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για να τελειώνουμε μετά το Βραζιλία, Νορβηγία 1-2 τελικό, χθε. Όχι, θες πριν από λίγες ώρες τι έγινε, το μάτι σου το αλυτόρησε λίγο.
1: Όχι, είπαμε την υφυπουργό, μπιμπιμπό να πούμε. Δεν ήξερα τι
0: ήταν. Ναι, αλλά είδα τη Σεγιάλης, είναι ξανθιά, λεπτή, αδύνατη, εσωμάγουλη.
1: Λοιπόν, μπορεί να είναι υφυπουργός, πάνω απ' όλα είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα πάνω απ' όλα, ναι.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Μη δει καμία, ναι. Να, τους μ' ακούει ο Βαγγελάρος.
1: Οι δεξιές είναι ωραίες γυναίκες. Πάντα, από τη μακή εγώ τη έβλεπα στο σχολείο, να πούμε.
0: Χθες έβγαλε όμως. Επέναντι έδωσε στο Μεξικό Αγγλία χθες. Μην το
1: τρώτε, Σαράκο
0: μου. Ο καρτάκιας μας. Αμοιβαία τα αισθήματα, αδερφέ μου, πού να καταλάβει ο άλλος. Φυσικά, εμένα είναι.
1: Εντάξει,
0: τα χάλα. Τάλε, είδες ξανά λεπτή αδύνατη εδώ, ζαλίσκε, γυρνά στο λαιμό.
1: Όχι, να δω τη Βραζιλιά με τα μπούτια, τα κοντράρα που με.
0: Αλλά τι είναι, σε σφίξουν μέσα, σε κάνουν.
1: Δεν ξέρεις.
0: Έλα, τώρα θα ανέβεις πάνω στο Αβούργο, πότε είναι, εγώ θα με πήρε.
1: Με πήρε Κρίστη White, λέει.
0: Χαχ, θέλω ένα μουντιάλ, έχω να σχολιάσω, με έχει ζαλίσει, ρε παιδιά.
1: Φιλαράκι λέει ξυρισμένο θα είσαι από κάτω. Λέω, ήδη έβαλα την Τζέννη. Λέω, Τζέννη ξύρισε.
0: Σε πάρει ο Χιλέα, σε πάρει, έχει τι μηχανέ.
1: Λέω, την Τζέννη ξύρισε.
0: Τζέννη είναι αυτή.
1: Εγώ ζω με την Κρίζι Βάιτ. Τι ωραία να
0: είσαι 50. Καλή βιλάδη.
1: Ρε φίλε, ξέρει τι ωραία είναι να είσαι 58 χρόνια γυναίκα σου 50 φεύγα. Και μην υπάρχει ζήλια, τίποτα.
0: Γιατί είσαι ακίνδυνο γι' αυτό.
1: Ποιο είναι λέει.
0: Άμα είσαι ακίνδυνο γι' αυτό δεν υπάρχει ζήλια.
1: Εσύ είσαι τώρα που σε ζηλεύει επικίνδυνος δηλαδή.
0: Εμένα με ζηλεύει, ναι. Μέχρι τη στροφή να στρίψω την οδό την Καλαβρίτων.
1: Και νιώθεις ωραία γι'
0: αυτό. Κοιτάζει από πάνω από τον μπαλκόνι σου, λέει τι θα κάνει τώρα αυτός εδώ ο Κύκνος.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει αυτός και θα... Καλά λίγο κι εγώ ακόμα, μην νομίζεις.
1: Ναι.
0: Λίγο ακόμα, έρχομαι κι εγώ σαν δικά σου. Λοιπόν, ματσάρα χθες δίνω, ματσάρα χθες. Πραγματικά είπα να το δω, να μην το δω. Ξεχώνουμε 4 και 4.
1: Εγώ τώρα, είμαι Λούσιφερ και λέω τώρα
0: πάλι,
1: η φάλα κούκου για νόσο θα το βλέπει.
0: Α, το έβλεπα,
1: θα μου έρθει λέω το πρωί.
0: Οριακός ήμουν, το είδα το μάτς.
1: Πάντως οι κοπέλες λέγαν Μέχικο.
0: Μέχικο λέγαν πάρα πολύ. Εκτός από κάτι πλάκους.
1: Αζτέκας να πούμε, Αζτέκα και τέτοια.
0: Ήτα δεν είχε κάνει εκεί, ναι. Ιστορίες, αλλά η Αγγλία είχε ένα δίλεπτο που δεν ξέρω, κοιμήθηκε η άμυνα της. Φανίσκο Μπέλιχαμ ξαφνικά. Βάζει δύο γκολ εύκολα βέβαια.
1: Ο Μπέλιχαμ περπάνταγε όλο το Μουντιάλ.
0: Και χθες ναι. Τα γκολ του είναι εύκολα με καινή αιστεία. Πάρε ναι. Βάλε ήταν. Πάρε βάλε. Μία είναι ο Σάκα και μία είναι ο Κέιν που του ναι. Τριστρώνουν. Σε δύο λεπτά κάνουν δύο λάθη στο κέντρο. Βγαίνουν εύκολο transition οι Άγγλοι. Πάρε βάλε στον Μπέλιχαμ εκεί.
1: Κακή άμυνα το Μέχικο.
0: Σε εκείνο το πεντάλεπτο τραγική.
1: Γιατί μου έλεγε το Μέχικο σφιχτό, αυτό το ένα το άλλο.
0: Παρότι μειώνει γρήγορα με τον Κινώνε.
1: Ο Κέιν έπαιξε μεγάλο χώρο. Ο Χάλαν δεν έπαιξε.
0: Όχι, ο Χάλαν δεν
1: έπαιξε. Ήταν σε μικρού χώρου.
0: Ο Κέιν έκανε πολλέ δουλειέ, ναι. Ο Κέιν είναι πιο φόρο.
1: Ο Κέιν πιο χαμάλι.
0: Είναι...
1: πιο χαμάλι και η δουλειά, ναι.
0: Κάνω το 1-2 πριν τη λήξη του μηχρόνου και λέω: όπα εδώ είμαστε. Έχουμε αποβολή του Κουασά στο 54 και λέω: θα το γυρίσω στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Και κάνουν ένα νόητο πέναντι στο 60.
1: Γιατί βγήκε ο Κουασά.
0: Σκληρό, ναι. Πολύ σκληρό. Αυτό το σκληρό. Και ο Κέιν κάνει το 1-3. Λες τώρα τι θα γίνει, πώς θα πάει. 1-3 δεν γυρίζει εύκολα με 10. Αλλά του έκατσε πολύ καλά το σκηνικό. Κάθισαν πίσω και περίμεναν οι Άγγλοι. Πόρτωναν οι άλλοι σέντερ. Έδιωχναν τα γαϊδούρια. Πέταξε και το Stones μέσα κάποια στιγμή.
1: Τρίτο στόπερ,
0: έβαλε και το Stones κάποια στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Μειώνουν στο 70 με το Χιμένεθ και λες τώρα εδώ είμαστε.
1: Πάει καμιά παράταση. Το
0: να πάει καμιά παράταση. Γιατί εγώ χι το είχα, αλλά άντεξαν οι Άγγλοι. Μεγάλη νίκη.
1: Οι Άγγλοι πόσο καιρό έχουν να πάνε στου 8.
0: Στου 8 πηγαίνουνε. Πηγαίνουν στου 8.
1: Παρακάτω πηγαίνουν.
0: 8 πηγαίνουν και στο προηγούμενο που είχαν πάει.
1: Παίξαν και πολλοί Αγγλία, ξέρει. Παίξανε αρκετοί Αγγλία.
0: Έχουμε πάρα πολλούς Αγγλόφιλους. Αυτή είναι η Σάξο.
1: Δηλαδή ο Καρατζαφέρης.
0: Αγγλία.
1: Μου στο Λονδίνο σπούδασε και έκανε ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Φουλ Αγγλία.
0: Έχουμε πολλούς Αγγλόφιλους.
1: Ναι, φουλ Αγγλία.
0: Εντάξει, τώρα η Αγγλία θα παίξει με την Νορβηγία. Αυτό είναι το ένα
1: ζευγάρι. Είναι δεξί αυτή που
0: είναι. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Τώρα δεξιά-αριστερή, εμένα δεν με νοιάζει.
1: Ό, το λέω εγώ, δε.
0: Και τρώει. Εντάξει, ναι, τα άκρα δεν μας αρέσουν πολύ. Αυτό είναι μια.
1: Καλά, και τα άκρα γιατί δίνουν χρωματικότητα.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει τα άκρα όμως. Λοιπόν. Αυτά έγιναν χθες. Έχουμε πλέον τα δύο ζευγάρια των προημιτελικών. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Γαλλία-Μαρόκο, φιλέ.
0: Ματσάρα.
1: Αυτό το Γαλλία-Μαρόκο έχει κόκκινη κάρτα.
0: Λες,
1: πες το καρτάκι.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Ακούει.
1: Είπε ο Ραπτόπες, βοηθό σου θα γίνει.
0: Βοηθό σου τώρα από Σεπτέμβριο θα. Τι βοηθό σου, θα έχει δική σου στήλη. Παπ, με βιντεάκι.
1: Τι βιντεάκι.
0: Βιντεάκι θα έχουμε. Με πληρωμή.
1: Αν με πληρώνει σαν τον κόκκινο.
0: Τον κόκκινο είπαμε, με το αφεντικό θα τα βρει. Τα είπαμε αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι με του εδώ μέσα.
1: Εσύ είσαι μεσάζον, general manager.
0: Ναι, σέο. Καλημέρα στην όμορφη παρέα των κύκλων. Τι θα γίνει, ρεκούλο, όσο και να μην θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει οικονομικό θέμα στην ΠΑΕ, θα μα κάνει να το πιστέψουμε. Βλέπω το Λύση, όχι να απολύεται, αλλά να παρετείται στο τέλο με αυτά που ακούω.
1: Ο Λύση?
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Θα αναγκαστεί να παίξει με πιτσιρικάδε. Κάποιοι πιτσιρικάδε ήταν καλοί. Μετά θα το γυρίσουμε το έργο τα Ετόπουλα.
0: Παιδιά, να το ξαναπώ.
1: Εντάξει.
0: Ο ΠΑΟΚ θα τους πάρει αυτούς τους παιχταράδες.
1: Ποιος?
0: Το ξαναλέω. Αυτούς τους παιχταράδες.
1: Θα τους πάρει φθηνά, ρε.
0: Ναι.
1: Σαν τον κόκκινο
0: πάει. Ακριβώς.
1: Και αγοράζει τη λαϊκή της ντομάτας 2 ώρα το μεσημέρι.
0: Αυτό είναι. Το θέμα είναι πρώτα πότε θα τους πάρει και αν έχει πετάξει το πουλάκι θα είναι ήδη αργά. Τι θα πούμε μετά, άμα έχει αποκλεισί ο ΠΑΟΚ.
1: Πάμε για πρωτάθλημα.
0: Κριτική, ναι, πάμε, αλλά κριτική πάει ένα στόχο. Κανονικά στο κεφάλι.
1: Καλύτερα κόφερες θα λέτε. Βρε, ξέρω, σας ξέρω. Ότι.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αλλά από το να πάρω για να πάρω, προτιμώ να καθυστερήσω. Αλλά φίλε, να είσαι έτοιμος, δεν το κατάλαβα. Θα μου πεις φέτος ήταν μια ειδική περίπτωση. Anyway.
1: Του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε γεροί όλοι.
0: Ναι.
1: Θα λέμε πω ποιο θα πάρει το μύθο που βγήκε πρώτο σκόρερ.
0: Λες, ε.
1: Α, σίγουρα.
0: Κάτσε, μην λένε και για άλλου παίχτε. Γιατί εγώ βλέπω κάτι άλλα πιτσιρίκια που μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ποιο αρέσει πριν πάμε στο διάλειμμα, πες μου κανένα δυο.
0: Ο Μπέρδο μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Δεν το ξέρω τον Μπέρδο.
0: Τρομερό. Έδωσε και το σχολείο του πλέον μπορεί να αφοσιωθεί.
1: Τι είναι, μαθητή.
0: Ήταν μαθητή πέρσι.
1: Στο, στην άκρη παίζει ο Μπέρδο.
0: Ναι, πάρα πολύ καλό.
1: Ο Μπέρδο.
0: Ποδοσφαιρικά τσόγλανο που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Και άλλο.
0: Ο Κοσίδη ο στόπερ μου αρέσει πολύ. Μαζί πιο με τον Βασίλη λέτε τον Παταούλα, αλλά μου φαίνεται ο άλλο πιο κοντρολαρισμένο.
1: Ο Τοσίδη.
0: Κοσίδη.
1: Ναι.
0: Το Σαρί δυστυχώ δεν προλάβαμε να το δούμε, τραυματίσει και το παιδί.
1: Μα έπρεξε με το Σαρί και χάφ το Σαρί.
0: Εν
1: τω μεταξύ είδα το Παναθηναϊκό. Είναι μια αρκούδα χάφ. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ο Καμάρα.
0: Ο Ετιέν Καμάρα.
1: Πα, μια αρκούδα.
0: Πεχτάρα. Κάτσε, μην βιάζεστε. Αυτά τα κορμιά. Αυτά τα κορμιά. Μην βιάζεστε πάλι.
1: Βαρικό καλό να σα το πω.
0: Αυτά τα κορμιά θέλουν. Είναι Mercedes 500.
1: Τι να την κάνω,
0: αυτό εδώ σε 1,5 μήνα, 2 που θα ξεκινήσουν ποτάμι.
1: Θα πετάει.
0: Κάτσε να δει εδώ τι θα συζητάμε πάλι. Θα δει, θα συζητάμε. Και ο Πάοκ πάει να πάρει. Αν ισχύει του του Κοχορασβίλη, είναι παιχτάρα αυτό.
1: Τι Κοχορασβίλη, πού να έρθει στον Πάοκ.
0: Αλλά δεν το ξέρω. Πριν δεν το τσέκαρα γιατί ήταν χθε αργά το βράδυ βγήκε η είδηση. Τι έχουμε σήμερα πριν πάμε στο break.
1: Και 5 είναι.
0: 10 η ώρα, ναι, απλά αναφέρω μόνο Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ματσάρα με μπάκα. Ματσάρα με μπάκα.
0: Ματσάρα.
1: Αναλυτάρα.
0: Αναλυτάρα.
1: Αλλά...
0: και πολύ καλό στα κουτσομπολιά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Έτσι.
1: Εγώ όταν θα
0: 4-3-3, 4-2-3-1.
1: Ναι.
0: Όσο δεν είναι καλά, Νέβες, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες, δεν μπορώ να την στηρίξω την Πορτογαλία.
1: Ο Νέβες πεσμένος, ναι.
0: Και ο Βιτίνια.
1: Ναι.
0: Και ο Βιτίνια.
1: Βιτίνια που είναι χαφάρες.
0: Είναι χαφάρες, αλλά
1: έχουν είναι κουραστεί.
0: Τι να κάνουμε τώρα εκεί με την Παρή και με τους άλλους. Και βεβαίως το βράδυ 3 η ώρα, με εντολή Τραμπ, θα παίξει και ο Μπαλογκάν. Αμερική, Βέλγιο.
1: Αμερική, Βέλγιο.
0: Ναι, Αμερική, Βέλγιο είναι εδώ.
1: Θα ποντάρουμε Αμερική στο 90 λεπτό.
0: Με Μπαλογκάν μπροστά, ναι, με ναι. Πούλησικ, με Ντεστ, με Μακένι, με Άνταμς, με Τίμα. Όλοι αυτοί οι παίχτες παίζουν σωματάρες στην Ευρώπη. Όλοι που ανέφερα τώρα. Και οι 6. Ωραία μου, πίσω ο Φρίμαν, ο Ρόμπινσον, όλοι είναι παιχταράδες που παίζουν στην Ευρώπη.
1: Τις πρόξω πάει κατά τελικό Αμερική.
0: Δεν ξέρω, τελικό δεν ξέρω αν πάει, αλλά μπορεί να πάει εύκολα να περάσει το Βέλγιο και να πάει πρώιμη τελικά ή τελικά.
1: Εντάξει, καλό είναι να πάει μέχρι
0: εκεί. Αυτά με το Μουντιάλ, παιδιά.
1: Να χαρεί ο Τραμπ. Ο Τραμπ καλά, τα έχει τα μυαλά του ή είναι τίποτα σε κανένα Αλτσχάιμερ.
0: Ξέρω εγώ, εσύ. Περίεργο είναι. Περίεργο είναι γι' αυτό. Τώρα πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο να βγάλει την κάρτα την κόκκινη. Άμα το δέχτηκε.
1: Άμα βλέπει άντρα να πιάνει την γυναίκα από το χεράκι και είναι μεγάλη διαφορά ηλικία, δεν ξέρει.
0: Δεν τη κάνει τίποτα.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Αυτά τα ξέρει.
1: Όταν πιάσει το χεράκι, αρχίζει και πιάνει το χεράκι και χούτσου γούσκε.
0: Δεν ξέρω να πιάσει τίποτα χέρια.
1: Και χέρια, για να πόδια.
0: Ha ha ha!

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα. Μέχρι την Αττική και την Κόρινθο έφτασε το τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο. Ο 76χρονος που την προκάλεσε με το όχημά του αρχικά προσήχθη, στη συνέχεια η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη και έμεινε ελεύθερος εν ώψη της προκαταρκτικής εξέτασης. Η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο προκάλεσε αντιδράσει την αντιπολίτευση σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας. Συνολικά 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια από την 1η έως και την 5η Ιουλίου. Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των δραστών των τριών επιθέσεων με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων απέφερε και τον φωνικό τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Η αστυνομία θεωρεί ότι η μοιραία έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα προήλθε από καύσιμο οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πρώτες πρωινές ώρες, 7 από αυτούς στο Κίεβο και έπειτα από ρωσικούς βομβαρδισμούς παραμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
7: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
8: Διψά για.
7: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
19: Waterland. Να ζήσετε.
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μία βόλτα στο Ρίτζι σε καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγο η διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά ακούσατε. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζι σε καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα το Ρίτζι σε καζίνο. Μπαίνει λοιπόν στην κλήρωση Happy Go Thetis, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Είσαι μεγάλος λογάς.
0: Για πες.
1: Το φιλαράκι σου και συνεργάτη σου δεν το πήγες γιατί.
0: Πότε θα πάμε, αφού είπαμε να τελειώσει πρώτα το Μουντιάλ.
1: Μα αυτό δεν τελειώνει.
0: Τελειώνει, άλλη εβδομάδα. Πόσο έχουμε τώρα,
1: πώς έχουμε.
0: 7, 6. 19 του μήνα. Κοίταξε, την άλλη εβδομάδα ξεκινούν τα ημιτελικά και δεν θα έχουμε κάθε μέρα
1: πάλι. Α, δεν θα έχει κάθε μέρα.
0: Όχι, δεν
1: να πάρουμε κανένα φίλο μας, να πιούμε κανένα ποτό ρε, μόνο
0: θα πάμε. Θα πάμε.
1: Εκείνο ο Κρεοπόλης φωνάζει.
0: Για πες τι λέει.
1: Τι θα γίνει με αυτό το Μουντιάλ, μας έχετε πρίξει.
0: Μας έχετε. Κοίταξε, έχει, ναι. Εντάξει, θα έχει διακοπή. Δεν θα πάει τα τάπα.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, η εβδομάδα δεν έχει κάθε μέρα. Σήμερα έχει μάτς. Τετάρτη έχει ρεπό, ίσως, μου φαίνεται.
0: Όχι, είπανε... όχι, όχι, τι ρεπό. Αργεντινή, Αίγυπτο και Ελβετία, Κολομβία. Καθόλου ρεπό δεν έχει.
1: Τετάρτη.
0: Βέβαια. Νομίζω αν θα έχει. Βέβαια. 7 δεν έχουμε αύριο.
1: Ναι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Αύριο είναι Τρίτη, ρε.
0: Ναι, αύριο είναι Τρίτη. 7. 8 δεν έχει. 8 ρεπό. Έχει ρεπό.
1: Με δώσε ένα ρεπό.
0: 8 την Τετάρτη μπορούμε να πάμε.
1: Τετάρτη, σε πάρω. Αρχίζει να με πάρει με το καλό αμάξι.
0: Ναι,
1: πάρω,
0: θα σε πάρω,
1: με το κόρτεμα και η ρουλέτα. Δεν γυρίζει καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, θα πάμε. Τετάρτη πάμε να ρίξουμε. Να πα και κερδίσουμε κανένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κλείνοντας μετά το Μουντιάλ.
1: Α, θα πούμε εσύ στην κλήρωση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Για αυτό, αφού θες να πάμε. Να φάμε, να πιούμε, να μπούμε στην κλήρωση και.
1: Μείνε μια κυρία στις Σέρες.
0: Άντε πάλι.
1: Πέστε λέει τον κύριο Κουγιανό.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα λέει παίζουν και μετά τρώνε. Λέω θα το πω.
0: Πρώτα παίζουν και μετά τρώνε.
1: Ναι.
0: Να χωνέψεις το φλόκο, ε.
1: Θα πας εκεί ελαφρύ.
0: Ναι, ναι, με ελαφρύ στομάχι.
1: Στομάχι. Χάσεις, κερδίσεις.
0: Ναι, και μετά πας να φας.
1: Μετά πας να φας. Απ' το κρασί σου, ναι.
0: Εντάξει. Εγώ τα πήγαινα που ήμουν νεανία, δεν με νοιάζει είτε έτρωγα είτε δεν έτρωγα, ούτε ελαφρύ στο μάχη.
1: Κοίταξε τώρα, δεν πρέπει να προσαρμόσεις.
0: 76 κιλά, 75. Τώρα 80 φεύγα, είμαστε λίγο βαραίνουμε.
1: 80 φεύγα ή 90 παρακάτι.
0: Όχι, όχι. Κάπου στη μέση. 84, κάπου.
1: Συνεχίζεις πίτσες και.
0: Τρώω τα πάντα.
1: Ναι.
0: Πρώτα παίρνω το χάπι της πίεσης μόνο και τελείωσε. Ένα χαπάκι παίρνω.
1: Εγώ μια χοληστερίνη παίρνω ακόμα.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Καλά να... είμαστε.
0: Καλά ναι. Είμαστε. Καλά είμαστε.
1: Με μια χοληστερινούλα με τόσα χιλιόμετρα διάδρομο.
0: Καλά εντάξει. Είμαστε. Εντάξει. Για το ότι το θεωρεί σκάνδαλο ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε τον Ιφαντίνο για να σβήσει την τιμωρία.
1: Όχι σκάνδαλο, το θεωρώ παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ μεγαλύτερη παρέμβαση του Τραμπ και των φίλων του. Ο χτακινοκομμουνιστής τώρα. Στο κομμάτι της του Ιράν.
0: Ναι.
1: Και η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.
0: Καλά, ταλαιπωρήθηκαν πολλές χώρες, όχι μόνο το Ιράν και άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορούσαν να βγουν με βίζα γενικώς.
1: Η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα θα πρέπει να έχει αυτό που λένε οι κομμουνιστές την αλληλεγγύη.
0: Αλληλεγγύη, ναι, συναδελφική.
1: Δεν είδα καμία αλληλεγγύη.
0: Δεν είδα, μότος. Κατά τα άλλα, είπαμε ο Νεϊμάρ σταμάτησε. Ήταν το τελευταίο του μάτς, γι' αυτό έκλαιγε κιόλας. Έτσι. Σταμάτησε.
1: Ο Νεϊμάρ.
0: Ναι, τελευταίο παιχνίδι.
1: Ο Νεϊμάρ δεν έπρεπε καν να ξεντηθεί να παίξει εκεί πέρα.
0: Μπήκε μέσα.
1: Έπρεπε να παίζει τένις ή ξέρω εγώ στην παραλία ρακέτες.
0: Ναι.
1: Το μάζεψε εκεί ο Τσιχλάκιας. Καλά να πάθει. Έπαιζε με δύο παλεμάχους. Τον Καζεμίρο, κουρασμένο. Και τον Νεϊμάρ.
0: Τον Νεϊμάρ τον έβαλε στο 70. Πότε τον έβαλε.
1: Από το 70 μέχρι το 90. Ναι. Από το 70 μέχρι το 90. Έπαιζε με 9 παίκτες ο Τσιχλάκιας.
0: 6 σερία αποκλεισμούς από ευρωπαϊκές ομάδες έχει πλέον η Βραζιλία.
1: Πόσα εκατομμύρια είναι η Βραζιλία,
0: 200, ναι.
1: 200 τράγωνα, πώς είναι.
0: Έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί καλή Βραζιλία πάντως.
1: Βγάλατε ένα παίκτη ρε, σαν τον Καλίτσα, σαν τον Μπελέ, σαν τον Βαβά να πούμε, βγάλατε ένα παίκτη τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μπροστά στις πολύ ποδοσφαιρικά, πλέον τους στάσαν όλοι και τους πέρασαν κάποιες.
1: Και ξέρεις γιατί, γιατί πλέον το ποδόσφαιρο διδάσκει στις ακαδημίες και όχι σε άλλες.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ρομποτοποιηθήκαν οι παίκτες.
0: Πάμε, ρεπορταζιακά. Πάμε να ξεκινήσουμε τις αναφορές μας.
1: Από αυτές τις ομάδες
0: που έκαναν μεταγραφές.
1: Είδα Παναθηναϊκό με την Άγιαξ.
0: Το είδα και εγώ λίγο.
1: Με ψιλοάρεσε ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός.
1: Με ψιλοάρεσε.
0: Είναι πολύ καλός. Και το ότι δεν σου άρεσε ο Τιέν που είπες βαρύς.
1: Βαρύς.
0: Ένα κορμί, ένα 91-92 σαν του ΜΕΙΤΕ. Τι περιμένεις, μέσα στον Ιούλιο να πετάει.
1: Τι να κάνω, περιμένω τον Οκτώβριο να πετάει.
0: Όταν θα ξεκινήσουν τα μαμά στα επίσημα, ναι. Όπως και ο ΜΕΙΤΕ πέρσι. Αυτοί θέλουν ένα μήνα περίπου λίγο να στρώσουν.
1: Τώρα αυτό άμα βρεθεί σε φάση και που είναι και άμυνα πολύ συμμαζεμένη. Σε ένα με έναν με τον Κωνσταντέλια, δεν θα καταπιεί τον εμετό του.
0: Καλά, όλοι καταπίνουν.
1: Σοβαρά,
0: όλοι τον καταπίνουν.
1: Θα καταπιεί τον εμετό.
0: Με τον Κωνσταντέλια, όλοι τον καταπίνουν.
1: Ναι, ρε,
0: φίλε, είτε είναι βαριά κορμιά, είτε είναι μέτρο. Κωνσταντέλια, όταν το... θέλει, δεν βλέπει κανέναν.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπει κανέναν.
1: Ναι, αλλά δεν θέλει να δει αυτό ο Κωνσταντέλια.
0: Εντάξει, τώρα τον τρώω.
1: Είδαμε το φως το αλήθεια.
0: Στις μεταγραφές της ΑΕΚ να ξεκινήσουμε. Τον Πάουκ έχουμε αρκετά να.
1: Ποιο είναι αυτό ο Αλεξίου που τον μνημονεύουν, να πούμε.
0: Πάμε, ο Χρήστο Αλεξίου.
1: Τι Αλεξίου είναι.
0: Χρήστο Αλεξίου, αριστεροπόδαρο στόπερ. Από την Αθήνα η καταγωγή του. Δεν έμεινε στην Ελλάδα.
1: Και από πού ξεκίνησε?
0: Έφυγε αυτός από τον Ατρόμητο. Πήγε και πήγε 17 χρονών, ναι, πιτσιρίκος στην Ίντερ.
1: Τι έκανε στην
0: μεγάλωσε
1: Ίντερ? Στην ΚΑΠΑ 18.
0: ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 18, ΚΑΠΑ 19. Έφτασε μέχρι την Πριμαβέρα, που είναι μια ανάσα από την.
1: Η Πριμαβέρα είναι όπως έπαιζε εγώ με το Φουντουκίδη. Όπως έπαιζε εγώ με το Φουντουκίδη.
0: Αυτή είναι. Ναι. Πήρα και το πρωτάθλημα.
1: Στην Πριμαβέρα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε τώρα για ένα παλικαράκι το οποίο πλέον έφτασε τα 21 του. Ναι. Άρα έχει 3-4 χρόνια, έχει αυτός γαλουχηθεί και έχει ποτιστεί με τον πρωταθλητισμό της Ίντερ. Έτοιμο παίχτη παίρνει η ΑΕΚ. Απλά δεν μπορεί να πάει να παίξει Ίντερ που μέχρι πρώτη ενός έπαιζαν εκεί ο Ντεβράης και δεν συμμαζεύεται.
1: Παίρνει το λοιμό της Ίντερ αυτή τώρα.
0: Όχι, δεν παίρνει. Παίρνει ένα πιτσιρίκο, ναι, ο οποίος είναι πάρα πολύ φερέλπης.
1: Α, με φερέλπη θα τη βγάλουμε εκεί.
0: Η ΑΕΚ έχει ρέλβας Μουκουντή.
1: Τι ρέλβας Μουκουντή?
0: Ρέλβα Μουκουντή.
1: Ο Μουκουντή. Θα αρκουδίζει το.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Αυτοί δεν καταλάβανε στην ΑΕΚ ότι ο ένας θα κάνει την αρκούδα ένα χρόνο μετά πιο γέρος και ο Πινέδα με τον Μάνι θα είναι κουρασμένοι. Το καταλάβανε.
0: Άσε αυτά. Πάντως τι έχει η ΑΕΚ, λέμε. Μουκουντή, Ρέλβας.
1: Ναι, και.
0: Το
1: Βίντα. Το Βίντα.
0: Ναι.
1: Ο Βίντα.
0: Εντάξει, 30.
1: Να το πάρω στο Λούσφερ στην πόρτα να κάτσει. Τι Βίντα, ρε.
0: Σου λέω, θα είναι και
1: αυτό. Το πήρε ο Μύθου πλάκα κεφαλιά εδώ.
0: Ωραία. Και πήραν και τον Αλεξίου. Σαν νερό στόπερ. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα πάρουν κάτι άλλο.
1: Πάντως, δεν με καλύπτεις.
0: Δεν σε καλύπτει.
1: Δεν με καλύπτεις.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Το Αλεξίου μπορεί να είναι ο καλύτερος παικταράς. Αμένα δεν με καλύπτεις.
0: Η ΑΕΚ και πέρσι δεν είχε το καλύτερο ρόστερ όπως κάποιοι έλεγαν και έλεγαν. Απλά πήρε το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή με,
0: ήταν ομάδα.
1: Με τον Αλεξίου θα κλείσεις εκεί.
0: Και η ΑΕΚ πέρσι είχε τον, ναι, Πίλιο που λέγαμε, που πας με Πίλιο. Ναι. Με το...
1: Και θα μείνει με τον Πίλιο.
0: Ναι, Πίλιο περάσει.
1: Θα βλέπει την Τζάγκουαρ του Αλαφούζου φέτος.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Πάντως
1: θα το κάνει. Τη σημάζει κάτι Τζάγκουαρ 4200. Δεν τέτοια Τζάγκουαρ έχει ο Αλαφούζος. Θα το κυνηγάει ο άλλος από πίσω.
0: Η ΑΕΚ μετά τον Ζουμπκόφ, που ήταν πολύ συγκεκριμένη μεταγραφή της, ναι, για δεξί εξτρέμ.
1: Ο Ζουμπκόφ.
0: Τον στόπερ, τον νεαρό, τον Χρήστο Αλεξίου, μπορεί να πάρει κι άλλο η ΑΕΚ στο πέρα μετά. Απλά σου λέει κάτσε να πάρω ακόμα.
1: Τι άλλο πήρε?
0: Έχει και τον Βούλγαρ τον Γεωργίου, τον πιτσιρίκο η ΑΕΚ.
1: Αυτό που πήρανε, παίζει και δεξιμπακ.
0: Αυτό να είναι.
1: Στα σκουπίδια τον είχαν πέρσι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν το βάλανε.
0: Εντάξει, πάντως προχθές δεν ήταν ο κανονικός ο Άγιαξ αυτός που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα mix grill Άγιαξ Β με.
1: Η άλλη ήταν κανονική όμως.
0: Παναθηναϊκού.
1: Η δική μας εδώ, ο Παναθηναϊκός, ναι.
0: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάντως η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Φιλανδοτούρκο Καν Καρίνεν.
1: Τι είναι αυτό, τι mix είναι. Φιλανδός γνώρισε Τουρκάλα και ο Τούρκος Φιλανδί. Τι mix είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, πάντως έχει και τουρκική.
1: Φιλανδοτούρκος.
0: Αριστεροπόδαρος.
1: Τι, κεντρό χαφ.
0: Εξαροχτάρι.
1: Ναι.
0: Αργός.
1: Oh.
0: Αλλά μπαλάτος αργός. Για να σου κάνω λίγο έτσι τα λιράκια.
1: Ναι.
0: Σβάμπ.
1: Oh.
0: Σβάμπ. Τι ωα. Εχτάρα, δεν ήταν, ναι, Σβάμπ. Τι, δεν το κατάλαβα.
1: Με ποιος θα παίξει εκεί δηλαδή?
0: Σε τρομερή ηλικία, 27-28. Με πολύ καλή θητεία στην Σπάρτα Πράγα στα τελευταία χρόνια.
1: Πόσα γκολ έκανε?
0: Περίμενε, αμυντικό χάφ είναι περισσότερο.
1: Αμυντικό χάφ.
0: Δεν είναι το χάφ.
1: Δεν βάζει γκολ, πενάλτι δεν βαράει, κεφάλι δεν έχει, αργός είναι.
0: Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Αλλά ξέρει μπάλα.
0: Ξέρει μπάλα, ναι, καλό κράτημα μπάλας.
1: Μάλιστα.
0: Καλή πάσα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Στα πόσα μέτρα η πάσα?
0: Και μακρινές.
1: Έχει μακρινές.
0: Ναι, ναι, και μακρινές. Ναι. Σπάρτα Πράγα έκανε πάρα πολύ καλές χρονιές. Η ΑΕΚ αναγκάστηκε να βγάλει 4 εκατομμύρια από τα ταμεία.
1: Εγώ τεχνικό διευθυντή, ναι, αυτού δεν του έπαιρνα.
0: Ποιου?
1: Αυτού εδώ του αργού.
0: Κοίταξε, στην Αθήνα έχω μάθει ότι ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Είναι οι δυο τους και δεν ασχολούνται με κανένα άλλο. Έχει γίνει χαμός κάτω και με τους μανατζαρέους. Προσπαθούμε αμούσου του και επειδή έχουν, τα έχουν βρει αυτοί οι δύο μεταξύ.
1: Να πάνε αυτή την προμήθεια, γιατί δεν την πάρει ώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε στις προμήθειες, αλλά σου λέω ότι αυτοί οι δύο συνεργάζονται μόνο.
1: Ωραία.
0: Και δεν αφήνουν κανένα τρίτο να μπει εκεί μέσα.
1: Σωστό, αυτό είναι υγεία.
0: Ναι, είναι υγεία.
1: Αρκεί να μην πλακωθούν. Αν τα βρουν αυτοί, καλό είναι.
0: Λοιπόν, 4 εκατομμύρια έδωσε η Άκη αν το πάρει.
1: Για τον αργό.
0: Και 6-10 έχει δώσει.
1: Και εσείς δεν παίρνετε το καινούριο που είναι γλίγορο, ε?
0: Περίμενε. Μάλιστα. Μισό. Άλλο μπάκι.
1: Μετά.
0: Μην μπερδευόμαστε με τον Πάουκ.
1: Κοίτα κουκλάκι ο Άδωνης.
0: Προϊόν. Έβαλε μαλλί. Εντάξει, ξυρίζεται. Πούδρα. Κάνει και τις.
1: Τον κάνει μασάζ στους κροτάφους ή.
0: Πώς τη λένε τη γυναίκα. Κάνει αυτά τα αλουρονικά. Πώς τα λένε αυτά.
1: Πατάνε.
0: Από τις ενέσεις αυτά τα που.
1: Άντε ρε, πάνε γυμνάσιο, πάνε φέρτε αλουρονικά.
0: Μαλλί έβαλε μια χαρά.
1: Δηλαδή. το χιλιάρι πόσα μετρά το βγάζει.
0: Άσε και εσύ με το χιλιάρι, 60 χρόνια με το χιλιάρι ακόμα.
1: 58.
0: Ναι, ο Γιάννης Γιαννάκης. Πάει εκπομπούλα. Ανηφόρα τραβάμε. Δεν θέλουμε το ραπ χαρούμενο. Μόνο γκρίνια ίντρικα για να ξυπνάμε κι εμείς. Άκου να δεις.
1: Κάτσε να μην κάνω σεξ μια εβδομάδα. Σε
0: να δεις έχει να γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα έχουμε εβδομάδα Κρίστη Γουάιτ και είναι με στη χαρά. Πετάει.
1: Όχι την άλλη.
0: Την άλλη, εντάξει. Προετοιμάζει από τώρα ψυχολογικά. Λοιπόν, άρα η ΑΕΚ παίρνει δύο παίχτες, ένα στόπερ. Μπαμπαμπ.
1: Μου δανείζει το στούντιό σου να σε δώσω λεφτά,
0: ναι,
1: να την κάνω εκεί μια συνέντευξη. Μαγνητοκοπημένη και να μου τη δώσει, να την πετάξω.
0: Να, συνοηθείτε με τον Ζακ, εννοείται.
1: Πόσα θέλει να του δώσω.
0: Δεν ξέρω,
1: πόσα τα άλλα.
0: Έχετε καλές σχέσεις αφού.
1: Μια μισή ώρα τη φέρουμε την Κρίστη Γουάιτ εκεί.
0: Εντάξει. Έχετε καλές σχέσεις του άλλου.
1: Καλές σχέσεις έχω και με τον άλλη σχέση, σχέσεις άλλου σου βγήκε. Ναι. Πόσα λεφτά θέλει ρωτά.
0: Δεν ξέρω, να το.
1: Το νοικιάζω μια μισή ώρα. Γιατί στο Μετρόπολη, αν δεν τη φέρω, θα με πει ο Αντρώνης, φεύγει όπω είσαι στο πεντάλεπτο.
0: Κλαίω ρε φίλε.
1: Μόλις δει την Κρίστη Γουάιτ να έρχεται εδώ.
0: Σ' άρεσαν οι μεταγραφές. Καλά, δεν είναι ο Ανδρώνης άμα δει την Κρίστη Γουάιτ. Την Κρίστη Γουάιτ δει όλος ο άλλος ο οργανισμός όμιλος. Θα πέσουν σαν τα στούκας πάνω. Δεν ξέρεις τι αλλιάδες είμαστε. Από ποιον αρχίζω. Πρώτο καλύτερο το Χάρη εδώ. Κατευθείαν.
1: Δώσε.
0: Τι έχεις κάνει. Έχετε πετάξει μαζί. Πού πετάξατε. Ήταν στο ίδιο αεροπλάνο. Ο Χάρης ήταν στο
1: 3
0: και η άλλη ήταν στο 40.
1: Αλλού.
0: Να δίπλα.
1: Τηλέφωνο έδωσες.
0: Τι να δώσει.
1: Τι να κάνει το ψοφίμι να πει.
0: Τι να δώσει. Το κύκνος από τα 22 του.
1: Τι να σε κάνω ρε. Το θέμα είναι αλλιώς να πετάξεις εκεί με αυτήν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Σου κάνει ο Καρίνεν.
1: Ο Χαφ.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί έχει.
0: 1,85-1,86. Ψηλώσει. Σου λέω είναι σβάπ στήλ αυτό.
1: Ωραία. Δηλαδή άμα παίζεται η μπάλα στα πλάγια και κάνει 10 μέτρα μπροστά.
0: Δεν είναι.
1: Θα πεταχτεί με το κεφάλι σαν το Στολτίδι και το Σκαρτάδο να μου κάνει κανένα γκολ. Σαν τον Κούι και τον Παλί.
0: Δεν βάζει γκολ.
1: Άμα δεν βάζει γκολ. Τι 4 εκατομμύρια. Εσύ έπρεπε να είμαι εγώ διαπραγματευτής. Θα του έκοβα να
0: εσύ
1: πούμε.
0: Εσύ και η Κοντζάρεβα.
1: Ζευγάρι,
0: θα κλείνατε μεταγραφές τέλη Αυγούστου. Ο ένας θα σας ξύνει, ο άλλος θα βρωμούσε, ο άλλος είναι ακριβώς. Ο άλλος είναι ακριβώς στα πίτουρα, ο άλλος στο αλεύρι και δεν θα πέραμε πέντε.
1: Θα είχα τον Ατήλα. Πώς θα θες γι' αυτό. 4 εκατομμύρια.
0: Ωραία διαπραγμάτευση θα έκανες.
1: Ναι, θες 4 εκατομμύρια. Για παίξε ένα λεπτό μπόξ με τον Ατήλα.
0: Λοιπόν, Χρήστος Αλεξίου.
1: Άσε με τώρα με την ΑΕΚ με τον Αργό τώρα. Δεν κατάλαβες ότι θα κυνηγάει τον Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ φέτος.
0: Ξαναλέω, τα ίδια λέγατε και πέρσι και σας είπα ότι η ΑΕΚ δεν είναι, μπορεί να μην έχει τα ονόματα τα φανταζή.
1: Αυτό είναι ο Αλεξίου.
0: Αυτό είναι ο Αλεξίου.
1: Θλιμμενομάτης είναι.
0: Α, δεν σ' αρέσει κιόλας. Ο άλλος άρεσε ψυχονομικά.
1: Να πεις. Αυτός
0: ναι.
1: Έχει το ύφος του χαζού.
0: Α, ο ένας θλιμμένο, ο άλλος χαζός.
1: Ναι.
0: Τους έβγαλες ψώνης από σβέρκο. Τελειώσαμε
1: δηλαδή,
0: με τα γραφές
1: ΑΕΚ. Αυτό να,
0: ναι,
1: εύκολα του τρώει εγώ με ένα αμάξι.
0: Ναι, φαίνεται ότι έχει
1: μια. Βάλ τον άλλο να.
0: Ο άλλος είναι πιτσιρίκος, ρε.
1: Ο άλλος. Βρουτάλ.
0: Βρουτάλ. Ό,τι πρέπει για στόπερ είναι ο
1: άλλος. Ναι, ναι, μούτρα άγρια να πούμε.
0: Ωραίες κινήσεις για την ΑΕΚ, η οποία κούμπωσε εκεί τα θέλω της.
1: Mm.
0: Έτσι. Τώρα, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στον Ζώτα Σίλβα. Μεταγραφάρα από την Νότχαμ βέβαια. Μιλάμε για ένα εξτρέμ.
1: Πήρε 150 εκατομμύρια μια μεταγραφή. Πού τον έστειλε ο.
0: Ποιο.
1: Ποια μεταγραφή ρε.
0: Α, τον Άντερσον λες.
1: Τον Άντερσον.
0: Τώρα ο Άντερσον.
1: Γέμισε η τσέπη
0: του Βαγγέλα.
1: Του Βαγγέλαρου να.
0: Έβλεπα. Α, τώρα που είπες, έβλεπα.
1: Ναι.
0: Έκατσα γιατί μ' αρέσει να τα παρακολουθώ λίγο αυτά. Γιατί ακούω διάφορο. Τελευταία δεκαετία ακριβώς. 16 με 26. Τα έσοδα του Ολυμπιακού από μεταγραφές και τα έξοδα. 100 εκατομμύρια κέρδος έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πούλησε 250 και εξόδευσε 150.
1: Ξέρει να αγοράζει φτηνά και να πουλάει ακριβά.
0: Ο ΠΑΟΚ στην ίδια
1: έχει
0: περίοδο.
1: Έχει το Κοβάσεβιτς να πούμε, έχει τον άλλο.
0: Κοβάσεβιτς του Καρεμπέ, έχει ανθρώπους εκεί δικούς.
1: Δεν τον τρώνε το μαρινάκι.
0: Ο ΠΑΟΚ στην ίδια περίοδο,
1: για την
0: τελευταία δεκαετία.
1: Για πέσε τώρα.
0: Πούλησε γύρω στα 130 εκατομμύρια.
1: Και πόσα.
0: Κοντά στα 190 κάτι από τη μάνα.
1: Κι άλλο οικονόμησε δηλαδή.
0: Ναι, στην τελευταία δεκαετία μόνο από μεταγραφές τώρα μιλάω.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή πούλησα κάποιους παίκτες και αγόρασα κάποιους.
1: Και πώς κάνετε κι εσείς και ο Ολυμπιακός αυξήσει με το κεφάλαιο κάθε φορά.
0: Μα δεν είναι μόνο τα έξοδα, οι μεταγραφές, η αγορά και οι πωλήσεις. Είναι και άλλα πράγματα.
1: Τα διαρχές που παίρνουν δεν είναι λίγα, τα
0: ιστορικά είναι λίγα.
1: Οι διαφημίσεις είναι λίγες.
0: Τώρα σου λέω ανά δεκαετία τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ολυμπιακός πάντως ήταν συν 100.
1: Μπράβο τον Βαγγέλαρο.
0: Συν 100.
1: Το Σαββίδι συν 30.
0: Συν 30.
1: Κορόιδο δεν το λες για το Σαββίδι.
0: Συν 30. Ναι, ναι, αλλά έχουν ακαδημίες ρε φίλε αυτοί.
1: Ποιος.
0: Είναι λογικό να πουλήσουν. Και οι παίχτες που πουλήσαν ήταν από τις ακαδημίες.
1: Αυτά έλεγα το κουτουλούφο τον Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Φτιάξε.
0: Ο ΠΑΟΚ πούλησε π.χ. κουλιεράκιδες, τζίμα,
1: Γιαννούλιδες.
0: Ο Ολυμπιακός πάλι για αυτός πούλησε. Έλληνες παίχτες πούλησε.
1: Πες με ένα παίχτη που πούλησε άλλο τα τελευταία χρόνια.
0: Που άρεσε.
1: Ένα παίκτη που πούλησε.
0: Αυτόν εδώ τον αδύνατο που τον πούλησε 5 εκατομμύρια κάτω και στην Αραβιά.
1: Αυτό στην Αραβιά.
0: Ένα που ήταν 18 χρόνια που το λέγανε.
1: Σε στραβώθηκε στην Αραβιά. Κατά λάθος την έκανε.
0: Κατά λάθος, εντάξει τώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακός για να το τελειώνουμε λίγο μετά του Ολυμπιακού, ο οποίος προχωρά και στον Ζώτα Σίλβα, τον 27χρονο.
1: Χαφ.
0: Εξτρέμ είναι αυτός, ναι, εξτρέμ. Τελειώνει λογικά και του Ζουέλ Ρόκα, τον εξτρέμ της Ζιρόνα. Θέλει να ντυθεί με εξτρεμάκι ο Ολυμπιακός, εκεί είχε το θέμα.
1: Ναι, γιατί έκανε πατέντες ο άλλος, έβαλε τον Ροντινέη εξτρέμ να γυρίζει. Του βγήκε μερικές φορές και του κόστησε.
0: Τώρα που πες τώρα... Ροντινέη, ναι, χωρίς πλάκα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Ροντινέη θα μπορούσε να παίξει εθνική Βραζιλία. Δεν έχει καλύτερο δεξιμπάκ.
1: Σαν μπακ.
0: Ναι. Καλύτερο δεξιμπάκ.
1: Από τον Ντανίλο.
0: Ναι. Δηλαδή ο Ντανίλο δεν μου φάνηκε καλύτερο, ναι, σου Ροντινέη εμένα.
1: Ναι.
0: Χωρίς πλάκα τώρα, ναι, σοβαρά, ναι, μιλάω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει, πήρε τον Σμάιλοβιτς. Μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα, με πολλά λεφτά. Έτσι. Με πολλά λεφτά. Έξι. Κάπως έτσι. Ο Σμάιλοβιτς. Έτσι. Πάρα πολλά χρήματα. Δεν ξέρω αν θα τα δίνεις εσύ. Θα τα δίνεις, φίλε μου.
1: Για να δω τον παίκτη.
0: Ήθελα να δει. Α, τη φυσιογνωμία του.
1: Ναι.
0: Περίμενε.
1: Το Άι.
0: Περίμενε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σμάιλοβιτς.
1: Χαφ.
0: Ζινεντίν Σμάιλοβιτς. Στόπερ. Στόπερ. Στόπερ. Ψηλός. 1,91.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω και άλλη μια φορά.
1: Α, δηλαδή μετά τον Κάρμο.
0: Ναι, πήρε και αυτόν.
1: Άχι, και... Ρέτσο Κάρμο αυτόν.
0: Ρέτσο Κάρμο, Πυρόλα.
1: Πυρόλα και...
0: Έφυγε ο Πιακόν γι' αυτό.
1: Έφυγε ο Πιακόν. Έχει, δεν κλαίει ο Ολυμπιακός για τον
0: Πιακόν. Ο Σμάιλοβιτς είναι ένας Σουηδοβόσνιος 22χρονος στόπερ.
1: Βλέπω στο γράφημα παίζει και δεξί και αριστερό στόπερ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ποδάρι.
0: Ποδάρι και τα δύο τάχη.
1: Και τα δύο ποδάρια.
0: Και τα δύο τάχη.
1: Μάλιστα.
0: Τον πήρε ο Ολυμπιακός, έσκασε νομίζω 6 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ wannabe ο συγκεκριμένος.
1: Κάτι βάζει μπάλες τέτοια.
0: Και εγώ δεν τον έχω τον παίχτη.
1: Δεν τον έχω.
0: Εσύ σάδεφο δεν τον έχω.
1: Σκοράρι.
0: Αλλά μιλώντας με Νορβηγία χθες, προχθές ένα.
1: Μάναζερ.
0: Τέλος πάντων, φίλο
1: συνάδελφο. Φίλο, ναι.
0: Μου είπε Νίκο, είναι μεγάλο έγκλημα που δεν ασχολούνται εδώ οι ομάδες από πάνω.
1: Με Νορβηγία.
0: Με Σκανδιναβούς.
1: Σκανδιναβούς, ναι.
0: Έχει τρομερές ευκαιρίες.
1: Καταρχήν είναι καλά παιδιά.
0: Τρομερές ευκαιρίες.
1: Δεν πάνε δεξιά-αριστερά με γκόμενες. Κίκνοι είναι. Αθλητές είναι.
0: Μπράβο.
1: Σωστά, καλά σε είπε.
0: Έχει πάρα πολύ καλές περιπτώσεις παιχτών εδώ πάνω.
1: Κουτσολιάκος τι λέει εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω, Κουτσολιάκος.
1: Θέλει να δαγκώσει το σβέρκο του Σαββίδη.
0: Το συγκεκριμένο, ναι, τον στόπερ τον ήθελε και η Φέγενοτ και η Σέλτικ. Το Σμάιλοβιτς. Αυτό εδώ το πιτσιρίκο. Ολυμπιακός τον παίρνει 6 γιατί ξέρει μπορεί να τον πουλήσει 16.
1: Μπορεί, τέτοια κάνει ο Μαρινάκης.
0: Φυσικά αυτό είναι μαγιά. Αυτό είναι να έχει καλό δίκτυο.
1: Πώς λέει ο φίλος Μοτερλίκας, έμπορας.
0: Έμπορας, ναι.
1: Έμπορας.
0: Είναι να, ναι, μπορείς να βλέπεις τον παίχτη που μπορεί να φτάσει για να τον πουλήσει.
1: Έμπορας. Και 35 πήγε, έμπορας.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τις μεταγραφές που δεν έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Έχει αρκετούς παρκαρισμένους.
1: Βάλε καζαλτζίδι από κάτω.
0: Να κλάψουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετούς παρκαρισμένους. Προσθέθηκε ακόμα ένα όνομα. Ξέρουμε ποιους θέλει να διεκδικήσει να πάρει. Δεν μπορεί να τους πάρει.
1: Ζαΐρη τον αφήνουν εκεί επάνω.
0: Πηγαίνει μαζεύω. Δεν μπορεί να πάω οποιοδήποτε που θέλει. Μεταδόσεις δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει.
1: Μπα.
0: Αλλά νομίζω ότι στο μάτς με την Τβέντε, επειδή δεν θα γίνει στο προπονητικό του ΠΑΟΚ, θα γίνει σε άλλο γήπεδο.
1: Δεν
0: ξέρω τώρα τι.
1: Εκεί δεν μπορεί να το πουλήσουν τσαμπουκά, ε.
0: Δεν ξέρω. Εκτός αν έχουν συνεργασία με την Τβέντε. Θα πάω κι εγώ, θα είμαι εκεί το Σαββατοκύριακο.
1: Και πάνε στην Τβέντε, κάνε και δημόσιες σχέσεις.
0: Εγώ αυτό πάω, ναι, και κάνω όταν πάω έξω. Πάω, γνωρίζω ανθρώπους από τις ομάδες.
1: Τώρα Αμβούργο, ναι, θα πάμε εμείς ή.
0: Πού θες, Αμβούργο ή Ντόρτμουντ, πού θες.
1: Πού η καλύτερη.
0: Πάμε σε break.
1: Σεξουαλικό τουρισμό.
0: Πάμε στο Αμβούργο.
1: Αμβούργο.
0: Στο Αμβούργο.
1: Θα πάμε Αμβούργο.
0: Έχει το Αμβούργο πιο δυνατό.
1: Ναι, σωστά.
0: Παλιά ένας φίλος μου τα έλεγε ότι είναι πιο καλό το Αμβούργο.
1: Και δεν πάμε στο Αμβούργο. Έχει ωραίες μπύρες.
0: Μπύρες, ωραίες. Λοιπόν, τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχει πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Νομίζω πως είχα τα πάντα μαζί,
2: μου γέμισες το κενό. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά δηλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος μέσω Σάντα Μαρία της Βαλένθια, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του νεαρού Σαρί στο γόνατο, με την προετοιμασία να συνεχίζεται με διπλές προπονήσεις εν ώψη του αυριανού φιλικού κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 το απόγευμα. Σε τροχιά μεταγραφών κινείται και ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένη συζήτηση με τον Ισλανδό στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον, ευελπιστώντας σε συμφωνία εντός των επόμενων 24 ώρων. Αντίθετα, κοντά στην έξοδο είναι ο Ντούντου, λόγω επίσημης πρότασης από τη ρωσική Άκρον Τολιάτη, ενώ εξετάζεται και η προσφορά της Λεγανές και τον Άλβαρο Τεχέρο. Δυναμικό μπάσιμο στο μεταγραφικό παζάρι πραγματοποιεί ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση 1.000.000 ευρώ στον 35χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό Λορέντζο Ισίνιε. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, που πολιορκείται επίσης από τη Σαμπντόρια και Πεσκάρα, έχει στα χέρια του την ελληνική προσφορά ως την υψηλότερη οικονομικά αυτή τη στιγμή. Σφοδρή κριτική στους διεθνείς άσκησε ο Βασίλης Πανούλης μετά την εντός έδρας ήττα της εθνικής μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε λόγο για άθλια παρουσία και ξεκαθάρισε πως εν ώψη του επόμενου παραθύρου του Αυγούστου θα κληθούν τηλεφωνικά άπαντες χωρίς να γίνει δεκτή καμία απουσία. Από σήμερα το πρωί τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, περιλαμβάνοντας 4 επιπλέον εντός έδρας αναμετρήσεις για το Euro Cup. Η διάθεση του συνοδεύεται από ρεαλιστικές τιμές και το σύνθημα New Era Same Passion, ενώ ξεκινά παράλληλα και η ριζική ανακαίνιση των θέσεων VIP. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε photoshooting.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Λοιπόν, μπεζάκι! Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
18: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet.
15: Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet. Είσαι ξύπνια, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.

0: δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε, δώσε, ερμάνο μου. Καλημεράρες, καλημεράρες σε όλο τον κόσμο. Μποντζόρνο ατούτη στη σαλούγκα μας και στην Γερμανία που θα πάμε την Παρασκευή εκεί στον Ντίσεντοφ. Από εκεί θα φύγω.
1: Θα πάμε, θα πας.
0: Θα πάω, ναι, θα πάω να δω λίγο καμιά προπόνηση, να δω λίγο το ΠΑΟΚ Τβέντε, αυτά τα 2-90 λεπτά.
1: Κάνε μια συνέντευξη των. Πάρε μια άδεια από την ΠΑΟΚ να κάνει μια συνέντευξη.
0: Καλά, εντάξει. ΠΑΟΚ τι θα σε μένα, μόνο θα δώσει. Άλλοι που είναι εκεί τα παιδιά που είναι όλοι με.
1: Σε νοιάζει, έγινε αυτό.
0: Α, τι με νοιάζει. Σωστό, σωστό. Λοιπόν.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένα να αρθάξει.
0: Χάρη Εμμανουιλίδη έχουμε δίπλα μα.
1: Είσαι αλληλέγγυο δηλαδή.
0: Εντάξει, οκ. Χάρη Εμμανουιλίδη έχουμε δίπλα μα. Για κίνηση, για γκάλο.
1: Πάρτε,
0: και τι, πάμε στα του
1: πάρτε Μουρτζούκου μια συνέντευξη να δούμε. Σφιχτός είναι.
0: Θα δώσει σε όλους ο Λύση. Νομίζω ότι θα δώσει συνέντευξη σε όλους. Όλα τα μέσα που είναι πάνω τα παιδιά.
1: Πες του θα σε αφήσουμε το Θημιάνι να χαϊβάνει.
0: Το τσιγάρο κάτω πέτα.

0: Η γυναίκα. Κλαίνε εδώ.
1: Δεν είναι ξεπέτα.
0: Ναι. Η γυναίκα δεν είναι ξεπέτα. Χάρη μας.
2: Λοιπόν, πάμε κίνηση. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει.
3: Πάρε σέντερφο τον παπέτα. Άντε πάλι.
0: Τι έχουμε, έχουμε κίνηση.
2: Λοιπόν, Κωστή, θέλω μετά να κάτσεις και να φτιάξεις έτσι μια ρήμα δική σου. Να την, να την βάλουμε να έχουμε να.
3: Μια.
2: Μια ρήμα. Αυτό το στιχάκι λέγεται ρήμα.
3: Άμα τα στάξει κανείς, δεν το πάρω το στιχάκι. Τζάμπα τι να λέω. Τώρα βγάζω
2: το στιχάκι. Τζάμπα.
3: Κορμπάνε να πούμε οι τράπερ και οι
2: άπερ. Δεν είναι ξεπέτα.
0: Σα το κόλλησε, έτσι.
3: Άμα δείτε μεταγραφή.
0: Καλό δρόμο είναι ο Ράπλι.
3: Άμα δείτε μεταγραφή, έλα και πέτα.
0: Πανικό λοιπόν. Στο κοροπή, μεθυσμένη η κουμπάρα φίλησε στο στόμα
3: το παπά. Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Εσύ δεν θα τα ξέρεις αυτά.
3: Πού να μας τύχει καμιά τέτοια κουμπάρα. Όλες είναι φρόνιμες να πούμε.
2: Πάμε να δούμε γκάλωμ. Πάμε να δούμε κίνηση.
3: Φίλησε η κουμπάρα το πάτερ. Πού στάρε και ο πάτερ όμως. Έπεσε ο τρούλος.
0: Γελάει ο άλλος εδώ.
2: Πού να βάλεις δυο λέξεις στη σειρά εδώ πέρα.
3: Αν θες να σου γράψω εγώ σε μια εβδομάδα που θα κάτσω.
0: Γράψε μια εβδομάδα τώρα που κόπα.
3: 500 στίχοι τέτοια σε φτιάξω. Τραγούδια τέτοια. Έλα κάρο.
0: Σοφάω.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν Κωστή μου τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
3: Πήγα στο χωριό του Αρχοντίδη. Πήγα στο καφενείο που έπαιξε. Α! Αρχοντίδη!
0: Τώρα τα παιδεία παίζει τώρα, έτσι ξαναλύθηκαν. Πάνε στην παιδική χαρά τώρα και τραγουδάνε.
2: Κούνιε, πάμε στις μεγάλες κούνιες.
3: Πήγα σε πισίνα με διάφη. Ω, έκανα μπανάκι.
0: Πάμε ρε Χάρη, σε παρακαλώ. Πάμε ρε, πάμε. Θέλω τον 10χρονο. Το στείλουμε σε κατασκήνωση και αυτό να το.
3: Μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε
2: να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης και όπου η κίνηση στον περιφερειακό έχει ελαττωθεί. Έχουμε καθυστερήσει μόνο στο ύψος των Μετεώρων για όσους κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά και λίγο εδώ στο ύψος της Τούμπας προς την ίδια, κατεύθυνση. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή είναι ένας δρόμος ο οποίος μας απασχολεί.
3: Πήρα ένα εσπαωρέο.
0: Άντε πάλι!
2: Όπως και στο τρίγωνο εκεί πέρα στον Βαρδάρι έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, όλη η πόλη κινείται με πολύ καλούς ρυθμούς.
3: Φτιάξανε το Σαββατοκύριακο το.
2: Έγιναν οι εργασίες.
3: Το περιθωριακό.
2: Μια ημέρα εκεί πέρα, 24 ώρες αποκλεισμός. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Γκάλο, που έχουμε 4 επιλογές. Το ερώτημα για τον παίκτη, ο οποίος πιστεύει ότι κάνει το καλύτερο μουντιάλ και αξίζει να σηκώσει και την.
3: Καλό ερώτημα, βάλατε κύριε.
2: Και, και την κούπα με τους Χάρι Κέιν. Από την μία πλευρά, Έρλ Χάλαντ, αυτούς που παίξανε χτες και σκόραραν.
3: Ο Χάλαντ και μοιάζει με τον τριπλοσάγων, έναν πανελίστα δικό μου.
0: Ο Χάλαντ έχει πολύ μεγάλα χαρακτηριστικά.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλα και νομίζω ότι πρέπει να κουρέψει το μαλλί του. Έχει και τα μαλλιά μεγάλα, πρέπει να κουρέψει λίγο το μαλλί του.
3: Άμα κουρέψει το, άμα κουρέψει το μαλλί του, θα βγει η κεφάλα του μεγαλύτερη, η καζάνα που έχει.
2: Ναι. Λοιπόν, Χάλαντ και είναι από χτες. Μέση που τον περιμένουμε να το δούμε και Εμπαπέ που.
0: Τον είδαμε.
2: Και αυτόν τον είδαμε, έφαγε το.
0: Στο μάτς παροδία με την Παραγουάη. Λοιπόν. Οποία εντάξει, πραγματικά αυτές οι ομάδες είναι για να τις αποβάλουμε.
3: Ο μπαμπάς του Χάλαντ αθλητής, η μάνα του μια γυναικάρα, αθλήτρια να πούμε.
0: Τι θα είναι, αν το βγάλουν αυτό, τι θα ήταν.
3: Βγάλανε το τέρας να πούμε.
0: Λοιπόν, Χάλαντ.
3: Το κατάπιε τον Αντζελότη να πούμε.
0: Καλημέρα, Κούλ, και στο 12χρονο δίπλα σου.
3: Καλημέρα, φιλέ.
0: Κάναμε μια εβδομάδα από τοξίνους με διακοπές. Έχουμε λυθεί στο γέλιο όλη η αποθήκη με τα ρήματα του ραπ. Επειδή στο κόλλησα έξω τραγουδάω λίγο το ρακ. Κάθε κάτω πέτα.
3: Εκεί που κάθεται ο κουλιανός ήσυχος. Ναι. Υπάρχει μια απόλυτη ησυχία. Ακούει. Το τσιγάρο κάτω πέτα.
0: Και το άλλο το unique. Όλα μάνο.
3: Όλα μάνο. Σελαβή.
0: Ό,τι όλα, κάνω είναι unique. Εγώ λίτσκα εδώ έβγαλα τα σωληνά και επιδάω γαϊδούρα σαν ύφορο. Χαχαχά. Κλαίει από τα γέλια κι αυτός.
3: Έριξε ο δυο καρδιά που
0: κάνε ρήμα για τον κόκκινο. Ραπ θα πάει για καφέ στην Ολλανδία Κούλ με τον Ζαΐρι. Ρωτάει εδώ.
3: Ήταν στο ίδιο εστιατόριο και δεν μιλήσανε. Ο ένας έρθει από τη μάχη με γιάνκι, ο άλλος από την άλλη.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός, να πούμε για να κλείσουμε τα μεταγραφικά του. Ο νονός σου και ο νονός μου μας είπε μήπως θέλουν να πάμε στο Super Cup, στο Dortmund, όχι στο Αμβούργο, που γίνεται νωρίτερα.
3: Dortmund, τι να πάμε, τους Λούιζερ να δούμε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ποιοι παίζουνε, Μπάγερ.
0: Dortmund, Μπάγερ νομίζω.
3: Θα κερδίσει η Μπάγερ, τι να δούμε βέβαια.
0: Εντάξει, θα πάρουμε το μάτς.
3: Τους Λούζερ. Από αυτός και ο Πικρόχολος κάνει μια αυτή του Άρη να χάσουμε 4-0 αυτή.
0: Ο Γρηγόρης ο Μπετσό δεν γράφει. Α! Αλλά είναι για τα πουρα. Α!
3: Την ψυχή πήρε το ουίσκι με το καλαμάκι.
0: Μπορώ να έχω τη γνώμη μου όλη μέρα κράζει. Α! Το Πικ Ντέλ το έβγαλα. Α! Στο Λούσιφερ ορμάω και κάνω σαματά.
3: Ήρθε η Κρίστη Γουάιτ.
0: Ήρθε η Κρίστη Γουάιτ. Τώρα, Άμραμπατ θέλει ο Ολυμπιακός για τα χαφ. Εντάξει, άμα πάρει και Άμραμπατ.
3: Okay. Αυτός ο Φαλακρός εκεί ο ψηλός.
0: Ο Σάρπανος.
3: Ο κρανιοκέφαλος αυτός είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Βάζει κόλλα αυτός.
0: Ο αδερφός του Άμραμπατ της ΑΕΚ.
3: Της ΑΕΚ, ναι.
0: Αυτός είναι ο Σοφιάν που είναι εξάρι. Οχτάρι. Και, ναι, στα χαφ είναι.
3: Δίσκαπτο το βλέπω.
0: Πήρε Μαϊλόβιτς επομένως ο Ολυμπιακός.
3: Πάντα θέλει του Ζώτα. Ένα αργό ψηλό.
0: Θέλει έναν μετρονόμο εκεί όπως είχε ο Πάουκ τον. Το Μεϊτέ. Αλλά ο Μεϊτέ είπαμε δεν ξέρουμε πότε, πώς και με ποιες συνθήκες θα παίξει.
3: Τεμπελχανάς.
0: Δεν ξέρουμε πότε θα παίξει ο Μεϊτέ.
3: Κάθεται στο συμβόλαιο σαν την γλώσσα, τα ξέρουμε.
0: Τα καλά για τον Ολυμπιακό τα είπα και αυτό μπορεί να είναι καλό για κάποιους. Δεν βλέπω να κρατάει τον Τζολάκι ο Ολυμπιακός. Γίνεται χαμός, παρέλαση από μαναζαρέους.
3: Είναι,
0: είναι αιτία. 20-22, είναι αιτία, ναι.
3: Είναι αιτία απώλειας πρωταθλήματος.
0: Αν δεν βάλει. Και πήρε αυτό τον Πόποβιτς, αυτό το Μαυρομούνιο. Τι είναι.
3: Μαυρομούνιο, τώρα δεν είναι Τζολάκης, να πούμε.
0: Πάντως έχουμε μεταγραφές σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ.
3: 20 εκατομμύρια, 22 το δώσει.
0: Πολλά, πολλά, ναι. Είναι παιχτάρα, εντάξει, το συζητάμε.
3: Αυτός μπορεί να πάει Ιταλία, Γιουβέντους είχε ακούσει ότι τον θέλει.
0: Ναι.
3: Και γουστάρει και αυτός να πάει Ιταλία. Α!
0: Πριν πάω στα του ΠΑΟΚ. Έτσι, ελπίζοντας ότι δεν θα έχουμε
3: διακοπές. Πες το κουτσομπολιό τώρα, έλα ρίχτω.
0: Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου το ένα θέμα με ένα ποδηλάτη Γάλλο.
3: Το κλέψαν το ποδηλάτο στο Μενίδη.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Και άμα έρχονταν εδώ, το κλέψαν στο Κορδελιό.
0: Γύρισε όλη την Ευρώπη όμως αυτό.
3: Δεν ρώταγε.
0: Γύρισε όλη την Ευρώπη.
3: Αυτό φταίει.
0: Δεν του πήρεξε κανένα. Πήγε Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε από το Μενίδη και το ψήρισαν το ποδήλατο.
3: Άμα περνούσε από την Νικόπολη θα τον κλέβαν και τον ίδιο.
0: Και τον ίδιο. Ή άμα είχε ένα δάχτυλο, του κόβαν κανένα δάχτυλο.
3: Τον καρπό θα του κόβανε. Τι θέλει τώρα. Δεν το λυπάμαι. Με αυτούς τους ποδηλατάδες δεν τα πάω καλά.
0: Καλημέρα στο φαράκι του Αμιντέου που μας ακούτε εκεί και κλαίνε με τα ρήματα τώρα. Έχουμε, ναι, γουστάρετε και τα ρήματα. Πήγαινε στο Σάλσμπουργκ που έχει Super Cup τον Αύγουστο. Ωραίο το Σάλσμπουργκ, έχω περάσει πολύ καλά.
3: Τι έχει το Super Cup.
0: Ό,τι θες έχει εκεί. Για το Super Cup. Ευρώπη.
3: Σάλσμπουργκ, ποια χώρα είναι?
0: Αυστρία. Η Αυστρία αντιγράφει τα πάντα της Γερμανίας.
3: Θα δούμε γαλανό μάτι.
0: Έχει,
3: δούμε γαλανό μάτι και λευκό δέρμα. Θα ανοίξει το μάτι μας.
0: Άσε που στο Ντόρτμουντ είναι δίπλα στο Κέλν, στην Κολονία, η οποία έχει το μεγαλύτερο μπουνουζάδικο της Ευρώπης.
3: Ναι.
0: Μου είπαν κάποιοι φίλοι.
3: Στην Κολονία, εγώ πήγα τρεις φορές.
0: Ναι. Κοιμόσασταν όρθιοι εσείς.
3: Έχει, δεν κοιμόμασταν όρθιοι.
0: Ναι.
3: Είχε το άντρο των τρανς είναι εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι έχει και το μεγαλύτερο, έτσι μου είπαν κάποιοι φίλοι, εγώ δεν ξέρω, το μεγαλύτερο μπουνουζάδικο στην Ευρώπη.
3: Mm.
0: Να ξέρεις.
3: Έτσι σου είπαν εσένα.
0: Ναι,
3: εσύ δεν ήξερε.
0: Δεν
3: πήγε αυτό, οι φίλοι τον είπαν.
0: Λοιπόν. Για τον Σπανούλη θα πείτε τίποτα, ρωτάει ένας φίλος. Τι να πούμε ρε φίλε, εντάξει, αποτυχία.
3: Φίλε, ναι. Ο Σπανούλης, εγώ στην αρχή της εκπομπής τον έκραξα να πούμε, αλλά περισσότερο έκραξα τους διεθνείς, οι οποίοι να πούμε λένε.
0: Είναι πριν εβδομάδα λούζατε εδώ το Κωνσταντέλια, αλλά δεν πάει στην εθνική. Και οι μισοί δικοί μας κάνουν μπάνιο οι άλλοι.
3: Λοιπόν,
0: είναι πάρα πολλοί που δεν πήγαν, να ξέρεις. Μόνο ο Παπα-Νικολάου είναι παλίκαρος.
3: Για τον Κωνσταντέλια είπα εγώ το λόγο. Οι άλλοι είναι επειδή δεν κουστάρουν, δεν παίρνουν λεφτά και θέλουν να βγουν με τις κόμενες στη Μύκονο. Αυτός είναι και ο λόγος. Και ο άλλος, ο Φλόρος ο Σπανούλης, Φλόρος, δεν καλεί τους παίκτες του Άρη για να μην τους εκθέσει. Και αυτό τώρα είναι εθνική ομάδα.
0: Δεν είναι μόνο εθνική, είναι και ο Μίτογλου, είναι πολύ. Δεν είναι μόνο Αντεοδοκούμπο.
3: Δηλαδή, θέλω να πάρω στη Μύκονο αυτή, γράφω στα παλιά στα παπούτσια την εθνική. Και πάει εκεί πέρα αυτός και κάνει τον προπονητή. Που είναι απαράδεκτο να είσαι και προπονητή στην εθνική. Και
0: όχι, δεν είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν πολλοί.
3: Γιατί
0: δεν πήρε το στο επόμενο παράθυρο θα τους καλέσει.
3: Γιατί τα συμφέροντά του είναι με τον Άρη. Μπορεί να ήταν σε άλλη ομάδα. Τα καλά του Πετρόπουλου, να πούμε, στο ποδόσφαιρο. Ήταν στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και στο Παναθηναϊκό. Έπεσε πιερικός Παναθηναϊκός την Κυριακή. Έπαιρνε το στόπερ και τον έλεγε θα σε καλέσω στην εθνική. Αυτά θα κάνουμε τώρα και στην εθνική μπάσκετ. Σοβαρά μιλάτε ρε τώρα.
0: Λοιπόν, λέγεται τώρα, θα πάμε στο Πασά.
3: Ο Πασάς ποιος είναι?
0: Το Μπρουζάρικο εκεί στην Κολονία.
3: Πασάς λέγεται.
0: Πασά. Θα πάμε, λέγε. Θα πετάξουμε μέσα στο ρόφι εκεί να χαθεί.
3: Ναι, εσείς θα μείνετε από
0: έξω. Εγώ έξω. Ναι. Εγώ έξω απίνω πυρίτσα, ναι, σας ναι. Περιμένω.
3: Άστα αυτά, ρε.
0: Εδώ μεταξύ το Γάλλο τον έστειλαν το GPS στο μενί, δηλαδή φοβερό. Δηλαδή εντάξει, οκ.
3: Καλά, ρε φιλέ. Εκεί όπου πηγαίνεις πρέπει να ξέρεις που είσαι. Εσύ πήγες να πούμε στην Ουγγαρία εκεί πέρα να βρεις γκόμενες πριν από 20 χρόνια.
0: Πριν από 20,
3: σε βάλασε ένα σανσέρ, σε ψηρίσα να πούμε. Φώναξε στην αστυνομία, νόμιζες ότι ήταν το Ιβάν Σαββίδη εκεί πέρα.
0: Λίγο, ο αστυνομικός. Δεν είχε έρθει Ιβάν Σαββίδης.
3: Σαρπάξανε εκεί μπράβοι.
0: Δεν είχε έρθει ακόμα.
3: Ναι.
0: Στις Σέρες ήταν ο ραπ. Χα. Και κάλεσε το κόκκινο. Α. Και ο άλλος πάλι κόλλησε. Α. Και έφτασε στις Σφαίρες. Α. Τώρα τους βάλουμε να κάνουν όλοι ρήματα. Το τσιγαροκατοπέτα. Α. Η γυναίκα δεν είναι ξεπέτα. Α.
3: Δεν βλέπω το Μιστακίδη να έχει φράγκο.
0: Κάτσε ρε Μιστακίδη.
3: Δεν βλέπω το Σαββίδη να έχει φράγκο.
0: Λες τώρα εσύ.
3: Ο ένας δεν ρίχνει, ο άλλος δεν έχει.
0: Λοιπόν,
3: περιμένω τα Tel News,
0: ναι.
3: Να δω τι έχει ο άλλος και τι ρίχνει. Καλά, ο άλλος δεν έχει, φαίνεται ότι δεν έχει sense.
4: Λες εσύ τώρα.
3: Έχετε δύο μεγονοματόχους κρίσους, ο ένας φιδωλός και προσεκτικός και ο άλλος δεν δίνει φράγκο.
4: Λες.
3: Λέω εγώ, ναι.
4: Επειδή το Σπανούλι τα είπαμε. Βλέπω ότι είναι 10 και 1, κρίμα να πιάσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα.
0: Να πω εντάχει όμως για τον Ηρακλή δύο τρία πραγματάκια.
3: Ποιον Ηρακλή?
0: Τον Ηρακλή.
3: Στο ποδόσφαιρο?
0: Ναι, ποιον.
3: Τι θες να μας κλείσουν το ραδιόφωνο? Τι να πεις?
0: Όχι, ο Ηρακλής είχε και τη συνέδευση του Αθανασιάδη, ο οποίος είπε και δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά, λέει. Ήθελα να πάω στην ομάδα της καρδιάς μου. Ξεκάθαρος ήτανε.
3: Ξέρεις γιατί έφυγε ο Αθανασιάδης?
0: Ναι, για πες.
3: Θα το πω εγώ. Όπως είπε και ο ίδιος, είχε ένα θέμα δικό του, mm-hmm. προσωπικό. Εκεί την ώρα η εταιρεία, αν του σταθείς σε δύσκολη στιγμή, τον κέρδισες.
0: Ναι.
3: Αντί να του σταθεί λοιπόν ο Καρυπίδης, τον πήρε τηλέφωνο σε άσχετη φάση και είπε: γιατί χώρισες ρε Λακάμα? Είναι αυτό τώρα προσέγγιση εταιρεία στον αθλητή. Και σου λέει: αλλά σαν δεν βγει από εδώ πέρα, πάω και με λιγότερα στον Ηρακλή. Δηλαδή σε κάνει.
0: Να θες να φύγεις.
3: Εσύ στην Αμερική.
0: Είναι ο τρόπος σε όλα τα.
3: Έρχεται άλλο και λέει: πού είναι το παιδί σου άρρωστο? Να ρωτήσουμε τον γιατρό, ναι.
0: Το πάμε να αναλάβουμε.
3: Σε σκλαβώνει, σε κάνει τώρα. Ο άλλος τώρα, ο δικός μας εδώ, πόντιος να ούμε. Έχει πόντιος μυαλό να κάνει δημόσια
0: σχέση. Στον Ηρακλή πάντως περιμένουν ανακοινώσεις για τον Πραξιτέλη Βούρο και για τον Πίνα, τους δύο παίκτες που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Κοίταξε που θα έχουν δικαστήριο του Σεπτέμβριο με τον άλλο, τον Ευγενή ή άλλοι τώρα. Θα έχουν θέματα.
0: Υπάρχει πρόταση του Μονέ στον Ινσίνιο που λέγεται ότι είναι κοντά στο εκατομμύριο. Πάει να κάνει τον μπάμ, είπαμε τον Ινσίνιο.
3: Να αφήσει αυτές τις βλακίες, πες τον, να πάρει τρεις παικταράδες με 300 χιλιάρικα κάνει ομάδα με τον Ινσίνιο. Αυτά είναι αηδίες, πες τον, τον Μονέ Βασιώτη. Γκλαμουριές, αυτά είναι βλαχογκλαμουριές δεκαετία του 80. Πασοκικογκλαμουριές είναι αυτά, πες τώρα.
0: Ο Αθανασιάδης είπε και μεγαλύτερη πρόταση να με έκανε ο Άρης, πάλι στον Ηρακλή θα πήγαινε.
3: Ναι, ρε, θύμωσε με τον άλλον που του είπε τέτοια κουβέντα, να πούμε.
0: Και ακούστηκαν κανένα δυο ονόματα. Ο ένας είναι ο νέος Ισπανός, ο χάφτης σου Έσκα. Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Πάντως υπάρχει κινητικότητα και στον
3: Ηρακλή. Καλά, ο Ηρακλής ο άνθρωπος δεν βιάζεται, δεν έχει, ας πούμε.
0: Δεν έχει, όχι, ούτε ευρωπαϊκά μας.
3: Έχει ακόμα.
0: Αν δεν είχε και ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά μας τώρα σε 15 μέρες.
3: Στη Σουέφα,
0: Πώς δεν θες Ευρώπη, ρε φίλε. Αυτά σου δίνουν χρήματα, κύρος, πρεστής. Πώς δεν τα θες.
3: Ναι.
0: Έτσι. Θα επιστρέψουμε τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως στα φιλικά.
3: Η Μουρτζούκου έσφιξε, να ξέρεις.
0: Εμένα μου αρέσει η Ολύση, να ξέρεις. Ναι. Μ' αρέσει η στάση του σώματος, μου αρέσει ο τρόπος που μιλάει. Μ' αρέσει.
3: Πού την είδες η στάση του σώματος?
0: Ναι. Κάθομαι να δω ακριβώς πώς κινείται. Ως
3: μελετάς
0: του. Τα πάντα μελετάω.
3: Το γυναικείο προσωπάκι το είδες?
0: Μου αρέσει πολύ η Ολύση. Μου αρέσει. Βγήκε και είπε: θέλω παίχτες, παιδιά. Oh. Έχουμε δυναμό και έβω σε δύο εβδομάδες και εγώ παίζω με τα πιτσιρίκια.
3: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, θα δούμε.
3: Σε πόσες μέρες παίζεις με τη δυναμό?
0: Σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες. Πάω και έχει ακόμη μια εβδομάδα.
3: Την άλλη, σώσιο μύθου.
0: Την άλλη Δευτέρα θα είναι εδώ. Πρεομύθου είναι μια χαρά βασικό. Αυτό θα έχω σε σεντερφόρ και τον Γερεμέγεφ αλλαγή στα πρώτα μας.
3: Τσάλο, εντάξει, ευτυχώς.
0: Κακό, πολύ κακό.
3: Κακό γιατί.
0: Γιατί αν υπήρχε μία πιθανότητα να φύγει ο Τσάλοφ, ήταν να είναι γέστατος, να κάνει κανένα δύο-τρία μάτσα, να βάλει κανένα γκολ και να τον δώσει.
3: Το φάμε στη μάπα, εμείς να τον πουλήσετε εσείς,
0: Όχι, να τον έχω στα πίσω, να μην τον πουληθεί ποτέ. Εσύ, μάθε να σκέφτεσαι.
3: Τι είμαι εγώ, εταιρεία είμαι, τι με νοιάζει, εγώ θέλω τα μάτια μου να
0: μείνουν. Καλά, δεν θες να φύγει.
3: Εγώ?
0: Ναι.
3: Μην το βλέπω.
0: Να φύγει, δεν θες.
3: Ναι.
0: Ωραία, πρέπει να ανοιγεί για να φύγει. Τραυματία δεν σου μπαίνει κανένα.
3: Άστον, εκεί να
0: κάνει. Άστον δεν είναι άστον. Δεν είναι άστον, πώς είναι άστον. Τον θέλει να πει να κάνει κανένα δυο. Νίκο, διάβασα ότι τον έβγαλε εκεί το GPS και χάθηκε. Εντάξει, το GPS ήταν από το Μενίδη. Τι να πω τώρα.
3: Το πήγα στο Μενίδη.
0: Στο Μενίδη πήγα.
3: Πάει το ποδήλατο. Ούτε τρόμπα δεν έμεινε.
0: Πάμε να επιστρέψουμε λίγο με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ που είναι
3: γύφτη,
0: αρκετά αιωρούμενα.
3: Αυτή η γύφτη τι φύρα. Έχει δίκιο. Η Λατινοπούλου πόσο δίκιο είχε.
0: Έχει σε πολλά. Σε πάρα πολλά έχει.
3: Πήγε εκεί στο Μενίδη. Γίναμε διάσημοι από το Μενίδη.
0: Ξέρεις, δεν σχολιάσαμε καθόλου.
3: Ξέρεις ότι όταν ήταν η Τζέννη κάτω, κάνανε οι ανόητοι συνάδελφοί της ένα. Σαν πάρτι αυτό και τα λοιπά. Και το κάνω στο Μενίδη. Λέω, κοίταξε να δεις. Ούτε με ταξί δεν πάω εκεί.
0: Καλά είπες.
3: Ναι. Αυτά που φοράς τα μπιχλιμπίδια
0: κόψα.
3: Θα σε...
0: Εγώ τα αγαπάει η Βραζιλία, ναι. Είχα βγάλει όλα τα δαχτυλίδια. Γιατί μου λέει να ξέρει, πάρει περίπτωση να φύγει το
3: δάχτυλο. Αμαμίσα από λάστιχο.
0: Περάσει από κάνα καρτέλο, από κάνα τέτοιο, όπω θα λένε, από μια. Πες το ρε εσύ, εκεί που είναι οι Βραζιλιάνοι, φαβέλα.
3: Φαβέλα.
0: Λέει, το δάχτυλο, πάπα, σου πάρει το δαχτυλίδι. Τέλος.
3: Έμεινε από λάστιχο στο κορδελιό.
0: Τέλος.
3: Μείνε εκεί μέσα, ναι. Πόναξε εκεί τα ΕΜΑΚ. Να σε σώσω, να πούμε.
0: Πάμε διαφημιστικούλη και επιστρέφουμε με τα γραφικά ΠΑΟΚ. Ανοίξουμε και γραμμές.
3: Καλύτερα να μείνω στη ζούγκλα από λάστιχο παρά στο κορδελιό, να πούμε. Σοβαρά
0: μιλάμε. Έλα, εσύ
3: τώρα. Σοβαρά
0: μιλάμε. Γιατί έχει ωραία μέρη στο κορδελιό. Έχει ωραίες ψαροταβέρνες εκεί.
3: Να πας να φας εσύ,
0: ρε. Γιατί, ρε φίλε.
3: Στο κορδελιό να πας να φας εσύ.
0: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, άκου που θα πάμε να φάμε τώρα.
3: Άντε, πες.
4: Άκου τώρα, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία.
5: Τι είναι?
4: Θες και ένα βραδάκι να βάλεις τα καλά σου και να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο κήπος Restaurant and Bar. Είναι μια καταπράσινη όασης στον υπαίθριο χώρο του Ridges σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλ και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή λοιπόν, από τις 9 μέχρι και τις 3 τα μεσάνυχτα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ, ο κήπος Restaurant Bar στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη μας περιμένει. Είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας, απλά κρατήσει παιδιά. 2310-491-199. Ενάρετο διαφημιστικό και πάμε να δούμε πώς έχουν τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τα οποία είναι ακόμα στον αέρα, όλα στάσιμα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Δώσε, ερμάνο μου.
6: Έλα κοντά μου, ομάδα, για πάντα, εσύ και εγώ.
7: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο του 2002 αποτέλεσε τη μεγάλη προσωπική δικαίωση του Ρονάλντο. 4 χρόνια μετά τη μεγάλη περιπέτεια υγείας πριν το τελικό με τη Γαλλία στο Παρίσι και αφού μεσολάβησε ένας πραγματικός εφιάλτης με 2 σοβαρούς τραυματισμούς στα γόνατα που απείλησαν ακόμη και την ίδια του την καριέρα, ο Βραζιλιάνος Superstar φώναξε παρόν. Πολλοί πίστεψαν πως δεν θα επέστρεψε ποτέ στο κορυφαίο επίπεδο. Εκείνος όμως εμφανίστηκε στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας αποφασισμένος να αποδείξει το αντίθετο. Με το χαρακτηριστικό του κούρεμα που άφησε εποχή και απίστευτη αποτελεσματικότητα, ο Ρονάλντο πέτυχε 8 το γκολ στη διοργάνωση και οδήγησε τη Βραζιλία μέχρι την κορυφή. Στο τελικό, απέναντι στη Γερμανία, σημείωσε και τα δύο γκολ της νίκης με 2-0, χαρίζοντας στη Σελεσάο το 5ο παγκόσμιο κύπελο και ολοκληρώνοντας μία από τις πιο συγκινητικές επιστροφές στην ιστορία του αθλητισμού.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
12: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
11: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
12: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
11: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
12: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
14: Καλημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρεόκαστρο, η οποία έχει περιοριστεί πάντως στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Το τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά, που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, έφτασε μέχρι την Αττική και την Κόρινθο. Ο 76χρονος που την προκάλεσε με το όχημά του αρχικά προσήχθη, στη συνέχεια η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη και έμεινε ελεύθερος εν ώψη της προκαταρκτικής εξέτασης. Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των δραστών των τριών επιθέσεων με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων απέφερε και τον φωνικό τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Τη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, αφού οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και προσέκουσε σε γιοταχή. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε στο Λουτράκι τα ξημερώματα όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε και παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Το ανήλικο αγόρι υπέστη κάταγμα στην κλίδα και θα υποβληθεί σε χειρουργείο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
28: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
29: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
31: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
30: Και για μέσα στο σπίτι?
31: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
32: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
34: Hey, ChatGPT.
35: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
34: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
35: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
34: Γυαλιά ηλίου?
35: Το ίδιο.
34: Φακούς επαφής?
35: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
34: Τι είπες?
35: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
1: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: πρώτα.
1: Έλα, ερμάνο μου, για δώσε καλημέρα, ρε, εδώ στα φιλάρα για μας. Μετρόπολης ακούτε, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού σιγά σιγά. Προς το φινάλε του Μουντιάλ βρισκόμαστε. Οι ομάδες σιγά σιγά προετοιμασίες, τώρα θα μπει και η ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός, αυτοί δεν ξεκίνησαν ακόμα. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ευρωπαϊκά μάτς. Θα τρέχουν, είχαν φιλικά.
2: Και... Κάποιος ενημέρωσε για τον Ζαΐρη.
1: Έχω πολλούς, ρε φίλε. Έχω πολύ κόσμο παντού στο εξωτερικό.
2: Τι έχεις να πεις
1: αυτό? Βγαίνω, έχω. Τι να σου πω. Έχω πάρα πολύ κόσμο παντού. Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία. Με παίρνουν κάθε μέρα κόσμο.
2: Φας καμιά πόρτα, αυτό σε λέω.
1: Φά πόρτα.
2: Γιατί ο άλλος γιατί έφαγε?
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Έχει να κάνει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Με θέματα συμπεριφορών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Με θέματα. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Να φάω πόρτα, γιατί εγώ δεν ούτε άλλο πάω για την τάβλα μου πάνω. Εγώ ανεβαίνω. Φεύγω Παρασκευή μετά την εκπομπή. Δεν χάνουμε ραδιόφωνο. Δεν,
2: τι ώρα πετάει?
1: Μεσημέρα απόγευμα φεύγω.
2: Wow.
1: Ναι. Θα πάω Ντίσελντορφ.
2: Δύο σόβρακα Μινέρβα, δύο κοντομάρικα.
1: Ακριβώς.
2: Ένα άξι θα πούμε.
1: Ναι, το φίλο μου τον Λίτσκα, το συνεργάτη μου.
2: Τι Λίτσκα?
1: Μαζί με τον Λίτσκα θα ανέβω.
2: Αυτός είναι Μιλφάκιας.
1: Είναι μαζί.
2: Α, θα πάτε να κάνετε ιστορίες.
1: Ναι. Θα πάμε στο Ντίσελντορφ.
2: Ναι.
1: Ντίσελντορφ, σας ερχόμαστε, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνουμε εκεί το βράδυ.
2: Γιατί δεν παίρνει ρε αυτό να σε αναμετάδοση. Το Λίτσικα που είναι παλικάρι, ο άλλος
1: μαζί
2: είναι...
1: με Μελίδη, αυτή θα, αυτό ναι, το τίμημα.
2: Ο Μελίδης, ο κτήρος.
1: Ή Ντίσελντορφ θα μείνουμε ή θα πάρουμε μετά ένα τρενάκι και πεταχτούμε Αϊτχόφεν.
2: Σε
1: και
2: τρία,
1: την επόμενη μέρα θα δούμε το
2: σε τρία μονόκλα θα μείνετε ή σε ένα τρίκλινο?
1: Σε ένα δίκλινο. Δίκλινο θα είμαστε.
2: Τι δίκλινο?
1: Εγώ και ο Λίτσικα σου λέω θα είμαστε.
2: Ο άλλος...
1: Δεν θα έρθει, ο άλλος παντρεύεται σε 10 μέρες τώρα.
2: Α, εσείς που είστε παντρεμένοι θα πάτε καλά. Σωστά.
1: Λοιπόν,
2: πες του, του κάνω μπάτζελορ, άμα θέλει.
1: Του κάνεις μπάτζελορ, θα το συζητήσουμε, μου είπε, ναι. Να πάμε κάτω εκεί στο φίλο μας στο Λάκη, θα το δούμε.
2: Πάμε στο Λάκη, ναι.
1: Τώρα, ο ΠΑΟΚ έδειξε...
2: Και μετά πάει με τη γυναίκα του, θα δει τη διαφορά και θα αναχωρήσει. Άς το καλύτερο, μην πάει.
1: Σταμάτα, ρε, εσύ.
2: Θα καβαλήσει Αλφα Ρωμαίο Τζούνιορ και μετά θα πάει στο Σίμκα Κράισλερ.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει, ναι. Δεν είναι. Αυτά δεν
2: θα
1: είναι.
2: Θα παιδεύεται με το Σίμκα Κράισλερ.
1: Δεν είναι για χόρταση. Ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδια του με Βέσελο και με Μπέβερεν, τα οποία τα κέρδισε, αλλά μένα δεν με ενδιαφέρει καν ούτε η νίκη, ούτε με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω.
2: Ναι.
1: Φαίνεται ότι αλλάζει αρκετά τον τρόπο παιχνιδιού του.
2: Για πες λοιπόν τι κάνει.
1: Πιο άμεσο το παιχνίδι του.
2: Ναι.
1: Δεν έχει πολιτική τάκα από πίσω, build-up και
2: τι κάνει δηλαδή.
1: Πρέσινγκ ψηλά.
2: Pressing.
1: Μεταβιβάσεις γρήγορες μπροστά για να φύγει η μπάλα.
2: Ναι.
1: 4-2-3-1 πάλι ο σχηματισμός. Ναι. Αυτό είναι, δεν πειράζεται.
2: Για τον Κωνσταντέλια τι είπε?
1: Ο Κωνσταντέλια είναι εξαιρετικό σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Φράση τι είπε?
1: Είπε ότι είναι παιχτάρα. Απλά μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.
2: Δεν είπε ότι είναι γύμνα, δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε. Αυτά θες να τα πει, ακούσει εσύ για να κάνει θέμα.
2: Πού να βελτιωθεί?
1: Δεν είπε ότι
2: τι να βελτιωθεί, αυτό είναι μάγο.
1: Σηκώνει που... και άλλη βελτίωση, λέει, είναι παιχτάρα, σηκώνει και άλλη βελτίωση.
2: Σε ποιο κομμάτι?
1: Σε κάποια πράγματα που τα βλέπει και ο Τσέσκου προφανώς.
2: Συγκεκριμένα.
1: Δεν μίλησε συγκεκριμένα.
2: Γιατί αόριστα.
1: Δεν μίλησε.
2: Αόριστα δεν μιλάνε, ρε Μουρτζούκου.
1: Έβαλε γκολ ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος σας το είπε ότι φέτος θα είναι καλός πάλι.
2: Άντε πάλι.
1: Θα είναι καλός ο Μαντί Καμαρά, γιατί μπαίνει στο τελευταίο έτος. Της,
2: τι θέλει να δείξει
1: του συμβολέου του. Χθες έβλεπα κάτι του Σάι στην Τουρκία, ενδιαφέρονται για το Μαντί Καμαρά.
2: Μήπως δεν θέλετε να πουλήσετε?
1: Εγώ σου λέω τι διάβασα τώρα, δεν σου είπα τι θέλουμε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πουλήσει χαφ, γιατί έχει δύο, δεν έχει άλλους.
2: Τι είναι?
1: Ζαφίρης και Καμαρά.
2: Και αν ακούει ο Θημιάνης.
1: Και τρίτος ο Θημιάνης που βάλε και γκολάρα προχθές.
2: Ο Θημιάνης ο καημένος ακούει εκπομπή, αλλά εγώ δεν υπάρχω πουθενά.
1: Και τρίτος ο Θημιάνης, ναι, ο οποίος είναι συνήθως πέμπτος χαφ του ΠΑΟΚ. Έτσι.
2: Ρε Θημιάνη, πάνε σε μια ομάδα να παίξει, ρε, δεν πρόκειται να σε βάλουν αυτοί, ρε.
1: Εντάξει.
2: Πάνε να παίξει, άλλες τις γκόμενες παίζουν στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
2: Πάνε παίξει, ρε αγόρι μου, να πούμε. Στέκεσαι να πούμε, εντάξει.
1: Στέκεσαι. Θέλουμε, θα στα κάνω δυνατό beach bar εκεί με καλό φαγητό, πού να το στείλουμε τον Πάνα?
2: Πού είναι ο Πανάς?
1: Θα πάει Καβάλα.
2: Στο Σαρί θα πάει.
1: Στο beach bar είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Στο Σαρί, εντάξει, θα τα στείλουμε. Λοιπόν.
2: Όχι στην ταβέρνα, στο beach bar.
1: Ναι. Άμα έρθει ο Ράπ, Ολλανδία, έρχομαι και εγώ, λέει.
2: Πώς?
1: Τώρα την Παρασκευή ψήνες, να πάμε Ολλανδία. Πού σου κού? Πάμε να δούμε και το φιλικό με τη Βέντε. Κάνουμε μια βόλτα αντίστοιχο, κάνουμε και μια στάση και Αϊτχόφεν.
2: Σαββατοκύριακο πρέπει να έχω.
1: Έχει live.
2: Τέλος. Εγώ ενώ πληρωμένα είναι αυτά.
1: Ναι, ναι. Τώρα για να.
2: Μόνο νεκρός πρέπει να φύγουν.
1: Ναι, για να το εξελίξουμε λίγο. Μην μένουμε στάσιμοι. Καλή εικόνα του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μισός. Παίζει με πιτσιρίκια, με Κωσίδη, με Τσοπούρογλου.
2: Ποιοι διακρίνονται από αυτούς, Νίκο?
1: Όλα τα πιτσιρίκια πάνε καλά. Και ο Σαρίς που όσο έπαιζε.
2: Τι έπαθε ο Σαρίς?
1: Θα μάθουμε σήμερα, μια που το ρωτάς. Τι έπαθε ο Σαρίς, θα μάθουμε σήμερα τι έπαθε ο Σαρίς. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη γνωμάτευση στο γόνατο. Υποθέτω ότι μακάρι να την γλιτώσει, ρε παιδί μου. Ξεκίνησαν ήδη τις προπονήσεις τώρα το πρωί τα παιδιά εκεί στο Ζαλτ Μόμελ.
2: Μπορεί να πάει και στο δικό μας και στον Πριώνα. Άμα θέλει
1: ναι,
2: πιο...
1: θα το πούμε.
2: Άμα θες να δεις Έλληνες, άμα θες ξένους μόνο, θα πας στον Πριώνα.
1: Πριώνα, ναι, σωστά. Ναι. Ο Πάου που πλέον περιμένει για
2: έχει
1: να.
2: Έχει ωραία κοκτέιλ ο Πριώνα.
1: Έχει από όλα. Ναι. Περιμένει την επιστροφή του Μπάμπα, ο οποίος βέβαια θα πάρει ειδική άδεια, άρα θα θεί ίσα ίσα τότε για τα παιχνίδια, άρα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Παραπιπτόντως ο Τέιλορ στο φιλικό δεν ήταν κακός. Έτσι, το αναφέρω.
2: Δυναμό Κιέβου έπαιξε.
1: Όχι.
2: Πότε παίζει.
1: Τώρα, αυτή είναι η εβδομάδα.
2: Θα
1: τη δούμε. Το πρώτο μαζί είναι πιο έτοιμο από τον Πάουκ. Θα περιμένουμε και τον Σάντζες, ο οποίος και αυτός χθες αποκλείστηκε από το Μεξικό, θα πάρει και αυτός μια άδεια.
2: Δεν τον πουλήσατε αυτόν.
1: Όχι, ακόμα δεν. Η πρόταση που ήρθε στον Πάουκ ήταν αστεία.
2: Πόσο?
1: 1,5 εκατομμύριο.
2: Κάτω από 3 μην το δώσεις.
1: Πώς το δώσεις? Ναι. Είναι σαν να έδινε η Άουκλου τον Πάουκ 1 εκατομμύριο. Το ίδιο πράγμα.
2: 3 εκατομμύρια για πλάκα.
1: Το
2: έκανε
1: πράγμα.
2: Καλό μουντιάλ.
1: Πάρα πολύ καλό μουντιάλ. Ανάγκες του Καφού. Βέβαια ο Καφού βλέποντας τους δικούς του τους μπακ,
2: ναι.
1: Σου λέει όλοι άλλοι είναι καλύτεροι. Έτσι. Όλοι άλλοι είναι καλύτεροι. Δεν το συζητάμε καν. Τώρα τι γίνεται με τα μεταγραφικά?
2: Τι γίνεται?
1: Χατζηδιάκος.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Τα ίδια, τι να κάνουμε. Άμα οι διαπραγματεύσεις κολλάνε και δεν είναι ευέλικτες και δεν έχουν τον τρόπο, γιατί όλα θέλουν έναν τρόπο.
2: Σαν να κάνεις χαμάκι ένα χρόνο μια γκόμενα που δεν σε θέλει.
1: Φτάνει στο τέλος όταν πει αυτή ναι, εσύ λες όχι. Τέλος πάντων, στο θέμα με τον Χατζηδιάκο φαίνεται ο Πάουκ είναι πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Και με τον Χατζηδιάκο φαίνεται να πλησιάζει και με την Κοπεχάγη φαίνεται να πλησιάζει.
2: Ωραία.
1: Ο μάνατζερ του βέβαια είναι λίγο.
2: Ποιο είναι?
1: Εντάξει, άσου τώρα.
2: Ξένος.
1: Ναι. Φαίνεται να είναι λίγο. Μήπως έχω ακόμα καμιά καλή πρόταση, μήπως έχω λίγο έτσι, μήπως έχω λίγο αλλιώς.
2: Δύο φορές θα σε φτύσει ο Χατζηδιάκος. Μια σε έφτυσε να πούμε.
1: Η μία ήταν τελειωμένη μεταγραφή.
2: Ναι.
1: Τελειωμένη.
2: Σε έφτυσε.
1: Και για 100 χιλιάρικα χάλασε.
2: Ναι.
1: Άσου.
2: Είναι. Συγγνώμη. Άσου. Με συγχωρείς, ναι. Γιατί δεν το θυμάμαι. 100 χιλιάρικα να κάνουμε τον παίκτη και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μόνο με τον παίκτη είχε να κάνει. Τότε τον έπαιρνε από την Κάλερη ο ΠΑΟΚ. Θα τον έπαιρνε δανεικό και τελικά προτίμησε να πάει στην Κοπεχάγη, η οποία μετά τον αγόρασε.
2: Μάλιστα. Και οι δύο γύφτη δηλαδή.
1: Τέλος πάντων.
2: Και εσείς γύφτη και αυτός γύφτη ο Χατζηδιάκος. Από πού είναι ο Χατζηδιάκος? Από τη Ρόδο είναι.
1: Ναι.
2: Έχει γύφτους εκεί.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν έχει.
1: Δεν ξέρω τι έχει. Ναι. Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώσει το θέμα του Χατζηδιάκου. Ας το τελειώσει.
2: Μάλιστα.
1: Το θέμα του Γιαννούλη είναι στάσιμο.
2: Άντε πάλι.
1: Αν δεν αλλάξουν τρόπο λειτουργίας των διαπραγματεύσεων, θα παραμένει στάσιμο μέχρι να δούμε θα γίνει.
2: Ρε Νίκο, και την μια αγγλική ομάδα δεν τον ήθελε αυτό.
1: Τον ήθελαν δύο και η Κόβεντρη και άλλη μία τον ήθελαν. Okay, εντάξει. Τον ήθελαν.
2: Το θέλουν και άλλες ομάδες.
1: Okay. Γι' αυτό και η Άγκρουκ μένει εκεί. Η Άγκρουκ τα έχει πάρει στο κρανίο με τον τρόπο διαχείρισης του ΠΑΟΚ. Όχι από τώρα, εδώ και μήνες.
2: Πότε ξεκινάει η προετοιμασία η Άγκρουκ?
1: Αυτή την εβδομάδα.
2: Νομίζω Δευτέρα, σήμερα, Τρίτη.
1: Όχι, δεν ξεκινάει σήμερα. Είναι 6. Τέλος εβδομάδας ξεκινάει. 10 του μήνα.
2: Φεύγει δηλαδή
1: αυτή την εβδομάδα. Αν δεν αλλάξει τρόπο λειτουργίας η διαπραγμάτευση και να συζητήσουν κάτω από νέες βάσεις, θα πάει έτσι. Θα αιωρείται το θέμα. Θα αιωρείται και ο ΠΑΟΚ δεν θα παίρνει παίχτη, θα κρατάει κολόνα. Θα εκνευρίζει τον κόσμο. Χάβα, χθες ακούστηκε ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Μακάρι να είναι πραγματικότητα, γιατί δεν μπόρεσα να το ψάξω.
2: Είναι ωραίος.
1: Προσωπικά.
2: Είναι
1: ο Γιώργη, ναι. Κοχορασβίλη ή Κοτσορασβίλη.
2: Κοντός.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που θέλω. Είναι αυτό που θέλω. Σκυλή του πολέμου.
2: Σκυλή του πολέμου.
1: Γουόρντοκ.
2: Και ο Ζαφίρης Αζουμπά. Τι ύψος έχει αυτός?
1: 1,78. 70, εκεί.
2: Κάτω από 1,80.
1: Οριακά κάτω από 1,80. Διεθνής Γεωργιανός. Έτσι με τη Γεωργία, η οποία πλέον έχει αλλάξει λέβερ.
2: Θα δω τα μούτρα του.
1: Αυτός. Ναι. 27 χρονών.
2: Έχει το βλέμμα του κάτσε λίγο.
1: Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
2: Ναι.
1: Μακάρι, εγώ θα πω, ο ΠΑΟΚ να το φέρει έστω και δανεικό.
2: Οχτάρι αυτός είναι.
1: Εξαροχτάρι. Κάνει τα πάντα. Είναι για τον ΠΑΟΚ που θέλει να τρέχει, να πρεσάρει, να μαρκάρει. Να τον βάζει μαζί με τον Ζαφίρη, ναι. Και οργώνει το γήπεδο.
2: Και ποιον έχει έξω.
1: Και ποιον έχει έξω. Παίζει αυτός με τον Ζαφίρη.
2: Δύο κοντί.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δύο κοντί, δεν πειράζει.
2: Κοντός και ο στόπερ. Ο δεξής.
1: Ο Ελιστότου. Εντάξει, αν είναι ψηλός ο άλλος.
2: Ναι, γινόμαστε κοντή ομάδα δηλαδή για σαν ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχω πρόβλημα με το ύψος.
2: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Και άλλες ομάδες είναι κοντές, δεν έχω τέτοιο θέμα. Και παίζουν μπαλάρα.
2: Ναι.
1: Και η Μπαρσελόνα κοντή ομάδα ήταν όταν τους έκανε γιογιόλους.
0: Δεν έχει, δηλαδή. Ναι. Δεν μου λέει κάτι εμένα το. Δηλαδή το να είναι δύο πόντου ένα, εσύ έχει ένα θέμα με το.
2: Με του χοντρού.
0: Με του χοντρού. Ναι. Εγώ δεν έχω, δεν έχω.
2: Με του χοντρού.
0: Με
2: του χοντρού έχω, ναι. Έχω θέμα.
0: Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι είναι δύσκολη περίπτωση ο συγκεκριμένο, ο Κοτσορασβίλη. Ελπίζω η Κοχορασβίλη.
2: Αυτό τώρα πόσα τάλαρα θέλει για να έρθει.
0: Δανεικό δεν μπορεί να τον πάρει τώρα.
2: Δεν μπορεί να τον πάρει.
0: Είναι στη Sporting. Ναι. Στη Sporting δεν χωράει το παιδί γιατί και έχει χαφάρε.
2: Ωραία.
0: Πέρσι τον είχε δώσει, αν δεν κάνω λάθο.
2: Κάπου δανεικό. Μπράβο, Λεβάντε.
0: Να πω ότι τον είχε παίχτη ο Λύση. Το Λεβάντε όταν ήταν εκεί.
2: Άρα τον ξέρει.
0: Τον ξέρει. Τον θέλει η Θέλτα, τον θέλει η Ράγιο, τον θέλει η Χετάφε, τον θέλουν οι μισές μεσαίες ομάδες στην Ισπανία.
2: Αυτός προτιμάει τον Πάουκ και μια μεσαία ομάδα τώρα.
0: Δεν ξέρω αν ο Πάουκ μπορεί να τον ψήσει με κανένα Βιερίνια λόγω Πορτογαλίας και λόγω Λύση που τον είχε παίχτη.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση αν ο Πάουκ καταφέρει να πάρει.
2: Και πάμε στον Εξτρέμ και τον Φόρτερα.
0: Λοιπόν, Εξτρέμ, εγώ σας έχω δώσει ένα όνομα εδώ και καιρό. Ο Πάουκ το ψάχνει γιατί είναι πολύ δύσκολη περίπτωση του Λούνα. Από την Αργεντινή. Είναι μέσα στη λίστα.
2: Το ακούς και μια εβδομάδα πριν το είπες.
0: Το είπα. Εκεί, ναι.
2: Επιμένει.
0: Έχει, είναι ψηλά αυτός, ναι. Για Center for, είπαμε, για Κουμάκης θα παίζει μέχρι να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση με το Μεξικό. Αν θα ρίξει απαιτήσεις. Το ΠΑΟΚ έχει στεμπάει και κάνα δύο δικές σου περιπτώσεις. Πιθανολογώ ότι μία μπορεί να είναι και του Βαρέλα. Συνεχίζω να το λέω.
2: Γι' αυτό σύριαλ θα γίνει τώρα από τον Βαρέλα.
0: Όχι, του Βαρέλα δεν είναι σύριαλ, γιατί νομίζω προτεραιότητα πρέπει να υπάρχει να είναι ο Γιακουμάκης.
2: Δανεικός γι' αυτός, ο Βαρέλας.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει χρήματα για τον αριστερό εξτρέμ, όπως είπαμε, ο οποίος κάνει 7-8 και
2: δεν. Για τον στόπερ.
0: Και για τον στόπερ.
2: Και για τον αριστερό τον μπακ.
0: Και για τον Γιαννούλη. Αριστερό μπακ και εξτρέμ χρήματα. Χαφ, αν μπορεί να τον πάρει δανεικό, μαζί φορ, με τον φορ δανεικό.
2: Δανεικό.
0: Αν είναι ο Γιακουμάκης.
2: Άρα θέλει 5 δηλαδή.
0: 5 δεκαδάτους.
2: Πληρώνει 3 και 2
0: δεκαδάτους. Εμένα δεν με χαλάει να πάρει δανεικό με οψιόν. Ναι. Αρκεί να είναι καλοί παίχτες.
2: Ναι, ναι.
0: Και πέρσι, ας πούμε, ο Ιβανούσης όταν τον πήραμε, τρίβαμε τα χέρια μας εδώ όλοι. Και τελικά ο παίχτης δεν ακούμπησε.
2: Τρίβαμε τα μούτια μας μετά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μακάρι να είναι μία περίπτωση ο Κοτσορασβίλη ή Κοχορασβίλη, ανάλογα πώς θέλει να τον προφέρει ο καθένας.
2: Ο Σάντα Μαρία απεμακρύνθηκε.
0: Είναι και αυτό στη λίστα. Αλλά προφανώς αυτό το βγάλανε χθες αργά. Γι' αυτό σου είπα, η ρέκορ το βγάλει η Πορτογάλη. Τον αγόρασε 5,5 εκατομμύρια η Sporting αυτόνα. Και του κάνει πενταετές συμβόλαιο. Γι' αυτό λέω δανεικό. Μακάρι να τον ψήσει και ο Λύση. Είναι ένα χάφι, λέω, που.
2: Τον έχει τον Λύση ικανό για ψηστήρι, να πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Είναι ένα πιο aggressive Marin και πιο γρήγορο. Ναι. Να σου δώσω να καταλάβει. Πιο aggressive.
2: Ναι.
0: Και πιο γρήγορο.
2: Από τον Λύση. Βάζει ταχύτητα στα χαφ.
0: Βάζει ταχύτητα και ένταση. Είναι στοιχεία που εμένα με εξιτάρουν, το ξέρει. Ο Πάουκ δηλαδή τουλάχιστον έχει ζαφύρει αυτόνα, αν τον πάρει, λέω τώρα, τον Καμαρά και περιμένω να δει τι θα γίνει με την περίπτωση με ΙΤΕ, αν θα παίξει ποτέ άστονα, ή δεν θα παίξει, για να βάλει και ένα πιτσιρίκο που σαρεί μέσα. Κάπω έτσι να σημαστεί πεντάδα.
2: Αυτό το με ΙΤΕ, τον τεμπελαρό να πούμε.
0: Δεν είναι θέμα τεμπελιά. Τεμπελό σκυλό. Είναι θέμα ότι είχε πρόβλημα, δεν το δημοσίευσε.
2: Τεμπελό σκυλό. Μπλέξατε.
0: Μπλέξαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή έχει η κατάσταση με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τα οποία βέβαια μπορούν μέσα σε μια εβδομάδα, σε 5 μέρες να τελειώνουν. Δηλαδή, ναι. Κλείνεις του Χατζηδιάκου που το έχεις προχωρήσει πολύ, του Γιαννούλη κάνεις μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Βρίσκεις τον τρόπο και φέρνεις και ένα χαφ και φέρνεις τους τρεις.
2: Η Γκοζάλεδα χώνεται σε αυτά.
0: Με αυτό είναι το θέμα, ότι χώνεται.
2: Γιατί
0: αυτή ασχολείται, ναι, με τα.
2: Καλά, δεν είπατε, θα την υποβαθμίσετε να
0: δεν
2: πούμε.
0: Δεν γίνεται ακόμα από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Στη Λάτζα να τη βάλετε.
0: Δεν είναι θέμα Λάτζα. Η Γκοντζάρεβα ασχολούταν εδώ και χρόνια με τα δύο τελευταία χρόνια με τις μεταγραφές.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται τώρα κατευθείαν να έρθει ο άλλος, ακόμα δεν μπήκε, χωρίς να ξέρει πράγματα καταστάσεις.
2: Ναι.
0: Άρα ασχολείται ακόμα η Γκοντζάρεβα. Μέχρι να μάθει ο άλλος τι γίνεται, πώς λειτουργεί.
2: Ποιος είναι ο άλλος.
0: Δεν ήρθε ο Τουμαζάτου εκεί.
2: Τι Τουμαζάτου.
0: Αυτός δεν ήρθε.
2: Τι Τουμαζάτου που αφήνει την Γκοντζάρεβα και τι Τουμαζάτου.
0: Εσύ σου λέω τώρα τι και πώς.
2: Φρέξει για να κατέβει την Γκοντζάρεβα. Ποιο Τουμαζάτου, μωρέ.
0: Λοιπόν, το Βέλγιο, ναι, θα ασκήσει έφεση, πολύ καλά θα κάνει. Για την ανασωλή της κόκκινης του Μπάλογκαν. Εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Δηλαδή να έχει πάρει κάποιος κόκκινη να μην παίζει στο επόμενο, να παίρνει τηλέφωνο ο Πλανητάρκης στον Ιφαντίνο και να του λέει μην τον τιμωρείτε.
2: Ιφαντίνο.
0: Τον Ιφαντίνο να, βάλε, να λέει yes sir.
2: Τι θες να πει.
0: Ναι. Σου λέει το Βέλγιο τι είναι αυτό τώρα. Ποδόσφαιρο είναι αυτό.
2: Συγγνώμη.
0: Τον σκάνδαλο.
2: Εσύ αν είσαι ο Ιφαντίνο τι θα έκανες.
0: Του λέγα, είναι κανονισμοί, τι θα κάνουμε.
2: Τι κανονισμοί, ρε. Εδώ δύο οργανωμένοι παίρνουν τηλέφωνο και χέζεσαι τα πάνω σας. Ποιος υφάνει, έχετε τρελαθεί.
0: Μην πρωί ο άλλος τρώει την τυρόπιτά
2: του. Εδώ πήραν δύο οργανωμένοι τηλέφωνο και φοβηθήκαν εδώ. Θα τα βάλουμε τον Πλανητάρι.
0: Τι φοβήθηκαν και πότε πήραν.
2: Πότε πήραν, εγώ δεν ξέρω. Πότε.
3: Μην γράψετε τίποτα για τη Ρουμανία πάνω και.
4: Ποια Ρουμανία.
3: Πράστα τώρα θες να τα βγάλω στη φόρα τώρα.
4: Ποια Ρουμανία.
3: Πράστα να πάνε στην Ευχή τη Παναγία.
4: Τέλος πάντων. Γιατί εσύ λες και δικά
3: σου. Όχι, κάνετε μαγκές στον πλανητάρχη για τους άλλους και εδώ παίρνω διόργανα.
4: Καλά, ο άλλος είναι ο Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο είναι ο άλλος.
3: Ο Ιφαντίνο.
4: Ναι, είναι ο πρόεδρος
3: της. Και εγώ είμαι ο Αλεφαντίνο. Τι λέτε, σοβαρά, μιλάς τώρα.
4: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
3: Δηλαδή, κατηγορούμε τον άλλο γιατί έκανε κόλωση στον πλανητάρχη. Και πήρανε δυο από την Νεάπολη και δυο από την Σκύδρα να πούμε εδώ τηλέφωνο και φοβηθήκανε εδώ πέρα. Ναι. Και μιλάμε εμείς τώρα για τον πλανητάρχη. Μιλάμε τρομερό πράγμα να πούμε.
4: Εμείς δεν είμαστε Φαντίνοι.
3: Η Φαντίνοι να είσαι ρε.
4: Και δεν ξέρω ποιο σκηνικό λες. Και ποιους πήρανε και ποιους έκανε. Πήρανε έξω τη γραμματεία.
3: Μα θα βγει και ο κόκκινος άλλη εκεί πέρα. Ναι.
4: Ενώ τώρα. Εσύ ο Άντρακλας που βγαίνει μπροστά. Ε,
3: εγώ.
4: Και κατεβαίνεις κάτω και λες ελάτε να σας παίξω ένα-δύο.
3: Box, γιατί.
4: Φύγε από εδώ, ρε, πίθανε. Φύγε από εδώ, ρε, πίθανε. Πήρανε. Στα 0% σε πόσο χρόνο τα κάνεις. Τώρα κατάλαβα.
3: Σας την πέσα.
4: Γιατί θες τα 0% να τα κάνεις.
3: Σας την πέσα 10 οργανωμένοι στην Τούμπα και κάνατε κάκα και θα τα βάλετε με τον πλανητάρχη τώρα εσείς. Ρε τρελή είστε, ρε.
4: Πλανητάρχη. Άμα να μην παίξουμε, ρε φίλε.
3: Άντε πάλι.
4: Για να μην παίξουμε. Αποβλήθηκε ο παίχτης και επειδή ήθελε ο Τραμπ να παίξει.
3: Άμα τους εξωθούσατε τους οργανωμένους εκεί, μόνο ένας έμεινε.
4: Ποιος?
3: Ο Ροκρέντιο.
4: Όχι, μετά δεν πήκαμε.
3: Ο Παπαγιός έμεινε μόνος βρέθηκε πέρα.
4: Ο Τζότζο.
3: Ο Τζότζο έμεινε
4: βρεθεί. Μα δεν θέλαμε να βγούμε μετά. Εντάξει,
3: τι να βγείτε, ρε. Κυτρινίσατε από το φόβο σας.
4: Ενώ εσύ να δω τι θα έχεις κάνει.
3: Εγώ δεν κάνω μακές να λέω ότι το πλανητάρι θα το κάνω εγώ. Ζιου
4: ζιου. Εσύ λες δηλαδή. Δεν κάνω ζιου ζιου.
3: Το πλανητάρι θα κάνω ζιου
4: ζιου. Δεν έχουμε κανονισμούς. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Το παρά το πει έτσι.
4: Βέβαια. Αποβλήθηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού αποβλήθηκε.
3: Εδώ η Μιστακίδη που έκανε εκπομπή μαζί. Ακόμα το σόβρακό του. Το Μινέρβα κίτρινο είναι ακόμα.
4: Λοιπόν, ο Γκραντ έφυγε για το Μουντιάλ. Θα γυρίσει μετά τις 19
3: Ιουλίου. Ποιος είναι ο Γκραντ?
4: Η βόμβα που λέγαμε την πρώτη εβδομάδα εδώ τη δώσαμε ότι περιμένει να σκάσει
3: βόμβα. Αυτή είναι βόμβα.
4: Δεν είναι βόμβα.
3: Αυτή είναι βόμβα.
4: Το δεξί χέρι του Αμπράμοβιτς.
3: Λεφτά έχει.
4: Φυσικά και έχει λεφτά.
3: Το Αμπράμοβιτς.
4: Μπορεί να.
3: Ναι,
4: φυσικά.
3: Ναι.
4: Ο Γκραντ και προπονητής. Champions League πήρε με τον Γκραντ. Τι έκανε?
3: Στα πέναλτι.
4: Το έχασα απέναντι. Αλλά τώρα μιλάμε για προσωπικότητα. Δηλαδή μπορεί να του βρει και κανένα δυο αγοραστές εδώ.
3: Να σου φέρω εγώ 10 προσωπικότητες χωρίς λεφτά του.
4: Άντε να σε δω όλο. Εσύ φέρνεις, όλο κάνεις, όλο ράνεις.
3: Ήρθε σε ό του Καρυπίδη αυτός.
4: Ναι.
3: Ρε τον κόσμο, το γελάτε τον κόσμο.
4: Ναι, είναι μεγάλη μορφή ο Κάρι πάντως. Έφερε τον Γκραντ.
3: Έφερε τον άλλο να. Είναι μορφάνα. Χρόνο με τον προστάτη.
4: Καλά, δεν τον έφερε να ανέβει να πάει στο Πάσα. Δεν σαν πουνουζάδικα.
3: Τι πουνουζάδικο να πάει αυτός τώρα για κανένα τσάι είναι τώρα.
4: Τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Και στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Ραπ και cool, επιστρέφουμε. Τελευταίο μειωράκι το οποίο θα έχει και σουσού και κουβεντολόι. Τώρα. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
9: Καλή σας ημέρα. Η Νορβηγία με πιστική εμφάνιση. Δύο γκολ του Erling Haaland και πρωταγωνιστή τον Νίλαν, το οποίο απόκρουσε το πέναλτι του Γκυμαράες, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου με 2-1 επί της Βραζιλίας. Οι Λατινοαμερικανοί που μείωσαν με πέναλτι του Νεϊμάρ στις καθυστερήσεις μένουν εκτός για έκτη φορά από ευρωπαϊκή ομάδα μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2002. Η Αγγλία έσπασε την κατάρα του Ας-10 και παρότι με 10 παίκτες για ένα ημίχρονο πήρε μεγάλη πρόκριση με 3-2 επί του Μεξικού. Οι οικοδεσπότες ήταν αίτητοι δίχως να έχουν δεχθεί γκολ στη διοργάνωση και μετρούσαν σερί 12 ετών και 10 μηνών στο γήπεδό τους. Παρ' όλα αυτά τα δύο γκολ του Μπέλιγχαμ και το πέναλτι του Κέιν έδωσαν την πρόκριση στην Αγγλία, η οποία θα συναντήσει τους Νορβηγούς στους 8.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παράθυρο στα σπορ.
13: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος μέσος Σάντα Μαρία της Βαλένθια, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του νεαρού Σαρί στο γόνατο, με την προετοιμασία να συνεχίζεται με διπλές προπονήσεις εν ώψη του ευρενού φιλικού κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 το απόγευμα. Σε τροχιά μεταγραφών κινείται και ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ισλανδό στόπερ Χόρντουρ Μάγνουσον, ευελπιστώντας συμφωνία εντός των επόμενων 24 ώρων. Αντίθετα, κοντά στην έξοδο είναι ο Ντούντου, λόγω επίσημης πρότασης από τη ρωσική Άκρον Τολιάτη, ενώ εξετάζεται και η προσφορά της Λεγανές και τον Άλβαρο Τεχέρο. Δυναμικό μπάσιμο στο μεταγραφικό παζάρι πραγματοποιεί ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ στον 35χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό Λορέντζο Ινσίνιε. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής που πολιορκείται επίσης από τη Σαμπντόρια και Πεσκάρα έχει στα χέρια του την ελληνική προσφορά ως την υψηλότερη οικονομικά αυτή τη στιγμή. Σφοδρή κριτική στους διεθνείς άσκησε ο Βασίλης Πανούλης μετά την εντός έδρας ήττα της εθνικής μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε λόγο για άθλια παρουσία και ξεκαθάρισε πως εν ώψη του επόμενου παραθύρου του Αυγούστου θα κληθούν τηλεφωνικά άπαντες χωρίς να γίνει δεκτή καμία απουσία. Από σήμερα το πρωί τίθεται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, περιλαμβάνοντας 4 επιπλέον εντός έδρας αναμετρήσεις για το Euro Cup. Η διάθεσή του συνοδεύεται από ρεαλιστικές τιμές και το σύνθημα New Era Same Passion, ενώ ξεκινά παράλληλα και η ριζική ανακαίνιση των θέσεων VIP. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ατλακόλ!
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
15: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
19: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
20: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
21: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
22: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
23: Γκρι, παιδιά, γκρι.
3: Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino.

εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Έλα, Ερμάνο μου, δώσε λίγο να πάμε στην τελική ευθεία. Στα 45-46 μετά τις 10 Μετρόπολης ακούτε καλοκαιρινό, δροσερό, άϊπνο rap and cool show. Έτσι δηλαδή, τώρα έχουμε ρίξει το μέσο όρο ύπνου στις 2-3 ώρες με αυτό το μουντιάλ, αλλά τι να κάνουμε, κάτι σας κάτσε, δεν γίνεται κι αλλιώς. Άρη δεν πιάσαμε πολύ. Εκεί όπου ο Σαμόρα θα συνεχίσει στη Βιζέου και θα ανοίξουμε και γραμμές. Ο Ντούντου φεύγει και αυτό στην άκρον το Λιάτι. Γενικώς θα έχουμε πολλές αλλαγές στον Άρη. Στον μπασκετικό Άρη του μεταξύ προχωράει και η μεταγραφή του Σούντμπερκ. Αλλάζει ο Άρης, έτσι, αλλάζει αρκετά ο Άρης. Είπαμε για τον Γκραντ, ο οποίος είναι στο Μουντιάλ, θα πάει να δει και τώρα τα ημιτελικά και τα τελικά και δεν συμμαζεύεται. Στο μπάσκετ είναι εβδομάδα κληρώσεων Eurocup, να πούμε, για Άρη και για ΠΑΟΚ. Είναι σημαντική, ενώ ξεκίνησαν τα διαρκείας του ΠΑΟΚ σήμερα. Συγκαλαθώσα, δεν είχαμε τον Γιώργο Πετρίδη σήμερα, έτσι, γιατί φάγαμε τον χρόνο με τα μουντιαλικά. Να πούμε ότι ο Άρης γλυκοκοιτάζει εντωμεταξύ τον Μάγνουσον, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, του Λεβαδιακού, 33χρονος. Πέρσι έκανε καμιά 20 παιχνίδια και αυτός λίγο με πύληνα πόδια, έτσι, για να ξέρουμε τι και πώς. Είναι λίγο ρίσκο. Γενικώς ο Άρης έχει μια τάση. Όποιον βλέπει να έχει πρόβλημα χιαστούς, αγώνατα, ιστορίες, δεν ξέρω, λες και κολλάει σαν τη μύγα διαρκώς. Κολλάει σαν τη μύγα. Πάντως, είπαμε, αναμένονται να έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά και του Άρη, με Ντούντου να πάει στην άκρον το Λιάτι, Βιζέου για Ζαμόρα, και ο Σούντμπερκ να φύγει, να πάει και αυτός στην Τουρκία, στην Γεζδέπε πιο συγκεκριμένα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές στα 90 για τον Μουντιάλ, για τον Τραμπ, για τις μεταγραφές που κάποιοι κάνουν, κάποιοι καθυστερούν. Ό,τι γουστάρετε, παιδιά, στα 90, 90, 90, 90. Φώναξε τον, τον άλλον. Φώναξε τον. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, να. Ποδαρικό με τον...
1: Τι κάνουμε, καλή...
0: Καλή εβδομάδα, και... πολιτή μου. Έλα, πάμε.
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Μια χαρά λοιπόν, σ' ακούμε, ναι.
1: Είμαι, δηλαδή, Νικολάκη μου, θέλουμε να καταλήξουμε ότι η μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος η μεγαλύτερη ήταν ο Τσάλο.
2: Άρχισαν οι γκρίνιες.
0: Ποιος το είπε αυτό, ρε εσύ, πρώτη μου? Είπε κάποιος τέτοιο...
1: Τον Τσάλο, δεν φέραμε πίσω.
0: Είπε κάποιος όμως, είναι ότι, ναι, είπε κάποιος ότι είναι μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί κάναμε τίποτα ως τώρα. Πήραμε κάποιον...
0: Ο Τσάλο ήταν δανεικός και ο Τσάλο θα γύριζε. Όπως γυρίζουν όλοι οι δανεικοί όλου του πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη οι δανεικοί όταν τελειώνουν το ζέτο γυρίζουν. Πώς έφυγε ο Ιβανούσετς, πώς έφυγαν ο Σορετήρη και ήρθε πίσω. Γύρισε και ο Τσάλοφ. Δεν μίλησε κανένας για καλύτερη μεταγραφή, δεν μίλησε κανένας για κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα εγώ πήρα να επισημάνω, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Την ημέρα της φωτιάς του Σαββάτου, πήρε φίλος μου...
0: Στο... Πού, στην Καλλικράτη ή στο Ρεόκαστρο?
1: Α, σε Καλλικράτη εκεί είναι άστο.
0: Ναι, γιατί είχαμε δύο πυρκαγιές.
1: Ναι. Βλέπεις Χαλκιδική μακριά.
0: Ναι.
1: Μακριά. Λοιπόν.
0: Καλά, και εγώ δεν την πολύ την Χαλκιδική, δεν είμαι πολύ φαν, γιατί γίνεται, με κουράζει αυτό το πράγμα.
1: Μου,
0: ναι.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν μία εβδομάδα δουλειά Σκιάδος Κόπελο Αλόνισο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Οι τιμές στη Σκιάδος Κόπελο Αλόνισο είναι πιο φτηνές από τη Χαλκιδική.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
1: Και τουλάχιστον βλέπεις Ιταλούς, Γάλλους, Νορβηγούς, Σκανδιναβούς, έτσι. Εδώ το πολύ πολύ να δεις κανέναν την πολύ χρυμιά Κοπονίκη στην Καλλικράτεια.
0: Ναι. Για πες τώρα για τη φωτιά, για να πάμε και στον επόμενο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχω φίλο πυροσβέστη.
0: Ναι.
1: Πυροσβέστης που πήγε και μπήκε στη φωτιά να παίξει τη ζωή του, 1250 Μητροπολίτης, 6 χιλιάρικα σύν τον μπαγκάρι.
0: Ναι.
1: Να
0: του
1: στείλουν να σβήνουν τις φωτιές.
0: Τα ακούς, Δίνο? Δεν μιλάει.
1: Έχω άδικο.
0: Εντάξει, υπάρχει μια αδικία σε αυτή την κοινωνία. Υπάρχει μια αδικία.
1: 1250 πυροσβέστης, παντρεμένος με δύο παιδάκια. Μητροπολίτης, παίρνει 6 χιλιάρικα.

0: έτσι, συν το παγκάρι. Για
1: γίνει είναι Μητροπολίτης ο Γαλλίδης. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Μητροπολίτης πολύ τιμότερος είναι. Στο καθεστώς.
0: Που μπήκαν εκεί οι πυροσβέστες και έσωσε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να
1: το. Θα βγει ο αρχηγός των πυροσβεστών. Με συγχωρείς και να το ψηφίσει ο λαός. Όχι. Άμα πεθάνει πυροσβέστης, πάει κανένας κομμουνιστής να ξεσηκώσει την Ελλάδα. Όχι. Οπότε 1250 θα παίρνει.
0: Τίποτα. Τίποτα.
1: Ο λαός καθορίζει τους μισθούς.
0: Έτσι.
1: Εάν το πίμνιο είχε μυαλό, δεν θα έπαιρνε κανένας Μητροπολίτης τόσα λεφτά. Κανείς Μητσοτάκης δεν φταίει και κανείς Μητροπολίτης δεν φταίει. Εσείς φταίτε που τα παίρνουν. Εσείς.
0: Ωστί,
1: ναι.
0: Έχεις δει στον δρόμο, χαιρετηθήκαμε πολλές φορές και μιλήσαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άμα γινόμουν εγώ Μητροπολίτης θα μου τέριαζε.
2: Έχεις το παράστημα, ναι.
1: Έχεις το παράστημα.
2: Έχεις το μουσι.
0: Έχεις
2: το
0: μουσι. Ψηλός,
2: ναι.
0: 89, έχεις, 160 κιλά.
2: Έχεις το παράστημα.
0: Να σταυρούς, να ράσα,
2: ναι.
0: Αυτά.
2: Μια χαρά, φύγε τώρα. Πάμε, φιλιά πολιτή μου. Έπιασε φωτιές, Μητροπολίτες, τα ανακατοσούρα. Τον Τζάλοφ τον έβγαλε, είπαμε. Ο
1: Τζάλοφ, για τους Μητροπολίτες φταίτε εσείς που παίρνουν τα λεφτά. Το πίμνιο φταίει. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας που τους τα δίνει. Εσείς φταίτε.
2: Καλημέρα.
1: Μη μου κλαίτε.
2: Δεν είπαμε για τη Γερμανία που ανέλαβε ο Κλόπ, έτσι.
1: Επίσημα ανέλαβε.
2: Ναι, βέβαια. Ο Γιούργεν Κλόπ πλέον νέο προπονητή τη Γερμανία.
1: Γιατί ξέρει με τον Μπάκα που έκανα μου λέει όχι επίσημα. Κάτσε να ρωτήσει τον Κουλιανό.
2: Κλόπ.
1: Πεχτάρο Κλόπ.
2: Ναι, τώρα θα δούμε τι θα κάνει. Αν και νομίζω και η Γερμανία έχει χάσει ταυτότητά
1: τη. Ατάλαντι είναι μόνο.
2: Έχει χάσει ταυτότητά τη. Έχει μπερδευτεί πολύ με Αφρικανού, με Νορβηγού. Δεν είναι Γερμαναρέ. Έβλεπε παλιά Μπίρχοφ, Φέλερ, Ματέου, του έβλεπε Γερμαναράδε. Έχει χάσει ταυτότητά του. Τώρα εμείς είναι Αφρικανοί, άλλοι είναι έτσι, άλλοι είναι Γάλλοι.
1: Το κάνετε τον το κούμπο Έλληνα εσείς.
2: Άλλο να κάνεις ένα και άλλο να είναι μισή ομάδα όμως.
1: Και
2: δεν πάει
1: στην Εθνική να πούμε.
2: Καλημέρα, ναι.
1: Δεν θα πας στην Εθνική.
2: Καλώς ονα.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα με υγεία φίλε μου.
3: Να είστε καλά κι εσείς το ίδιο. Ρε Σύνικο,
2: ναι.
3: Μετά από αυτή την απόφαση τώρα ειλικρινά δεν σε προειδεάζει εσένα να πάει να παίξεις άσο την Αμερική το βράδυ.
2: Ούτως ή άλλως θα την έπαιζα, τώρα θα την παίξω πιο δυνατά.
3: Και εγώ
2: ούτως
3: ή άλλως το σκεφτόμουν, λόγω διοργάνωσης και τα λοιπά.
2: Και δεν είναι και κακή σαν ομάδα. Παιδιά, ούτως ή άλλως ένας διοργανωτής πρέπει να προχωρήσει τουλάχιστον μέχρι τις 8. Εγώ νομίζω το Βέλγιο θα το καθαρίσουν.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Θα το καθαρίσουν το Βέλγιο. Ούτως ή άλλως και το Βέλγιο δεν είχε κάτι, αμαναμάν.
3: Αυτό πήγα να σε πω, Νίκο. Εδώ που τα λέμε προχθές τώρα, μου στερεί δελτίο το Βέλγιο με 2-3 γκολ. Οι άλλοι τώρα έχουν το ματς τώρα. Μέχρι το 85 με 2-3 τον γκολ, είσαι κουμωμένος.
2: Ναι,
3: δεν, έχουν δείξει δεν έχουν δείξει τίποτα.
2: Τίποτα.
3: 6 λεπτά, 2 γκολ. Και μου στερούν 1,5 χιλιάρικο δελτίο.
2: Τι να πεις, φίλε.
1: Τι να κάνουμε, φίλε. Σε στείλουμε στον ψυχολόγο που έδωσε 1,5 χιλιάρικο δελτίο. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά να πούμε. Χάνουμε δελτία, κερδίζουμε δελτία.
3: Για σήμερα τι βλέπεις.
2: Τώρα με φαίνει σε δύσκολη θέση γιατί θα τα δώσω στον Πετσόου. Έχουμε, εντάξει, είναι εκεί τα.
1: Είναι επαγγελματικό. Πες 20 ευρώ που δώσε.
2: Ναι, αλλά βλέπω πολύ αφύρωπες αναμετρήσεις.
1: Μισή τσίχλα τη μέρα είναι.
2: Ναι, μισή τσίχλα τη μέρα είναι ευρώ. Αλλά είναι.
1: Μελετήσεις τους καλύτερους, να πούμε.
2: Ναι, το κορυφαίο team, παιδιά.
1: Αυτό είναι, παιδιά.
2: Αυτό μπορώ να το πω. Έτσι δεν λέω κάτι για μένα, λέω για την ομάδα που έχουμε φτιάξει.
1: Μου λέγε Γιάννης ο Καρατζαφέρης, φοβερό, λέει team, ωραίο. Μου λέγε γιατί είναι σχηματίζει. Θέλω να φτιάξω κι εγώ ένα τώρα, λέει.
2: Ένα team σχηματικό.
1: Καλό team, σχηματικό.
3: Και θα το δώσουν τελικά στο Ρονάλντο, ρε Νίκο.
2: Λες, να το δούμε κι αυτό.
3: Ρε εσύ Νίκο, δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή βλέπω, έχουμε δει πολλά κουφά σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Έχουμε δει, ναι. Να το δούμε κι αυτό.
3: Έχουμε δει πολλά κουφά. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ τα ίδια δεν λέγανε ότι θα το δίνανε στο Μέση γιατί είναι στα πελευταία του κτλ. Και τα δώσαν τελικά στο Μέση. Μήπως τελικά επειδή είναι να τελειώσει ο Ρονάλντο, το έχουν στο μυαλό τους να το δώσουν και στο Ρονάλντο.
2: Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Ρονάλντο και θα παίξει και ακόμα ένα Μουντιάλ. Έτσι πιστεύω.
1: Ποιος?
2: Ο Ρονάλντο.
3: Στα 44, ρε.
2: Ναι. Ούτως άλλως μέχρι τα 43 έχει συμβόλαιο με τους κάτω, με τους Άραβες. Μέχρι τα 43.
1: Φιλέ,
2: δεν κάνει, κάνει υπομονή ένα χρόνο που πρόσεξε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Γίνεται στην Πορτογαλία το άλλο.
1: Ναι.
2: Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
1: Ναι. Ξεθάψε τον Αλέβα να το τελειώσει. Άντε μωρέ τώρα.
2: Εγώ το πιστεύω να ξέρεις. Ένα ευρώ θα το βάζα.
1: Άντε, αηδίεσαι.
2: Για όσους με ακούτε τώρα, εγώ βάζω ένα ευρώ ότι ο Ρονάλντο θα είναι και στο επόμενο.
1: Άντε, αηδίεσαι. Με τόσα με πιάσει.
2: Έλα εσύ, τι αηδίεσαι. Εσύ όμως έστεινε 60 χρονών την Κρίστη Γουάιτ.
1: Τι ήθελα εγώ.
2: Το Ρονάλντο στα 45 να παίξει μπαλίτσα δεν το θες.
1: Άμα είναι να κάνω σεξ με την Κρίστη Γουάιτ και να μην μπορώ να μην πάω.
3: Νίκο,
2: ναι.
3: Πάντως Νίκο,
1: άμα μπορώ να πάω. Θα μπορεί. Το βλέπω δεν μπορεί.
2: Η Κρίστη Γουάιτ ή εσύ.
1: Γιατί για μένα δεν λέω.
2: Έλα φίλε.
1: Πάντως
3: Νίκο, να πω και αυτό για να κλείνω την γραμμή. Ξέρεις τι παρατηρείτε περίτρανα, ότι όποια ομάδα δεν έχει κλασικό σεντερφόρ, κλασικό σεντερφόρ, δεν μπορεί να τσουνήσει. Δηλαδή η Γαλλία αυτή τη στιγμή τσουλάει, έχει προχωρήσει, αλλά από εδώ και πέρα να τη δω τη Γαλλία. Γιατί υπάρχει ένας κλασικός σεντερφόρ, ο Ματετά, ο οποίος όμως δεν χρησιμοποιείται.
2: Καθόλου, τίποτα.
3: Μπράβο. Λοιπόν, δεν παίζει με κλασικό σεντερφόρ η Γαλλία. Και τρανή απόδειξη περί αυτού προχθές, αν δεν έδινε το πέναλτι, άσχετα αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι με την Παραγουάη, θα είχαμε πανηγύρια, θα είχαμε κλάματα, παράταση πήγαινε το μάτς.
2: Ναι,
3: οι άλλοι τους έπαιζαν ξύλο.
2: Αλήθεια λες.
3: Τι αποδεικνύεται, ότι όποια ομάδα έχει βαρύ σεντερφόρ, η Αγγλία το Γκέιν, η Νορβηγία το Χάλαντ, προχωράει. Χωρίς βαρύ
2: ούτε η Αργεντινή έχει σεντερφόρ βαρύ όμως. Ούτε η Αργεντινή έχει.
3: Ναι, όντως ισχύει ότι η Αργεντινή δεν έχει.
2: Ούτε η Αργεντινή έχει. Μην σου πω ότι ούτε η Κολομβία έχει.
3: Και έχει και αυνοϊκό πρόγραμμα η Αργεντινή. Μέχρι τα ημιτελικά είναι βατό το παραμύθι.
2: Γι' αυτό τη βάλαμε μέχρι εκεί και βλέπουμε. Να δούμε, θα έχει πολύ ψωμί. Έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Φτάνει προς το τέλος. Να δούμε πώς θα πάει, αδερφέ. Την αγάπη μου.
3: Και εγώ. Να σε καλά
2: φίλε. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο Ντίνο μου για να πάρουμε και τα μαντάτα μετά με τα γκάλο και δεν συμμαζεύεται. Ναι, εντάξει, και το Λουίς Σουάρες έχει, ο οποίος, εντάξει, αρίας εκεί και δεν σημαίνει, κοντός είναι και ο Λουίς Σουάρες, κάτω από 80 είναι παιδιά.
1: Ποιος?
2: Της Κολομβίας, ο Φορ.
1: Πώς είναι?
2: 78.
1: Κατάλαβα.
2: Ναι, κοντός είναι και αυτός. Έλα φίλε.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ούτε η Ισπανία έχει κλασικό Φορ. Τον ωραία θα
1: πας. Και η Βραζιλία που έγινε, δεν το βάζει.
2: Έλα, καλή εβδομάδα φίλε μου, καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο με τον Νίκο, Κωστή, θα μου επιτρέψει.
2: Παρόν.
4: Ήδη είστε μπαλαδόφατσες, αλλά λίγο έχω σε μια μεγαλύτερη εκτίμηση έτσι τον Νίκο, όχι ότι είσαι λίγο τρυσικός, θα μου, αλλά θέλω λίγο με τον... Ρε Νίκο, να σε κράξω όμως γι' αυτό.
2: Βέβαια, εννοείται. Αν έχει βάση, εννοείται να με κράξει, εννοείται, γιατί μας φεύγουν πράγματα.
4: Όχι, δεν έχει βάση, μωρέ, καμά δεν κάνουμε, άκουσε με.
2: Ναι.
4: Αλλά είσαι μπαλαδόφατσα, η μεγαλύτερη μπαλαδόφατσα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και θέλεις να μου δώσεις φαβορή χώρα η οποία λέει το ποδόσφαιρο σόκερ.
2: Ναι.
4: Εντάξει.
2: Εντάξει. Εγώ δεν μίλησα για ποδοσφαιρικούς.
4: Και φούτμπολ, ένα άθλημα που παίζεται με τα χέρια.
2: Δεν μίλησα. Δεν πιστεύω για αυτή την πρόβλεψη που έκανα. Δεν έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Έχει να κάνει με τα εξωαγωνιστικά.
4: Επειδή σε ακολουθώ χρόνια λοιπόν και μου έχεις μάθει και το value bet.
2: Έτσι.
4: Για εμάς έτσι από.
2: Και το value bet.
4: Το Βέλγιο με τη χρυσή ομάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε τίποτα. Θα το κάνει τώρα που δεν το περιμένει κανείς.
2: Λες, εάν το δω και αυτό ρε φίλε, πραγματικά το ποδόσφαιρο θα μας δώσει άλλο ένα μάθημα.
4: Πρώτη φορά παίρνω, θα σε πάρω και αύριο.
2: Σε περιμένω. Εάν το δω και αυτό, πραγματικά, δηλαδή το Βέλγιο, εάν καταφέρει να πετύχει πράγματα τώρα που είναι όλοι στη δύση τους. Κουρασμένοι, μεγαλωμένοι και δεν το έκανε όταν.
4: Γι' αυτό τα αγαπάμε,
2: ναι. Να σε καλά. Ένα ακόμα θα πάρουμε τελευταίο. Αλλά το Βέλγιο, ρε φίλε, τώρα πραγματικά, αν τα καταφέρει τώρα με γυρασμένο Λουκάκου, με 35 τον Ντεμπρούνε, δηλαδή αυτή η ομαδάρα, με Αζάρ τότε, 25, 26, 28 που γάζωναν σε όλη την Ευρώπη να μην πάρουν τίποτα.
1: Ο Ντεμπρούνε με τον Λουκάκου,
2: ναι.
1: Άμα μπουν στο Λούσιφερ και μπουν με την Κρίστη, δεν θα αντέξει κανένα.
2: Δεν θα αντέξει. Μόνο εσύ αντέξει, αγόρι μου τελικά. Μόνο ένας αντέχει με Κρίστη Γουάτ. Κατάκια. Λοιπόν, τελευταίος και πάμε στο χάρι μας. Έλα, φίλε, λίγο γρήγορα, ναι.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Πρόσφατα, παίρνω παιδιά.
2: Καλώς όνα.
5: Ήθελα να πω πριν που λέτε για την Αμερική και όλα αυτά.
1: Και φίλε, είσαι κάτω από ένα 80. Φίλε, είσαι κάτω από ένα 80.
5: Όχι, ένα 83 είμαι.
1: Σε βλέπω πολύ γρήγορα να πούμε.
2: Ωραίος, ναι, καλώς. Ναι, ωραίος,
5: καλώς. Ναι. Ήθελα να θυμίσω η Ρωσία πώς το πήρε. Θυμάσαι πώς το πήρε το Μουντιάλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Πήρε η Ρωσία Μουντιάλ.
2: Δεν το πήρε ως Ρωσία, ως ΣΣΟΥΔΟΥ το πήρε. Ως Σοβιετική Ένωση.
5: Ναι, και έγινε μετά ντόπινγκ και έγινε.
2: Καλά, εντάξει.
1: Πότε πήρε η Ρωσία Μουντιάλ.
2: Παλιά δεν είχε.
5: Θέλω να πω ότι και η πολιτική παίζει ρόλο.
1: Πότε πήρε η Ρωσία Μουντιάλ.
2: Περίμενε λίγο να το δω.
1: Πήρε η Ρωσία Μουντιάλ ποτέ.
5: Έκανε που το έκανε εννοώ.
2: Α!
1: Πότε πήρε η Ρωσία Μουντιάλ.
2: Που πήρε διοργάνωση. Λέω και εγώ τώρα έφαγα πρόλογο. Λέω τι γίνεται, ρε. Πήρε η Ρωσία Μουντιάλ και κοιόμαστε εδώ με το ραπ. Και λέμε τι, πότε το πήρε, ρε φίλε.
1: Μας μπέρδεψε.
5: Ναι, τη διοργάνωση πώς πήρε. Θυμάστε αυτό.
2: Α, το πώς πήρε διοργάνωση. Μουντιάλ έχουν μόνο συγκεκριμένες χώρες, παιδιά. Είπαμε. Γερμανίες, Δυτική Γερμανία, Ιταλίες, Βραζιλίες, Γαλλίες, Ουρουγουάη, αυτές. Ισπανία.
5: Παίζουν τα πολιτικά, παίζουν.
2: Παίζουν τα πολιτικά, ναι. Παίζουν,
5: ναι,
2: να δούμε.
5: Και άρα παίζει και αυτό, πιστεύω.
2: Θα δούμε. Πάντως θυμίζουμε, να σε καλά, γρήγορε. Το επόμενο Μουντιάλ είναι στο Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Το επόμενο.
1: Μαρόκο,
2: Πορτογαλία, Ισπανία. Εδώ πρέπει να πάμε, ρε φίλε. Δίπλα θα είναι. Και το μεθεπόμενο στη Σαουδική Αραβία.
1: Μετά θα είμαστε και γέροι. Εγώ θα είμαι πολύ γέρος.
2: Πόσο θα είσαι, σε 8 χρόνια. 58 και 8, 66. Μια χαρά θα είσαι.
1: Σε ηλικία θανάτου θα είμαι.
2: Ναι, εγώ θα πλησιάζω στα χρόνια σου στα επόμενα δύο Μουντιάλ.
1: Όπω τι γεροντάρε θα είμαι.
2: Φίλε, δεν μπορώ να συμβιβαστώ. Δεν συμβιβάζομαι και συνεχίζω να κάνω ό,τι έκανα πιτσιρικά ακόμα. Έτσι.
1: Κοίταξε,
2: όταν σταματήσω, τότε θα δαγκώνομαι.
1: Ποια το είπε μια διάσημη.
2: Ναι.
1: Όμορφη διάσημη που γερνάει. Λέει δύο ημέρε. Ή να γεράσουμε, το πρώτο, ή να πεθάνουμε. Τι από τα δύο θες.
2: Ναι.
1: Να γεράσω.
2: Ο Ιφαντίνο έγλυφε τον Πούτιν τότε το 2018. Τώρα ήρθε η ώρα να γλύψει, λέει, και τον λέω τεράστιο Γιώργο Μάτζιο, ο οποίο πληρώνει για αυτό ασύστολα.
1: Τώρα ρε Μάτζιο, τώρα.
2: Κορυφαίο.
1: Εντάξει.
2: Ο ιστορικότερο μου συνεργάτη.
1: Εμεί γλύφουμε να πούμε το Μιστακίδη και το Σαββίδη τώρα. Σε πείραξε άλλο που γλύφει τον Πλανητάρχη, να πούμε. Κουλ. Cool.
2: Βέβαια. Καλά σου λέει. Ναι, χαλάρωσε, μην τρελαίνεις.
1: Λοιπόν, γλύφαμε το γούμενο εδώ πέρα πριν μερικά χρόνια τώρα.
2: Πριν πάμε σε αποτελέσματα.
1: Και το σκόρδανα από
2: πέρα. Έλατε, τώρα το σκόρδανα.
1: Ιφαντίνο, να πούμε τώρα. Μιλάμε, εδώ γλύφεται το κάθε βουλευτή, να πούμε.
2: Νικόλα, επειδή πια πιέσει χρειά, Νικόλα.
1: Και τα γενέθλια, βρε. Και γενέθλια πρόκειται να με φτιάξει. Δεν πήρα τηλέφωνο, πρόκειται πολλά, βρε.
2: Λοιπόν,
1: Τρέχουμε την Ηρακλάπιο Ρώσο, βρε τώρα, βρε!
2: Ξεκίνησε!
1: Δεν υπάρχει τίποτα τσάλιο, το παντελόνι δεν έχει μέσα, βρε τσίχλα, στη μορόλα έχει, βρε!
2: Ξεκίνησε η διάθεση των διαρκείας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες σε σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα,
2: αλλά
1: μάλιστα.
2: Είναι νορμάλ, εγώ θα πω γενικά. Έτσι, γενικά, οκ, 230 η ανανέωση στα λευκά. Με νέο στήριο 250, υπάρχει και το οικογενειακό πακέτο που μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, μπαμπάς γιο 3,5 εκατοστάρικα. Πάρα πολύ καλό αυτό. Έτσι να πάρεις το. Και θυμίζουμε ότι φέτος στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ τα δημοσιογραφικά θα ξυλωθούν και θα μπει κερκίδα. Και οι δημοσιογράφοι θα πούμε στα πλάγια. Εκεί θα είμαστε του χρόνου.
1: Στα πλάγια θα σε έχουν.
2: Στα πλάγια θα πάμε. Κλείνοντας, πριν δώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρη, να πω ότι έχω μια ενημέρωση στο μπάσκετ ότι ο ΠΑΟΚ προσεγγίζει Κλάιμπερν και επίσημα.
1: Πόσα για το τριάρι.
2: Πολλά. Πολλά. Είναι στην Μπαρσελόνα, πάει να το δελεάσει με ένα αστρονομικό ποσό για τα ελληνικά και δεδομένα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορέσει να το δελεάσει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα. Ότι δελεάζει πάντως Κλάιμπερν, αυτή την ενημέρωση την έχω και δεν αμφισβητείται.
1: Τι ουρά είναι αυτή που έχει.
2: Έχω ουρά παντού.
1: Δεν
2: τι
1: είναι
2: να κάνουμε.
1: Αυτή είναι κεραία, δεν είναι.
2: Έχω ουρά παντού. Έχει τι ουρά, να κάνουμε.
1: Μπράβο.
2: Χάρη μας, τώρα η δικιά σου ουρά τι λέει για τον Γκάλο.
6: Πολύ...
2: Είναι τρελαίνεσαι. Οι άλλοι το πρωί 8 και 4 ήμουν κάτω και ήταν μέσα στο στούντιο και λέγανε για κάτι κομματικά. Μην τρελαίνεσαι
1: από μένα. Ναι. Πάλι τα κομματικά.
2: Τα κομματικά.
1: Τα κομματικά. Καλοκαιριάτικα, μωρέ τώρα.
6: Ναι. Κωστή.
1: Τι θα δώσουμε... τα κομματικά, μωρέ. Δεν υπάρχει βράκο,
6: μωρέ. Λοιπόν, Κωστή, πες μας. Στο ερώτημα, ποιος κάνει το καλύτερο μουντιάλ και ποιος αξίζει να το κατακτήσει. Ποιο θεωρείς εσύ καλύτερο, η πρώτη επιλογή. Το Χάλαντ, το Μέση, το Γκέιν ή τον Εμπαπέ.
1: Το Μέση είναι, θα βάλανε.
6: Λες,
1: 100%.
6: Νικόλα.
2: Είμαι ανάμεσα σε Μέση και Παπέ, γιατί η Γαλλία συνολικά δείχνει καλύτερη εικόνα.
6: Λοιπόν,
2: για να δούμε.
6: Τελευταίος έρχεται ο Κέιν με 13%.
2: Η Αγγλία χθες έκανε ό,τι έκανε. Αυτό ναι. Ήταν. Η μαγιά της Αγγλίας ήταν το χθεσινό μάτς. Ναι. Μέχρι τώρα είχε προβληματίσει. Αμέσως, αλλά είναι μαγιά, έτσι.
1: Με 14-2 που.
2: Πιο... νωρίς με την Κροατία. Μετά τα άλλα μάτς ήταν και προβληματικά. Και εκεί ήταν καλή. Ναι.
6: Αμέσως μετά έρχεται ο Εμπαπέ με 21%.
2: Α, δεν το χωνεύει κανένα στο Εμπαπέ, έτσι.
6: Προχτές το... ίσως ναι, έγινε λίγο συμπαθής που έφαγε το ξύλο παραπάνω. Ξύλο, ναι. Αλλά γενικότερα έχει ένα φανκατενισμό που δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό δικό μου είναι το κλειδό άκλυψη. Ναι, ναι. Φανκατενισμό, να πούμε.
2: Είναι μέσα στα μπαμπινιό τη Παύλα Ραπτόπουλου.
6: Και τώρα Κωστή έχουμε ένα με 33 και ένα με 34%.
2: Ο μάχη δηλαδή μέση. Χάλαντ,
6: Μέση Χάλαντ. 33 και 34.
2: 33 Χάλαντ θα πω, 34 Μέση.
1: Και εγώ.
6: Έτσι ακριβώς, 33 ο Ερικ Χάλαντ, αμέσως μετά 34 ο Λιονέλ Μέση.
2: Διαστημική είναι και οι δύο.
6: Ναι.
2: Εγώ θα πω. Και οι δύο είναι διαστημικοί. Με διαφορετικό τρόπο παιχνίδι.
1: Αυτή άμα ήταν μαζί τώρα.
2: Το θέμα είναι ποιο θα μάρκαρει, γιατί κανένα δεν μαρκάρει. Ούτε ο Χάλαντ μαρκάρει.
1: Έχει 4-8.
2: Τρέχουν οι άλλοι και αυτό όταν την μπάλα την πάρει εκεί πέρα θα κάνει ένα κατοσούρε.
6: Αυτά τα αποτελέσματά μας.
2: Μέση και Χάλαντα αγώνα
6: 33-34.
2: Τελειώσαμε κύριε, αυτοί ήμασταν για σήμερα. Αύριο πουρνό με την Αυγούλα.
1: Τι πουρνό.
2: Τι έχει πάλι αύριο. Αμερική, Βέλγιο. Θα ξενυχτήσει.
1: Τι ώρα.
2: Τρεις η ώρα, καλές 5-5.30. Ελπίζω να βάλω ξυπνητήρι.
1: Πάρε.
2: Τι να πάρω.
1: Χάπι νικοτίνης.
2: Τι λέει, άσου, έχω γονατίσει τώρα. Είμαι άϊπνος. Έχουμε και γυρίσματα δουλειές τώρα. Να δούμε πότε θα κοιμηθούμε. Φεύγουμε. Μελατονίνη. Ναι, αλλά Τετάρτη θα ξεκουρασούμε, θα κοιμηθούμε λίγο μια μέρα.
1: Μια μέρα.
2: Ναι. Κοιμηθούμε νορμάλ, μια ώρα, 12.30.
1: Μια μέρα, έλεος.
2: Λοιπόν, φεύγουμε, έρχονται πλακοτελίσσες, αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος. Είδες τι ρετροεφημερίδα έφερα, ε. Με τα ραφάλ του. Θα την αφήσω να την.
1: Κάει και το ποδήλατο μας. Μόνο η τρόμπα έμεινε.
2: Έμεινε η τρόμπα. Θα μας τα πει το μεσημεράκι λίγο μετά τη μία. Να περνάτε υπέροχα, Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό.
7: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο του 2002 αποτέλεσε τη μεγάλη προσωπική δικαίωση του Ρονάλντο. 4 χρόνια μετά τη μεγάλη περιπέτεια υγείας πριν το τελικό με τη Γαλλία στο Παρίσι, και αφού μεσολάβησε ένας πραγματικός εφιάλτης με 2 σοβαρούς τραυματισμούς στα γόνατα που απείλησαν ακόμη και την ίδια την καριέρα, ο Βραζιλιάνος Superstar φώναξε παρόν. Πολλοί πίστεψαν πως δεν θα επέστρεψε ποτέ στο κορυφαίο επίπεδο. Εκείνος όμως εμφανίστηκε στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας αποφασισμένος να αποδείξει το αντίθετο. Με το χαρακτηριστικό του κούρεμα που άφησε εποχή και απίστευτη αποτελεσματικότητα, ο Ρονάλντο πέτυχε 8 γκολ στη διοργάνωση και οδήγησε τη Βραζιλία μέχρι την κορυφή. Στο τελικό, απέναντι στη Γερμανία, σημείωσε και τα 2 γκολ της νίκης με 2-0, χαρίζοντας στη Σελεσάο το 5ο παγκόσμιο κύπελο και ολοκληρώνοντας μία από τις πιο συγκινητικές επιστροφές στην ιστορία του αθλητισμού.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
14: Καλημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στο ωραίο καστρό, η οποία έχει περιοριστεί πάντως στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Το τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου έφτασε μέχρι την Αττική και την Κόρινθο. Ο 76χρονος που την προκάλεσε με το όχημά του αρχικά προσήχθη, στη συνέχεια η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη και έμεινε ελεύθερος εν όψη της προκαταρκτικής εξέτασης. Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των δραστών των 3 επιθέσεων με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων απέφερε και τον φωνικό τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας σε ραδιοφωνική της συνέντευξη η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν προσέλθει στις κάλπες. Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, αφού οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα και για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και προσέκρουσε σε γιοταχή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
18: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος.
17: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
18: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος.
17: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
19: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
20: Διψά για.
19: Και στα μεγάλα ματς, βίκοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
0: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
22: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
21: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
23: Nexus Facility, παρακαλώ.
21: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
24: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
25: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
24: www.nyc.gr.
26: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688. 88.
27: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
29: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
28: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
29: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
28: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
29: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
28: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
30: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
28: Σιγά μη τάφινα.
30: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
31: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
34: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάνε ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
35: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
36: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
37: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
38: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
37: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
38: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
37: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
39: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. She knows it. She knows
3: it. She ain't afraid to show it. She knows it. Και έρχεται ο συμπαθέστατος κύριος εδώ που εκφωνεί το σήμα μας, ας το πούμε έτσι, και σου λέει ανεβάζοντας την ένταση. Έλα εσύ να ξενυχτήσεις ρε Anchorman, έλα να ξενυχτήσεις, να έχεις βάλει ξυπνητήρι, να σηκωθείς 3 παρά 10, ξέρω εγώ, καφέ να ανοίξεις το μάτι και να σου λένε ότι μία ώρα μετά θα αρχίσει το μάτι. Έλα εδώ, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για μπάλα σήμερα. Ανεβάζοντας την ένταση. Εν τω μεταξύ, όντως έχω μέσα μου. Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχω μέσα μου.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
3: Έχω μέσα μου αυτό την. Πώς να σου πω, ρε φίλε, μόλις τελειώνει ένα μάτς που είναι. Απ' την κούραση δεν μπορείς να κοιμηθείς. Πιστεύω ότι σε κάθε πεντάλεπτο θα με πάρει ο ύπνος. Οπότε έχει το νου σου. Βλέπω έχει πάλι μια μικρή καθυστέρηση.
4: Ωραία, επιτέλους.
3: Επιτέλους τι, που έχει καθυστέρηση.
4: Όχι, που θα κοιμηθείς και θα μιλάω μόνος μου.
3: Για να σε δω. Μπορώ να κοιμηθώ από τώρα, αν μου πεις το OK, εγώ είμαι εύκολος. Φίλε, είχε καθυστέρηση στην έναρξη και στην Ολλανδία το μάτς.
4: Δεν το κανονικά. Είδα. Δεν το είδα.
3: Ναι. Μπορεί να ξεκίνησε κανονικά, δηλαδή στην Ολλανδία. Γιατί άλλος καιρός, ξέρω εγώ.
4: Ναι. Τι να σου πω.
3: Ναι, τι να σου πω. Ίσως ότι δεν μ' ακούς. Θέλω να πω γιατί αν μ' άκουγες.
4: Σ' ακούω κανονικά, ρε Γιάννη. Σ' ακούω, ρε
3: Γιάννη. Τα αστεία σου τα κρύα ή θα λύσεις κάτι άλλο. Αλλά τι να σου πω, είναι η πιο. Εντάξει.
4: Όχι, ειλικρινά, είδα το Βραζιλία, Νορβηγία και μετά κοιμήθηκα. Σιγά μην καθίσω να ξενυχτήσω να δω την Αγγλία, ρε φίλε. Επαγγελματίες είμαστε.
3: Σιγά το μάτς, μωρέ. Λοιπόν, η πλάκα τέλος μόλις άρχισε. Χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Λίγο να πάμε στα καθέκαστα, τα οποία βέβαια εσείς θα θυμάστε πολλές φορές καλύτερα από εμάς. Γιατί έχει να κάνει με τους διαγωνισμούς μας και έχει να κάνει με το πόσο χαρούμενοι γίνεστε και πόσο φοβεροί είμαστε. Απλά να θυμίσω ότι και σήμερα έχουμε δύο πολύ μεγάλα δώρα μέσα από την εκπομπή. Λίγο πριν τις 12 θα πούμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα πάρει ένα γεμάτο 100 ευρώ πομποδέκτη Eway. Και στη δεύτερη ώρα θα πάμε στην τρίτη εβδομάδα κληρώσεων για ένα ζευγάρι γυαλιά Ελίου σε κάθε εκπομπή από τα οπτικά Ζωγράφος.
4: Για πες τώρα brand name.
3: Και αυτή την εβδομάδα αλλάζουμε τώρα. Φέρνουμε ποιον φέρνουμε, τον Θωμά. Το Θωμά τον Χίλφιγκερ.
4: Ναι.
3: Ή Τόμι για τους φίλους. Ο Τόμι Χίλφιγκερ. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Τόμι Χίλφιγκερ κάθε μέρα από αυτή την εδώ την εκπομπή.
4: Λίγο πριν. Τι ωραία πράγματα.
3: Ωραία πράγματα γιατί έχει και ήλιο. Άμα είσαι μια χώρα που είχε συννεφιά και βροχή και ερχόταν ο οπτικά ζωγράφο, α πούμε, στην Αγγλία. Στην Αγγλία έχει γυαλιά ηλίου.
4: Πώ δεν έχει, ρε φίλε, χαζό είσαι.
3: Ναι. Αλλά είναι έτσι δημοφιλή. Τι να τα κάνεις τα γελέλο. Εκεί θέλει μάσκα, αναπνευστήρα. Ναι. Δώρο αυτή την εβδομάδα. Μία μάσκα και ένας αναπνευστήρας.
4: Εκεί που θα έχουν πρόβλημα είναι που 6 μήνες το χρόνο είναι μόνο σκοτάδι.
3: Σκοτάδι, σωστό.
4: Ναι.
3: Πού έχει 6 μήνες σκοτάδι.
4: Κάπου έχει 6 μήνες μόνο σκοτάδι. Δεν έχεις δει και ταινίες θρίλερ. Εντάξει, 6 μήνες. Όχι, μπορεί 6 μήνες να είναι υπερβολικό, αλλά είναι κανένα.
3: Ξέρω κάποιες περιοχές, κάποιες χώρες, αν μην ρωτάς παραπάνω, που μπορεί να έχει 2 ώρες νύχτα.
4: Όχι, ρε. Είναι απόλυτο σκοτάδι και είχαν βγει τα βαμπύρ και τους είχαν φάει όλους. Ναι, και προσπαθούσαν, ρε παιδί μου, μέχρι να γίνει ξανά φως να επιβιώσουν. Πολύ ωραία σειρά.
3: Με την Αγγελική
4: 30 νύχτες, κάπως έτσι λεγότανε.
3: Καλό.
4: Ναι, ναι.
3: 30 νύχτες, 0 μέρες δηλαδή. Αυτό είναι
4: ναι, αυτό ακριβώς, ναι.
3: Φοβερό. Φοβερό. Ο Γιώργος Ζαΐρης είναι στην Ολλανδία, όπως ξέρετε. Βλέπει τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει από 4 σε 4, όπως είναι ο τίτλος.
4: Άρα δεν χρειάζεται μεταγραφές. Άρα είναι καλά η ομάδα. Και άρα σταματήστε να ζητάτε μεταγραφές και μην μας πάτε τα νεύρα, έτσι.
3: Εντάξει, τίμιος ο Λύση. Ζήτησε μεταγραφές.
4: Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Έχουμε έτσι αρκετά ηχογραφημένα, ελπίζω.
3: Γιατί εγώ προς το παρόν πάντως δεν το βλέπω για τα ηχογραφημένα.
4: Εντάξει, ο Δίτζη που είναι πίσω είπε θα μας τα φτιάξει. Ελπίζω μέσα στην εκπομπή.
3: Και μέσα στην εβδομάδα. Επειδή άρχισε μόλις τώρα, θα πάει καλά αυτό.
4: Δίτζη, όχι, ο Δίτζη είναι επαγγελματίας. Εντάξει, λίγο θέλει, όχι σπρόξιμο, με την έννοια ένα παρακαλετό, μια υπενθύμηση.
3: Ναι, ένα σκούντιμα.
4: Ναι, δηλαδή τον πήρα τηλέφωνο 10 και 20, του λέω κάτι ηχογραφημένα. Έστειλε και εσύ, έστειλε και ο Πάγκο. Εντάξει, ρε, θα τα έχετε. Ευχαριστώ, Δίτζη.
3: Πώς το λέγα το χωριό του Πόποτα.
4: Κολοκοτρονίτσι.
3: Έπεσε δουλειά στο Κολοκοτρονίτσι.
4: Ναι. Εν τω μεταξύ, όταν ρωτάω τη Λίλα, έχουμε production, μου λέει φυσικά και έχουμε. Λέω, σφίγγω τη γροθιά μου, λέω όλα έτοιμα θα είναι. Το σηκώνει ο Δίτζι ο αδερφός μου. Εντάξει, θα τα φτιάξουμε, μωρέ. Έτσι, ρε Δίτζι, έτσι.
3: Είναι το ωραίο το ανέκδοτο που είναι.
4: Ναι.
3: Που λέει, ας πούμε, πώς λεγόταν. Που θέλει κάποιος να πάει, πώς το λέει, να πάει ένα ταξίδι.
4: Ναι.
3: Και μπαίνει, ας πούμε, στο ταξί, αλλά έχει κίνηση. Δεν φταίει ο ταξιτζής. Είναι μπλοκαρισμένοι όλοι οι δρόμοι.
4: Ναι.
3: Και είναι, ας πούμε, να λίγο υπερβολή για τη μυθοπλασία. Είναι να πετάξει, ας πούμε, Παρασκευή και είναι Τετάρτη. Λέει, πότε πετάς? Παρασκευή. Εντάξει, ρε. Τετάρτη, ρε. Οκ, κάθεται αναπαυτικά, περνάει αυτή η κίνηση. Πέμπτη, πότε? Παρασκευή, ναι. Και μετά του λέω, ταξιτζής, κάποια στιγμή. Παρασκευή πρωί ή απόγευμα? Του λέει απόγευμα. Εντάξει. Άμα είναι απόγευμα, εντάξει.
4: Μας βρίσκεται λοιπόν.
3: Έτσι ακριβώς το ανέκδοτο, αλλά το γενικό νόημα το πιάσατε. Νομίζω είναι πολύ καλύτερο.
4: Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή θα τα ακούσουμε όλα. Τα ηχητικά. Αυτό θέλω
3: Νίκο,
4: να πω.
3: Νίκο, να πω να προλάβω το φίλο τον Νίκο, ο οποίος δικαιολογημένα έχει και αυτό στις αγωνίες τα μηνύματά του, ρωτάει για μεταγραφές κτλ. Προφανώς και θα συζητήσουμε για τον Γιώργο που βρίσκονται και τι γίνεται με τη μεταγραφή διαδικασία του ΠΑΟΚ. Εννοείται, έτσι.
4: Ναι.
3: Τα βάλουν σε μια σειρά, γιατί είναι ενδεικτικό βέβαια και της αγωνίας και του ακροατή εδώ και για ακροατών. Τι γίνεται με τις μεταγραφές, τα πούμε όλα αυτά. Το προλαμβάνω και λέω γιατί λέει διαβάστε μηνύματα αυτά κτλ. Τα διαβάσουμε όλα.
4: Λοιπόν, βρίσκεται στο Facebook εκεί που υπάρχουν οι δύο παικτούρες που είναι ο ένας ο Κέιν και ο άλλος ο Χάλατ. Εντάξει, αυτοί οδηγούν τις ομάδες τους. Ο Χάλατ,
3: ο οποίος. Ο Μπέλιχαμ τα βάλε. Και ο Κέιν έβαλε πέναλτι. Βέβαια, ο Κέιν του έδωσε την ωραία σιτ παρεβάλε. Και ο Μπέλιχαμ εκεί. Νιώθηκε ο Μπέλιχαμ. Νιώθηκε ο Χάλατ. Κίνηση φοβερή του αρχηγού της Νορβηγίας που έδωσε τα τύμπανα στο Χάλατ να δώσει αυτό το. Αού, αού, πώς το κάνουν αυτό.
4: Ναι.
3: Αυτό ωραίο δεν όμως, είναι κλεμμένο από την αρχαία Σπάρτη. Στην ταινία 300 δεν λέει Σπάρτανς, τι λέει κάτι αυτά που λέει.
4: Ναι.
3: Ποιο είναι το επάγγελμά σας, ας πούμε, τι λέει και αυτοί κάνουν. Αού, αού, δεν κάνουν τέτοια. Τι ήρθα να μας πει τώρα δηλαδή.
4: Δεν έχεις δει κανένα σύριαλ με Δανούς, Νορβηγούς και τα λοιπά εποχής.
3: Για βάλε με στο. Με Βίκινγκ.
4: Τι
3: δηλαδή.
4: Να βάλω, δεν πήρα. Ναι, με Βίκινγκ, ρε φίλε.
3: Άρα το έχουν και αυτοί, δεν το.
4: Το έχουν, ναι, δεν το είδανε στην τηλεόραση στο Netflix από το... για να το πάρουνε. Το έχουνε παράδοση.
3: Εντάξει.
4: Εντάξει. Μας βρίσκεται λοιπόν εκεί στο Facebook που έχουμε και φωτογραφία μεταξύ άλλων και του Σπανούλη, το ξέσπασμα το οποίο θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Γιατί το έχουμε και αυτό. Ναι, τον Ρασβάλου Τσέσκο ανάμεσα στους Εμμύριδες, γιατί ανακοινώθηκε και επίσημα μαζί με το επιτελείο του. Φάση από το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με άπαντες να αποθεώνω το Θημιάνη για τον γκολ το οποίο πέτυχε κόντρα στη Βέσερλο. Και δίπλα, επειδή έχω και πρόβλημα με τα μάτια, είναι ο Νίκολιτς ή η Παπαχαζομάρα?
3: Όχι, Νίκολιτς, πολύ σωστά. Τι πρόβλημα έχεις με τα μάτια, το κοιτάξουμε όταν έρθεις.
4: Όχι, είναι μικρή φωτογραφία και πρέπει να φτάσω πολύ κοντά, ρε Πάγκο. Φοράει και καπέλο, πού να καταλάβω.
3: Άρα σε μια τελική ανάλυση φταίει ο Πάγκος για τη μικρή φωτογραφία που έβαλε.
4: Όχι, εγώ ρε παιδί. Ο άλλος μπορεί να το είδε να το τσαλάκωσε από την πρώτη, ρε φίλε.
3: Εγώ σήμερα έχω... το πρωί αναχώρησε και έρχεται να σε βρει.
4: Και ο Αλεξίου επίσης.
3: Και ο Αλεξίου, ναι.
4: Ναι. Όχι, το λέω.
3: Και ο Γιώβιτς και ο Βίντα και. Έρχεται στο Appledorn. Appledorn δεν είχε πάει ο ΠΑΟΚ σίγουρα μία φορά τουλάχιστον.
4: Ο Appledorn, ναι, στο Appledorn δεν πήγε μία, πήγε παραπάνω, αλλά έχει χρόνια να πάει. Η αλήθεια είναι ότι ήθελε να πάει φέτος την ώρα που ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά το είχε προλάβει το προπονητικό αυτό κέντρο Παναθηναϊκός από τη Χαμάρα.
3: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός είναι στο Appledorn, θα πάει και η ΑΕΚ εκεί ή φεύγει ο Παναθηναϊκός τώρα?
4: Λογικά πρέπει να, ή να φεύγει ή να αλλάζει προπονητικό κέντρο και να πηγαίνει κάπου αλλού. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν σίγουρα στο Appledorn.
3: πόσο ρε φίλε είναι το Apple, ναι. Τι είναι Las Vegas, πώς, τι έκταση έχει το
4: Apple? Όχι ρε φίλε, πώς... δεν είναι, είναι ένα ωραίο προπονητικό κέντρο με πολύ ωραία γήπεδα. Για μένα είναι από τα καλύτερα, αυτό και στο Horst είναι τα καλύτερα. Όχι ότι εδώ στο Zaltbommel δεν είναι καλό, αλλά ειδικά και του Appleton και του Horst είναι και μέσα στο δάσος. Δηλαδή το ξενοδοχείο είναι μετά μέσα στο δάσος. Δεν σου λέω ότι κακοπερνούν εδώ τα παιδιά, πέραμε με τα ποδήλατά τους, αλλά είναι άλλη περιοχή. Δεν είναι αυτό που λες ότι είναι το προπονητικό μέσα στο δάσος κτλ.
3: Ναι, τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Έφυγε από εγώ. Αυλαία έπαιξε με τον Άγιαξ, νίκησε 3-1. Σου λέει αυτό είναι, drop the mic, έφυγε.
4: Ναι, ναι. Και πάνε τώρα εκεί η ΑΕΚ.
3: Έτσι.
4: Κονομάει καλά.
3: Καταπονημένο χόρτο τώρα θα βρούνε, θα πρέπει να το
4: ναι, καλά.
3: Γιατί ρε Γιώργο,
4: καλά. Άστο ρε φίλε, πλάκα κάνε.
3: Τι πλάκα.
4: Όχι, δεν είμαι γεωπόνος, ξέρουμε πολύ καλά στην Ολλανδία τι γίνεται. Άμα παίζουν στην Ολλανδία 24 ώρες το 24ωρο παιχνίδι,
3: ναι.
4: Το χόρτο δεν χαλάει ρε Γιάννη. Άστο
3: είναι
4: τώρα.
3: Αχάλαστο.
4: Αχάλαστο, ναι, αχάλαστο.
3: Έχει υβριδικό χόρτο, βγαίνει μόνο, είναι... Ναι. Terminator, πώς λέγονταν αυτά τα Excalibur που γινόταν, τους πυροβολούσε ναι. Αυτούς εκεί ο Σβαρτζενέγκερ ναι. Που τους κυνηγούσε.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Terminator.
3: Ναι, κόβεις χόρτο, βγαίνει άλλο. Δεν προλαβαίνει να. Φοβερό. Φοβερά χόρτα είναι αυτά. Αυτά είναι χόρτα. Εν τω μεταξύ, όποιοι δεν ξέρω τώρα, στείλτε κανένα μήνυμα να δω. Υπάρχουν ξενύχτες εκεί έξω. Ξενυχτήσατε, το είδα το match, μπήκατε σε διαδικασία. Γιατί τώρα συνάντησα ένα φίλο με εδώ στον δρόμο. Του λέει, μου λέει πω, τι μου τι άλλο αυτό. Λέω, σου αρέσει το ποδόσφαιρο. Μου λέει ναι, και του κάνω μια προσεκτική προσέγγιση. Τον κοιτάω στα μάτια, του λέω, δεν βλέπω να είναι κουρασμένα τα μάτια σου. Λέει δηλαδή, τι δηλαδή, λέει, ξενύχτησες, είδες το. Να, όχι, έφυγες. Έφυγες. Έφυγες. Άμα δεν ξενυχτάς τώρα, Κουλιανός ο Τίμιος, ξέρεις τι μου είπε χθες. Χθες λέω, πριν μπω μέσα, τι μου έλεγε στον διάδρομο. Μου θυμίζει, λέει, η φάση. Μην δείχνεις τώρα προσποιητό ενδιαφέρον, θα σου πω, είτε με ερωτήσεις είτε με ρωτήσεις.
4: Τι σου έλεγε, ρε Γιάννη, λέω. Μου άμα έλεγε... δεν ήθελα να διαφερθώ, θα σου έλεγα και τι με διαφέρει.
3: Σωστό,
4: τι σου έλεγε.
3: Τι σιγαρέ. μου λέει, μου θυμίζει στρατό. Κοιμάμαι, λέει, μία. Βάζω την τρίξη, σηκώνονται με τρεις. Ξανακοιμάμαι αυτά, σπαστό ύπνο, αλλά δεν γίνεται, λέει, διαφορετικά. Μουντιάλ είναι αυτό, σωστό. Αυτός είναι ο ποδοσφαιράνθρωπος. Αυτός είναι. Και γενικώς δηλαδή αυτή είναι. Τώρα εσείς ή δέχομαι, ξέρεις τι δέχομαι, το εναλλακτικό. Ένας που θα πει ότι επειδή κινδυνεύω, ας πούμε, να με πάρει ύπνος λόγω κόπωσης, έτσι. Δεν λέω ότι θα είναι απαραίτητα σούπα το μάτι στις 3 τα ξημερώματα. Κοιμάμαι, σηκώνομαι και το βλέπω μαγνητοσκόπηση το πρωί. Πάλι με ξυπνητήρι δηλαδή για να δω μπάλα. Χωρίς να έχω μάθει το σκορ, εννοείται, έτσι.
4: Ναι, σωστό
3: και,
4: αυτό.
3: Και στις 8.30 9 παρά 9 έχω άποψη για το τι έγινε στο μάτι. Αυτό είναι το σενάριο το εναλλακτικό.
4: Εγώ ξέρεις που το κάνω αυτό, Πάγκο.
3: Πού?
4: Στη Φόρμουλα 1.
3: Sorry, κάτι θυμήθηκα. Για πες.
4: Ναι, αλήθεια σου έλεγα. Υπάρχουν κάποια που είναι πολύ νωρίς το πρωί, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
4: Μπορεί να είναι και 6 ώρα το πρωί.
3: Εσύ βλέπεις έναν ολόκληρο αγώνα Φόρμουλα 1, βλέπεις εσύ?
4: Ναι, ναι, ναι. Φαν. Με τον μπαμπάκα μου μαζί. Καιρός.
3: Άλλο μπαμπάκα. Ο μπαμπάκα σου γίνει πιστευτό, ναι. Το σενάριο. Εσένα δεν σε κοβοντάει.
4: Ναι, ρε, όχι, αλήθεια.
3: Ποιο είναι ο παγκόσμιο πρωταθλητή Φόρμουλα 1 τώρα?
4: Ο Νόρι.
3: Ποιο?
4: Ο Νόρι.
3: Ποιο Νόρι, ο Όντι.
4: Ναι, ο Όντι Νόρι.
3: Πεχτούρα. Χωράει στο μονοθέσιο.
4: Χωράει στο μονοθέσιο, ναι.
3: Λίγο έτσι το σπρώ. Πώς είναι μια βαλίτσα που δεν κλείνει.
4: Πατήστε,
3: δεν κλείνει πάντα. Η βαλίτσα λέει δεν κλείνει. Και πώς γίνεται πάντα κλείνει αυτή η βαλίτσα.
4: Μάλιστα.
3: Πάντα κλείνει αυτή η βαλίτσα.
4: Ωραία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αργότερα.
3: Είσαι ικανοποιημένος και μια ερώτηση κάνω και πάμε στη διάλειμμα. Είσαι ικανοποιημένος με τις προκρίσεις, δηλαδή ήθελες να περάσει η Αγγλία ή το Μεξικό?
4: Ήθελα να περάσει η Αγγλία.
3: Ήθελες να περάσει το Μαρόκο ή ο Καναδάς?
4: Το Μαρόκο.
3: Ήθελες να περάσει η Νορβηγία ή η Βραζιλία?
4: Φυσικά και η Νορβηγία.
3: Άρα είσαι ικανοποιημένος, δεν ξέρω.
4: Μέχρι τώρα καλά. Θέλω να αποκλειστεί και η Γαλλία, αν μπορεί, για να το σηκώσει ξανά η Αργεντινή.
3: Εγώ, φίλε, τη Γαλλία, αλήθεια σου λέω, δεν μου ήταν συμπαθής, δεν ξέρω γιατί.
4: Το καλύτερο ομάδα είναι.
3: Ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ, το Ιφάκι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν μου ήταν συμπαθής. Από προχθές και από την Παραγουάη μου έγινε πάρα πολύ συμπαθής. Και αυτή στην Παραγουάη, εντάξει, παιδιά, είπαμε, ναι, το ποδόσφαιρο είναι για άντρες. Αυτό δεν είναι αντριλίκη όμως.
4: Να σου πω κάτι, Γιάννη.
3: Αυτό που κάνετε, τώρα, ρε Γιώργο, να παίξω δυνατά, να διεκδικήσω την μπάλα, να το κάνω. Αυτά τώρα.
4: Άλλο λέω.
3: Και μου έγινε πάρα πολύ συμπαθή η Γαλλία. Πάρα πολύ συμπαθή. Και ο Μπαπέ περισσότερο.
4: Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά θέλω να σου πω, το πινελίκι που είδα στα social media από παίχτες του στοιχήματος, στο διαιτητή, δεν υπάρχει.
3: Για τις κάρτες.
4: Ναι, όλοι είχαν παίξει τουλάχιστον μια μισή κάρτα στην Παραγουάη, η οποία δεν δέχτηκε καμία.
3: Γιατί, ναι, πολύ καθαρό παιχνίδι, ναι. Καθαρό. Ναι. Να την τιμήσουμε και με fair play. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
4: Πριν πάμε στο διάλειμμα, ένα μήνυμα από τον Γιώργο. Όντως στην Ολλανδία, Γιάννη και Γιώργο, έχουμε πολύ καλά χόρτα.
3: Μπράβο, ρε φεύγε. Δώστε το χρυσό βατόμουρο. Τι έμπνευση. Πώς το συνδύασε Ολλανδία, χόρτο, χορτάρι.
4: Αυτό που λέγαμε για το χορτάρι στο Άπελντον, ναι, ότι έχουν πολύ καλά χόρτα.
3: Δεν το έστειλε. Είπα μπράβο στην έμπνευση.
4: Γιωργάρας, τον είδα τον Γιωργάρας.
3: Τίμιος,
4: μου έστειλε φωτογραφίες πριν έρθει. Στο προπονητικό διάλεξε Γουίνστον και του λέω δεν θέλω.
3: Α, εντάξει, κατάλαβα.
4: Κατάλαβες.
3: Ναι, ωραία. Θα πάμε στο διάλειμμα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα, προσέξτε, ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς έτσι πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης στην Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Χαμηλώστε τα φώτα, δυναμώστε την ένταση. Σμαράγ Μπασάκου, παράθυρο στα σπορ.
0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος μέσα στη Σάντα Μαρία της Βαλένθια. Ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του νεαρού Σαρί στο γόνατο. Την προετοιμασία να συνεχίζεται με διπλές προπονήσεις εν ώψη του αυριανού φιλικού κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακα στις 7 το απόγευμα. Σε τροχιά μεταγραφών κινείται και ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ισλανδό στόπερ Χάρντουρ Μάγνουσον, ευελπιστώντας σε συμφωνία εντός των επόμενων 24 ώρων. Αντίθετα, κοντά στην έξοδο είναι ο Ντούντου λόγω επίσημης πρότασης από τη ρωσική Ακροντολιάτη, ενώ εξετάζεται και η προσφορά της Λεγανές για τον Άλβαρο Τεχέρο. Δυναμικό μπάσιμο στο μεταγραφικό παζάρι πραγματοποιεί ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση 1.000.000 ευρώ στον 35χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό Λορέντζο Ινσίνιε. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής που πολιορκείται επίσης από τη Σαμπντόρια και Πεσκάρα έχει στα χέρια του την ελληνική προσφορά ως την υψηλότερη οικονομικά αυτή τη στιγμή. Σφοδρή κριτική στους διεθνείς άσκησε ο Βασίλης Πανούλης μετά την εντός έδρας ήττα της εθνικής μπάσκετ από την Πορτογαλία με 71-56 και τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε λόγο για άθλια παρουσία και ξεκαθάρισε πως εν ώψη του επόμενου παραθύρου του Αυγούστου θα κληθούν τηλεφωνικά άπαντες χωρίς να γίνει δεκτή καμία απουσία. Από σήμερα το πρωί τίθεται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, περιλαμβάνοντας 4 επιπλέον εντός έδρας αναμετρήσεις για το EuroCup. Η διάθεση του συνοδεύεται από ρεαλιστικές τιμές και το σύνθημα New Era Same Passion, ενώ ξεκινά παράλληλα η ριζική ανακαίνιση των θέσεων VIP. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
3: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
4: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
3: Της Βέχρο φυσικά.
4: Μπερδεύτηκα.
3: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
4: Φύγαμε.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος. Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
18: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη.
9: στον Μπούρτσι, στα Λαλάρια, πάνω στα Βράχια, πάνω στη Βάρκα, δίπλα στη Βάρκα.
19: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
19: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Κιάθο να αποβιβαστούν.
19: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
22: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
24: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ είμαστε τα παιδιά στις 11.30, αν θυμάστε πριν. Χίλι καλή χωράμε, δεν θέλω να γκρινιάζετε τέτοια πραγματάκια αυτά και τα λοιπά. Έτσι. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, σου λέει ο άλλος. Φιλόξους, έχω κάνει φαΐ για 4, εμφανίστηκαν 8. Όλοι θα χωρέσετε, όλοι. Τα ηχητικά είναι ζυγισμένα, στοιχισμένα, έτοιμα για επιθεώρηση. 11 ηχητικά έχουμε σήμερα. Βέβαια, μην το νούμερο δεν είναι πολύ. Είναι ζουμερά. Έτσι θα τα βάλουμε σιγά-σιγά σε μία σειρά. Επίσης, να σας πούμε ότι στα σχόλια που ήδη είναι πολλά, δηλαδή διαβάσω μου το ένα. Στα σχόλια έχουμε βάλει ως εκπομπή τις φωτογραφίες πλέον τις πιο πρόσφατες από την Αλσά, την προπόνηση της ομάδας του Κατάρ. Με μία από αυτές χαρακτηριστική τον Ράσβαν Λουτσέσκου να τα λέει με τον Φιρμίνο. Ναι. Τον Φιρμίνο, τον πρωταθλητή, τον υπερπαιχταρά της Λίβερπουλ. Okay.
27: Okay.
1: Και από πέρσι είναι στην Αλσάτ και τώρα συναντάει τον Λουτσέσκου. Και μάλιστα αυτή η φωτογραφία που σας βάλαμε, την οποία την ανέβασε στα, είναι μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε στα social η ομάδα του Κατάρ, τη σχολίασε και ο Τάισον. Αλλά αυτά που, όπως έλεγε και ο Χάρης Μανουλίδης, μου λέει τη σχολίασε, λέει ο Τάισον αυτό. Έξω μου το έλεγε. Λέω, αλλά στη μετάφραση λίγο χαθήκαμε, δεν μπόρεσαμε να βρούμε τι γράφει ο Τάισον. Γιατί απευθύνεται στο Φιρμίνο το συμπατριώτη του, κατάλαβες Γιώργο, και κάτι του λέει, ας πούμε, δημοσίως. Αλλά δεν κατάλαβα. Κάτι καλό θα του λέει πάντως. Δεν νομίζω να του λέει.
27: Είναι τώρα, μπρε, του λέει, είσαι πολύ τυχερός που έχεις αυτόν τον προπονητή και να έχουμε αναγούλες.
1: Μπορεί να του λέει πού έπλεξες. Δεν μπορείς να φανταστείς πού έπλεξες, πατριωτάκι μου.
27: Πάντως ήταν ο πρώτος ο οποίος φρόντισε να αποστάρει κάτω από την ανάρτηση της Al-Sadd με τη φωτογραφία του Λουτσέσκου. Καλή τύχη, coach, στη νέα σου δουλειά.
1: Για ποιον λες, για τον Τάισον?
27: Ο Τάισον έχει προλάβει ήδη να ευχηθεί ως προπονητής της Al-Sadd ο Ράσβαν Λουτσέσκου.
1: Ωραία. Λοιπόν, λίγο, περίμενε, πριν πάμε λίγο στα αυτά. Άσε με λίγο τώρα εδώ, γιατί έχω.
27: Δεν έχω μιλήσει, ρε Γιάννη. Όχι, 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτο μίλησα, ρε Γιάννη, από το διάλειμμα και
1: το
27: μετά.
1: Λοιπόν, το λοιπόν πρόδειδε ότι θα πήγαινες να πεις κάτι που εγώ δεν το έχω μπροστά μου. Κατάλαβες γιατί το λέω. Το λοιπόν, κάτι γιατί είπες λοιπόν. Έτσι δεν είπες.
27: Ωραία, μίλα. Μίλα, ρε Γιάννη.
1: Τώρα,
27: μίλα να τελειώνουμε, ρε φίλε. Μίλα.
1: Πες ό,τι έχεις να πεις και σήκω φύγε. Αυτό...
27: Μίλα, ρε Γιάννη.
1: Τώρα,
27: μίλα να τελειώνουμε, ρε φίλε. Μίλα.
1: Πες ό,τι έχεις να πεις και σήκω φύγε.

0: Και πάμε τώρα σε ζευγάρι, σε μάτς Νορβηγία, Αγγλία, Αγγλία, Νορβηγία. Ευρωπαϊκό ντέρμπι δυνατό τώρα αυτό. Και με παίχτες που γνωρίζονται από Premier League θα γίνει φάση καλή. Τι γίνει?
1: Πολύ φίλος? Το ξύλο.
0: Θα πέσει, λες.
1: Φυσικά, άμα έχει δει τι ιστορικέ ταινίε, οι Βίκινγκοι κάνανε ντου στην Αγγλία και σκοτώνονταν. Πολλά τα. Μεταξύ του, ρε.
0: Αλληλό, σκοτώνονταν.
1: Ναι, οι Βίκινγκοι είχαν κάνει ντου στην Αγγλία.
0: Ντου από παντού.
1: Δεν έχει δει τη σειρά Βίκινγκ που είναι 8-9 σειρέ.
0: Θα έλεγα ότι έχω δουλειέ να κάνω, αλλά δεν θέλω.
1: Στην
0: να
1: Αγγλία ντου έχουν κάνει, ρε. Ντου. Οπότε θα πάει, πώ το λένε, ο προπονητή τη Αγγλία.
0: Ο Τούχελ, ο Γερμανός.
1: Στα αποδυτήρια και θα πει: οι πρόγονοι σας είχαν δεχθεί επίθεση, ναι, από τους Βίκινγκ.
0: Ο Γερμανός είναι... ναι, ο Γερμανός είναι πιο κοντά στους Βίκινγκ ή στους Άγγλους, ας πούμε, για να τους μιλήσει έτσι εθνικοπατριωτικά.
1: Οι σαν... Γερμανοί είναι φίλοι μας,
0: σαν,
1: δεν ξέρω τώρα.
0: Πώς να σου πω, γενεαλογικό δέντρο, να το πω έτσι. Είναι πιο κοντά οι Γερμανοί στους Βίκινγκ. Τώρα...
1: λογικά, ναι. Και αυτοί άξιστοι ήταν.
0: Ναι. Ο Χάρι Κέιν εν τω μεταξύ, έχει, αφού έχουν τελειώσει οι πανηγυρισμοί αυτά και τα λοιπά, και πάει να κάνει, δεν έχει, είμαι στο γήπεδο ακόμη, και πάει να δώσει, να κάνει δηλώσεις. Άκου φωνούλα τώρα ο αρχηγός της Αγγλίας.
2: Well, Harry, huge congratulations. What a contest, what a win. But I just firstly wanted to ask you what's happened over there by the England goal, because there looks to be some concern.
3: Yeah, Jordan, my place is gone. Hello, just fell over there.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει. Ναι. Ακούς, δεν ξέρω τι είπε. Ούτως ή άλλως με καθαρή φωνή δεν το καταλαβαίνω.
2: I think it says it all, the fact that your voice has gone. That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
3: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something.
0: Λοιπόν, φοβερό, φοβερό, ναι, ναι. Φοβερό. Ναι. Φαντάζομαι ότι μέσα στο παιχνίδι να φωνάζει για πάσα. Πάσα! Είμαι μόνο! Μόνο! Και σου λέει ο άλλος. Και μια φοβερή στιγμή χθες, μετά το τέλος.
1: Κατά... ή να βγει τώρα ένας Μεξικανός δημοσιογράφος και να πει: από αυτούς αποκλειστήκατε.
0: Αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αλλά δείχνει πάω, θα έχουν. Βγάζουν προς τα έξω ένα δέσιμο φοβερό τώρα πλέον και με τον κόσμο, ναι, και τα λοιπά οι Άγγλοι. Την, ναι, ίδια στιγμή που η Βραζιλία έχει μείνει.
1: Άστα.
0: Άστα τώρα, φίλε. Φίλε, είναι δηλαδή μια, όχι μία εκπομπή, 10 εκπομπές μπορούσαμε να κάνουμε. Μιλάμε μόνο για τη Βραζιλία, για το τι έγινε, ας πούμε. Καταρχάς να πούμε ότι ο Αντσελότη είπε ότι συνεχίζω. Δηλαδή δεν είναι, λέει, αυτό το τέλος, αν είναι μια καινούργια αρχή, συνεχίζω τον πάγκο κτλ.
1: Κορόιδο είναι.
0: Αλλά φίλε, το φοβερό είναι που έβλεπα τις δηλώσεις του Κασεμίρο. Ο Κασεμίρο, ο οποίος, ακούσαμε το Χάρι Κέιν, δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί η φωνή του ήταν κλειστή από, ναι, τους πανηγύρους και όλα αυτά. Ο Κασεμίρο δεν μπορούσε να μιλήσει, φίλε, από τα κλάματα, τα αναφιλητά. Ναι. Γιατί έλεγε, μεταξύ άλλων, είπε ότι θα μείνουμε στην ιστορία ως η γενιά που δεν μπόρεσε να κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελο.
4: Achar palavras.
5: E te fez seguir quando você viu esses caras perdendo?
4: Me desculpa, cara. É difícil achar palavras nesses momentos, né? Porque sempre é um sonho, né? Quando você começa a jogar, quando você tem um sonho de jogar futebol. É um sonho.
0: Αυτά τώρα, μετάφραση δεν ξέρω ότι και να. Ότι και
1: εγώ
0: να...
1: ξέρω πάντως, επειδή είδα το πλάνο, έτσι.
0: Ποιο
1: το.
0: Πλάνο?
1: Αυτό, το είδα το βίντεο.
0: Ο Κασεμίρο, ε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Είδα πάνω στις βραζιλιάρες δημοσιογράφους να τον παρηγορούνε. Το χάιδεμα την πλατούλα.
0: Σε λίγο ας πεις ότι έκλαψε και επίτηδες για να ψάξει τα
1: δεν ξέρω, εγώ πάνω σε εκεί, ναι, το χεράκι πήγε στην πλατούλα. Αχ, του Πουτζουτζούκο μου. Αχ, παλικάρι μου.
0: Το οποίο Τζουτζούκο μπορεί να είναι στα βραζιλιάρικα. Θυμάσαι το Πατασί, το Λευτέρι που είχε κάνει Τζουτζούκα.
1: Υπάρχει τραγούδι νομίζω, ρε.
0: Με
1: Τζουτζούκα, με Τζουτζούκα, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά έτσι για Μουντιάλ, φρέσκα.
1: Και δεν είναι εκεί. Και δεν είναι εκεί η εθνική, ρε φίλε. Δεν είναι εκεί η εθνική, ρε φίλε.
0: Τι δεν είναι εκεί? Αυτές είναι καλύτερες όλες οι ομάδες.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει, εννοείται, ρε.
0: Βραζιλιάνικα. Έκλεισε.

0: Πολύ ωραίο στίχος, φίλε, επίπεδο. Δηλαδή μετά. Ναι, ρε, φίλε, μετά το Λευτέρη Παπαδόπουλο πιστεύω ότι είναι αυτή τώρα, ναι. Ναι, ναι.
1: Έχεις πάρει το μυαλό. Θα σβήσω, θα χαθώ. Άμα δεν σε ξαναδώ.
2: Εντάξει,
0: αυτό άμα πήγαινε στην Eurovision θα πηγαίναμε πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Στην Eurovision μπορεί να το παίρναμε.

0: Αυτό τώρα το Τζούκα.
1: Ναι, ναι, ναι, Τζούκα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, τελειώσαμε με αυτά. Πάμε τώρα εδώ στα, βλέπω εδώ στα ηχητικά μας. Λύση, η Κωνσταντέλιας, Χατσίδης.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτά. Α, πάμε λίγο, εγώ θέλω λίγο να ακούσουμε το Βλάντα Νίβιτς, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο, στην Ball Day της Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά νομίζω ότι η ατάκα του για τον Κωνσταντέλια τα σπάει. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Δεν έχω δει καλύτερο Έλληνα παίκτη από τον Κωνσταντέλια. Και πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης, αύριο αν θα το βάλετε στο Real Madrid, μπορεί να παίξει άνετα. Μπορεί να πειραστεί πολύ. Μπορεί να πειραστεί πολύ. Γιατί, κοιτάξτε, ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι μια μονάδα που έχει εγωισμό μέσα. Και, και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Στην ναι. αρχή είπε δεν έχω δει, έτσι.
1: Δεν έχω δει, ναι, ναι, δεν έχω δει.
0: Λίγο, λίγο έτσι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Δεν έχω δει, δηλαδή δεν έχω δει.
1: Ναι, που δεν έχω δει και ότι.
0: Συφραζόμενα, ναι.
1: Ναι, δεν έχω δει. Νομίζω ότι είναι μια εντυπωσιακή δήλωση. Δηλαδή να τον πάρει τώρα, λέει, παίζει στην.
0: Να πω
1: πώς
0: κάτι.
1: Το λένε, στη Ρεάλ.
0: Ναι. Επιτρέπετε. Υπάρχουν κάποιες συνεντεύξεις.
1: Και να μην σου επιτρέπουμε.
0: Ρωτάω, παράδειγμα, έχουμε τώρα που λέμε μια Βλάντα Νίβιτς.
1: Ναι.
0: Ρωτάω εγώ, ας πούμε, τον Νίβιτς. Την άποψή του για τον Κωνσταντέλια. Μπορού λέει για τον Κωνσταντέλια. Λέω, μπορεί να παίξει ψηλό επίπεδο. Ναι, μπορεί να παίξει. Και λέω εγώ, παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, θα μπορούσε. Και αυτό εγώ το παίρνω και το κάνω τίτλο. Θα μπορούσε να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης Κωνσταντέλιας.
1: Σωστό.
0: Δεν λέω κάτι ψέμα. Δεν λέω ακριβώς και όλη την αλήθεια. Γιατί
1: απλά
0: το
1: βγάζεις.
0: Ναι,
1: το βγάζεις.
0: Ο Ίβιτς δεν το ρωτάει κανένας για Ρεάλ Μαδρίτης και τα λοιπά. Ή ξέρω εγώ, δεν το ρωτήσε ο Κώστας. Ποιοι ήσασταν στο στούντιο, Πετρωτός,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Στο παράθυρο,
1: ο Πετρωτός, ο Πετρίδης και ο Καστάνης.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν αποκλεισμένος, δεν μπορούσα να κάνω ερωτήσεις. Λόγω τεχνικού. Όχι, λόγω τεχνικού θέματος, ρε παιδί μου, δεν μπορούσα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλήθεια τώρα. Αποκλεισμένος τεχνικά ήμουν, ρε Πάγκο. Δεν θα δημιουργήσει ίντρικες.
0: Έκαναν αυτό το πράγμα τα παιδιά.
1: Όχι.
0: Και βγήκε αυτό προς τα έξω ότι ας πούμε τεχνικά προβλήματα δεν μας επιτρέπουν να συνδεθεί.
1: Μα δεν μπορούσαν να ακούσει και εμένα ο Ίβιτς. Έτσι μου είπαν τουλάχιστον.
0: Έτσι αυτό λέω. Έτσι σου είπανε, Γιώργο. Τι καλό παιδί αυτό είσαι.
1: Εγώ είμαι καλόπιστος.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, την ίδια στιγμή έχει και ωραίες δηλώσεις του κυρίου Λύση. Είναι το Λύση 1. Θες να πάμε να τις ακούσουμε.
0: Ναι, να τις ακούσουμε. Δύο αποσπάσματα έχουμε. Αυτές είναι μετά το παιχνίδι με τη Βέστερλο.
1: Μπράβο, ναι, γιατί το ρωτάνε για τον Κωνσταντέλια και απαντάει.
0: Ωραία.
1: Τη μετάφραση θα την πούμε αμέσως μετά, έτσι κι αλλιώς είναι σύντομο.
0: Μπράβο.
1: Ο Κωνσταντέλιας, λοιπόν, λέει ο κύριος Λύση, είναι σίγουρα ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Πρέπει να δουλέψει σκληρά, γιατί μπορεί να είναι καλύτερος από ό,τι τώρα. Βλέπει δηλαδή πολύ περισσότερα πράγματα ότι μπορεί να κάνει. Και στο τέλος λέει στην κουβέντα του ότι, αλλά σίγουρα είναι τόσο μα τόσο σημαντικός για εμάς.
0: Ωραία, πάμε.
1: Αυτή
0: και στο
1: είναι η ατάκα του.
0: Δεύτερο απόσπασμα του Λύση.
1: Όχι, αλλά όχι, δεν θέλω
0: όχι,
1: να πάμε
0: sorry,
1: στο δεύτερο. Δεν θέλω να πάμε στο δεύτερο απόσπασμα. Την ίδια στιγμή, παιδιά, και το είδατε και στα social media του ομίλου Μετρομίντια το βιντεάκι. Ρε παιδί μου, μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα και θα σας το πω. Ο Κωνσταντέλιας πριν τελειώσει το μάτς, έχει παίξει, έχει γίνει αλλαγή, πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Έχουν παρατήσει, φίλε, το παιχνίδι. Φίλοι του ΠΑΟΚ, μόνο και μόνο για να τον κυνηγήσουν για να βγουν ένα αυτόγραφο. Εκείνο το τούνελ που δημιουργείται από το γήπεδο μέχρι να πας μέσα στα αποδυτήρια. Και κράτησα τα τελευταία δευτερόλεπτα γιατί του ζητάνε να μην φύγει και να μην πάει πουθενά.
0: Το,
1: πάμε να τα ακούσουμε.
0: Το ηχητικό για τον Κωνσταντέλια, ναι.
3: Γιάννη, μη φεύγεις, ρε. Λεμνάκι,
4: μη φεύγεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, Γιαννάκη, Γιάννη, Γιαννάκη.
1: Γιαννάκη είναι, ναι. Γιαννάκη.
0: Εντάξει. Βέβαια, έτσι που το περιέγραψε ως εικόνα, δεν τίθεται καν δίλημα για μένα. Και εγώ, αν ήμουν εκεί κοντά, δηλαδή δεν θα ασχολούμαι με το παιχνίδι. Αν είχαν ευκαιρία να πλησιάσω τον Κωνσταντέλια,
1: ναι,
0: να του μιλήσω, να βγω μια φωτογραφία, σιγά δεν θα ασχοληθώ με το παιχνίδι τώρα.
1: Ωραία. Και θα κλείσουμε με το, όχι το πιο σημαντικό, και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά με τη δήλωση η οποία. Εγώ θα το πω, κι ας με παρεξηγήσουν κάποιοι, τελείωσε ένα αφήγημα που προσπαθούσαν εντέχως να δημιουργήσουν κάποιοι. Είναι οι δηλώσεις του Λύση για τις μεταγραφές.
5: The club and the sporting
4: selection are working really hard. So we have to wait and quiet for sure. We need players to play the first round, but I trust totally the club and the sporting direction because I know we are working together and I know that they are working really hard.
1: Ναι. Λοιπόν, χαρακτηριστικά ο Λύση είπε: η ομάδα και ο αθλητικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά. Πρέπει να περιμένουμε και να είμαστε ήρεμοι. Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση και συνεχίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και εδώ νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Σίγουρα χρειαζόμαστε παίκτες για τα πρώτα παιχνίδια. Αλλά εμπιστεύομαι απόλυτα την ομάδα και τον αθλητικό διευθυντή. Επαναλαμβάνω, σίγουρα χρειαζόμαστε παίκτες για τα πρώτα παιχνίδια. Δουλεύουμε μαζί, ξέρω ότι δουλεύουμε πραγματικά πολύ σκληρά. Αυτή ήταν η ατάκα του Λύση για τις μεταγραφές. Είναι μια ατάκα η οποία ήρθε μετά. Θα σου το εξηγήσω. Θα σου το εξηγήσω ευθύς αμέσως. Το αφήγημα δεν λέω από πλευράς. Το οποίο διαβάζω, ακούω και οτιδήποτε άλλο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο νίκες με 4 και 4 γκολ απέναντι σε βελγικές ομάδες. Θα μου πεις δυναμικότητα ή όχι κτλ. Εγώ ξέρω ότι έχει πετύχει 4 και 4 γκολ. Μετά λοιπόν από μια τεσσάρα και μια καλή εμφάνιση, καλή εμφάνιση, προσέξτε, όχι μετά από ήττα ή ισοπαλία, μετά από μια νίκη και καλή εμφάνιση, ο προπονητής σου λέει ότι χρειάζομαι παίκτες για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν σου λέει ότι χρειάζομαι παίκτες για τα μάτς του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια ημερολογιακά είναι 23 Ιουλίου και σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου. Το αφήγημα ποιο είναι? Εντέχνως κάποιοι, και θα μου πεις γιατί πρέπει να ασχολείσαι μαζί τους, όχι γιατί πρέπει να ασχολούμε μαζί τους, επειδή ο ΠΑΟΚ γέμισε από παιδιά ακαδημιών που γεμίζει η ψυχή μας και τα βλέπουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ, έχουν μπει σε μια διαδικασία να πούν ότι και αυτά τα παιδιά μαζί με τους έμπειρους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι ένα νέο ξεκίνημα, ότι πρέπει να τα στηρίξουμε και φυσικά πρέπει να τα στηρίξουμε και ότι πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ ο οποίος είναι πλέον ο Λύση. Ένας προπονητής ο οποίος ζει αυτή την ομάδα εδώ και 15 μέρες περίπου. Όχι περίπου, ναι, 15 μέρες έχει συμπληρώσει.
5: Γιώργο, πάλι σε παρακαλώ, ναι, μια τελή, γιατί δεν έχουμε σύμμαχο το χρόνο τώρα. Το πιάσουμε okay από εκεί που το άφησες και θα το δώσουμε συνέχεια στην ανάλυση όταν επιστρέψουμε. Γιατί όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, δευτερόλεπτα πριν συμπλήρωση, πριν το ρολόι δείξει 12, θα μάθουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα κερδίσει τον πομποδέκτη E-Way γεμάτο με 100 ευρώ. Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Μην καθυστερείς, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο site στο metrosport.gr μαζί με τη λέξη κλειδί E-Way. Και είσαι έτοιμος. Μία φορά αρκεί, αφού η φόρμα σου ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις. Και αν είσαι νέος χρήστης, θα λάβεις τον ποπονδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με 100 ευρώ. Είστε έτοιμοι για την ανακοίνωση του σημερινού νικητή? Άντρα, συνήρθε το όνομα. Χρήστος Αυγουστίδης. Χρήστος, συγχαρητήρια. Σε καλή μεριά. Έτσι το γεμάτο ποπονδέκτη δικό σου είναι με 100 ευρώ. Γλιτώνεις σε ουρές τα διόδια. Έχεις και τα λεφτά μέσα. Καλές διακοπές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
6: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
10: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
11: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
9: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι. Στις αναφορές της Μαρίας Καρισιανού στη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ρεό Καστρό και που αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αυτή να συνδέεται με σχέδιο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στην περιοχή, απάντησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεό Καστρό, ούτε υπάρχουν έργα που έχουν οριμάσει. Είναι αποκύημα της φαντασίας της, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας σε ραδιοφωνική συνέντευξή της η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν προσέλθει στις κάλπες, είπε. Κάτω από το 10% παρουσιάζει την απόσταση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, νέα δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία Προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Σε αυτήν το κυβερνό κόμμα εμφανίζεται να φτάνει στο 25% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φτάνει το 15,5%. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε!
16: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες!
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πεινάω.
20: Για πού είμαι?
21: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
20: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
22: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
24: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
25: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
24: Joyride.
26: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
25: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
24: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
25: Νέα εποχή Waterland.
24: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
27: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο.
0: ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Γεια σου Εμίλιε. Καλημέρα Μαρία.
1: Όχι, θέλω να πω, ο Εμίλιος είναι ένας χαιρετισμός. Δεύτερος χαιρετισμός.
2: Γεια σου Εμίλιε, καλημέρα Μαρία. Έλα Παναγία. Ναι. Ακούστηκε κάπως.
1: Απλά τρία ταυτόχρονα άνθρωποι διαφορετικοί εμφανίστηκαν στο δικό παιδί και έπρεπε να χαιρετήσω, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Σωστά τα λέει και ο Εμίλιος. Πριν πάμε να συνεχίσει αυτό που έλεγες Γιώργο, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων στην κονσόλα. Γιάννης Διτσιράδης παραμένει στο production. Και να πω δύο ειδήσεις. Επίσημες ανακοινώσεις ομάδων για μεταγραφές. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε τον Τάχατο, ναι. Ο οποίος συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Βοσνιάδη. Ήτανε μαζί και στην ΑΕΛ και στην Καλαμάτα, σεζόν ανόδου δηλαδή. Τώρα πηγαίνει στον Πανσεραϊκό, Στάθης Τάχατος. Και ο Αστέρας, Άκτορ, ανακοίνωσε την επιστροφή του Ριέρα.
2: Αχα,
1: του Ριέρα, ο οποίος Ριέρα ήταν στον Πανσεραϊκό την προηγούμενη σεζόν. Και μάλιστα δεν ήταν για να είναι. Ήταν μία από τις ποιοτικές μονάδες του Πανσεραϊκού. Δηλαδή, ωραία, έπαιζε παλιότερα στον Αστέρας Άκτορ, μετά είχε πάει στον Όφη. Μετά Πανσεραϊκό και τώρα ξαναγυρίζει στον Αστέρα Σάκρο. Αυτές είναι οι δύο μεταγραφές και πληροφορίες, ναι, για Άρη και Μάκρουνσον. Εδώ είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα αυτό.
2: Και εμένα, για πες το.
1: Όχι, έχει ενδιαφέρον. Λέω ενδιαφέρον γιατί ο Μάκρουνσον είναι ένας παίκτης που στο χώρο, το κέντρο της άμυνας, ο Άρης θέλει άμεσα ενίσχυση. Δεν έχει ξεμείνει από κεντρικούς αμυντικούς. Δεν έχει τίποτα.
2: Σωστό.
1: Και φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση, ρε παιδί μου. Με το Λεβαδιακό, ναι, έκανε καλά πράγματα. Ήταν άτυχος βέβαια με τον τραυματισμό του στον Παναθηναϊκό. Μία που έπαιξε ένα μάτς, νομίζω, είχε παίξει. Τραυματίστηκε και μετά δεν έπαιξε καθόλου. Παίχτης που μπορεί να κάνει build-up, θέλω να πω, δεν είναι να διώξει την μπάλα. Αριστεροπόδαρος, από πίσω ζώνη, να μεταφέρει το παιχνίδι. Έμπειρος.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα πάει. Έχουμε και άλλα πράγματα μεταγραφικά, αλλά να θυμίσω βέβαια ότι σε λίγο, θα έχουμε δεύτερη ώρα την έναρξη του διαγωνισμού για τα γυαλιά ηλίου, αλλά όχι ακόμη. Έχουμε ένα ακόμη ζευγάρι γυαλιά ηλίου από εδώ, από την εκπομπή. Και να ολοκληρώσω, Γιώργα μου, για αυτό που έλεγες και λόγω χρόνου το αφήσαμε λίγο στη μέση παραπάνω από αυτή.
2: Ναι, για να συνδέσουμε λίγο και με τα μεταγραφικά και για το τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Εγώ το υπάρχον ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν το απαξιώνω. Αν κάποιος μπορεί να μου πει, Γιώργο, υποθετικά έχεις πάρει μόνο τον Ισπανό και δεν κάνεις άλλη μεταγραφή, δηλαδή να μην κατεβούμε να παίξουμε. Προς Θεού, όχι. Ο ΠΑΟΚ και με το υπάρχον ρόστερ μπορεί να προκριθεί και να πάρει προκρίσεις. Αλλά εγώ στέκομαι στο ποιος το είπε. Δεν το είπε ούτε ο Ζαΐρης, ούτε ο Πάγκος, ούτε ο Εμίλιος Γαβριλίδης, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Το είπε ο προπονητής της ομάδος, ο οποίος ζει την ομάδα καθημερινά και την ξέρει. Τη μαθαίνει σιγά σιγά. Και όταν σου λέει ότι χρειαζόμαστε παίκτες για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εκεί παιδιά πάβει οποιαδήποτε κουβέντα και οποιαδήποτε ανάλυση και οποιαδήποτε δεύτερη ερμηνεία. Γιατί στο λέει αυτό ο προπονητής? Γιατί απαξιώνει το υπάρχον ρόστερ? Όχι. Γιατί ξέρει ότι το υπάρχον ρόστερ χρειάζεται βοήθεια για να γίνει ακόμα καλύτερα. Και τα πιτσιρίκια να νιώσουν πιο ασφαλή, γιατί δεν μπορώ εγώ να ζητήσω ευθύνες από παιδιά τα οποία κάνουν μια προετοιμασία ή είχαν καλά δείξει πράγματα και τις περασμένες σεζόν, είτε με τον ΠΑΟΚ Β, είτε με την πρώτη ομάδα. Όταν σου λέει ο προπονητής ότι εγώ χρειάζομαι μεταγραφές, εκεί τελειώνει η κουβέντα. Θα πει κάποιος, έπρεπε να μας το πει ο προπονητής αυτό, ρε Γιώργο? Όχι, δεν έπρεπε να μας το πει ο προπονητής. Αλλά θέλω λίγο να σας γυρίσω το χρόνο πίσω.
1: Είναι εγώ το τελευταίο. Σε αυτό που λες, με συγχωρείτε, ότι έπρεπε να το πει και ο προπονητής για να δώσει και αυτός ένα στίγμα ταυτότητας, επειδή είναι 40 χρονών. Ότι,
2: μπράβο,
1: έχω μια προσωπικότητα και θα σταθώ και θα πω αυτά που εγώ πρέπει να πω. Δεν είμαι 60χρονος δηλαδή που έχω δουλέψει άλλες. Είμαι 40 χρονών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι μικρός ηλικία δεν θα πω αυτά που. Χρειάζεται η ομάδα παίκτες. Και όσο σου λέει, προφανώς είναι να τους έχω διαθέσιμους για να παίξουν. Τώρα, αν θα τους βάλω ή δεν θα τους βάλω. Είναι δικό, ναι, του θέμα. Αλλά είναι παίχτης έτοιμος. Όχι παραμονή αγώνα να ανακοινώσω παίχτη και εκ των πραγμάτων, ας πούμε, να μην μπορεί να παίξει.
2: Εγώ στο λέω θεωρητικά.
1: Δεν είναι η ημερομηνία του αγώνα το κριτήριο εδώ, χρονικά, για μένα.
2: Εννοείται. Δηλαδή, άμα έρθει παίχτης 20 του μηνός, θα τον βάλει να παίξει. Τι είναι, μπάσκετ,
1: άρα
2: να μάθει σε τρεις προπονήσεις.
1: Αυτή την εβδομάδα θέλω να παίχτη.
2: Όχι,
1: λέω,
2: αυτή τη βδομάδα. Όχι την επόμενη. Αυτή είναι, τώρα που ξεκινήσαμε. Εντάξει, δεν το θέλει μέχρι τις 17 Ιουλίου που είναι καταλυτική ημερομηνία για να δηλώσει τη λίστα για τους πρώτους αγώνες. Το θέλει χθες. Χθες τον θέλει. Χθες.
1: Μάλιστα.
2: Χθες.
1: Ναι.
2: Χθες. Και λέω το εξής. Κάποιοι μου είπαν συνέκρινε τι γίνεται σε άλλες ομάδες που ενισχύονται. Προφανώς και αυτό πρέπει να το κάνουν. Και εκεί δίνουν κάποια χρήματα και δίνουν μάλιστα και καλά χρήματα. Αβέρτα παίχτες παίρνουν. Εμένα με ενδιαφέρει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και εκεί είναι η στόχευση. Γιατί ο ίδιος ο προπονητής σου το είπε, δεν το είπα εγώ. Και επιστρέφω λοιπόν σε αυτό που έλεγα. Τίμια, ντόμπρα, καλοπροαίρετα, γενναία, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Την επομένη του κάζου στη Λεωφόρο, αν θυμάσαι εκείνη την ανάρτηση, είπε ότι αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, πάμε να τα διορθώσουμε για να κάνουμε μια ομάδα η οποία και πάλι θα διεκδικεί τους στόχους της. Έχουν περάσει πάνω από ένας μήνας. Έχουν περάσει 15 μέρες προετοιμασίας. Έρχεται ο προπονητής σου και σου κάνει αυτή τη δήλωση. Φάνηκε μέχρι στιγμής ή εγώ θα το βγάλω το μέχρι στιγμής αναξιόπιστη και ανακόλουθη πάει πάω σε αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Έχοντάς μου μόνο ένα ποδοσφαιριστή. Για μένα ναι. Δεν μπορώ να κοιτάω το παρελθόν, κοιτάζω το παρόν. Το παρόν λοιπόν λέει ότι αυτή τη στιγμή Γιάννη, ο ΠΑΟ κάνει την πρωινή του προπόνηση και το μοναδικό νέο πρόσωπο στο προπονητικό κέντρο, ξέρετε ποιος είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος άφησε μετά από μία εβδομάδα το γυμναστήριο και την πισίνα στο ξενοδοχείο και κατέβηκε στο γήπεδο για ατομικό πρόγραμμα. Αυτός είναι το νέο πρόσωπο στο ξεκίνημα της εβδομάδος μίας ομάδας η οποία έλεγε ότι ναι αποτύχαμε αλλά θα τα φτιάξουμε. Και εδώ τώρα εγώ προσωπικά έχω μία απορία. Ας πούμε ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται πινελιές, δεν χρειάζεται μία καραβιά παικτών. Γιατί δεν είναι εδώ ήδη ρε παιδιά ο Χατζηδιάκος? Θέλετε να το προχωρήσω, να γίνω λίγο πιο απότομος? Γιατί δεν είναι εδώ ρε παιδιά ο Γιαννούλης? Γιατί στις άλλες ομάδες υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι ήδη εκεί? Προφανώς και είναι καλό να γλιτώνεις χρήματα. Προφανώς και πάντα σε κάμια μεταγραφή υπάρχει διαπραγμάτευση. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί όταν λες ότι εγώ καίγομαι να διορθώσω πράγματα και να γίνω καλύτερος, ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει μόνο τον Ισπανό, που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μπράβο στην ΠΑΕ που τον πήρε. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε? Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Η πρωινή προπόνηση έγινε χωρίς νέο αποκτηθέντα. Προφανώς μπορεί να γίνει και απογευματινή, που μάλλον είναι το μόνο σίγουρο χωρίς νέο αποκτηθέντα. Αύριο με απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, ο ΠΑΟΚ θα έχει πάλι δύο φόρ. Θα έχει δηλαδή τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ, το λέω αριθμητικά. Στα χαφ δεν θα έχει άλλους από αυτούς που παίζανε. Και πιανόμαστε τώρα από τον Καμαρά και λέμε φτου φτου φτου φτου φτου φτου, να είναι γερό το παλικάρι, έτσι ώστε με το Ζαφίρι να παίξει. Γιατί εκεί έχω αριθμητικά, επαναλαμβάνω και δεν απαξιώνω τα παιδιά, το Θημιάνη και τον Τζοπούρογλου. Πείτε μου εσείς ότι έχω άλλον. Ομάδα που είπε ότι πάω να διορθώσω τα λάθη μου και μαθαίνω από αυτά. Με τον προπονητή να λέει ότι χρειάζομαι παίκτες για τα πρώτα παιχνίδια. Δεν είπε για τα παιχνίδια του Αύγουστου. Και πάμε τώρα στο προκείμενο.
3: Πριν πάμε στο προκείμενο, Γιώργο,
2: να ανοίξουμε γραμμές.
3: Να ανοίξουμε γραμμές, ναι. Και φέτος το καλοκαίρι, το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά Ζωγράφος σας φέρνουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Μπαίνουμε τώρα σήμερα, Δευτέρα, αισίως, στην τρίτη εβδομάδα και καθημερινά κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου. Αυτή την εβδομάδα φέρνουμε αμερικανικό αέρα και απόλυτο στυλ με γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger.
2: Όλε!
3: Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, προφανώς θέλετε, απλώς το ρωτάω έτσι για να το πω. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση. Οι γραμμές άνοιξαν, η Λίλα Γκουλιώνη και σήμερα στη γραμματική υποστήριξη, υπέροχη Λίλα Γκουλιώνη, είναι εκεί. Έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή, γι' αυτό βιαστείτε. Σας θυμίζουμε απλά με τον Γιώργο ότι στο τέλος εκπομπής, λίγο πριν το τέλος, θα σας πούμε και το όνομα του χερού ή της τυχερής μετά την κλήρωση που θα γίνει. Τα οπτικά Ζωγράφος, αυτά είναι που σε αυτά χρωστάμε το ευχαριστώ, το μπράβο, τα συγχαρητήρια, γιατί αυτά μας δίνουν τη χαρά να μπορούμε να κάνουμε αυτή την τεράστια προσφορά για 4 εβδομάδες. Τρίτη εβδομάδα αρχίζει σήμερα. Οπτικά Ζωγράφος σε 2 φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77, Αγία Σοφίας 24, τα 2 καταστήματα, και φυσικά online optics.gr για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Άνοιξαν οι γραμμές, ένα δεκάλεπτο δικό σας. Επίσης να σου πω, Γιώργο, τώρα εγώ πάλι δεν μπορώ να δω τα μηνύματα στον τοίχο κάτω από την ανάρτηση. Αν σου δίνεται σε έναν δυνατότητα, δες τα. Βλέπω ότι έχει μηνύματα, αλλά εγώ μπορώ να διαβάσω μόνο 2. Ένα βέβαια από αυτά γράφει πάνε κι μίσω ναι. Πάγκο. Ό,τι να είναι, λες σήμερα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Μακάρι να μπορούσα να πάω και βιδωθώ, φίλε Κωνσταντίνε. Θα βοηθούσε λίγο και μάλλον θα βοηθούσε και αυτά που λέω. Ξέρω εγώ τι έχω πει. Έχω πει τεράτα, τι λέω. Καλημέρα. Συνέχισε, Γιώργα. Αν βλέπεις τα μηνύματα, διαβάζεις. Αν δεν τα βλέπεις, δεν ξέρω. Κάνουμε.
2: Ξέρω εγώ.
3: Ένσταση. Τα βλέπεις. Τέλος πάντων.
2: Ναι. Ναι. Έχει και άλλα μηνύματα. Εκτός από το μήνυμα του Νίκου του Κόκκινου, υπάρχει και ο Ηλίας ο Γαλακτερός που λέει: καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από τα Σπρώμαυρα Σέρας. Έχει ανέβει και η φωτογραφία του Λουτσέσκου με το Φιρμίνιο, αυτό που έλεγες νωρίτερα. Γιάννη στα χόρτα, οι Ολλανδοί δεν παίζονται να ξέρεις, λέει ο Σότος.
3: Εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, ρε παιδιά, να συνεχίσω λίγο την κουβέντα, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι το τι γίνεται σήμερα.
3: Να ρωτήσω
2: αν
3: κάτι.
2: Γίνεται κάτι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι. Ναι, να ρωτήσεις, ρε Πάγκο, ναι, να ρωτήσεις, παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, θα στέλνω φάξ.
2: Παρακαλώ.
3: Φορά, ναι. η λογική, η λογική.
2: Ναι.
3: Τώρα που αποκλείστε το Μεξικό, θα γίνουν όλα. Έτσι νιώθω. Ναι. Έφτασε το ταβάνι. Δηλαδή, ο Σάντσες έκανε ένα ακόμη παιχνίδι, βασικός. Δεν έπαιξε το πρώτο. Έπαιξε όλα τα επόμενα. Ναι. Καλό αυτό για τη χρηματιστηριακή του αξίου και το πόσο μπορεί να τον δώσει ο ΠΑΟΚ στην Άτλας, όπου είναι. Και μετά τα πάντα θα πάρουν το. Τα πάντα. Νομίζω θα τρέξουν πιο γρήγορα πράγματα. Έτσι νιώθω.
2: Μάλιστα. Απλά να σε πω λίγο κάτι. Στο δικό σου σκεπτικό, το οποίο εγώ δεν το απαξιώνω.
3: Ναι.
2: Δηλαδή σήμερα ανακοινώνεται ο Σάντσες.
3: Δεν πας για να το αποξιώσεις. Έτσι,
2: όχι, ρε αγόρι μου. Όχι, δεν με κατάλαβες που λες θα γίνουν τα πάντα. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα γίνουν τα
3: εντάξει,
2: πάντα. Δηλαδή εγώ σου. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει, ρε Γιάννη, ο ΠΑΟΚ τα λεφτά από την Άτλας για να κάνει την πρώτη του μεταγραφή.
3: Άμα με ρωτώ αν συμφωνώ ή συμφωνώ, προφανώς συμφωνώ με αυτό που λες.
2: Ναι.
3: Γιατί ο χρόνος χάνεται κτλ. Αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ έπαιξε και με τον Σάντσες ότι μπορεί να ανεβάσει την τιμή. Αυτό
2: εντάξει,
3: νιώθω,
2: ωραία.
3: Παιδί μου.
2: Ναι, εντάξει, εγώ δεν σε άδικο. Δεν σε άδικο. Και αυτό έχει δείξει και το παρελθόν ότι έμπαινες πρώτα στους ομίλους και μετά έκανες τις βαρβάτες μεταγραφές.
3: Το λέω τώρα, λοιπόν, ας πούμε, πότε είναι Δευτέρα, πόσο έχει, 6.
2: Ναι.
3: Τι να σου πω.
2: Εγώ λέω ότι μπορεί να μην γυρίσει καν ο Σάντσες στην Ελλάδα.
3: Ρε παιδί μου, δεν λέω αυτό. Λέω εντελώς, δηλαδή καλύτερα για τα μεταγραφικά, έτσι νιώθω. Καλύτερα που αποκλείστηκε το Μεξικό. Ξέρεις, ναι, είναι το Δέλεαρ, δηλαδή να περνούσε στην επόμενη φάση, άρα άλλες 2-3 μέρες.
2: Ναι, αλλά άλλο είναι 1 εκατομμύριο.
3: Αυτό λέω. Εδώ παίζεις, ας πούμε, μετά με το χρόνο με τις ημερομηνίες. Τι να σου πω, καλύτερα που αποκλείσει το Μεξικό, υπό την έννοια ότι μπορεί να τρέξουν έτσι πως το λέει η δική μου λογική, με βάση το τι έγινε σε προηγούμενα καλοκαίρια. Αυτό λέω.
2: Ναι, να σου γυρίσω όμως λίγο αντίστροφα την ερώτηση. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, αυτός ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πουλήσει το Σάντσες όταν για παράδειγμα.
3: Μα δεν συμφωνώ, εξ αρχής το λέω.
2: Μα δεν το λέω. Δεν σου λέω ότι το λες εσύ, ρε αγόρι μου. Εντάξει. Απλά ανοιχτή σκέψη, φωναχτά μιλάω, ναι. Σκέφτομαι. Γιατί πρέπει να τον πουλήσει όταν έρχεται ο καφί και σου λέει ότι μου θυμίζει τον εαυτό μου. Δηλαδή, σας χαλάει να έχει ο ΠΑΟΚ και τον Γκένι και τον Σάντσες. Γιατί πρέπει να τον πουλήσω.
3: Το είπε,
2: για ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να τον πουλήσω. Αυτό λέω. Επίσης, αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Record, το οποίο λέει ότι ο Κοτσοσασβίλη που αγωνίζεται στη Sporting Λισαβόνας, δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του και ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ζήτησαν το δανεισμό του. Αλλά ο ίδιος θέλει να γυρίσει Ισπανία. Αυτό που μπορώ να ξέρω, παιδιά, μέσα από το ρεπορτάζ είναι το εξής. Ότι στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή για το λύση είναι το εξάρι.
3: Αυτός είναι χαφ δημιουργικός, δεν αμυντικός μέσος.
2: Μπράβο. Το άρα
3: ή όχι.
2: Πάμε.
3: Τι χαφ είναι?
2: Δημιουργικό.
3: Ωραία, άρα δεν είναι.
2: Απλά, ναι. Πάμε, γι' αυτό σου είπα ότι στην ιεραρχία είναι το εξάρι.
3: Ναι.
2: Για να το αποσυνδέσω από αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω, να φέρει όσο γίνεται πιο γρήγορα το Σάντα Μαρία στην Ολλανδία.
3: Ναι.
2: Ο Σάντα Μαρία είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στη Βαλένθια. Αν μπει κάποιος τώρα στο transfer market και θα πει καλά αυτόν πάτε να φέρετε, θα σας απαντήσω πολύ εύκολα. Το παιδί δεν είχε τραυματισμούς. Ναι, από το Γενάρη και μετά πρέπει να έπαιξε μόνο σε 2-3 παιχνίδια. Δεν υπολογίζονταν από τον προπονητή του. Έχει ξεκινήσει από χθες προετοιμασία με τη Βαλένθια. Έχει ενημερωθεί και αυτός και ένας ακόμα παίκτης ότι μπορούν να βρουν ομάδα και να αποχωρήσουν και η Βαλένθια δεν θα σταθεί στο δρόμο του σε εμπόδιο. Και μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τον κλείσει έστω και σήμερα. Για να είναι μέχρι την Τετάρτη στην Ολλανδία, αύριο υπάρχει έτσι κι αλλιώς το φιλικό. Θα πει Γιώργο, μήπως εκτεθείς. Πάντα μπορώ να εκτεθώ. Αλλά λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση το ρεπορτάζ που ξέρω για τον Σάντα Μαρία. Ότι αυτός είναι που έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ, ότι η Βαλένθια οριστικά δεν τον υπολογίζει ο ίδιος, επειδή έχει συμβόλαιο μαζί της, έπρεπε να πάει στην προετοιμασία. Και ότι μακάρι μέχρι σήμερα να τελειώσει ένα θέμα σε μια θέση που πάω και έχει πρόβλημα από τη στιγμή που και ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί να παίξει.
3: Κρατάμε σαν τα Μαρία. Πάντως τώρα λίγο βλέπω όσο μιλάς Κοτσορασβίλη. Πιο έτσι ανασταλτικά τον βλέπω στις διατάξεις. Δεν τον ξέρω τον παίχτη, τον έχω δει σε βίντεο. Ναι. Βλέπω τώρα τις γραφικές απεικονίσεις προηγούμενων παιχνιδιών του με την Εθνική Γεωργίας, για παράδειγμα.
2: Ναι, 26 μάτς έχει. 26 μάτς διεθνής είναι με την Εθνική Γεωργίας.
3: Ναι, απλά βλέπω εκεί ότι είναι πιο πίσω από το δεκάρι. Δεν είναι δηλαδή μπροστά. Άρα ναι, και αυτός στο σενάριο αυτό ταιριάζει. Το ότι τα θέλω του. Αλλά εσύ λες Σαντα Μαρία, εντάξει, ακολουθούμε αυτό. Εννοείται. Δεν...
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στην περίπτωση, ρε παιδί μου, του Χατζηδιάκου. Ξέρω ότι έχετε κουραστεί να το συζητάμε το θέμα αυτό και εγώ έχω κουραστεί. Το νεότερο είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μου έχει μιλήσει ήδη ο Λύση μαζί του. Και του έχει εξηγήσει το πλάνο και ότι του είναι απαραίτητος. Καμία απαξίωση αυτό για τον Ισπανό, τον Αρίτς Ελουστόντο ή τον Μιχαηλίδη. Απλά θεωρεί ότι ο Χατζηδιάκος στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί να μπει και να παίξει αμέσως. Ο Χατζηδιάκος προχθές έκανε κάποιες δηλώσεις σε ΜΜΕ της Δανίας, οι οποίες ήταν να είχαμε να λέγαμε με την έννοια ότι έπρεπε να τις κάνει. Γιατί αρκετός κόσμος αναρωτήθηκε, καλά, εσείς δεν μας λέτε ότι έχει κλείσει με τον ΠΑΟΚ και έχει συμφωνήσει και ότι απλά συζητάει ο ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη. Δεν μπορεί να βγει ένας ποδοσφαιριστής, παιδιά, και να πει ότι θέλω να πάω να παίξω σε άλλη ομάδα όσο έχω συμβόλαιο. Θα πουλήσει και τρέλα. Γιατί το ρωτάνε κάποια στιγμή αν εξαρτόταν από το χέρι σου θα έμενε στην Κοπεχάγη και έλεγε φυσικά. Όλα αυτά είναι μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Το Χατζηδιάκο τον θέλει ο Λύση για να αισθάνεται σίγουρος. Και θα σας το εξηγήσω ποιο είναι το θέμα για να αισθάνεται σίγουρος. Αυτή τη στιγμή στην ομάδα υπάρχει ένα στόπερ ο οποίος έφυγε για πρώτη φορά από την πατρίδα του. Θέλει το χρόνο του. Αναφέρομαι στον Ελουστόντο, 313 παιχνίδια με τη Σοσιεδά, δεν το συζητάω, έμπειρος κτλ. Αλλά πάντα σε μια νέα ομάδα χρειάζεσαι το χρόνο σου. Και από την άλλη, Γιάννη, υπάρχει ένας Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος σιγά σιγά μπαίνει. Ο Μιχαηλίδης, αν είδατε, προχθές έπαιξε 30 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα παίξει 45 λεπτά αύριο με την ΑΕΚ Λάρνακας ή 90 με την ομάδα της Τβέντες, το ένα από τα δύο φιλικά. Λέω ότι το παιδί, επειδή είχε πάρει καθαρισμό γονάτου, χρειάζεται και αυτό στο χρόνο του. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το πρώτο ευρωπαϊκό, ο Χατζηδιάκος για μένα θα έμπαινε μέσα και θα έπαιζε βασικός. Γι' αυτό τον θέλει ο Λύση. Αλλά αυτό το οποίο μαθαίνω αυτή τη στιγμή είναι ότι ίσως ανακοινωθεί π.χ. πρώτος ο Σαντα Μαρία και μετά ακολουθήσει του Χατζηδιάκου. Γιατί στο ΧΑΦ καίγεται πάρα πολύ ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και δεν είναι οι μοναδικές μεταγραφές, αλλά επιτρέψτε μου να πω, ας κάνουν δύο τουλάχιστον να έρθουν στην Ολλανδία και μετά μιλάμε και για άλλον. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, ναι, για φορ. Χθες έγραψε το transfer fit και πάλι ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, λέει, μονομαχούν για τον Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκης με αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνει και τα χρήματα τα οποία ζητάει η ομάδα του, δεν ξέρω, παιδιά, αν μπορεί ο ΠΑΟΚ τώρα να τον πάρει. Αν ο ΠΑΟΚ είχε μπει σε ομίλους του League Face ήδη και είχε εξασφαλίσει κάποια χρήματα, θα σας έλεγα ναι, ωραία, είναι υπαρκτό το σενάριο. Αυτά σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά.
3: Σωρός, ζουμερός, περιεκτικός, γρήγορος, μπράβο.
2: Προλαβαίνουμε τώρα ή να τα αφήσουμε για μετά? Είναι 30 δευτερόλεπτα μία ατάκα Χατσίδη. Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά τα παιδιά τα οποία δουλεύουν τώρα εδώ και προφανώς χαιρόμαστε γι' αυτό.
3: Τα προλαβαίνουμε όλα. Ακούμε Χατσίδη μετά το φιλικό με τη Βέστερλο, τι είπε.
4: Μέχρι στιγμής πολύ καλά. Βρίσκουμε επαφές, βρίσκουμε τις επαφές μας, βρίσκουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι μια νέα αρχή. Θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο.
5: Προσωπικά πώς αισθάνεσαι, νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο επίπεδο που θέλεις να φτάσεις στο δρόμο για να φτάσεις εδώ που θέλεις?
4: Στον δρόμο θέλω, ναι. Πιστεύω ότι είμαι στον δρόμο. Σίγουρα δεν έχω φτάσει στο επίπεδο που θέλω να είμαι. Προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο και συνεχίζω.
5: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τον κόσμο.
4: Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αυτή τη χρονιά. Αυτό, να είναι δίπλα μας ο κόσμος απλά.
3: Αυτό ήταν ο Χατσίδης. Μην τηλεφωνείτε άλλο, σας παρακαλούμε. Τελείωσε το δεκάλεπτο. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Και πριν τέλος εκπομπής θα πούμε το όνομα του χερίου της τυχερής που θα πάρει τα γυαλιά του Tommy του Hilfiger. Ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου όλη την εβδομάδα. Το πρώτο το δίνουμε σήμερα από τα Οπτικά Ζωγράφος. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα. Ερμού 45, πλατεία στο τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Ενημερωτικό δελτίο για το Μουντιάλ, πόσο περνάνε οι μέρες τόσο πιο ενδιαφέρον γίνεται. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος ήδη έχει πάρει θέση, επιστρέφουμε σε λίγο.
6: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
10: Καλή σας ημέρα. Μετά τη μονομαχία Γαλλίας-Μαρόκου την Πέμπτη στις 11 στη Βοστόνη, η Νορβηγία και η Αγγλία συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι από τα τέσσερα των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα αναμετρηθούν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Μαϊάμι. Απόψε στις 10 θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τους 8 Πορτογαλία και Ισπανία στο Ιβηρικό Ντέρμπι στο Τέξας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε πως αυτό θα είναι οριστικά το τελευταίο του Μουντιάλ και εξέφρασε την ελπίδα να μην είναι ο απόψινός ο τελευταίος του αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο. Ο Αμερικανός επιθετικός Φολαρίν Μπαλογκάν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών κόντρα στο Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα, καθώς η FIFA εξάλειψε την ποινή μιας αγωνιστικής που είχε λόγω αποβολής κόντρα στη Βοσνία. Σύμφωνα μάλιστα με τους New York Times, υπήρξε τηλεφώνημα του Λευκού Οίκου στον Τζιάνι Ινφαντίνο για να επανεξετάσει την απόφαση.
11: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα!
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μετροπολής!
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
26: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
27: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
23: Για πάντα!
27: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
27: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
30: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
31: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
32: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
33: Coach.
32: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
33: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
32: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
33: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
34: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
36: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
37: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
36: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
37: Και?
36: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
37: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
36: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
38: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
39: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
34: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Μπήκαμε τελική ευθεία, μέχρι τη μία πλάκα τέλος, μηνύματα και τα λοιπά. Κάποια από αυτά απαντήθηκαν. Ο Νίκος γράφει για παράδειγμα: Γιώργα, τι γίνεται με τις μεταγραφές? Το είπε ο Γιώργος. Περίμενα από τη βδομάδα που μας πέρασε, γράφει στο μήνυμα του ακροατής, μέχρι και σήμερα Δευτέρα να δω μία-δύο συμφωνίες. Θα τρέξουν τα θέματα, απάντησε ο Γιώργος. Ή θα έχουμε άλλη μία αποτυχημένη χρονιά και μετά θα τους χωράει ο τόπος. Φέτος δικαιολογίες δεν έχει. Τα λόγια που είπαν ότι από φέτος θα δούμε ξανά ένα ΠΑΟΚ που θα μπαίνει σε τίτλους, θέλουμε σε πράξη να το δούμε, όχι σε λόγια. Θα είπε ο Γιώργος, απάντησε. Αν δεν υπάρχει, γράφει ο Νίκος ο ακροατής, ρευστό, να βγει η οικογένεια Σαββίδη να μας το πει. Αυτό προφανώς είναι θέμα της κάθε διοίκησης, πώς θα διαχειρίζεται την καθημερινότητά της.
6: Να πω απλά, Γιάννη.
5: Ναι, Γιώργο.
6: Βγήκε μια πληροφορία και επιβεβαιώνεται ότι έφυγε από την Ολλανδία ο Τσάλοφ με κατεύθυνση το Λονδίνο για να εξεταστεί από γιατρό και θα κάνει επέμβαση. Θυμίζω ότι είχε υποστήριξη έξω μηνίσκου. Οι πρώτες εκτιμήσεις έλεγαν για 4 με 6 εβδομάδες. Πλέον πάμε στους 3 μήνες. Και ότι πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, πώς το λένε, χωρίς χειρουργείο, και θα κάνει χειρουργείο. Και μάλιστα πάει σε γιατρό στο Λονδίνο, σε εξειδικευμένο γιατρό. Τώρα θα πει κάποιος, και τι μας το λες? Βρε, σας το λέω.
5: Καλά,
6: από
5: εντάξει,
6: την άποψη.
5: Μην φτάσουμε σε αυτές τις σημεία,
6: όχι, το λέω από το εξής. Το έλεγα ότι αν ήταν υγιής ο Τσάλοφ, θα έλεγα ότι έχω 3-4. Ανεξάρτητα από το αν θα έπαιζε ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ και όχι ο Τσάλοφ. Τώρα αυτό δημιουργεί δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο αφορά τα ταμεία της ΠΑΕ και το δεύτερο δεδομένο αφορά την αναγκαιότητα να πάρει οπωσδήποτε φόρο ΠΑΟΚ. Στα ταμεία της ΠΑΕ καταλαβαίνεις ότι αν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος για 3 μήνες θα μείνει εκτός, αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουν κλείσει όλα τα παράθυρα τα μεταγραφικά, ακόμα και στις ομάδες σε χώρες όπου αργούν να κλείσουν οι μεταγραφές. Και καμιά ομάδα δεν θα διαφερθεί να πάρει ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έχει προηγηθεί ρήξη έξω μηνίσκου. Άρα μένει στον ΠΑΟΚ, τον πληρώνεις και κάποια στιγμή Οκτώβριο-Νοέμβριο μπορεί να τον ξαναδεί στο γήπεδο να προπονείται με την ομάδα. Και αυτό είναι μια παράμετρος που ήθελα να τονίσω. Γιατί για παράδειγμα όπως ο ΠΑΟΚ δεν θα διαφερόταν για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα κάνει εγχείρηση έξω μηνίσκου και 3 μήνες θα μείνει εκτός, θα πει ευχαριστώ παιδιά, δεν θέλω να τον πάρω, αν και με διέφερε. Το ίδιο ακριβώς αντίστροφα συμβαίνει και με τον Τζάλοφ, ο οποίος έφυγε από την Ολλανδία και πάει Λονδίνο για εξέταση και πιθανώς και για άμεσα χειρουργείο. Άμεσο.
5: Προχωράμε. Αυτά. Και ναι, εντάξει, είναι είδηση που έχει, όπως το είπες, μπορεί να μην λογιζόταν ως ενεργός παίχτης για την τρέχουσα την επόμενη σεζόν. Αλλά εδώ αυτή η εξέλιξη αφαιρεί και σχεδιασμό που είχε να κάνει με την όποια αξιοποίηση, εντός ή εκτός εισαγωγικών λέξη αξιοποίηση, του Τσάλοφ. Είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο αυτό. Πριν από λίγο η Nottingham Forest ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Glasner. Θυμίζω ότι έγιναν όλα πολύ γρήγορα στην τεχνική ηγεσία της Nottingham Forest με τη λύση συνεργασίας με τον...
6: Περέιρα.
5: Περέιρα ή Βιτόρια, τα μπερδεύω.
6: Βιτόρια, Βιτόρια.
5: Περίμενε, πώς τα... Περέιρα ή Βιτόρια, ρε φίλε.
6: Εμένα να τους δύο, ρε φίλε, τέλος πάντων.
5: Βοήθα, ρε, κολλάει. Δεν του έρχεται το Εμίλιο, και τον Εμίλιο, ρε, το στήριγμά μας, ρε, δεν του έρχεται, ρε. Τέλος πάντων, με αυτόν που ήταν πριν, λύθηκε η συνεργασία. Θα πω Περέιρα. Τέλος πάντων, Glasner.
6: Και Περέιρα είπα και εγώ, ρε φίλε, κατευθείαν.
5: Glasner με τις πληροφορίες να θέλουν τον Αυστριακό 51 να γίνεται ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής της Premier League μετά τον Αρτέτα. Βέβαια υπάρχει αποχώρηση του Γκουαρδιόλα, εκεί έπαιζε χωρίς αντίπαλο, αλλά φεύγοντας ο Γκουαρδιόλα, ο Αρτέτα νούμερο 1 και πάει τώρα ο Glasner, ο Μαρινάκης, η Nottingham τον κάνει το δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητής Premier League. Τρομερά πράγματα. Βέβαια,
6: Βιτόρ Περέιρα ήταν.
5: Βιτόρ Περέιρα, όπως το είπε η εκπομπή. Μπράβο, στην εκπομπάρα. Βέβαια, μιλάμε τώρα για ένα ποδόσφαιρο το οποίο, φίλε, παγκοσμίως κλειδονίζεται. Από αυτό δεν έχει ξαναγίνει τώρα να παίρνεις πίσω κόκκινη κάρτα.
6: Ναι.
5: Να παίρνει πίσω την κόκκινη κάρτα η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, ας πούμε, του Μπαλογκάν, και ο Μπαλογκάν να παίζει, ας πούμε, με τις ΗΠΑ στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Τώρα τα ξημερώματα.
6: Είδες τι κάνει η επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.
5: Και να γράφει τώρα το ρεπορτάζ New York Times ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Τραμπ ο Ινφαντίνο. Το οποίο στο τηλεφώνημα, ρε φίλε, μπορεί να το δεχτεί. Σε παίρνω εγώ τηλέφωνο, σου λέω, φτιάξε με λίγο ένα τραπεζάκι, θα ήθελα κτλ. Αλλά σου λέει ο άλλο, δεν μπορώ να σε κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να σε κάνω τραπεζάκι. Δηλαδή το τηλεφώνημα ω τηλεφώνημα, άντε πε το έκανε. Το έχει το τηλέφωνο του Ινφαντίνο, όπω λε και εσύ, επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο, του δώσαν μια φανέλα, μπουρμπούρου, αυτά κτλ. Και όχι μόνο. Αλλά τώρα ποιο θα αφαιρέσει τον οποιοδήποτε να πει ότι να μία το τηλεφώνημα, να μία που έφυγε και η κόκκινη κάρτα.
6: Εννοείται, κανείς δεν μπορεί. Και άμα δεν το πει κανείς, είναι μπούφος.
5: Αυτό είναι ποδόσφαιρο.
6: Δηλαδή θα γινόταν αντίστοιχα αυτό με παίκτη του Βελγίου, μπούφος.
5: Αυτό είναι ποδόσφαιρο.
6: Δηλαδή θα γινόταν αντίστοιχα αυτό με παίκτη του Βελγίου. Ή είπα, είναι η

0: πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα και τα λοιπά. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA. Και ο Τούχελ άρχισε να λέει, όχι ότι μασούσε τα λόγια του, έβγαλε και αυτός προς τα έξω την αντίδρασή του για αυτό που έγινε με την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν. Όπως έβγαλε την αντίδρασή του προς τα έξω η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι έβγαλε μια ολόκληρη ανακοίνωση, εύκολα τη βρίσκεται, μη σας τρώω το χρόνο τώρα με αυτό. Και ρωτήθηκε ο Ποσετίνο στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής των ΗΠΑ πριν το μάτς που δίνουν συνέντευξη τύπου οι προπονητές, πριν από το μάτς με το Βέλγιο, ρωτήθηκε γι' αυτό. Και λέει ο Ποτσετίνο, Αργεντινός, λέει ο Ποτσετίνο. Είναι, λέει, μια πολύ καλή απόφαση, λέει, όχι γιατί εγώ θα έχω ξανά ένα παίκτη που είναι καλός για μας, χρήσιμος. Πρώτο σκόρερ είναι των ΗΠΑ, είναι παιχτάρα. Αλλά είναι, λέει, μια καλή απόφαση για το ποδόσφαιρο, είπε ο Ποτσετίνο.
1: Ναι,
0: ο Ποτσετίνο θεωρεί ότι είναι μια καλή απόφαση για το ποδόσφαιρο. Και ξέρεις γιατί λέω Αργεντινός? Γιατί, φίλε, και ο Μαραντόνα Αργεντινός ήταν. Και ο Μαραντόνα πριν από. Τώρα κάνει βόλτα μια δήλωση που είχε κάνει πριν πολλά χρόνια ο Μαραντόνα, που έλεγε, ας πούμε, ότι οι Αμερικανοί θέλουν να κάνουν τα παιχνίδια, λέει, τα ποδοσφαιρικά, να έχουν διακοπές για να βάλουν, λέει, διαφημίσεις και χορηγούς. Και τότε πέσαν όλοι, ξέρεις, έπεφταν πάνω να τον φάνε ότι είναι αυτές οι δηλώσεις που κάνεις, είσαι αντιδραστικός, ναι, μαυροπρόβατο, ναι, ναι, κτλ. Και μερικά χρόνια μετά βλέπουμε αυτό το πράγμα. Με τις διακοπές τα παιχνίδια και τα. Και βγαίνει τώρα, ας πούμε, ο Ποτσετίνο και λέει ότι αυτό είναι μια καλή απόφαση για το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Φοβερά, δηλαδή, οκ, okay, λες, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πάμε λίγο να...
1: Εγώ λέω να πάμε λίγο στο μπάσκετ.
0: Πριν πάμε στο μπάσκετ, θέλω να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Είχαμε ανακοίνωση του... Μία από τις ανακοινώσεις του Ηρακλή πρόσφατης για τις μεταγραφές του. Παρεπτόντως να πω για τον Ηρακλή ότι πιθανότατα μπορεί να είναι εβδομάδα άφηξη ματσάρι. Αλλά αυτό θα το δούμε πώς θα πάει.
1: Κάποια στιγμή θα έρθει, ρε φίλε.
0: Σωστό. Κάποια στιγμή θα έρθει. Απλά λέω λογικά να δούμε πώς θα πάει. Όχι ότι θα έρθει. Ποια μέρα θα έρθει, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι αυτάν εδώ θα πάμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου. Φαντάζομαι ότι ο Ηρακλής θα το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Συνέντευξη τύπου με τον νέο προπονητή, που είναι και ένα μέγεθος προπονητικό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τέλος πάντων, η επίσημη παρουσίαση του ματσάρι όταν αυτή γίνει. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα, μπορεί και από σήμερα, να ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Μία από τις μεταγραφές που ανακοινώθηκαν, του Αθανασιάδη.
1: Ναι.
0: Ο Αθανασιάδης, ο οποίος παίρνω έτσι κάποιο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε στους Lego Boards, και εκεί αναφέρθηκε σε αρκετά πράγματα και για τον Άρη, για την προηγούμενη σεζόν. Θυμίζω, MVP του Άρη την προηγούμενη σεζόν, έτσι βγήκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο αποτυπώνει και ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι από την πραγματικότητα, έτσι. Και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για το πώς, ας πούμε, συναισθηματικά προσεγγίζει ο Αθανασιάδης την επιστροφή του στον Ηρακλή. Γιατί μικρός ήταν όταν στα τμήματα υποδομής για χρόνια, αλλά όταν ήρθε η ώρα να πάει στην πρώτη ομάδα, ήρθε ο τρίτος εξωαγωνιστικός υποβιβασμός στην ιστορία του Ηρακλή. Γιώργος Αθανασιάδης για την επιστροφή του στον Ηρακλή.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι αλήθεια, γιατί κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, γιατί εκεί μεγάλωσα και ήθελα να παίξω στον Ηρακλή. Και πιο πολύ πήγα με βάση το τι λέει η ψυχή μου, όχι και με βάση το οικονομικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα να υπογράψω, συγκινήθηκα. Δεν το περίμενα, αλλά συγκινήθηκα. Αλλά και να μην παίζω και να είμαι στον πάγκο, θα θέλω η ομάδα να κερδίζει, δεν με νοιάζει. Με το που ανέβηκε ο Ηρακλής στην Εθνική, εμένα κλείδωσε μέσα. Μετά που κέρδισε την νίκη Βόλου εκτός έδρας, τελείωσε.
3: Δηλαδή και να μην έχεις πρόταση, λες, εγώ θα παίξω στον Ηρακλή.
2: Ναι.
3: Τόσο πολύ,
2: Κλείδωσα μέσα. Μου λέω, εγώ θα πάω Ηρακλή, ό,τι και αν γίνει. Και καλύτερη πρόταση να είχα από τον Άρη, πάλι Ηρακλή θα πήγαινε.
3: Σου έγινε πρόταση από τον Άρη,
2: ναι, μου έγινε πρόταση από τον Άρη και από τον Πρόεδρο, που και με τον Πρόεδρο έχω πολύ καλές σχέσεις. Και τον είπα ακριβώς το τι θέλω να κάνω. Γιατί γράφω τη διάφορα, γι' αυτό το λέω πιο πολύ.
3: Και εγώ γι' αυτό το ρωτάω.
2: Ναι, και ό,τι και να γινόταν θα πήγαινα. Ξεκίνησα στα 6 μου και μέχρι και τα 18 ήμουν εκεί. Επέστρεψα σπίτι μου, τίποτα άλλο.
0: Αυτή είναι έτσι. Με γρήγορο μοντάζ μια σειραφή δηλώσεων, γιατί λέει και άλλα, ας πούμε, για την επιστροφή.
1: Αυτό πότε τις είχε κάνει τις δηλώσεις?
0: Αυτή η συνέντευξη τρεις εβδομάδες έχει.
1: Α, στο Lego Balls.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, γιατί άκουσα το.
0: Πρόσεξε,
1: δεν το άκουσα.
0: Ναι. Η συνέντευξη δόθηκε τρεις εβδομάδες.
1: Ενώ είχε συμφωνήσει.
0: Η συνέντευξη δόθηκε τρεις εβδομάδες πριν. Απλά. Ανακοινώθηκε τώρα και επειδή ανακοινώθηκε τώρα, η συνέντευξη έπαιξε τώρα.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
0: Αυτά τα Τα είπε πριν από τρεις εβδομάδες. Δεν είναι όμως κάτι που αλλάζει με τις εβδομάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά κόλλησα εγώ γι' αυτό. Εγώ νόμιζα ότι έκανε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του Ηρακλή, αλλά άκουσα μίχο και μου ήρθε κατευθείαν το μυαλό ότι μιλήσατε μαζί με

0: στο Lego Πολ που κάνετε με συνεντεύξεις.
1: Από χθες είναι την Κυριακή στον αέρα αυτό. Τη συνέντευξη μπορεί να τη δει κάποιος, όποιος έχει δηλαδή τι θέλει να τη δει. Μπορεί να τη δει στο...
0: Μην τη δείτε.
1: Ναι, θέλω να πω το εξής εδώ. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και καμιά φορά δεν ξέρουμε μερικά πράγματα. Όταν βγήκε προς τα έξω η είδηση της συμφωνίας του Αθανασιάδη με τον Ηρακλή, ως είδηση, θα θυμάστε ότι ήτανε, μπορεί να μην είχαν αρχίσει και τα play-off.
0: Ναι, σωστό.
1: Και τότε τα play-off 5-8 είχαν ένα ενεργό ευρωπαϊκό εισιτήριο για την πέμπτη θέση. Και τότε ο Άρης είχε μπει στο 5-8 τελευταίος με έναν μικρό κίνδυνο να μην μπει καν στα play-off, να πάει στα play-out.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει μια διαδικασία το play-off με τον Άρη τελικά να παίρνει την πέμπτη θέση, η οποία όμως δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο, okay. Τον Αθανασιάδη όμως να έχει βγει προς τα έξω είδηση, χωρίς να ευθύνεται εντός εισαγωγικών ο ίδιος γι' αυτό, ότι έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Άρα σε μια ατμόσφαιρα, πώς να σου πω, ήδη ηλεκτρισμένη για το ότι ας πούμε μια σεζόν για τον Άρη δεν ήταν καθόλου καλή, βγαίνει προς τα έξω η είδηση ότι ο τερματοφύλακας του Άρη θα πάει, είναι πιθανόν μάλλον να πάει στον Ηρακλή.
0: Το είχαμε συζητήσει τότε.
1: Ο Αθανασιάδης όμως, πρόσεξε τώρα, σε αυτά τα play-off.
0: Παπάδες έκανε.
1: Ακριβώς. Και λέω καμιά φορά, πώς ρε παιδί μου από εκεί, τερματοφύλακας είναι. Μπορεί να του φύγει μια μπάλα μέσα στα χέρια, να κάνει μια έξοδο, ναι, οτιδήποτε. Και να λες, ας πούμε, πού το έχει στο μυαλό σου, άστη μεταγραφή και τι τον βάζει, αυτά κτλ. Για μένα, τα παιχνίδια που έκανε ο Αθανασιάδης στα play-off αποκτούν μεγαλύτερη αξία από άποψη απόδοσης. Κατάλαβες τι θέλω, ναι, να σου πω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί
0: εγώ πάλι...
1: είναι, βέβαια θα μου πεις, όσο μεγαλώνει κάποιος τόσο πιο έμπειρος γίνεται και ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις. Ο Αθανασιάδης εδώ είπε ότι από τα 6 μου μέχρι τα 18 ήταν στα θύματα του Ηρακλή. Μέχρι το καλοκαίρι του 2011 δηλαδή, 15 χρόνια μετά, γυρίζει στο Ηρακλή 2026. Αλλά είναι έμπειρος και μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Αν ήταν ένας 22χρονος, μπορεί παιδί να λέει, όχι τώρα, βγήκε αυτή η είδηση προς τα έξω και εγώ δεν φταίω, δεν έκανα κάτι. Ενώ είχε πει στον Καρυπίδη, ξέρεις ότι εγώ θα φύγω, θα πάω εκεί. Αλλά έκανε τα παιχνίδια του, για μένα ήταν MVP του Άρη και στα play-off, γενικώς.
0: Σωστό, ναι. Βέβαια, και πιστεύω...
1: Εκεί και κατεβέρε με τα γκολ και υπάρχουν και άλλοι εκεί που εμφανίστηκαν από τον Άρη, έτσι, στα play-off.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να κάνω ένα σχόλιο.
0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι στο match Άρης Ηρακλής ο Θακλεάνθης Βικελίδης θα χειροκροτηθεί όταν θα πάει με τα γάντια του μπροστά από του πτήθυρα 3, να ξέρεις.
1: Ναι, τίμησετε. Όπως χειροκροτήθηκε, ναι, από την ΑΕΚ. Ανεξάρτητα, μερικές φορές είναι ένας κόσμος το social media και ένας κόσμος στις κερκίδες, ας πούμε, ή στα γήπεδα. Μπορεί να είναι διαφορετικοί αυτοί οι κόσμοι.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει,
0: εννοείται.
1: Δηλαδή, μπορεί ρε παιδί μου στα social media κάποιος να σε ανθρωποφάει. Αλλά,
0: σωστό.
1: Τέλος πάντων. Αυτό έτσι και το. Πάει και αυτό.
0: Η εθνική μας λοιπόν στο μπάσκετ τα πέτυχε σε δύο μάτς και έχει μπει σε προβλήματα. Νομίζω ότι δηλώσει ο Σπανούλη όλα τα λεφτά για το Σαββατοκύριακο ό,τι αφορά την αθλητική επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Και αν είναι έτοιμος ο Εμίλιος, πάμε να τα ακούσουμε. Δεν είναι μεγάλο. Εμίλιος. Πάμε.
2: Λέμε από τα άλλα παιδιά να παίξουν εθνική ομάδα για να παίξουν άλλοι στο παγκόσμιο. Πώς γίνεται αυτό. Τι, και εγώ διακοπές θέλω να πάω. Και εγώ έχω οικογένεια και παιδιά. Αλλά είμαι εδώ πέρα. Έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ πέρα για να πάμε μετά διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε 8.000 κόσμο να μας δει καλοκαιριάτικα. Γιατί πιστεύεις την ομάδα. Δώσαμε τέτοια χαρά στον κόσμο και στο ελληνικό μπάσκετ. Τέτοια άνθηση που υπάρχει είναι απίστευτο. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα. Σε κάθε παράθυρο. Αυτή είναι η ζωή μας. Όπως είμαι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να χρεώσουμε ευθύνες στα παιδιά που είναι εδώ. Και τα παιδιά όμως που ήρθαν εδώ πέρα, πρέπει να παρουσιάζονται σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στο δεκάδα, πρέπει να το κάνουν. Και δεν το έκαναν. Δυστυχώς δεν το έκαναν κανένας. Άρα μετά μην ζητάμε άλλα πράγματα. Γιατί και όλοι οι Έλληνες και όλοι ζητάνε ρόλο, αγωνιστικά λεπτά. Γιατί δεν έχω ρόλο, γιατί δεν παίζω. Ορίστε ευκαιρία. Κύριε, ήταν εδώ. Και φταίει ο προπονητής μετά. Ή φταίνει οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Εγώ μη παίρνω τον Έλληνα. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα. Πιστεύω στον Έλληνα. Αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι όλα τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν να σκέψουν το κεφάλι και να δουλέψουν. Να δουλέψουν. Να μην μιλάνε πολύ και να δουλεύουν. Και να αποδεικνύουμε στο γήπεδο ότι αξίζουν κάθε ευκαιρία. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα. Θέλω να παίζουν οι Έλληνες. Εννοείται. Αλλά και αυτοί οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να κορδευόμαστε μεταξύ μας. Τα είδατε. Ανά 2-3 λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι. Δεν όλοι ζητούσαν αλλαγή. Πώς το κάνουμε. Και ξανά, εγώ θα είμαι εκεί για τους παίχτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη.
1: Πω, πω.
0: Ναι.
1: Εδώ βέβαια άλλη μια ολόκληρη εκπομπή πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
0: Δηλαδή, ναι, απλά εγώ θα λαϊκίσω. Θα λαϊκίσω λίγο. Γουστάρω να λαϊκίσω. Μπορώ.
1: Τι, εμένα ρωτάς.
0: Ναι, ξεσκίσατε όλοι τον Κωνσταντέλια. όταν έκανε γνωστό ότι. Ξεσκίσατε όλοι τον Κωνσταντέλια όταν έκανε γνωστό ότι αποχωρεί για την εθνική ομάδα από τα προσεχή παιχνίδια, εξηγώντας τους λόγους. Μπορεί να πίστηκα εγώ ή εσείς ή να μην πιστήκατε, αλλά άχνα δεν έχουμε βγάλει για τους σταρ του μπάσκετ που έχουν γυρίσει εδώ και χρόνια στην εθνική και γουστάρουν και παίζουν όποτε θέλουν. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Λαϊκίστικο εντελώς, το τερμάτισα, συμφωνώ. Αλλά το μπάχαλο που έγινε με τον Κωνσταντέλια δεν έχει γίνει και με τον Αντετοκούμπο ή με τον Σλούκα.
1: Καλά,
0: ή δεν ξέρω με ποιο άλλο παλαιότερα.
1: Ο Αντετοκούμπο δεν θα μπορούσε να παίξει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Το
0: αφαιρώ γενικότερα.
1: Ο Αντετοκούμπο έχει να παίξει 4 μήνες μπάσκετ, έχει προβλήμα τραυματισμού, είναι ακόμη σε μια διαδικασία. Milwaukee Bucks, Miami Heat δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Ρε, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω.
1: Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις. Οι άλλοι NBAers, ας πούμε, τύπου Γιώβιτς, αυτοί παίζουν. Και είναι λογικό συνεισμός του καθενός να πάει στον Αντετοκούμπο. Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Απλά είναι τώρα, για τώρα, για αυτό το παράθυρο λέω, δεν θα μπορούσε να πει. Για τους άλλους, ό,τι θες συζητάμε.
0: Αυτό, αυτό τίποτα.
1: Μια ολόκληρη κουβέντα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι. Φεύγουμε. Γιώργο, καλή συνέχεια. Καλή
0: τι φεύγουμε, νικητή, θέλω να ακούσω ποιο νίκησε τα γαλιά, ρε φίλε. Πειράζει.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Πειράζει να τα ακούσω.
1: Όχι, πάντως δεν είσαι σίγουρο.
0: Τούμπανα θέλω. Όχι τούμπανα, τύμπανα. Το τούμπανα είναι άλλο. Τύμπανα θέλω. Βρες κάτι, Εμίλιε. Κάνε κάτι.
1: Τι είναι ρε ο Εμίλιος, να βγάζει λαγούς από το
0: του. Βάλε κορνέτες.
1: Την άλλη φορά του λες του. Δηλαδή το Εμίλιο. Τύμπανα θέλω. Τι θέλει, τι πατά κάνω. Τι φέρει, τι πατά.
0: Βουβουζέλες θέλω, βουβουζέλες.
1: Εντάξει, κάνε λίγο ησυχία να δούμε τι θα μπορούσαμε να βάλουμε τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ήταν προσποιητή η ένταση που έβγαλα στον αέρα. Δεν είναι πραγματική. Πάμε να μάθουμε τον νικητή της ημέρας που κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Tommy Hilfiger, από τα αγαπημένα οπτικά Ζωγράφος.
0: Σε γλεντάει και ο Εμίλιος. Και ο Εμίλιος σε γλεντάει. Πάμε.
1: Αστέριος Μπέλος. Μα και Μπέλο. Μα τι ομορφιά είναι αυτή η Αστέρια. Αστέριος Μπέλος το πήρες. Συγχαρητήρια, δικό σου. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger. Δώσαμε το πρώτο. Δευτέρα σήμερα θα πάμε με Tommy Hilfiger όλη την εβδομάδα, τρίτη εβδομάδα, σε αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό. Και μετά έχουμε ακόμη μία την επόμενη. Αυτή την εβδομάδα Tommy Hilfiger. Γιώργο, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε.
1: Γιώργο.
0: Γεια σα.
1: Γιώργο, να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Γεια σου, Γιαννάρα μου. Γεια σου.
1: Λοιπόν. Τώρα θα ήθελα να διακτηνιστώ, να βρεθώ σε ένα από τα δύο τσιλτσίρ μεζέ δυτικά στον Εύωσμο Καρολί και Δημητρίου 9, ή μάλλον να σου πω κάτι καλύτερα, βραδάκι εκεί. Βέβαια, όχι άμα πάτε τώρα, δεν θα απολαύσετε το ζάτι σας, το τσιπουράτι σας, το κρασάκι σας, το κρύο, την πυρίτσα σας και τα μεζεκλίκια σας τα ωραία. Αλλά λέω ότι 10 ώρα το βράδυ έχει Πορτογαλία Ισπανία, ματσάρα. Εκεί έχει γιγαντοοθόνες. Συντονισμένη Μουντιάλ, έρχονται για τα φαγητά, μενού υπέροχο, διαλέγετε ό,τι θέλετε και κλείφτε τα δάχτυλά σας. Τιμές καταπληκτικές, δεν σας αγχώνουν. Όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, λες μάλιστα, αυτό είναι value for money. Δύο τσιρτσίρ μεζέ, ένα στον Εύωσμο Καραλού και Δημητρίου 9 και ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο. Μεζεδάκια, ψαρικά, κρεατικά, κρασάκι ή τσιπουράκι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, δυτικά στον Εύωσμο, δύο υπέροχα στέκια. Θα πάτε και μας θυμηθείτε, όχι ότι δεν το κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο feedback. Ευχαριστούμε λογαριασμό, πώς να το πω, των παιδιών εκεί του Θάντου Ιωσήφου που έχουν κάνει δύο φοβερά μαγαζιά. Η ενέργειά μας ήταν στο full και σήμερα. Την εκπομπή στήριξαν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Με Εμίλιο Γαβριλή, δεύτερη ώρα, με Θανάση Καζαμπάκα στην πρώτη. Η αποκατάσταση εκπομπής ήταν δεδομένη. Τώρα, μια που είπαμε αποκατάσταση, σε ό,τι αφορά τη δική σας επαγγελματική αποκατάσταση, είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονο εργαστήριο με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-6318. Πλάκα τέλος. Και σήμερα η εκπομπή βγήκε στον αέρα με την υποστήριξη του χορηγού μας, με την υποστήριξη της Bet365. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, καλή συνέχεια στην ακρόαση, για χαρά.
3: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, άρχισε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει κάποια ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική συνέντευξή της η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν προσέλθει στις κάλπες, είπε χαρακτηριστικά. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
5: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
4: Της Βέχρο φυσικά.
5: Μπερδεύτηκα.
4: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
5: Φύγαμε.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
6: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
19: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
21: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
22: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
21: Εσύ, ειδική αγωγή?
22: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
21: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
22: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
21: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
22: Your university, your choice.
23: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
24: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
26: Τι έπαθε εσύ αυτός?
25: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
27: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
28: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
29: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
30: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, που πανηγυρίζει μεγάλες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Θανάση Καζαμπάκα και Γιάννη Τσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Page Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 955. Γκάλοπ και σήμερα για σας. Προσέξτε τον Γκάλοπ. Αφορμή με δύο πράγματα. Το σοκ από τις δηλώσεις Κωνσταντέλια που ξεσήκωσε μία θύελα. Δεν πάω στην Εθνική, έχω παιδιά στο σπίτι. Αυτό είναι το ένα. Και την ίδια στιγμή στην εθνική ομάδα του μπάσκετ με κραυγαλαίες απουσίες βασικών παικτών. Δεύτερη ήττα της Εθνικής, έχασε από τη Ρουμανία, έχασε και από την Πορτογαλία. Και ενώ στη μία ορμάμε πάνω στον Κωνσταντέλια, δεν λέω καλός ή κακός, αλλά ξεσηκώνει το ολόκληρο θόρυβος. Εδώ απουσιάζει Γιάννης Κώστας Θανάση Αντετοκούμπο, απουσιάζει ο Λούκας, ο Ντόρση, ο Γόκαπ και δεν γκουνιέται φίλο. Και το ερώτημα που δημιουργείται αμέσως είναι, γιατί απουσιάζουν? Πήραν άδεια από τη σημαία και έφυγαν? Έχουνε, δηλώνουν ασθένεια? Έχουν κάποια υποχρέωση? Τους έχει δοθεί άδεια? Είναι ελεύθερη συνθήκη? Αν θέλω πάω, αν θέλω δεν πάω? Τι ακριβώς συμβαίνει, δεν το γνωρίζει, πραγματικά δεν το γνωρίζει κανείς. Το ερώτημα για σας στο Gallup, στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 95 είναι αν για σας είναι δικαιολογημένες οι κραυγαλαίες απουσίες των διεθνών από την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Είναι δικαιολογημένες? Ναι. Είναι δικαιολογημένες? Όχι, λέτε. Ναι ή όχι? Instagram Stories Μετρόπολης 955 και εδώ το ξέσπασμα του Σπανούλη, γιατί όταν χάνεις από τη Ρουμανία με κατεβασμένα χέρια και τρως δεύτερη καρπαζιά από την Πορτογαλία, υπάρχει θέμα.
1: Αλλά το πούμε παράθυρο θα είναι όλο το πέρα. Όλο τα λέω, όλοι, όλοι. Εμείς βάλαμε 96 ένα μάτσι. Υπάρχουν, βλέπουμε όλους τους παίκτες πάνε και παίζουν δικαιώματα που παίξουν παντόσμιο. Δηλαδή τι θα κάνουν, ποιος θα παίξει την αλήθεια δικαιώματα? Λέμε αυτά τα παιδιά να παίξουν δικαιώματα για να παίξουν άλλοι στο παντόσμιο. Πώς είναι αυτό? Και εγώ και από πέρσι να πάω. Και εγώ έχω οικογένεια και παιδιά, αλλά είμαι εδώ πέρα. Έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ πέρα και να πάμε μετά διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα, ήρθε 8.000 κόσμο να μας δίνει και το καλοκαίρι. Γιατί πιστεύεις την ομάδα. Δώσουμε τέτοια χαρά στον κόσμο και στο ελληνικό μπάσκετ και αν τις υπάρχει είναι απίστευτο. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα. Σε κάθε παράθυρο. Αυτή είναι η ζωή. Όπως είναι εγώ εδώ, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά εδώ. Τι να κάνω, δεν μπορώ να αποχρεώσω ευθύνες στα παιδιά που είναι εδώ.
0: Λοιπόν, όλοι πρέπει να είναι εδώ. Ο Σπανούλης δεν έχουμε καλό ήχο. Ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου. Το Gallup είναι εκεί για σας. Instagram Stories Metropolis 955. Αν θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένες οι απουσίες των διεθνών. Παραλαμβάνω, Γιάννης, Κώστας, Θανάης Αντετοκούμπο, ο Σλούκας, ο Ντόρσε, ο Γόπκαπ δεν φώναξαν παρόν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε κι εμείς πώς γίνονται οι κλήσεις των διεθνών. Αν θέλω πάω, αν θέλω δεν πάω. Πήρα άδεια, δεν πήρα άδεια, παίρνω από τη σημαία άδεια, μου τη δίνουν την άδεια. Ποιος τη δίνει την άδεια? Είναι θέμα, θα τα μάθουμε σε λίγο. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ, τον Gallup είναι για σας εκεί, Instagram Stories, Μετρόπολης 955. Πάμε τρέχοντας, πάμε σε κάτι άλλο, γιατί αν αυτό είναι ένα γεγονός που σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, υπάρχει ένα ακόμα κραυγαλαίο γεγονός. Δεν ξέρω αν πρόκειται για τραμπισμό ή για τραμπουκισμό.
2: And it's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before. Welcome to the White House, Lionel Messi is my son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no. I got a lot of things going on.
0: Λοιπόν, εδώ υποδέχεται το Μέση ο Τραμπ, ο οποίος όμως, όπως αποκάλυψαν οι New York Times και στη συνέχεια με νέο δημοσίευμα έδωσαν δύο νέες διαστάσεις ο Guardian, ο Τραμπ τηλεφώνησε όχι μία, αλλά τρεις φορές στον Infantino, τον πρόεδρο της FIFA, για να του ζητήσει να παίξει ο Baldwin στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Baldwin, ο οποίος είχε αποβληθεί κόντρα στη Βοσνία, και ο Τραμπ είπε στον Infantino, θέλω να ανασταλεί η ποινή του. Ο πρόεδρος FIFA έκανε πράξη το αίτημα του Τραμπ και ο Φορ των Ηνωμένων Πολιτειών θα φωνάξει παρόν απέναντι στο Βέλγιο. Είναι κάτι το οποίο ήταν θαμμένο στο συρτάρι του χρόνου από το 1962 και ουδής γνωρίζει αν υπάρχει κανονισμός και πώς είναι δυνατόν έναν παίκτη ο οποίος αντίκρισε την κόκκινη κάρτα να του δίνεις αναστολή της ποινής. Εδώ ο Τραμπ παίζει το δικό του παιχνίδι, είναι θέμα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φωνάζουν και μαζί φωνάζει και το Βέλγιο. Ρεπορτάζ επίσης λίγο, αλλά μιας που μιλάω για παγκόσμιο κύπελο, από τη μία ο τραμπισμός, από την άλλη ο Χάλαντ με τα δύο φοβερά γκολ. Έριξε στο καναβάτσο τη Βραζιλία, σούπερ, σούπερ Χάλαντ.
3: Letzte Minute regulär. Haaland! Erling Haaland schießt Norwegen ins Viertelfinale. Nein, diesmal nichts.
0: Λοιπόν, άντε μετά να μην έχουμε αυτό το σήμα κατά τεθέν, τον πανηγυρισμό που μας έκανε πραγματικά να αγαπήσουμε τους Νορβηγούς. Εμίλιο Γαβριλίδη, δώσε μου και ένα γκολ του Κέιν απέναντι στο Μεξικό, το Μουντιάλ, με το θέμα που χαρίζει, με τις μεγάλες εκπλήξεις, τα παιχνίδια νοκάουτ, από τη μία ο τραμπισμός και από την άλλη οι μεγάλοι πρωταγωνιστές.
4: For England, a massive moment in Mexico's footballing history. Harry Kane. He has five goals at the World Cup already. Against Raul Rangel. It's England's King Kane who strikes again for the Three Lions.
0: Ευχαριστώ, Εμίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεύση παγκοσμίου κυπέλλου θα πάρουμε σε λίγο, προχωράμε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ, νέα τεσσάρα, όμως το θέμα δεν είναι οι τεσσάρες, δεν είναι θέμα πόσα γκολ ρίχνει στα φιλικά, δεν είναι το θέμα αν νικά στα φιλικά, το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση, εσείως είμαστε 26, σε περίπου 17 μέρες ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι και υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στις μεταγραφές. Τεράστια καθυστέρηση. Και μάλιστα Λύση, ο οποίος μετά το τελευταία νίκη το λέει και δημόσια ότι έχω εμπιστοσύνη, λέει, στο κλαμπ και τον τεχνικό διευθυντή από τη μία, από την άλλη όμως χρειάζομαι παίκτες.
5: The home winning run for me has no importance. It's always important to win, but we have to think about how it's improving the team. Now he continued. Yes, it's a great footballer for sure. It's really important for us. Well, he has to work hard because I think that he can be also.
0: Λοιπόν, να δουλέψουμε σκληρά. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε. Δουλεύουμε σκληρά. Είμαι ευχαριστημένος. Να μην τα ακούσουμε όλο, χάνουμε χρόνο. Όμως χρειάζομαι παίκτες. Χρειαζόμαστε παίκτες. Και προφανώς όταν το λέει ο Λύση, δεν το λέει για να το ακούσω εγώ. Προχωράμε. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ σε λίγο από τον Άρη. Θα πάμε Ολλανδία, είμαστε με τον απεσταλμένο μας εκεί, τον Γιώργο Ζαΐρη. Θα ακούσουμε την περίπτωση Τάισον από τον Γιώργο Καστάνη. Και επίσης έχουμε και εκλογές σήμερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Παρέτηση Ισαϊάδη στο προσκήνιο, θα τη βάλει στο τραπέζι. Δεν θα τη βάλει. Ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη λίγο αργότερα. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι εκλογές στον Αστέχνη ΠΑΟΚ είναι συνυφασμένες με τη νέα τούμπα, με το παλατάκι. Έχει πάρα πάρα πολλά θέματα. Να γιατί αυτές οι εξελίξεις μπορούν να έχουν ένα καταλυτικό χαρακτήρα και για το ένα και για το άλλο θέμα. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιώργο Πετρίδη. Έχουν κυκλοφορήσει τα διαρκείας του ΠΑΟΚ. Αριθμός, ανοιχτός ο αριθμός είναι η απάντηση. Τιμές, μέχρι και 100% πάνω σε μερικές περιπτώσεις σε σχέση με τις περσινές τιμές. Δηλαδή αν έπαιρνες κάτι πέρυσι 10 ευρώ, φέτος μπορεί να το πάρεις 20, 21, 22 ευρώ. Παράδειγμα. Ρεπορτάζ Γιώργου Πετρίδη, σε λίγο κρατήστε και τον Ταϊρή, ο οποίος μπήκε στην καλύτερη πεντάδα του περσινού πρωταθλήματος. Να πάμε στον Ηρακλή, εκεί που ένα εκατομμύριο για τον Ινσίνη, αν το κάνει, τεινάζει την μπάνκα στον αέρα ο Ηρακλής και ο Μονεμβασιώτης παρέα. Και εδώ ξεχωρίζουν οι δηλώσεις του Γιώργου Αθανασιάδη, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του.
6: Είμαι πολύ χαρούμενο στην αλήθεια, γιατί κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Γιατί εκεί μεγάλωσα και ήθελα να παίξω στον Ηρακλή. Και πιο πολύ πήγα με βάση το τι λέει η ψυχή μου, όχι και με βάση το οικονομικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα να υπογράψω, συγκινήθηκα. Δεν το περίμενα, αλλά συγκινήθηκα. Αλλά και να μην παίζω και να είμαι στον πάγκο, θα θέλω η ομάδα να κερδίζει. Δεν με νοιάζει. Με το που ανέβηκε ο Ηρακλής στον Εθνική, εμένα κλείδωσε μέσα. Μετά που κέρδισε την νίκη Βόλου εκτός έδρας, τελείωσε.
7: Δηλαδή και να μην έχεις πρόταση, λες εγώ θα παίξω στον Ηρακλή. Τόσο πολύ, ε.
6: Κλείδωσα μέσα. Μου λέω, εγώ θα πάω Ηρακλή, ό,τι και αν γίνει. Και καλύτερη πρόταση να είχα από τον Άρη, πάλι Ηρακλή θα πήγαινε.
7: Σου έγινε πρόταση από τον Άρη,
6: ναι, μου έγινε πρόταση από τον Άρη και από τον πρόεδρο, που και με τον πρόεδρο έχω πολύ καλές σχέσεις. Και τον είπα ακριβώς το τι θέλω να κάνω. Γιατί γράφω τη διάφορα, γι' αυτό το λέω πιο πολύ.
7: Και εγώ γι' αυτό το ρωτάω.
6: Ναι, και ό,τι και να γινόταν θα πήγαινα. Ξεκίνησα στα 6 μου και μέχρι και τα 18 ήμουν εκεί. Επέστρεψα στο σπίτι μου, τίποτα άλλο.
0: Επέστρεψα στο σπίτι μου, λέει ο Αθανασιάδης. Είχαμε γάμο, Θανάση Αντετοκούμπο, κουμπάρος ο Γιάννης.

0: Αυτό ένα ηχητικό στιγμιότυπο από το happening εκεί, το γάμο του Θανάση με κουμπάρο το Γιάννη, όλη η οικογένεια δε το κούμπο εκεί, η βραδιά, το κέφι, οι μουσικές στιγμές. Όμως εδώ έχουμε άλλο γάμο να έρχεται.
1: Σήμερα γά, σήμερα γάμος γίνεται.
0: Ετοιμαστείτε, γάμος ανάμεσα σε Θανάση δε το κούμπο και Άρη. Και θα ακούσετε σε λίγο τον Μπάρι Τρικαλιώτη. Θα ακούσετε στον Μπάρι Τρικαλιώτη να μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες και για το γάμο που είχαμε του Θανάση, αλλά πάνω απ' όλα για έναν επικείμενο γάμο του Θανάση με τον μπασκετικό Άρη. Φαίνεται εδώ ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά. Όλο το ρεπορτάζ σε λίγο για το μπάσκετ του Άρη με τη μεγάλη αντεπίθεση από τον Μπάρι Τρικαλιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή, ο οποίος με ενημέρωσε ότι πριν από λίγο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ο Δήμος Παύλου Μελά. Τι σημαίνει όμως κατάσταση εκτάκτου ανάγκης? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, γιατί έχουμε μάθει με λέξη κλισέ, αλλά δεν γνωρίζουμε τι κρύβει η κάθε λέξη από πίσω. Ρεπορτάζ με Χρήστο Στεφανή είναι κάτι που συνέβη πριν από λίγη ώρα. Θα το μάθουμε σε λίγο. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Για την ΕΡΤ 3 τα έχω πει πάρα πολλές φορές, από το θέμα της Μακεδονίας έχω πει. Όμως, τώρα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στο τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, το οποίο έχει έδρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γενικός διευθυντής, ένα δικό μας παιδί, ο Άρης Παναγιωτίδης, από εδώ από το Μετρόπολη, στη Γενική Διεύθυνση του τρίτου καναλιού. 16 ώρες non-stop πρόγραμμα από την R3 να μεταφέρει ζωντανά τις δραματικές παύλα εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι του Ωραιοκάστρου, Ανθούπολης, Φιλοθέης εκεί με την πύρινη Λέλαπα το βράδυ του Σαββάτου. Μπράβο στο τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, σε όλα τα παιδιά εκεί. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι γνωρίζω ποιος είναι ο ρόλος μου και γνωρίζω πώς να τον υπηρετώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμίλια Γαβριλίδη, πάμε σε παρακαλώ γρήγορα για διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
23: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
22: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
23: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
22: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
24: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
22: Σιγά μη τάφινα.
24: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
29: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
30: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
29: Huh?
30: Παίζει παγκόσμιο.
29: What?
31: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
33: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
34: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
35: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Το παγκόσμιο κύπελο αρχίζει να κορυφώνεται η αγωνία και μαζί ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, προβλέψεις, απόψεις και όλες αυτές οι ποδοσφαιρικές κουβέντες πραγματικά γίνονται ένα κομμάτι μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι μέσα από όλο αυτό κάνει ένα τεράστιο expand και αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτο απαντώντας σε ερωτήσεις για τις πιο μεγάλες αναμετρήσεις του Μουντιάλ και να διεκδικήσουν πλούσια έπαθλα. Με Super Social, Super Predictor, Super Αποδόσεις και καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου κυπέλου γίνεται ακόμα πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε οδηγίες προς ναυτιλωμένους, στην ουσία οδηγίες προς εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να εξασφαλίσουν μία θέση στον ήλιο, στο παλατάκι την επόμενη χρονιά. Τα εισιτήρια διαρκείας του μπασκετικού ΠΑΟΚ έχουν ήδη βγει σήμερα στην κυκλοφορία, είναι η πρώτη μέρα. Και επειδή ρωτάτε ποιος, πώς, τι, γιατί, τιμές, το ένα τ' άλλο, Γιώργος Πετρίδης είναι λίγο εδώ, θα μας κάνει το navigator. Να μας ξεναγήσει λίγο σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι σημαίνει, Γιώργα, ναι, τι κάνεις. Καλησπέρα, είμαι Γιώργο, σε όλους. Ναι, όντως έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. Από την Παρασκευή, βέβαια, βγήκε η ανακοίνωση, αλλά σήμερα είναι πλέον διαθέσιμα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ και πληροφορούμε ότι υπάρχουν και πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για το πώς κινείται το πράγμα. Δεν έχω νούμερα και ναι, δεν ξέρω αν θα δοθούν και νούμερα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Την εξέλιξη της διαδικασίας. Mm-hmm. Φαντάζομαι βεβαίως ότι στο τέλος σε κάθε περίπτωση θα γίνει αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι λίγο πολύ αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές, Γιώργο. Ναι. Αφενός γιατί ήταν χαμηλές αυτές των προηγούμενων χρόνων, πολύ χαμηλές. Ναι. Αυτό ισχύει κατά γενική ομολογία. Ναι. Αφετέρου γιατί είναι και πολύ διαφορετικά πια τα δεδομένα της ομάδας της σεζόν που ακολουθεί, των επόμενων σεζόν, εν πάση περιπτώσει, με τα νέα δεδομένα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με την αύξηση του μπάτζετ, με τη στόχευση που έχει ο ΠΑΟΚ για τα υψηλότερα πατώματα και του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάτζετ. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, αποτυπώνονται και στις τιμές των διαρκείας.
0: Άρα, καλύτερος ΠΑΟΚ, ακριβότερες τιμές στα εισιτήρια.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι, το εισπράττω και με επικοινωνία που έχω με φίλους της ομάδας που ρωτούν πράγματα, αλλά και στα social media δεν υπάρχουν πολλοί που να έχουν εισπράξει αρνητικά αυτές τις αυξήσεις. Λίγο, ναι, πολύ δηλαδή, εκεί τις περίμεναν οι περισσότεροι και καταλαβαίνουν και για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι αυξήσεις.
0: Ναι, βλέπω, θα ρωτήσει κάποιος, ναι, γιατί θέλω να είμαστε εντάξει με τον κόσμο που, βεβαίως, ακούει. Όταν μιλάμε για αυξήσεις, αύξηση είναι το 5%, αύξηση είναι και το 100%. Mm. Όταν μιλάμε για αυξήσεις, τι τάξεις αύξηση έχουν τα εισιτήρια?
1: Αυξήσεις που ξεπερνούν το 100% σε κάποιες κλίμακες. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα white που είναι τα περισσότερα διαζώματα στο γήπεδο, mm-hmm, για την ανανέωση είναι 230 φέτος, mm-hmm, και για νέους κατόχους διαρκείας είναι 250. Πέρσι
0: 120.
1: Ήτανε, ναι,
0: 120.
1: Έχεις μπροστά σου, μπράβο.
0: Ναι. Άρα από 120 πάει 230. 230.
1: Εντάξει, δεν είναι 100%,
0: είναι 90%. Okay. Και 250 που είναι για τους νέους, που είναι πάνω από 100%.
1: Ακριβώς. Τώρα βλέπεις εκεί στα black που είναι, για να το δώσω, 180. Να καταλάβει ο κόσμος, είναι ακριβώς απέναντι από τα επίσημα, είναι το διάζωμα των black.
0: Από 180 πάει 400.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πάνω από 100%.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας, Γιώργο. Έτσι, από τη μια όμως, αν θέλουμε να το σχηματοποιήσουμε διαφορετικά και να το πάμε στα δεδομένα του μπάτζ, για παράδειγμα, πέρσι η ομάδα όταν έβγαλε διαρκεία, στο τέλος δηλαδή του καλοκαιριού, έφτιαξε μια ομάδα 800.000 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα φτιάχνει μια ομάδα που πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό.
0: Για μένα πάντα λέει, έτσι γίνεται. Ναι, καλύτερη λέει, ομάδα, ναι, υψηλότερη στόχη. Υψηλότερη στόχη, υψηλότερο.
1: Όταν θες να μεγαλώσεις, μεγαλώνει η απαιτήση για όλους.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτή η πραγματικότητα. Άρα αυτά με τα διαρκείας.
1: Έτσι.
0: Πώς
1: έχει σημασία να τονίσω μόνο το εξής, Γιώργο.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει σημασία να τονίσω γιατί έχουν εισπράξει στην διοίκηση του ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον από οικογενειάρχες, να το πω έτσι. Το έβλεπαν στο γήπεδο κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει μια καινοτομία μεταξύ άλλων, ναι, που έχει να κάνει με δύο πακέτα οικογενειακά. Ένας γονέας συν ένα παιδί στα 350 ευρώ και ένας γονέας συν δύο παιδιά 450 ευρώ.
0: Εδώ πρέπει να πούμε ένα μπράβο. Εδώ πρέπει να πούμε ένα μπράβο στην ΚΑΕΠΑΟ και στη δίκη, γιατί συναισθάνεται τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. και δίνει τη δυνατότητα με χαμηλότερη τιμή να πάνε όλοι μαζί στο γήπεδο. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Ένα παπά με δύο παιδάκια από το χέρι να πηγαίνει. Ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Μπράβο. Και παράλληλα,
0: μπράβο στην ΚΑΕΠΑ.
1: Να δημιουργεί και τι προποθέσει να φτιάξει έναν ή δύο, κατά περίπτωση, νέου φίλου του μπάσκετ και του ΠΑΟΚ κατ' επέκταση.
0: Πε μα και για τα ΕΡΙ και να κλείσουμε.
1: Για τα ΕΡΙ. Νομίζω ότι το γεγονό ότι για όσο το πληροφορήθηκαν συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματο, ανακοινώθηκε σήμερα από τον ΕΣΑΚΕ. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει το πόσο πετυχημένη ήταν η επιλογή του. Το είδαμε βέβαια στην πράξη. Εξελίχθηκε στον ηγέτη του ΠΑΟΚ από το Δεκέμβριο και μετά, όταν αποκτήθηκε δηλαδή. Ο Ταϊρή λοιπόν συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος μαζί με τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού, της ομάδας δηλαδή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και αυτό είναι τουλάχιστον ενδεικτικό του πόσο πετυχημένη ήταν η παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Και για να το κλείσω, είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ είχε παίκτη στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος ήταν πριν από 12 χρόνια.
0: Τι λες τώρα.
1: Το 13-14 ήταν τι ο DJ Cooper, ναι.
0: Πω, και αυτό δείχνει κάτι, ε.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Και αυτό δείχνει κάτι.
1: Θα είναι μέλος της ομάδας της σεζόν που έρχεται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Νομίζω ότι σας λύσαμε κάποιες απορίες. Τα εισιτήρια διαρκείας Sky Pauk είναι στην κυκλοφορία. Για τις τιμές πήρατε μια γεύση. Δεν υπάρχει κόφτης αυτή τη στιγμή. Άρα όσοι πιστοί προσέλθετε, και ένα μπράβο στην ΚΑΕ, η οποία συναισθάνεται τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας και καθιερώνει ένα χαμηλότερο εισιτήριο για έναν πατέρα, μητέρα που παίρνουν τα δύο παιδιά ή το ένα και πηγαίνουν όλοι μαζί. Μια πολύ ωραία εικόνα αυτή στο γήπεδο. Προχωράμε. Πάμε στην παρέμβαση Τραμπ. Πάμε στην παρέμβαση. Δώσε μου λίγο Τραμπ, σε παρακαλώ πολύ, να μπούμε σε mood. Υποδέχεται τον Μέση στο Λευκό Οίκο.
2: And it's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before. Welcome to the White House, Lionel Messi. Lionel
0: Messi. Κανένας, λέει, πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε την ευκαιρία να πει καλώς ήρθε στο Λευκό Οίκο, Lionel Messi. Όμως αυτό είναι μια αυρότητα του Τραμπ, γιατί μπροστά σε ανοιχτές κάμερες. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες και ο Τραμπ σηκώνει το τηλέφωνο, τότε, Κυριάκο Θωμαίδη, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Αλλάζουν οι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή?
3: Νέοι καιροί, νέα ήθη. Ο Μπάλογκαν είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα στον αγώνα την Βοσνία.
0: Ναι.
3: Όφιλε να επιβληθεί η ποινή, γιατί σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ η ποινή εκτελείται αμέσως,
0: ναι,
3: και δεν θα έπαιζε στο επόμενο μάτς, που είναι και πάρα πολύ χρήσιμο για τις ΗΠΑ.
0: Ναι.
3: Τι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντα κατά την αποκάλυψη των New York Times.
0: Και είχε και ο The Guardian, είχε και αυτός ένα δημοσίευμα.
3: Α, και ο The Guardian, ναι.
0: Okay.
3: Ναι. Εντάξει, καλά που υπάρχουν και ανεξάρτητες φωνές δημοσιογραφικές στην Αμερική και στη Βρετανία και αποκαλύπτουν συγκεκριμένα πράγματα. Το τηλεφώνημα του Τραμπ λοιπόν αποκαλύφθηκε καταρχήν από τους New York Times και ανέφερε αυτό το δημοσίευμα ότι τηλεφώνησε στον φίλο του τον Gianni Infantino και του είπε ότι πρέπει να βρει τρόπο στο Μπάλογκαν να αγωνιστεί στο επόμενο μάτς. Υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, ενεργοποιήθηκε, αλλά αυτό το άρθρο δεν αφορά διοργανώσεις κλειστές όπως το Μουντιάλ. Αναστολή ποινής FIFA ενεργοποιήθηκε, αλλά αυτό το άρθρο δεν αφορά διοργανώσεις κλειστές όπως το Μουντιάλ. Αναστολή ποινής

0: πριν το Μουντιάλ. Όταν την δέχεσαι εντός Μουντιάλ, οφείλεις να εκτίσεις την ποινή άμεσα.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει λοιπόν, ο Μπάλογκα θα παίξει κανονικά, ανεστάλλει ποινή και μάλιστα αν μέσα σε ένα χρόνο δεν δεχτεί κόκκινη κάρτα, τότε η κόκκινη κάρτα σβήνεται και δεν έχει ούτε γάτα ούτε ζημιά.
1: Άρα εδώ λες ότι υπάρχει αναστολή, δηλαδή η Ρονάλντο τη δέχεται πριν το Μουντιάλ, κανονικά δεν πρέπει να παίξει, του λένε δεν πειράζει, τη δέχτηκες, παίξε. Ο Φόλαριν Μπάλογκα.
0: Υπάρχει κανονισμός.
1: Ναι, του λένε την πήρες που την πήρες, αλλά δεν πειράζει, ξαναπαίξε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Στο Μπάλογκα νομίζω ότι είναι μια, έτσι, μια τεράστια κυβίστηση της FIFA,
1: ναι,
0: η οποία έχει άλλες λογικές. Ήδη η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει δώσει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση εναντίον της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διότι η Αμερική παίζει με το Βέλγιο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μέσα, αλλά μέσα σκάλα μιλάει για απίστευτα πράγματα που αλλάζουν τους όρους στους ποδοσφαιρικούς κανόνες, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Ξέρεις, δεν έχουμε στο παρελθόν τέτοια πράγματα. Είχαμε να το δούμε αυτό με κόκκινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή από το 1962,
1: ναι,
0: από το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή μιλάμε 64 χρόνια πριν.
1: Mm-hmm.
0: Γυρίζουμε 64 χρόνια πριν, επειδή το θέλει ο κύριος Ινφαντίνο και ο κύριος Τραμπ.
1: Και εδώ να θυμίσω ότι όταν ο κύριος Τραμπ ήθελε να πάρει το βραβείο Νομπέλ, το οποίο τελικά δεν το πήρε, ο Ινφαντίνο είχε κατασκευάσει ένα δικό του βραβείο της FIFA, το οποίο το παρέδωσε αντικαθιστώντας το Νομπέλ.
0: Και έκανε και κάτι περαιτέρω ο κύριος Τραμπ. Κάλεσε την κυρία, η οποία μάλιστα ήταν καταγωγής από τη Βενεζουέλα, στο Λευκό Οίκο. Ήταν η κυρία που είχε πάρει το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δέχτηκε να το παραδώσει. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: πήρε,
1: ναι, ναι,
0: η ίδια δέχτηκε να το δώσει στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Όχθε μου. Κυριάκο, θα έχουμε ρεπορτάζ για Super League αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Αυτά δέστε τι γίνεται ακόμα και στην κορυφή. Στην κορυφή του ποδοσφαίρου. Πάμε σε Ηρακλή Τσίκινη, γιατί θέλω και την άποψη ενός ανθρώπου που έχει φάει τη διαιτησία από μέσα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αναστολή ποινής, δεν το ξέρω. Ηρακλή, καλησπέρα, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα. Εδώ τώρα δεν μιλάμε για απόφαση για το ποδόσφαιρο, εδώ μιλάμε για άλλη απόφαση. Δεν σχετίζεται αυτή η απόφαση με ποδόσφαιρο. Ο κύριος Ιφαντίνο και ο κύριος Τραμπ, μάλλον μιλάνε για πολιτική.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, πρώτον. Δεύτερον, αυτός ο κανονισμός και το άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται σε μία κόκκινη και μάλιστα. Επειδή υπόθηκε ότι μπορεί να μην ήταν κόκκινη,
1: ναι,
2: η απόφαση τότε για τον παίχτη αυτόν, δηλαδή ήταν άδικη,
1: ναι,
2: έχουμε μάθει στο ποδόσφαιρο, νομίζω και εσύ το ξέρεις, να ζούμε και με κάποια λάθη, αν τυχόν δεν ήταν κόκκινη. Και το ποδόσφαιρο συνεχίζει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πειθαρχικά, απόλυτα ήταν σωστή η κόκκινη κάρτα στη φάση αυτή. Δεν χωράει αμφιβολία ότι δεν υπήρχε κόκκινη κάρτα. Και επίσης θέλω να πω το εξής, ότι εδώ πέρα μιλάμε για διακομόδηση του αθλήματος, μιλάμε για τραγικά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Και επί της ουσίας νομίζω ότι το μόνο αποδομένο είναι να δώσουμε το τρόπαιο από τώρα στην Αμερική, γιατί το θέλει ο κύριος Τραμπ.
1: Ηρακλή, εσύ, εγώ καταγράφω αυτά που λες και πραγματικά μου αρέσει, αλλά πες μου κάτι, έχεις ξανακούσει για αναστολή ποινής, δηλαδή να σου δίνω κόκκινη κάρτα, να μην είναι να παίξει, να σου λέω δεν πειράζει, παίξε, αναστέλλε την ποινή σου?
2: Δεν έχει, εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι και γενικά και διαβάζω και από πριν, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Μα ποτέ. Όταν μιλάμε ότι ένας παίκτης έχει κάνει πειθαρχικό παράφτωμα κόκκινης κάρτας, ναι, πρέπει υποχρεωτικά στο επόμενο παιχνίδι να απουσιάσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως αναφέρει ο κανονισμός, μία αγωνιστική. Δεν υπάρχει αυτή η αναστολή. Είναι φαντασιώνεται ο Τραμπ οτιδήποτε θέλει γιατί το θέλει και υπακούει ο Ιφαντίνο. Αυτό είναι ένας δικηγόρος που έγινε πρόεδρος στη FIFA.
1: Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν λες πράγματα τα οποία είναι πραγματικά συμπυκνωμένα και χρησιμοποιείς την κατάλληλη λέξη για να εκφράσεις τη σκέψη και τις απόψεις σου, δεν χρειάζεται να σου κάνω άλλες ερωτήσεις. Τα έχεις πει όλα. Τελειώσαμε. Ουκ εν το πολλό το F. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Ολλανδία να καλησπέρισουμε τον Γιώργο Ζαέρη. Είναι Δευτέρα σήμερα, εσίως βαδίζουμε 6 Ιουλίου. Η έκφραση αντίστροφη μέτρηση αποτελεί old fashion, είναι obsolete εδώ προπολού. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ όχι έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δώσε μου εδώ, σε παρακαλώ, το Λύση, ο οποίος λέει δύο πράγματα. Λέει, από τη μία, έχω εμπιστοσύνη.

0: εμπιστοσύνη στο κλαμπ, αυτό λέει. Έχω εμπιστοσύνη στο κλαμπ, έχω εμπιστοσύνη στο τεχνικό διευθυντή, αλλά χρειαζόμαστε παίκτες.
1: Second win in a row for me has no importance. It's always important to win, but we have to think about how it's improving the team. Now he continued. Yes, it's a great footballer for sure. It's really important for us. Well, he has to work hard.
0: Δεν θα τα ακούσουμε όλα. Work hard, να δουλέψουμε σκληρά. Κερδίσαμε και στη συνέχεια λέει αυτό που σας είπα. Όμως εδώ δεν παίζεις μόνος σου. Δηλαδή εσύ δεν κάνεις μεταγραφές. Τι κάνουν οι αντίζηλοι σου στο κυνήγι του τίτλου? Αν αυτοί κοιμούνται μακάρι, λες κοιμούνται αυτοί, ας κοιμηθώ κι εγώ. Ή αν όμως εσύ κοιμάσαι και αυτοί τρέχουν, υπάρχει θέμα. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο να δούμε τι κάνουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ την ώρα που στον ΠΑΟΚ χρονικά κοιμούνται μακάρι. Γιώργο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Την τιμητική του Σαββατοκύριακο είχαν δύο. Ο Παναθηναϊκός, το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι στιγμής είναι η ομάδα που έχει ενισχυθεί περισσότερο, με περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές, αλλά αυτή τη φορά το Σαββατοκύριακο κινήθηκαν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον διεθνή Σουηδό στόπερ, τον Σμαϊλόβιτς από την Σάντεφιόρτ, μια μεταγραφή που οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον παίκτη μιλούν για παίκτη που μπορούσε στο μέλλον να φέρει πολλά χρήματα στον Ολυμπιακό. Χρηματιστηριακή αξία 3 εκατομμύρια ευρώ, 22 ετών, διεθνής με την Εθνική Ελπίδα της Σουηδίας, 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής για τον Ολυμπιακό. Και η ΑΕΚ, κάτω από άκρα μυστικότητα, όπως το συνηθίζει ο Ριμπάλτα, και μάλιστα υπάρχει και μια ατάκα του Μάριου Λιλιόπουλου χθες σε φίλους της ΑΕΚ, ότι οι μεταγραφές πλέον δεν θα διαρρέουν με πολύ μπλα μπλα, όπως είπε ο πρόεδρος, θα ανακοινώνονται σαν ρουκέτες, το είπε, αναφερόμενο στη μεταγραφή του Καϊρίνεν, τον οποίο ήρθε συμφωνία η ΑΕΚ, διεθνής Φιλανδός μέσος, βασικός στη Σπάρτα Πράγας, με 44 παιχνίδια την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν, σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία 27 ετών, ένα χαφ που κάνει πάρα πολλά πράγματα στο χώρο του κέντρου, με χρηματιστηριακή αξία 6 εκατομμύρια ευρώ και 4 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής, το οποίο πλήρωσε ο κύριος Ηλιόπουλος στους Τσέχους. Άρα έχουμε τον Ολυμπιακό να δίνει 5 εκατομμύρια για ένα στόπερ στη Σάντεφιόρτ, την ΑΕΚ να δίνει 4 εκατομμύρια για ένα χαφ στην Σπάρτα Πράγας, και η ΑΕΚ κάνει και λίγο μια διαφορά. Τα πολλά ονόματα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μπορεί να διαρρέουν και να έρχονται οι συμφωνίες ή να μην προχωρούν οι συμφωνίες. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής και τις δύο μεταγραφές της, και του εξτρέμ του Ζούμπκοφ που κόστησε 6 εκατομμύρια ευρώ στην Τραμπζονσπορ, και του Καϊρίνου τώρα 4, δηλαδή τα 10 εκατομμύρια που έχει δώσει ο κύριος Ηλιόπουλος, είναι δύο ονόματα τα οποία ήρθαν κατευθείαν, κούμποσαν. Δεν μπήκε σε πληστηριασμό η ΑΕΚ, δεν τα έφερε στην επικαιρότητα. Και νομίζω, Γιώργο, ο κόσμος πλέον κουράζεται με δύο εκφράσεις. Η εκφράση είναι η εξής. Είναι κοντά ο παίκτης, έρχεται ο παίκτης, πλησιάζει ο παίκτης. Σε λίγο θα πούνε ότι έρχεται και με το γαϊδούρι ο παίκτης και να τον περιμένουμε για μια εβδομάδα να έρθει. Αυτά νομίζω κουράζουν τον κόσμο. Προφανώς, επειδή οι ομάδες είναι εταιρείες, θέλουν να κάνουν διαπραγματεύσεις για τα ποσά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνει η ΑΕΚ είναι πολύ πολύ πιο αποτελεσματικό, να μπορεί να δουλεύει ο Ριμπάλτα κάτω από άκρα μυστικότητα και να παίρνει τους παίκτες που θέλει ο προπονητής. Εδώ υπάρχει αυτή η αντίστροφη μέτρηση που είπες και εσύ για τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη υπάρχει η δικαιολογία ότι ο Άρης θα παίξει 22 Αυγούστου, θα παίξει δηλαδή ένα μήνα μετά τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό το μείον 11 και όχι το μείον 17 όπως είπες στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί 17 πρέπει να δηλώσει και την ευρωπαϊκή
0: λίστα. Σωστό.
2: Θα πει κάποιος, μπορεί και μια-δυο μέρες πριν το παιχνίδι να αλλάξει τη λίστα. Άμα είναι να έρθει ένας παίκτης 22 και να παίξει 23, αυτό δεν είναι ούτε προγραμματισμός μπακάλικου. Επέτρεψέ μου να πω, Γιώργο, το θέμα είναι αυτό που είπε ο coach, να μπορέσουν οι παίκτες να είναι ήδη χθες. Γιατί πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ αναρωτιούνται και με το δίκιο τους ότι αριθμητικά, εάν χτυπήσει ένα από τα δύο stop ή ένα από τα δύο half, ποιος θα παίξει. Είναι μια ερώτηση που την κάνουν και περιμένουν απάντηση. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο stopper. Έχει τον Μιχαηλίδη και τον Ολουστόντο.
0: Έχεις δίκιο.
2: Δεν βάζω τα παιδιά, όχι γιατί δεν υπολογίζω, προφανώς.
0: Μα φεύγουν παίκτες όπως ο Κετζιόρα, όπως φεύγει ο Σντοέφ, ο Σάντσες, και ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι θα έρθουν. Αυτό δημιουργεί ένα κενό. Πρώτα παίρνεις και μετά φεύγουν.
2: Έτσι, εγώ το λέω γιατί είναι άδικο, γιατί να χρεωθούν αυτά τα πολύ σημαντικά project, τα οποία πρέπει να είναι μαζί με άλλους ποιοτικούς παίκτες για να γίνουν και αυτοί καλύτεροι. Όπως και ο Χατσίδης και ο Μίτσο.
0: Σωστό.
2: Δεν μπορεί τώρα αύριο μεθαύριο, πάθει μια θλάση, χτυπήσει ο Καμαρά ή ο Ζαφύρης, να μην έχεις χαφ να βάλεις. Δεν γίνεται, δεν είναι λογικό. Δηλαδή δεν είναι ποδοσφαιρικά σωστό.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία αιμονή, ούτε κριτική κάνουμε τίποτα. Είναι τα πράγματα α, β, γ, δ, είναι η αλφαβήτα του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Έχεις λύσεις, παίζεις. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένους παίκτες. Ούτε να παίζεις ζάρια και να ρισκάρεις ότι έλα μωρέ, εντάξει, και μπορεί να μην τραυματιστεί ή μπορεί τη Δυναμό Κιέβου να την περάσω. Βέβαια εδώ να πούμε, Γιώργο, να γνωρίζει και ο κόσμος ότι το Europa League φέτος είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένο. Θυμίζω στους φίλους ακροατές ότι ήδη έχουν μπει σε όμιλο Europa League η Juventus, η Milan, η Marseille, η Leverkusen, μεγάλα κλαμπ. Και για να μπορέσει να μπει ο ΠΑΟΚ σε όμιλο και να μην κάνει τον κομπάρσο στον όμιλο, θα πρέπει να φτιάξει και ένα στοιχειώδες ρόστερ.
0: Ωραία.
2: Θα δούμε.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Λοιπόν, ακούσαμε και τι κάνουν οι αντίζηλοι, οι ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ. Καθένας βγάζει συμπεράσματά του, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Δεν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ πάει σημειωτών και οι άλλοι αρχίζουν και τρέχουν. Υπάρχει θέμα. Πάμε, υπάρχει ανακοίνωση της UEFA σε βάρος της FIFA για το πραξικόπημα, όπως το χαρακτηρίζει, με τον Μπαλογκάν, δηλαδή την παρέβαση του Τραμπ στον Ινφαντίνο. Πόσο Ινφαντίνο, η FIFA δίνει αναστολή στην ποινή του Φορ των ΗΠΑ, επιτρέποντάς του να παίξει κόντρα στο Βέλγιο, και υπάρχει ανακοίνωση της UEFA σε βάρος της FIFA. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Λοιπόν, όχι, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμίλιε, πάμε διαφημίσεις για να είμαστε on time. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Μυρίζει λουκουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
24: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
27: Πεινάω. Για πού είμαι?
28: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
27: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
29: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
27: Full και λίγα λες.
29: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
27: Εγγύηση? Τι μου λες?
29: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
27: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
29: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
30: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
31: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
32: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
33: Φωτογράφηση.
32: Γιατί?
33: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
32: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
33: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, όχι, θα πάμε σε λίγο σε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε σε λίγο, θέλω να πάμε στην R3. Ωραία, αλλά προσέξτε τώρα για εσάς που θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο, έχει αλλάξει το στάτους. Αν ανήκετε σε αυτούς που θέλουν την απόλυτη ελευθερία, η FlexCar έφερε το ευέλικτο leasing στα μέτρα σας. Μπορείτε να πάρετε ένα όχημα και μετά να το αλλάξετε ή ακόμα και να το αγοράσετε στην πορεία, όποτε εσείς το αποφασίζετε. Αν πάλι στόχος σας είναι η άμεση αγορά, η Open Cars προσφέρει κορυφαία ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ευέλικτες δόσεις, προσέξτε όμως, χωρίς την εμπλοκή τράπεζας. Οπότε, είτε leasing είτε αγορά, ο προορισμός στη Θεσσαλονίκη είναι ένας, 8 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε σε αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πολλά θερμά συγχαρητήρια στο τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, η οποία έπιασε το σφιγμό αυτών των εφιαλτικών δραματικών στιγμών στο Ρεόκαστρο, στη Φιλοθέα, στην Ανθούπολη, με την πύρινη λέλαπα, μετέφερε ζωντανά live εικόνα για περισσότερες, αν δεν κάνω λάθος, 16 ώρες. Απέδειξε ότι ζει και υπάρχει, είναι εδώ για να πιάνει το σφιγμό των γεγονότων στη Βόρεια Ελλάδα. Φέρνει το τρίτο κανάλι πιο κοντά στον κόσμο. Υπήρχαν άλλα στο παρελθόν, τα έχω πει, όμως σήμερα πρέπει να πω μπράβο και να δώσω και πολλά συγχαρητήρια στον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ, τον Άρη Παναγιωτίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή. Άρη, μπράβο, καλησπέρα. Ήτανε μια καταπληκτική live μετάδοση εκεί που έπρεπε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτό γίνεται σε αυτή τη συχνότητα τη συγκεκριμένη, την οποία και εγώ έχω υπηρετήσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτή τη συμπάθεια που κάποιος νιώθει ή μπορεί να νιώθει για το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης να τη μεταφράσουμε και σε αποτύπωμα. Και θεωρώ ότι αυτό υπήρξε μια πρώτη κίνηση για να αυξήσουμε το αποτύπωμα αυτό.
1: Μπράβο.
2: Το δεύτερο είναι ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ή να του δώσουμε να καταλάβει ότι αυτό που είπες ακριβώς, ότι είμαστε εδώ, ότι αφουγκραζόμαστε.
1: Ναι.
2: Γιατί θεωρώ ότι ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης δεν είναι μόνο να καταγράφει, είναι να αναδεικνύει και να βοηθά και στη λύση ορισμένων προβλημάτων.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Γιατί όλοι μας πληρώνουμε τη δημόσια τηλεόραση και εννοείται ότι από τη δημόσια τηλεόραση έχουμε και περισσότερες. Δηλαδή και εμείς που δουλεύουμε εδώ αισθανόμαστε αυτή την υποχρέωση, αλλά και ο πολίτης που μας πληρώνει, όπως και εμείς επαναλαμβάνω πληρώνουμε, έχουμε μεγαλύτερα θέλω.
1: Ναι.
2: Και το θέλω του πολίτη, το πολίτη για μας είναι πρέπει.
1: Άρη,
2: δηλαδή, να δώσουμε ένα παιχνίδι χωρίς σούπερ, για παράδειγμα χωρίς χρόνο, δεν γίνεται να μην έχει ήχο, δεν, όλα αυτά.
1: Αυτά είναι τεχνικά. Εγώ όμως θέλω ειλικρινά να το λέω, να το πιστώσω στον Άρη Παναγιωτίδη, πως αναλαμβάνει γενικός διευθυντής εκεί και αναδεικνύει τον ρόλο ύπαρξης της κρατικής τηλεόρασης με το τρίτο κανάλι που είναι εδώ. Το ένα σε σένα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ το πιστώνω σε όλους τους συναδέλφους.
1: Αυτό ήθελα να πω. Επέτρεψε μου λίγο. Ξέρεις, θέλω να πω ότι άκουσα νέα παιδιά να μεταφέρουν ζωντανά εκεί live από τα μέτωπα της φωτιάς. Και είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί πρέπει να δουλέψεις κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, το ένα. Και το δεύτερο, να καλύψεις έναν τηλεοπτικό χρόνο που είναι αντισόπιτος, αναδεικνύοντας, βρίσκοντας πράγματα να πεις. Και ειλικρινά φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ άξια παιδιά εκεί το τρίτο κανάλι. Άρη, συγχαρητήρια σε όλους.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ. Όπως και εσύ, γιατί έχουμε συνεργαστεί, δίνεις βάση, δίνεις χώρο σε νέους ανθρώπους και γενικότερα στους συνεργάτες σου, έτσι και εμείς με το στελεχειακό δυναμικό που έχουμε και το δημοσιογραφικό δυναμικό είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλεις, να τους δώσουμε το χώρο που τους αξίζει, τους αρμόζει και που τους αναλογεί και μας αναλογεί σαν δημόσια τηλεόραση. Και αυτό το στελεχειακό δυναμικό δεν μπορεί την ώρα της φωτιάς, για παράδειγμα, εμείς να έχουμε ταινία, έτσι, δεν μπορούμε να έχουν επανάληψη την Κυριακή στο χωριό. Γιατί την Κυριακή που θα ξυπνούσε η πόλη με αυτό το νέφος, θα λέγε παιδιά, εσείς πού είστε, τι γίνεται, δεν μένετε εδώ πέρα, δεν είμαστε μαζί στην ίδια πόλη.
1: Μπράβο, Άρη.
2: Άρα ήταν πολύ σημαντικό αυτό και για τους δημοσιογράφους μας και για τους τεχνικούς μας και για τις καλλιτεχνικές ειδικότητες. Και αυτό και εγώ που θέλω να πω πάρα πολύ σοβαρά είναι ότι εμείς θέλουμε να ανοίξουμε ακόμη παραπάνω, θέλουμε τον πολίτη να είναι μαζί μας, όχι να συμφωνεί κατά ανάγκη μαζί μας, να μας λέει ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα και να έρθουμε εκεί που είναι το πρόβλημα και να δούμε και ενδεχομένως ποιο είναι και το δικό μας πρόβλημα και να το θεραπεύσουμε. Άρα κατά αυτή την έννοια σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό για μας ότι είναι, να χρησιμοποιήσω ένα αμερικάνικο όρο, ένα talk of the town, το γεγονός ότι ξυπνήσαμε, ότι ήμασταν εκεί, όντως, για πολλές ώρες.
1: Μπράβο.
2: Με όλους τους ανθρώπους μας. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι μπορούμε να χτίσουμε σε αυτό. Αυτό βέβαια από την άλλη αυξάνει και το μέγεθος της ευθύνης. Έτσι, δηλαδή σε μια αντίστοιχη περίπτωση θα πρέπει να είμαστε και πάλι εκεί. Γιατί αλλιώς θα ήταν ένα πυροτέχνημα.
1: Σωστό.
2: Άρα ο αντίστοιχος Γιώργος που λέει τώρα μπράβο, αν την άλλη φορά πει πού είναι η Ερυθρέα αυτό το πυροτέχνημα, θα είχε δίκιο.
1: Μπράβο, Άρη. Μπράβο. Λοιπόν, Άρη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Συγχαρητήρια σε εσένα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
2: Και τα χαιρετίζοντά μου σε όλες και όλους τους συναδέλφους του Μετρόπολης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον. Γεια σου, Άρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άρη Παναγιωτίδη. Μετρόπολης εδώ, το θυμάστε, εδώ με την πρωινή απογευματινή εκπομπή. Γενικός Διευθυντής τώρα στο Τρίτο Κανάλι. Πάμε σε κάτι που έσκασε σήμερα. Μας το έδωσε ο Χρήστος Στεφανής. Είναι στη γραμμή. Στέκεται στα γεγονότα με την πύρην Λέλαπα στο Ρεόκαστρο, την Αφιθέα, την Φιλοθέη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δύο Δήμοι Ροκάστου και Παύλου Μελά, ο Χρήστος στην γραμμή να μας πει τι σημαίνει αυτό. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλησπέρα. Σημαίνει, Γιώργο, και είναι κάτι που αποφασίστηκε πριν από λίγο σε αυτή τη σύσκεψη που υπήρχε στο Δημαρχείο Ροκάστρου με την συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Αλλαγής του κ. Κατσαφάδου. Είναι μια προσπάθεια να, ώστε, να υπάρχει άμεση καταγραφή των ζημιών όπου αυτές έχουν γίνει, γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, προξένησε ζημιές εκατοντάδων, εκατομμυρίων ενδεχομένως ευρώ. Οπότε αυτά εδώ, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σημαίνει γρήγορες διαδικασίες και για την καταγραφή αλλά και για την αποζημίωση, καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινες και δεν είχαμε καταστροφές σε σπίτια, έχουμε βέβαια καταστροφές σε υποδομές. Γιώργο, όπως δίκτυα ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, γίνεται μια προσπάθεια και αυτές να αποκατασταθούν από χθες. Και όλες αυτή την ώρα το κλιμάκιο του Υπουργείου πραγματοποιεί αυτοψία στις καμένες περιοχές. Νωρίτερα τόνισαν την ανάγκη να τρέξουν, όπως είπαμε, γρήγορα αυτές τις διαδικασίες και να γίνει οτιδήποτε είναι απαραίτητο ώστε να μην ξανασυμβεί φωτιά σε τέτοια έκταση στο Δήμο Ροκάστρου. Το τόνισαν και οι ίδιοι. Είναι η δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στις αρχές
1: στη Λυτή, ναι.
3: Και στο τέλος της εβδομάδος είχαμε αυτή στην Ανθούπολη, η οποία έχει και αυτό το αυτές.
1: Μάλιστα.
3: Όσον αφορά το εργοστάσιο ανακύκλωση, Γιώργο, η φωτιά συνεχίζει να καίει. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια με ρήψη χώματος από τα εξκαπτικά μηχανήματα να σβήσει εντελώς, ώστε να πάψει να καπνίζει και να καθαρίσει κάπως η ατμόσφαιρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη στη τελευταία στιγμή σε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Προχωράμε. Πάμε στην εθνική ομάδα. Σας θυμίζω τον γκάλο που έχουμε εκεί. Η εθνική μας ομάδα, η οποία έχασε μετά τη Ρουμανία στο μπάσκετ και από την Πορτογαλία. Και υπήρχαν απουσίες όπως του Γιάννη, Κώστα, Θανάση, Αντετοκούνμπο, Στλούκα, Ντόρσε, Γουόκαπ. Και είναι ένα θέμα το οποίο ενόχλησε. Μπήκε στο κάδρο ο Λιόλιος, υπήρξε έκρηξη του Σπανούλη. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει στην εθνική ομάδα. Σας θυμίζω στο ποδόσφαιρο ο Κωνσταντέλιας είπε: παιδιά, εγώ για λίγο δεν θα συμμετάσχω. Ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων. Στο μπάσκετ, τι συμβαίνει. Υπάρχουν άδειες οι οποίες δίνονται. Παίρνει κάποιος άδεια από τη σημαία. Υπάρχουν δικαιολογημένα γεγονότα τα οποία μπορούν να κρατούν κάποιους παίκτες μακριά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Υπάρχουν άδειες ή δεν υπάρχουν, ή παίρνω άδεια από την σημαία. Εδώ θέλουμε έναν εντός αγωγικών καθήλυνα αρμόδιο. Θύμωση Μουρτζόγλου, coach στην εθνική ομάδα, σημαίνει ο μετάλλιο, έχει υπηρετήσει, άρα μπορεί να μας πει, coach, τι κάνετε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλλά καθήλυνα αρμόδιο, όχι. Εντάξει.
1: Καθήλυνα, γι' αυτό έβαλα εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό έβαλα εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό. Τι συμβαίνει με την εθνική ομάδα, όποιος θέλει πάει, υπάρχουν άδειες, τι γίνεται.
4: Εκεί, ναι, αυτό είναι ένα πραγματικά δύσκολο έργο. Από πάντα υπήρχαν υπόνοιες τέτοιων κινήσεων, τώρα έχουν γίνει πάρα πολύ έντονες και εγώ νομίζω Κατά την άποψή μου έχω εντοπίσει 3-4 σημεία τα οποία πρέπει άμεσα, αύριο δηλαδή, να διορθωθούν.
1: Ναι.
4: Μπορώ να τα αναφέρω. Εντάξει.
1: Παρακαλώ.
4: Θυμάμαι δήλωση του Προέδρου της Ομοσποδίας όταν πηγαίναμε με τον Ιτούδη στο προηγούμενο παγκόσμιο. Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή. Είναι προαιρετική η συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Τραγική δήλωση.
1: Ισχύει αυτό?
4: Αυτή, θυμάμαι τη δήλωση, έχω αρθρογραφήσει κιόλας. Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση αυτό.
1: Άρα ο πρόεδρος λέει δεν είναι υποχρεωτική, όποιος θέλει πάει.
4: Είπε τότε, τώρα δεν φαντάζομαι να συνεχίσει να το λέει.
1: Έχει ανακοίνωση, να τη διαβάσω, coach, λίγο. Ανακοίνωση γίνεται πριν από λίγα λεπτά. Λέει, στα τελευταία δύο παιχνίδια για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η εθνική μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρός της. Είναι χρέος και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση στους επόμενους αγώνες και αυτό θα γίνει. Αυτό είπε ο Λίος πριν από λίγο.
4: Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον συνειδητοποιήθηκε το γεγονός, να δούμε τις αποφάσεις και τις ενέργειες.
1: Ναι.
4: Συνεχίζω να λέω άλλα. Διάβασα και δήλωση του προπονητή μας του Σπανούλη που λέει και της Ομοσποδίας παράλληλα δηλαδή, δεν τηλεφωνήσαμε τους παίκτες για να τους πούμε ελάτε να παίξετε, να κάνετε. Επίσης ένα τραγικό λάθος. Δεν τηλεφωνάς κανέναν. Βγάζεις ανακοίνωση εσείς στις 15 καλείστε στην Εθνική.
1: Ναι.
4: Άστον να μην έρθει αν θέλει. Mm. Και εδώ μπαίνει το άλλο που εγώ ονομάζω F-35 ας πούμε σαν όπλο.
1: Ναι.
4: Η στάση των δημοσιογράφων.
1: Δηλαδή
4: μέχρι στιγμής, μέχρι και σήμερα που διάβασα κάποια ρεπορτάζ, είναι επίοικης η στάση.
1: Ναι.
4: Δηλαδή δεν λένε Κώστα, Νίκο, Παύλο, Γιώργο, γιατί δεν ήρθες στην εθνική ομάδα. Ναι. Θα σε πει ο Κώστας, ο Νίκος, ο Παύλος και ο Γιώργος δεν με κάλεσαν.
1: Ναι.
4: Και θα καλυφθεί. Άρα τους καλώ και ας μην έρθουν. Ναι. Και αν δεν έρθουν οι δημοσιογράφοι που είναι όπως είπα το βαρύ πυροβολικό, δηλαδή να φτιάξουν την κοινή γνώμη.
1: Η κοινή γνώμη.
4: Ναι,
1: η κοινή γνώμη, coach, συνέχισε.
4: Ναι, να ξέρει η κοινή γνώμη ότι αυτό που θα πάνε να το δουν στην έναρξη του πρωταθλήματος είναι ρυψάσπις. Δεν πήγε στην εθνική ομάδα. Άρα ή θα το γιουχαίσουν ή δεν θα τον χειροκροτήσουν. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο θα δείξει τη δυσαρέσκειά της. Άρα λοιπόν, αυτά πρέπει να γίνουν όλα μαζί. Mm. Και αυτά μπορούν να γίνουν και να επιτευχθούν μόνο μετά από συμφωνία της Ελληνικής Ομοσποδίας Μπάσκετ και του ΕΣΑΚΕ. Γιατί ο ΕΣΑΚΕ είναι εκπρόσωπος των ομάδων. Mm. Άρα δεν μπορεί. Θα βάζανε μια ψηφοφορία σε κάποια μέτρα, ας πούμε, θα βλέπαμε ποιες ομάδες δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να στηρίξουν την ελληνική ομάδα. Και αυτό είναι κάτι.
1: Ναι. Πάντως, γι' αυτό, coach, γι' αυτό που είπατε, εγώ διαφωνώ. Δεν μπορεί να κρίνεται η κλίση όχι από την έκδοση μιας ανακοίνωσης. Εγώ δεν την είδα την ανακοίνωση. Είμαι υποχρεωμένος να διαβάζω τις ανακοινώσεις. Δεν είδα.
4: Όχι.
1: Ήμουνα στα μπάνια. Δεν το είδα. Άρα εδώ πρέπει να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που να δεσμεύει τους παίκτες.
4: Κοίταξε. Με το τηλέφωνο δεν γίνεται και θα εξηγήσω γιατί δεν γίνεται. Ως παίκτης μιλάς τώρα, έτσι.
1: Ναι.
4: Στείλ τους τηλεγράφημα. Στείλ τους.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι.
4: Αν μπει στο τηλέφωνο όμως, ξέρεις τι θα γίνει. Ο απέναντι παίκτης που θέλει να κάνει διακοπές, που θα αρχίσει να λέει ναι, είμαι τραυματίας, είμαι κουρασμένος. Αρχίζει η συζήτηση.
1: Την γκρίνια. Ναι, σωστό.
4: Και θα ζητήσει εκπτώσεις και θα ζητήσει συμπεριφορά διαφορετική.
1: Ναι.
4: Γι' αυτό δεν θέλει καμία επαφή.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό, όταν μαζευτούν οι παίκτες, ναι, να έχουν όλα τα προνόμια και προσόντα που πρέπει.
1: Μάλιστα.
4: Γιατί είναι παίκτες εθνικής ομάδος. Δηλαδή, στο παρελθόν, ταξίδευαμε με αεροπλάνα της γραμμής, οικονομική θέση σε τρίτης, τέταρτης κατηγορίας ξενοδοχεία. Τώρα έχει ιατρικό team μεγάλο, φυσικοθεραπευτές πολλούς, ξενοδοχεία πολυτελείας, τζετ για να πάνε και να έρθουν στα παιχνίδια. Αυτά είναι κινήσεις μπροστά, συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε με ποιον τρόπο θα έρθουν οι παίκτες.
1: Mm.
4: Δηλαδή, σε όλο το παγκόσμιο φάσμα, άμα δούμε παίκτες, να αρχίσουμε από πού, από τον Νοβίσκι, από τον Τζινόμπιλι, από τον Γκαζόλ, 40, 41, 39 και άλλους μπορούν να αναφιάζουν.
1: Ναι.
4: Παίζουν στην εθνική ομάδα, το θεωρούν καθήκον. Εδώ, οι περισσότεροι πλην Παπα-Νικολάου, ας πούμε, φροντίζουν να πούνε θα κάνω διακοπές μου. Και ένα άλλο που μπορείς να παρατηρήσεις, μέχρι τα 26-27, κανένας μπασκεμπολίστας δεν έχει αρνηθεί κλίση εθνική παιδών, εθνική εφήβων, εθνική νέων, εθνική ανδρών.
1: Μετά.
4: Γιατί μετά τα 27 αρχίζουν όλα? Διότι την εθνική ομάδα τη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι για να γίνουν γνωστά ονόματα ευρωπαϊκά και παγκόσμια, κάνουν τα συμβόλαιά τους στα ισχυρά και τώρα σου λέει, εντάξει, με πήρα πέρα 2 εκατομμύρια το χειμώνα, γιατί να τρέχω καλοκαιριάτικα, πάω διακοπή.
1: Μάλιστα, τα είπαμε όλα. Coach, ευχαριστώ, δεν έχω καμία, τα είπε όλα ο Κουνιμουρτζόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Ευχαριστώ.
4: Τα σύγχρονα ελπίζω να τα ακούσουν κάποιοι και να τα υλοποιήσουν άμεσα, αύριο, γιατί ξέρεις τώρα στα επόμενα παράθυρα,
1: ναι,
4: θέλουμε πολλές και δύσκολες νίκες. Θέλουμε από τα 6 παιχνίδια 4 νίκες,
1: ναι,
4: για να πούμε ότι θα περάσουμε.
1: Ναι.
4: Άρα καίγεται τελίτσες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ευθύμη Κουμουρτζόγλου. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δείτε πώς γίνεται το κόλπο. Δηλαδή, αυτό προδίδει έναν ερασιτεχνισμό στις κλήσεις και πώς γίνεται το πράγμα. Και μέχρι στιγμής και η δήλωση του Λιόλιου, του πρόεδρου της Ομοσπονδίας, λέει δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία, είναι προαιρετική. Άμα είναι προαιρετική, εγώ προτιμάω να πάω στο Νέο Μαραμαρά και να κάνω τα μπάνια μου. Δεν πάω στην εθνική ομάδα. Πότε το γίνεται αυτό, όταν λέει ο Κουμουρτζόγλου, μετά τα 26. Μέχρι τα 26 χρησιμοποιούνται εθνική ομάδα ως όχημα διαφήμισης για να πετύχουν μεγαλύτερα συμβόλαια, να γίνουν γνωστοί. Μόλις κάνουν τα συμβόλαια, τότε γυρίζουν την πλάτη στην εθνική ομάδα. Να δώσω και μια καλησπέρα στον Τέλης Γουρνατζίδη, με μεγάλη προϊστορία στο μπάσκετ, που είναι στην γραμμή να μας πει. Είναι έτσι, τα έλεγε ο Κουμουρτζόγλου πριν από λίγο. Καλησπέρα, Τέλη, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα, καλησπέρα εσένα και τους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι έτσι, τα έλεγε ο Κουμουρτζόγλου πριν από λίγο, συμφωνείς?
5: Κοίταξε να δεις, η κατάσταση με την εθνική ομάδα, ειδικά την εθνική ομάδα των ανδρών, έχει δυσκολέψει πολύ τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
5: Σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μιλάμε για μια ενιαία εθνική ομάδα, η οποία η ίδια ομάδα αυτή παίζει σε όλες τις διοργανώσεις. Υπάρχει μια ταυτότητα, υπάρχει μια ομοψυχία. Βλέπουμε ότι στα παράθυρα παρουσιάζονται άλλοι αθλητές, στις τελικές φάσεις επιλέγονται άλλοι αθλητές και καταλαβαίνεις αυτό έχει και μια πρακτική δυσκολία, δηλαδή να υπάρχει ένα δεμένο σύνολο που να μπορεί να αφομοιώνει αυτά που θέλει ο προπονητής και να παίζει μπάσκετ, το ίδιο μπάσκετ κάθε φορά από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη υπάρχει ένα ψυχολογικό και συναισθηματικό πρόβλημα, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί καλούνται αθλητές. Όπως τώρα στην περίπτωση του παραθύρου του τελευταίου, αθλητές να στείλουν την ομάδα σε ένα παγκόσμιο, στο οποίο όμως οι ίδιοι δεν θα είναι εκεί. Καταλαβαίνεις ότι υποσυνείδητα ο αθλητής όταν βάζει ένα στόχο, και συνειδητά φυσικά, αλλά πολλές φορές και υποσυνείδητα, ο στόχος είναι αυτός που γιγαντώνει και την προσπάθεια. Το να βρεθώ δηλαδή σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου είναι κάτι τρομερό. Όταν όμως εκ προημίου ξέρεις ότι οι πιθανότητες σου να βρεθείς εκεί είναι ελάχιστες, πιστεύω ότι αυτό είναι ένας κόφτης για την μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να έχουν οι αθλητές με τέτοιους στόχους. Έτσι. Όλο αυτό.
1: Εντάξει, Τέλη, είμαστε με αυτό, νομίζω το κάλυψες. Πες μου και μια κουβέντα για τον ΠΑΟΚ και αυτό που βλέπεις στην επανάσταση, την μπασκετική στον ΠΑΟΚ, και να κλείσουμε έτσι. Τι βλέπεις εκεί?
5: Εντάξει, αυτά που βλέπω είναι φοβερά και καταπληκτικά και πολύ ωραία πράγματα. Ξέρεις, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν, είμαι από εκείνους οι οποίοι δουλέψανε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα με ένα μόνο όνειρο. Μάλλον δύο μεγάλους στόχους. Ο πρώτος ήταν η ομάδα να παραμένει ζωντανή και ο δεύτερος στόχος είναι κάποτε όλα τα όνειρά μας να πραγματοποιηθούν με την έλευση ενός ανθρώπου που να μπορεί να κάνει πραγματικότητα το μέγεθος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει τώρα και γι' αυτό είμαι πολύ πολύ χαρούμενος εγώ, όπως και όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα και ιδιαίτερα με την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Τέλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Υγεία σου, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Τέλη. Γεια σου, Τέλη μου. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη να πάρουμε λίγη γεύση από το αγωνιστικό κομμάτι. Αργότερα θα πάμε σε Γιώργο Ζαέρη στην Ολλανδία. Τάισον Τζόρτζ, επέστρεψε κανονικά. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Κοίτα, ο Τάισον επέστρεψε, θα μας τα πει καλύτερα και ο Γιώργος. Σε πάρα πολύ λίγο, live από την Ολλανδία, από τον Ζάντλαντ Μπόμελ. Νομίζω ότι η παρουσία του Τάισον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποτελεί έτσι μια λύση σημαντική και το αναφέρω διότι όντως έχουν περάσει αρκετές ημέρες. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από κινήσεις μεταγραφικής ενίσχυσης σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες θα τον βοηθήσουν ουσιαστικά. Η δήλωση του προπονητή είναι σαφέστατη, δεν χρειάζεται ούτε ερμηνείας ούτε παρερμηνείας. Νομίζω ότι θα πρέπει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια και κυρίως η διοίκηση της ΠΑΟΚ να εστιάσουν στην ουσιαστική ποιοτική ενίσχυση της ομάδος, όχι μόνο απαραίτητα για τον πρώτο προκριματικό γύρο. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγες μέρες θα γίνει το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Ουνιβερσιτατέα Κλούς με την Δυνάμο Κιέβο. Θα ξέρουμε δηλαδή το σκορ του πρώτου αγώνα από τη διπλή αναμέτρηση. Η δεύτερη θα γίνει 16 Ιουλίου. Πάω το βράδυ της 16 Ιουλίου θα μάθει τον αντίπαλό του στις 23 Ιουλίου.
2: Σε 10 μέρες.
1: Ναι, περίπου. Οι δύο αγώνες είναι 9 και 16 Ιουλίου για να μάθει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλο στις 23. Για να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ, διορθώνω, στις 23 του μήνους. Mm. Άρα, επειδή ο χρόνος τρέχει, επειδή οι ημερομηνίες πιέζουν, καλά τα λέμε, είναι πολύ θετικά τα συμπεράσματα, θα μας τα πει και ο Γιώργος αργότερα από τα φιλικά παιχνίδια, αλλά η ποιοτική ουσιαστική ενίσχυση προέχει. Για παράδειγμα, τραυματίστηκε ο Τσάλοφ. Ναι. Μένει εκτός, θα πάει στο Λονδίνο, θα υποβληθεί σε επέμβαση. Mm. Μένει εκτός 3 μήνες. Mm-hmm. Θα μου πεις, το Τσάλοφ περίμενε στην ουσιαστική ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Όχι, απλά κάλυπτε μια θέση επιθετικού, κεντρικού επιθετικού. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει 2 κεντρικούς επιθετικούς, τον Γερεμέγεφ και τον Μύθου. Πρέπει να αποκτήσει κεντρικό επιθετικό. Όπως ασφαλώς θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 2 έμπειρους κεντρικούς αμυντικούς. Τον Ελουστόντο, τον Ισπανό και τον Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Είναι και ο Μπαταούλας πολλά υποσχόμενος. Είναι από πίσω και ο Κοτάς ο Κοσίδης, αλλά οι παίκτες οι οποίοι έχουν εμπειρία για να βοηθήσουν στις διαδικασίες της πρόκρισης πρέπει να είναι πολύ πολύ σύντομα δίπλα στην ομάδα. Θα τα λέμε, θα τα επαναλαμβάνουμε. Είναι σημαντικό να τρέξουν οι κινήσεις γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή μέσα στο καλοκαίρι ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Η πρόκριση αφενός από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αμέσως μετά στα play-off και συνέχεια στους ομίλους, στο League Face της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αλλά οι κινήσεις, για να μην ξεχνιόμαστε, οι όποιες ποιοτικές κινήσεις γίνονται για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να είναι η ομάδα έτοιμη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Όσο πιο νωρίς φέρεις παίκτες, ετοιμοπόλεμους ποιοτικούς, η μία ομάδα, η οποιαδήποτε ομάδα, ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε άλλη, θα έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, στις επίσημες υποχρεώσεις όλης της χρόνιας. Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα παίζει ο ΠΑΟΚ σε τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο και League Face μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν πρέπει να έχει έναν κορμό που θα είναι ισχυρός και θα μπορεί και ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής, να έχει λύσεις στην διάθεσή του για κάθε θέση. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο κυκλοφόρησε για να το ολοκληρώσω. Στο Instagram, ο Χόρχε Σάντζες, ο Μεξικανός άσος του ΠΑΟΚ, διατηρεί φωτογραφίες και από την εθνική ομάδα του Μεξικού. Έπαιξε τα ξημερώματα εναντίον της Αγγλίας. Το Μεξικό ιτήθηκε με σκορ 2-3. Η Αγγλία θριάμβευσε μέσα στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ και προκρίθηκε. Άρα αποκλείστηκε ο Σάντζες. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την καριέρα του. Θα συνεχίσει ή θα πάει αλλού?
2: Μάλιστα.
1: Αλλά το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Instagram δεν υπάρχει καμία φωτογραφία του Σάντζες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στο προσωπικό του λογαριασμό. Αυτό,
2: τι δείχνει?
1: Αυτό δείχνει ότι ο Σάντζες προφανώς δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Όταν ο ίδιος ο Σάντζες βγάζει τις όλες τις φωτογραφίες που είχε στον προσωπικό του λογαριασμό από
2: αυτό
1: τη θητεία του στην Τούμπα.
2: Αυτό δείχνει μόνο.
1: Η πρώτη μετάφραση απλή είναι αυτή.
2: Ναι, γιατί περίμενε. Το ένα είναι ότι πάω παρακάτω. Αλλά για να τα σβήνω κιόλας δεν θέλω να θυμάμαι. Λέω, τα πετάω όλα έξω.
1: Λέω, η πρώτη μετάφραση είναι αυτή. Περιμένουμε όλο το. Να ενωθούν τα κομμάτια του παζλ. Και θα τα παρακολουθούμε για να σας τα μεταφέρουμε.
2: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: teamcollegue,
11: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Έχει τσουλήθρα με νερό
23: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
27: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Γιώργος Καστάνης είναι εδώ, πάμε γρήγορα to the point, έλα Γιώργα.
1: Για ένα θέμα ειδησιογραφικού χαρακτήρα που έχει σχέση με άλλη ομάδα της Λίγκας, την Λάρισα, με άλλη ομάδα που εν πάση περιπτώσει έχει τη δική της πορεία στο χώρο. Επειδή δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Ηλία τον Πίνα, πολύ σύντομα θα πω, μου μεταφέρει ότι ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαπραγματεύεται με τον νυν μεγαλομέτωχο της ΠΑΕΑΛ, τον κύριο Αχιλλέα Νταβέλη, και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Γιάννη Νταβέλη, για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ομάδος της Λάρισας. Ναι. Περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά θα δοθούν και τις επόμενες ώρες και στην επόμενη δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού. Διαβάζω ότι ο κύριος Τηλιανός γεννήθηκε στον Καναδά από γονείς Λαρισαίου. Σε κάθε περίπτωση μεταφέρω την πληροφορία.
0: Το ενδιαφέρον που υπάρχει.
1: Του Ηλία του Μπίνα, την οποία τη θεωρώ πάρα, πάρα πολύ σημαντική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά με τη Λάρισα και τις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Πάμε γρήγορα σε Παναθηναϊκό. Λάμπρος Γαραγκάνη στην γραμμή, εκεί όπου δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που δίνει σκορπίζει υποσχέσεις. Λάμπρο, τι κάνεις? Καλησπέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλά.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά, καλά. Έχουμε γυρίσει από την Ολλανδία από χθες. Ναι. Έχει ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η ομάδα από αύριο ξαναμπαίνει σε ρυθμούς προετοιμασίας για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, με δύο φιλικά να προηγούνται. Σάββατο 9 το βράδυ στη Λεωφόρο με την Grasshopper. Ναι. Και στη Βιέννη 15 Ιουλίου την Τετάρτη με τη Rapid και μετά Πάξη. Το πρώτο επίσημο της χρονιάς. Κοίταξε να δεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο 30 λεπτό με τον Άγιαξ είναι ένα καλό δείγμα γραφής για τα δεδομένα της εποχής. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, έβαλε δύο γκολ, θα μπορούσε να έχει βάλει άλλα δύο. Απέναντι σε έναν αντίπαλο σημαντικό, όπως είναι ο Άγιαξ, που είναι στην αρχή της προετοιμασίας, είχε και κάποιες ελλείψεις. Από τα φιλικά, Γιώργο, νομίζω ότι τα συμπεράσματα βγαίνουν από την πλευρά των προπονητών κυρίως. Εντάξει, ο κόσμος, ναι, και εμείς, λογικό να μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Ναι. Αλλά ξέρεις ότι η απόσταση ανάμεσα στα φιλικά και τα επίσημα είναι χάοντης. Δηλαδή,
0: εσύ, τι εικόνα. Περίμενε. Εσύ που την έζησες την προετοιμασία και έχεις ζήσει και αντίστοιχες ανάλογες στο παρελθόν, τι εικόνα έχεις από όλο αυτό? Λες, εδώ κάτι γίνεται, βλέπω κάτι να συμβαίνει, υπάρχει αισιοδοξία?
2: Ναι, οι προδιαγραφές είναι καλές, γιατί και ο προπονητής είναι πάρα πολύ μεθοδικός, πολύ λεπτομερής. Η δουλειά του είναι πολύ στοχευμένη. Οι μεταγραφές που έχει κάνει ο τεχνικός διευθυντής έχουν γίνει έγκαιρα. Κάτι που στον Παναθηναϊκό δεν συνηθιζόταν. Ναι. Μπορείς να το διαπιστώσεις ανατρέχοντας τις προηγούμενες θερινές μεταγραφικές περιόδους. Βλέπουμε μια ομάδα λοιπόν που καλύπτει τα κενά της και αφομοιώνει αυτό που ο προπονητής θέλει αυτή τη στιγμή. Άρα αυτό το δείγμα είναι καλό. Από εκεί και πέρα, τώρα νομίζω ότι το ζήτημα του Παναθηναϊκού, αυτό που θα έχει να αντιμετωπίσει, είναι όταν μέσα στη χρονιά, δηλαδή κάποια στιγμή θα γίνει, όταν θα έρθουν τα πρώτα άσχημα αποτελέσματα, το πώς θα τα αντιμετωπίσει. Φαίνεται όμως ότι οι βάσεις που υπάρχουν στο κομμάτι αυτό φέτος είναι καλύτερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, Στέφανος Κοτσόλης είναι ένας τεχνικός διευθυντής κοινής αποδοχής στον Παναθηναϊκό και από τον κόσμο. Η δουλειά του, νομίζω, μιλάει από μόνη της. Αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε. Ο προπονητής είναι αρκετά πιο συμβατός με αυτό που ο σύλλογος θέλει να εξυπηρετήσει σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση του Μπενίτεθ. Επομένως, βλέπεις ότι κάποια πράγματα έχουν ειλικρινώς βελτιωθεί. Όμως, επαναλαμβάνω ότι είναι πολλές φορές οι προετοιμασίες λειτουργούν ως ένας παραμορφωτικός καθρέπτης.
0: Τι ωραία που το είπες αυτό. Τι ωραία που το είπες, παραμορφωτικός καθρέπτης. Μ' άρεσε, Λαμπρό. Δεν παίζεσαι με τίποτα.
2: Είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει η μπάλα να είναι χαμηλά και σε μια συνέντευξη, Γιώργο, αυτό που μας είπε ο κύριος Κοτσόλης στους 6 απεσταλμένους του ελληνικού αθλητικού τύπου στο Apeldoorn, είναι ότι χαίρομαι που, να το πω λίγο πιο απλά, χαίρομαι που ο κόσμος, ας πούμε, με υποστηρίζει, πιστεύει σε αυτό που κάνω, αλλά χαμηλά η μπάλα με λίγα λόγια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, βλέποντας και κάνοντας, καλύπτουμε τα κενά μας, προσπαθούμε να παίξει η ομάδα αυτό που θέλει ο προπονητής. Υπάρχουν και άλλα κενά, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να καλυφθούν αυτά τα κενά. Και στόχος, παραδείχθηκε ότι είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι με 3-3. Mm. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θέλει 3-3 για να μπει σε league phase, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως, νομίζω ότι ο ίδιος ζήτησε, από τη στιγμή που ο ίδιος τεχνικός διευθυντής ζητάει την μπάλα να είναι χαμηλά, όπως τη ζητάει βέβαια και ο προπονητής στο γήπεδο, όχι με γιώμα, χαμηλά η μπάλα δηλαδή. Λέει, να είναι γρήγορη στις μεταβιβάσεις και να εκμεταλλεύονται το κορμί του κτλ. Έτσι νομίζω ότι το κάνουν.
0: Πρέπει να την κρατήσουμε όλοι. Έχεις
2: ναι,
0: δίκιο.
2: Άρα λοιπόν, γι' αυτό με ακούς. Αν με ακούς με λίγη συστολή να μιλώ, δεν είναι ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός του τραυματισμούς είχε, ο δόξα τω Θεώ, κύλησαν όλα ομαλά. Απλά επειδή στην προετοιμασία συνήθως από όλους τους συναδέλφους όλων των ομάδων λέγονται πολύ μεγάλα λόγια και εγώ έχω πει στο παρελθόν πάρα πολύ μεγάλα λόγια, προτιμώ να κρατώ μικρό καλάθι, να καταγράψω τα δεδομένα και από εκεί και πέρα το γήπεδο θα δείξει.
0: Λάμπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Την αγάπη ευχαριστώ. Μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λάμπρο Καραγκάνη. Αυτά είναι Παναθηναϊκό. Θέλω να πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Εδώ φαίνεται δικαιώνει το Ηλιόπουλος, γιατί λέει οι μεταγραφές θα σκάνε σαν τις ρουκέτες.
3: Μεταγραφές, πρόεδρε. Μεταγραφές θέλει ο κόσμος. Μεταγραφές,
4: μόνο μεταγραφές. Από το πάνω, ράβει τι μας
3: αντάξει. Το πάνω. Έλα, ρε μάγκα, είσαι ωραίος.
4: Οι μεταγραφές γίνονται πάντα κάτω τα ραντάρ.
3: Έτσι,
5: έτσι. Έτσι, ρε, έτσι, ρε.
4: Μεταγραφές πρώτα γίνονται και μετά τις μαθαίνετε. Έχουμε διαφορετική νοοτροπία.
3: Μπράβο, πρόεδρε.
4: Άντε, βγάλε κάποια στόματα. Σαν τις ρουκέτες.
3: Έτσι, πάμε.
0: Σαν τις ρουκέτες, λέμε του οπαδού του. Της ΑΕΚ. Πάμε γρήγορα στο Γιάννη Κορομιλά, τον φίλο μου που είναι στη γραμμή, να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από την ΑΕΚ που πήρε και Καϊρίν, ναι, και τον Αλεξίου από την δεύτερη ομάδα της Ίντερ. Πολύ καλός ο Καϊρίν από τη Σπάρτα Πράγας. Γιάννη, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, όλα καλά. Ακριβώς έτσι τα υπομορίζει ο Λιόπουλος.
0: Πώς τα λέει, τι ωραία που τα λέει. Θα σκάνε λέει σαν τις ρουκέτες μεταγραφές.
6: Κάτω από τα ραντάρ, έχει το δικό του τρόπο.
0: Κάτω από τα... Αυτό έχει δίκιο. Κάτω από τα ραντάρ, λέει. Πρώτα θα γίνονται, μετά τις μαθαίνετε.
6: Και έτσι έγινε. Πραγματικό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
6: Γιατί ο Αλεξίου χθες που έγινε γνωστό ότι έρχεται στην ΑΕΚ, ήταν ήδη εδώ και πάνε ιατρικά.
0: Και δεν το ήξερε κανείς.
6: Και δεν το ήξερε κανένας. Και ο Καϊρίνεν ήταν ουσιαστικά κλειδωμένο τον deal. Δηλαδή και τα δύο έγιναν γνωστά αφού το ολοκληρώθηκαν τα deal. Επιβεβαιώθηκε ο Μαρίς Λόκλος, έτσι λειτουργεί ο Χαβιέρη Μπάλτα. Ο Αλεξίου ταξίδεψε στην Ολλανδία με την αποστολή σήμερα.
0: Ναι.
6: Χρήσω Αλεξίου, να πούμε και ότι είναι 21 ετών, αριστεροπόδαρο στόπερ.
0: Ναι.
6: Ήταν στην Ιντερ τα προηγούμενα χρόνια αρχηγός από τα τμήματα υποδομής στα τρομή του, πιο επιτηρικάς. Ο Γαερίνεν θα ταξιδέψει άμεσα απευθείας στην Ολλανδία. Δεν υπήρχε λόγος να αρχίσει στην Αθήνα χθες, γιατί θα ήταν μια πτήση αργά, βιαστικά και θα σηκωνόταν να πάει κατευθείαν Ολλανδία. Δεν είχε νόημα, οπότε όλα θα μεταφερθούν στην Ολλανδία. Καρίνα, επίσης.

0: ακτιβίσματα που διαβάζω για τον παίκτη από τους φιλάθλους είναι αποθεωτικά και ένα από τα καλύτερα χαφ του πρωταθλήματος. Έχει πάρα πολύ καλή πάσα. Δηλαδή έχει ένα ποσοστό τύπου 88% στην πάσα, το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι αυτό που λέμε deep line playmaker. Έρχεται από πίσω, παίρνει την πρώτη μπάλα και μοιράζει το παιχνίδι. Έχει και καλή διαγώνη μακρινή παλιά. Από εκεί πέρα μην νομίζουμε ότι άκουσα σταματήσει εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι έχει πάρει ακόμα ένα στόπερ. Και περιμένει την προετοιμασία να δει αν θα προκύψει κάποιο άλλο ζήτημα. Τι εννοώ, αν θα προκύψει ένα αριστερό μπακ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αν δουν ότι δεν τραβάνε τα κουκιά με τα... από τα δεξιά. Τώρα προς το παρόν έχει ένα υλικό για να δουλευτεί από τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά μπορεί να προκύψει κάποια διαφορετική ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία θα καλυφθεί.
1: Μάλιστα. Γιαννάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έξω εφού πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Κορομιλά από την Ώρα για Σπορ. Πήραμε και ένα φλάζ ρεπορτάζ από την ΑΕΚ και πάμε τώρα σε Γιώργαρο Ζαΐρη. Τον ακούσατε. Πάμε να τον παίξουμε playback τώρα. Γιώργαρο, τι κάνεις? Καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
1: Πώς είσαι, τι λέει εκεί?
2: Πολύ καλά, όλα καλά.
1: Έχουν κανένα μεταγραφή, καμιά βόμβα, τίποτα έχεις?
2: Όχι, απλά έχω το ότι δεν ξέρω αν το είπαν τα παιδιά. Ο Σάντσες αφαίρεσε όλες τις φωτογραφίες από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο Σάντσες.
2: Ναι, ναι.
1: Για σένα τι λέει αυτό?
2: Ότι έχει φύγει.
1: Μόνο αυτό λέει?
2: Ότι δεν θέλει να γυρίσει.
1: Μόνο αυτό?
2: Για πες και τίποτα άλλο.
1: Καλά να σου κάτι. Ότι επειδή φεύγεις και πας καπαλού, δεν πάει να πει θα βγάλεις φωτογραφίες σου από τον ΠΑΟΚ, γιατί ήσουν εκεί.
2: Είπα,
1: όταν τα βγάζεις όλα, πάει να πει ότι θέλεις να έχεις φεύγεις. Αυτό λέω εγώ, Φεύγεις αρνητικά και τα σβήνεις όλα.
2: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί
2: ναι,
1: αν εγώ ήμουν κάπου, ήμουν εκεί, το έχω και πάω να βάλω και την επόμενη φωτογραφία και τη μεθεπόμενη και πάει λέγοντας.
2: Εννοείται. Και ευχαριστώ κιόλας και οτιδήποτε άλλο.
1: Άνα έτσι. Όταν τα σβήνεις όλα, έχεις θέμα. Εγώ αυτό ξέρω.
2: Μου θυμίζει ζευγάρι εφήβων όπου η κοπέλα χωρίζει και δίνει όλες τις φωτογραφίες του πρώην.
1: Το σκέφτηκα, δεν το είπα, το θεώρησα σόκιν. Ανέλαβε την ευθύνη εσύ.
2: Εντάξει, δεν είναι σόκιν, πραγματικότητα. Κοίταξε λίγο να δεις. Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι σήμερα σε ό,τι αφορά την προπόνηση, επειδή αύριο πάω και παίζει το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, είχαμε και πάλι ιατρικό δελτίο με νέο παίκτη και αναφερόμαστε στο Φινιάνι. Γιατί σε μια προσπάθειά του με το Χατσίδι τραυματίστηκε, αποχώρησε. Η αλήθεια είναι ότι θα περιμένουμε και το report της ΠΑΕ το βράδυ, το οποίο θα είναι με την απογευματινή προπόνηση για να δούμε αν έχει κάτι σοβαρό και θα μπορέσει να αγωνιστεί αύριο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στα χαφ και αν δεν καταφέρει να παίξει, ο ΠΑΟΚ στα χαφ αύριο θα έχει Καμαρά, Ζαφίρι, Τσοπούρογλου. Μια ομάδα η οποία 17 μέρες πριν το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει μόνο τρεις καθαρούς χαφ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό ό,τι αφορά την αναγκαιότητα των μεταγραφών. Περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις και για το Σαρί, που και αυτός θα μπορούσε να δώσει λύσεις, αλλά περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις που θα κάνει για να δούμε αν έχει τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο και πόσο χρονικό διάστημα θα μείνει εκτός. Είναι στο Λονδίνο ή πετάει για το Λονδίνο ο Τσάλεφ, ο οποίος αποχώρησε από την Ολλανδία για να πάει να τον δει γιατρός και να κάνει επέμβαση.
1: Ναι.
2: Ενώ αρχικά μπορεί να λέγαμε ότι θα πάει με συντηρητική αγωγή και το διάστημα αποσίας θα ήταν 4 με 6 εβδομάδες, τώρα πάμε στο τρίμηνο. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει μια διπλή ανάγνωση. Πρώτον, ότι ο ΠΑΟΚ, αριθμητικά πάντα το λέω έτσι, μένει με 2 φορ. Και το δεύτερο, ότι δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη για ένα ποδοσφαιριστή που για 4 μήνες θα είναι εκτός ή 3, να ενδιαφερθεί και να τον αποκτήσει. Άρα μπορεί να τελειώσει μεταγραφική περίοδος και ο ΠΑΟΚ να έχει ακόμα τον Τζάλοφ και να μην μπορεί να τον παραχωρήσει.
1: Τώρα,
2: σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα νέα για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα αύριο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Με βάση τα δεδομένα τα σημερινά, δεν βλέπω να παίζει και ο Παυλένκα, ο οποίος ναι, μεν κατέβηκε στο γήπεδο, αλλά όχι σε φουλ ρυθμούς.
1: Ναι.
2: Είναι γνωστό ότι δεν θα παίξει ο Ντεσπότο, που για πρώτη φορά κατέβηκε στο γήπεδο για ατομικό πρόγραμμα. Δεν θα παίξει σίγουρα ο ΜΕΙΤΕ. Εντάξει, για Τσάλοφ Σαρί δεν το συζητάμε. Είπαμε ότι περιμένουμε να δούμε με το Φινιάνι. Και θα είναι σίγουρα ένα 20 λεπτό του Τάισον, ο οποίος συμμετέχει σε φουλ ρυθμούς με το συμπαίκτη στην προπόνηση. Και επομένως μπορεί και αυτός να πάρει ένα χρόνο συμμετοχής για να μπει σιγά σιγά στα παπούτσια του Λύση, ο οποίος περιμένει τις μεταγραφές. Υπάρχει και το ηχητικό που παίξαμε με τον Γιάννη Πάντο στην εκπομπή μας.
1: Παίξαμε και τώρα, ναι.
2: Μπράβο, που είναι ξεκάθαρο ο προπονητής του ΠΑΟΚ λέει χρειάζομαι παίκτες για τα πρώτα ευρωπαϊκά, εκεί τελειώνει η κουβέντα, περιμένουμε να δούμε αν ολοκληρωθεί σήμερα η μεταγραφή του Χατζηδιάκου, αλλά και ίσως του Σάντα Μαρία, γιατί είναι το χαφ το οποίο έχει προκριθεί.

0: και η Φαλένθια διευκολύνει την αποχώρησή του, θα τον αφήσει ελεύθερο από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Άρα στο μεταγραφικό κομμάτι η μέρα σήμερα θέλει να δούμε αν τελειώσει επιτέλους του Χατζηδιάκου και αν προχωρήσει σε ένα βαθμό που λέμε ότι αναμένεται τις επόμενες 24-48 ώρες στο Σάντα Μαρία, και τα αγωνιστικά είναι αυτά τα οποία σας περιέγραψα λίγο πιο πάνω.
1: Γιώργα ρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Ζαέρη. Η Νορβηγία έχει αποκτήσει παντού φανατικούς φίλους. Φανατικούς φίλους. Πάμε στον Γιώργο Σκυζοδήμο, ο οποίος είναι φίλος, δημοσιογράφος, με Νορβηγία. Γιώργο, ξέρεις να το κάνεις το ρου, ναι ή όχι, καλησπέρα.
2: Το ρου, ναι, το ξέρω, αλλά δεν θα το προφέρω σωστά όπως το λένε αυτοί.
1: Πώς το λένε αυτοί.
2: Αυτοί έχουν, το λένε κάπως αγου.
1: Και εμείς πώς το λένε.
2: Το ρου. Είναι τρία γράμματα τα οποία είναι τόσο πολύ δύσκολα να τα καταφέρω να τα πούμε. Άλλες φορές τα λέω χωρίς να το καταλάβω.
1: Κάνε μια προσπάθεια ξανά, κάνε μια προσπάθεια. Ρου.
2: Στα νορβηγικά. Σαν γάμα δηλαδή.
1: Ρου.
2: Αλλά το προφέρεται ρου.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
2: Εντάξει. Είναι το οικοπηλασία.
1: Το ρο, αυτό το ρο που λένε στα αγγλικά. Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
2: Το ρο είναι το λένε στα αγγλικά, αυτοί το λένε ρου.
1: Τώρα πες μου κάτι, εσύ που μένεις Νορβηγία, περίμενες τέτοιο πράγμα?
2: Εγώ το περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
1: Το περίμενες?
2: Το έχω πει σε πολλούς γνωστούς μου, ναι. Υπολογίστε πάρα πολύ σοβαρά, λέω, την Νορβηγία.
1: Περίμενε λίγο, Γιώργο, πες το. Το περίμενες δηλαδή?
2: Περίμενα, ναι, τους είχα ειδοποιήσει κάποιους γνωστούς μου και τους είχα πει υπολογίστε πάρα πολύ σημαντικά την εθνική Νορβηγία για το κύπελλο. Γιατί την είχα δει, έβλεπα πολύ τα παιχνίδια της εθνικής πριν το Μουντιάλ, όταν ναι. Έπαιξε με Ιταλία, με κάτι Ουσμπεκιστάν, δεν ξέρω με ποιες ομάδες είχαν παίξει, και δεν δείξανε ίκτο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είχαν δείξει ίκτο, δηλαδή παρότι το σκορ ήταν 3-0, 4-0, συνεχίζαμε μέχρι να φτάσουν τα 11, πώς είχαν κερδίσει τώρα, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, 11-1, δεν τα θυμάμαι τώρα μπροστά μου. Αλλά το πίστευα, γιατί έχει καλό υλικό.
1: Μάλιστα. Τι πιστεύεις, πού μπορεί να πάει η Νορβηγία, πες μου αυτό και κλείσαμε έτσι. Αφήνω να απολαμβάνεις τις διακοπές στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, τώρα με την Αγγλία δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν πιστεύω ότι η Αγγλία θα παίξει όπως και η Εθνική Βραζιλία. Α. Γιατί αυτό που είδα χθες από την Εθνική Βραζιλία.
1: Η απογοήτευση. Ένα... Τραγωδία. Τραγωδία.
2: Να έχει κατοχή μπάλα. Δεν ξέρω ότι. Εγώ αν ήμουν Βραζιλιάνο θα ντρεπόμουν να βγω.
1: Και εγώ.
2: Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
1: Λοιπόν, Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές εύχομαι. Λοιπόν, πανηγυρίζουμε με Νορβηγία. Πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το παγκόσμιο κορυφώνεται. Μαζί του ανεβαίνει και η δράση Superbet με το Super Social. Προβλέψεις, απόψεις και ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας πολύ μεγάλης κοινότητας του ποδοσφαίρου. Κάθε παιχνίδι έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους της μπάλας, του ποδοσφαίρου, να δοκιμάσουν τις γνώσεις, το ένστικτο. Πώς? Απαντώντας ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες, παράδειγμα, αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου. Και τι να πετύχουν, να διεκδικήσουν πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμα πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πάμε στα κορίτσια στην γραμματεία τώρα, για να πω κορίτσια alert, γιατί ήρθε η ώρα του διαγωνισμού. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Sea Jets. Φτάνεις γρήγορα και άνετα. Παράδειγμα, από Θεσσαλονίκη πας Σποράδες. Στη Σκιάδο φτάνεις μόλις σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο 3 ώρες 50 λεπτά. Λόνισο 4 ώρες 20 λεπτά. Και ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με τη Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι, αλλά και με το Μετρόπολης κερδίζεις τι. Δίπλα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για πού? Όπου θέλεις εσύ στο Αιγαίο. Για να μπει στην κλήρωση, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2310 90 90 90. Κορίτσια, από τώρα Μόνο οι 10 πρώτες, επαναλαμβάνω, μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Καλή τύχη σε όλους. Πάμε γρήγορα σε Πάρη Τρικαλιώτη. Σας έδωσα στην αρχή για το γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο. Όμως εδώ φαίνεται ότι πάμε μάλλον και για γάμο Θανάση με Άρη. Ο Πάρης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πάρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Ναι, και αυτό που έγινε και χθες στο γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο με τον drone show που έλεγε το Γίνε Άρης για να γουστάρεις.
1: Όπου Γίνε Άρης για να γουστάρεις. Αυτό είναι προέμιο, σου λέει, έρχομαι, έτσι.
3: Ναι, νομίζω και εγώ πως είναι προάγγελος συνεργασίας, το είχαμε τονίσει και εδώ μέσα από το Μετρόπολη 95,5, πως υπήρχε ούτως ή άλλως θετικό κλίμα για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, ειδικά από τη στιγμή που ο Θανάσης δεν θα συνεχίσει να επιλέξει να συνεχίσει το NBA. Δεν υπάρχουν και επιλογές βέβαια για αυτόν, από τη στιγμή που έχει φύγει και ο Γιάννης από τους Bucks, πήγε στους Heat. Η Heat δεν νομίζω πως είναι ζεστή πλέον για τον Θανάση, δεν υπάρχει κινητικότητα για το όνομα του Θανάση Αντετοκούνμπο, οπότε ο Άρης παραμένει το νούμερο ένα φαβορί στην Ευρώπη για να τον αποκτήσει, και αυτό νομίζω λέει και πολλά, έτσι, ότι έγινε χθες στο γάμο του Θανάση. Ο Άρης ανακοίνωσε ήδη τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Κάτι χθεσινή ημέρα ήταν τυπικό πλέον το ζήτημά του. Τετάρτη ανακοινώνεται είτε ο Μόργαν είτε ο Χαραλαμπόπουλος για ακόμα μια κλεισμένη μεταγραφή. Συνεχίζει ο Άρης να περιμένει και τον Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον, ο οποίος θα δοκιμάσει την τύχη του στο Summer League του NBA, και μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα θα υπάρχει οριστική απόφαση και για αυτόν. Και το γηπεδικό ζήτημα είναι ένα θέμα από το οποίο περιμέναμε εξελίξει την προηγούμενη εβδομάδα. Θα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, καθώς ολοκληρώθηκε η διοργάνωση του Goalball που φιλοξενούταν στο Παλέ, και το γήπεδο θα είναι πλέον διαθέσιμο για εργασίες. Ουσιαστικά η ΚΑΕ Άρης περιμένει κάποια τυπικά θέματα να ολοκληρωθούν με τα ΕΑΚ και το Δήμο για να ξεκινήσουν οι εργασίες στο γήπεδο και να υπάρχει αυτή η αύξηση της χωρητικότητας που έχουμε αναφέρει τόσες φορές, κατά περίπου 1.000 επιπλέον θέσεις. Αυτά, Γιώργο.
1: Ξέρεις, χαίρομαι ότι πάντα έχουμε πολύ ευχάριστη ειδησιογραφία από τον Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Ευχαριστώ, Πάρη. Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μαζί μας οι μπανάνες Dol, το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δεν φεύγετε, Μετρόπολης μένετε. Ήμασταν εκεί που έτρεχε η ειδησιογραφία. Ακούσατε αυτά που νομίζω χρειαζότανε. Κόκκινος Δραπτόπουλος έρχονται τώρα και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, πάντα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Μπαίνεις τσουλώντα!
12: Βγαίνεις περπατώντας.
13: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
15: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
14: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας.
3: Άκουσε τη δουλειά.
2: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις τεριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στην ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης είναι πίσω. Ο κύριος Λευτέρης Καπετελίδης στην παραγωγή. Οι κυρίες Λαγουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνή στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνή στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία, πραγματική εξονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στην δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσετε στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά που δεν είναι άλλος από τον Κοσμάγλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το μοντιάλ παίζει φουλ επίδεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο app και βρες άπαικτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκο σε 3 καταστήματα, παιδιά, στην Αριστοτέλους, στα 12 στο One Salonica και 4ο, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43.

0: Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Πώς φαίνεται ο Τζιάννη?
1: Ποιος?
0: Ο Τζιάννη.
1: Ποιος είναι ο Τζιάννη?
0: Ένας είναι ο Τζιάννη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Ιφαντίνο.
1: Τι πράγμα?
0: Τώρα
1: πες μου πώς.
0: Αν δεν ξέρεις αυτό το πράγμα,
1: πες μου και θα σου απαντήσω εγώ όπως πρέπει.
0: Κοίταξε, ο Τζιάννη Ιφαντίνο είναι ο πρόεδρος FIFA.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
0: λένε ότι ένα παίκτη όταν αποβάλλεται,
1: ναι,
0: τιμωρείται με μία, με δύο, με τρεις αγωνιστικές.
1: Ωραία, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, το Μπάλντοκ, το θυμάσαι τον επιθετικό της Μονακό, παίζει και στην Εθνική Αμερική?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Ένας μαύρος είναι.
1: Μαύρος θα είναι.
0: Καλός παίκτης.
1: Ναι.
0: Δεν τον είχα ποντάρει με τη Βοσνία γιατί πλήρωνε 95, όχι πάνω από 2.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή είχε κάνει όχι ένα σκεμμένο, αλλά ένα βίαιο μαρκάρισμα, αφού με τη σκαριά βρήκε στο πίσω μέρος του ποδιού αντιπάλου και απεβλήθη.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ορθά.
1: Ορθά.
0: Με τη χρήση του VAR.
1: Ωραία.
0: Ο Ιφαντίνο,
1: ναι, ναι,
0: από ό,τι λένε οι Times της Νέας Υόρκης,
1: ναι,
0: μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ,
1: ωραία,
0: έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην αποβολή,
1: ναι,
0: με αποτέλεσμα, ναι, ο Μπάλντοκ σήμερα το βράδυ, σήμερα τα ξημερώματα,
1: να παίξει.
0: Να παίξει κανονικά.
1: Ωραία.
0: Αν αυτό,
1: ναι,
0: δεν είναι
1: πράξη. Εσύ αν ήσουν ο Ιφαντίνο, τι θα έκανες? Σε βάζω κουστούμι, γραβάτα, παπούτσι, λουστρίνη να πούμε και σε κάνω Ιφαντίνο. Γιατί έκανα Ιφαντίνο και τον άλλον το πρωί. Τι θα κάνατε εσείς οι δύο λοιπόν? Σε παίρνει ο Τραμπ τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Είσαι ο Ιφαντίνο και σου λέει αυτό. Τι θα έκανες εσύ?
0: Εκεί τι άλλο μπορούσε να κάνεις, δηλαδή?
1: Γιατί το κορυδεύεις τότε και γελάς ειρωνικά?
0: Γιατί? Ποιος γελάει ειρωνικά?
1: Εδώ ο Μπούζας είπε μην βρίζεις το Σαββίδι πριν 2 χρόνια και έκανες κακά σου. Πρώτον. Ο άλλος το πρωί γελούσε. Το πρωί γελούσε. Ο Σαββίδης τι είναι? Ασπαράγοντας. Ο άλλος το πρωί γελούσε για τον Ιφαντίνο. Αλλά όταν τους την πέσανε 5 τετραρούθουν εκεί στην Τούμπα, κάναν κακά τους κι αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν σας πήραν τηλέφωνο εδώ για να σας πούνε. Περίμενε. Περίμενε. Όχι, εσύ, εσύ. Μην κοροϊδεύεις. Όλοι οι δειλοί εδώ μαζεμένοι. Σου. Μην
0: κοροϊδεύεις.
1: Όλοι οι δειλοί. Δεν μιλάω για τον εαυτό
0: σου. Τον εαυτό σου.
1: Όταν σας είπαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μην γράψεις τίποτα ή τι γράψαν οι ρουμάνικες αρχές, το κάνατε κότα, το θάψατε. Οπότε μην κοροϊδεύετε τον Ιφαντίνο.
0: Μιλάω στον άνθρωπο που τον ανακοίνωσε πρώτα.
1: Βρε, ακούσεις, σε μιλάνε τώρα.
0: Σε κανέναν άλλο αυτά που λέω.
1: Κοροϊδεύουν τώρα αυτοί.
0: Αυτά είναι τα πράγματα.
1: Που άμα δούνε κανένα χωρικό να πει, ξέρω εγώ, κάνουν τις κότες όλοι.
0: Ναι.
1: Έχουν μούτρα να κάνουν τον Ιφαντίνο που τον πήρε ο Πλανητάρχης. Ενώ αυτούς τους παίρνει, ξέρω, ο Χλιμίτζουρας που είναι και φτιαγμένο. Τρέμουν το φιλοκάρτιο εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι παλικαράδες τώρα εδώ κρίνουν τον Ιφαντίνο, να πούμε. Πόθου φαίνεται. Εσύ αν ήσουν ο Ιφαντίνο, τι θα έκανες, ρε κόκκινε? Τι θα έκανες? Έτσι όπως είσαι έτσι όπως γεννήθηκες δηλώς εδώ πέρα στα.
0: Για τον εαυτό σου.
1: Βράσε για τον εαυτό
0: σου. Βρήκε καθρέφτη.
1: Εγώ θα την έντρωγα και θα έλεγα.
0: Θα έλεγα παρετούμε.
1: Τι θα έλεγες?
0: Παρετούμε.
1: Και δεν παρετήθηκες πολλές φορές εδώ πέρα.
0: Εδώ γιατί?
1: Γιατί έχω κάνει
0: μια. Γιατί αν παρετήθηκε? Εσύ μιλάς. Εσύ είναι βλάκα, θα μιλήσει για παρέτηση.
1: Αν μια παρετήθηκε.
0: Η επιτομή της βλακίας θα μιλήσει για παρέτηση.
1: Αυτά δεν είναι. Πες με επιχειρήματα.
0: Με επιχείρημα.
1: Για πες μας.
0: Γιατί να παραιτηθώ?
1: Α, γιατί να παραιτηθείς?
0: Ένα λόγο πες μου.
1: Γιατί να παραιτηθείς?
0: Ένα λόγο.
1: Ας τον κόσμο να κρίνει.
0: Αυτό είναι απάντηση.
1: Αυτή τώρα.
0: Πόσο γελίος είσαι.
1: Αυτά εδώ κρατάει για τον εαυτό σου. Να χαρακτηρίζει τον εαυτό σου. Εγώ δεν σε μιλάω.
0: Δημόσια σε μιλάω.
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ. Που αν πάρει ένα χούλιγκαν, τρέμει το φιλοκάρδι του.
0: Ναι.
1: Αν πάρει κανένα παράγοντα, κανένα βουλευτή, τρέμει το φιλοκάρδι του. Έχουν μούτρα όλοι αυτοί και μιλάνε γιατί έκανε ο Ιφαντίνο σε ποιον. Έκανε την κότα στον Πλανητάρχη. Αυτές οι αρχικοτάρες εδώ πέρα, οι δημοσιογραφάρες. Πάμε στα άλλα θέματα. Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Ποια
1: άλλο.
0: Είναι τα έσοδα του Ιφαντίνου?
1: Δεν ξέρω ποια είναι τα έσοδα του Ιφαντίνου.
0: Ποια είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι
1: ξέρω
0: θα
1: ότι κρίνεται έναν άνθρωπο.
0: Τον έκανε τα.
1: Εσάς σας τα σκάλαν τα εδώ πέρα οι χούλιγκαν.
0: Δεν απαντάει.
1: Άμα το λέγατε. Για πες ρε.
0: Άκου Άδωνη Κυριάδη.
1: Του χαρακτηρισμού. Είσαι σε άμυνα τώρα.
0: Καθόλου άμυνα. Εσύ κάνει επίθεση. Λοιπόν, εγώ λέω αυτό που
1: πιστεύω. Εσύ λες.
0: Αυτό που πιστεύω.
1: Εσύ έβριζε την εξόρυξη χρυσού και όταν ήρθε εδώ διαφήμιση.
0: Παραμύθια, απέδειξε.
1: Εγκεφαλικό
0: έπαθε.
1: Τι να αποδείξω με όλο τον κόσμο.
0: Βρε παραμυθά.
1: Και κάνει εσύ τώρα.
0: Βρε παραμυθά.
1: Ο αρχιδηλός.
0: Ναι.
1: Ο αρχιδηλός.
0: Ναι.
1: Μιλάς για ότι φοβήθηκε ο Ιφαντίνο. Ωραία, φοβήθηκε τον Πλανητάρχη.
0: Εσείς
1: φοβάστε τους νονούς της νύχτας της Θεσσαλονίκης οι οποίοι για γέλια. Άντε ρε, πάνε παρακάτω.
0: Τι κάνουμε?
1: Πάνε παρακάτω. Δεν μπορώ να ακούω μασάλια γενικότερα.
0: Ποιο είναι το μασάλια?
1: Κάνουν το μάγκα αυτοί, αλλά στην ίδια τους τη ζωή είναι κότες. Του παίρνουν οι χούλιγκαν τηλέφωνο. Μην το πείτε, ρε, θα σα κάψουμε το ραδιόφωνο. Εγκεφαλικό παθαίνουν. Και έρχεται τώρα αυτοί όλοι εδώ να κάνουν κριτική στον Ιφαντίνο που είπε yes men σε ποιον, στον Πλανητάρχη. Βγάλτε τα συμπεράσματα, κύριε. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ φυσικά και θα συμβιβαστώ, εγώ δεν κάνω το μάγκα.
0: Πόσα πήρε από το Κατάρ?
1: Ρε, τι με νοιάζει τώρα πόσα πήρε από το Κατάρ και από το Μάτα.
0: Με επιχειρήματα
1: απέναντι. Ένα λόγο παραπάνω να μοιραστεί.
0: Πόσα πήρε από το Κατάρ ο Ιφαντίνο?
1: Δεν με νοιάζει. Δεν είμαι εγκόμενο του Ιφαντίνο. Ούτε ο λογιστή του Ιφαντίνο.
0: Η UEFA. Που το ξεφτιλίζει με την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κάνουν.
1: Και σένα η μαρμίτα χούλη και σε ξεφτιλίζουν και εμένα και δεν κάνουμε τίποτα. Τι να κάνει.
0: Γιατί διαφημίζει άλλα μέσα.
1: Τι διαφημίζει.
0: Γιατί διαφημίζει.
1: Να με κάνετε ντά, ε.
0: Γιατί διαφημίζει.
1: Αυτοί που σε ξεφτιλίζουν εσένα και γελάνε.
0: Κανεί δεν με ξεφτιλίζει.
1: Ναι, εσύ γιατί δεν κάνει τίποτα.
0: Κανεί δεν μπορεί να ξεφτιλίσει.
1: Λοιπόν, κάντε κριτική ανάλογα με τι θα κάνετε εσεί. Στη θέση αυτών.
0: Πολύ ωραία.
1: Βγήκανε τώρα οι δημοσιογραφάρε και στην Αθήνα τώρα. Σηκώνει το τηλέφωνο Μαρινάκη και κάνουν τσίσα τους, να πούμε. Ναι, κάνουν κριτική στον Ιφαντίνο τώρα. Που τι έκανε ο Ιφαντίνο? Έκανε την κότα στον Πλανητάρχη. Πατήσει ένα κουμπί ο Πλανητάρχης, γίνουν παρανάλμα του πυρός. Κάνανε τους μάγκες αυτοί.
0: Είναι χαζός δηλαδή.
1: Ρε, άστε το παραμύθι. Άστε την παραμύθα τώρα. Το παίξτε τώρα εσείς ηγέτες και πώς το λένε, ότι δεν φοβάστε. Άστε.
0: Εμένα με συμφέρει αυτό,
1: παιδί. Συμφέρει αυτό. Δεν ξέρω τι συμφέρει σε αυτό που κάνει, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Με συμφέρει αυτό, παιδί.
1: Γιατί, για το κουμάρι, ε.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι, το κουμάρι αυτό.
0: Παίζει άσομερική γονόμηση.
1: Αυτό είναι, τελείωσε. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Τα είδε στον Πλανητάρχη και κουμάρι. Τελείωσε.
0: Αυτά είναι τα επιχειρήματά σου.
1: Γιατί εσύ έχει άλλα. Αυτά είναι τα δικά μου, ναι.
0: Όχι τα δικά σου.
1: Είσαι άδωνη, έχει επιχειρήματα.
0: Μα είσαι ίδιο.
1: Βρέ, έχει επιχειρήματα.
0: Μα φωνάζεται χωρί
1: να λέει. Βρέ, επιχειρήματα εγώ.
0: Φωνάζεται χωρί να λέει τίποτα. Και εσύ και άδωνη. Ίδιοι είστε.
1: Θα ήθελε να σου άδωνη, ε.
0: Όχι καθόλου.
1: Δεν μπορεί να είσαι.
0: Ευτυχώ που δεν είμαι.
1: Ε, βέβαια. Πού να είσαι.
0: Ευτυχώ που δεν είσαι. Εσύ αν θα ήθελε, μπράβο.
1: Πού να είσαι άδωνη.
0: Αν θε να είσαι, μπράβο.
1: Τι να είσαι άδωνη.
0: Καθένα διαλέγει τον δρόμο του.
1: Θα μπει ο Μπούζα και κάνει 10 κάψει εδώ.
0: Ναι,
1: με τον αδάχτυλο. Έτσι.
0: Από αυτού μου.
1: Έλα. Ου, αν είσαι. Δεν είπα τίποτα εγώ. Εγώ είπα.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Όταν σε μαγνητοσκόπησα εγώ είχα το κινητό.
0: Γιατί δεν έβαλε όλο το βίντεο.
1: Ορίστε.
0: Γιατί έκανε κοπτοραπτική στο βίντεο.
1: Εγώ κοπτοραπτική. Τι κοπτοραπτική.
0: Κοπτοραπτική, γιατί έκανε.
1: Το βίντεο ήταν ανοιχτό μέχρι που.
0: Γιατί έκανε κοπτοραπτική.
1: Αυτοί έκαναν κοπτοραπτική, δεν έκανα εγώ.
0: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Γιατί τι έκανε, τον Ταΐμετα, τι τον έκανε. Έδωσε καμιά γροθιά τον Μπούζο, τον ξάπλωσε κάτω.
0: Ρώτη τον ίδιο.
1: Σόπαρε. Τρέμουμε.
0: Τον απάντησα, ναι. Εγώ το λέω και δημόσια.
1: Τι να απάντησε.
0: Εγώ δεν λέω άλλα
1: πράγματα. Εκεί την ώρα με τι είπε εκεί την ώρα.
0: Εγώ ό,τι λέω εδώ
1: ναι.
0: Το λέω και πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι άλλα εδώ και άλλα πάνω.
1: Μην ξανοίγεσαι, μη.
0: Δεν ξανοίγω, με την αλήθεια λέω.
1: Καλά έκανε λοιπόν η Ιφαντίνο γιατί φοβήθηκε τον Πλανητάρχη. Όπως φοβάστε τα αφεντικά σας εσείς, όπως φοβόμαστε εμείς τους χουλιγκάνους, όπως φοβάται ο καθένας άνθρωπος
0: κάποιον ο οποίος είναι
1: πιο ισχυρός.
0: Τι ξέρει από εδώ ο Τραμπ δηλαδή, για πες μου.
1: Ποιος έκανε λέει.
0: Τι ξέρει από εδώ ο Τραμπ.
1: Αυτή είναι η απάντησή σου.
0: Φυσικά.
1: Ο Τραμπ σε πατάει το κουμπί.
0: Ποιο κουμπί να απαντήσει.
1: Ναι.
0: Ανόητος είναι.
1: Βράτε, βρε.
0: Είσαι σίγουρος ότι είναι υπερδύναμη.
1: Πείτε τώρα και μέσα στους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων που είσαι εδώ πέρα και άστα αυτά τώρα. Άτε, πάμε παρακάτω.
0: Εσύ κάνεις ό,τι
1: βρε, πάρε παρακάτω, βρε. Μη δεν σε παίρνει, βρε. Πάση.
0: Για να με παίρνει.
1: Αστιάκι με τον Ιφαντίνο πήγε να κάνει εσύ.
0: Ποιο
1: εσύ.
0: Ποιο είναι το αστιάκι.
1: Αποφανθεί δικαιοσύνη. Αποφανθεί δικαιοσύνη. Γίνεται καν αυτό, θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Τέλειο. Έβγαλε το αυτό από πάνω και κορυδεύει τον Ιφαντίνο.
0: Από το να λέω βλακίε, έχει ένα και μετά να τα κάνω κολοτούμπα και να κοιτάω το πιφτέκι.
1: Ναι.
0: Καλύτερα να λε.
1: Τότε τι τον κορυδεύει τον Ιφαντίνο.
0: Δεν κορυδεύω.
1: Δεν τον κορυδεύει.
0: Λέω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο στα παγκόσμια ποδοσφαιρικά χρονικά.
1: Σοβαρά μιλά. Ποια πολιτική εξουσία δεν τα έχει βάλει το χεράκι της στο ποδόσφαιρο, πότε? Ποια πολιτική εξουσία? Στην Αργεντινή το 78 που πήρε τσαμπουκά το Μουντιάλ, πού, πότε? Πότε δεν έγινε? Το 54, το 54, τι Φόκλα και Φάκλα, το 54 η Ουγγαρία πώς έκασε, ξέρεις? Τι τρυπήθηκε και
0: την κάνω. Την Σοβιετική Ένωση.
1: Το 98 ξέρεις γιατί κάθισε και έχασε η Βραζιλία, ξέρεις? Ξέρεις? Πες το.
0: Τι να πω.
1: Πες το γιατί.
0: Τελείωσε.
1: Τι τελείωσε.
0: Τελείωσε. Εγώ δεν πιστεύω ότι έπαθε επιληπτικό επεισόδιο ο Ρονάλντο το φαινόμενο.
1: Βρε, ξέρεις τι έγινε.
0: Λέω δεν πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πιστεύω το παιχνίδι βρωμάει από πάνω μέχρι κάτω.
1: Α.
0: Και δεν πιστεύω ότι έπαθε επιληπτικό επεισόδιο.
1: Επιληπτικό. Όχι, τηλεοπτικό.
0: Έμενε μαζί με ποιον έμενε στο ίδιο δωμάτιο.
1: Ποιος έμενε.
0: Ο Ρονάλντο με ποιον έμενε στο ίδιο δωμάτιο.
1: Με ποιον, το ξενοδοχείο, που να ξέρω.
0: Με ποιον έμενε.
1: Που να ξέρω εγώ με ποιον.
0: Και ξέρεις την ιστορία.
1: Πρέπει να ξέρουμε ποιον έμενε στο δωμάτιο.
0: Με ποιον έμενε, φυσικά.
1: Ποιον έμενε στο δωμάτιο.
0: Με τον Ρομπέρτο Κάρλο.
1: Ωραία, και, τι, και αυτό τι αξία έχει.
0: Καμία.
1: Τι αξία
0: έχει. Όταν κάτι να βλέπει.
1: Τι αξία έχει.
0: Μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και δηλώθηκε ότι έπαθε επιληπτικό επεισόδιο.
1: Μάλιστα. Που δεν έπαθε ποτέ επιληπτικό.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το πιστεύω. Έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω. Να μην το πιστεύω.
1: Αμέσως στη Βραζιλία θα το έλεγε, δεν το πιστεύω. Στο ράδιο Buenos Aires θα πούμε.
0: Το Buenos Aires είναι Αργεντινή.
1: Α, στην Αργεντινή.
0: Τι ακούω.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα τη Βραζιλία. Τέλος πάντων εκεί, στο ραδιόφωνο. Στο ράδιο Φαβέλα.
0: Άκου να δεις τώρα την πρωτεύουσα της Βραζιλίας. Την έβγαλε από τη Βραζιλία και την έβαλε στην Αργεντινή.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα μας.
0: Όχι, ρε, δεν. Εσύ
1: εκεί αμέσως.
0: Εσύ τα έκανες τώρα.
1: Στο ράδιο Φαβέλα.
0: Εσύ τώρα τι θα έκανες. Θα έχεις βάλει όλη την κρεατομηχανή και θα έγραφε. Θα έγραφε όλη η κρεατομηχανή.
1: Δηλαδή θα σε έπαιρνε σε ένα πλανητάρχης και εσύ θα τον έλεγες.
0: Αυτό σου είπα.
1: Θα του βάλω στο χέρι εκεί πέρα.
0: Αυτό σου είπα.
1: Αυτό έπεισα.
0: Εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση.
1: Ναι.
0: Να έχω την ευκολία να του κάνω κριτική.
1: Ναι. Πού το κάνει κριτική, γιατί δεν σε ακούει.
0: Πολύ λάθο και να
1: μ' άκουγε
0: τα ίδια.
1: Για πάρε στο Ζιούνιο και άλλο.
0: Και να μ' άκουγε τα ίδια θα
1: λέγανε. Τι να έλεγε, βε. Αυτό δεν το λέμε, εκείνο δεν το λέμε. Δεν περνάμε τις κόκκινες
0: γραμμές. Και να μ' άκουγε.
1: Έλα, μη.
0: Δεν κατάλαβα τι είπα. Ότι βρέει ναρκωτικά.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Ερώτηση.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Είπα ότι διέπραξε ένα ποδοσφαιρικό.
1: Όποιο δημοσιογράφο πιάσει το στόμα του τον Ιφαντίνο και το χλεβάσει. Να κοιτάξει το μαρινάκι.
0: Ποιος είναι ο γραφασμός.
1: Πώς.
0: Το να λες ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί διαστρεβλώνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Αυτό αν το λες.
1: Ναι. Ναι.
0: Πού είναι το επιλείψιμο, το κακό.
1: Τι θα έκανες εσύ, ρε.
0: Αυτό που λέω τώρα, αυτό θα έλεγες.
1: Τι θα έκανες. Αν είσαι ο Ιφαντίνο, τι θα έκανες.
0: Δεν γίνεται, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί.
1: Φε, τι θα έλεγες. Αυτό τον έλεγες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Άστε. Παιδιά, μιλάνε οι δειλοί, το δηλώνουν ο δειλοί, ότι θα κάνανε τις αμπουκάδες.
0: Εσύ τι θα έκανες.
1: Εγώ θα κάνω την κότα κόκκινη.
0: Εσύ τι κάνεις γενικώ.
1: Εγώ θα κάνω την κότα στο πλανητάρχη.
0: Το ξέρει ο κόσμος.
1: Στο χουλικάνο δεν την κάνω.
0: Το ξέρει ο κόσμος.
1: Εδώ στο, εδώ στο Μαχαλάσσα, στο χουλικάνο δεν την κάνω. Κατάλαβες. Στο πλανητάρχη θα την έκανα.
0: Επί το έργο αυτά.
1: Επί το έργο. Ποιο είναι το έργο μου, κόκκινη. Ξύλο με το Super 3.
0: Δεν έχω να δείξω κάτι.
1: Στο. Ο ζαβουνοκέφαλο που είχατε βάλει να με βρίζουν εκεί οργανωμένοι.
0: Είχαμε βάλει.
1: Ναι.
0: Είχαμε.
1: Ναι, τότε που κυνηγούσατε το Θεοδωρίδη.
0: Είχαμε.
1: Ναι. Πώς το λένε το σίδερο φιλό πάω στην παραλία.
0: Είδες τη βρωμιά
1: σπάσιμο
0: τώρα.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Βάζει και εμένα.
1: Ναι, σπάσιμο το ραδιόφωνο γιατί ο Ραπτόπουλος πήρε τον Πατατούδη που τα παίρναμε τότε από τον Πατατούδη κάτω. Τα καλόπεδα του πάω από κάτω.
0: Αυτό είναι. Δεν είναι ευχαριστία, γι' αυτό λέγεται
1: ναι,
0: αμαρτία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ευχαριστώ.
1: Σε τι να σε κάνουμε ευχαριστώ, εγώ και σε τι να σε πούμε ευχαριστώ. Δηλαδή.
0: Ούτε με χούλιγκαν με είδε να διδιάζω, ούτε κάνω πίσω ποτέ.
1: Ναι, τα βλέπω, ναι. Τα βλέπω, τα είδα.
0: Εγώ τα έχω
1: αποδείξει. Τα είδα το τελευταίο χρόνο.
0: Ακού να δεις.
1: Με τον Άλκη τα είδα.
0: Εσύ μπορεί
1: με τον,
0: να.
1: Με τον
0: εσύ
1: Κόσκο τα είδα.
0: Μπορεί να προσπαθείς.
1: Τα είδα με
0: εσύ μπορεί να.
1: Τα είδα, τα είδα.
0: Εσύ μπορεί με, να προσπαθείς να κάνεις
1: ναι.
0: Τα έσχη.
1: Ναι.
0: Εσύ γεννήθηκες εκνευρισμένος.
1: Με
0: γεννήθηκες εκνευρισμένος. Αν εσύ θέλεις να τη λες, δικαίωμά σου να τη λες.
1: Καλά κάνω και στη λέω.
0: Εντάξει.
1: Καλά και όχι. Γιατί μου ξεκινάς την εκπομπή,
0: τα
1: καλά κάνεις.
0: Τα επιχειρήματά σου είναι φεδρά.
1: Τα επιχειρήματά μου
0: αστεία,
1: είναι σωστά.
0: Αστεία,
1: ναι.
0: Φεδρά, αστεία.
1: Άνθρωποι που φοβούνται.
0: Και ανυπόστατα.
1: Άνθρωποι που φοβούνται τους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου και τους χούλιγκανς κάνουν κριτική στον Ιφαντίνο.
0: Ναι.
1: Όσοι είστε στα αυτοκίνητα, πάρτε τώρα τηλέφωνο και πείτε: έχω άδικο. Πείτε, ο Ραπτόπουλος έχει άδικο.
0: Ναι, ναι, μόνο ο Ραπτόπουλος.
1: Όχι, δεν... πείτε το κοινό. Έχει άδικο.
0: Αυτή η εγωπάθεια, δηλαδή.
1: Βρέα στην εγωπάθεια. Δεν με επιτίθεσαι, ότι έχω λάθος.
0: Δεν σου επιτίθεσαι.
1: Πολύ ωραία.
0: Εσύ επιτίθεσαι.
1: Πάρε τηλέφωνο και μισή, κάν το θέμα εκπομπής.
0: Επειδή έχεις μπερδευτεί.
1: Κάν το θέμα εκπομπής. Κάν το θέμα εκπομπής.
0: Έκανα θέμα εκπομπής.
1: Ναι.
0: Και η απάντησή σου, επειδή δεν υπάρχει απάντηση.
1: Κάν το θέμα
0: είναι
1: εκπομπής.
0: Είναι επίθεση σε μένα.
1: Όχι, θα σε αφήσω.
0: Πρέπει δεν πάει να κάνει. Εδώ
1: τρέμετε
0: κάνει,
1: το,
0: κάνει βρώμικες επίθεση αυτή.
1: Τρέμετε το Μιστακίδη, το Σαβίδη και το Μαρινάκι και στον πρόεδρο τη αυτή κάνετε το μάτι. Άστε ρε.
0: Ακού να δει. Τρέμει, τρέμει ο Βρωμιάρη.
1: Τρέμετε.
0: Ο καθαρό δεν φοβάται.
1: Μη δέτε. Άνοιξε γραμμέ και μισή.
0: Ο καθαρό.
1: Κατευθείαν άνοιξε.
0: Γιατί δεν έχει να μιλήσει.
1: Πολλά έχω να πω. Τι θε. Τι θε να σε κάνω. Τι θε να λέω.
0: Ό,τι θε να πει.
1: Λοιπόν. Άνοιξε γραμμές και πες. Ο Ραπτόπουλος ο παρανοϊκός, ο αχάριστος, ο αγνώμονας, ο τρελός, αυτό κτλ. Είπε εμένα κόντα, γιατί είπε ότι ο Ιφαντίνο έπρεπε
0: δηλαδή
1: να αντισταθεί εδώ. Ενώ εγώ είμαι κόντα και δεν μπορώ να αντισταθώ σε κάτι.
0: Ο κόσμος δεν έχει άλλα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Θέλει να δει τώρα ποιο είναι πιο μάγκας ή πιο κόντα.
1: Έχει κόσει να ανοίξει γραμμές και μισή. Να δούμε ποιο είναι. Μαζί μου ή μαζί σου ο κόσμος. Σε προκαλώ δημόσια.
0: Ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.
0: Έχεις δικό σου κανάλι. Έχεις άλλο κανάλι. Έχεις ένα σωρό εργαλεία από τα οποία το μόνο που κάνεις είναι να πετάς ένα σωρό ανοησίες. Εδώ και χρόνια. Και να γραφείς πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα όλα. Το ένα με το άλλο.
1: Αυτό λες για μένα.
0: Τη σιωπή την εκλαμβάνει σου αδυναμία.
1: Α, μάλιστα.
0: Σε γελάσανε.
1: Εσύ είσαι και 29. Η περιδικούλα σου το σηκώνει να ανοίξουμε γραμμές. Να ρωτήσουμε τον κόσμο τι πιστεύει για εσάς που λέτε για τον Τραμπ.
0: Θα είναι άδικο για την εκπομπή.
1: Θα είναι άδικο για την εκπομπή. Εγώ λέω Ρώσα, έγινε πάλι το βρακάκι. Πάμε σε διάλειμμα. Για να τα πούμε πιο μετά. Μπράβο.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελένομαι.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next level you. Το Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε μένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
28: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
27: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
28: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
27: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
28: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
29: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
30: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
28: Οχ, φτάσαμε!
27: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
29: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
31: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
32: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
33: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
34: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίσα, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνέα. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, στεγχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκάνησα και τους συνεργάτες του. Ενώ καλό είναι να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27 γιατί δεν ξέρετε ποτέ και πότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, είτε γιορτή, είτε αργία, είτε οτιδήποτε, είναι εκεί για να δώσει τη βοήθειά του. 9.55 γίνονται το μηνύμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μαζί μας η μπανάνα Ντόλ. Το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλο τον κόσμο. Αυτά για τον Ντόναλντ Τραμπ και για τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος λέει ο Κωστής ότι έκανε ό,τι τα κάνατε όλοι.
1: Και εγώ το ίδιο. Και βάζω και τον εαυτό μου. Δεν έκανα εγώ τον Ταΐες εδώ.
0: Και εγώ δεν έκανα τον Ταΐ. Εγώ λέω ότι με την περιουσία την οποία έχει αποκομίσει μέχρι τώρα και με όλα αυτά που έχει, είχε τη χρυσή ευκαιρία.
1: Τι να κάνει?
0: Να πει: εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, παρετούμε.
1: Άμα ήταν να λέει: δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν θα έχει αυτή την περιουσία.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο ή όχι?
1: Όχι.
0: Δεν το αγαπάμε.
1: Αγαπάμε τις ομάδες μας και το κουμάρι. Το ποδόσφαιρο δεν το αγαπάμε, όχι.
0: Εσύ δεν έχεις καμία ομάδα.
1: Ούτε εγώ το αγαπάω το ποδόσφαιρο. Αγαπάω να γίνονται φασαρίες και να έχω ακροματικό. Ούτε εγώ το αγαπάω. Και... κανείς δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο. Και αυτοί που αγαπάνε τις ομάδες τους και ένα ψυχικά έχουν, γιατί θέλουν να καλύψουν κάποια κενά.
0: Αλλά
1: τα οποία μόνο τους δεν
0: μπορούν. Έγινε, ναι,
1: έγινε. Με τον καιρό έγινε και η ψυχαναλυτής. Οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, άλλο βγάζεις συμπεράσματα και άλλο έγινες.
1: Γιατί?
0: Έχει διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Έχει διαφορά. Μπορεί να βγάζεις, δικαίωμά σου είναι. Εντάξει.
1: Έχω μελετήσει το ανθρώπινο είδος και είμαι δημιουργός τεράτων. Είμαι αναλυτής ανθρώπινου είδους.
0: Και για εσένα που θα έρθω να σε μελετήσω, να σηκώσω τα πόδια ψηλά.
1: Τώρα θες να βγάλεις 1000 ευρώ.
0: Να βγάλω 1000 ευρώ.
1: Σε 10 μέρες, 11, 12.
0: Πώς τα βγάλω αυτά?
1: Να μου δανείσεις το αυτοκίνητό σου, γιατί δεν βρίσκω 9 με 23 Αυγούστου να πάω στη χώρα Μεσσηνίας. Να σου δώσω ένα χιλιάρικο να πούμε, να μου δώσεις ένα από τα δύο που έχεις. Πώς το βλέπεις?
0: 9 με 23 Αυγούστου.
1: 9 με 23 Αυγούστου.
0: Το δίνω τζάμπα.
1: Βράζεις τις φιλανθρωπίες. Με ένα χιλιάρικο το παίρνεις.
0: Το δίνω τζάμπα.
1: Τώρα στο δίνω τζάμπα είναι στον αέρα.
0: Πίσω
1: θα με πιεις το μεδούλι.
0: Εννοείται, θα σ' αλλάξω. Τα πετρέλαια. Εννοείται.
1: Δεν βρίσκω.
0: Βρε γιούφτο με 1000 ευρώ πάντα.
1: Πώς θα σε δώσει? Πώς είναι, τι. Πώς είναι.
0: Θα μου δώσει μια ευκαιρία σε βρω μπόσκο.
1: Α.
0: Σ' αλλάξω. Τα πετρέλαια θα σ' αλλάξω. Θα σε ξαναβάλω, θα σε ξαναγυρίσω.
1: Λοιπόν, όποιος 9 με 23 έχει δεύτερο αμάξι, όχι κάνα καλό με πάνω από 100.
0: Σαν του δικό μου.
1: Σαν του κόκκινου, ένα καλό.
0: Α, το ένα καλό.
1: Επειδή δεν βρίσκω. Τις εταιρείες να νοικιάσω 9 με 23.
0: Και αν σου βρω.
1: Τι να βρεις, ρε πεθαμένο.
0: Αν σου βρω, τι κάνεις?
1: Έχεις και 100 ευρώ προμήθεια.
0: Τι 100 ευρώ.
1: Τι.
0: 100 ευρώ.
1: 1000 ευρώ. Τι να βρεις.
0: Όχι, ειλικρινά θα σου πάρω 200 ευρώ.
1: Αν θες και 200 ευρώ. Κάνεις πάρει την Νορβηγία το αυτό. Περίμενε. Να πάρω εγώ τα λεφτά. Τι θες τώρα. Επίδειξη θα κάνει τώρα, τι ξέρει. Είχε γνωριμίες. Κάτσε να δεις, θα τον ξέρω εγώ σαν κάλυμπη και δεκάρα να πούμε.
0: Όχι, βγάλε με από τον αέρα.
1: Όπα.
0: Βγάλε με από τον αέρα.
1: Πάει εκπομπούλα. Πάει.

0: Δεν πρόκειται να στο σηκώσει, ρε. Έχουν τόσο δουλειά που αυτή τη στιγμή είναι σαν άρχοντες. Είσαι στα καλύτερά τους τώρα αυτοί που νοικιάζουν αυτοκίνητα. Σου λέει, εμείς είμαστε άρχοντες, είμαστε θεοί. Κλείστε, δεν θα σε απαντήσει.
1: Θα με πάρει.
0: Τι να σε πάρει, θα ξέρει ότι θα θες
1: τίποτα. Στην δίνει τζάμπα ένας φίλος, λέει, ένα Opel Astra του 16.300 κυβικά, 140 άλογα, το μόνο που θέλω ένα μπάτσερο στο Ρούσφερ.
0: Εύκολο είναι. Έλα τώρα που θα έρθει η Κρίστη, σε μια εβδομάδα, σε βάλω εγώ πρώτο τραπέζι. Εύκολο. Κάνουμε καμιά τέτοια τράμπα, ε. Καλό μου ακούγεται. Πάμε, ξεκίνα, δεν πρόκειται να σε πάρει αυτός. Μπέρτς και Μπέρτς, πώς το λένε αυτόν.
1: Θα με πάρει.
0: Τι να σε πάρει. Είναι σίγουρος ότι τέτοιο διάστημα κάτι κακό θα του ζητήσεις. Άμα ήταν τίποτα, τι ομάδα είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Θα είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Η ομάδα του τέλος
1: πάντων. Τον ίδιο να σου πει.
0: Ναι. Αν ήθελε η ομάδα του κάνα εισιτήριο, πήγαινε κάνα τελικό και θα στο σήκωνε το τηλέφωνο.
1: Όποιον έχω πάει, τον έχει εξυπηρετήσει.
0: Ώστε.
1: Όποιον και αν έχω πάει, τον έχει εξυπηρετήσει.
0: Εμένα δεν θα με εξυπηρετήσει.
1: Γιατί να με εξυπηρετήσει.
0: Γιατί είναι το η περίοδος τέτοια. Βρήκε μια τελευταία στιγμή να πούμε.
1: Περίμενε. Έλα Κώστα.
0: Όπα.
1: 9 με 23 Αυγούστου μπορούμε να έχουμε αυτοκίνητο.
0: Ούτε πατίνι δεν έχει.
1: Όχι στο μισό να σε πειράζει να σε βάλουν τη διακρόαση. Γιατί είπες, όποτε. Για το βλαμένο του φαλακρό είναι. Ναι. Θα το χρεώσει διπλά όμως αυτό. Λοιπόν, μόνο αύριο μπορώ να το φέρω από το γραφείο μου. Σου άλλη μέρα μετά μπαίνω για. Εντάξει. Οπότε είναι κλεισμένο. Σημείωσε το λίγο αν έχεις τη καλοσύνη. Σοβαρά μιλάω, Κώστα.
0: Κώστα.
1: Όχι, το ξέρω, όχι. Σημείωσε το, μόνο αυτό λέω. Εντάξει.
2: Τα λέμε αύριο το πρωί.
1: Τα λέμε, φιλιά. Δεν θα σε απαντήσει. Δεν θα σε πάρει. Ούτε λεπτό δεν πέρασε.
0: Μπράβο, έχεις πρόσωπο, βλέπω. Έχεις πρόσωπο, βλέπω.
1: Μεγαλύτερη εταιρεία της Ελλάδος, φίλος μου είναι.
0: Φίλος είναι.
1: Τι χάνανε.
0: Πες το μας κάνει και μια καλύτερη τιμή.
1: Θα σου κάνει και καλύτερη τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν τώρα έκανα απλά και είδε σου πια αντέδραση. Δεν είναι άνθρωπος ανήθικος.
0: Αφού είναι φίλος, τι ανήθικος θα είναι.
1: Όχι, δεν ανέχεται και χαβαλές αυτό. Το λέω χρέος το παραπάνω.
0: Γιατί αύριο μπορείς και άλλη μέρα δεν μπορείς.
1: Δεν μπαίνω χειρουργείο Τετάρτη. Ξέρω πότε θα βγω. Ξέρω αν μου συμβεί κάτι.
0: Τι να σε συμβεί.
1: Πάμε να γίνει δουλειά σου.
0: Σιρίγκιο θα κάνεις.
1: Δεν φτάνει που θα σε πάμε να κάνεις δουλειά σου. Άκου τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερος φιάκας. Το λέμε αύριο μόνο γιατί δεν μπορούμε άλλη μέρα. Γιατί δεν μπορεί, γιατί το ξέρεις, χειρουργείο. Να πω ότι δεν είχα.
0: Αυτό το πράγμα χειρουργείο τώρα. Συρίγκιο.
1: Όχι, δεν είναι. Μιλούσα με άνθρωπο που πέρασε παρόμοια κατάσταση και τον είπε ο γιατρός, γλίτωστο και πέντε.
0: Τι γιατρός ήταν αυτός, Αλμπάνης.
1: Ξέρεις και τον άνθρωπο.
0: Έχω κάνει τον πατέρα μου τέτοια χειρουργία. Είχε από τη χημειοθεραπεία, έβγαλε συρίγκιο και σε μια μέρα πήγε και του το έβγαλε.
1: Ναι, ξέρεις αυτό, αν σπάσει, σε μία μέρα παθαίνεις ισχυμικό σοκ.
0: Εδώ δεν έπαθα εγώ ισχυμία, πάθησε εσύ, βλάκα.
1: Εσύ λόγω των αντισωμάτων που έχεις.
0: Βλακίας, ε.
1: Της βλακίας, της βλακίας.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα το πεις.
1: Γιατί δεν είσαι σίγουρος ότι τάξεις τα αντισώματα, αφού σε έχουν κάνει ειδικά τέσσερα.
0: Ανοίξεις γραμμές, κολώνεις.
1: Να κολώσω, ρε βλάκα. Εδώ ήρθανε να μας φάνε λάχανο και το Μιστακίδη. Πήγα να σε φάνε λάχανο και τον Ηρακλή. Και μπήκαν μπροστά σε χίλια άτομα και μου λες κολώνει μου σοπαδούς. Κυνηγούσα το Θοδωρίδη. Δεν το κυνηγούσα.
0: Είδε τα χαίρια σου μετά το Θοδωρίδη.
1: Το κυνηγούσα.
0: Το κυνηγούσες.
1: Είπε ότι ήμουνα εντάξει απέναντί του στο κυνήγι. Ότι το πολεμούσα καθαρά. Ναι ή όχι. Τι το είπε.
0: Ξέρω κανένα πόλεμο καθαρά.
1: Τα ίσια ρε μίλα λέγε. Τα είπε ότι ήταν εντάξει.
0: Τι καθαρά πόλεμο.
1: Ότι δεν έκανε βρώμικο πόλεμο. Δεν ήρθε να ζητήσει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι πρέπει να έχουν κάτι το μεμπτό.
0: Καλά, θα ζητήσετε από αυτόν που έρχεται, όχι από αυτόν που διώχνετε.
1: Γιατί εγώ ζήτησα κάτι από τον Πιτυλινέο.
0: Ζήτησαν άλλοι.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν σε άλλα πράγματα, έχουν άλλες αρχές.
0: Θα προχωρήσει τώρα τη δουλειά.
1: 200 ευρώ για αύριο.
0: Εντάξει, θα τα δώσω.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν σε άλλα πράγματα, έχουν άλλες αρχές.
0: Θα προχωρήσει τώρα τη δουλειά.
1: 200 ευρώ για αύριο.
0: Εντάξει, θα τα δώσω.

0: με το χέρι τη γονή του. Πολλοί είπαν προκαλεί η πριγκίπισσα τη Νορβηγία με τον Άγκαλ. Φίλε, είναι το τεμ. Εγώ τον χαίρομαι γιατί θυμάσαι με τον Ζαφίρι που πήγε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και τον έψησε να παίξει στην Εθνική Ελλάδος.
1: Δεν τον έψησε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, τον έψησε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ο Γιωβάνοβιτς, θα μαλώσουμε.
1: Εντάξει.
0: Ο Γιωβάνοβιτς.
1: Και ο Γκαγκάτσης μπορεί να ήταν, αλλά ο Γιωβάνοβιτς τον έψησε.
0: Αλλού είναι το θέμα.
1: Ωραία.
0: Και λέγαμε τότε εμείς οι ανόητοι. Με πρώτο εμένα.
1: Τι έλεγες, βρε ανόητε.
0: Το ομολογώ.
1: Για πες, τι
0: ανοίγει. Τι να πάει να κάνει στην Νορβηγία, ποια Νορβηγία τώρα. Άσε να πει εδώ έχουμε φουρνιά, κάτσε καλά. Πού να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις με τον Κωνσταντέλια, ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν μας τα λέει καλά, ότι θα γίνουν χιλιάδιο. Πού να ξέρουμε ότι ο Σολμπάκεν είναι προπονητάρα, όχι προπονητής.
1: Ποιο, ο Φολκσβάκεν.
0: Ο Φαλακρός.
1: Που πέθανε και γύρισε από τη ζωή.
0: Σολμπάκεν.
1: Φολκσβάκεν, ναι.
0: Γιατί πέθανε.
1: Τη Νορβηγία ο προπονητή.
0: Ναι.
1: 7 λεπτά νεκρό ήταν.
0: Δεν το ξέρω, πρώτη φορά το
1: έχω. Δεν το ξέρει.
0: Για πες το.
1: Τι να ξέρω, όλη η γη το ξέρει. Έπαιζε στην Κοπεχάγη, έπαθε.
0: Είπα, δηλαδή, πρέπει εγώ να τα ξέρω.
1: Έπαθε έβραγμα 5 λεπτά, 4 πόσο έμεινε νεκρό, τον επαναφέραν, σταμάτησε την μπάλα και έγινε προπονητή μετά για αυτόν τον λόγο.
0: Και γιατί δεν έπαθε κάτι μόνιμο που λες, εσύ του παθαίνουν κάτι μόνιμο.
1: Προφανώς και.
0: Πρόσφατα διάβαζα μια
1: προφανώς και τα 7 λεπτά δεν ισχύουν, θα ήταν πιο λίγα λεπτά γιατί.
0: Κάνει λάθος.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα διάβαζα και να με συγχωρεί ο κόσμος, το κάνω για να επηρεαστεί κάποιος. Από το ντοκιμαντέρ που παρακολουθώ, έβλεπα για ένα παιδάκι,
1: ναι,
0: ένα κοριτσάκι,
1: ναι,
0: το οποίο κάναν λάθος στις ΗΠΑ.
1: Τι λάθος κάναν?
0: Ο γιατρός το έβγαλε ότι είναι νεκρό.
1: Ωραία. Και.
0: Δεν είναι εύκολη η αποκατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Κόκκινε. Πέντε λεπτά αντέχει το μυαλό,
0: όχι,
1: ο εγκέφαλος, χωρίς οξυγόνο.
0: Μιλάμε τώρα για ώρα. Και το συνεφέραν.
1: Δεν ήταν νεκρό προφανώς, το... είχε σφιγμό.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Να σταματήσει τελείως η καρδιά, έχεις 4 με 5 λεπτά. Στο 6ο λεπτό βγαίνεις σαν και εμένα.
0: Λένε για το αν σταματήσει να οξυγονώνει το εγκέφαλο.
1: Τελειώνεις.
0: Από το λεπτό και πάνω.
1: Τρεις φίλους είχα.
0: Από το λεπτό και πάνω.
1: Τρεις. Ο ένας είναι ο Καραμιτιλιός.
0: Το ξέρω.
1: Ποιος έμεινε 20 λεπτά, 25 λεπτά. Και τον έβαλαν.
0: Το ξέρω.
1: Ο ψηλός με τον κοντό με το κάρπα.
0: Το ξέρω, η καλύτερη του ΕΚΑΒ.
1: Ναι, έμεινε φυτό και πέθανε μετά από 15 χρόνια. Στη Λάρισα σε ένα.
0: Και το αποκατάστασε.
1: Ναι. Αυτός λοιπόν έμεινε 4, 3, 4 λεπτά, 5, πάνω από 5 δεν ήταν. 7 γράφουν ψέματα είναι. Τα 7 λεπτά δεν ισχύουν.
0: Μπορεί και να ισχύουν.
1: Δεν ισχύουν. 7 λεπτά τελείως νεκρός.
0: Ο ακροατής που βγήκε και σου μίλησε για θαύμα προχτές.
1: Ποιο θαύμα?
0: Εκείνο που σου είπε ότι είχε καρκίνο και μπορεί να στο πω.
1: Αυτό δεν έμεινε νεκρός 6 λεπτά. Είπε ότι εξαφανίστηκε το.
0: Ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο και εξαφανίστηκε.
1: Προφανώς θα έκανε λάθος η μαγνητική, στο πω εγώ.
0: Δεν μπορεί να κάνει λάθος.
1: Κάναν αυτοί οι φελοί λάθος τη μαγνητική, είμαι σίγουρος 100%, γιατί είχε όγκο στον εγκέφαλο ανεχείρητο κιόλας, θα είχε χαιρετήσει.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι προπονητάρα.
1: Προπονητάρα είναι.
0: Το είχα επισημάνει από την αρχή ότι ο άνθρωπος είναι μάγος και υποκλίνομαι για αυτό που έκανε με τη Γαλλία.
1: Και δεν ήξερες ότι είχε πεθάνει 5 λεπτά.
0: Το ήξερα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι φοβερό που έχει πάθει. Σταμάτησε την μπάλα για αυτό το λόγο. Και είναι ένας πολύ καλός προπονητής.
0: Την ιστορία του ανατοφύλακα της Παραγουάης την ήξερα, αλλά επειδή αφορούσε μικρό παιδί.
1: Ναι. Ήσουν προσεκτικός.
0: Όχι, επειδή τη χάνει να έχω μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να την πω γιατί θα έλεγες κατευθείαν ότι. Επηρεάζει αυτό.
1: Τι θα έλεγα εγώ σε νοιάζει.
0: Όχι, ρε! Δεν είπα θα με κοροϊδεύει.
1: Σιγά.
0: Θα έλεγε επηρεάζει το συνέστημα γιατί.
1: Άμα για μικρό παιδί δεν κολλάω σε κανένα.
0: Δεν είπα όχι. Θα έλεγε όμω ότι σε επηρεάζει το συνέστημα γιατί το βλέπει διαφορετικά.
1: Γιατί και εμένα με συγκίνησε η φάση.
0: Τι είπα εγώ δεν συγκίνησε.
1: Ήταν συγκινητικό αυτό που ένα και γι' αυτό ήθελα. Κοίταξε, ρε. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι περνάνε κάτι, πάνε σε μια ομάδα και κολλάω εγώ και θέλω να κερδίζουν. Να πούμε από μικρό το είχα αυτό, γι' αυτό δεν έχω ομάδα. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ τώρα Βραζιλία, έτσι, και μάθαινα, ας πούμε, την ιστορία του προπονητή, δεν θα πήγαινα με το συνέστημα να πούμε.
0: Άκουλου. Αναδεικνύουμε τον εξαιρετικό. Το Σολμπάκιν και την ομάδα την οποία έχει κάνει. Ποια είναι η στιγμή,
1: ναι,
0: αλήθεια θέλω να μου πεις, που βλέπω το παιχνίδι,
1: ναι,
0: και βρίζω τον Αντσελότη.
1: Βρίζεις.
0: Θα σε παραδεχτώ.
1: Μισό λεπτό. Και
0: τον βρίζω. Εγώ που τον έχω καψούρα.
1: Το πέναλτι που βάλε.
0: Το πέναλτι.
1: Που έβαλε τον Νεϊμάρ.
0: Βέβαια. Μόλι βλέπω τον Νεϊμάρ, λέω ρε εσύ, τι τον δώσανε τώρα. Τι τσίκλες τον δώσανε. Τι έχουν οι τσίκλες μέσα. Κάνα ναρκωτικό που το
1: βρήκα. Τόσα χρόνια που σε λέω για τον Αντζελότη δεν με πιστεύεις να πούμε.

0: Τώρα έπρεπε να δεις τον Αντσελότη να παίζει 4-4, να παίζει 4-4-2 με τον Βινίσιος δεύτερο καθαρό φορ.
1: Έχεις ξαναδεί
0: τον Αλμπερτίνη, πώς το λένε εξαριστερά. Πώς το λέγανε, ρε, τον αριστερό εξτρέμ. Τον Μαλμπερτίνη. Τον Μαρτινέλη.
1: Τον Βραζιλιάνο τον έκανε ταλό.
0: Και να παίζει με ένα χαφ και τον Καζεμίρο δεύτερο. Από το πέμπτο λεπτό φάνηκε το έργο. Που ακυρώνεται το γκολ. Που πετάει το χαφ της Νορβηγίας που είναι λίγο offside. Εκεί φάνηκε το έργο όλο. Φάνηκε όλο το έργο.
1: Το έργο φάνηκε σε δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Στο ότι είχε μια ουσιαστική κατοχή μπάλα στην Νορβηγία. Κατάφερε να κάνει ουσιαστική κατοχή μπάλα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίξει ευθετικά και να μαρκάρει πάνω.
0: Όχι, όχι.
1: Να τελειώσω.
0: Ναι, σωστά μιλάς.
1: Μπορεί να πιέσει, να περσάρει, μπορεί να του βγάλει την γλώσσα έξω. Γιατί λέω πόσο να του πάει, ρε φίλε. Ο άλλος είναι ευφιέστατος, περισσότερες παραστάσεις, πιο έμπειρος. Έχει την εμπειρία ποντάρι. Όταν είδα φίλε να βάζει τον Νεϊμάρ.
0: Έπεσε με δύο παλέμαχους. Κασεμίρο και Νεϊμάρ.
1: Μπράβο. Ο Κασεμίρο σου το έδειξε. Οκ, okay, είπε, σκέφτηκε. Εσύ λε τραυματίστηκαν, δεν στέκομαι εκεί. Είδο είναι κοντή, οι Άπωνες παίξαν ψηλά την μπάλα.
0: Ναι,
1: του βγήκε.
0: Ναι,
1: μαγιά του, αυτό θέλει ευφυΐα το κάνεις. Λέω δεν την πατήσει, Νορβηγία έχει ταλέντο. Ρε φίλε, όταν δει ότι του έχει πάρει την κατοχή, λέω βρωμάει δουλειά. Και όταν έχασε και το πέναλτι και είδα το μάτι του τερματοφύλακα, δεν τον γνώριζε.
0: Τερματοφύλακα, έχει δει ένα αγριόμορφο. Σε μια.
1: Σε φίλε.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, Σεβίλη.
0: Είναι δεύτερος.
1: Και είναι δεύτερος.
0: Του Βλαχοδήμου.
1: Ναι, ρε ναι. Φίλε, το μάτι του γυάλιζε. Γυάλιζε το μάτι του.
0: Όχι, σαν τον Νόερ θα ήταν. Που αργούσε να
1: και
0: πέσει.
1: Και ξέρεις που αποδεικνύεται, χωρίς να σου κάνω τον έξω. Ότι ο Νεϊμάρ είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής.
0: Μετά.
1: Και επικίνδυνος.
0: Μετά που πήγε κάνει μαγκές.
1: Ρε φίλε, είσαι κάτοικος Βραζιλίας. Το παλικάρι, ο θρόνος τον Ιγερό, έχει αποκτήσει εκατομμύρια από την πορεία που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο.
0: Ποιος?
1: Ο Νεϊμάρ.
0: Γύφτος.
1: Βλέπεις ότι ο διαιτητής δεν κρατάει καθυστερήσεις, κάνει ό,τι μπορεί για να σε βάλει μέσα στο παιχνίδι.
0: Και κάνεις φασαρία, ρε βλάκα.
1: Και εσύ είναι κεφάλα.
0: Ναι.
1: Βάζεις τον κόλ, το πέναλτι.
0: Και κάνεις μανούρα.
1: Και αντί να πάρεις την μπάλα και να φύγεις στη σέντρα ή να πέσεις πάνω του και να πεις με εμπόδισε, να πω κουτοπώνυρος, κάτι πάει να πάρει. Πας και τη λες τον. Δηλαδή, πόσο εγωπαθής μπορεί να είσαι.
0: Και χάρηκε κιόλας που έβαλε.
1: Πόσο εγωπαθής. Ένα πέναλτι έβαζε. Που σε είπε. Ο Ντασίλβα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, δηλαδή, αν είχε λίγο ποδοσφαιρικό εγωισμό, λίγο ανθρώπινο εγωισμό, στη δήλωση εκείνα του Λουλά θα είχε φύγει. Άκουσες, ξέρεις τι είχε πει. Ο πρόεδρος Βραζιλίας τι είχε πει. Άτυπο, παρακολουθείς.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής, λέει, παίζει με τηλεργασία. Μπράβο του. Δεν το ξέρω τον
0: άνθρωπο. Μπράβο το, όλο το φορτώσαν εκεί. Μπράβο το.
1: Ρε άλλο καπέλο. Το είπε ο άνθρωπος.
0: Άκου, όχι, ναι.
1: Βλέπεις ότι υπάρχει και ο ναι, πρόεδρος ναι. Ομοσπονδίας.
0: Άκου.
1: Δεν φοβάται τον πρόεδρο.
0: Άκου. Το να δέχομαι εγώ πίεση. Να βάλω τον Νεϊμάρ. Το Ρονάλντο στα 44 που θέλει να πάει του χρόνου. Μετά από 4 χρόνια. Στα 44. Αν τρελαθεί ο Μέση και θέλει να πάει και αυτό στα 44.
1: Ο Μέση δεν.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα πρέπει να δεχτώ τον Μόντριτς που είναι. Δεν μπορεί να είναι αυτό που είναι.
1: Ο Μόντριτς με προβληματίζει τελευταία. Ναι.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ σαν προπονητής. Τι θα έλεγα εγώ σαν προπονητής. Στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Θες να βάλω μέσα τον Νεϊμάρ. Πότε έπαιζε ο Νεϊμάρ μεγάλη μπάλα, πόσο χρόνο ήταν. Έπαιζε μεγάλη μπάλα.
1: Από 6-7 χρόνια.
0: Ωραία. Ποιοι ήταν προπονητές τότε εκεί. Κονομάγανε στην πλάτη του Νεϊμάρ. Και έρχομαι τώρα εγώ να βάλω τον Νεϊμάρ στη δικιά μου την πλάτη. Θα το σηκώσω εγώ τον Νεϊμάρ στη δικιά μου την πλάτη. Για ποιο λόγο, ρε. Για να χάσω και να με πυροβολήσουν στους δρόμους της Βραζιλίας ή να με βάλουν στα καταστήματα.
1: Άλλο η Κολομβία και άλλο η.
0: Το ίδιο πράγμα. Υπανάπτυκτη είναι.
1: Αλλά είναι 34 χρονών.
0: Υπανάπτυκτη είναι.
1: Είναι. Η ζωή του είναι πάρτι, πάρτι, πάρτι.
0: Ποιο?
1: Ο Νεϊμάρ.
0: Ο Νεϊμάρ φταίει, μωρέ. Ο Τσιχλάκιας τον πήρε με το ζόρι. Ο Νεϊμάρ φταίει. Με συγχωρείς. Ο Μεϊτέ φταίει. Ο Πάοκ φταίει και ο Λουτσέσκου.
1: Η διαχείριση που έγινε.
0: Ναι, που τον εβάλανε ανάπηρο να πούμε στον Πάοκ. Τι.
1: Έκανε μία προετοιμασία.
0: Τι προετοιμασία
1: και
0: έκανε.
1: Εκεί που θα έπρεπε να δουν τα εργοματικά. Γι' αυτό είπε και το πέταξε για το ιατρικό
0: κέντρο.
1: Εκεί που τα είδε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα έπρεπε να τον αποφορτήσουν και αυτό φορτίσανε.
0: Ρεκ, τα τελευταία 5 χρόνια πόσες προετοιμασίες έκανε αρέσει ο Μέιτερ.
1: Καμία.
0: Και πρέπει να το φάω. Τώρα λοιπόν φάτε το στη μάπα. Με το συμβόλαιο δεν φεύγει, δεν το μειώνει. Κουτσός, με το ισχύο, σαν τη θιά μου τη βάζω. Πέρα δόθε, Ποιος? Ο Μεϊτέ. Φταίει ο Μεϊτέ.
1: Ο Σωρετήρεξε θα παίξει. Αν θα παίξει. Τέλειο Αυγούστου.
0: Άλλο παλτό
1: για
0: αυτό.
1: Για το Μεϊτέ, ξέρεις τι μου είπε ένας γιατρός.
0: Τι είπε ο γιατρός? Δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Δεν
1: παίζει το φθινόπωρο. Αν θα παίξει.
0: Ποιο, ποτέ δεν θα παίξει.
1: Πριν το φθινόπωρο μου λέει τέτοια επιβάρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν τον βλέπω λίγο να παίζει.
0: Φταίει ο Μήτρογλου που φάγε τα λεφτά από τον Καρυπίδη. Καλά τον έκανε.
1: Το
0: όχι, όχι, σε δικαιώνω. Ο Καρυπίδη φταίει.
1: Τον
0: κάνανε βίντεο.
1: Τον άλλο πώ το λέγανε. Τον Βορειοαφρικανό. Τον που παίζει και στο Ολυμπιακό.
0: Φταίει ο Μουρ που σα τα παίρνει. Εσεί φταίτε.
1: Ο άλλο ο Βορειοαφρικανό πώ λέγονταν που τον έχει πάρει στον Άρη. Που έπαιζε στον Ολυμπιακό παλιά που ήρθε με συμβόλαιο και δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ποιο να λε
1: πώ το λέγανε. Ένα γνωστό παίκτη. Και καλό θα νιάζει.
0: Αυτό έφταιγε.
1: Και όχι. Κάποιο ο οποίο δεν μπορεί. Και το παίρνει κάποιο εν γνώση του, εκείνο θέλει. Ο Καρυπίδη όμω το απλήρωσε από την τσέπη του. Έχει διαφορά.
0: Ποιο απλήρωσε από την τσέπη
1: του? Ο Καρυπίδη.
0: Καλά να πάθει.
1: Ρε φίλε, εκλάφθηκε ποτέ. Εγώ, αν σε κάτι.
0: Καλά να πάθει.
1: Του μπεκιάζω με τον Καρυπίδη, είναι ότι τα πληρώνει.
0: Για αυτό το μεγάλο προπονητή Σπανούλη, θα πει τίποτα να πούμε. Για τη μεγάλη εθνική Ελλάδο, τα ρεζίλια των σκυλιών. Που είναι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και άλλοι πάνε και παίζουν.
1: Και τον κύριο Λιόλιο.
0: Ο Λόλο.
1: Λιόλιο.
0: Ποιο Λιόλιο, που είχε την ταβέρνα εδώ, ποιο Λιόλιο.
1: Όχι, ο κύριος Λιόλιος.
0: Α, ο πρόεδρος
1: είναι γιατρός.
0: Ποιος είναι γιατρός?
1: Είναι γιατρός.
0: Τη ΕΠΟ του μπάσκετ, ναι.
1: Ποια ΕΠΟ του μπάσκετ? Τη Ομοσπονδία του μπάσκετ.
0: Αυτό λέμε, ρε.
1: Λοιπόν, έχει κάνει πολλά καλά.
0: Επειδή γιατρός δηλαδή.
1: Έκανε πολλά καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά από ένα σημείο και έπειτα χάθηκε η μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Τι θα πει. Δηλαδή, ο Παπα-Νικολάου του Ολυμπιακού.
0: Χαζός είναι.
1: Που πηγαίνει και
0: 34
1: εκεί,
0: χρονών.
1: Πρόσεχε.
0: Χαζός είναι.
1: Που καταθέτει ψυχή. Είναι χαζός.
0: Τι είναι, δεν είναι χαζός.
1: Για μένα μπράβο του. Δηλαδή πρέπει σε όποιο γήπεδο μπαίνει
0: ναι.
1: Να τον αποθεώνει.
0: Μόλις πει στο παλατάκι θα του πούνε μπράβο τώρα που θα παίξει.
1: Λέω ότι πρέπει.
0: Καλά, ναι.
1: Εγώ λέω ότι πρέπει αυτό το παίξει.
0: Ή στο ΣΕ, πώς το λένε, στο ΑΚΑ κάτω.
1: Έχω το δικαίωμα να
0: φρέσει, το λέω. Φρέσει, το δικαίωμα, ναι. Και μόλις πει και στο δικό σα που θα λένε.
1: Πρέπει το Ιβανόφιο να τον αποθεώσει.
0: Θα δει τι θα κάνουνε.
1: Θα τον αποθεώσουν. Μπράβο του. Πας τώρα, δηλαδή, κάνεις ό,τι επιλογή μπορείς. Κάνεις. Και παίρνεις χαμπάρι τώρα και λες τέρμα.
0: Τι τέρμα, ρε. Τους παίκτες του Άρη δεν τους φώναξε, ρε.
1: Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι ο Σπανούλης πήρε χαρτάκι?
0: Δεν πήρε.
1: Είσαι ανόητο.
0: Εγώ είμαι ανόητος.
1: Δεν ξέρω
0: και, ποιος, και τι είναι ο Σπανούλης, θεός είναι. Τον είδα τα χάλια του.
1: Άλλο, δεν
0: τα είδα τα χάλια του.
1: Αν θέλω να μου τον πει.
0: Και θα σου πω κάτι άλλο.
1: Αν σε πλεύριζε. Κάποιο μπασκετικό που νιώθει
0: ναι, ναι.
1: Και σου λέει δύο τρία πράγματα μπασκετικά γιατί υπάρχουν λάθη.
0: Ναι, ναι, ναι, και...
1: και μου τα έλεγε, θα τα δεχόμουν.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ τα μπασκετικά.
1: Δεν έγιναν αυτά.
0: Όχι, δεν, λέω,
1: όχι, δεν ήρθε κάποιο να σου πει κάτι, δεν το ανάλυω.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε και άλλα εγκλήματα. Αλλά το όλο έγκλημα, το μπασκετικό σε εισαγωγικά, ξεκίνησε από τις εκλογές. Δηλαδή, συγγνώμη, τι είναι οι άλλοι, οι μάγκες, αυτή η μόδα και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν είναι οι παρακατιανοί. Θα τραβάνε κάποιοι το κουπί για να αποκριθεί η ομάδα σε τελικά και μετά εμφανίζονται οι πριματώνες. Όχι, ρε φίλε.
0: Πού είναι
1: δηλαδή
0: το...
1: ο Χάλαντ
0: ναι.
1: Που έχει παίξει
0: ναι.
1: 70 παιχνίδια
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι βλαμμένο.
0: Πεδαράς είναι.
1: Είναι βλαμμένο.
0: Όχι.
1: Ο... αυτός που.
0: Για τετοκούπι, πού είναι, ρε.
1: Περίμενε.
0: Πού είναι, ρε, για τετοκούπι.
1: Αυτός που δεν τον έχουμε σε εκτίμηση. Που δεν ναι. Τον είχαμε σε εκτίμηση.
0: Ναι,
1: τον...
0: ναι.
1: Ο Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Που είναι θεόμπουρλος.
0: Ναι.
1: Και πάει και καταθέτει ψυχή.
0: Ναι.
1: Είναι βλαμμένος.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπράβο τον Εμπαπέ.
0: Μπράβο τον Εμπαπέ.
1: Εσείς ποιοι είστε, ρε μάγκα. Εσύ ρε Αντετοκούμπο που σε πεκτάρα.
0: Θα αφήσει τη Μύκονο.
1: Και δεν πήγες τελικά.
0: Θα αφήσει τη Μύκονο.
1: Δεν πήγες τελικά.
0: Θα αφήσει τη Μύκονο Αντετοκούμπο.
1: Τι θα πάθει.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Τι θα πάθει. Απέκτησε δύο παιχνίδια.
0: Αυτά είναι τα χαϊδολογήματα.
1: Το ξέρεις ότι αυτές οι ήττες τους κουβαλάνε στην επόμενη φάση. Και ότι μπορεί να αποκλειστούν.
0: Αποκλειστούν. Τι τους νοιάζει. Λεφτά θα χάσουν.
1: Αν είχε πρόστιμο, ξέρω πώς θα τους
0: νοιάζει. Άσε τα αν, ρε κόκκινε.
1: Ρώτα το Γιώργο τον Πετρίδη, ο οποίος γνωρίζει.
0: Ναι, άσε τα αν.
1: Γιατί σου λέω αυτή η ιστορία.
0: Ιούλιο, μην αφήσει άλλο
1: στην ιστορία. Με το παίρνουμε όποιους μπορούμε και όποιους δεν θα πάνε διακοπές. Και θα έρθουν οι πριματώνες να παίξουν μετά. Αλλά τα λάθη του Σπανούλη είναι κι άλλα.
0: Πώς το λένε τα αδέρφια, ρε, που παίζουν.
1: Αντιτοκούμπο.
0: Όχι, οι άλλοι, ρε. Οι Μητρουλόγκες, ρε.
1: Ο ένας στον Άρη και άλλος στον Πάο.
0: Οι Μητρουλόγκες, ρε. Πήρε τον κακό Μητρουλόγκα ρε, και άφησε τον άλλον έξω. Τον Μητρουλόγκα, όσε ρε φύγει από εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Δύο καλή είναι.
0: Του πάω και ο καλό. Και να σου πω και τ' άλλο. Να σου πω και τ' άλλο. Σου πω και τ' άλλο γρήγορα. Γρήγορα. Απαγορεύεται να είσαι προπονητή σε μια ομάδα και να είσαι προπονητή και στην εθνική. Απαγορεύεται.
1: Όχι,
0: απαγορεύεται.
1: Διαφωνούμε.
0: Απαγορεύεται. Που να κάνει λοβιτούρε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει λοβιτούρε. Θα παίξει Άρης Πάο αύριο και θα παίξει να διαλέξει αυτό. Θα προστατεύσει του παίκτε του. Σοβαρά μιλά τώρα.
1: διάλειμμα.
0: Είχανε προπονητές, είχανε προπονητές στο ποδόσφαιρο η εθνική. Κοίτα και στον Παναθηναϊκό.
1: Και πέτα πήγε έξω.
0: Του την κάτσω τώρα, μόλις κλείσεις θα του την κάτσω τώρα.
1: Ελάχιστα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν μετά από αίτημα των αρχόντους οι Δήμοι Ορεοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Στο μεταξύ, αυτοψία στις καμένες εκτάσεις πραγματοποίησαν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά και ο Δήμαρχος Ορεοκάστρου. Ο κύριος Κατσαφάδος δήλωσε ότι οι αποζημιώσεις ως προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν θα είναι στο 70% της συνολικής ζημίας που θα αποτιμηθεί, ενώ θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ στους δύο Δήμους και στην περιφέρεια. Έναν ακόμη νεκρό άφησε η φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο και τον 12χρονο, τη ζωή της έχασε σήμερα και η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των απαγορεύσεων προς την Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
21: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
0: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
21: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
22: Μυρίζει λουχουδιά!
23: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
22: Πού πήγε πάλι!
23: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
23: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
24: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
25: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
26: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
25: Και όταν φεύγεις.
26: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
27: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
28: Τι έπαθε εσύ αυτός?
27: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
29: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
27: Ατλάκολ!
30: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
31: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
32: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
33: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
34: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
35: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
36: Coach.
35: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
36: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
35: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
37: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
38: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
39: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
40: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
41: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
42: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
43: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
0: όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Άντε,
1: μπήκαμε με Δευτέρη και Σπαταλίδη.
0: Ζου ρέντιο εκεί να μεναούμε.
1: Γιατί?
0: Με την μουσική εκεί, βουρ.
1: Δεν παίζουν και μουσική, ροκ.
0: Πώς είναι, λέει.
1: Εκεί παίζουν mainstream.
0: Ο mainstream παίζουν.
1: Mainstream. Εμπορική μουσική.
0: Αυτή τι είναι που ακούμε τώρα εδώ.
1: Αυτό το ακούνε λίγοι άνθρωποι. Έχει επιλεκτικού ακροατέ.
0: Έχει, λέει.
1: Επιλεκτικό κοινό.
0: Γιατί το βάζει αφού δεν είναι εμπορικό?
1: Γιατί εμεί δεν είμαστε εμπορική μουσικά.
0: Ναι, αλλά είμαστε εμπορικοί στα άλλα.
1: Αυτό συνδυάζει.
0: Και άμα σε ακούει άλλο μουσική και το γυρίζει
1: αλλού.
0: Πρέπει
1: να μαθαίνουν από εμάς, ρε κεφάλα.
0: Αχ.
1: Η μία το παίζει σοφός, την άλλη το παίζει.
0: Δηλαδή έχει μία εμπορική μουσική σε μία εμπορική εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Τι να σου πω, ρε κόκκινε.
1: Ακριβώς.
0: Μάρκετε κάτω τούμπας.
1: Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια άσε να ξέρω καλύτερα.
0: Εντάξει, αφήνω πάνω.
1: Λοιπόν, με Λευτέρη Καρπεταλίδη συνεχίζουμε και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις, για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμόγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμόγλου, γιατί η εξέλιξη εκεί συνεχίζεται. 9.55 γενό, το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5. Στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τέλος, φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπράνς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαβίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Στα σημερινά παιχνίδια βλέπεις κάτι ή δεν θα πεις κουβέντα?
0: Τι παίζει σήμερα? Το βράδυ έχω 10 η ώρα.
1: Τα έδωσα.
0: Πού τα έδωσες?
1: Στο Bet Show.
0: Πότε τα έδωσες?
1: Το πρωί.
0: Μπράβο. Όταν συνεχίζεις δηλαδή στο Bet Show.
1: Εγώ τα πιστεύω κάτι του Αθήνων, ρε φίλε. Τι, το αφήσω κρυφό.
0: Τι είναι τώρα, τι παίζουν?
1: Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Πορτογαλία, Ισπανία, ναι.
1: Στις 10,
0: ναι.
1: Και στις 3, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Αυτό φωτογράφησε το δίνω.
0: Ποιο δίνεις?
1: Αμερική δίνω, ρε φίλε, τι θα δώσω.
0: Μάλιστα. Εγώ δίνω παράταση Αμερική, Βέλγιο.
1: Ποιο Βέλγιο?
0: Και ποια Αμερική στο φινάλε?
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Τι Αμερική?
1: Εσύ πέτα χαρτέρετο.
0: Ωραία. Και στο Πορτογαλία,
1: εκεί
0: Ισπανία.
1: Εξειδικευμένο στοίχημα.
0: Ναι. Θα δώσω goal over και πέναλτι στο μάτς.
1: Θέλω να με εξηγήσεις.
0: Είσαι ικανοποιημένος?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θέλω να με εξηγήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Τι λάθος έκανε το Μεξικό, αν έκανε, και αν έχεις υπόψη να...
0: σε ποιο μάτς?
1: Μεξικό το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο Αζτέκα.
0: Το μεγάλο, ναι. Εκεί που γίνεται τελική.
1: Το οποίο
0: ναι.
1: Είναι σε υψόμετρο 2200 μέτρα.
0: Ωραία.
1: Το υψόμετρο βοηθάει.
0: Ήμουνα αυτό που με είπες, που βοηθάει τους Μεξικάνους.
1: Βοηθάει αυτούς οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι.
0: Εξοικειωμένοι, ναι.
1: Είδα μία ανάρτηση, για το Μήτρα.
0: Ναι.
1: Και συγγνώμη που το αναφέρω, γιατί μου κάνει εντύπωση. Δεν το ήξερα.
0: Ο Μήτρας ο φίλος μου, ο καρδιολόγος.
1: Ο καρδιολόγος, ναι. Όπου ότι έλεγε ότι ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας τους συνέστησε να πάρουν Viagra γιατί θα τους βοηθούσε.
0: Ξέρει από Viagra ο Μήτρας? Ξέρει καλά, ναι. Τα συνταγογραφεί κιόλας. Έχει κάτι πελάτες εκεί γερούς.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Ναι, ρε, το είναι.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Μου βάλα μήτρα να πούμε.
1: Λοιπόν, αυτό έγινε. Δεν είναι κάτι, δεν έκανα κάτι επιλείψιμο.
0: Τι επιλείψιμο, γιατί όποιο παίρνει Viagra είναι επιλείψιμο. Και εμεί μετά τα 60, τι νομίζει να κάνουμε. Θα μπορούμε να κάνουμε. Έχει παίζει Viagra, να πούμε.
1: Δεν μου λες. Για ποιο λόγο δεν αποδέχομαι του Μαραντόνα. Το έχω πει δημόσια πολλές φορές.
0: Για τα χασίσια που έπαιρνε.
1: Όχι, γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί κοκαίνη. Θεωρώ ότι είναι διαγερτικό, άρα ήταν το παρισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δεν λέω ότι γιατί έπαιρνε, δικαίωμα το κάνει θέλει. Αλλά θεωρώ.
0: Δηλαδή, όποιο φέρει κοκαίνη είναι το παρισμένο.
1: Εγώ τον θεωρώ το παρισμένο.
0: Δηλαδή, τι κάνουν αυτοί.
1: Είναι σε εγρήγορση.
0: Δηλαδή, εμεί που είμαστε σε εγρήγορση, κοκαίνη παίρνουμε.
1: Εσύ έπαιρνε μέσα όταν ήσουν μικρό.
0: Πίστη τι μου, κύριε. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα πάλι, για να είσαι φτιαγμένος και να είσαι διάθεση, να έχεις ταχύτητα αυτό, πρέπει να αρχίσεις να μυρίσεις κοκαίνη, ρε. Δεν μπορείς από μόνος σου να είσαι έτσι. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε.
1: Ρε τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή.
1: Σου δείχνω ότι υιοθετώ δηλαδή, αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, ένας τραγουδιστής.
1: Σου δίνω την εντύπωση.
0: Όχι.
1: Το υιοθετώ.
0: Δεν το έτσι. Ένας τραγουδιστής, δηλαδή. Για να φτιαχτεί εκεί μπροστά στο κοινό, πρέπει να πάρει αυτό το πράγμα.
1: Καταρχήν αυτό είναι μάστιγα.
0: Μάστιγα, ξεμάστιγα, βλέπω. Κυκλοφορεί το έργο πολύ. Ναι.
1: Πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, από ό,τι λένε οι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Είναι υπερδιαργητικό. Λοιπόν,
0: πώς το πες αυτό,
1: σε κάνει να έχεις υπερδιέγες.
0: Πώς το πες. Υπερδιαργητικό.
1: Υπερδιαργητικό.
0: Να σε πάρει λίγο. Γιατί με μπερδεύεις και εμένα.
1: Υπερδιαργητικό
0: είναι. Εντάξει.
1: Το πρώτο σαρδάνι του τελευταίου. Όταν μιλάς θα κάνεις και λάθος.
0: Και θα κάνω λάθος. Άρα δηλαδή το παίρνεις αυτό και είσαι επιδιαγερματικός. Πολύ ωραία.
1: Εγώ θεωρούσα.
0: Το Viagra που πήραν οι Άγγλοι παίρνουν.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Γιατί ρωτώντας.
0: Καλά, πού ήξερε ο Μπίτρος ότι πήραν οι Άγγλοι.
1: Θα το έμαθε, ρε φίλε.
0: Ποδοσφαιρά
1: άνθρωπος είναι.
0: Το ξέρω.
1: Ψάχνετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι. Δεν είδα καμιά Αγγλία να έχει τα τρεξίματα.
0: Φαντάζομαι να μην παίρνανε και Viagra.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Αυτό πρέπει να μου το εξηγήσει ο γιατρός ο ίδιος. Πού ακριβώς βοηθάει, σε τι βοηθάει, γιατί. Τι συμβαίνει όταν ανεβαίνει σε υψόμετρο.
0: Έχεις κάνει προετοιμασία σε υψόμετρο.
1: Τι συμβαίνει.
0: Μειώνεται το οξυγόνο.
1: Δυσκολεύεται. Ποιος ήταν ο πιο μεγάλος αθλητής ο οποίος πήγαινε στο Περού. Αφιέρωνε τρεις μήνες και μετά έκανε αποφόρτιση ένα μήνα.
0: Τέτοις έπαιζε.
1: Όχι. Δρομέας. Ο κορυφαίος δρομέας όλων των εποχών.
0: Ο Μπολτ.
1: Ο Γιουσέιν Μπολτ.
0: Εκεί πήγαινε στο βουνό.
1: Πήγαινε στο Περού, στο Περού στα 4.000 μέτρα. Κατέβαινε ένα μήνα προφανώς. Αυτό έχει και τον τρόπο.
0: Σε ποιος άλλος το έκανε αυτό. Θα σου το πω.
1: Ποιος.
0: Ο Ντίνο Τζοφ.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Γιατί να το κάνει τερματοφύλακας.
0: Γιατί, γιατί ναι. Ο τερματοφύλακας δεν χρειάζεται φυσική κατάσταση. Σου κάνει ένα σουτ, πέφτει δεξιά γωνία, χάνει την μπάλα.
1: Ρεφλέξτε.
0: Πρέπει να σηκωθεί σε δευτερόλεπτα.
1: Ρεφλέξτε.
0: Σε κλάσματα. Ναι.
1: Δεν έχει ανάγκη από τραξίματα, γι' αυτό λέω. Γιατί τον νομίζω ότι βοηθάει κυρίως τραξίματα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση.
1: Κοίταξε, είχα πάθει σοκ.
0: Είναι, φυσική κατάσταση είναι να πας στον Ηρακλή, πρέπει ένα μηχάνημα διάφορων ασκήσεων με βάρη.
1: Ναι.
0: Και έχω κάνει τέτοια προπόνηση, κορόιδευα ο Γκουερίνο. Να του πω για την Πόλα τα συλληπιτήριά μου, γιατί δεν
1: θέλω να την άποψη.
0: Ναι, γλίτωσε και η Πόλα και ο Νέτο. Ήταν χρόνια η γυναίκα, μια εξαίρετη γυναίκα.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ.
0: Ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια. Ο Γκουερίνο μας έκανε, όταν ο Φουντουκίδης έλειπε, μας έκανε προπόνηση ο Γκουερίνο, ήταν στα έφηβα. Και έκανε 6 ή 7 διαφορετικές στάσεις. Βάρη.
1: Αποστάσεις, ξέρεις.
0: Βάρη, ναι. Βάρη τα μισά πόσα μπορεί εκρηκτικά. Διάλειμμα 10. Πέντε, όχι διάλειμμα. Ξέρεις τι έκανε. Πήγαινε από το ένα στάδιο στο άλλο. Χωρίς.
1: Τώρα μιλάς τώρα στον ναι. άνθρωπο που είναι μαλωμένο με την γυμναστική. Είναι σαν να σου μιλήσω εγώ για μουσική.
0: Σε 6 διαφορετικά μέρη πήγαινες να κάνεις βάρη, δηλαδή έκανες πόδια, χέρια, στήθος, σπρόξιμο, κάμψεις. 6 φορές σε 6 διαφορετικά, χωρίς διάλειμμα, σταματούσες, έκανες τον κύκλο δηλαδή, περνούσαν 1-1,5-2 λεπτά πόσο ήταν και ξανά πάλι το ίδιο. Τι ήταν αυτό. Αυτό το έκανε ο Τζοφ επάνω στη Σάντζα.
1: Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Το Λάβρο το Πακώστα τον.
0: Τον Πεδαράκι, που
1: τον
0: Πεδαράκι.
1: Τον Πεδαράκι.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι,
0: βέβαια.
1: Λοιπόν, είχα ακούσει κάτι, αλλά όταν τον είδα, σοκαρίστηκα. Πολύ ψηλό παλικάρι, ωραίο παιδί. Άλμα εις ύψος. Αυτοί δεν είναι μόνο γυμναστικοί, προσέχουν διατροφή χιλιαδιό. Δηλαδή Τρελές λεπτομέρειες. Είχα ακούσει, δεν τον γνώρισα καλά τον άνθρωπο για να, ότι πάντα ένα διάστημα πριν τους αγώνες, πριν Ολυμπιακούς και από μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πήγαινε στο Διβέτ.
0: Τι έκανε στο Διβέτ?
1: Για να μην. Για να του πέφτει η όρεξη.
0: Ποια όρεξη να του πέφτει?
1: Να μην τρώει, να μην βάλει γραμμάριο.
0: Γιατί εμείς άμα πάμε στο Διβέτ θα μας πέσει η όρεξη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε, ρε φίλε.
0: Μας έρθει καμιά άλλη όρεξη εκεί με τους καλογέρους, τίποτα.
1: Με σένα δεν είναι παράξενο.
0: Εκεί ποιος ήταν ο αρχηγός εκεί στο Διβέτ?
1: Ο Δαλάη Λάμα.
0: Δεν είχε το πιάσει με παιδάκι τον Δαλάη Λάμα, να πούμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς δεν ξέρεις?
1: Τον είχαν δει να φυλάει ένα παιδί και είπαν ότι είναι ερωτικό. Δεν ξέρω.
0: Εσύ δηλαδή, άμα δεις να φυλάει ένα παιδί, δεν είναι ερωτικό, δεν είναι πρόστιχο, δεν είναι αλήτικο. Επειδή είναι ο Δαλάη Λάμα. Τι έγινε, ο Πηδάη Λάμα έγινε μετά. Απαράδεκτο.
1: Εύχομαι όχι.
0: Τι έφτιασε όχι, το καλύψαν εκεί.
1: Είπα εύχομαι όχι.
0: Άστα ρε φύγε. Άστα.
1: Ξέρεις τι ευαισθησία έχουμε το θέμα. Λες να το καλύπτω.
0: Γιατί ποιος κανονικός άνθρωπος δεν έχει ευαισθησία με τέτοια θέματα?
1: Λέω εύχομαι όχι.
0: Αφού το τζακώσανε το Δαλάη Λάμα. Γι' αυτός πήγε στο Δαλάη Λάμα ο Παπακώστας. Φυλάει το παιδάκι ο Δαλάη Λάμα.
1: Δεν ξέρω που πήγαινε.
0: Ωραία, τι πήγε ρε. Δεν έχετε αφήσει παιδάκι για παιδάκι. Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Πήγε εδώ. Μέσα.
0: Σε σένα, το λέω στο Δαλάη Λάμα, το λέω και στους άλλους οι οποίοι το παίζουν αμέμπτου ηθικής και μετά κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Μπορεί να ισχύει αυτό.
0: Εμείς δεν έχουμε κανένα βρυσίδι και μας λένε τους αλήτες τι κάνανε. Κατάλαβες τι γίνεται, ποια είναι η αδικία. Αν
1: έρθει μόνο πινελί και ας είσαι.
0: Α, έκανα κι άλλα, ε.
1: Ο αχόρταγος είναι μπροστά σου χρειά.
0: Α, μάλιστα.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Λοιπόν, έτσι που λες.
0: Άρα πήρανε Viagra, τους έδωσε ο Μήτρος το Viagra και ναι, πέρασε 3-2. Ναι.
1: Δεν έκανε πολλά τρεξίματα η. Σημασία έχει ότι άδειξε το τέλος.
0: Δεν έκανε τρεξίματα. Πόσα χιλιόμετρα έτρεξε η Αγγλία, πόσα τα ξέρεις αυτά?
1: Δεν τα έχω.
0: Δεν τα έχεις.
1: Τι να σου παραμείνει.
0: Εσύ πώς το είδες
1: τα ξημερώματα το είδες.
0: Εσύ πού δεν ξέρεις, πώς το έβγαλες το συμπέρασμα ότι δεν είχε τρεξίματα δηλαδή. Τους είδες να τρέχουν δηλαδή και είδες ότι δεν τρέχουν πολύ. Βγάλε τα χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου είπα.
0: Βγάλε τα χιλιόμετρα να δούμε αν το Viagra έκανε. Άμα έτσι απέρα δεν θα τρέχουν.
1: Όταν μια ομάδα.
0: Θα βγάλουμε 10 χιλιόμετρα για να 7 να πούμε. Σοβαρά το Viagra σου δίνει οξυγόνο?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν λέω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω.
0: Πού το έγραψε αυτό ο Μήτρας? Στο Facebook το έγραψε?
1: Ναι. Θέλω τον Κάλλο Μαύρο να μας πει. Ιατρικά, τι γνώμη, τι κάνει.
0: Θα μας πει γενικά το Viagra, γιατί το ξέρει καλά αυτός.
1: Ναι, μπορεί να μας χρειαστεί στην ηλικία μας.
0: Σε λίγο τι νομίζεις?
1: Παράξενο.
0: Τι παράξενο? Ο προστάτης πιέζεται, πιέζεται είναι αυτή και τα λοιπά. Τελειώνουμε ερωτικά σε λίγο καιρό. Τι νομίζεις, μόνο οι γυναίκες θα είναι.
1: Δεν τελειώνεις, ρε φίλε, αφού μπορώ να το λύσω το θέμα με
0: τι χάπι. Τι να λύσεις, ρε, με χάπι. Με χάπι αυτό τώρα
1: δεν. Τι θα κάνεις? Είναι προτιμότερο να μην κάνεις τίποτα.
0: Άμα βρεις να κάνεις, ξέρω εγώ τι να σε πω.
1: Πρώτα απ' όλα να βρεις.
0: Πώς θα βρεις? Είσαι γέρος, πώς θα βρεις?
1: Εσύ είσαι γέρος, εγώ δεν είμαι.
0: Τι είσαι, εσύ νέος είσαι?
1: Γερήλικα.
0: Είδες πώς περπατάς.
1: Εσύ είσαι παιδήλικα.
0: Σαν χτυπημένο αυτοκίνητο σε παλιά καλύπρα θα ρίξει.
1: Είδες πώς σου περπατούσε τρεις μήνες που πήγες να κάνεις σέρβις στα γύφτικα. Ε?
0: Μη μου το θυμίζεις.
1: Όχι, θυμάσαι πώς περπατούσε τότε. Πώς ήσουν?
0: Μη μου το θυμίζεις.
1: Κοροϊδεύεις εμένα.
0: Γιατί εγώ δεν κοροϊδεύω τον εαυτό μου?
1: Εγώ φταίω που πρέπει να αλλάξω η εξάντληση.
0: Δεν τίποτα. Μη
1: εντάξει, τίποτα
0: μη
1: δεν υπάρχει. Εγώ δεν είπα ότι
0: φοβάμαι. Δεν τίποτα. Στο λέω στον αέρα, μην φοβάσαι.
1: Καλά, εντάξει. Ρε φίλε. Τεχνικό είναι το θέμα. Τι να κάνεις. Συμβαίνει.
0: Δηλαδή πέμπτη ιδέα μου ήρθες.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα, κάνει όρθιος.
1: Ρε, θα μπορώ να περπατήσω.
0: Θα μπορώ
1: να οδηγήσω.
0: Θα σε βάλω με τον κόρτοπα στο πόλμα γάζ να μην κάθεσαι. Τι να σε κάνω.
1: Θα πετύχει αυτό το πράγμα.
0: Τι δεν πετύχει.
1: Τι που ξέρουμε θα γίνει.
0: Τι, δηλαδή, δυο κάνουμε εκπομπή και στους δυο θα μας αποτύχει από την εγχείρηση. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
1: Να αποτύχει η εγχείρηση, δεν φοβάμαι.
0: Εντάξει. Όλα καλά θα πάρει, μη στεναχωριέσαι.
1: Ρε, εντάξει.
0: Δεν τίποτα.
1: Και αυτοί που δεν πάει καλά, τι κάνουν, δηλαδή, οι κακοί γιατροί.
0: Γιατί είναι καλοί είναι. Γιατί και λάθος.
1: Δεν είναι θέμα λάθος, δε.
0: Γιατί εμείς που κάνουμε λάθη, τι. Απλά δεν έχουμε να εγχειρίσουμε κάποιον να το κάνουμε εκεί το λάθος. Ο άλλος που οδηγάει δεν κάνει λάθος. Όλοι κάνουν λάθος. Οι γιατροί άνθρωποι είναι.
1: Μόνο εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Πάμε αρέσει διάλειμμα.
0: Θα ανοίξει μια γραμμή που φοβήθηκες την πρώτη ώρα να ανοίξει.
1: Τι έκανα.
0: Φοβήθηκες. Πήγες να πουλήσεις τσαμπουκά.
1: Αυτό είναι καφέ το παντελόνι.
0: Τι καφέ, παντελόνι. Οι άνθρωποι.
1: Μόνο άνθρωποι μπορεί να μιλάνε για άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι
1: δεν μπορεί να μιλάς.
0: Λένε τον Ιφαντίνο γιατί έκανε γιες με τον Τραμπ. Τι δυο χούλιγκαν θα πάρουν τηλέφωνο και θα κατουρηθούν απάνω τους τώρα και κάνουν κριτική τον Τραμπ με τον άλλονα, τον Ιφαντίνο. Εκεί τρελάθηκα εγώ. Δεν ανοίξουμε γραμμές.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Σκέψου το.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
7: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility, και καθάρισες.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
17: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
23: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
24: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
23: Άντε καλέ, εγώ.
25: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
23: Μα τι λες?
25: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
23: Ποια χαρτιά?
25: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
26: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
27: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
29: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
28: Γιατί?
29: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
28: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
29: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
30: Hey, ChatGPT.
31: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
30: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
31: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
30: Γυαλιά ηλίου?
31: Το ίδιο.
30: Φακούς επαφής?
31: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
30: Τι είπες?
31: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
30: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
32: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
30: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταία 19 λεπτά είναι στη δική σας διάθεση, το 2310 και τα 3 εντάρια μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα. Οπότε έχει γραμμές ελεύθερες. Πάμε στους δύο πρώτους να μην περιμένουν.
1: Να περιμένεις τώρα εσύ να πάρουν τηλέφωνο, δηλαδή τι.
0: Έχει να πεις ότι.
1: Τι να πούνε, οι παοξίδες δεν είναι. Οι Αριανοί τι να πούνε. Τι είναι κάτω.
0: Το Μουντιάλ δεν έχει θέματα.
1: Όχι.
0: Έχεις δει χειρότερη διαιτησία σε Μουντιάλ.
1: Άλλο λέω εγώ. Δεν πουλάει το Μουντιάλ πέρα από το κομμάτι το στοιχηματικό. Δηλαδή όλοι ασχολούνται για το κομμάτι του στοιχήματος, για τίποτα άλλο.
0: Το κομμάτι του στοιχήματος. Μάλιστα.
1: Υπάρχει άνθρωπος που θα καθίσει 3 ώρες να δει μάτσα, δεν το έχει ποντάρει. Πες μου εσύ λογικά. Εγώ ας πούμε που δεν έχω ποντάρει δεν το βλέπω 3 ώρες.
0: Θα σου πω.
1: Δεν χαλάω το ρύπνο.
0: Η μεγάλη σε ηλικία,
1: ναι,
0: που είναι μόνοι τους.
1: Η μεγάλη σε ηλικία, ποιοι είναι μόνοι τους?
0: Ένας άνθρωπος πάνω από 70 χρονών.
1: Πάνω από 70.
0: Δεν έχει σύζυγο, έχουν φύγει τα παιδιά.
1: Πώς δεν έχει σύζυγο? Συνήθως οι άντρες πεθαίνουν πρώτοι. Δεν έχει σύζυγο, λέει.
0: Λέω ρε, με ζήτησε ένα τάρκι.
1: Ξέρεις πολλούς χείρους 70 χρονών.
0: Κάποιοι υπάρχουν.
1: Λίγοι.
0: Λίγοι. Το 10% δεν είναι.
1: Ούτε.
0: Το 8%.
1: 7-8%.
0: Ωραία.
1: Ναι. Πώς είναι αναυτοί?
0: Όταν δηλαδή είναι γερασμένη η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι λίγοι. Είναι, δεν είναι πόσες χιλιάδες άνθρωποι.
1: Και αυτοί που είναι ενέγκυοι στο εξωτερικό τη βλέπουν 3 ώρα το μάτς, λες?
0: Εμείς που τα βλέπουμε είμαστε βλαμμένοι.
1: Είστε ποντάρες και κούλιαρος. Είστε κουμπαρτζίδες. Εγώ που δεν το εγώ κοιμάμαι. Θα χαλάσω τον ύπνο μου, χαλάσω την υγεία μου για να δω το μάτς.
0: Χαλάς την υγεία σου?
1: Δεν χαλάω την υγεία μου.
0: Μάλιστα.
1: Ο ύπνος είναι υγεία. Σοβαρά μιλάς?
0: Και άλλα πράγματα είναι υγεία.
1: Όλα είναι υγεία. Τα καλά τα πράγματα. Το καλό φαγί είναι. Η ξεκούραση είναι. Ο ύπνος είναι. Το σεξ είναι. Το τι θα πιεις. Τα σωστά πράγματα. Δεν μπορείς, βέβαια. Πού να
0: μπορείς. Μπορώ ακόμα, εντάξει.
1: Μπορείς,
0: Μπορώ.
1: Τι μπορείς, εγώ γίνε.
0: Δεν λέω ότι.
1: Πέσεις και τα νύχια.
0: Δεν μπορώ ότι 2,5 ώρες όπως εσύ. Εσύ δηλώνεις 2,5 ώρες και ολονύχτια.
1: Το έκανα 2,5 ώρες μετά έκλεισε ο γουρητήρας μου. Και εγώ
0: το ξέρω.
1: Υπερβολή έκανα. Πάμε στον κόσμο.
0: Την επόμενη φορά θα πας αδιάφορος.
1: Ναι, μετά ναι, θα βγει άλλο.
0: Αγάπη έγινε ζημιά ή χωρίς?
1: Όχι.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ πιστεύω, κόκκινε, εάν δω ότι δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα, θα κάνω ένεση τετοτερώνη.
0: Κάνουν... Υπάρχει δική ένεση και γι' αυτό.
1: Όχι, όχι. Κάνει τετοτερώνη. Όλοι αυτοί οι μπλούκλιδες 35-40 χρόνια, όλοι έχουν κάνει ένεση τετοτερώνη. Ο μόνος που δεν έκανα είμαι εγώ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τα 40 κάνουν. Από τα 43 κάνουν ένεση τεστοστερώνη.
0: Δηλαδή να καμαρώνω που δεν έχω κάνει, δηλαδή.
1: Τι να καμαρώνει. Άμα είσαι ψηλή τεστοστερώνη, γιατί να κάνει?
0: Παρακαλώ.
1: Βαράνε τι ενέσει, κάνουν τα βάρη, φύγονται.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά ελοχεύουν ό,τι πειράζει. Ένα μάξι, αν το κάνει στα 100-180, ελοχεύει ο κίνδυνο να την ακτεί η μηχανή στον αέρα. Άμα θε να κάνει σεξ όλη τη νύχτα και είσαι 58 χρόνια και εμένα όλη τη νύχτα, θα πάρει κάποιοι, κάτι πειράζει.
0: Για να πει.
1: Ξέρει πόσοι στην ηλικία μου και πιο μεγάλοι έχουν πεθάνει μέσα σε ξενοδοχεία.
0: Το ξέρω.
1: Του βγάζουν με τη γλώσσα ανάποδα. Τι
0: ξέρω
1: να σε πω τώρα. Ό,τι πειράζει παρά τη φύση είναι θέμα. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Αγγέλης από Αθήνα, Ολυμπιακός.
0: Καλώς το να.
1: Ω, τα θερμά μου συγχαρητήρια χθες.
0: Πού σε ρε Χάλαν?
1: Στο ημίχρονο.
2: Έτσι.
1: Στο ημίχρονο μας λέει 3-20 να πούμε Χάλαν σκόρερ. Μπαμ. Πετάζεται να πούμε ένα 0 με το κεφάλι.
0: Κεφαλιά, και δύο έβαλε.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγες τώρα και εγώ μετά τα 45, τώρα είμαι 48, επειδή έχω πρόβλημα κάνω μία τεστοστερώνη 15 μέρες. Γιατί έχω θεματάκι. Ισχύει αυτό που λες. Και πιο πολύ το κάνουν όσοι έχουν ασχοληθεί με bodybuilding και τα λοιπά.
1: Εκεί τώρα είναι πιτσιρικάδες όλοι. Εγώ είμαι γέρος εκεί μέσα που κάνω γυμναστική. Ναι. Τους βλέπω όλους, είναι τακτοποιημένοι.
2: Εσύ όμως δεν παίρνεις το συμπλήρωμα, ρε φίλε. Κατάλαβες.
1: Δεν παίρνω, αλλά κι εγώ σε κάνα χρόνο, 1,5.
2: Ένα υδραγωγείο αναβολικά.
1: Εντάξει.
2: Ένα υδραγωγείο. Λοιπόν, έμαθες τι έγινε, Γρηγόρη, με τη μάνα, τι μου κάνανε στη μάνα. Τα έχει πει ο Κώστας.
1: Όχι. Έκλεψε ένα στη μάνα του κάτι έπιπλα και εγώ την ξεγέλασα.
2: Και πήγα να ζητήσω, σπάγανε έπιπλα 1,000 ευρώ.
0: Κάτσε ρε Βαγγέλη. Πώς τα πήραν τα έπιπλα από το σπίτι?
2: Κάναμε μια μετακόμιση, να πούμε, μια μετακόμιση και πέρασε ο καιρός και θέλαμε τα έπιπλα πίσω. Και μας πήγανε και τα έπιπλα 1,000 ευρώ. Και πήγα από εκεί να ζητήσω το λόγο και μου έκανε και το ντόκορα ο άλλος. Και μα μου και φαδείς.
1: Μη και πάει το σαγόνι.
0: Είπε θα δεις.
2: Και με το μου λέει, θα δεις, είδε. Αυτός που το είπε, είδε.
0: Είδε το φως του αληθινού.
1: Έχω μια... σε πήρε ήδη η φίλη μου γιατί...
2: Ναι, με πήρε, μιλή, θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα. Σήμερα θα παίξει 2-3 γκολ και τα δύο μας δεν χάνουν ποτέ. Είναι γύρω στο 3-90 και τα δύο μαζί. Είναι καλή ευκαιρία. Θα σε πάρω και το βράδυ στην εκπομπή. Πώς
1: λοιπόν, άκου, πριν κλείσεις.
2: Πέναλτι στην Πορτογαλία με Ισπανία παίζει πολύ.
1: Πέναλτι. Γράψτε.
2: Ναι,
1: ήμουνα με Καρατζαφέρη στις Σέρες.
2: Πρέπει να γίνει εκπομπή οπωσδήποτε. Πρέπει να το κανονίσει.
1: Θα κάνει αυτό που κάνει ο Γουλιανός στο Bet Show. Θα κάνει Καράτσι Show.
2: Θα βγάλουμε κανένα φράγκο. Άντε, φιλιά.
1: Άντε, bye bye.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Τι παρέα είμαστε, φίλε.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Επιτέλους. Λέτε δεν έχετε γραμμές τίποτα. Από την περασμένη εβδομάδα προσπαθούμε να πάρουμε και τώρα τα καταφέραμε, αν είναι δυνατόν.
1: Εσύ χάθηκες τελευταία.
3: Χάθηκα πιεσμένος στο χρόνο τώρα. Τι να σου εξηγήσω. Έχουμε πολλές... δραστηριότητες εδώ τέλος.
0: Πολλές κατακτήσεις τελευταία.
1: Έχεις κατακτήσεις μάλλον πολλές. Είμαστε περιττοί πια.
3: Δεν είπα τίποτα. Εγώ τώρα εντάξει.
1: Έλα τώρα. Μετράει στολή.
0: Η Χουριέτ κάτι έγραφε.
1: Η Χουριέτ κάτι έγραφε. Ο Έστολος λέει γόης του. Τέλος πάντων.
0: Ο Ζικολό από την Ελλάδα.
1: Ο Καλυθεάτης Καλονός.
0: Ο Καπετάνιος με το ωραίο κορμί.
1: Έτσι.
3: Άσε, έχουμε παχύνει, Γρηγόρη, άσε.
1: Έβαλες.
0: Πού έβαλες τα αυτιά, ρε Δαράκη, πλάκα μας κάνεις.
1: Δεν κάνει, δεν είναι διάδρομο το πλοίο.
0: Αυτό σηκώνεται, κάνει...
3: Μωρέ, εγώ κάνω άλλα και κρόσφιντ και τέτοια, αλλά πίνω 2,5 κιλά μέλι την ημέρα τώρα, σου λέω.
1: Τι πίνει?
3: 2,5 κιλά μέλι.
1: Μέλι.
3: Ναι, ρε, για να διατηρήσουμε.
1: Για να μπορείς να τακτοποιήσεις.
0: Για να μπορεί να κάνεις δουλειά.
3: Αντοχή, έχουμε
1: ξεκινήσει. Πρόσχετα ζάχαρα, Δαράκη. Πρόσχετα ζάχαρα.
3: Πρωί, μεσημέρι, έχουμε αφήξει, αναχωρήσει. Συνέχεια περαδόθε είμαστε. Εντάξει. Θέλουμε δυνατό. Δεν είμαστε και παιδιά τώρα. Έτσι, Κώστα.
1: Έτσι, δεν είμαστε. Δεν μας το θυμίζεις.
3: Έτσι. Εντάξει, μην το έχω ξεχάσει εγώ, γι' αυτό το λέω. Να το θυμηθείς κι εσύ. Γρηγορή, να σου πω μία χάρη.
0: Πες μου.
3: Για μουσική, άμα είναι, άμα είναι και μιλάτε, άλλατε θέμα καλύτερα. Κάνε κάτι για αυτά. Έλεγε για το Μητσιά προχτές ότι ποιος είναι ο Μητσιάς και τι τραγούδια έχει βγάλει.
0: Αυτά τα χέρια που είναι δικά του.
3: Τι λέει, τι να πρωτοθυμηθείς από αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή σα αγαπώ στην Ελευσίνα μια φορά, με λένε Γιώργο, 1000 κομμάτια. Μετά του είχα πάρει, του είχα στείλει την άλλη φορά για, το, τέτοιο, για τον Αρχάγγελο και λέει ποιος είναι ο Αρχάγγελος. Δηλαδή εντάξει, θα φάμε κανένα πρόστιμο, έτσι, τσάμπα θα είναι. Αν είναι δυνατόν, ποιος είναι ο Αρχάγγελος. Έμαθες τουλάχιστον, Κώστα, τώρα ποιος είναι.
1: Βρε, το Μητσιά τον ξέρω απ' έξω και εκατοντά τώρα. Επειδή είναι πάω και εδώ τον έχουν κάνει να πούμε το μεγαλύτερο τραγουδιστερά με το ζόρι να πούμε. Άσε να ξέρω παραπάνω.
3: Είναι όνομα, έχει επιτυχία.
1: Ο μεγάλος Μανώλης Μητσιά, εντάξει, είπα, είναι. Δηλαδή, όπως έπαιζε ο πατέρας μου εργάτης στην μπάλα, έτσι και ο Μητσιάς στο τραγούδι. Δηλαδή, εργάτες. Έχουν βγει Καζαντζίδες, έχουν βγει Μητροπάδες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: τι να περίμενε. Κάνω.
0: Το μόνο που τον δίνω δίκιο είναι ένα πράγμα. Ο Μητσιάς είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, εξαιρετικός, σοβαρός, οικογενειάρχης, τρομερή πορεία. Δηλαδή, αν στον ΠΑΟΚ μιλάνε για τον Μητσιά, για τον Στράτο, τι πρέπει να κάνουν, να του κάνουν αγάλμα. Για το Στράτο και τον Ισίδη τι πρέπει να κάνουν.
3: Πρέπει και αυτό, αλλά όχι ότι είναι καμία.
0: Ρε φίλε, ρωτάω για αυτόν ο οποίος έχει βγάλει ένα σκασμό τραγούδια.
1: Όλοι έχουν την ιστορία τους, τώρα να τους βάλουμε σε...
0: Για αυτόν ο οποίος έχει βγάλει ένα σκασμό τραγούδια.
1: Όλοι έχουν την ιστορία τους, τώρα να τους βάλουμε σε...

0: τόσο ωραίο που ο Ολυμπιακός θα τον κρεμίσει το δικό του. Τελικά βγήκε αληθινός.
1: Βγήκε αληθινός, ναι.
2: Φύγετε από εδώ, ρε. Τα λέμε, δαράκι, καλά ταξίδια να έχεις.
0: Φιλιά,
2: μια χαρά τον ακούω.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, φίλε, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή.
2: Καλησπέρα. Έλα, φίλε.
3: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για την Αγγλία, επειδή το διάβασα κι εγώ πριν τρεις ημέρες. Έχει πάρει ειδική άδεια από την FIFA για να πάρουν Viagra, επειδή θα παίξουν σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.
1: 2.200, ναι.
3: Ναι, και έχει εγκριθεί. Το έχει εγκρίνει δηλαδή η FIFA αυτό το πράγμα.
1: Δεν θεωρείται το. Προφανώς δεν έχει κάποια ουσία που να θεωρείται το.
2: Αν κάνανε διαγωνισμό σεξ, σίγουρα θα ήταν το παρισμένοι. Εντάξει.
3: Και τους βοηθάει, από ό,τι έχω διαβάσει, τους βοηθάει, λέει, στο υψόμετρο να έχουν καλύτερες αναπνοές και αντοχές.
2: Ναι, ναι.
3: Και με το. Μια ομάδα που δεν είναι συνηθισμένη στο υψόμετρο έχει πρόβλημα.
2: Ναι. Ναι.
3: Αυτό το έχω διαβάσει και το επιβεβαιώνω για τον κύριο που το έχει γράψει. Το έχω διαβάσει και εγώ πριν τρεις ημέρες ακριβώς.
1: Φίλε, καρδιολόγος τώρα, δεν είναι κανένας.
2: Καρδιολόγος και από αυτό λόγος ο Μήτρας. Ναι.
3: Τις μεταγραφές των Ολυμπιακών πώς τις βλέπουμε?
2: Καλές. Και ο Εξτρέμ.
3: Τώρα κοστί...
2: Και ο Στόπερο άλλος που θα. Ναι. Είναι πολύ καλές μεταγραφές.
3: Ο Ζώτα Σίλβα, μιλάμε, εντάξει, για Ελλάδα είναι παιχταράς.
2: Παιχτάρες,
3: πώς θα εμφανιστεί.
2: Ναι. Πώς θα είναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ναι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση.
3: Ο Κάρμο είναι αναβάθμιση.
2: Έτσι. Σε καλή ηλικία.
3: Πιστεύω και ο Σμαϊλόβιτς που πήρε, που τον ανακοίνωσε, πολύ καλός. Το στόπερ είναι και αριστεροπόδαρος και δεξιοπόδαρος. Παίζει και δύο πλευρές.
2: Τι
3: και αν σκάσει και η βόμπα με τον Άμραμπατ στο κέντρο, θα. Εντάξει, μιλάμε.
2: Θα πάρει και τον Γιαννούλη να πούμε.
3: Προς τα εκεί πάει η Κωστή.
2: Ναι.
3: Όσο αργεί ο ΠΑΟΚ. Και τώρα διάβασα τώρα ένα δημοσίευμα πριν από λίγο.
2: Ναι.
3: Ότι ο Ολυμπιακός παίρνει και το Γιακουμάκι για δεύτερο φόρο.
2: Ναι, το διάβασα και εγώ στο διάλειμμα. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Και Γιακουμάκι μαζί με Ελκαμπή. Ναι.
3: Πάντως φαίνεται ότι ο Μαρινάκης πρέπει να κάνει χαλάστρα στον ΠΑΟΚ στις μεταγραφές. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Τα χαλάσανε τώρα τα
3: δούμε.
2: Τα φιλαράκια τα χαλάσανε. Τα έφτιαξε με τον Άρη τώρα. Πάει ο Άρης, τα βρήκε με τον Καρυπίδη τώρα. Επανήλθα σε εργοστασιακές μετρήσεις τώρα, ναι.
1: Ρυθμίσεις λέγεται.
3: Σε δέκα μέρες τις εκλογές θα είναι 8-6 υπέρ Μαρινάκη. Γράψω αυτό, να το θυμάσαι, θα ξαναμιλήσω.
2: Θα μάθω από την ΕΠΟ, από τον Ρουφιάνο που με...
1: Από το φίλο του.
2: Ναι. Έτσι. Κλείσε, τα λέμε, να πάρουμε γραμμές περισσότερες.
1: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
4: Γεια σας.
1: Γεια σου.
4: Ακούτε.
1: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
2: Μάλιστα. Ναι.
4: Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι σχετικά με το οξυγόνο που λέγαμε και τα υψόμετρα.
1: Ναι.
4: Θα σας διαφωτίσω τέλος πάντων.
1: Αν είσαι γνώστης.
4: Ναι, είμαι. Στο αίμα υπάρχει η αιμοσφαιρίνη, η οποία τη δουλειά της είναι να μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους εργαζόμενους μυς. Αυτή τη δουλειά κάνει η αιμοσφαιρίνη. Όταν δεν υπάρχει οξυγόνο στο περιβάλλον, διότι υπάρχει λιγότερο,
2: μειωμένο, ναι,
4: αναγκάζεται ο οργανισμός να παράξει περισσότερη αιμοσφαιρίνη.
2: Και κουράζει.
4: Που σημαίνει ότι έχει περισσότερους μεταφορείς οξυγόνου στους εργαζόμενους μυς. Γι' αυτό πηγαίνουν στα υψόμετρα για να κάνουν προετοιμασία, γιατί εκεί αναπτύσσεται περισσότερη αιμοσφαιρίνη και όταν κατεβαίνουν στο επίπεδο της θάλασσας έχουν περισσότερη αντοχή, ούτε καλύτερες αναπνοές που λέει κτλ.
1: Έχουν αποθέματα ενέργειας.
4: Όχι, έχουν περισσότερο οξυγόνο. Περισσότερο οξυγόνο.
1: Αυτό για ίδιο πράγμα λέμε.
4: Να παράγουν το μυϊκό σύστημα. Αυτό. Δεύτερον, όσο αφορά το υψόμετρο που είπες για Θιβέτ και Usain Bolt, το θεωρώ αδύνατο γιατί.
1: Όχι, δεν είπα για Usain Bolt και Θιβέτ. Για Περού είπα.
4: Για Περού, εντάξει, γιατί για στα 5.000 μέτρα δεν μπορείς να σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα.
1: Για Περού είπα, για Περού.
4: Ωραία, για Περού. Okay, βέβαια το Περού, και αυτό, το Περού έχει και την Ακονκάγκουα που είναι στα 7.000 και μέτρα. Αυτό
1: θα φίλε, δεν ξέρω που πήγαινε, απλά λέω ότι αφού πολύ πήγαινε καλά. Ένα μήνα μετά ήταν κάτω και μετά ήταν οι Ιαπωνές.
4: Σωστά. Αν και τέλος πάντων ο εκατοστάρης δεν το χρειάζεται τόσο πολύ όσο το χρειάζεται ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Πάμε για την τεστοστερόνη για το φίλο μας τον Κώστα. Εάν δεν έχει πρόβλημα, αν δεν υπάρχει πρόβλημα στον προστάτη, όχι στην ηλικία σου και 70 χρόνων να ξεκινήσεις να την παίρνεις, ο υπογονάδισμός είναι κάτι που συμβαίνει όσο περνάει η ηλικία στον άντρα, πέφτει η τεστοστερόνη. Αυτοί που παίρνουν τεστοστερόνη και πάρα,

0: πολλοί κόσμος, όλοι οι ηθοποιοί,
1: τους βλέπω, τους βλέπω, τους βλέπω.
0: Όχι μόνο, όχι μόνο στα γυμναστήρια, φυσιολογία άνθρωποι. Και αυτό βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, σε κάνει να θες να ζήσεις.
2: Ναι, αλλά με συγχωρείς. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις.
0: Ναι, όταν έχεις πρόβλημα στον προστάτη. Καμία άλλη αντένδειξη. Και η μία αντένδειξη είναι ότι αν θα πάρεις, θα πρέπει να παίρνεις συνέχεια, γιατί σταματάει η δική σου παραγωγή και δεν ξαναπαίρνει μπρος. Δηλαδή θα παίρνεις κάθε εβδομάδα μέχρι να τελειώσει η ζωή σου.
2: Ναι, και άμα στα 67, 68 μου βγει ο προστάτης, τι θα κάνω μετά? Θα βάλω στο δάχτυλό μου προφυλακτικό? Πώς θα γίνει, αυτές είναι αντίδειξεις.
0: Μα ναι, σου λέω αυτά, κοίταξε, επειδή εσύ παρεδώσει με γιατρούς, ρώτα έναν που είναι ενδοκρινολόγος και θα σου πει και κάνε το φιλαράκι. Εγώ που στο λέω δεν το κάνω, γιατί έχω θέμα με το
2: υπερπλασία του προστάτη. Έχεις, φίλε, καλοήθη.
0: Καλοήθης, υπερπλασία του προστάτη. Πώς έχει όλος ο κόσμος. Πολλοί άντρες, τέλος πάντων. Και φοβάμαι.
2: Ερώτηση, μιας και το ψάχνεις.
0: Για πες.
2: Εάν πάρεις τεστοστερόνη, σου μπορεί να υπερπλαθεί ο προστάτης λόγω αυτού του γεγονότος?
0: Κοίταξε, ό,τι παίρνεις αναβολικό ή ανδρογόνο, γιατί το τεστοστερόνη είναι ανδρογόνο, επικεντρώνει τη δράση του στον προστάτη.
2: Μας κλείσει κανένας ουρητήρας, πάλι και τρέχουμε, γι' αυτό σε λέω.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, επειδή ξέρω ότι έχεις ιστορικό τέτοιο, ρωτά έναν και κυρίως ενδοκρινολόγο, αλλά κανέναν σύγχρονο άνθρωπο. Οι παλιοί θα σου πούνε όχι, μη, όχι. Ρώτα κανέναν μοντέρνο.
2: Ξέρεις τι έχω πάθει μετά τα 55, ξέρεις τι έχω πάθει? Κάνω βάρη πολλά κιλά,
0: ναι.
2: Δηλαδή πάρει ένας τριαντάρης, ανάλογα κιλά παίρνω κι εγώ, και ο μισός, ναι, δικός μου είναι ο μισός από ότι του τριαντάρη. Δεν αναπτύσσεται δηλαδή ο μυς.
0: Δεν αναπτύσσεται, δεν έχει αυξητική ορμόνη, δεν έχει λόγους να αναπτυχθεί αυτός. Αυτός όσο τον τυραννάς τόσο θα συρρυκνώνεται, να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή μιλάς με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι σου λέει.
3: Του έχεις κάνει την ψυχή κουλουβάγα.
0: Ακούσου, λέω, και κοίταξε, moderate, δηλαδή μεσαία βάρη, δεν πρόκειται να δεις ανάπτυξη επίπεδου που βλέπεις γύρω σου, εκτός αν χρησιμοποιείς αυξητική ορμόνη αναβολικά.
2: Όχι, να μου λείπει.
0: Πράγμα που δεν είναι σωστό και
2: να μου λείπει στην ηλικία.
0: Γιατί εκεί μπαίνεις μέσα σε άλλα πράγματα που εκπαρύνουν και
2: τώρα τελευταίο. Το Viagra που πήραν αυτοί τώρα τους έκανε καλό.
0: Μπράβο, ναι. Έχει αποδειχτεί λοιπόν ότι στα μεγάλα υψόμετρα λειτουργήσε, για μιλάμε για Ιμαλάια τώρα, έτσι. Έχω περπατήσει εκεί πάνω, δύο φορές έχω πάει. Γι' αυτό το λέω. Και λέγανε μάλιστα στην αρχή, όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο της χρήσης του Viagra για τα υψηλά υψόμετρα, προφανώς βοηθάει στην καλύτερη αιμάτωση. Δεν ξέρω ακριβώς τη λειτουργία του, ούτε αυτοί ακόμα ξέρουν να το μεταφράσουν. Λέγανε ότι και να μην δουλέψει, τουλάχιστον λέει η σκηνή δεν θα χρειαστεί να έχει πασαλάκι.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Το πιάσες. Ότι θα είναι δηλαδή ενστήσει και δεν θα χρειάζεται
3: να σε ρωτήσω κάτι.
2: Σταμάτα, ρε, αρκετά το ρωτήσαμε.
3: Όχι. Η ανάγκη σου να ανέβεις στα Ιμαλάια ποια είναι?
0: Ρε φίλε, εμένα η ανάγκη μου διαφέρει.
3: Η κίνδυνη είναι τεράστια. Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Διαφέρει πολύ από τις ανάγκες που έχει ο Κώστας, που τον λυπάμαι, που λέει εγώ θα είμαι εδώ τον αιδαράποντα εδώ γύρω και στην κάτω τούμπα. Όχι ρε φίλε, η ζωή είναι σαν να εσύ να σου έχουν δώσει ένα σπίτι τεράστιο, ένα παλάτι, και εσύ έχεις καθίσει μόνο και βλέπεις την κουζίνα.
2: Φύγαινε ένα ακόμα, ωραίο, σε φιλώ. Σου δώσε την απάντηση που θα σου δίνει και ο Κουλιανός. Παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω, πάμε στο τελευταίο, καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Έλα φίλε, ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
2: Πεντακάθαρα.
4: Μπράβο ρε Κωστή και Λεβέντη. Κύριε Κόκκινε, επειδή και εγώ είμαι μοναχικό άτομο, έχω παιδάκια στη Θεσσαλονίκη, εργάζονται, δεν είμαι μόνος μου, γιατί μάθησε η κρακούλα και πέθανε και έφυγε. Θέλω να σας κάνω μία
2: πρόταση. Κάθισε στο πούλμαν δεξιά, μπράβο φίλε.
4: Λοιπόν, Κωστή,
2: ναι,
4: θέλω να σας κάνω μία πρόταση. Θα μας μαζεύετε μία Κυριακή, θα κάνετε ένα κουνδύλιο από το σταθμό και θα μας πάτε εκεί στο Χάλαρο να φάω, να απολαύσω λίγο τα μυζηλίκα του Χάλαρου για να πάω στον Παράδεισο.
2: Να σε πάω στην κρίση εγώ, να σε βάλω εκεί ανάμεσα, να πας πιο γρήγορα στον Παράδεισο μια ώρα αρχίτερα.
4: Πού να μην πας?
2: Να σε πάω στο Λούσιφερ εδώ σε καμιά εβδομάδα που θα έρθει μια ωραία φίλη μου.
4: Και τι να κάνει τη φίλη ρε Κωστή, ο Δημητράκης πέθανε.
2: Άμα πέθανε ο Δημητράκης θα πάμε στο Χάλαρο, το λαρίκι λειτουργεί.
4: Μόνο
2: φύγε, φύγε. Ο Δημητράκης πέθανε.
3: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, τέλος. Γελάει. Κύριε Φαντίνο, εντάξει. Το λύσαμε το θέμα του αυτοκίνητου, εντάξει.
2: Το πρωί το πάρουμε τον άνθρωπο να το κλείσουμε. Άμα κάνει και μια καλή τιμή, κόκκινε. Το πούμε τον καλό το λόγο εμεί. Ξέρει τι συμβαίνει.
3: Εντάξει.
2: Του δώσει και εσύ τα στραγάλια σου.
3: Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο, κυρία Τάνια Δήμου. Κωνσταντίνος Πρωτοτόπουλος και Δημήτρης Μπαρμπαρέλας. Πρώτα Θεός, υγεία να έχουμε. Τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώμα. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
20: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
25: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
26: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
27: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
28: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
29: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
31: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα, Λευτέρη, πήγες να τους φημώσεις να κάνω μόνη μου εκπομπή. Δεν τα κατάφερες, αγόρι μου. Δεν τα κατάφερες.
0: Θέλεις.
2: Ούτε ο Αντσελότη τα κατάφερε, Τάνια, ο φίλος του Πετρωτού.
0: Άμα θες, με τον Δημήτρη
2: το βάλες επίτηδες, το βάλες για να το βλέπει ξανά.
1: Για να το βλέπει. Ήθελα πραγματικά, αλλά δεν ήθελα τώρα να κάνω τα παιδιά μέσα. Ήθελα να κάνω σποτάκι τον Κωστή.
2: Καλά,
0: Τάνια. Εγώ βγει ο Έντρικ. Το είδα το βίντεο σήμερα. Το είδα το βίντεο σήμερα που κυκλοφορεί. Ο Έντρικ στο Μουντιάλ αυτό. Και το άλλο ποιο είναι με τον Ρονάλντο. Το 2002 είναι το Ρονάλντο.
2: Αυτός βγαίνεται τέτοιο και το σκοντά στην
0: Απόλλωνα. Το είδες το βίντεο. Ο Ρονάλντο το 2002 δεν είναι που έκανε την προσπίση και έβαλε τον γκολ. Ίδια φάση ακριβώς. Και τα έχουν βάλει μισό βίντεο και κάνει.
2: Εντάξει, μη συγκρίνεις τώρα.
1: Κουπί, Νορβηγία, κουπί.
2: Η κουπά τι
1: θα κουπί. Το τραβάνε το κουπί και πάνε.
0: Το θέμα ήταν να προηγηθεί.
2: Το σου το είδες που κάνεις το 2-0.
0: Ναι, δυνατός.
2: Και δεν ήταν και μόνος του, γιατί εντάξει και ο Έντερ ήταν πολύ καλός και το άλλο το παλικαράκι.
0: Η Νορβηγία είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Και αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Η Νορβηγία είναι πολύ καλή ομάδα, βέβαια δεν έχει τόσο καλή άμυνα. Φάση έκανε η Βραζιλία, απλά δεν έχει ποιότητα η Βραζιλία όπως είχε κάποτε για να το τελειώσει.
2: Ναι,
0: γιατί και το πέναλτι με μεγάλη αφέλεια του κάνανε οι Νορβηγοί. Και απορώ γιατί δεν εκτέλεσε. Είδα τις δηλώσεις του Αντσελότη που είπε ότι μελετήσαμε τα στοιχεία τελευταίο χρόνο και είδαμε ότι ο Γκυμαράης έχει καλύτερα ποσοστά. Εγώ λέω ότι μετράνε για άλλα πράγματα όμως. Είναι άλλο να είσαι παίκτη σε Ρεάλ και να εκτελεί πέναντι και άλλο να είσαι Νιουκάστρο.
2: Συλλοτσατίστηκε, φίλε, από τις ερωτήσεις που τον κάνανε. Γιατί κάποια στιγμή είπε μόνο για το Σέρα.
0: Κοίταξε, ένα που το δίνω δίκιο είναι επειδή ο Αντσελότη ανέλαβε, νομίζω, στο τέλος.
2: Έχει ένα χρόνο που ανέλαβε.
0: Ναι, είχαν τελειώσει ουσιαστικά τα προγραμματικά. Δεν προλαβαίνεις να αλλάξεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο Αντσελότη θα κρυθεί στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που θα έχει. Δεν ξέρω πότε είναι το Κόπα Αμέρικα, πότε είναι. Το επόμενο καλοκαίρι.
1: Εντάξει, το θέμα είναι τι υλικό έχει.
0: Τουλάχιστον
1: στα χέρια
0: για
1: του.
0: Για το επόμενο Κόπα Αμέρικα ή το μεθεπόμενο, νομίζω, ανά δύο χρόνια.
2: Έχει όμως Κώστα, έτσι. Είναι αποτυχία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι αποτυχία, αλλά δεν είναι ομάδα που την αίσθησε ο ίδιος. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία βρήκε το υλικό. Δεν μπορούσε να τα αλλάξει εύκολα.
1: Ναι, αλλά.
0: Λίγους μήνες πριν.
1: Φαίνεται ότι δεν έχει και το υλικό. Δηλαδή, με εξαίρεση 4-5-6 παίκτες βαριά.
0: Εγώ κατάλαβα επειδή. Η Βραζιλία έχει κάποια ιεραρχία, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, παράδειγμα, το να πάει να εκτελεί ο Νεϊμάρ που είναι περιπετητής πλέον το πέναλτι στο τέλος, εμένα μου δείχνει ότι έχει κάποια ιεραρχία. Δηλαδή, αν ήταν ο Νεϊμάρ μέσα και το πρώτο πέναλτι αυτό θα το εκτελούσε, και ας λέει ότι ο Γκυμαράης. Δηλαδή, είχε ας πούμε τη φίρμα Νεϊμάρ, είδε ότι και ο Βινίσιος έλεγε ότι μεγάλωσε με τον Νεϊμάρ. Δηλαδή, βρήκε μια κατάσταση δεδομένη στα αποδυτήρια, έπρεπε να πάει με αυτούς. Πήγε, για μένα ήταν λάθος οι αλλαγές. Εκεί χρεώνω λάθος τον Αντσελότη. Ο Μαρτινέλη ήταν πάρα πολύ καλός για παράδειγμα, όπως και ο Κούνια ήταν πολύ καλός για τα κυβικά τους. Δεν τους βγάζεις για να βάλεις τον Έντρικ και τον Μαρτινέλη. Δεν ξέρω τι κόπος είχαν, τι αποθέματα δυνάμεων. Αλλά ο Μαρτινέλη, ας πούμε, σε σχέση με τις αλλαγές μετά, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί η Βραζιλία στο πρώτο μήχρονο στηρίχθηκε πάρα πολύ στα τρεξίματα του παίκτη Άρσεναλ. Έχει συγκεκριμένους παίκτες και η αλήθεια είναι ότι οι Νορβηγοί δεν το φοβήθηκαν, το έδειξαν από την αρχή ότι πάνε επιθετικά. Εγώ έχω μια ένσταση για την Νορβηγία στην άμυνα της. Παίζει πολύ μερικές φορές αφελώς. Αυτό μόνο. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι θα γίνει ματσάρα τώρα το επόμενο παιχνίδι.
1: Γενικότερα όλα τα μάτς που έχουμε σε αυτή τη φάση είναι καλά παιχνίδια. Έτσι?
0: Και της Αγγλίας ήταν πολύ καλό μάτς.
2: Εξαιρετικό μάτς με την Μεξικό.
1: Με 10 παίκτες, ναι.
2: Δείχνει χαρακτήρα. Βέβαια.
0: Κοιτάξτε, έπαιξε ρόλο και το πέναλτι εκεί. Στο 1-2 με κόκκινη οι Άγγλοι και παίρνουν πέναλτι.
2: Και πολύ γρήγορα, ναι. Okay.
0: Ναι, θα μου πει νωρί ήταν το πέναλτι, νωρί μείωσαν κιόλα οι Μεξικανοί. Είναι άλλο όμω να είναι στο 1-2 και να κυνηγά. Και άλλο αυτό που έγινε, λίγο. Δηλαδή, είναι, τους έχει πάρει τον αέρα στην άμυνά του. Οι Μεξικανοί έχουν εξαιρετικό σέντερφο. Δηλαδή, αυτό ο Ραούλ είναι. Απορώ πώ παίζει τη Φούλαμ. Γιατί δεν πάει να τον πάρει μια Ρεάλ, ας πούμε, αυτόν. Να τον πάρει μια. Ραούλ Χιμένεθ, ναι. Παιχτάρας.
2: Αυτό ήταν που είχε το πρόβλημα, ρε Κώστα, τότε με το κεφάλι.
0: Ναι, παιχτάρας, τεράστιος παίκτης. Του έπαιζε παιχτές μόνος του.
2: Έχασε πολλά όμως.
0: Πολλές ευκαιρίες και ο Πίκφορ εξαιρετικός.
2: Ήταν εξαιρετικός, ναι. Βέβαια οι Άγγλοι έχουν πάρει 10 γκολ από τα 11 που έχουν βάλει από Κέιν και Μπέλιχαμ. Έτσι, από δύο
0: είναι οι προσωπικότητες, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αυτή είναι που τραβάνε το κουμπί επιθετικά ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν.
1: Και ουσιαστικά ο Μπέλιγχαμ είναι αυτός που βάζει τα πολύ σημαντικά.
0: Ναι, πολύ
2: έβαλε τα.
1: Μπορεί ο Κέι να βάζει τη σφραγίδα του, αλλά και ο Μπέλιγχαμ ξεκλειδώνει τα μάτς.
0: Ξέρεις τι μου είπε κάποιος φίλος της Ρεάλ. Παρατήρησε το Μουντιάλ θα πάει σε παίκτη της Ρεάλ. Και ξέρεις γιατί έχουν και κίνητρο αυτοί. Αυτοί ακούσαν το ξεφωνητό της αρκούδας φέτος στην Ισπανία. Δεν πήγε καθόλου καλά η Ρεάλ. Και ο Εμπαπέ έχει κίνητρο να το πάρει. Και ο Μπέλιγχαμ έχει κίνητρο να το πάρει. Και ο Βινίσιος εκεί που αποκλείστηκε. Ποιος άλλος είναι, Κουκουρέγια όχι τόσο.
2: Ο Κουκουρέγια τώρα πήγε.
0: Τώρα πήγε, ο Κουκουρέγια για άλλο πράγμα.
2: Ο αρχηγός της Ουρουγουάης, ο Βαλβέρδε.
0: Ναι, Βαλβέρδε. Έτσι αποκλείστηκε.
2: Έφυγε από νωρίς κι αυτός.
0: Ο Κουκουρέγγι για άλλο πράγμα χρεώνεται. Είχε πει, τι είχε πει, θα κουρέψει το μαλλί μου, να πάω στη Ρεάλ. Δεν πρέπει να πάω ποτέ. Και πήγε. Εντάξει, εκεί κρίνεται. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ, το οποίο μπαίνει η αλήθεια είναι στην τελική ευθεία και όσο περνάνε τα μάτια, νομίζω ότι αρχίζει και το ενδιαφέρον μεγαλώνει, γιατί τώρα είναι το πραγματικό Μουντιάλ.
1: Εντάξει, τώρα είναι το ωραίο μάτς.
0: Έχει καλή ποιότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το μόνο πρόβλημα είναι οι ώρες, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, χθες
1: αυτό... πήγε για καθυστέρηση αυτό με το Μεξικό και την Αγγλία.
0: Το οποίο ήταν μετά, γιατί είδα τα highlights, είδα λίγο κανένα τέταρτο στην αρχή 20 λεπτά, δεν άντεξε, κοιμήθηκα. Μετά, όταν είδα το πρωί τα highlights, λέω τι ματσάρα έγινε.
2: Μετά ματσάρα.
0: Ήταν ματσάρα. Και το... τα καλύτερα μάτσα.
2: Και, το...
1: και μετά, όταν ξέρει το αποτέλεσμα, ξενερώνει. Δεν θα κάτσει να το δει μετά.
2: Εντάξει, το βλέπει. Είναι λίγο εξελίχθηκε, ναι. Τάνια.
1: Απλά έχει χάσει το ενδιαφέρον σου.
2: Εγώ είδα όλο το μάτι τη Αργεντινή, για παράδειγμα, με το πράσινο ακροτήρι.
0: Και αυτό ήταν ματσάρα.
2: Ματσάρα.
1: Εκεί το είδα και εγώ. Αυτό το είδα.
2: Έχει βάλει γκολάρα το παλικαράκι από το πράσινο ακροτήρι. Έχει βάλει γκολάρα. Και το καλύτερο, έτσι το χειρότερο. Το καλύτερο που. Δεν ξέρω, το είδα το σκηνικό. Είναι τη σύντροφό του, τη γυναίκα του, τι ήταν.
1: Ο οποίος έκλαιγε με αναφιλητά, ναι, ναι, έτσι, μετά και τον αποκλεισμό.
2: Ήταν
1: το παιχνίδι της ζωής του. Πραγματικά αν είχε μισή ώρα ακόμα θα βάζε και τρίτο. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Το παλέψαν όσο μπορούσαν.
0: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αλλοιώνεται το Μουντιάλ από την παρέμβαση του Τραμπ.
1: Αυτό,
0: εντάξει, αυτό είναι ομή παρέμβαση.
1: Και είχαμε και παρέμβαση σήμερα τη UEFA, έτσι. Δηλαδή...
0: Ναι, δηλαδή τώρα αυτό ότι θα παίξει ο Μπαλαγκάν, ας πούμε. Γιατί...
1: Ο οποίος έχει τιμωρηθεί και θα πάρει για ένα χρόνο, λέει, η αναστολή, η ποινή του.
0: Αυτά είναι φοβερά τώρα. Και απορώ με τον Ινφαντίνο, ο οποίος κατηγορείται για άλλο Ινφαντίνο. Ο οποίος ήταν μέσα στους πανηγυρισμούς, λέει, του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Αργεντινής όταν πέρασε το πράγμα. Δηλαδή έχει παρασκήνιο μεγάλο και φαίνεται ότι κάποιες χώρες έχουν καλές άκρες με τη FIFA, αλλά αυτό έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Τώρα παρεμβαίνει ο Πρόεδρος μιας χώρας ΗΠΑ για να μην χάσει το παιχνίδι ο καλύτερος παίκτης των ΗΠΑ. Αυτό είναι η ομή παρέμβαση στην εξέλιξη του Μουντιάλ. Δεν το συζητάμε.
1: Πάντως, εγώ σε αυτό το Μουντιάλ είμαι έτσι λίγο με τους αδύναμους, Κωστή. Δηλαδή, το πράσινο.
0: Είναι αδύναμος όμως.
1: Το πράσινο ακροτήρι προχθές.
0: Ναι,
1: μπράβο του, έτσι.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Πραγματικά το πάλεψε με όλες τις δυνάμεις. Ο δε παίκτης που έβαλε τα δύο τέρματα, το τι κλάμα έχει ρίξει μετά.
0: Και ο τερματοφύλακας.
1: Ήταν απαρηγόρητος.
0: Και ο τερματοφύλακας, ο οποίος είπε ότι περίμενα, λέει, το Μέση να το χαιρετήσω και δεν μου έδωσε το χέρι. Δεν ξέρω αν εκνευρίστηκε, γιατί του πιέσει πολλά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχουμε και τα τελευταία μάτς τα οποία γίνονται βράδυ 10. Είναι το Πορτογαλία-Ισπανία και τρεις ξημερώματα είναι. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Κολομβία και το. Όχι, συγγνώμη, τις ΗΠΑ και την Ελβετία. Έτσι, ένα φοβερό και τρομερό παιχνίδι το οποίο θα το παρακολουθήσουμε.
1: Και αυτό το βλέπω να έχει μακρά διάρκεια.
0: Το Βέλγιο και λέω Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, έτσι, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό παιχνίδι και με αυτά που έγιναν τώρα με την παρέμβαση του Τραμπ, νομίζω ότι έχουμε πάρα μα πάρα πολλά να δούμε και θα φανεί τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, θα πάμε... Ευθύς αμέσως να μιλήσουμε τώρα, να πιάσουμε λίγο και Μουντιάλ να ρωτήσουμε, αλλά να πιάσουμε λίγο τα του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εν αναμονή των μεταγραφικών εξελίξεων, να δούμε τι θα γίνει σε 3-4 περιπτώσεις, αλλά έχει και τα συμπεράσματα από τα φιλικά παιχνίδια και τα συμπεράσματα από τα φιλικά παιχνίδια μας δίνουν κάποιους παίκτες στο προσκήνιο μας, τους βγάζουν, που η αλήθεια είναι ότι τους έχουμε και δεν είχαμε συζητήσει τόσο πολύ την παρουσία τους. Παράδειγμα, ο Θημιάνης έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Πήγε καλά, βέβαια, σήμερα το πρωί στην προπόνηση κάπου χτύπησε. Θα δούμε αν είναι κάτι σοβαρό. Και η ερώτηση είναι αν τελικά ο Θημιάνης στον ΠΑΟΚ δεν πήρε το χρόνο που έπρεπε να πάρει και ίσως μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο να είναι και μια αποκάλυψη του χρόνου ως ένα χρήσιμο εργαλείο. Και το λέω γιατί πριν ήρθε στον ΠΑΟΚ ήταν στον Πανσερραϊκό, ήταν και αρχηγός και είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Με προπονητή Παύλο Γκαρσία και βοηθό Μύρο Σλαφσνάουτσεν, ο οποίος είναι στη γραμμή τώρα. Μύρο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μύρο, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε.
3: καλησπέρα. Όλα καλά, όλα καλά. Ξεκουράζουμε.
0: Ξεκούραση τώρα, έτσι, μαζί με τον Παύλο.
3: Ναι, ναι,
0: ο Παύλο που είναι Ουρουγουάη.
3: Ήταν Ουρουγουάη, πήγε νομίζω για 10 μέρες εκεί με την οικογένεια να δει. Αλλά γύρισε και περιμένει στο Κύπρο.
0: Α, είναι Κύπρο. Παραμένει εκεί.
3: Κύπρο, ναι, ναι, παραμένει εκεί. Εκεί ακόμα έχει σπίτι, έχει ακόμα νοικιάζει.
0: Εντάξει, οπότε, κάνει και τις διακοπές,
3: ναι,
0: του εκεί.
3: Εντάξει, λίγο κάνει διακοπές και περιμένουμε τι μπορεί να γίνει.
1: Μήπως υπάρχει κάποια συνεργασία εκεί και εν όψη που συζητάει.
3: περιμένει, συζητάει, αλλά κάτι ακόμα,
0: ακόμα δεν υπάρχει.
3: Κάτι. Δεν ναι, έχουμε, ναι, ναι. Ναι. Οπότε να δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν υπάρχει χρονιά, Μύρο, που ήσασταν εκτός. Όλες οι χρονιές, δηλαδή από τότε που φύγατε από τον ΠΑΟΚ, δουλεύετε κανονικά. Έτσι, είναι η πρώτη χρονιά, ναι, δηλαδή, που ίσως μείνετε για λίγο εκτός.
3: Ναι, ναι, είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Παύλο.
1: Δέσατε, έτσι, δέσατε, Μύρο.
3: Νομίζω τώρα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 7 χρόνια είμαστε.
1: 7 χρόνια,
3: ναι. Ναι. Ακόμα και παίξαμε 4 χρόνια μαζί.
1: 11.
3: Στο ΠΑΟΚ. Οπότε 11 χρόνια, ναι.
0: Εγώ να πω, Μύρο, θα το θυμάσαι εσύ, όταν ήσασταν ποδοσφαιριστές, είχα έρθει ένα πρωί στη Σουρωτή και κάνατε μια φωτογράφηση τότε για τα Πανίνη, τα αυτοκόλλητα. Ναι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εκείνο που είχε γίνει μια μεγάλη φωτογράφηση και είχε σταματήσει καμιά 15 φορές φωτογράφηση γιατί σε πείραζε ο Παύλο. Ήσουν εσύ μπροστά, ο Παύλο από πίσω και σε πείραζε συνέχεια. Από τότε φαινόταν ότι είχατε μια άλλη σχέση.
3: Ναι, οκ. Okay. Τότε, σαν, όταν είμαστε ακόμα, παίξαμε μπάλα σαν ποδοσφαιριστές. Ο Παύλο, εντάξει, είχε αντιναμία σε μένα, αλλά πάντα είχε επαφή περισσότερα με τους, Λατινοαμερικάνους.
0: Με τους Λατίνους, ναι, σωστό.
3: Και Πορτουγάλους, δηλαδή αυτοί ήταν 5-6 άτομα συνέχεια μαζί. Εγώ λίγο ήμουν πιο μακριά, αλλά πάντα με συμπατούσε, δηλαδή είχαμε πάντα πολύ καλή σχέση. Και εγώ με όλους είχα πάντα καλή σχέση.
0: Μάλιστα. Τελικά με τον Αποέλ τι έγινε, τι πιστεύεις ότι δεν πήγε καλά? Τώρα έκανε μια αλλαγή πάλι. Είναι μια ομάδα η οποία, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ, τα οικονομικά προβλήματα δεν τα έχει ξεπεράσει, έτσι.
3: Ναι, όπως έμαθα και εγώ μέχρι σήμερα, ακόμα όχι. Αλήθεια είναι, η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο από αυτό το κομμάτι, δηλαδή οικονομικό. Περάσε πάρα πολλές δύσκολες μέρες. Πρέπει να πω και κάποιες μέρες εμείς σαν προπονητές δεν ξέραμε αν να κάνουμε προπόνηση ή όχι. Αν οι παίκτες να κάνουν πώς λέμε,
2: υπήρχαν σκέψεις για αποχή από την προπόνηση λόγω των οικονομικών προβλημάτων?
3: Όχι, πώς λέμε strike.
1: Απεργία, αυτό, αποχή, ναι.
3: Μπράβο, μου έφυγε αυτή τη λέξη, απεργία. Να δει, ναι, είχαμε κάποιες μέρες που οι παίκτες συζητήσανε, μιλούσανε μαζί στα αποδυτήρια και εμείς περιμέναμε εκεί και δεν ξέραμε τι να γίνει.
0: Ναι.
3: Να βγουν οι προπονητές, δεν να βγουν. Ναι, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολο και λόγω του ρόστερ, δηλαδή χειμώνα πουλήσανε δύο βασικούς παίκτες μας. Λόγω, ναι, που ομάδα δεν είχε λεφτά και έπρεπε να το κάνει. Για να λειτουργεί. Οπότε με αυτό το κομμάτι λίγο ήταν καλύτερα.
0: Άρα ναι, δεν είχατε τις συνθήκες, δεν ήταν έρημη η κατάσταση για να δουλέψεις.
3: Όχι, ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
0: Μάλιστα. Μυρό, δεν ξέρω αν έχεις δει τον ΠΑΟΚ, τώρα μεγάλες αλλαγές ο ΠΑΟΚ, έτσι, με νέα πρόσωπα, με Βιερίνια, με Μάτος που έχουν αναλάβει πόστα, με νέο Ιταλό τεχνικό. Ποιο είναι το σχόλιο σου καταρχάς και αν πιστεύεις ότι όντως ο Θημιάνης μπορεί να είναι μια μονάδα? Επειδή τον είχατε παίκτη στις Σέρες και ήταν νομίζω και αρχηγός, έτσι.
3: Ναι, το είχαμε εμείς. Okay, αλήθεια είναι, στην αρχή δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια στην αρχή. Ήταν σαν αλλαγές, δηλαδή είχαμε στο κέντρο. Στην αρχή το υπολογίζαμε σαν αμυντικό χαφ πρώτα. Αλλά πάρα πολύ καλά πήγε τότε Στάικο και ο Εντραόγκο. Στάικο νομίζω πρώτα 6 μας σκόραρε 3 φορές.
0: Σωστό, ναι, είχε βάλει πολλά κόλπιτς.
3: Δηλαδή ο Εντραόγκο okay, μας έκανε αυτή τη δουλειά τεράστια που δεν έβγαινε αυτός από την 11 ποτέ για μας. Ήταν δύσκολο, δηλαδή έμπαινε αλλαγές, okay, αλλά μετά okay, Κώστο σκέφτηκε σαν κεντρικό αμυντικό. Είχαμε λίγο πρόβλημα από πίσω με χτίσιμο του παιχνιδιού και ξέραμε αν να βάλουμε εκεί Κωνσταντίνο μπορεί να βουτήσει, δηλαδή με μπάλα.
0: Να παίξουμε την μπάλα, ναι.
3: Ναι, είχαμε, όπως είπα, είχαμε πρόβλημα με τους άλλους παίκτες σε αυτή τη θέση που δυσκολεύανε πάρα πολύ. Και coach, εντάξει, δεν το πολύ σκέφτηκε ο Γκαρσία. Αν πρέπει κάτι να κάνει, δεν σκέφτεται δύο φορές, το κάνει. Και το βάλαμε στην αρχή. πήγε καλά και συνέχισε και παιχνίδι παραπαιχνίδι ήταν πολύ καλός.
0: Άρα, λες ο στόπερ έκανε εκεί τη διάκριση. Εδώ τώρα είναι...
3: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα στο ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ έπαιξε χαφ προχθές, έβαλε και γκολ. Ένα ωραίο γκολ αν το είδες.
3: Ναι, το είδα το γκολ, ωραίο γκολ. Βέβαια, σαν, λέω τώρα, σαν κεντρικός αμυντικός στο ΠΑΟΚ, okay, ήταν Μιχαηλίδης, ήταν Κεντζόρα. Δύσκολο ναι, να
0: παίξει εκεί.
1: Ναι, τώρα έφυγε όμως ο Κεντζιόρα.
0: Εντάξει, ήρθε ένας άλλος παίκτης ο Λουστόντο.
3: Ναι.
0: Πάει και για τον Χατζηδιάκο ΠΑΟΚ, ναι, έχει άλλη στόχευση για τον στόπερ.
3: Αλλά okay, και στα χαφ, okay, ο Κωνσταντίνος είναι πολύ καλός, ξέρει την μπάλα, πολλά τρεξίματα, πολύ καλός στο παιχνίδι αέρα. Και νομίζω έχει προσωπικότητα αυτό, είναι, δηλαδή δεν είναι... Δηλαδή και Παύλο το έβαλε και σαν αρχηγός και νομίζω τότε ήταν 23 χρονών.
1: Άρα λες με Μύρο ότι άμα του δοθεί η ευκαιρία... Θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Είναι παίκτης που την πιάνει την ευκαιρία.
3: Είναι σκληρός στο κεφάλι.
0: Έστω δηλαδή σαν αλλαγή μπορεί να βοηθήσει. Να δώσει βάθος ας πούμε στις αλλαγές.
3: Νομίζω ναι, άνετα. Δηλαδή, σίγουρα ναι, χρειάζεται παιχνίδια. Δηλαδή, κάποιος που δεν παίζει δεν βελτιώνει ποτέ.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε νομίζω χρειάζεται παιχνίδια, χρειάζεται υποστήριξη βέβαια από το προπονητή. Αλλά έχει τα στοιχεία που νομίζω μπορεί να βοηθήσει και να παίξει ως βασικός, ως αλλαγές. Πιο άνετα, okay, ξέρω τώρα, τσέκαρα λίγο, δηλαδή τελευταία δύο χρόνια όλα μαζί νομίζω έχει 12-13 παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν έπαιξε πολλά στα δύο χρόνια.
0: Ναι, οπότε... λίγο έπαιξε, πολύ λίγο έπαιξε.
3: Ναι, ναι. Οπότε νομίζω ευκαιρία.
0: Άρα τώρα... λες ότι ναι, μπορεί να είναι μια καλή μονάδα χρήσιμη.
1: Μύρο από τους πιτσιρικάδες που είναι στον ΠΑΟΚ τώρα, γιατί ίσως με κάποιους θα δούλεψες κιόλας μαζί.
0: Όχι, τώρα είναι δύσκολο να έχεις κάποιον από αυτούς.
3: Όχι, νομίζω όχι.
0: Είναι πιο μη, ήταν πολύ όχι, μικρή ναι, τότε αυτή.
3: Ναι, όχι. Δηλαδή η Μύτου ή.
0: Ο Μύθου Χατσίδης αυτά τα παιδιά δεν τα έχει.
3: Όχι, ήταν ναι, όχι τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ μικρά. Ναι.
0: Ο γιος τι λέει στην Πολωνία?
3: Καλά είναι εκεί, είναι πολύ χαρούμενος. Ξεκινάει δηλαδή καινούριο να πούμε σελίδα. Βέβαια είχε λίγο άγχος, παρόλο που είναι Πολωνός, γύρισε Πολωνία. Αλλά αυτός γενικά είναι Έλληνας, δηλαδή το σκεπτικό... Είναι
1: τόσα χρόνια αυτό... ήταν εδώ,
3: ναι,
1: Μύρο.
3: Εδώ.
1: Απέκτησε την ελληνική νοοτροπία. Ήταν σε σχολείο, ναι. Εδώ.
3: Βέβαια, σχολείο. Έπαιξε εδώ από K5 μέχρι Β ομάδα πολλά χρόνια. Έμαθε, έντεσε με τα παιδιά. Δηλαδή, το σκεπτικό ναι. Ήταν ελληνικό. Δηλαδή, πήγε εκεί, αλλά λίγο.
1: Είναι περισσότερο Έλληνας τώρα παρά Πολωνός, Μύρο.
2: Άρα, ένας Πολωνός στην Πολωνία με ελληνική νοοτροπία.
0: Λοιπόν, Μύρο, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να πω καταρχάς ότι έχει δουλέψει με ένα παιδί από αυτά που είναι στην πρώτη ομάδα. Τον Δημήτρη Μοναστηρλή, τον είχε, να πω την αλήθεια. Τον τερματοφύλακα.
3: Μοναστηρλή, ναι, το είχαμε. Ναι, ναι.
0: Έτσι, έχει καλά προσόντα, φαντάζομαι συμφωνείς.
3: Πολύ καλά, πολύ καλά προσόντα. Δηλαδή έχει μέλλον, έχει τεράστιο μέλλον ο Δημήτρης.
0: Μάλιστα. Και μία κουβέντα θέλω να μου πεις για να κλείσουμε. Για το Μουντιάλ τι βλέπεις, ποιος θα το πάρει?
2: Καταρχάς να ρωτήσουμε τον Μύρο, επειδή και η Ελλάδα και η Πολωνία είναι εκτός Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Πώς είναι να βλέπεις ένα Μουντιάλ χωρίς να παίζει Μύρο ούτε η Ελλάδα ούτε η Πολωνία?
3: Ναι, δύσκολο. Δηλαδή βλέπουμε τα ματς, ναι, και εμείς δεν περάσαμε ούτε Ελλάδα. Βλέπω τα ματς. Παρόλο, okay, όχι, δηλαδή,
0: πες μας γρήγορα ώρα, γιατί μας πέτει ο χρόνος, Μύρο, μία ομάδα που θα το πάρει.
3: Εγώ υποστηρίζω Αργεντινή. Δηλαδή,
0: Αργεντινή, okay,
3: ωραία. Αργεντινή.
0: Ωραία, Μύρο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Okay,
0: να σε καλά.
1: Να σε καλά, Μύρο, θα την ξανακάνουμε την κουβέντα.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μας πέτει ο χρόνος, είχαμε κι άλλα να πούμε το Μύρο. Πάμε διάλειμμα να ακούσουμε και Flash στο Μουντιάλ.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολή!
6: κάνεις!
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
0: Καλησπέρα σας. Απόψε στις 10 θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τους 8 Πορτογαλία και Ισπανία στο Ιβηρικό Ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο Τέξας. Στο μεταξύ ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε πως αυτό οριστικά είναι το τελευταίο του Μουντιάλ και εξέφρασε την ελπίδα ο απόψινός να μην είναι ο τελευταίος του αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο. Μετά τη μονομαχία Γαλλίας-Μαρόκο την 5η στις 11 στη Βοστόνη, ένα άλλο ζευγάρι προέκυψε για την ακρίβεια. Νορβηγία και Αγγλία συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι από τα 4 των προημιτελικών και θα αναμετρηθούν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Μαϊάμι. Σάλος με τον Μπαλογκάνο, ο Αμερικανός επιθετικός θα είναι τελικά διαθέσιμος στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών κόντρα στο Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα, καθώς η FIFA εξάλειψε την ποινή μιας αγωνιστικής λόγω αποβολής κόντρα στη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, μάλιστα υπήρξε τηλεφώνημα του Λευκού Οίκου στον Τζιάννα Ινφαντίνο για να επανεξετάσει την απόφαση.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
13: Κόκκιπε.
12: Κομπάνιο! Team colleague!
14: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτσιο!
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
1: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
24: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
1: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντρία ένα ποντάκι.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
29: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
30: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
31: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
32: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5.30.
34: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
35: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
36: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Bananas Doll, το καθαρό ενεργειακό σνακ για κάθε δραστήριο μυαλό. Και να πούμε ακόμη ότι το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για την αφαίρεση 2 βαθμών, είπε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Δεν είπα για την αφαίρεση 2 βαθμών, για αυτά που έγιναν στο τελευταίο τελικό του Μαΐου. Μάιο δεν ήταν τελική, το Μαΐου.
2: Ναι.
0: Συν το γεγονός ότι είχαμε 7 αγωνιστικές για τον Ντάιρεκ Τζονς και 2 για τον Κέντρικ Ναν για το επεισόδιο αυτό μετά το τέλος του αγώνα.
3: Λοιπόν, επειδή με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ όλοι θα σκέφτονται να πάνε διακοπές. Εγώ θα σας δώσω τώρα ένα σούπερ διαγωνισμό του Μετρόπολης 95 και 5 με τη Sea Jets για να κάνετε κρουαζιέρες στα νησιά του Αιγαίου. Για σένα που θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τι θέλεις? Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελος σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισος σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Και στο Μετρόπολης 95 και 5 κερδίζεις και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδας, κάλεσε τώρα στο 2310 90 90 90 και διεκδίκησέ τα. Βιάσου, γιατί μόνο οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Την Παρασκευή η κλήρωση και ανακοίνωση των νικητών της εβδομάδας στην εκπομπή στη Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο.
0: Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
3: Θα πάμε στο Μαρσέλο Βεριντιάνο να μας πει πώς είδε αυτός εχθές το μάτς της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Βεριντιάνο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βεριντιάνο. Τι κάνεις?
4: Καλησπέρα. Όλα καλά. Εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Βέβαια δεν είναι καλά όλα στη Βραζιλία, γιατί το ποδόσφαιρο.
3: Στεναχωρέθηκες εχθές?
4: Κοίτα να δεις. Όπως καταλαβαίνει από το ποδόσφαιρο, βλέπει ότι η Βραζιλία αυτή τη στιγμή δεν αξίζει να
0: προχωρήσει.
4: Να πάρει το παγκόσμιο. Ναι. Θεωρώ ότι σε αυτό το παγκόσμιο η Γαλλία παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Η Βραζιλία ακόμα νομίζω ότι θέλει πολλή δουλειά και να βρουν καλούς παίκτες. Πιστεύω ότι αυτοί οι παίκτες για μένα ή αλλιώς, μπορώ να πω αλλιώς, ή το ποδόσφαιρο έχει πέσει πάρα πολύ για τους Βραζιλιάνους. Αλλά νομίζω ότι έχει καλούς παίκτες μέσα στη Βραζιλία και πιστεύω ότι οι επιλογές θα έπρεπε να γίνει με ένα άλλο τρόπο.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι η γνώμη μου.
0: Άρα λες ότι ο Αντσελότη το πρώτο πρέπει να κάνει, γιατί είπε για ότι τώρα αρχίζουμε, είναι να ψάξει λίγο το υλικό της Βραζιλίας καλύτερα.
4: Και όχι μόνο, νομίζω ότι πρέπει και να βρει νέους παίκτες, καινούριους παίκτες, καινούριες ιδέες να περάσει. Πιστεύω ότι έχουμε ταλέντο όπως και εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η Βραζιλία... οι ομάδες, μεγάλες ομάδες στην Βραζιλία μπορεί εσείς εδώ να μην ξέρουν, αλλά έχουν αρχίσει να δουλεύουν με ένα άλλο τρόπο η σκέψη, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια τώρα που η Βραζιλία 24 χρόνια δεν παίρνει παγκόσμιο, ίσως αρχίζουμε εμείς να θέλουμε να μιμηθεί την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να είμαστε ήδη σαν τους Ευρωπαίους ποδοσφαιρικά, εννοώ. Γιατί η σχολή είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είναι στην Ευρώπη και ίσως πληρώνουμε τώρα όλο το πρόβλημα που υπάρχουμε να φύγουμε από το παγκόσμιο τόσο νωρίς.
3: Ναι, αλλά και ο Αντσελότη ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου προσπάθησε τώρα να τους δείξει και δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο.
4: Ναι, σίγουρα δεν ήταν εύκολο, αλλά οι περισσότερους παίκτες από αυτούς παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Το άλλο που έχει αλλάξει πάρα πολύ είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μικρές ομάδες υποτίθεται εδώ στην Ευρώπη και είναι στην Εθνική Βραζιλία. Οπότε παλιά δεν γινόταν αυτό. Αν δεν έπαιζε σε μεγάλους σύλλογους, δεν έπαιζε στην εθνική Βραζιλία.
2: Κακά τα ψέματα, Βεριτιάνο, λείπουν οι μεγάλες προσωπικότητες. Εκείνοι οι ποδοσφαιριστές που είχε η Βραζιλία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την τωρινή ομάδα. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω την.
0: Και ειδικά με μπροστά μεγάλη ένδυα. Αν εξαιρέσει τον Βινίσιος που βλέπεις.
4: Έχεις δίκιο σε κάποια πράγματα. Εγώ σήμερα είμαι φίλος με τον Καφού. Ναι. Και είδα μια συνέντευξή του και εμένα έτσι με το στόμα ανοιχτό, γιατί πολλές φορές εμείς ξεχνάμε τι ήταν η Βραζιλία και τι είναι τώρα.
0: Ναι.
4: Ας πούμε αυτός έλεγε ότι εντάξει, λέει, ας πούμε το 2002 που το τελευταίο παγκόσμιο που πήραμε, αν ο Ροναλντίνος δεν έπαιζε καλά, ο φαινόμενο έπαιζε καλά. Δηλαδή όταν και οι δύο δεν έπαιζε καλά, ο Ριβάλντο ήταν
2: έτσι,
4: εκεί.
2: Έτσι,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Είχε πολλούς καλούς, δεν είχε έναν Βινίσιο
2: ναι,
0: τώρα.
2: Εννοείται. Δηλαδή, και μιλάς τώρα, Βεριτιάνο, Καφού είναι για μένα ο καλύτερος δεξιός μπακ στον κόσμο.
4: Αν... Ναι, συμφωνώ ναι. Και
0: η Βραζιλία τώρα να μην έχει μπακ είναι τρομερό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή,
4: μπράβο, ναι.
0: Μια ομάδα που είχε Ρομπέρτο Κάρλος και
2: Μαρσέλο, Ρομπέρτο Κάρλος, Καφού.
4: Αυτό ήθελα να σου πω. Ήθελα να συνεχίζω αυτό που έλεγα εγώ. Ότι όταν και οι τρεις δεν έπαιζε καλά, ερχόταν ο Ρομπέρτο Κάρλος με ένα φάουλ,
0: ναι,
4: έβαζε γκολ. Όταν ο Ρομπέρτο Κάρλος και οι τρεις δεν έπαιζαν καλά, ερχόταν ο Λούσιο, ερχόταν ο Ντενίλσον και έβαζε γκολ με κεφάλια, ναι.
0: Έτσι.
4: Οπότε είχαμε πολλές επιλογές.
0: Τώρα δεν υπάρχει ένα θέμα γενικώς, δεν ξέρω, πρέπει... είναι αυτό που λες, πρέπει να περάσει φρέσκο αίμα η Βραζιλία, γιατί απέχει πάρα πολλά χρόνια και περνάει μεγάλη κρίση, η αλήθεια είναι αυτή, η εθνική ομάδα.
4: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα προπονητή που είναι μεγάλη αξία. Νομίζω ότι πρέπει να πιστεί οι Βραζιλιάνοι πάνω στο Αντσελότη.
0: Mm-hmm.
4: Νομίζω εγώ ότι έχει άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο ο άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
4: Πιστεύω ότι μπορεί να τον αφήσουν να δουλέψει και να δημιουργήσει μια ομάδα για να μπορέσει η Βραζιλία να γυρίσει όπως ήταν παλιά. Έχει, όπως σας είπα στην αρχή τη συζήτησή μας, όλες οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες έχουν αλλάξει όλο το τρόπο δουλειά στις μικρές κατηγορίες, τους μικρούς εννοώ, ότι... μέχρι το αθλητικό κέντρο τους έχει ένα γήπεδο που είναι ξερό. Δεν έχει ούτε χόρτο, τίποτα. Είναι με χώματα. Πολλές φορές θα βρέχουν όλο το γήπεδο για να κάνουν προπόνηση στα παιδιά για να γυρίσουν στις ρίζες όπως ήμασταν παλιά.
0: Ναι.
4: Δηλαδή...
0: Να μάθουν και λίγο τη σαλάνα στο ποδόσφαιρο. Ναι, να μάθεις, ας πούμε,
4: και
0: ξυπόλυτος και πάνω εκεί που δεν είναι πατημένο το γήπεδο να μπορείς να κάνεις κοντρόλ. Δηλαδή τώρα, μπράβο, να σου πω κάτι, ρε Βεριτιάνο. Είδαμε, ας πούμε, τον γκολ του Μέση που βάζει κόντρα στο πράσινο κροτήρι. Το κοντρόλ που κάνει τη μπάλα, όπως την κατεβάζει την παλιά, καταλαβαίνεις.
4: Είναι φανταστικό.
0: Ναι, καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος την μπάλα την παίζει, την κάνει ό,τι θέλει.
2: Και είναι και 39.
4: Είναι φανταστικό.
0: Δηλαδή αυτό λείπει τώρα από κάποιους παίκτες. Βλέπεις τον Βινίσιος, έχει τρομερή ποιότητα. Και βλέπεις τον Έντρικ τώρα φεύγει μόνος του και χάνει τώρα αυτό το πράγμα που κάποτε ο Ρονάλντο με εκείνη την προσποίηση που έκανε, ας πούμε, του άδειε δρονοτοφύλακε για πλάκα.
4: Αυτό έλεγε ο μεγάλος Τελέ Σαντάνα τότε, ότι όταν ένα παιδί κατεβαίνει από την ακαδημία να πάει στην πρώτη ομάδα, πρέπει να είναι έτοιμο σε όλα,
0: ναι,
4: σε όλα τα δεδομένα. Εννοώ πάσα, κοντρόλ, να παίζει με το κεφάλι ψηλά, αυτά τα τρία πιστεύω ότι πρέπει να κατέχει μέσα του και να λείπει μόνο να παίζει με πολύ κόσμο μετά στον κύπελλο.
0: Κάτι τελευταίο, Βεριτιάνο, είπες ότι η Γαλλία είναι αυτή που ξεχωρίζει, το βλέπουμε όλοι. Ποια βλέπεις απέναντί της στον τελικό? Εμένα τώρα, να σου πω τώρα, θα σου πω ένα παράδειγμα, πεις τη γνώμη σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Κολομβία.
4: Όντως,
0: μια ομάδα η οποία έχει ένα δικό της τηλεποδοσφαίρο, σουτάρει πάρα πολύ. Σουτάρει απίστευτα η Κολομβία, από παντού σουτάρουν οι παίχτες και είναι και πολύ σκληρή ομάδα.
4: Όπως το λες, είναι όπως είναι και το Παραγκουάι, δεν έχει τόσο ποιότητα όπως είναι η Κολομβία, αλλά είναι διψασμένη αυτή για να κάνουν την έκπληση.
0: Mm-hmm.
4: Και είναι μία από αυτές που αν περάσει τώρα το επόμενο μάτς θα πιστεύω ότι θα πιστεύει παραπάνω και μπορεί να είναι μία από αυτές που θα διεκδικήσει.
0: Ναι. Γιατί και την Αργεντινή τη βλέπω λίγο γυρασμένη. Ναι μεν ομαδάρα, ναι μεν πολύ καλός προπονητής, αλλά λίγο ζορίστηκε με το πράσινο ακροτήρι. Ναι.
2: Πολύ.
4: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν πιο χαλαρή με το πράσινο ακροατήρι.
0: Mm-hmm.
4: Καμποβέρντε, ναι, ήταν, νομίζω ότι έχουν χαλαρώσει, δεν μπήκαν τόσο δυνατά όπως τα άλλα τα παιχνίδια.
2: Τους υποτιμήσαν δηλαδή, λες, ναι. Βεριτιάνο, ε?
4: Ίσως ναι, ίσως ναι. Αλλά εντάξει, όταν έχεις το Μέση μέσα, όλοι δουλεύουν για το Μέση και έχουν κάνει πολύ καλό υπολογισμό. Δηλαδή ο Μέση κάθε παιχνίδι τρέχει 6 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω, ούτε πιο κάτω.
0: Ναι, ναι, τρέχουν όλοι οι υπόλοιποι γι' αυτό.
4: Δηλαδή, έχει ένα τρόπο παιχνιδίου που τους βολεύει και εντάξει.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όμως όλα από το Μέση. Όμως πρέπει να
4: πάνε ούτε πιο κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι, τρέχουν όλοι οι υπόλοιποι γι' αυτό.
4: Δηλαδή, έχει ένα τρόπο παιχνιδίου που τους βολεύει και εντάξει.

0: την, από το τραμπάλιο, δηλαδή ένα φρούτο της δουλειά που έχει γίνει πάνω του. Νομίζω ότι ήρθε μια ευκαιρία, όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μεγάλη ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα από την Ιταλία. Νομίζω η θέση που παίζει θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ τον Λούκας. Δηλαδή οι Ιταλίες δουλεύουν πάρα πολύ αμυντικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα τον βοηθήσει και τώρα είναι στα πόδια του να έχει χαμηλό το προφίλ του, να δουλέψει και όταν θα έρθει η ευκαιρία να είναι έτοιμος να την αρπάξει.
1: Βεριδιάνων, μεταγραφή έγινε. Διευκρίνησε μας λίγο. Έγινε μεταγραφή ή έμεινε ελεύθερος και πήγε. Πώς έγινε αυτή η.
0: Ο Λούκας δεν έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Έχει γίνει μια μεταγραφή, αλλά ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το ποσό της τροφία.
1: Α, και... τα τροφία.
0: Επειδή, επειδή της Λάτσιο μου είπε ότι έχουν πολύ καλή σχέση ΠΑΟΚ και Λάτσιο, δεν θα έχουν πρόβλημα και θα καθίσουν, θα συζητήσουν, θα μιλάνε και δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ωραίο. Καλή επιτυχία να έχει, γερός να είναι, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Και όλα τα άλλα έρχονται.
0: Αυτό είναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πες μας τον Λούκας να μας πει ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του Μουντιάλ, κατά την άποψή του.
0: Α,
2: ακούει.
0: Έχει πολλούς στο μυαλό του.
1: Έναν που του αρέσει. Στη θέση του.
0: Στη θέση μου.
1: Ναι.
2: Δυσκολεύεται.
0: Δυσκολεύω όντως, ναι.
2: Δεν πειράζει.
0: Έχει πολλούς. Έχει... Η Πορτογαλία έχει καλούς στόπερ.
1: Καλούς στόπερ. Και η Πορτογαλία, ναι, έχει.
0: Η Πορτογαλία δεν έχει καλή άντα. Ο Βιέγκα είναι πολύ καλός.
3: Ο Βέγκα,
1: ναι. Ο Βέγκα, ναι.
3: Το αρέσει, ναι.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Λούκας.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, αυτά με τον Βεριντιάνο και για τη μεταγραφή του Λούκας στην Λάτσιο. Κυρίως όμως για τη Βραζιλία, γιατί πραγματικά είναι ένα μεγάλο θέμα πώς η κορυφαία ομάδα σε κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων έχει καταφέρει να παρουσιάσει αυτή την εικόνα επί πολλά χρόνια, πολύ μέτρια. Θα πάμε τώρα στο Γεωργιανό δημοσιογράφο για να πάρουμε λίγο αυτή την ιστορία με τον μέσο της, τον Κουτσορασβίλη της Sporting Λισαβόνας, που ένα δημοσίευμα της Record τον φέρνει να απασχολεί τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Και οι δύο ομάδες ψάχνουν χάφ, ειδικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει πάρα πολύ εντατικά, η αλήθεια είναι. Ο Κουτσορασβίλη, ο οποίος ήταν παίκτης στη Λεβάντε και μάλιστα είχε πάει και σε ακαδημίες στη Λεβάντε και τον είχε ολίσει. Άρα μπορούμε να πούμε, αν ο ΠΑΟΚ επιχειρήσει να τον πάρει, γιατί οι Πορτογάλοι γράφουν ότι ο ίδιος δεν ψήνεται τόσο πολύ να πάει στην Ελλάδα, δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ, ούτε στον Παναθηναϊκό θέλει να έρθει. Πιο πολύ θέλει να πιστέψει πίσω στην Ισπανία που έχει κάνει καλό όνομα.
4: Άρα εδώ μπορεί να υπάρχει σχέση με τον Λύση προσωπική.
1: Εδώ, επειδή όμως είναι, επειδή τον ξέρει ο Λύση, αν καταφέρει και πάρει αυτόν τον παίκτη ο ΠΑΟΚ, θα είναι ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή που θα λέμε ότι είναι και η επιλογή του προπονητή, που έχει προσωπική άποψη ο Λύση. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον λίγο να δούμε το τι ακριβώς σημαίνει Γιώργη Κουτσορασβίλη. Να δούμε λίγο τον συνάδελφο, αν μπορούμε να τον έχουμε, για να μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ελπίζω σε πολύ λίγο να τον έχουμε, διαφορετικά θα πούμε κάτι άλλο πρώτα και θα κοιτάξουμε στην επόμενη ώρα να τα αναλύσουμε. Να πω τώρα όμως προς το παρόν ότι στη ζωή μας όλα αλλάζουν γρήγορα, το ίδιο πρέπει να γίνεται και με το αυτοκίνητό μας. Με το ευέλικτο leasing της Flexcar παίρνεις αυτοκίνητο και αν αλλάξουν οι ανάγκες σου, απλά το αλλάζεις ή το επιστρέφεις χωρίς καμία ποινή. Αν όμως βρεις το όχημα που ερωτεύτηκες και θες να το κρατήσεις για πάντα, υπάρχει Open Cars. Αγοράζεις κορυφαία, ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα πληρώνεις με ευέλικτες δόσεις χωρίς να εμπλακεί τράπεζα στη διαδικασία. Βρες το επόμενο αυτοκίνητό σου στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Σύνδο. Και επίσης να πούμε κάτι σημαντικό, νομίζω Τάνια, ότι το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου metrosport.gr, συμπλήρωσε φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπαίνεις στην κλήρωση. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95 και 5, 12 το μεσημέρι, καθημερινά ο Γιάννης Πάγκος ανακοινώνει τους τυχερούς στον αέρα της εκπομπής Πλάκα Τέλος.
4: Λες να βγει πρώτο σκόρερ.
1: Ο Χαλάντ, κοίταξε, άμα προχωρήσει κανένα γύρο ακόμα η Νορβηγία, μπορεί να το κάνει.
4: Έχει ελπίδες. Γιατί αυτόν είπα εγώ για πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ.
1: Έχει ελπίδες. Εξαρτάται πόσο μακριά θα φτάσει.
4: Εξαρτάται την πορεία της Νορβηγίας.
1: Κοίταξε, πιστεύω για να πας, ας πούμε, πρώτο σκόρερ να διεκδικήσει, πρέπει τουλάχιστον η ομάδα να πάει μέχρι τα ημιτελικά.
4: Ναι,
1: έτσι πιστεύω. Όπως είναι τώρα η κατάσταση που και ο Εμπαπέ σκοράρει

0: Κέιν σκοράρει.
1: Πάντως θα γίνει μάχη.
0: Πιστεύω ότι θέλει να φτάσει, ας πούμε, μέχρι τα ημιτελικά για να πεις ότι έχω ελπίδες. Αλλά θα γίνει μάχη γιατί ο Χάλαντ είναι και αυτός ο οποίος είναι προσαρμοσμένη η Νορβηγία πάνω του. Σκοράρει, έχει 14 σερί μάτς που σκοράρει. Είναι απίστευτο ο τρόπος με τον οποίο. Η ευκολία με την οποία εκτελεί τους αντίπαλους τερματοφύλακες.
1: Ήταν και ο μπαμπάς του εχθές, παρακολουθούσε το μάτς, περήφανος.
0: Τον έχει στηρίξει. Το φοβερό με το Χάλαντ, το πιο φοβερό απ' όλα είναι να δει κανείς το μενού αυτόν που τρώει. Άμα δεις τι τρώει ο Χάλαντ, εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τι καρδιές. Δεν ξέρω, έχει περίεργα τώρα. Μην πω κάτι λάθος. Λοιπόν, πάμε στον Πάρη τον Τρικαλιώτη τώρα για να κερδίσουμε λίγο το χρόνο. Να πάρουμε λίγο το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Μας τον σύγχυσαν τον coach. Πάρη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Έλα, Πάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εντάξει, τώρα το θέμα της εθνικής είναι πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή, είναι μεγάλο το θέμα, ναι.
2: Για πολλές εκπομπές νομίζω μπορούμε να συζητάμε για το τι γίνεται, ποιοι έρχονται, ποιοι δεν έρχονται. Τη στιγμή που βλέπουμε δηλαδή και στη Σερβία το Γιόκιτς π.χ. να είναι παρόν κανονικά, τον Μάρκανεν να είναι στη Φιλανδία, αστέρια του NBA, και βλέπεις δικούς μας παίχτες, δεν αναφέρω μόνο στο Γιάννη Αντετοκούνμπο, υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και από την Ευρωλίγκα γενικά, που δεν είναι παρόντες και εντάξει, έφεραν αυτές τις δύο ήττες, προκάλεσαν αναστάτωση και σίγουρα μεγάλο προβληματισμό για τη συνέχεια. Εντάξει, okay. Θα βρεθεί λύση νομίζω.
1: Απλά θα είναι ο δύσκολος δρόμος τώρα έτσι, για την εθνική ομάδα.
2: Ναι. Αλλά δεν είναι και όλοι να απαξιώνουμε τα πάντα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή μια ομάδα, μια εθνική που έφερε μετάλλιο.
1: Τώρα ξέρεις, ο κόσμος εδώ έτσι λειτουργεί.
2: Ναι.
1: Στην επιτυχία τρελαίνεται και στην αποτυχία το ίδιο.
2: Χρειάζεται μέτρο. Αν μπορούμε να έχουμε μέτρο, όλοι μας καλό θα είναι. Αλλά οκ, εντάξει.
1: Στον Άρη τι εξέλιξη έχουμε στον μπασκετικό?
2: Είδατε πιστεύω όλοι αυτό το drone που έγινε, το drone show στο γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Σχηματίστηκαν διάφορα μηνύματα, να πούμε έτσι. Δεν σχηματίστηκε μόνο το εκεί είναι Άρης για να γουστάρεις. Βγήκε για την Ελλάδα μήνυμα, βγήκε για τους Miami Heat μήνυμα, αλλά βγήκε για τον Άρη που δείχνει κιόλας πολλά νομίζω ότι είναι σαν προάγγελος συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Το έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετό καιρό βέβαια. Πως ο Άρης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχουν επαφές σε πολύ καλό κλίμα. Ούτως ή άλλως ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ενδιαφέρεται πολύ για τον Άρη, έχει και εμπλοκή και με τα διοικητικά σε συμβουλευτικό ρόλο. Αλλά δεν αποκλείεται τώρα να αγωνιστεί, γιατί και πέρσι είχε γίνει αυτή η προσπάθεια. Αλλά φέτος φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ το να αποτελέσει και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μέλος του ρόστερ του Άρη. Χθες ανακοινώθηκε ο Κώστας, έκανε και δηλώσεις σήμερα γραπτές στο site της ΚΑΕ Άρης, που μεταξύ άλλων είπε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση και ότι ο Άρης έρχεται με ορμή. Αυτό είπε συγκεκριμένα ο Κώστας Αντετοκούνμπο και εξέφρασε φυσικά το σεβασμό του και την εμπιστοσύνη που έχει στον coach Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο θα συνεργαστεί ξανά μετά την εθνική ομάδα. Τετάρτη περιμένουμε ακόμα μια ανακοίνωση παίχτη, είτε θα είναι ο Ματ Μόργαν, είτε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, και σιγά σιγά θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ στο Summer League του Las Vegas. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου περίπου αναμένουμε να υπάρξει και οριστική εξέλιξη. Υπενθυμίζω, ο Αμερικανός forward center έχει συμφωνήσει με τον Άρη, αλλά περιμένει να δει αν θα βρει εγγυημένο συμβόλαιο από ομάδα εκεί, στο NBA, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Αν όχι, στην Ευρώπη είναι ο Άρης, ο οποίος θα τον περιμένει περίπου μέχρι μέσα Ιουλίου, επαναλαμβάνω, για να δει αν μπορεί να τον.
1: Θα παρακαλάει ο Άρης να μην βρει εγγυημένο συμβόλαιο για να έρθει.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, θα περιμένει. Απλά είναι ένα θέμα που θα κάνει υπομονή και ο κόσμος του Άρη και οι θύνοντες του Άρη. Δηλαδή, θα λήξει μέσα σε 2-3 μέρες. Μέχρι τα μέσα του μηνός θα πρέπει να περιμένουμε. Και για τον Λαρετζάκη επίσης υπάρχει αναμονή. Και στην σκέψη των ανθρώπων του Ολυμπιακού για το αν θα είναι ελεύθερο ή όχι. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ο Έλληνας διεθνής γκάρντ. Αν τον αφήσει ο Ολυμπιακός ελεύθερος, τότε θα τον κλείσει και αυτόν ο Άρης κατά 99%. Γιατί εντάξει, πάντα υπάρχει και ένα μικρό ενδεχόμενο. Αλλά είναι πολύ κοντά και αυτές οι δύο πλευρές. Και για το γηπεδικό επίσης. Και σε αυτό το ζήτημα περιμένουμε εξελίξεις για το να ξεκινήσουν οι εργασίες. Είναι διαθέσιμο πλέον το Αλεξάνδριο, αλλά υπάρχουν κάποια έγγραφα που θα τακτοποιηθούν από διάφορες πλευρές, προκειμένου να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες για να είναι έτοιμο το γήπεδο μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, όπως επιθυμούν και οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης.
0: Μάλιστα. Πάρη Τρικαλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Πάρη.
0: Απλά πολύ γρήγορα να πω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα, δεν λέτε λέει για τον ΠΑΟ και ρεπορτάζ. Θα τα πούμε με τον Γιώργο Ζαέρη καταρχάς και κατά δεύτερον. Εάν πούμε τώρα να το ανοίξουμε το θέμα, θα πρέπει να γκρινιάξουμε και θα μας πούνε για πάλι ότι γκρινιάζουμε. Ο Χατζηδιάκος τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Είναι περίπτωση παρόμοια Γιαννούλη. Περιμένει να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα. με το Σάντα Μαρία και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει καλή επαφή. Γενικώς με τους παίκτες έχει κάνει την προεργασία. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να ξεκολλήσει, να το πω έτσι, και να κλείσει κάποια συμφωνία. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, γι' αυτό λέω πάλι θα πάμε στην Κρίνια, είναι ότι παρότι έγινε τόση μεγάλη κουβέντα για την αλλαγή μοντέλου στον ΠΑΟΚ, την αλλαγή, την ανακατονομή ρόλων, το πιο τεχνοκρατικό τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει, φτάσαμε αρχή δεύτερης εβδομάδας προετοιμασίας και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μία μόνο μεταγραφή και βγήκε ο Λύση το Σάββατο και είπε χρειαζόμαστε παίκτες ενώπιση του πρώτου προκριματικού αγώνα. Δηλαδή πάλι ο ΠΑΟΚ την παθογένειά του δεν μπορείς να την αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις από αυτό. Οπότε καλύτερα να τα πούμε όλα με τον Γιώργο τον Ζαέρη μέχρι εκεί, γιατί άμα συζητάμε και πολύ θα γκρινιάζουμε παραπάνω και το γάρ πολύ της λήψης για να παραφροσύνει. Δεν χρειάζεται.
1: Κωστή, να σου πω όμως και κάτι. Ανεξάρτητα με τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν φέτος το νέο μοντέλο διοίκησης του ΠΑΟΚ, υπάρχει και μια στρατηγική η οποία είναι γνωστή τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερες διαπραγματεύσεις.
0: Τι για... το πράγμα είναι, Ζερτανιά, ποτέ θα χτίζει ομάδα καινούργια και δεν έχει τους παίκτες.
1: Ναι, μπορείς να πάρεις. Άμα δίνεις τα λεφτά που θέλουν οι αντίπαλοι.
0: Ποια είναι η διαπραγμάτευση. Το θέμα είναι, θες να έχεις τους παίκτες νωρίς να κάνεις προετοιμασία. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μπορεί να πάρει το Γιαννούλη με τα λεφτά που επιθυμεί.
0: Πότε όμως,
1: αυτό προσπαθεί.
0: Οι άλλοι παίκτες πρέπει να έρθουν, αν το Γιαννούλη δεν ξέρει τον ΠΑΟΚ. Πότε θα έρθουν αυτοί οι παίκτες να δουλέψουν. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα ακούσουμε και τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα και ένα δελτιάκι Γιάννη Πάγκου για το Μουντιάλ και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής.
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 αποτέλεσε τη μεγάλη προσωπική δικαίωση του Ρονάλντο. Τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλη περιπέτεια υγείας πριν το τελικό με τη Γαλλία στο Παρίσι, και αφού μεσολάβησε ένας πραγματικός εφιάλτης με δύο σοβαρούς τραυματισμούς στα γόνατα που απείλησαν ακόμη και την ίδια την καριέρα, ο Βραζιλιάνος Superstar φώναξε παρόν. Πολλοί πίστεψαν πως δεν θα επέστρεφε ποτέ στο κορυφαίο επίπεδο. Εκείνος όμως εμφανίστηκε στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας αποφασισμένος να αποδείξει το αντίθετο. Με το χαρακτηριστικό του κούρεμα που άφησε εποχή και απίστευτη αποτελεσματικότητα, ο Ρονάλντο πέτυχε 8 γκολ στη διοργάνωση και οδήγησε τη Βραζιλία μέχρι την κορυφή. Στο τελικό, απέναντι στη Γερμανία, σημείωσε και τα δύο γκολ της νίκης με 2-0, χαρίζοντας στη Σελεσάο το 5ο παγκόσμιο κύπελο και ολοκληρώνοντας μία από τις πιο συγκινητικές επιστροφές στην ιστορία του αθλητισμού.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
9: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
9: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
9: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Στο μεταξύ, αυτοψία στις καμένες εκτάσεις πραγματοποίησαν σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά και ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου. Ο κύριος Κατσαφάδος δήλωσε ότι οι αποζημιώσεις ως προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα αποτιμηθεί, ενώ θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ στους δύο δήμους και στην περιφέρεια. Ένα ακόμη νεκρό άφησε η φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο και τον 10χρονο, τη ζωή της έχασε σήμερα και η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των απαγορεύσεων, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αίτηση στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
21: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
23: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
22: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
23: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
22: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
25: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
24: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: φαγητό. Υπέροχη μουσική.
2: Φουλ.
0: Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, και να πούμε κάτι σημαντικό. Όταν το σπίτι χάνει θερμότητα, χάνεται χρήματα. Με το AtlaTherm, το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Atlacol, βελτιώνεται την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και δημιουργείται ιδανικές συνθήκες άνεσης όλο τον χρόνο. Αξιόπιστα υλικά, σωστή εφαρμογή, αποτέλεσμα με διάρκεια. AtlaTherm από την Atlacol. Η θερμομόνωση που προστατεύει το σπίτι σας και την τσέπη σας. Λοιπόν, είμαστε. Θα πάμε, Γεωργία.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί δεν έχουμε. Δεν μας δίνει γραμμή. Έχουμε θέμα. Λοιπόν, θα το λύσουμε, θέλω να πιστεύω.
1: Τι γίνεται εκεί με τη Γεωργία, γιατί έτσι.
0: Λες, έχουμε μπλόκο.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορούσα να βγάλω πριν γραμμή, αλλά δεν μπορεί και η Τάνια τώρα. Άρα κάτι συμβαίνει.
0: Αυτό είναι το τηλέφωνο, ρε παιδιά.
1: Μήπως μας έχει στείλει λάθος τηλέφωνο.
0: Όχι, αυτό που μου είχε στείλει.
1: Ο Αλεξάνδερ.
0: Ο Αλεξάνδερ το είχε στείλει, του το είχα στείλει. Αυτό είναι. Σωστό είναι. Δεν είδα κάτι. Κάποια αλλαγή διαφορετική.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι λίγο να το ξαναβρω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει.
1: Να πούμε πριν πάμε στη συνέντευξη ότι ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Στάθη Τάχατου. Έτσι μιλάμε για επίσημη ανακοίνωση, μονοετές συμβόλαιο στην προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Πανσεραϊκός για επιστροφή στη Super League 1. Είναι επίσημη ανακοίνωση από τον Πανσεραϊκό, έτσι, για την απόκτηση του Στάθη Τάχατου. Θα τον έχουμε κοστεί, οπότε λύσαμε το πρόβλημα.
0: Τόλησε ήταν το θέμα, είδες.
1: Το λύσαμε το πρόβλημα, λοιπόν.
0: Τόλησε ήταν το θέμα. Λοιπόν, θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι η εκπομπή είναι, είναι μαζί μας και η Bananas Doll, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Και πάμε να μιλήσουμε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
1: Σε λίγο, όχι ακόμα.
0: Ο οποίος ήρθε στο προσκήνιο με ένα δημοσίευμα της Record, ο Γιώργη Κοτσορασβίλη, διεθνής Γεωργιανός μέσος, 27 ετών, σε πάρα πολύ καλή ηλικία, τον οποίο τον είχε πάρει Sporting Λισαβόνας από την Levante. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να μιλήσουμε με έναν συνάδελφο, ο οποίος θα μας δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω για τον ποδοσφαιριστή που φέρεται να ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Αλεξάνδερ Τσνομπιλάτζε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αλεξάνδερ, hello, good afternoon.
2: Good afternoon, Petros.
0: Are you fine, first of all?
2: Yeah, thank you, how are you?
0: We have a hot weather here in Thessaloniki. I don't know in Tbilisi how are the things there.
2: It's raining in Tbilisi and not hot.
0: Βρέχει και δεν έχει και ζέστη εκεί. Μια χαρά είναι, δροσιά. Well, today here in Greece, the name of Γιώργη Κοτσορασβίλη, the national midfielder of Georgia, is being discussed a lot from the fans of PAOK and Panathinaikos. There is there is some information from Portugal that PAOK and Panathinaikos want him on loan from Sporting Lisbon. PAOK has not yet confirmed anything, but it's a very interesting case of a footballer, and we want a few things from you about him.
2: First of all, thank you, Petros, for calling me. About Kocharashvili, I can tell you that he is a high-class professional player. He is a very good central midfielder. He can play as central midfielder, DM, and as defensive midfielder, DM.
0: Number six or number eight?
2: Number six and number eight.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Okay.
2: So his transfer to Sporting Lisbon was not a very good choice because there are in Sporting there are three players and in this position, and so he have not a lot of time to play, but he was very good in Levante, and he was a main figure of this Spanish club, and he is a main player in Georgia national team at Euro 2024 and in other qualifying qualifying matches.
0: Okay, just a minute to translate, Alexander. Μας λέει πολύ γρήγορα καταρχάς ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μπορεί να παίξει και στη θέση 6 και στη θέση 8. Θεωρώ ότι δεν έκανε καλή επιλογή πηγαίνοντας στη Sporting Λισαβόνα γιατί έχει ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές στη συγκεκριμένη θέση. Άρα δεν του δόθηκε πολύς χρόνος για να παίξει. Ήταν όμως βασικό γρανάζι στη Λεβάντε, πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είναι και βασικό γρανάζι στην εθνική ομάδα της Γεωργίας και στο Euro 2024 που είχε παίξει και συνολικά στην πορεία που κάνει η Γεωργία τα τελευταία χρόνια. I don't know if you think that he could come to a Greek team or you think that he wants more to be back to Spain.
2: It is a very good opportunity for him because, as I say, he had no time in Sporting Lisbon. Mm-hmm. There was some news about his return to Spanish, mm-hmm. but as I know, his head coach, coach of Levante now is working at PAOK, so it is a very good connection between Liski and Kocho. So I think he will have a chance to, and it will be very good for him to go to Greece.
0: And something last, his best abilities, he has good dribbling, good pass.
1: Κύριε χαρακτηριστικά, ναι.
0: He has a good shot, for example.
1: Και τι μπορεί να προσφέρει, μπορεί να το ρωτήσεις, Κώστα.
0: What he can give to PAOK?
2: He is a very talented player. He is a very aggressive player. He have a good shot from both legs, and he can play in pass very good, one touch pass. Mm-hmm. So he is a real warrior in the central of the field. So I think if PAOK will loan this player from Sporting, PAOK will have a very good player.
0: Okay. Alexander, thank you very much. Thanks a lot.
2: Thank you very much, Petros.
0: Bye-bye. Λοιπόν,
3: έγινες Κωστή και Πέτρος τώρα, έτσι, Πετροτός έγινε...
0: Πού να το εξηγήσω τώρα, το αλλάζω, Πέτρο, ναι. Λοιπόν, το ωραίο είναι ότι μας είπε ότι είναι πολύ καλή επιλογή, λέει, θεωρώ γι' αυτό να πάει σε μια ελληνική ομάδα, είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε το σενάριο, λέει, του να επιστρέψει στην Ισπανία. Βλέπω όμως, λέει, ότι ο παλιός του προπονητής στη Λεβάντε, ο Λύση, αυτόν εννοούσε, έχει έρθει στον ΠΑΟΚ προπονητής. Άρα υπάρχει ένας σύνδεσμος που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα και σε σχέση με αυτά που το ρωτήσαμε, στο τι μπορεί να προσφέρει, έχει πολύ καλά πόδια, σουτάρει και με τα δύο πόδια. Παίζει με μία την μπάλα, είναι επιθετικογενής, λέει, στη συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης και αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και τον πάρει, λέει, ιδανικό, θα προσφέρει πάρα πολλά γιατί είναι ποιοτικότατος ποδοσφαιριστής. Εγώ κρατάω και κάτι άλλο. Το παρατσούκλι του θα είναι Κότσο. Ο Κότσος.
3: Εδώ είναι εσύ, Πέτρος. Εδώ είναι εσύ, Πέτρος. Εσύ δεν θα έγινες.
1: Λοιπόν, πριν πάμε να ασχοληθούμε λίγο και με τον μπάσκετ και με την εθνική μας ομάδα, ενώ μας ενημερώνουν από τη γραμματεία ότι έχουμε κλοπή οχήματος Ford Focus του 2005 γκρι, έτσι, κλοπή οχήματος Ford Focus γκρι, περιοχή Αγίου Δημητρίου, 2005 μοντέλο, αριθμός πινακίδας ΙΕΧ 8021. Για όποιον γνωρίζει κάτι μπορεί να επικοινωνήσει.
3: Ή αν το δει να επικοινωνήσει με τη γραμματεία.
1: Έτσι, ΙΕΧ 8021. Ο Γιώργος Βρακάς επέστρεψε στο Λεβαδιακό, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029.
0: Μάλιστα. Και ο Γιάννης Κότσερας στον Αστέρα
1: Τρίπολης. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ο Γιάννης Κότσερας ανακοινώθηκε επίσημα από τον Αστέρα Τρίπολης και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Ήταν στη Ρουμανία, ήταν και στην Σουνέλ Αρένα από την Πορτογαλία. 3-3 νίκες ήττες. Δεύτερη φάση με δυσκολίες, έτσι, Τάνια.
3: Και το δύσκολο δρόμο τώρα πλέον. Και πάμε στον coach, στον Βαγγέλη Αλεξανδρή, να μας πει τι είδε αυτός που είναι και ο ειδικός στο μπάσκετ.
1: Coach, τι κάνεις,
3: καλησπέρα coach.
4: Καλησπέρα σε όλους. Στην Αλεξανδρίου πόλη βρίσκομαι, είναι ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας που κάνουμε κάθε καλοκαίρι με τον David Ingram. Mm-hmm.
3: Πρέπει να το βγάλουμε μία μέρα τον Ingram, coach, μια που είναι μαζί
4: πρέπει
3: σου.
4: Πρέπει να το βγάλετε, ναι, γιατί την Πέμπτη έχουμε το αποχαιρετιστήριο γεύμα του χρόνου πάλι, πρώτα ο Θεός.
3: Άρα το ραντεβού
0: έκλεισε, έκλεισε, αύριο μεθαύριο θα βγει, έτσι.
1: Ο μεγάλος David Ingram, έτσι.
4: Ναι.
3: Θα σε πάρω να το κανονίσουμε, να μας βοηθήσεις.
4: Έγινε.
1: Coach, τι δεν πήγε καλά, τι γίνεται, γιατί...
0: Εγώ αντιθέσω αλλιώς την ερώτηση. Είναι επίσημη αγαπημένη εθνική μπάσκετ, ή την έχουμε παραπετάξει γιατί ασχολούμαστε μόνο με τους συλλόγους?
4: Θα σας τα πω όλα. Πρώτα σχολιάσω το παιχνίδι. Πιστεύω ότι και στα δύο έχουμε υπερεκτιμήσει τις δυνατότητες μας και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Σπανούλη, ο οποίος είπε στο επόμενο παράθυρο θα κληθούν όλοι κτλ. Άρα για να μην τους καλέσεις αυτά τα δύο παιχνίδια, υποτίμησε τους αντιπάλους.
0: Πίστευε ότι θα τα πάρει εύκολα, ναι.
4: Ναι, ναι, νόμιζα ότι θα τα κερδίσει εύκολα και την πρόοδο δεν την έχουμε μόνο εμείς ή μάλλον σημειώνουν ραγδαία πρόοδο και άλλες χώρες και χώρες που δεν ήταν τόσο στα υψηλά στάνταρ στα πρωταθλήματα όπως είναι η Ρουμανία και η Πορτογαλία, αλλά παίξανε πολύ καλύτερα από εμάς και μας κερδίσαν. Τώρα μπήκαμε σε διαδικασία να κινδυνεύουμε να μείνουμε απ' έξω. Τώρα όσον αφορά είπατε για τις συμμετοχές των παιδιών, γιατί διαβάζω πάρα πολλά πράγματα, να σας πω κάτι, είναι τίτλος τιμής. Εγώ έπαιξα από το 70 μέχρι το 83 και όποτε στην Εθνική και όποτε με καλούσανε ένιωθα μια υπερηφάνεια. Αλλά το μετά έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή παίζεις όλα αυτά τα χρόνια και με αυτό το παράπονο έφυγε και ο μεγάλος ο Βασίλης Γκούμας, ο οποίος ήταν θρύλος όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Και μετά σε ξεχνάει η Ομοσπονδία, σε ξεχνάνε όλοι. Είναι κάτι που, ξέρεις, έτσι σκεφτόμενος, δικαιολογώ και τα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε. Γιατί έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και με τις εθνικές και με τις ομάδες και με την εθνική Ιορδανίας. Σε όποια χώρα και αν πήγα, οι βετεράνοι μέσα σε εισαγωγικά, αυτοί που προσφέρανε στην εθνική ομάδα και γενικά στις ομάδες τους, έχουν μια περίοπτη θέση στο γήπεδο και τους θυμάνε. Γιατί είναι ο σύνδεσμος του παρελθόντος με το παρόν. Δεν μπορεί να διαγράψει το παρελθόν σου. Να σας πω και κάτι. Εγώ τα πήγα στην Ιορδανία, είπα στο Χιλάλ τον Μπαϊρακάτ, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος τότε και ήταν παίκτης του Φέδωνα του Μαθαίου. Σε παρακαλώ, κάλεσε όλους τους παλιούς παίκτες, όσους μπορείς να βρεις, να γνωριστούμε και να μιλήσουμε. Να μου πούνε για την ιστορία και την πορεία του Ιορδανικού μπάσκετ για να μάθω, να ξέρω. Και όντως το έκανε. Και στην έπαυλή του κάλεσε, ήμασταν καμιά εικοσαριά άτομα και ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις να σου λένε ιστορίες και να σου λένε και ιστορίες για το Φέδωνα που ήταν εκεί, που ήταν ο δικός μου μέντορα. Αυτά όσον αφορά.
0: Γενικώς πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη δομή. Νομίζω η εθνική με κάποιο τρόπο πρέπει να τη βγάλουμε μπροστά.
4: Κωστάκι, να σου πω και κάτι. Το ίδιο συμβαίνει στα σωμάτια.
0: Μα το ίδιο και το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ, αν ξεχώριζε σε κάτι, είναι ότι είχε καταφέρει την εθνική ομάδα να την έχει πολύ ψηλά. Τώρα βλέπουμε ότι οι τακτικές που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο ακολουθούν και στο μπάσκετ.
1: Βέβαια, Κώστα και Κόουτς και Τάνια χρειάστηκαν 16 χρόνια για να πάρουμε και ξανά μετάλλιο, έτσι.
0: Ναι, πέρα από αυτό, ρε παιδί μου, αλλά η νοοτροπία έχει αλλάξει πολύ. Κάποτε δεν έμπαινε τίποτα πάνω από την εθνική.
1: Και εγώ βλέπω ότι και η πορεία των εθνικών, των μικρών ομάδων, Κόουτς, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Έχουμε θεματάκια.
4: Δεν είναι και στεναχωριέμαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Εγώ, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια δουλεύω σε μικρές ηλικίες.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα.
4: Αυτό πάρα πολύ. Να μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου, να υπάρχει μια συνέχεια στο ελληνικό μπάσκετ. Ενώ υπάρχουν πολλά παιδιά σε ακαδημίες, δεν γίνεται η διαδικασία σωστά, πιστεύω, γι' αυτό και δεν βγαίνουν παίκτες. Ίσως και αυτοί συναντούν δυσκολίες στο να προωθηθούν σε ομάδες στην Α1, έτσι ώστε να φανούν περισσότερο και ίσως από μια ηλικία και μετά το ενδιαφέρον τους για τον μπάσκετ να φθήνει. Αλλά όσο έχουμε τόσους πολλούς ξένους και όσο ελληνοποιούμε ξένους και μειώνονται οι θέσεις και στην Α1 των παιδιών των Ελλήνων να παίξουν, είναι φυσιολογικό μετά να έχουμε και αυτή την εικόνα στην εθνική ομάδα. Γιατί αυτά τα παιδιά τώρα και διψηλά συμβόλαια έχουν και μπράβο τους που πήγανε να παίξουν και εγώ τα τιμώ. Αλλά βλέπεις και η διαφορά είναι εμφανής όταν παίζουν με αντιπάλους εθνικών ομάδων άλλων χωρών.
1: Coach, τώρα με Ισπανία, με Ουκρανία και αυτά πιστεύεις θα τα καταφέρουμε?
4: Δεν ξέρω, δύσκολα. Από την άλλη, ξέρεις, συγκινούμε όταν βλέπω τώρα παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου να παίζουν στις εθνικές ομάδες. Δηλαδή παιδιά από το NBA, ο Γιώκητς, ο Βαλανσιούνας, ο Έρνα Γκόμεθ, ο Σεγγέλια που πάνε και παίζουν και το θεωρούν. Άλλος έρχεται από το NBA και παίζει. Και το θεωρούν τιμή, ίσως να έχουν διαφορετική συμπεριφορά από τις ομοσπονδίες τους. Εδώ αυτό που σας είπα, γιατί δεν είναι μόνο στην εθνική ομάδα και στα ίδια τα σωματεία. Εδώ ο Άρης έχει πρόεδρο τεροαθαλή αδερφό και εγώ δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Δηλαδή έχω πάρει πρωτάθλημα, έχω παίξει 10 χρόνια, έχω πάρει ευρωπαϊκό και, άντε εγώ δεν έχω και κανένα πρόβλημα γιατί είμαι στην επικαιρότητα όλα αυτά τα χρόνια. Συμπαίκτες μου παλιοί και παλαιότεροι και μετέπειτα από μένα, παιδιά που φέρανε τίτλους, Παραμανίδης, Ανανιάδης, Νάσος, Κόνδρας, αργότερα Λυπηρίδης, ξέρω, όλα αυτά τα παιδιά που παίξαν και δεν έχουν μία θέση μέσα στο γήπεδο.
3: Βγάζεται και ένα παράπονο τώρα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για παρουσία των βετεράνων.
4: Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που ξέρεις όλα αυτά. Γιατί...
3: Χάνεται ιστορία έτσι, το παρελθόν.
0: Δηλαδή, coach, μας λες ότι δεν έχει γίνει μια συνεννόηση με τους βετεράνους στο Άρη για να έχουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι.
4: Όχι, δεν γίνεται να έχουν. Αυτό πρέπει να το προβλέπει το σωματείο.
0: Αυτό λέω, όχι, λέω δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει συνεννόηση με την ΚΑΕ, αυτό λέω.
4: Μου βγάλε παράπονο ένας πιο παλιός βετεράνος από μένα, ο οποίος είχε απίστευτη προσφορά και σαν διοικητικό μέλος, δεν θέλω να πω το όνομά του.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω πρέπει να σας καλέσουν.
4: Όχι, άκουσα να σου πω. Ναι. Μου είπε, μου λέει, πήγα να πάω, κάθε χρόνο πηγαίνει και παίρνει διαρκείας. Το έπαιρνε με μειωμένη τιμή.
0: Ναι.
4: Και από πέρσι λέει, όχι, θα πληρώσει κανονικά και εσύ την τιμή. Λέει, καλά, λέει, παίξαμε έτσι οι προηγούμενες διοικήσεις. Όχι, λέει, οποιοδήποτε έρθει. Λέει, και αν έρθει και ο Αλεξανδρίσκος, λέει, όλοι θα πληρώσουν.
0: Ναι.
4: Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και είναι δύο παιδιά νέα εκεί που διοικούν τον Άρη, που τον βλέπουν τον Άρη χωρίς συναισθηματισμό. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Δεν το ξέρω αυτό να το πω τώρα. Έτσι... Το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Αγγέλος Αλεξανδρής. Εγώ λέω, αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι ένα ραντεβού με όλους τους βετεράνους και λοιπά, με εκπροσώπους, είναι καλό να γίνει μια κουβέντα. Έτσι πως το θέτεις, coach.
4: Για αλλού ξεκίνησε.
0: Ναι, αυτό λέω τώρα, επειδή το άνοιξε το θέμα, νομίζω ότι αυτό έτσι λύνεται. Νομίζω με μια καλή κουβέντα και συνεννόηση.
4: Άλλο, τι θέλετε να σας πω?
0: Όχι, όχι, αυτά. Για την εθνική τα είπαμε. Για την εθνική τα είπαμε.
4: Όχι, να δούμε τις προσκλήσεις. Είπε, θα κληθούν όλοι.
0: Ναι.
4: Ποιοι θα παραβρεθούν? Γιατί έχουν υποχρέωση κάποια παιδιά, ειδικά αυτοί οι ελληνοποιημένοι.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι, δεν είναι μόνο για τις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Σωστό.
3: Σωστό.
4: Έτσι, μόνο και τα παιδιά αυτά που θυσιάζουν τις διακοπές τους, ξέρω εγώ, την ξεκούρασή τους, να πηγαίνουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.
3: Και μετά να μην τους καλεί, σωστά, έχεις δίκιο, coach.
1: Σωστό. Το είπα αυτό κάποια στιγμή και ο Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου. Μάλλον εκεί με ένα συνάδελφο, το δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: μας πιέζει και ο χρόνος, coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
3: Να είστε καλά, coach. Θα συνεχίσουμε για τον Ingram.
1: Να είστε καλά, coach.
4: Έγινε.
1: Η Τάνια σε είπε κάτι, coach. Άκουσε έτσι.
3: Τον άκουσα, το με είπε, ναι. Μη στεναχωριέσαι.
4: Όχι, θα το μεταφέρω και θα συνεννοηθούμε.
3: Βεβαίως, coach.
4: Την Πέμπτη το βράδυ έχουμε το αποχαιρετιστήριο γεύμα.
3: Ή την Πέμπτη.
4: Μπορεί να βγει.
3: Ωραία, ή αύριο ή την Πέμπτη, όποτε το βολεύει.
1: Να σε καλά, coach, να σε καλά. Λοιπόν, στη ζωή μας όλα αλλάζουν γρήγορα. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με το αυτοκίνητό μας. Με το ευέλικτο leasing της FlexCar, παίρνεις αυτοκίνητο και αν αλλάξουν οι ανάγκες σου, απλά το αλλάζεις ή το επιστρέφεις χωρίς καμία ποινή. Αν όμως βρεις το όχημα που ερωτεύτηκες και θες να το κρατήσεις για πάντα, υπάρχει Open Cars. Αγοράζεις κορυφαία, ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα πληρώνεις με ευέλικτες δόσεις χωρίς να εμπλακεί τράπεζα στη διαδικασία. Βρες το επόμενο αυτοκίνητό στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Δημήτρης Καλαϊτζής, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαλυματάκι και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ στο τρίτο ημίχρονο στο Μετρόπολης 95 και 5.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις και μπαίνει πλέον στην τελευταία εβδομάδα του βασικού σταδίου προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με την ομάδα του Λύση να ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο οι Ασπρόμαυροι θα δώσουν το τρίτο τους φιλικό παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο πρώτος μεγάλος άτυχος σεζόν για τον ΠΑΟΚ είναι ο Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με την Μπέβερεν και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 μήνες. Την περίπτωση του Μάγνουσον εξετάζουν οι άνθρωποι του Άρη για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο νεαρός κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Κάρινεν με την ολοκλήρωση μεταγραφή του στην ΑΕΚ να μπαίνει στην τελική ευθεία. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να λογίζεται ο Ζώτα Σίλβα, καθώς όσα απέμειναν για την οριστικοποίηση συμφωνίας διευθετήθηκαν με τον Πορτογάλο μεσοπιθετικό να εντάσσεται δανεικός από την Nottingham Forest στους Ερυθρολεύκους. Ο Όφη θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του με τον Τίμο Καβακά, έναν από τους πιο έμπειρους προπονητές των εθνικών κατηγοριών. Ο Μπράκου Μπάντιο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Τέλος, σήμερα κλειδώνουν και τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η δράση ξεκινά το βράδυ στις 10 με το μεγάλο μάτς ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα η ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρο.
15: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
15: Άντε, ξεκινάει
17: το ματζάκι! Διψά για μπάλα με ένα συν ένα!
18: Διψά για
17: και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο!
19: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
21: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Μαμά!
0: Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
27: Πάμε δυνατά και σταθερά.
26: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλω εγώ.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
29: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
30: Coach.
29: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
30: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
29: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
31: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
32: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Ατλακόλ!
34: Τι έπαθε εσύ αυτός?
33: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
35: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
36: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
37: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
38: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
39: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
40: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
41: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
40: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
41: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
40: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
42: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
43: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτεζι Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτεζι Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 183.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 414.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε και να πούμε ότι οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο, όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο, γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θες και εσύ να είσαι ανάμεσά τους, κάνε τώρα την αίτησή σου στο aegeanair.com. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα. Λοιπόν, έχουμε και μεταγραφές. Θα πάμε Ολλανδία σε πολύ λίγο στον Γιώργο τον Ζαΐρη. Τον έχουμε τον Γιώργο τον Ζαΐρη?
2: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε. Απλά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει στην μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα, με δανεισμό βέβαια από την Νότιγχαμ, ένας ποδοσφαιριστής εξτρέμ με χρηματιστηρική αξία 10 εκατομμύρια ευρώ, και η ΑΕΚ έκανε δύο μεταγραφές χθες και έχει πάει η Ολλανδία σήμερα. Καϊρίνεν ο Φιλανδός έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σπάρτα Πράγας, πολύ καλή μεταγραφή με πολύ καλά νούμερα από ό,τι φαίνεται, και ο πιτσιρικάς ο Αλεξίου, ο οποίος είναι παίκτης που παίζει στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, ο Χρήστος Αλεξίου, ανήκει στην Ίντερ, τον παίρνει δανεικό για ένα χρόνο η ΑΕΚ για να έχει και παίκτη Έλληνα. Από ό,τι λένε αυτός και ο Καλοσκάμης είναι οι δύο βασικοί στο κύπελο. Δεν είναι γηγενής όμως, έχει πρόβλημα η ΑΕΚ σε αυτό.
2: Έτσι.
1: Αν πάει καλά, 3 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει η αγορά του από την Ίντερ το επόμενο καλοκαίρι. Αυτή είναι η συμφωνία που έκανε η ΑΕΚ και τη δούλεψε πολύ μυστικά, γιατί δεν έχει βγει το παραμικρό.
3: Μια χαρά, πολύ προσεκτικές μεταγραφές κάνει η ΑΕΚ.
1: Πάμε στο Γιώργο τον Ζαΐρη να πάρουμε λίγο τα νέα του ΠΑΟΚ. Φαίνεται, Γιώργο, καλησπέρα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα και με την υπόθεση Χατζηδιάκου και με την υπόθεση Σανταμαρία. Το θέμα είναι να δούμε επιτέλους να τελειώνουν όμως.
2: Ναι, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
2: Έχεις δίκιο, γιατί αν θυμάσαι και που θυμάσαι χθες στο live στο YouTube, το είχαμε προαναγγείλει ότι θα υπάρξει κινητικότητα άμεση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεταγραφές και πρέπει από χθες να είναι εδώ. Αλλά όλα συγκλίνουν ότι ο Σανταμαρία μπορεί να είναι ο εκλεκτός χαφ, γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ την προχωράει τη συγκεκριμένη μεταγραφή από τη στιγμή που και η Βαλένθια θέλει να πεμπλακεί από το συμβόλαιό του και δεν υπολογίζεται. Και να δούμε επιτέλους και την ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ το πότε θα έρθει ο Χατζηδιάκος και αν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
1: Εκεί, Γιώργο, νομίζω είναι πιο δύσκολο, υπό την έννοια ότι η Βαλένθια στην περίπτωση του Σανταμαρία ψάχνει να γλιτώσει το συμβόλαιό του. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ψάχνει χρήματα. Είναι θέμα να συμφωνήσω στην Σανταμαρία. Ενώ στην περίπτωση του Χατζηδιάκου, το έχουμε πει ότι είναι μια περίπτωση Γιαννούλη, ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει βρει φόρμουλα συμφωνίες με τον ίδιο. Το θέμα είναι να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη. Από ό,τι λένε οι Δανείοι, θέλει γύρω στα 2 εκατομμύρια. Λένε ότι έχουν πέσει λίγο, ένα 800, και ο ΠΑΟΚ δίνει ένα 300, λένε κάποιες πληροφορίες, μισό εκατομμύριο διαφορά. Εκεί τώρα πρέπει να λήξει αυτή η διαπραγμάτευση, να ολοκληρωθεί.
2: Ναι, γι' αυτό και του Σανταμαρία φαντάζει πιο γρήγορη ως μεταγραφή να ολοκληρωθεί. Έτσι. Και αν το βάλουμε αυτό, παιδιά, κάτω με τα δεδομένα που υπάρχουν για το αυριανό φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ να έχει έστω και σε αυτό το τέλος της προετοιμασίας στην Ολλανδία ένα χαφ. Και εξηγούμε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα το απόγευμα και την ένωμη μέρα που θα δώσει η ΠΑΕΠΑΟΚ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Σαρή, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο φιλικό με τη Βέστερλο, και μιλάμε για το χαφ. Ο Θημιάνης σήμερα σε μια προσπάθειά του με το Χατσίδι αποχώρησε με ενοχλήσεις και δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα και μάλιστα έφυγε για το ξενοδοχείο. Δεν είναι μέσα στο ιατρικό δελτίο η ενημέρωση στο δελτίο τύπου της προπόνησης για τον τραυματισμό του Θημιάνη. Άρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν αύριο θα εμφανιστεί στο γήπεδο για να παίξει.
1: Ναι.
2: Αν δεν εμφανιστεί στο γήπεδο για να παίξει ή εμφανιστεί μόνο και μόνο για να δει το παιχνίδι το παιδί, σας λέω πρακτικά ότι ο ΠΑΟΚ στο τρίτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και τέσσερις μέρες πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, για αύριο μιλάω, θα έχει διαθέσιμους χαφ το Ζαφίρι, τον Καμαρά, τον Τζοπούρογλου και τέλος. Δεν έχει άλλο. Αυτό δείχνει δηλαδή την αναγκαιότητα ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για τα χαφ, γιατί από τη στιγμή που ο ΜΕΙΤΕ συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα ή τέλος πάντων τη θεραπεία ή το γυμναστήριο, όπως θέλετε το πείτε το, στο ξενοδοχείο και δεν έχει κατέβει καθόλου κάτω, από τη στιγμή που ο Σαρίς είναι τραυματίας, καταλαβαίνετε όλοι παιδιά πόσο πολύ σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ να έρθει έστω και τώρα ένα χαφ, όχι για να βγαίνουν απλά οι προπονήσεις και τα οικογενειακά διπλά, αλλά για να μπει και σε μια διαδικασία λύση να λέει ότι έχω τουλάχιστον τρεις πρωτοκλασσάτους χαφ, δηλαδή τον Ζαφίρι, τον Καμαρά και αν με το καλό έρθει ο Σαντα Μαρία. Η σημερινή μέρα σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του ΠΑΟΚ είχε μόνο πρωινή προπόνηση. Το νέο πρόσωπο στο γήπεδο και δεν λέω στην προπόνηση ήταν ο Ντεσπότοφ, ο οποίος για πρώτη φορά κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το δικό του ατομικό πρόγραμμα μετά από μία εβδομάδα παραμονή στο ξενοδοχείο. Είχε φροντίσει και ο ίδιος χθες που η ομάδα είχε ρεπό να δείξει ότι κάνει βάρη και ασκίζει με βάρη μαζί φυσικά με το ΜΕΙΤΕ στο σχετικό βίντεο. Ο Τάισον συμμετείχε στο διπλό, άρα νομίζω ότι αύριο θα τον δούμε να αγωνίζεται με την ασπρόμαυρη φανέλα για πρώτη φορά σε φιλικό παιχνίδι, έστω και για 20 λεπτά, έστω για μισή ώρα. Άρα ανακεφαλαιώνοντας ό,τι αφορά το αγωνιστικό, χωρίς Τσάλοφ που ήδη πρέπει να βρίσκεται στο Λονδίνο για να αποφασιστεί να κάνει την επέμβαση και θα λείψει τουλάχιστον 3 μήνες, χωρίς τον ΜΕΙΤΕ, χωρίς τον Ντεσπότοφ, χωρίς τον Σορετήρε, χωρίς τον Σαρή και με ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον Φινιάνη, για το αν θα προφυλαχθεί και ο Παυλένκα επίσης, έτσι, ο οποίος και αυτός συνέχισε ατομικό, άρα θα το δούμε πιθανώς ένα από τα δύο μάτς με την Τβέντα αν όλα πάνε καλά.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Αυτά από τον Γιώργο τον Ζαέρη μας έδωσε τα τελευταία νέα. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί που είναι η αγωνία αφορά στις μεταγραφές. Αυτό είναι που καίει τον ΠΑΟΚ, διότι όπως είπε ο Λύση, περιμένουμε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό αγώνα.
4: Κώστα και Τάνια, ο Τραμπ παραδέχτηκε σε συζήτηση με τους δημοσιογράφους.
3: Μα δεν τα κρατάει κιόλας. Δηλαδή είναι απίστευτο.
4: Ότι πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο για να σβηστεί κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν.
3: Ομή παρέμβαση και μάλιστα λέει. Δεν του είπα τι να κάνει, απλά το συμβούλευσα λέει να λάβει τη σωστή απόφαση.
1: Εγώ είμαι με τον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν φταίει εδώ. Εμφαντίνο φταίει. Αυτό είναι πρόεδρο τη FIFA. Εάν το δέχτηκε.
4: Λες ότι επειδή τον πήρε
1: τηλέφωνο.
4: Εννοείται πρόεδρο.
1: Εννοείται πρόεδρο. Εμφαντίνο ρε φίλε.
3: Υπάρχει και ανακοίνωση, έτσι. Υπάρχει ανακοίνωση τώρα τη UEFA.
1: Μπορεί να σε παίρνει ο καθένα τηλέφωνο. Έτσι. Εσύ είσαι ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία όμω. Εσύ είσαι ο καθήλυνα αρμόδιο. Και εδώ μπορεί να παίρνουν του διευθυντέ τη Μετρόπολη. Έτσι του μέτρου που μπορεί να σε παίρνουν που είσαι αρχισυντάκτη. Τι σημαίνει αυτό, εσύ τα δεχτεί. Δεν κατάλαβα. Δεν είπα ότι ο Τραμπ είναι σοβαρό αυτό που κάνει. Λέω όμως ότι η πρώτη ευθύνη είναι του ανθρώπου ο οποίος ηγείται.
3: Μα τον εκθέτει κιόλας ο Τραμπ.
4: Τον εκθέτει, στην ουσία τον εκθέτει.
3: Τον εκθέτει
1: κιόλας. Η πρώτη ευθύνη είναι του ανθρώπου ο οποίος ηγείται.
3: Μα τον εκθέτει κιόλας ο Τραμπ.
4: Τον εκθέτει, στην ουσία τον εκθέτει.
3: Τον εκθέτει.

0: δούμε. Πολλά μπορεί να έχουμε δει, αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει προηγούμενο. Και δεν έχει δύο αναγνώσεις, είναι μία ανάγνωση.
1: Ναι.
0: Ο θεσμικός παράγοντας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δεν είχε λόγους να κάνει αυτή τη χάρη. Κάνει τη χάρη σε βάρος μιας άλλης ομάδας, έτσι. Να κάνει μία χάρη η οποία δεν επηρεάζει την εξέλιξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε μία τέτοια απόφαση στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Φαίνεται πρέπει να γίνει μία ακόμη φορά στη δεκαετία του 60. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, οπότε και μόνο ότι είναι μία απόφαση πρωτόγνωρη δείχνει τη στρέβλωσή της. Δεν νομίζω ότι αξίζει να συζητάμε κάτι περισσότερο.
2: Έχει και παρασκήνιο, Βασίλη. Τρεις φορές λέει πήρε ο Τραμπ τον Ιφαντίνο.
0: Μάλιστα. Το ζήτημα είναι γιατί ενέδωσε.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Γιατί του δίνει το δικαίωμα να τον παίρνει κατά τέτοια λίγο. Πώς θα γίνει.
0: Και έχει όλο το δίκαιο μαζί του το Βέλγιο να γκρινιάζει. Γιατί αλλάζει τους όρους διεξαγωγής του αγώνα.
1: Σκέψου να δώσει τώρα κανένα απέναντι στις νομές πολιτείες το βράδυ. Τι έχει να γίνει τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Και να είναι καμιά αμφιλεγόμενη φάση.
3: Λογικά η διαιτησία θα είναι υπέρ τους.
0: Πλήττεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης.
1: Είναι πίεση μεγάλη.
0: Και δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να κάνει συνειρμούς για πολλές άλλες αποφάσεις. Έτσι.
3: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
0: Πέρα από αυτές οι οποίες είναι πασιφανείς. Λοιπόν,
3: Βασίλη, τώρα δεν πάμε με μπάσκετ ή μπαλάρι.
0: Πάμε λίγο μπάσκετ, γιατί ναι. Βλέπω το θόρυβο που έγινε μετά την δεύτερη εκοφαντική αποτυχία της εθνικής ομάδας. Αν θέλετε την άποψή μου.
3: Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα πιστεύεις.
0: Θα σα πω. Το αν μπαίνει ερώτημα αν απέτυχε στο κοουτσάρισμα ο κόουτς Σπανούλης, κατά την άποψή μου όχι.
3: Ναι.
0: Φυσικά κάθε ήττα έχει τη δική της, το δικό της πατέρα. Και δυστυχώς οι πατεράδες στις ήττες είναι λίγοι, ενώ στις νίκες είναι πολλοί. Εκείνο το οποίο θεωρώ αδικαιολόγητο, ότι από εδώ και πέρα σε κάθε ήττα της εθνικής ομάδας, να επιχειρείται να συνδέεται ο coach Σπανούλης, ο εθνικός coach, με το ότι είναι και προπονητής του Άρη. Φυσικά το θεωρώ αδικαιολόγητο, ακόμη και αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Άλλη δουλειά που κάνει στην εθνική ομάδα και άλλη δουλειά που κάνει σε επίπεδο σωματιακό. Και κυρίως, κατά την άποψή μου, κύριε και κυρία Τάνια Δήμου, είναι αδιανόητο να ισοπεδώνονται όλα λόγω δύο εκοφαντικών αποτυχιών.
3: Το κακό για μένα, Βασίλη, ήταν ότι ήταν δύο. Άμα ήταν μόνο μία, θα έλεγες ότι εντάξει, ήταν μια κακή παρέμβαση.
1: Εγώ νομίζω ότι δικαιώνεται αυτό που είπε ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, ότι υποτίμησε τις ομάδες και ο Σπανούλης. Μόνο γι' αυτό μπορεί να κατηγορηθεί. Ότι υποτίμησε το. Σου λέει δεν πειράζει, και ας μην έρθουν, θα τα κερδίσουμε τα μάτς. Και αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ξέρουμε με ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε το ρόστερ για τους δύο αγώνες. Βεβαίως ο κύριος Λιόλιος, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, παραδέχτηκε ότι η ευθύνη είναι της Ομοσπονδίας. Προφανώς αναφέρεται στον τρόπο που έγιναν οι κλήσεις. Και το γεγονός ότι ο Σπανούλης δήλωσε ότι στα επόμενα παράθυρα θα κληθούν όλοι όσοι δεν έχουν πρόβλημα τραυματισμού, και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιοι θα ανταποκριθούν και ποιοι όχι, δείχνει τον θυμό του. Δεν ξέρω αν ήταν προχειρότητα ή αν εκλήθησαν και έδειξε μια ελαστικότητα η διοίκηση της Ομοσπονδίας ή ο coach. Αυτό θα το μάθουμε ίσως στις επόμενες ημέρες. Το ζήτημα είναι ότι υπήρχαν και τραυματίες, αλλά το δεδομένο είναι ότι αυτό το roster δεν μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Το ομολόγησε εμέσως πλην σαφώς και ο Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα. Έχουμε έλλειμμα Ελλήνων αθλητών. Τώρα, όσον αφορά το walk-up που έχει αναπτυχθεί ένας θόρυβος για το ελληνικό του διαβατήριο και ότι δεν συμπεριφέρθηκε καλά στην εθνική, ότι έπρεπε να είναι παρόν, αυτό που γνωρίζω είναι ότι η συμφωνία για το διαβατήριο με το walk-up είναι σε περίπτωση που δείχθει απροθυμία να προσφέρει στην εθνική ομάδα, θα είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει πίσω το διαβατήριο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν κάτι έγινε όσον αφορά τις προσκλήσεις των διεθνών. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη η εθνική στα παράθυρα. Είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μαχητή η ιστορία της πρόκρισης και βεβαίως δικαιολογημένη, για να απαντήσω και στο ερώτημα που βάλατε στο ξεκίνημα της κουβέντας, δικαιολογημένη ο θυμός, δικαιολογημένος ο θυμός και των 8.000 ανθρώπων που πήραν μέσα στο κατακολό καιρό Κυριακή βράδυ για να δούνε την εθνική.

0: και κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν
1: sold out, ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς με την Πορτογαλία. Και αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης αγάπης που έχουμε όλοι στην επίσημη αγαπημένη που είναι η εθνική ομάδα. Όσο αγαπάς περισσότερο, τόσο πικραίνεσαι περισσότερο, θυμώνεις όταν νιώθεις μια απογοήτευση, όταν είσαι υποχρεωμένος να γευτείς την αποτυχία. Πάντως πιστεύω ότι η ισοπαίδωση δεν κάνει καλό, ναι, σε κανέναν. Είμαστε έτσι ως λαός, πετάμε σκούφια μας στην επιτυχία, τσαλακωνόμαστε στην αποτυχία και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το κλαμπ, αυτός ο εθνικός προπονητής, μετά από πολλά χρόνια έφερε πέρυσι το τρίτο μετάλλιο στην Ευρώπη. Νομίζω ένας ρεαλισμός δεν θα έκανε κακό. Και πριν κλείσω, μία κουβέντα για την πρεμιέρα που θα κάνει ο Άρης αύριο σε αφορά την προετοιμασία. Πάλι είναι γυμνό το ρόστερ. Μαθαίνουμε μόνο για ποδοσφαιριστές οι οποίοι φεύγουν είτε δανεικοί είτε σε άλλες ομάδες γιατί έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους.
1: Για τον Ντούντου λες?
0: Ορίστε.
1: Λες και για τον Ντούντου που
0: είναι ο Σούντμπεργκ που θα πάει στην Γκεστέπε
1: στην Τουρκία. Ναι.
0: Ο Μισεουή, είναι ο Ντούντου όπως είπες και έχουμε ως ανακοίνωση τον Διαλό Σανούση που είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ο Μπασίρου δεν έχει έρθει ακόμη. Γίνεται μια κουβέντα με τον Μάγνουσον, τον Ισλανδό στόπερ του Λεβαδιακού και από εκεί και πέρα τίποτα τουλάχιστον όσο αφορά την πληροφορία. Άρα ο Άρης στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα έχει την ίδια εικόνα που είχε και τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή άλλη ομάδα θα κάνει το πρώτο στάδιο προετοιμασία, άλλη τα φιλικά και άλλη θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να μονταριστεί εν ώψη της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
2: Ωραία, Βασίλη, καλά. Να σε καλά.
3: Αυτά από τον Βασίλη μας τώρα. Έλα, Τάνια. Έχεις κάτι ενδιαφέρον, βλέπω.
2: Βεβαίως. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά. Πληροφορική και διεθνή σχέση στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 2310-88-98-79 ή πολύ πιο απλά μπείτε στο www.nyc.gr. Να ωραία πούμε... είδηση αυτή, έτσι.
1: Ποια?
2: Υπάλληλο ζαχαροπλαστή λέει, κυνήγησε λέει, τον ληστή με τη σφουγγαρίστρα.
1: Επειδή κατάλαβε όμως Τάνια, συμπληρώνει.
2: Ότι ήταν ψεύτικο το όπλο.
1: Ότι ήταν ψεύτικο το.
3: Λοιπόν,
1: το...
3: να πούμε ότι.
1: Θέλω από Κωσίπετρο το
3: πήρε
1: να σχολιάσει.
3: Ο Μιχαηλόβιτς, μισό λεπτά, και ναι, να το πούμε αυτό. 5 εκατομμύρια συν 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Ένα είναι αυτό που θέλω.
1: Άρα 6 εκατομμύρια.
3: Δεύτερον, όσοι είδαν το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, μίλησαν για πάρα πολύ καλή εικόνα των Πρασίνων. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό ως πρώτο μεγάλο φιλικό. Τρίτον, δεν στέκει απλά να λέμε ότι ο Χόρχε Σάντζες, ο οποίος διέγραψε από τον λογαριασμό του στο Instagram ότι έχει σχέση με ΠΑΟΚ και άφησε μόνο φωτογραφίες με την εθνική ομάδα του Μεξικού και με την Κρούζ Αζούλ, ότι αυτό σημαίνει απλά μεταγραφή. Αυτό δεν σημαίνει απλά μεταγραφή. Μεταγραφή είχε πάρει και από την Κρούζ Αζούλ και έρθει στον ΠΑΟΚ. Φωτογραφίες της κράτηση. Σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει.
1: Κάτι έγινε.
3: Και υπάρχει μια κόντρα μεταξύ του παίκτη και του ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Και καλό είναι κάποια στιγμή να απαντηθεί το τι ακριβώς γίνεται με το Σάντσες και γιατί ένας παίκτης για τον οποίο ο Καφού λίγες μέρες πριν είπε ότι είναι από τα καλύτερα δεξιά μπακ στο Μουντιάλ, με τόση ευκολία βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό ένα από τα θέματα που πρέπει
2: και
3: να απαντηθεί.
2: Και σβήνει τις φωτογραφίες όπως λες και εσύ.
3: Ναι, κάτι έχει γίνει τώρα.
2: Αυτό
3: έτσι
2: σημαίνει ότι είναι θυμωμένος.
3: Υπάρχει μια κόντρα. Λέγε Δημήτρη, κάτι είπες. Τι θες να σας απαντήσω. Τι θα γίνει
1: αυτό
3: το βράδυ.
1: Αυτό ήθελα.
3: Για τον Σάντσες. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει θέμα και το θέμα δεν είναι απλά η μεταγραφή.
1: Γιατί βλέπω
3: δεν
1: ότι παίζει,
3: γίνεται με καλό
1: παίζει,
3: τρόπο.
1: Παίζει
3: γίνεται
1: παντού πλέον.
3: Με ένταση η αποχώρηση του Σάντσες από τον από το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Και πρέπει να εξηγηθεί, διότι αυτά δημιουργούν απορίες. Έτσι. Ας το δούμε όμως. Ας περιμένουμε να ολοκληρωθεί όλο το puzzle. Θα δούμε και αύριο στο φιλικό τι θα γίνει. Γενικώς υπάρχουν πολλά ερωτηματικά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί προς το παρόν. Αυτά Κάπου εδώ κλείνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Μένετε συντονισμένοι. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου. Διάλειμμα και αμέσως μετά Γιάννη Τσερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μία πρωτοφανής υπόθεση πολιτικής παρέμβασης στο Μουντιάλ προκαλεί σάλο και αντιδράσεις, καθώς ο Λευκός Σίκος φέρεται να κινητοποιήθηκε προκειμένου να ακυρωθεί η τιμωρία του Φόλαριν Μπαλογκάν μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο πρώτος κόρε των ΗΠΑ στη νίκη επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ακόμα και η UEFA έβαλε κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή και ακατανόητη απόφαση, τονίζοντας ότι αυτή απειλεί την ακεραιότητα του παιχνιδιού και την αξιοπιστία της διοργάνωσης, δημιουργώντας δεδικασμένο. Ο Τραπ παραδέχτηκε σε συζήτηση με τους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο για να σβηστεί η κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν, εκθέτοντας τον πρόεδρο της FIFA. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Στο μεταξύ, αυτοψία στις καμένες εκτάσεις πραγματοποίησαν σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά και ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου. Ο κύριος Κατσαφάδος δήλωσε ότι οι αποζημιώσεις ως προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα αποτιμωθεί, ενώ θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ στους δύο Δήμους και στην Περιφέρεια. Έναν ακόμη νεκρό άφησε η φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο και τον 12χρονο, τη ζωή της έχασε σήμερα και η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Για fake news που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες, κάνει λόγο η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. Η δήλωση έγινε με αφορμή αναφορές για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και για μια αίτηση για ανεμογεννήτριες που δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζήτημα άρσης των απαγορεύσεων, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια.
10: ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
16: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
22: Σε μένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
27: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
28: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
29: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
28: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
29: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
28: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
29: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
28: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
30: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
28: Σιγά μη τάφινα.
30: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
31: Λευτεράκι,
29: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
0: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
29: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
0: Και?
29: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
0: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
29: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Όλα μέσα, πρώτο της εβδομάδος. Ζουμερό, με πάρα πολλή επικαιρότητα, με πάρα πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Ποιοι είμαστε? Μιχάλης Αρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης στα μικρόφωνα, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης απέναντί μας. Μετά θα κάνει είσοδο εντυπωσιακή και ο Εμίλιος Γαβριλίδης. Και. Έφυγε ο Γαβριλίδης. Δεν πειράζει, μπορεί να ξανάρθει να κάνει επανεμφάνιση. Ο Γιάννης Λελίδης. Εντάξει, μωρέ, τώρα πάλι σε είδηση είναι κι αυτός. Εκεί κολλάζει τώρα στα επίθετα. Ναι. Και Κατερίνα Μιχαηλίδου.
1: Μιχαηλίδου.
0: Πώς να την πούμε.
1: Αυτή η είδου. Μιχαηλίδου, Μιχαηλίδη.
0: Ναι, όλοι σε είδη είναι.
1: Νάτι.
0: Νάτι.
1: Νάτι.
0: Από τη Σικιά κατευθείαν.
1: Ναι,
0: άρτη αφιχθήσα.
1: Χαρά, η χαρά από τη Σάρτη στην πόρτα μας. Τι έγινε τώρα?
0: Τι να γίνει, μέχρι τις 8.30 παιδιά, δεν θα μας
1: δώσει λίγο...
0: γιατί έχουμε μουντιάλι πάλι.
1: Δώσε λίγο ήχο, Λευτέρη, στα ακουστικά, τέρμα αριστερά.
0: Μέχρι 19 Ιουλίου θα μας ακούτε για μια μισή ώρα και μετά όλα θα μπουν σε μια σειρά, όπως μας μάθατε.
1: Ναι,
0: μέχρι τις 9. Τι έγινε?
1: Παλεύουμε, όχι.
0: Τι έγινε τώρα? Α, κάνει τα τσίκ τώρα.
1: Δεν.
0: Ναι.
1: Δεν ανέβηκε τίποτα.
0: Δεν ανέβηκε τίποτα.
1: Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ναι.
1: Εδώ, έλα, πάρε δικά σου.
0: Εντάξει, όλα καλά. Εγώ καλά είμαι. Εντάξει, Λευτέρη. Μια χαρά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
1: Τι έχουμε τώρα?
0: Ελεύθερα πιασήματα. Τι
1: γίνεται? Ελεύθερα πιασήματα.
0: Τι έγινε, καλώς ήρθες. Ζουμερός.
1: Με την καλύτερη.
0: Με τον πανάκι σου.
1: Με την καλύτερη των διαθέσεων είμαι, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: πώς με κάνουν έτσι?
0: Τι σε έκανα?
1: Πώς με κάνουν?
0: Σαρπαξέω. Παλικαρός. Γιατί τι με κοιτάς έτσι? Δύσκολο να σαρπάξει, δεν κατάλαβα. Τι είσαι, πατσαλάκωτος? Τι είσαι? Τι σε είπε, μαγκάκο, τι έγινε?
1: Μην τρελαίνεις.
0: Και πολύ περίμενες? Ένα καφέ περιμένουμε, ρε. Τι περιμένουμε?
1: Μια απόλαυση σας έχει.
0: Μια απόλαυση μας έμεινε το απόγευμα, ρε. Να πιούμε ένα καφέ για να κλείσει ωραία η ημέρα.
1: Δηλαδή,
0: οδεύοντας προς το βράδυ.
1: Θεό, έχετε.
0: Κάνεις παραγγελία και 10. 6 ώρα άφηξη και μισή. Και πάει και 4 από την επόμενη ώρα και δεν έχει έρθει.
1: Τι έχουμε? Τι φλόκο έφαγε αυτή η Αλεπούρε, ο Αντζελότη, ρε. Τι φλόκο έφαγε αυτός ο Πατεώνας.
0: Πώς τους γλέντισε όλους εκεί μέσα, ρε. Τα καφενεία εκεί που.
1: Τι παράσταση δώσατε.
0: Τι έκανες, ρε αγόρι μου, τι έδωσες πάλι.
1: Τι Σαββατοκύριακο ήταν
0: αυτό? Ξέρω. Έκανες και την μπανάρα στο Σάββατο.
1: Έκανες και την μπανάρα.
0: Ζουμερά. Εμείς πήγαμε και να κάνουμε μπάνιο και πέσαμε στο jackpot.
1: Άρχισε
0: να βρέχει από Σάββατο βράδυ.
1: Ο γνωστός Λαθέρ.
0: Γκινιάρης.
1: Βούτυξες όμως, ε.
0: Τίτλος εφημερίδας. Γκινιάρης. Έμεινε στο 0-0.
1: Κόλλησανε στη λάσπη.
0: Τρία δοκάρια οι κίτρινοι. Δεν μπορούσαν να διασπάσουν το σινικό τείχος του Ατρομήτου.
1: Τη Ξάνθη.
0: Τη Ξάνθη.
1: Τι παιδί είναι αυτό.
0: Κέρδος.
1: Μόνο κέρδος. Όχι, όχι. Ο δεξιός μπακ.
0: Πέραν το δεξιό μπακ. Το χειροκρότημα του κόσμου.
1: Ο λαός νικητής.
0: Μετά από κάτι. Ή κάτι πινερικά. Κάτι γαλλικά. Αλλά κέρδος το χειροκρότημα του κόσμου. Τι ωραία. Αυτές τις στιγμές θα ξανάρθουν πάλι. Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε...
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό
0: ναι.
1: κατάφερα να πάω και σε αυτές τις παραλίες τις οποίες με έχουν αγκαλιάσει στο παρελθόν.
0: Συμφωνία θα λες.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά με έχουν αγκαλιάσει και έχω διαπρέψει. Έχω αφήσει τα κουστούρια μου σε αυτές τις παραλίες. Όπως είναι γνωστό. Έχουν,
0: τα βατσαλάκια έχουν διάφορα.
1: Η πιάτσα.
0: Αξεσουάρ.
1: Η πιάτσα βοά.
0: Ναι. Αυτές. Μόνο η πιάτσα.
1: Βοά.
0: Σου λέω, οι παραλίες εκεί έχουν αξεσουάρ σου.
1: Και όχι μόνο.
0: Και τις εκάστοτε συντρόφου.
1: Δηλαδή, ο Μαρμαράς πρέπει να έχει γραμμένο το όνομά μου πάνω στην άκρη.
0: Μαρμαράς, άστο. Τα ρακουνιώθω τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, στο παράδεισο απ' έξω μόλις
1: έπαιρες. Ναι, ναι, ναι.
0: Λέγες, τι κουνάει, τι σεισμός έγινε, όχι, δεν είναι σεισμός. Είναι ο Μιχάλης ο Θεός.
1: Σε δαιμονιώδη κατάσταση είμαστε, έχει και μουντιάλ, έχει ωραία ματσάκια. Αποκλείστηκαν αυτοί οι γελοί οι Βραζιλιάνοι. Γελοί. Γελοί, πραγματικά. Δηλαδή, φαινόταν ότι ήταν μια ομάδα η οποία έμοιαζε με Βραζιλία, αλλά δεν ήταν η Βραζιλία. Και τους βρήκε ο Νορβηγός και τους έκανε σαν βουλγάρικο φλιτζάνι. Φι 40. Τελειώσατε. Σκρεβατάρι σας.
0: Ο Βίκινγκ, τους βρήκε εκεί ο Χάλαντ.
1: Πέρασε και ο Άγγλος τα τέτοια, όπως τη λένε, του Queen of South εκεί το Μεξικό. Και τελειώσαμε. Και τώρα πάμε σήμερα για τους δύο υπερσνόμπ. Έχω μια αίσθηση.
0: Τι?
1: Τώρα βέβαια θα πούμε συνέχεια.
0: Τι, διακοπή?
1: Όχι, όχι. Η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα. Μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό. Είναι η καλύτερη ομάδα η Ισπανία. Mm. Έχουν όμως ένα kind of arrogant. Δηλαδή είναι λίγο kind of arrogant.
0: Yeah, of course.
1: Είναι kind of arrogant. Και επειδή ο Πορτογάλος used to be arrogant back in the days, nowadays you can. Τώρα βλέπουμε ότι ο Ισπανός έχει γίνει πολύ χωρίς λόγο αλαζόνας. Βέβαια, χωρίς λόγο τα έχουν σηκώσει όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει, σήμερα δεν μπορεί να είναι αλαζόνας με Πορτογαλία.
1: Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να τους ταπεινώσει.
0: Πορτογάλος.
1: Ο κουρασμένος Πορτογάλος. Ναι. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά δεν μου αρέσει το ύφος του Ισπανού. Επειδή έχουν γίνει ενδεχομένως μπαμπάδες μας σε πολλά αθλήματα, ναι. Μας έχουν βάλει στα γονατάκια σε πολλά αθλήματα. Δεν θέλω αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον ο Πορτογάλος ξέρει ότι είναι η αλαζονία. Η αλαζονία του Κριστιάνο. Mm. Αυτοί βγάζουν του πέ στο παιχνίδι τους. Είναι τρομερό αυτό. Το πόσο του πέ μπορεί να βγάλουν οι φούριας. Ρόχας. Από το Ρόαν. Κοντολογίστε, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πραγματάκια. Είχαμε την Πορτογαλία η οποία άλωσε το Σαν Ελλάρενα. Η Μπασκετομάνα Πορτογαλία.
0: Μια χώρα η οποία έχει σαρώσει στου ευρωπαϊκού τίτλου. Στα Eurobasket.
1: Και ήταν και ψηλοφόβητρο από το ξεκίνημα.
0: Ναι. Βασιλή.
1: Κύριε
0: Σπανούλη.
1: Α, το τι κύριε Σπανούλη.
0: Ο κύριε Σπανούλη, δεν είμαστε φίλοι. Που λένε κάποιοι ο Σπανούλη. Ποιο
1: Σπανούλη.
0: Ή Βασίλη Σπανούλη ή κύριε
1: Σπανούλη. Κάτι Βασιλομπίλαρο και τι Βασιλομπίλαρο.
0: Ναι. Μιλάνε Βασίλη, κάτσε.
1: Ή Βασίλη, από πότε.
0: Κύριε Σπανούλη ή Βασίλη Σπανούλη.
1: Τι, ό,τι.
0: Το ΜΕΣ.
1: Τι το ΜΕΣ.
0: Αυτά τα συνεντεύξει τύπου η ένταση.
1: Αν το πουλάνε τώρα θα πετάει.
0: Ναι, με τους δημοσιογράφους και όχι μόνο.
1: Αυτό είναι ο Βασίλης Πάνος.
0: Ναι, δεν φταίει, δεν φταίει.
1: Αυτό είναι ο Βασίλης Πάνος. Είναι ο πατράιλ του κάμπου σας.
0: Κεφάλια. Κεφάλια. Από τα επόμενα παράθυρα όλοι εκεί. Να το δούμε.
1: Μην κολλάτε το Σπανούλι.
0: Να το δούμε.
1: Άκουσα εγώ τώρα τι λέω.
0: Σπανούλι.
1: Πάρτε αυτό μέσα.
0: Σπανούλι, άσε τώρα. Εδώ δεν είμαστε. Τώρα άμα εσύ είσαι.
1: Είτε ατζέντα.
0: Σπανουλολάγνο.
1: Όπα.
0: Εντάξει.
1: Αν είμαι εγώ σπανουλολάγνωση, όχι.
0: Αν έχει εσύ τώρα με πρόσωπα.
1: Αν έχω κάποιο έτσι.
0: Τρελά.
1: Αν είσαι προσωπολάτρη.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Προσωπολάτρη και βάζει κάτω από τα πρόσωπα την ομάδα σου. Εντάξει, σεβαστό. Όχι αποδεκτό.
1: Τι λες, ρε Γιάννη.
0: Τι
1: είπες, Γιάννη. Πώς το είπες αυτό, ρε Γιάννη.
0: Ήταν ξεφτύλα αυτό τώρα με την Πορτογαλία τώρα με αυτή την εμφάνιση τώρα. Ήταν άθλιο αυτό το πράγμα ούτε εφηβικό τώρα. Εντάξει. Λίγο να το δούμε λίγο αυτό.
1: Πρέπει να...
0: Και το θέμα είναι και ποιοι πηγαίνουν. Ο Λαρετζάκης και ο Παπα-Νικολάου γιατί πάνε, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και δεν πάει ο. Ο Τόμας ο Όκαπ, ένα παιδί εδώ από το Κιλκής.
1: Γιατί αυτοί είναι.
0: Γιατί το Κούμπο είχαν γάμο.
1: Είχαν γάμο, ναι.
0: Ναι.
1: Dorsey... Θα ασχοληθούμε και με το γάμο.
0: Στο Οχάιο, μάλλον στον Μπάφαλο εκεί.
1: Ο Τόμας. Ο Καπόπουλος.
0: Ο Τόμας δύσκολα με την... πριν να ήταν ταξίδι με την Νούρη. Κάτι άλλοι που λείπανε.
1: Ναι, εμείς που είμαστε όλο αυτό.
0: Εμείς που είμαστε, τα παιδιά εκεί που παίζουν. Αλλά και αυτά τα παιδιά που παίζουν.
1: Και αυτοί όμως.
0: Κάπου τον δικαιολογώ, δηλαδή, ως ένα βαθμό το Σπανούλι.
1: Παίξτε, δηλαδή με την Πορτογαλία παίζετε.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά, έχετε ευκαιρία. Έτσι, αυτοί που είστε τώρα. Κάτι να δείξετε. Μπάσκε. 55 πόντους, 53 πόντους βάτε και με την Πορτογαλία τώρα.
1: Κάτσε.
0: Έχετε σπάσει σε 7-8 χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή, τι να σας πει κι ο άλλος, τι να σας καλέσει.
1: Έχει δίκιο.
0: Τι να σας ξανακαλέσει.
1: Όταν
0: πάλι,
1: μιλάει ο ηγέτης. Ο ηγέτης του Πάγκου, ο Πατ Ράιλι της Λάρισας, θα κάθεστε Σουζαδόρ, το ξέρεις το Σουζαδόρ. Θα έχει φέτος, γιατί θα έχει καμτσίκι φέτος.
0: Το καμτσίκι ήδη ξεκίνησε και φαίνεται πόσο ο Άρης πλέον έχει γίνει ο πανίσχυρος και παντοδύναμος και διοικητικά όπως παλιά. Δεκαετία 80, αρχές 90.
1: Γιατί είχαμε
0: πριν από λίγο είχαμε την τιμωρία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με μείον 2 βαθμούς από το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Ανοίγει ο δρόμος, Ρίτσαρντ.
0: Άρα,
1: όχι άρα.
0: Καταλαβαίνετε ότι ο Άρης πλέον είναι το μεγάλο φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην επόμενη χρονιά. Με μείον 2 αυτοί οι δύο. Δεν μπορούν να τον πιάσουν.
1: Ο άμα θέλουν να σε έρθουν να τον πιάσουν. Πού είναι.
0: Θέλω να δω και τις αποδόσεις. Εάν τον Άρη δεν το δίνει πρώτο δεύτερο φαβορή, υπάρχει πρόβλημα.
1: Και ακόμα δεν έχουν κλείσει μεταγραφές.
0: Εκεί είναι το ζούμι, ότι δεν έχουν κλείσει. Το τι έρχεται, το τι αρμαδιγεδόνα έρχεται, δεν μπορεί να το αντιληφθεί.
1: Εντάξει, κοίταξε. Θα έπαιρνε στη διαδικασία να πάρω τον Αρνόκουρο. Αλλά δεν μπορώ.
0: Αρνόκουρο θα έρθει. Θα σε φιλέψει ο Αρνόκουρο το Βανούφιο. Έχει και για σένα.
1: Τι πάλι καλά.
0: Έχει και για σένα κασεράκι.
1: Τι ονοματάρα είναι. Το μικρό του ποιο είναι.
0: Γιώργος.
1: Γιώργος Αρνόκουρος.
0: Όχι μόνο ονοματάρα, θα δει κάτι άλλο που έχει ο Αρνόκουρος πολύ καλό.
1: Έλα, ρε Γιάννο. Έλα.
0: Εννοώ εντυπωσιακό σώμα και πολύ καλή άμυνα που παίζει. Έτσι. Δηλαδή είναι, ένα παιδί, μακριά, είναι ένα παιδί tough.
1: Την αγάπη μας στον Γιώργο τον Αρνόκουρο. Την αγάπη μας στον Γιώργο τον Αρνόκουρο. Και καλή χρονιά να του ευχηθούμε έτσι από αυτό, καλή, αυτό το μετερίζω το ραδιοφωνικό. Μέσα στο ναό, το Ιβανόφιο και τα συναφή. Κοντολογής, επειδή βλέπω, έγινε ντόρς, έγινε κουβέντα. Ξαφνικά ασχολήθηκα με την εθνική μπάσκετ. Καλά, χαρά μου είναι να βλέπω τον κόσμο να ασχολείται με την εθνική μπάσκετ.
0: Τα Βασούλη, τα Βασίλη, Βασίλη Λοπού,
1: ναι, και
0: Βασίλη Φεύγα,
1: Τσιφλίκη,
0: είσαι λίγος και τέτοια. Οι ίδιοι βέβαια, κάποιοι από αυτούς που μπορεί να είναι οι ίδιοι, ρε παιδί μου, όχι όλοι, οι οποίοι το καλοκαίρι.
1: Όταν πήρε το χάλκινο,
0: ναι, λέγανε μπράβο, μετά από 13 χρόνια, μεγάλη επιτυχία κτλ. Με αυτούς που έχουμε, που δεν έχουμε παραγωγική διαδικασία, που δεν έχουμε Έλληνες, γιατί ψηφίζονται να παίζουν και αυτά.
1: Εγώ θα πάω λοιπόν στη μέση οδό, λέγοντας το εξής, ότι είναι φυσιολογικό να γίνεται κριτική και στους παίχτες και στον προπονητή. Δεν μπορεί να χάσει και από τους Ρουμάνους. Να κερδίσει τους Ρουμάνους και μετά να χάνει και από τους Πορτογάλους. Είναι φυσιολογικό να γίνεται κριτική, είναι φυσιολογικό. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι τα κίνητρα. Αν γίνεται κριτική στους Σπανούλη, επειδή παρουσίασε αυτή την εικόνα η εθνική μας ομάδα, είναι λογικό και θεμητό και το χρειάζονται όλοι. Και ο ίδιος ο Σπανούλης. Αν όμως τον κάνουν κριτική, επειδή είναι στον Άρη, ο οποίος Άρης φετινή χρονιά αναμένεται να πρωταγωνιστήσει, αυτό δεν μπορώ να το υιοθετήσω, ούτε μπορώ να το δεχτώ. Ούτε μπορώ να το αποδεχτώ.
0: Έτσι.
1: Να κάνεις κριτική, όχι γιατί φοβάσαι τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Okay. Να κάνεις κριτική, γιατί πράγματι η εικόνα δεν ήταν καλή. Και το είπε και ο Σπανούλης. Και μάλιστα και ο δημοσιογράφος τον έλεγε, δηλαδή τις κλήσεις δεν τις κάνετε εσείς και τους πήρατε τηλέφωνο, ποιους πήρατε και δεν ήρθανε. Και... λοιπόν, για να είμαστε ωραίοι και σωστοί και καλοζυγισμένοι. Είναι πάρα πολύ λογικό, για μένα είναι κάτι περισσότερο από θεμητό. Είναι απαραίτητο να γίνεται κριτική, ειδικά στην εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία έχει προσφέρει πραγματικά τρομερά πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό. Δεν είναι σαν τα τυφλοκούναβα να πούμε. Λοιπόν, για να μην μιλήσω για την εθνική πόλο που είναι η πολυτροπεούχος ομάδα.
0: Πόλο είναι αλλού τα παιδιά, και άντρες και γυναίκες.
1: Μπράβο. Κοντολογής, κριτική, ναι, φουλ. Καταλαβαίνω πολλές φορές ότι είναι και αιχμηρή, αλλά η αφετηρία της κριτικής να μην είναι. Κάνεις αυτό.
0: Οι σωματιακές του.
1: Ναι, τώρα,
0: μάλλον εντάξει. Η σωματιακή του παρουσία που είναι κτλ.
1: Δηλαδή, λέγανε τις προάλλες γιατί δεν πήρε τον Περσίδη. Γιατί δεν έπαιξε ο Περσίδη. Δηλαδή.
0: Τον πήρε τον Περσίδη, έβαλε χθες ένα πόντο. 9 λεπτά.
1: Δηλαδή.
0: Φίλε, ήταν όλοι. Είχαν μια εικόνα. Αν ήταν ποδοσφαίρο, θα λέγαμε την εθνική Μικόνου κάποτε. Η οποία ναι. Του πήρε από τη Σεσλόγκ. Μιλάμε και πνευματικά και σωματικά. Ήταν για τα σκυλιά. Να το πω λίγο στην αργό. Ήταν ναι. Απαράδεκτη εικόνα. Δηλαδή, βλέπεις, άμα δεις τα στατιστικά, αν μου πεις τώρα, ρε φίλε, το πρώτο τέταρτο, τι ασχολούμαστε τώρα με το.
1: Ανακοίνωσε πέφτει ο Άρης. Το ποδόσφαιρο. Τελειώσε.
0: 20 στα 66 εντός παιδιάς. Μιλάμε τώρα, δες τώρα στατιστικά. Μήτρου Λόγκ 4 στα 14. Παπα-Νικολάου 2 στα 11. Τολιόπουλος 3 στα 10. Μιλάμε για τραγικά ποσοστά. Τραγικά ποσοστά. 13 στα 30. Δίποντα, 7 στα 36 τρίποντα. Φίλε, εγώ και εσύ, αν πάμε να.
1: Όχι,
0: εντάξει, 7 δεν θα βάλουμε, 2 θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε.
0: Θα βάλουμε 2.
1: Βάλουμε.
0: Πάμε.
1: Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Ματάρτι Αμ.
0: Ποια?
1: Ο 18χρονος από τη Σενεγάλη.
0: Α, το μαύρο διαμάντι.
1: Γεννήθηκε στις 21 Τετάρτου 2008, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους Κιτρινόμαυρους. Ο νεαρός αμυντικός στο προηγούμενο διάστημα συμμετείχε στην προπονητική ομάδα, στον Άρη μετακόμισε από την Ακαδημία. Ρουφίσκε.
0: Η Ακαδημία είναι όταν τα λεφτά.
1: Ρουφίσκε Ολυμπίκ Σπορτ.
0: Αρουφάτε όλοι με το καλαμάκι του χρόνου, με το μεγάλο Τιάμ στον Άρη. 18 χρονών.
1: Λοιπόν,
0: το 8 γεννηθείς. Ναι, το 8 ναι. Βγαίναμε. Από το Ρόδο και από τις Μούσες. Σε ελεηνή κατάσταση.
1: Το 8 ήμουν 22 χρονών.
0: Και γεννιόταν ο Τιάμ τότε. Ένα αστέρι ανέτειλε.
1: 22 χρονών.
0: 18 χρονών. Εγώ σαν ουδέτερος, σαν φίλος του Ηρακλή, μιας και μιλάς για τον Άρη, θα πω καλή επιτυχία Τιάμ. Έτσι. Και καλοφόρετος θα έλεγα.
1: Κοροϊδεύεις.
0: Γιατί κοροϊδεύω ρε φίλε, τον έχω δει τον παίκτη, μπορεί να βγάλει μάτια. Βλέπω όμως ότι ανοίγει το δίκτυο με Αφρική ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης.
2: Ναι.
0: Ο Θόδωρος λέει: καλησπέρα, Θόδωρε. Πες του ότι ο Πατ έχει μόνο 5 γιατί δεν τον αποκαλεί Φιλ Τζάκσον.
1: Γεια σου, Θόδωρε. Καλώς τον. Ισχύει. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα πω μόνο τούτο. Ο παίκτης είχε έρθει και κατά μεσή τη χρονιά στους Κιτρινόμαυρους. Απλά ήταν ανήλικος και δεν μπορούσε να υπογράψει. Τον αφήσανε να γύρισε πίσω.
0: Εντάξει.
1: Και τώρα που έγινε 18.
0: Τώρα θα γαζώσει. Τώρα είναι και.
1: Αριστεροπόδαρο, στόπερ.
0: Δεν βρίσκει εύκολα. Στόπερ, αριστεροπόδαρο δεν βρίσκει εύκολα. Μια χαρά.
1: Να κατεβάζει μπάλα, να κάνει. Να... Δηλαδή μιλάμε τώρα.
0: Με εμπειρία. Όχι,
1: θέλω. Τι εμπειρία. Εμπειρία θα αποκτήσει. Εμπειρία θα αποκτήσει. Και θα γαζώσει και αυτός. Θα του πάρουμε και αυτού. Δηλαδή, ο Άρης μπορεί να μην κάνει μεταγραφές που να χρειάζεται άμεσα. Θα έρθουν και αυτά όμως. Θα πέσουν οι τιμές. Θα γίνει δουλίτσα.
0: Εγώ περιμένω, φίλε, γιατί αυτός τώρα ο Τιάν μπορεί να αποδειχτεί πολύ καλός παίκτης και σε 2-3 χρόνια να το μοσκοπουλήσει. Ναι. Ο Άρης ή ο Θόδωρος Καρυπίδης, εάν είναι και τότε στην διοίκηση της ομάδας. Στην κεφαλή.
1: Ναι, θα πάμε στους κεφαλούς και στους.
0: Λαγοκέφαλους.
1: Λαγοκέφαλους για να μην.
0: Αν πούμε τίποτα άλλο και έχουμε προβλήματα. Εν μέσω θερινής δραστόνης.
1: Αλλά όλα αυτά αφού επιστρέψαμε μόνο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και το Δημήτρη Καλατζή.
0: Ναι, πρέπει να πούμε οπωσδήποτε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχω πάρα πολλά που έχω σημειώσει.
1: Ναι, και για τον Αβραάμ Γκραντ πρέπει να πούμε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις και μπαίνει πλέον στην τελευταία εβδομάδα του βασικού σταδίου προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με την ομάδα του Αλέσιο Λύση να ανεβάζει ρυθμούς ενώπιση της νέας σεζόν. Αύριο η Ασπρόμαυρη θα δώσει το τρίτο τους κατά σειρά φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο αυτή τη φορά την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο πρώτος μεγάλος άτυχος σεζόν για τον ΠΑΟΚ είναι ο Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με την Μπέβερεν και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 μήνες. Την απόγευση του Ματάρ Τιάμ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του metrosport.gr. Παράλληλα, η κίτρινη εξετάζει την περίπτωση του Μάγνουσον για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο νεαρός κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Κάιρεν με την ολοκλήρωση μεταγραφής του στην ΑΕΚ να μπαίνει στην τελική της ευθεία. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να λογίζεται ο Ζώτα Σίλβα, καθώς όσα απέμειναν για την οριστικοποίηση συμφωνίας διευθετήθηκαν με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να εντάσσεται δανεικός από την Nottingham Forest στους Πειραιώτες. Όφη θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του με τον Τίμο Καβακά. Ο Μπράκου Μπάντιο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Τέλος, σήμερα κλειδώνουν και τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η δράση ξεκινάει το βράδυ στις 10 με το μεγάλο μάτς ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8:30.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
5: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι έγινε τώρα?
1: Επανήλθαμε.
2: Πολύ Αγγλία. Βλέπουμε σε επανάληψη το παιχνίδι με το Μεξικό και είμαστε στο 36 λεπτό. Όπου ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πετυχαίνει το 0-1, έτσι.
0: Αλλά μιλάμε για κάτι τρομερό, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή.
2: Υπάρχει ένα σπαζούλισμο στην Αγγλία.
0: Αδικά.
2: Γενικά υπάρχει πάντα με τα ΜΜΕ.
0: Εντάξει.
2: Αλλά τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερο γιατί ήταν μια σπουδαία νίκη σε νοκάουτ παιχνίδι. Με μειονεκτήματα για την Αγγλία. Πρώτον, ότι έπαιζε για περίπου 40 λεπτά με αρνητικό μειονέκτημα. Δεύτερον, ότι έπαιζε στο Μεξικό στο Αζτέκα. Ότι φάση τώρα, γιατί το Μεξικό εκεί πέρα. Είπα Καναδά, παίξαν αλλού. Το Μεξικό γιατί πάλι εκεί δεν κουνιέται. Τέλος πάντων, στα 2.200 υψόμετρο. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολο για όλες τις ομάδες να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες η αλήθεια είναι ότι Μιχάλη διάβασα ότι. Πήρε το OK η Αγγλική Ομοσπονδία, ναι, από τη Γουάντα για να χρησιμοποιήσουν οι παίκτες της Viagra.
0: Το είπα.
2: Μου το πες.
0: Για να μπορούν να τα παίξουν στη διαφορά του ψημέτρου.
2: Μπράβο, ναι. Είναι αυτό που λέμε, ήρθαμε
0: για να σας...
2: και σας γλεντήσαμε.
0: Ω, μην το πεις.
2: Όχι, σας γλεντήσαμε αυτό.
0: Μην το πεις.
2: Και ήρθαμε και σας γλεντήσαμε στο Mexico City.
0: Ναι, ντούρι, ντούρι κιόλας. Ελντούρο.
2: Ναι, γιατί μετά από ένα σημείο και αυτοί οι Μεξικανοί άρχισαν και την κλωτσοπατινάδα. Την οποία βέβαια πρώτοι εφήρμοσαν
0: ναι,
2: οι αγαπημένοι Παραγουάνοι.
0: Όχι, Παραγουάνοι, μιλάμε δηλαδή, για αλητία.
2: Εδώ, ναι,
0: είμαστε οριακά στο να μας, αν μας ακούνε από την Ασουνθιόν, που είναι πολύ πιθανό να μας
2: ακούνε. Δεν πειράζει, μας ακούνε και εδώ η πρεσβεία
0: μας. Ή από το προξενείο ενδεχομένως.
2: Ναι, στην Αθήνα.
0: Υπάρχει ζήτημα με την Παραγουάη.
2: Είναι πρόβλημα μεγάλο, είναι άλλο η παλικαριά. Άλλο το να σε λεβέντη.
0: Κάλο τώρα αυτό το.
2: Ηρωικά, εντάξει, αυτό το πράγμα τη Παραγουάη ήταν ντροπή. Ήταν ξεφτύλα. Και η μεγαλύτερη ξεφτύλα που απορώ γιατί. Δεν ξέρω αν μάθει βασικά.
0: Εγώ είμαι εδώ.
2: Αν του πήραν τη σφυρίχτρα, έπρεπε να του την πάρουν τη φορά σκολάρο. Η FIFA. Ναι, αλλά θα πούμε για τη FIFA. Ποια FIFA. Ποια αποφασίσματα.
0: FIFA, FIFA Mafia.
2: Ναι. Αυτό τον Ουσμπέκο διαιτητή, ο οποίος κατάφερε ο Γίγαντας να τελειώσει το παιχνίδι και να μην δώσει ούτε μία κίτρινη κάρτα στην Παραγουάη. Μιλάμε για κλωτσίδια από πίσω, για φτισήματα. Για αγωνιές, για κλωτσίδια.
0: Για σχημόνιες.
2: Εντάξει. Και δεν είναι θέμα εδώ που λένε όλοι. Άχερ, μωρέ, οι Γάλλοι, μπλαζέ. Και παιδιά, ποδόσφαιρο τώρα συζητάμε. Και αναλύουμε το ποδόσφαιρο. Έτσι, μην τώρα δεν είμαστε ούτε Γάλλοι, είμαστε, ούτε Πορτογάλοι, ούτε Αργεντίνοι, τίποτα. Έλληνες.
0: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που
2: το
0: κάνει.
2: Το τι συμπαθεί ο καθένας από μια ομάδα του εξωτερικού είναι κάτι άλλο με την πραγματικότητα. Η Παραγουάη ήταν για να τελειώσει το μάτσο με 9 παίκτες τουλάχιστον. Το έβγαλε. Το έβγαλε.
0: Και οι Γάλλοι πήραν 3 κάρτες.
2: Οι Γάλλοι πήραν 3 και ευτυχώς η ποιότητα, θέση ο δεός του ποδοσφαίρου.
0: Θα το πνίγανε και το πέναλτι θα πνίγανε.
2: Ναι, ευτυχώς που πέρασε η Γαλλία και δεν είδαμε αυτό το σύγχαμα.
0: Το έκτρωμα.
2: Ναι, να το δούμε να προχωράει. Εντάξει, είπαμε. Καλά, χρυσά τα ηρωικά. Μας αρέσει το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά άλλο το βρώμικο,
0: ναι,
2: άλλο το αλήτικο και άλλο το δυνατό, το παλικαρίσιο. Εντάξει.
0: Ναι, είναι αυτό που περιγράφει σωστά. Ότι η Παραγουάη έχει ένα πλάνο. Σφιχτά πίσω και ότι βγάλουμε μπροστά. Είναι άλλο να υπηρετείς αυτό το πλάνο και άλλο να γίνεις ευρώμικος.
2: Ναι, αυτοί δεν έγιναν βρώμικοι, έγιναν πανβρώμικοι έγινανε.
0: Χιδέοι λες.
2: Έλα ρε φίλε, τώρα εντάξει. Πήγαιναν τώρα, μιλούσε στο διαιτητή, ποιος ήταν ο Ντεμπελέ, πάει ο Άρθρο Κλωτσάι από πίσω, ο άλλος αγκονιά. Οι ροχάλες πέφτανε.
0: Για ξαμάτια
2: μετά. Ράιν θρου.
0: Ναι, ναι, ναι, για ξαμάτια μετά αυτό. Όπως και να έχει, ήταν. Και μάλιστα είχε κάνει και δήλωση και ο Σλαβέρτ πριν από το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν την είχε δει.
2: Την είδα, ναι, ότι εμείς παίξαμε το 98 με την.
0: Με την κανονική Γαλλία και εσύ παίζει
2: με την.
0: Μια ομάδα Αφρικής, ναι, ναι.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Γενικά οι Παραγουάνοι όχι μόνο δεν έθελξαν, ήταν γενικά κακοί. Από τον όμιλο ήταν κακοί. Καταφέρανε και αποκλείσαν τα πάντσερ. Είναι γιατί και οι Γερμανοί ήταν πανκακοί.
2: Ακριβώς.
0: Και ήταν και αφελείς. Τώρα με τους Γάλλους θα ήταν αδικία να αποκλείονταν οι Γάλλοι. Και χάνει και στο τέλος, χάνει ο Μπαπέ ένα μαλλί διπλή. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ήταν το ένα εκ των παιχνιδιών του Σαββατοκύριακου μαζί με το Μαρόκο με τον Καναδά. Που πέρασε από πάνω του το Μαρόκο.
2: Εντάξει, το Μαρόκο. Άνετα.
0: Πέρασε από πάνω του. Ήταν η Αγγλία με το Μέξικο που είπαμε πρωτήτερα. Ήταν η Βραζιλία με του Νορβηγού. Που οι Νορβηγοί τους λαϊλάτισαν. Είμαστε με χάνοντα. Βέβαια, χάνει το πέναλτι στην αρχή, στο ξεκίνημα ο Βραζιλιάνος.
2: Εντάξει, και εκεί γεννήθηκαν πάρα πολλές απορίες σχετικά με την εκτέλεση. Γιατί δεν το εκτέλεσε ο Βινίσιος, ο οποίος είναι ο εκτελεστής και και στη Ρεάλ ήταν απόλυτος, δεν είχαν πέναλτι.
0: Πήρε ο Φιγκέ, πώς ήταν ο. Ποιος το πήρε, ο Φιγκέ. Ο Χαφ το πήρε το πέναλτι, το εκτέλεσε.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα του αυτό.
2: Πολύ σε εγώ το με το όνομα.
0: Δεν πειράζει. Και στο ημίχρονο καταλαβαίνεις ότι βέβαια οι Νορβηγοί δεν έχουν το αχ, δεν έχουν σηκωθεί από την καρέκλα σε σουτ τη Νορβηγία στο πρώτο ημίχρονο.
2: Όχι.
0: Έχουν τα ακυρωθέν δίκαια, ακυρωθέν γκολ.
2: Ο Γκυμαράες.
0: Γκυμαράες, μπράβο. Στο δεύτερο όμως κάνει τις αλλαγές ο Νορβηγός. Βάζει τον Μπομπ μέσα. Και βλέπουμε να έχει έβδο.
2: Είχε και το Σόρλοθ μέσα που είναι βαρύς και τον είχε σαν εξτρέμ, ρε παιδί μου, και δεν μπορούσε να βοηθήσει. Έκανε τις αλλαγές ο Νορβηγός. Πήρε το δίπλωμα και την ταυτότητα. Και μάλιστα, από ό,τι ξέρω, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στο Όσλο, στην πρεσβεία της Βραζιλίας, η ταυτότητα του Κάρλο Αντσελότη.
0: Φίλε, σε πω κάτι. Και... πόσο είναι φυσιολογικό να έχει τη Βραζιλία. Okay. Κακή Βραζιλία. Δεν είναι η Βραζιλία των προηγούμενων ετών. Άστε να παίξει το παιχνίδι τη, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα να βάλεις που έβαλε Πούλμαν η Βραζιλία πίσω από την μπάλα.
2: Έβαλε Πούλμαν. Βέβαια, υπάρχει η αλήθεια είναι ότι παρότι αυτή η Βραζιλία πλην του Βινίσιους και βαριά, όχι Βινίσιους μόνο, κάτι διαφορετικό, κάτι από Βραζιλία, δεν είχε να επιδείξει τίποτα άλλο. Είχε δύο καταλυτικές στιγμές που θα μπορούσαν, τώρα μιλάμε με το υποθετικό.
0: Φυσικά θα μπορούσαν.
2: Αλλά ίσως να άλλαζαν την εικόνα του αγώνα. Το πρώτο είναι η εκτέλεση του πέναλτι, γιατί είναι πολύ νωρίς, είναι στο 15. Γίνεται ένα 0, αλλάζει όλη η ιστορία.
0: Και άλλο έργο.
2: Και το δεύτερο είναι, η δεύτερη μεγάλη φάση είναι με τον Έντρικ. Που κάνει μαγικό πάλι ο Βινίσιους, ο οποίος είναι παιχταράς, αλλά πρέπει να είναι και πάλι ο χαρακτήρας, όπως λένε. Αλλά εμείς μένουμε στα προσόντα του τα αγωνιστικά. Είναι παιχταράς, βγάζει μια φοβερή κάθετη με το εξωτερικό φάλτσο. Φεύγει ο Έντρικ, χάνει τον κοντρόλ. Και τι πλάσε κάνει, ρε αγόρι μου. Έχει πάει 2 μέτρα έξω από την εστία το πλασέ σου. Δηλαδή, ούτε καν να ξύρει το δοκάρι. 2 μέτρα. Εκεί μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζει εκεί. Αρχίζει το πατητήρι της Νορβηγίας.
0: Σου λέει εδώ είμαστε. Το αυτογκόλ που παραλίγο να πάει για αυτογκόλ και πηδάει και τη βγάζει με τα κροδάκια και πάει για δοκάρι.
2: Ναι, ο τερματοφύλακας.
0: Ο τερματοφύλακας έχει κάνει παπάδες.
2: Ναι, ακριβώς. Και μετά αναλαμβάνει η Νορβηγία να τους κλείσει μέσα.
0: Για να ακούσουμε πάλι το
2: ρου. Η κεφαλιά του πόνεσα. Πόνεσα το είδα. Νόμιζα, φίλε, οριακά ότι έκανα το λαιμό μου. Νόμιζα, έσπασε το λαιμό μου. Δηλαδή, τρόμαξα με το κρακ που ακούγεται. Με τη δύναμη. Καλά, το δεύτερο είναι το κλασικό αυτό που λέγαμε πιτσιρικά στο παίζαμε μπάλα. Ένα βρωμόσουτο με το μύτο που λέγαμε. Η οποία μπάλα περνάει με απίστευτη ταχύτητα κάτω από τα πόδια του αμυντικού και πάει στη γωνία, γλύφει και το δοκάρι. Τώρα κάποιοι λένε κάτι, διάβασα και στο δίκτυο. Μια φορά διαβάζω και αυτά ότι. Φταίει, λέει, και ο Άλισον, λέει, στο δεύτερο γκολ και αυτά. Εγώ δεν είδα καμιά ευθύνη του Άλισον, αλλά τέλος πάντων.
0: Στο δεύτερο φταίει ο Άλισον. Στο πρώτο, ο στόπερ της Βραζιλίας.
2: Ναι.
0: Τι είπατε, βέρτιγκο.
2: Εννοείται. Κάνει την κίνηση, κάνει και πολύ ωραία ενέργεια ο Νορβηγός με τη σέντρα που βγάζει.
0: Και σηκώνει το Χάλαντ. Συγκλίνει πολύ ωραία.
2: Και φεύγει μπροστά ο Χάλαντ, ενώ είναι στο ίδιο, στην ίδια απόσταση με τον Βραζιλιάνο στόπερ. Τον κερδίζει και τον
0: εξτένει
2: τον Άλισον. Για να πάρει την μπάλα από τα δίχτυα. Ναι, επίσης κάτι που πρέπει να κρατήσω.
0: Είναι η αγκαλιά σε αυτό το παιχνίδι.
2: Θα πούμε για την αγκαλιά της πριγκίπισσας, η οποία είναι μόλις 22 ετών, νεότατη, μαζί με τον αδερφό της ήταν εκεί πέρα, πήγαν στα ποδητήρια. Βγήκε η μίγυμνος ο Χάλαντ, εντάξει, μετά από τα ποδητήρια, έκανα μια αγκαλιά.
0: Τι, ότι.
2: Έδειξε ο Χάλαντ ότι. Δεν βλέπω εγώ τη Βασίλισσα και αυτά. Εδώ είμαστε όλοι οι ίδιοι. Μπήκε μέσα η Βασίλισσα και τι έγινε. Τι θα κάνω, θα αποκλειθώ. Έλα εδώ. Αγκαλιά, τη μούνταρε.
0: Κανονικά.
2: Μπήκε και ο αδερφός, ένα σε μουντάρο και σένα.
0: Κολλάτσι να τσότει γράψει.
2: Είναι αυτή η. Καλά, δεν πρέπει να είμαι κάτι περισσότερο, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι ο Κάρλο Αντσελότη εκ του αποτελέσματος μάλλον έκανε κακός. Όχι ότι αυτός άλλαζε την μοίρα της Βραζιλίας, αλλά έκανε κακός που ουσιαστικά σύρθηκε. Από τις πιέσεις των Βραζιλιάνων να πάρει τον Νεϊμάρ. Φίλε, ένας παρατημένος ποδοσφαιριστής
0: που έκανε νοήματα στον
2: αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό. Ένας παλέμαχος με μια συμπεριφορά τοπικού πρωταθλήματος που βάζει τον γκολ.
0: Σε κάνεις νοήματα στον τερματοφύλακα
2: να ακολουθήσει τον ρυθμό. Ένας παλέμαχος με μια συμπεριφορά τοπικού πρωταθλήματος που βάζει τον γκολ.
0: Σε κάνεις νοήματα στον

0: Την έχουν συμπαθήσει, όχι αγαπήσει.
1: Τώρα για την Νορβηγία, λες.
0: Για την Νορβηγία, ναι.
1: Φουλ.
2: Και νομίζω ότι θα δούμε και πολύ ωραία.
1: Επειδή η εκπομπή έχει κάνει το βήμα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αποκτήσετε και εσείς ένα κορμί σαν του Χάλαντ.
0: Ναι. Γιατί όχι.
1: Έτσι, γιατί μπορεί να θέλετε ένα κορμί σαν του Χάλαντ. Λοιπόν, ο Έρλινγκ Χάλαντ, θα σα ανοίξουμε τώρα τα μάτια. Ακολουθεί μια αυστηρή σαρκοφαγική δίαιτα 6.000 θερμίδων, εστιάζοντας την ποιότητα και την απόδοση.
0: Την ημέρα.
1: Όχι, το χρόνο.
0: Καλό είναι να μην ειρωνεύει.
1: Τώρα προκαλείς, δεν Γιάννη.
0: Το ότι αν προκαλώ ή όχι, μπορείς να αποφύγεις αυτή την ειρωνία. Μπορείς να πεις ναι, Γιάννη, την, τώρα, την ημέρα.
1: Ξύνεσαι και εσύ στην κλίτσα του Τσομπάνη.
0: Ξύνομαι.
1: Ναι, και ναι, μου ξέρει ο Τσομπάνη κάποιο δεν τη σηκώνει την κλίτσα.
0: Α, τη σηκώσει να το δούμε επιτέλους.
1: Καταναλώνει τοπικά κρέατα, καρδιές, σηκώτη, φρέσκο ψάρι, καθώς και ένα μαγικό ρόφημα από γάλα, σπανάκι και μέλι. Αποφεύγει τα επεξεργασμένα τρόφιμα, προτιμώντας το σπιτικό φαγητό. Η διατροφή του Νορβηγού περιλαμβάνει τα εξής. Προτιμά βιολογικό κρέας ελευθέρας βοσκής από την Νορβηγία. Mm. Τι λες, ρε Χάλαντ. Εντόστια.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Τρώει τακτικά καρδιές και σηκώτη.
0: Τι καρδιές, τι είναι ο Ιντιάνα Τζόουνς. Πήγε ο άλλος και έβγαλε τα χέρια του και έβγαλε την καρδιά του. Ναι.
1: Καρδιές και σηκώτη, τροφές πλούσιες σε σίδηρο, βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Κοτόπουλο και ψάρι.
0: Εντάξει, κοτόπουλο και ψάρι, οκ. Okay.
1: Η κύρια πηγή άπαχης πρωτεΐνης του περιλαμβάνει φρέσκο λαβράκι, ξυφία και κοτόπουλο, μαγειρεμένα συνήθως χωρίς αλάτι και λάδι. Ξυφία τρως εσύ.
0: Ναι, ωραίος είναι ο ξυφίας.
1: Γι' αυτό
0: είσαι. Έχω φάει κάποιες φορές.
1: Όχι, γι' αυτό είσαι τα χαρακτηριστικά του Χάλαντ. Σωματοδομικά θα λέγει κανείς.
0: Δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει. Ναι.
1: Πίνει αποκλειστικά. Πίνει αποκλειστικά φιλτραρισμένο νερό, ενώ πλούσιο σε θερμίδες και θρεπτικά συστατικά είναι το ρόφημά του με γάλα και χυμό από σπανάκι.
0: Κάναμε το μόνο που το είπες. Χωρίς καν να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ πώς γίνεται η παραγωγή. Γάλα με
1: σπανάκι. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ. Καταναλώνει υδατάνθρα κυρίως ζυμαρικά μαγειρεμένα χωρίς προσθήκη αλατιού ή ελαιού για άμεση ενέργεια.
0: Okay.
1: Αν και πολύ προσεκτικός έχει δηλώσει την αδυναμία του για το κεμπάπ, το οποίο απολαμβάνει περιστασιακά μετά από απαιτητικούς αγώνες. Πίτσα με κεμπάπλι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ γιατί τα κάνω ανάποδα.
0: Αυτό είναι 6.000 θερμίδες. Όλα αυτά που είπες.
1: Έτσι.
0: Μου φαίνεται 6.000. Δηλαδή τα ζυμαρικά ρε φίλε, τι 6.000 θερμίδες. Πόσο. Αν πεις βέβαια πόσο τρώει. Άμα τρώει ρε φίλε καμιά κατσαρόλα.
1: Καρδιά γελάδα τρώει.
0: Καρδιά γελάδα πόσες θερμίδες έχει. Πατήσου να δω που περιέργεια ρε φίλε. Καρδιά γελάδα. Αμόνο αγελάδα.
1: Καρδιές τρως.
0: Καρδιές κλέβω.
1: Ραγίζω. Δεν περίμενα. Ναι. Το είδα να έρθει δικό μου το λάθος. Συζητώ συγγνώμη το ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Τρως αντόστια.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Ούτε σηκώτια τρως.
0: Σηκώτη τρώω. Κάνει κυρία Ξένια. Σηκώτη.
1: Μπράβο, σηκωτάκι τρως.
0: Ναι. Σηκωτάκι. Αλλά καρδιές όχι. Δεν έχω εντρυφήσει ακόμα στην καρδιά, να σου πω την αλήθεια. Η μοσχαρίσια καρδιά. Εδώ έχω κάνει ρεπορτάζ τώρα, δεν είναι. Περίμενε. Η μοσχαρίσια καρδιά είναι μια εξαιρετικά θρεπτική και άπαχη τροφή. Σημαντικό. Στα 100 γραμμάρια βρασμένη μοσχαρίσια καρδιά, οι θερμίδες κυμαίνονται από 112 έως 140 θερμίδες. Πώς βγαίνουν οι 6.000, ρε φίλε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα τρόφιμο με μηδενικούς υδατάνθρακες και εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, σίδηρο, βιταμίνες κτλ.
1: Πόσο πάει το μαλλί, πού μπορούμε να το βρούμε, δηλαδή. Βάλε λίγο από κάτω μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρα.
0: Λέει και έχει και συνταγές. Θερμίδες σε μοσχαρίσια καρδιά σιγοβρασμένη. Παίζει ρόλο.
1: Ναι.
0: Αν είναι. Πώς τα λένε αυτά,
1: medium rare.
0: Medium rare. Μην τη
1: μοσχάρι.
0: Ναι, και την καρδιά, πώς τη θέλει.
1: Την καρδιά, πώς τη θέλει.
0: Να είναι με το αιματάκι τη, να πώς τη θέλει.
1: Πληγωμένη.
0: Ναι, ερωτικός. Καλησπέρα στο Λευτέρη Μαρόβλου.
1: Τι λέει, πώς τη μαγειρεύει την καρδιά. Και με το πόσο πάει μια καρδιά μοσχάρι.
0: Θα ψάξουμε, να βρούμε τώρα, γιατί μήπως είναι ακριβό.
1: Βάλε μου λίγο σε παρακαλώ, Λευτέρη.
0: Να πούμε τον Νίκο τον Κρεοπόλη, να μας ετοιμάσει μια
1: καρδιά. Τώρα πονάνε τρεις καρδιές, εγώ, εσύ και αυτός ο άλλος. Τώρα πονάνε.
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι στίχοι σε άσματα.
1: Γράψε λίγο σε παρακαλώ, τώρα πονάνε τρεις καρδιές. Εγώ, εσύ και αυτός ο άλλος. Για όλα αυτά, εσύ τα αυτές, μα είναι ο πόνος μου μεγάλος. Με τον πόσο η καρδιά. Πόσο πάει ρε τσερβίνη η καρδιά.
0: Από Ρωμανό ή από κάποιο.

0: Ψάλι.
1: Α, τι λες! Από Ρωμανό. Από Ρωμανό. Όχι αυτό που ήταν. Τον άλλον. Λοιπόν, με τον πόσο.
0: Έχει και, δεν λέει τιμή, αλλά έχει και καρδιά Μοσχαρίσια στη Φάδο, λέει. Μπορεί
1: είναι
0: να γίνει.
1: Κουνέλι.
0: Για 4-5 μερίδες. Να χαρώ εγώ.
1: Έχει κάποιο ενημέρωση με το πόσο πάει η καρδιά.
0: Τιμή, ε.
1: Αστάστε τώρα παίξει. Βάλε φωνή. Μην κατεβάσει τη φωνή.
0: Μην απολυθείς. Μην ψάχνει για δουλειά καλοκαιριάτικα.
1: Γιατί τώρα σε βλέπω να μαζεύεις και εσύ ροδάκινα.
2: Αν ήξερα πριν σ' αγαπήσω.
0: Ο Έρλιν Χάλλαντ αφιλώνει στο διατροφολόγο του.
1: Ο
0: Φέλος Γιορδάνη τον Βαλίδη.
1: Ο Φέλος ο Γιώργος λέει: παιδιά, είσαι κατά τρακάρμι, του πέσανε κάτι πατάτες. Αγόρι μου, Γιωργάρα, φιλιά πολλά.
0: Έχω ρεπορτάζ, έχω κάνει ρεπορτάζ. Τώρα. Κάτσε να ακούσουμε το ρεφρέν και να πω.
1: Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν πόσο πάνε οι καρδιές. Χέρια όλοι.

0: Όλα τα πούνε αυτά.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Αμήλωσε Ελευθέρια, γιατί το κάναμε το ρεπορτάζ. Η τιμή,
0: τιμή
1: για τη φρέσκια, φρέσκια, προσέξτε, μην είναι παγιάτικη κάτι επισηγμένη. Φρέσκια, φρεσκότατη. Πώς λέμε, καλαμάρι φρέσκο, άλλο το καλαμάρι το φρέσκο και άλλο το άλλο.
0: Έτσι λέμε και.
1: Με, πες το.
0: Καλαμάρι φρέσκο, ρε καλαμάρι.
1: Νόμιζα ότι μετά το μπάνιο που έκανες το Σάββατο θα αναζωογονήθηκες λίγο και θα βρήκες μια παλικαριά. Την οποία δεν έχεις. Λοιπόν, η τιμή για τη φρέσκα μοσχαρίσια καρδιά.
0: Πάει με το κιλό, αυτή με το τεμάχιο.
1: Εντός, κυμαίνεται συνήθως από 2,5 έως 7,5 το κιλό στα ελληνικά κρεοπολία.
0: Ρε τσάμπα.
1: Ρε Χάλαντ, φτωχό.
0: Μιζερέ!
1: Ρε Δευτεράτζα, πλεμπέ, μικροαστέ.
0: Μιζερέ!
1: Μιλάμε τώρα για 2,5 και 7,5 μέχρι 7,5 ευρώ το κιλό. Αυτό είναι.
0: Φέρε 10 κιλά καρδιές.
1: Το super food. Λέει απλή συμβατική καρδιά. Τι συμβατική, γιατί το δω τι είναι.
0: Άμα έχει αλλάξει βαλβίδες, πάει πιο ακριβά. Δηλαδή 10 κιλά καρδιές έχω πληγώσει εγώ σε όλη μου τη ζωή, ρε.
1: Ελληνικής εκτροφής, ειδικής σκοπής. Αυτό είναι στα ειδικές σκοπές. Εκεί μπορεί να φτάσει στα 7,5. Αν είναι συμβατική καρδιά, 2,5 με 5,20. Φτηνιαδούρα το κιλό.
0: Εντάξει.
1: Πόσο?
0: Η μπάμιες λέει 7 ευρώ το κιλό. Δεν τρώω 10 καρδιές από μοσχάρια.
1: Εννοείται.
0: Εύκολα.
1: Αυτή είναι η τιμή.
0: Πάντως για να το κλειδώσουμε. Αν τα βάλεις όλα αυτά μαζί, καρδιές, σηκώτια, ξυφίες, λαβράκια, κοτόπουλα, δηλαδή δεν έχω δει εδώ καθόλου φακές. Λαδερό δεν έχω δει καθόλου. Δεν ξέρω αν ο Χάλαντ στη διατροφή του, ας πούμε, έχει νταβά. Θα υπάρξει, ας πούμε, είναι νταραβερίζεται με καμία ο Χάλαντ, έχει κανένα
1: δυο. Δεν θα έχει κανένα Χάλαντ, είναι ο Χάλαντ.
0: Ναι, τέλος, αυτή που νταραβερίζεται θα γυρίσει πέμπτη μεσημέρι, ας πούμε, και θα το πει έχει λαδερό σήμερα. Έχει φασουλονταβά με τυρί. Θα μπορούσε να φάει. Δηλαδή θα πρέπει να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί διαβάζω διάφορα με το η Hannibal διατροφή του Χάλαντ με τα εντόστια ζών. Δεν είναι τόσο υπερβολικό.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν δηλαδή, είναι το αλαβρά, κύριε φίλε, τι Hannibal. Αυτό είναι το Hannibal.
0: Το μυστικό.
1: Τα μακαρόνια, η πίτσα με το κεμπάμπ, αυτά δεν είναι Hannibal, ρε φίλε.
0: Ναι, η διατροφή που με έκανε πρωταθλητή, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος τέλος το σχολιάζει. Η εκπομπή έδωσε μήνυμα, αν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι γνωρίζουν τρόπους για μαγείρεμα καρδιάς, τρόπους για έτσι να διαμορφώσουμε τη διατροφή μας αντιστοίχως, ας πούμε, για να έχουμε και εμείς το κορμί του Χάλαντ. Βέβαια πρέπει να ψιλοκάνει και προπόνηση αρκετές ώρες τη μέρα αυτό, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Μας τους μεταφέρουν. Διάλειμμα. Και ερχόμαστε για ένα τελευταίο μισάωρο γεμάτο σηκώτια να με σηκωταριές.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για φορόλ τη Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
14: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
18: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
19: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
18: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
19: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
18: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Πεινάω. Για πού είμαι?
22: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
21: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
23: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
24: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
23: Και όταν φεύγεις?
24: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Αυτό το ξέρω, αισθάνεσαι ξέρω σίγουρα. Έχω δει και το βίντεο κλιπ. Και πρέπει, αυτή την εκπομπή, άλλο τα όλα πρέπει, μέσα, ναι, να μας να μας έχουν λατρέψει. Και ακόμα δεν μας έχουν καλέσει.
1: Σε ένα γάμο.
0: Αν όχι σε γάμο, τα παιδιά όλα εκεί σε Διαβατά, Ιωνία, Δεδροπόταμο. Γιατί συνέχεια βάζουμε τραγούδια.
2: Γιατί, πού?
0: Αυτό, για Ρωμά, για... ναι, δηλαδή εμείς είμαστε ανοιχτοί σε προσκλήσεις και παύλα προκλήσεις.
2: Δεν είσαι για κύριε Σεούλ.
0: Το τι, ποιος είμαι εγώ, άσε τώρα και για αυτό που είμαι. Λοιπόν,
2: ξέρει όλοι. Είναι Ρωμά, μια τσιγκάνα
0: μου έχει πάρει τα μυαλά. Ω χαμάν. Λοιπόν,
2: Μετρόπολης ακούτε 95,5. Είμαι ο Στάδης Ξένος. Μπαμ,
0: ο Στάδης Ξένος ακούτε ρυθμό 9,49. Να συνδεθούμε λίγο με την Ράνια Κωστάκη, πάρε λίγο τη Ράνια. Ο Κώστας λέει Νίλαν το λένε το μεφλάκι της Νορβηγίας. Δεν βρέθηκε πάνω να το λένε και Μπέργκερ. Το θέμα είναι Κωστά μου.
2: Μπέργκερ έχει πόλη.
0: Έχει πόλη, ναι. Το Μπέργκερ. Τι είναι που εργάζομαι το φυλάκας. Ο Χάλαν λέει. Α, ο Χάλαν τον έχει για πλάκα τον Άλισον όπως στην Premier League. Ναι. Λοιπόν, πάμε μπαμ μπαμ. Δημήτρης από Γερμανία. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, πώς είμαστε. Καλησπέρα, καλά είμαστε.
2: Μαγικά είμαστε, Μητσό.
0: Γνώμη με αυτούς τους κανόνες που έχει στην Αμερική, βλέπουμε νομίζω περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερο χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις. Κάτι ακόμα, Γιάννη, γιατί έχω κακό όνομα στο betting. Χθες πληρώθηκα Αγγλία ημίχρονο, τελικό και γκολ. Χάρης.
2: Δεν σε βλέπει.
0: Δημήτρη, σε καλή μεριά. Δεν έχει καθόλου κακό όνομα στο betting. Απλά κάποιες επιλογές σου.
2: Ήταν λίγο τραβηγμένες.
0: Ήταν λίγο, ναι, λίγο τραβηγμένες.
2: Λίγο υπερβολικούλες.
0: Ναι. Εθνικός, αυτό που θέλω να πω.
2: Ναι.
0: Όπως θα δει ο Απόλλων.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν.
2: Θες κάνα ψιθυρίσεις.
0: Δύο πραγματάκια που θέλω να πω. Μπαμ, μπαμ. Εδώ, κάμερα σε μένα.
2: Μισό λεπτό, να σηκώσω το πλάνο. Εδώ είσαι.
0: Εδώ. Το βασικό στο μέτρο μας. Λες και έχουμε κι άλλα.
2: Στη Μεσογείο.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή ξημερώσαμε.
2: Και επειδή ο κουβάς δεν είναι για μας.
0: Το Σάββατο, ναι, εννοείται. Ξημερώσαμε το Σάββατο να δούμε την Αργεντινή που την υποστηρίζουμε το 1990 από το Μουντιάλ
2: της
0: Ιταλίας όταν ξεκίνησε με την Ιντα από το Καμερούν, αλλά δεν λυγίσαμε. Λοιπόν,
2: έπρεπε να σας λυγίσει το πράσινο κορδόν, θα σας κάνει σαφή 12.
0: Όπως έλεγα για το Σουπανούλη πριν, θέλω το, ο νου σου,
2: λοιπόν,
0: δεν είναι εικόνα ομάδος αυτή.
2: Δεν άξιζε να περάσει.
0: Όχι. Ένα μεγάλο respect και κλείνουμε ευλαβικά το γόνι. Στο πράσινο ακροτήρι.
2: Ναι.
0: Καμπράλ, τι έβαλες αγόρι μου. Τι έβαλες αγοράκι.
2: Μπορεί να είναι και το πιο ωραίο γκολ της οργάνωσης.
0: Αριστερός μπακ. Γυρίζει με το δεξί.
2: Κόβει μέσα.
0: Κόβει και τη στέλνει εκεί που κάνουν έρωτα οι αράχνες. Και μπράβο στο Μαρτίνες που είχε και το χιούμορ και αυτά μετά. Παρότι δεν είναι και πολύ καλός χαρακτήρας, έχει κάνει και αυτό.
2: Ναι.
0: Που είπε ένα πολύ ωραίο γκολ. Έφαγα τέτοιο γκολ. Εντάξει, οκ. Okay. Και πήγε μετά συνεχάρη και το Βοζίνια που του σήκωνε του συμπαίκτες του κτλ. Πολύ ωραία ομάδα το πράσινο ακροτήρι. Ούτε κατενάτσιο στην Παραγουάη, ούτε τίποτα. Ρε. Να φεύγει μπροστά, αντεπίθεση, ωραία, ευκαιρίες. Να βλέπεις τα αίσια την Αργεντινή. Δεν νομίζω ότι εγώ, σαν φίλος της Αργεντινής, ότι αυτή η ομάδα, έτσι πως την έχω δει μέχρι στιγμής, ότι μπορεί να φτάσει αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στην κατάκτηση του κυπέλου. Γιατί πλην Μέση βλέπω ότι όλα τα θεωρητικά μεγάλα αστέρια, φίλε, υστερούν πάρα πολύ. Δηλαδή.
2: Ο Λαουτάρο δεν
0: έκανε.
2: Σουρ δεν έκανε στην αίσθηση.
0: Ο. Πώς τον αρέσει, Ατλαντικό. Το φορ. Κόλλησα.
2: Πιάσε.
0: Ο Άλβαρες. Ο Σιπαρών. Τα χαφ, τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, εντάξει, αυτή τη δουλειά που κάνουν κόβουν. Αλλά εντάξει, και ο Ντεπόλ και ο.
2: Όλοι παίζουν για το Μέση.
0: Μακάλιστερ.
2: Αυτό έχουν,
0: ναι, δεν έχει.
2: Το γκολ που βάζει ο Μέση, που την κατεβάζει ωραία και το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Το 1-0, δηλαδή.
0: Είναι μαγική.
2: Είναι μαγικό.
0: Βέβαια είναι και μαγική παλιά. Έτσι.
2: Είναι. Αλλά το κατέβασμα, το πλάσμα. Είναι, ρε φίλε. Ναι, okay.
0: Κατευθείαν. Την κολλάει στο αριστερό, εκτελεί. Τελειώσαμε.
2: Το δεξί,
0: αν
2: βέβαια
0: ήταν κάτι στην Ελλάδα αυτό, ναι, εδώ, θα την κολούσε, να γυρίζει, να στρίψει.
2: Το δεξί το για τον Γκάζι, βέβαια.
0: Εντάξει. Το δεξί το είχε.
2: Θα ξεφωνήσουμε και το Μέση. Έφτασε.
0: Ο λίγο, ο άπαλο κτλ. Αργεντίνα μάφια κτλ. Και πάμε τώρα σε αυτό που θέλω να πω.
2: Τελείωσε με το ακροτήρι.
0: Ναι.
2: Θέλω να σου πω μια ιστορία γι' αυτό.
0: Έχει πάει πέρασμα και τέτοια.
2: Όχι. Έχω πάει στην παράταση τώρα. Βλέπω το μάτς. Ξεκινάει η παράταση και τι κάνω.
0: Τι κάνεις.
2: Λέω over μισό, over 3,5 corner και over 2,5 κάρτα. Και over 2 κάρτες. Mm. Over 1,5 κάρτα. 9 απόδοση. Mm. Ξεκινάει γκολ από νωρίς, τα corner από νωρίς. Δίνει μια κάρτα. Λέω μια μανούρα στο τέλος.
0: Δεν θα γίνει.
2: Μια και θα καταλάβει ο που θα καταλήξω. Μια μανούλα στο τέλος. Λοιπόν, δεν είναι φυσιολογικό γιατί δεν την παίρνει την κάρτα όντως κανείς. Γίνεται χθες η μανούρα με την Νορβηγία στο τέλος και δεν βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Δεν βγάζουν.
2: Να δείξει μια.
0: Δεν έβγαλε ο άλλος, ρε, ο Ουσμπέκος, ρε, στην Παραγουάη. Θα βγάλει τώρα σε τέτοιες φάσεις.
2: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να πω, ενώ όλοι τον κράζουνε, εγώ τον αποθεώνω. Εγώ απεσιότατος τον αποθεώνω.
2: Εγώ.
0: Ένα μεγάλο μπράβο, ένα τεράστιο respect στον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός είναι πλανητάρχης, αυτός έχει τα guts.
2: Πλανητάρχης με
0: τι έκανε τώρα,
2: τι έκανε τώρα
0: ο μεγάλος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το έχει πάρει εργολαβία επειδή δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, το πήρε η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Πήρε
0: σου λέει, τι να κάνω.
2: Τον Ιφαντίνο.
0: Αποβολή Μπαλογκάν. Τι κάνουμε, βρώμα. Θα πάρω Ιφαντίνο, θα κάνω ένα σχέδιο.
2: Έλα,
0: άρθρο 27 και τα λοιπά. Ναι, αυτά ιστορίες. Γιατί, God bless America. Είμαι US, πρέπει να παίξω. Και εδώ, κακίζω. Εδώ τώρα, ακούστε με λίγο εκεί στην Αγγλική, στη Βρετανική Πρεσβεία. Έτσι, Ηνωμένο Βασίλειο και τα λοιπά. Ανοίξτε αυτιά σας καλά. Λοιπόν.
2: Μη θα έρθουν από εδώ, μη.
0: Καρολέ.
2: Τι Καρολέ.
0: Όχι το δικό μας. Το Βασιλιά.
2: Γεια σου, Καρολέ.
0: Λοιπόν, πάρε παράδειγμα από το μεγάλο Ντόναλντ Τραμπ. Κοιμάστε όρθιοι στην Αγγλία. Είχαμε αποβολή του. Κουάνσα.
2: Είχαμε.
0: Μπράβο. Τι κάνεις, Καρολέ, στο κάστρο Μπαλμόραλ και τι time, τσαΐ.
2: Σε ποιο κάστρο?
0: Μπαλμόραλ.
2: Τι λες, ρε,
0: κατοικία.
2: Ποιο κάστρο Μπαλμόραλ, βρε,
0: ακόμα μια χέρι. Κατοικία της βασιλικής οικογένειας.
2: Τι είπα, άνθρωπος. Για πες.
0: Μια από τις λίγες που έχει.
2: Ναι.
0: Τι.
2: Δεδικασμένο με Αμερική.
0: Τι time και τα άλογα και στο άσκοτ. Και να είχαμε να λέγαμε
2: να
0: τηλέφωνο τώρα τον Ιφαντίνο.
2: Να παίξει ο κύριος.
0: Τώρα τον Ιφαντίνο.
2: Ναι.
0: Είμαι ο Βασιλιάς Κάρολος. Τελειώσαμε. Βάλατε προσοχή όλοι.
2: Φαντάζεσαι το οποίο μου βάλει ο Βασιλιάς Κάρολος και να πει όλος.
0: Στα.
2: Σιγά να
0: μην. Αχαμνά μας.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και δώσε μου τη Μαρία τώρα.
0: Και δώσε μου την Καμίλα τώρα να μιλήσω.
2: Τι λέτε
0: την Καμίλα. Θα πάρεις τώρα. Θα πάρεις. Καρόλε, θα πάρεις και εσύ, θα πάρεις και ο Βίλιαμ. Όχι μόνο παρηγυρισμούς με την Άστον Βίλα και να είχαμε ένα κανένα λέγαμε.
2: Και Wonder Wall και τέτοια.
0: Εντάξει, και ο Aces και αγκαλιές. Λοιπόν, ο Κουάνσα, του Κουάνσα η αποβολή ήταν τραβηγμένη.
2: Θα την πάρω.
0: Θα παίξει ναι. Κανονικά. Με ποιον παίζει η Αγγλία, ρε, τώρα. Κόλλησε.
2: Με Νορβηγία, δυστυχώς.
0: Ναι. Θα παίξει με την Νορβηγία. Τώρα η FIFA να άρει την τιμωρία του Κουάνσα. Έτσι κάνουν οι ηγέτες.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε.
2: Αφού λέει το Βέλγιο τώρα θα προσφύγει για την Αμερική.
0: Για να προσφύγει το Βέλγιο, μωρέ, και τι θα γίνει τώρα. Παίζουν σήμερα, πότε θα προσφύγει.
2: Τώρα και τι ώρα, πρωί είναι.
0: Ναι, και τι θα αλλάξει σήμερα, πού. Ο Τραμπ είναι ήδη στην Τουρκία, αύριο πάει με άγκυρα συνάντηση με τον.
2: Και.
0: Τίποτα. Μέσα από το Air Force.
2: Ναι.
0: Δεν αλλάζει τίποτα. Ναι, μα.
2: Ναι, μα, νίστο. Α.
1: Τα παπάκια μα, ρε.
2: Λοιπόν, μήνυμα από αγρατή, Πέτρο. Πάτε λέει καρδιά κοκκινιστή με κρεμμύδια σαν στιφάδο με μακαρόνια και τα λέμε. Και ρώτα ότι πλανός λες αρόπλε να πίνει καφέ στην όμορφη πλατεία στη Νέα Φώκια. Φίλε μου τον Νίκο.
0: Φίλε μου.
2: Ωχάς τα φίλε.
0: Καταρχάς γελάω με την κυτρινόμορφη πλατεία. Στη Νέα Φώκια. Νέα Φώκια είναι και η Ανώλευκη. Εντάξει, είναι η Ηρακλής. Τελειώσαμε. Τώρα, όσον αφορά το φίλο στον Νίκο, φυσικά και όχι μόνο καφέ, και τρώω στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος βέβαια είναι αριανός, φανατικός. Πολύ καλός ο Νίκος, πάρα πολύ καλός και επιχειρηματίας και άνθρωπος. Μπαίνει μέσα στο καφενείο του, τα κασκόλ του, αυτά, ωραίος, με διαρκείας.
2: Ωραίος.
0: Αλλά είναι μια μικρή κουκίδα
2: σε
0: αυτή την κιανόλευκη θάλασσα που έχει πλημμυρίσει τη Νέα Φωκιά. Και μέχρι με χαρά, και ακόμη μια φορά, διαπίστωσα ότι σε πολλές οικίες
2: σηκώθηκαν
0: οι κιανόλευκες σημαίες, επιτέλους.
2: Μήπως για την εθνική άδεια που έπαιζε με την Πορτογαλία.
0: Δεν νομίζω, ήταν και σημαίες του Ηρακλή.
2: Δεν
0: μπορώ να βλέπω καλά ποια είναι η σημαία του Ηρακλή.
2: 40 εκκλησίες ήσουν.
0: Αλλά κάτι είναι μικρέ αντεκκλησίε. Όπω λέμε, η μικρή Βενετία.
2: Όπω είναι το Παρίσι. Έτσι, οι μικρέ 40 εκκλησίε είναι στη Φώκια. Τι λε, ρε Γιάννη.
0: Βέβαια. Λοιπόν, νομίζω ότι ο σύνδεσμο θα ξαναγίνει σιγά-σιγά.
2: Ναι, θα στεγαστεί σε ένα νέο χώρο. Λοιπόν, στέλνουμε ένα μήνυμα εδώ πανανθρώπινο. Μην τολμήσετε και πάρετε πίσω την κάρτα του Μπαλογκάν. Θα γίνει πέσιμο παραδοσιακό. Υπάρχει κόκκινη. Υπάρχει κόκκινη. Αν το πάρετε πίσω είναι κάζους μπέλη. Αν το πάρετε πίσω είναι αιτία πολέμου. Είναι κάζους μπέλη. Δεν βλέπω τρόπο που το Βέλγιο δεν θα στείλει 10 οχήματα αγωγά και θα φτάσουν μέχρι το Οχάιο να πούμε. Τελειώσατε. Και την ίδια στιγμή, αν κάποιος πρέπει επιτέλους να δείξει και λίγο πυγμή, είναι ο Ιφαντίνος. Δηλαδή παίρνει σε παίρνει ο Ιφαντίνος τηλέφωνο. Και εσύ λες, okay, θα τα κυρωθεί. Για ποιο λόγο? Πότε έχει ακυρωθεί, έχει ξανακυρωθεί ποτέ κόκκινη κάρτα?
0: Δεν νομίζω. Δικαστή παγκόσμιο κύπελο. Τι λες τώρα, δεν υπάρχει. Γι' αυτό υπήρχε και επίθεση UEFA στη FIFA. Εντάξει, okay. Εντάξει, Ιφαντίνο, τι είσαι. Ιφαντίνο, ρε φίλε, όπως διαβάζω και θυμάμαι και λίγο εγώ.
2: Τι έκανες, α, θυμάσαι.
0: Θυμάμαι, ναι. Έχει μια πάρα πολύ στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα δίπλα του στο Λευκό Οίκο, σε διάφορες εκδηλώσεις, μέχρι και στη Σύνοδο για την Ειρήνη στη Γάζα, στην Αίγυπτο.
2: Τι να λέει αυτό τώρα.
0: Τι να λέει, τον πήρε τηλέφωνο ο Ντόναλντ.
2: Σήμερα τον πήρε
0: Κιντέζη. Και να σου πω και κάτι.
2: Ναι.
0: Να σου πω εγώ το διάλογο, γιατί έμαθα. Μίλησα με Μιχάλη Γνατίου σήμερα. Ουάσιγκτον.
2: Έλα, Μιχάλη.
0: Τον πήρε τηλέφωνο, του λέει. Τζιάννη, κάτι πρέπει να κάνουμε. Μπαλογκάν είναι 50%. Δεν έχουμε άπειρου striker. Έτσι, πρέπει να παίξει. Είναι θέμα τιμή.
2: Με σκοτώνει, Ντόναλτ.
0: Του λέει ο Τζιάννη. Πρόεδρε,
2: it's
0: very difficult. Αλλά θα το δω το θέμα. Θα το δω. Θα προσπαθούμε να το περάσουμε, να δούμε. Ξαναμιλάνε μετά από λίγες ώρες και του λέει ο Τζιάννη.
2: Ναι.
0: Θα βομβαρδίσω. Η δουλειά έγινε. Dan
2: Deal.
0: Μπράβο. Dan Deal. Πώς λέμε, Dean Dan.
2: Dan Dan, ναι. Dean Μπουζάνης.
0: Όχι, ο Dean και Dan, ρε. Οι σχεδιαστές.
2: Νόμιζα ότι είναι Μπουζάνης.
0: Ναι. Τελειώσαμε. Και πανηγυρίζει ο Τραμπ. Κάποιοι προκλητικοί λένε, α, ο Τραμπ. Γιατί λέει, ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία. Λοιπόν, Κάρολε, το ξαναλέω. Oh. Το ξαναλέω. Και εκεί ο Στόρμερ, ποιος είναι πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.
2: Oh,
0: τελειώνεται. Yeah. Ο χρόνος τελειώνει. Τώρα άμεσα τηλέφωνο στον Ιφαντίνο. Σας ανοίγω τα μάτια και κοιμάστε.
2: Γιάννη, πάρε μου λίγο, σε παρακαλώ, τον Τόνι Μπλερ ένα τηλέφωνο.
0: Όχι, να γίνε... τον Μπλερ, όχι. Τον Μπόρις Τζόνσον, πήγε στο πήλιο. Πάρε εγώ τον Μπόρις Τζόνσον. Πρέπει να είναι στην πορταριά.
2: Ναι.
0: Να τον βρούμε.
2: Πρέπει να τρώει.
0: Ο Μπόρις θα φέρει συμπυκνωνία με τον Κάρολο.
2: Αυτός δεν έχει ένα ψωφίμισα στο κεφάλι.
0: Ναι. Έχει ένα ψωφιμάκι. Αλλά είναι φιλέλληνας.
2: Ναι,
0: τον Μπόρις μπορεί να τον βρούμε για να μιλήσουμε.
2: Τον Τόνι Μπλερ θέλω.
0: Τόνι Μπλερ, δύσκολο να τον βρει.
2: Καθόλου δύσκολο. Πάρτε λίγο. 6978 στη Vodafone πόρτα. Μην τον πάρει στον κόσμο, δεν το σηκώσει. Έχει έναν ελληνικό αριθμό για μερικούς πολύ εκλεκτούς φίλους. Κάθε φορά που έρχονταν στην Ελλάδα μπορούσαμε να πιούμε ένα τσίπρο στην Ιωνία που πήγαινε κλπ. Κοντολογής, το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social οι προβλέψεις και οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και δες τώρα, φίλε Μιχάλη, εδώ τι γίνεται τώρα. Με αυτή την ενέργεια του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία όμως θα μου πεις, ρε φίλε, ο Τραμπ ζητάει αυτό το πράγμα, έτσι. Οκ, okay, όπως έχει σπάσει και το πρωτόκολλο και θα είναι αυτός που θα παραδώσει το κύπελο.
3: Τα
0: άμαθα αυτά. Τα έγραφα τις προηγούμενες μέρες.
3: Λες το, Γιάννη.
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά λέει. Ενώ το τρόπαιο το παραδίδει συνήθως ο πρόεδρος της FIFA. Έτσι. Τώρα με αυτό που έγινε, τώρα δες τι γίνεται.
2: Ντόμινο. Ντόμινο εξελίξεων.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θα πω ντόμινο εξελίξεων. Θα πω, φίλε, ότι πολλοί οι οποίοι δεν είναι και υποστηρικτές του Βελγίου. Εντάξει, είναι μια ομάδα, νομίζω, μια εθνική, η οποία δεν έχει και πολλούς υποστηρικτές. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω σήμερα θα είναι πάρα πολύ πριν του Βελγίου με αυτή την απόφαση.
2: Φυσικά.
0: Θα μου πεις. Εντάξει. Γιατί έχεις κάτι με τους Αμερικάνους. Yeah!
2: Yeah, I do.
0: Ναι, έχω.
2: I do.
0: Γιατί
2: I do,
0: είναι
2: I do.
0: Μια απόφαση η οποία είναι σκάνδαλο.
2: Ναι,
0: δεν ήταν, λέει, αποβολή, λέει. Και, αυτά, και τι σημαίνει, την έδωσε την κάρτα. Και εγώ μπορώ να σου πω ότι τη Αγγλία δεν είναι. Βρίσκει πρώτα την μπάλα και μετά βρίσκει το πόδι του Μεξικάνου.
2: Και.
0: Αλλά πρέπει να παίξει και ο Κουάνσα.
2: Μόνο, λέει ο φίλος ο Φάνης, μόνο ο Ποκετίνο θα μπορούσε να γίνει μάγκα αν δεν χρησιμοποιήσει τον τιμωρημένο Μπαλογκάν. Αλλά και αυτό υπέκυψε στον τραμποκισμό.
0: Δεν μπορεί, ναι. Δεν μπορεί. Τον Ποκετίνο, γιατί έχω απάντηση και στο φίλο. Και ευχαριστώ το μήνυμα που έστειλε. Ότι. Στην συνέντευξη τύπου μετά το 2-0 επί της Βοσνίας Ερχεγοβίνης, που εκεί ήμασταν με US,
2: ναι.
0: Γιατί δεν θέλαμε να βλέπουμε αυτή την αντιστοιχική ομάδα που λέγεται Βοσνία.
2: Σωστά μιλάς.
0: Έτσι, είπε ο Ποκετίνο ότι δεν ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα. Απέφυγε όμως να απαντήσει εάν ήταν θεμητό να εμπλακεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια ποδοσφαιρική απόφαση. Και είπε το τυπικό δημοσιοσχετίστικο: στο τέλος δεν είναι ότι είμαστε θύματα, αλλά δεν είμαστε εμείς οι κακοί εδώ. Εντάξει, τι να πει ο Ποκετίνο τώρα. Να πει, να σχολιάσει τον Τραμπ. Ξέρει, δεν είναι βλάκα.
2: Θα
0: είναι
2: λίγο από κάτω το μια κότα στρουμπουλή.
0: Ναι. Για τον Ποκετίνο, λες.
2: Για ποιον, για σένα.
0: Ναι.
2: Για ποιον, για σένα.
0: Για τον Ποκετίνο.
2: Και θέλω να μιλήσουμε.
0: Σου λέει, κάτσε να φύγω από το US, με κλείσω τα σύνορα.
2: Επειδή ξέρω ότι έχει και εξαιρετικέ σχέσει με την Greg Foyle, αν μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα και να μα καταθέσει.
0: Greg Foyle δεν έχω, αλλά μπορούμε μέσω του Κώστα Αργυρού, του Κωνσταντίνου Αργυρού, να βρούμε μια άκρη.
2: Α, ναι.
0: Ναι, είμαι στο Γιώργο Ντάβλα, που είναι ο μεγαλύτερο PR αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
2: Ο Γιώργο Ντάβλα μα έχει πιάσει τρέλα.
0: Ναι.
2: Αλλά,
0: ναι, ναι, μπορούμε, ναι, να έρθουμε. Μπορούμε να καταφέρουμε. Αυτή η εκπομπή μπορεί να καταφέρει.
2: Κοίταξε, εσεί μα φέρετε εδώ. Εσεί μα χάρισετε την πρώτη θέση μέτρη. Αυτή την ώρα στο Μετρόπολης. Λοιπόν, το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι για ακόμη μια φορά καταστρατηγείται το ποδοσφαιρικό δίκαιο. Μάλλον τόσο εξόθαλμα θεωρώ ότι είναι και πρώτη φορά. Και δημιουργείται και ένα δεδικασμένο πλέον. Δηλαδή, δεν θα μπορεί κατόπιν σε μια αντίστοιχη περίπτωση να γίνεται μια αναφορά νομικής υφής στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Εδώ όμως υπάρχει θέμα όμως. Από το Θόδωρο, από το Θόδωρο, από το US.
2: Το Delaware, ναι.
0: Ναι, και εδώ σε βάζει τώρα σε ρωτάει, Μιχάλη.
2: What's the problem, mate?
0: Ένα, η κάρτα που έδωσε ήταν τουλάχιστον γελία. Κίτρινη, ναι, το δέχομαι. Θόδωρε, ακόμα και αυτό να ήταν, με την ίδια λογική μπορώ να σου πω άλλα 10 παραδείγματα στο Μουντιάλ που οι κάρτες ήταν γελίες. Έτσι, από κόκκινες μέχρι που δεν δόθηκαν. Δηλαδή, εκείνη η Παραγουάη, το ξαναλέω, με τη Γαλλία, έπρεπε να παίξει με, αν όχι 9, με 7 παίχτες.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, τι να κάνουμε, δηλαδή, οι Γάλλοι τι έπρεπε να πούνε. Δύο. Εδώ όμως είναι το ερώτημα του Θόδωρου.
2: Εδώ.
0: Το έκανε κανένα θέμα όταν ακυρώθηκε η ποινή από 3 αγωνιστικές σε μία για τον Ρονάλντο στα προκριματικά πέρυσι?
2: Όχι.
0: Τι απαντήσει εδώ το Θόδωρο που σε κάνει ερώτηση?
2: Ότι οι νόμοι πρέπει να είναι για όλους το ίδιο.
0: Δεν έγινε θέμα όμως, λέει.
2: Δεν έγινε θέμα, ναι, το συγκεκριμένο, Θόδωρε. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή στέκεται απέναντι στις ασχημόνιες με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο κάθετο προς πάσα κατεύθυνση. Στυλώνει τα πόδια απέναντι στη βαναυσότητα της εμπλοκής της πολιτικής κοινής του τόπου και φωνάζει ένα τεράστιο όχι. Ένα όχι σαν ένας άλλος ποδοσφαιρικός Λεωνίδας Κύρκος. Ερχόμαστε εδώ και λέμε όχι.
0: Πού το θυμήθηκες τον Λεωνίδα Κύρκο, ρε φίλε? Ο Φαράκο θα θυμήθησε λίγο. Ωχ. Στολικά. Τώρα μου στείλε μήνυμα φίλος, μου λέει θα προσπαθήσουμε αύριο να μιλήσουμε με τον Μπόρις Τζόνσον. Είναι στην Τζαγκαράδα αυτή η περίοδο.
2: Από στην Ταμούχαρη ήταν ένα διάστημα.
0: Μακρινίτσα.
2: Τρώγε στη Μακρινίτσα γλυκό του κουταλιού και τσεϊποβρίσιο.
0: Αύριο δεν το κάνουμε όμως, ρε φίλε. Δεν το κάνουμε αύριο. Σήμερα το ταξιμήνωμα δεν το.
2: Σήμερα καίει.
0: Σήμερα καίει.
2: Σήμερα καίει. Τι βλέπει Ισπανία Πορτογαλία, τι θα παίξει? Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Έτσι θα κλείσει εκπομπή, Μεγατερνέκη. Για πες, τι βλέπεις για σήμερα?
0: Θα πάρουμε δύο κάρτες απ' έξω.
2: Τι δύο κάρτες?
0: Κίτρινες. Μεγάλη απόδοση. Λότο, ρε. Αν βάλουμε 5 ευρώ, πετάξουμε 5 ευρώ, σαν βλάκες.
2: Ό,τι θα.
0: Συνέχεια.
2: Σαν κάκες.
0: Μετά θα βρίσουμε, πάει το 5 ευρώ.
2: Αυτοί είμαστε.
0: Ναι. Πώς?
2: Το βράδυ.
0: Πώς?
2: Το βράδυ.
0: Ζωάκο Κανσέλο θα
2: βάλουμε. Μπαλογκάν είναι το βράδυ.
0: Ναι, φυσικά, έτσι, να κάνει και έτσι.
2: Και να πάει και να του δείξει. Σαν τον Τουρσουνίδη που δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό. Εντάξει, οκ, okay, αλλά είναι η πραγματικότητα, ναι, που έκανε τα περίεργα, ας πούμε. Γιωργάρας.
0: Στο.
2: Το επικό 1-4 στο Χαρλό.
0: 1-4 από πού?
2: 0-4, συγγνώμη.
0: Εγώ δεν έβαλε.
2: Όχι, όχι, 0-4, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Σφάλμα. Λοιπόν,
0: Ζωάκο Κανσέλο κάρτα 3-80. Και από Ισπανία θα, ναι, πάρω κουκουρέγια κάρτα 4-40.
2: Κουκουρέγια. Κουκουρέγια είναι.
0: Ψήνεται και ο κουκουρέγια για κανένα κολλάκι. Την άλλη φορά το βάλα.
2: Το ακυρώσανε. Ένα μαλλί.
0: Βάλε κουκουρέγια με το μαλλί.
2: Κουκουρέγια, πώς θα μπορούσα να κάνω, πιστεύεις? Ή έχασε αυτό το τρένο τελείως, θεωρείς?
0: Όχι, δεν έχει ακόμα μαλάκι για να το κάνει. Θα αφήσει λίγο να σκάσει εδώ με κουκουρέγια μαλλί, θα είναι ό,τι καλύτερο.
2: Δεν θα αλλάξει πολύ το στάτους, ας πούμε.
0: Εκείνο θα κάνει 30.000 προβολές στο Instagram. Μαλλί κουκουρέγια. Μπορώ να έχω λίγο. Πες τα Κατερίνα.
2: Λίγο πριν φύγουμε. Α πω ότι πας μια βόλτα στο Ρίζες Καζίνο στη Θεσσαλονίκη για ένα ποτό, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνθετα συμβεί, καλά άκουσες. με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκαίρινο για αυτοκίνητο μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Κώστα Πετρωτό κατευθείαν. Κώστα!
4: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Να δώσουμε την είδηση που αφορά στην αλλαγή σκητάλης στην Προεδρία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Καθώς το συμβούλιο που δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ο Άλκης Σταϊάδης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί διάθεσης παρέτησης, επικαλέστηκε επαγγελματικούς λόγους, υπέβαλε την παρέτησή του από την Προεδρία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, η οποία πηγαίνει η σκητάλη στον Νίκο Παρασκευόπουλο, ο οποίος είναι ο μέχρι σήμερα έφορος του τμήματος κολύμβησης. Από ό,τι πληροφορούμε, ήταν σχεδόν ομόφωνη, και λέω σχεδόν ομόφωνη, η έγκριση της αλλαγής, ας πούμε, το να πάρει ο Νίκος Παρασκευόπουλος τα ενία του Εραστέχνη, καθώς υπήρχε και μια λευκή ψήφος, κάποιο από τα μέλη δηλαδή της διοίκησης δεν ψήφισε κάτι, ψήφισε λευκό. Νίκος Παρασκευόπουλος λοιπόν, μετά από ένα χρόνο και κάποιες μέρες που είχε ο Άλκης Σαϊάδης τα ενία του τμήματος, και μένει να φανεί, γιατί νομίζω αυτό είναι που πολλοί κόσμος αναρωτιέται, τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη, στις σχέσεις του Εραστέχνη και με την ΠΑΕ και κυρίως με την ΚΑΕ, γιατί εκεί υπήρχε και το ανοιχτό θέμα της συζήτησης για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena. Αυτά. Οτιδήποτε νεότερο, αν υπάρξει και κάποια δήλωση τοποθέτηση, εδώ είμαστε να τα μεταφέρουμε.
2: Ευχαριστούμε τον Κώστα Πετρωτό.
0: Αύριο τα υπόλοιπα, γιατί αφήσαμε και Σάντσες, κάτι διαγραφές, κάτι γκομενικά. Δεν θέλω να σε ξέρω. Διαγράφω το παρελθόν μου. Σβήνω τη φωτό.
2: Δίνουμε την καλησπέρα μας στο φίλο του Σταμάτη από το Άλμερο που πλέον είναι Σέρες, ο οποίος έστειλε μήνυμα.
0: Α σκοπιάσει καμιά μέρα από εδώ. Μαζί, άμα τον βγάλει ο δρόμος.
2: Γεια σας, Σταμάτη Γίγαντα.
0: Να τον δούμε.
2: Αύριο εμείς.
0: Και καλώς όρισες.
2: Αύριο έρχεται, ναι. Ακολουθεί, είναι εκπομπή για το Μουντιάλ κατόπιν. Δημήτρης Καλατζής πρώτα με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και κατόπιν Πασκάλης Καμόρε. Ευχαριστούμε Γιάννη Λελίδη, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, Κατερίνα Μιχαηλίδου που βρέθηκαν όλοι αυτοί για να γίνει αυτή η εκπομπή. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
9: Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις και πλέον μπαίνει στην τελευταία εβδομάδα του βασικού σταδίου προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με την ομάδα του Αλέσιο Λύση να ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο οι ασπρόμαυροι θα δώσουν το τρίτο τους κατά σειρά φιλικό παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο πρώτος μεγάλος άτυχος φετινής σεζόν για τον ΠΑΟΚ είναι ο Φέντρο Τσάλοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με την Μπέβερεν και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 μήνες. Την απόσταση του Ματάρ Τιάμ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Μάνου Χατζάκη και του Metro.gr. Παράλληλα, οι κίτρινοι εξετάζουν την περίπτωση του Χόρντουρ Μάγνουσον για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο νεαρός κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε συνέταξη συνεργασίας του με τον Τίμο Καβακά, έναν από τους πιο έμπειρους προπονητές των εθνικών κατηγοριών. Ο Μπράκου Μπάντιο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Τέλος, σήμερα κλειδώνουν δύο ακόμη εισιτήρια για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η δράση ξεκινά το βράδυ με το μεγάλο μάτς ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, που είναι προγραμματισμένο για τις 10 η ώρα, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Την Express Cleaning την ξέρεις.
14: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
13: Και πώς λέγεται?
14: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
13: Security δηλαδή.
14: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
13: Μπράβο. Και από τιμές?
14: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τάφινα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Εκπομπή Σέντρα by Novbet για το Μουντιάλ. Πρώτη τελευταία ημέρα για την φάση των 16 με τα δύο παιχνίδια τα οποία θα έχουμε σήμερα. Το ντέρμπι της Ιβηρικής σε λίγο στον Ντάλλας. Θα δώσουμε και τις ενδεκάδες που ανακοίνωσε η FIFA. Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας. Την έφεση που έκανε το Βέλγιο και έπεσε στο κενό για τον Μπαλογκούν, το center for των Αμερικανών, που τελικά παίζει κανονικά τα ξημερώματα στο Σιάτλ. Όλα αυτά τα πούμε αναλυτικά μέχρι τις 9 με το φίλο μου τον Γιάννη Τορλελίδη στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο, τα πάντα όλα για το παγκόσμιο κύπελο.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ενδεκάδες που ανακοίνωσε πριν από λίγο η FIFA για το ντέρμπι, επαναλαμβάνω, της Ιβηρικής, Πορτογαλία-Ισπανία. Θα κουβεντιάσουμε σε λίγο γι' αυτό. Η Πορτογαλία με τον Diogo Costa κάτω από τα δοκάρια. Ο Cancelo με τον Nuno Mendes είναι στα άκρα της άμυνας. Ο Vega της Villarreal και ο Diaz της City είναι οι δύο στόπερ. Από εκεί και πέρα έχουμε Joao Neves, Vitinha στην μεσαία γραμμή, Bruno Fernandes στα άκρα, ο Joao Felix, ο Pedro Neto της Chelsea και στην κορυφή ο Cristiano Ronaldo. Η Ισπανία με τον Unai Simón κάτω από τα δοκάρια, με τον Κουμπαρσί και τον Λαπόρτ στα στόπερ, ο Κουκουρέγια αριστερά, ο Πόρο δεξιά, ο Πέντρι με τον Ρόντρι είναι η δύο αμυντική μέση, δεξιά ο Γιαμάλ, αριστερά ο Μπαένα, στη θέση 10 ο Όλμο και στην κορυφή ο Ιαρθάμπαλ.

Διαιτητής αναμέτρησε ο πολύ πολύ έμπειρος, 47χρονος παρακαλώ, τον Οκτώβριο θα τα κλείσει. Ο Άντονι Τέιλορ, ο Άγγλος, ο οποίος θα διευθύνει αυτό το σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι, το ντέρμπι της Ιβυρικής, με πλούσια παράδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι το τρίτο παιχνίδι που θα σφυρίξει ο Τέιλορ. Είχε σφυρίξει στους ομίλους το Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3 και το Σενεγάλη Ιράκ 4-0. 5-0 για να είμαστε ακριβείς για την Σενεγάλη.

Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο, παίζεις στην Novibet, μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα. Τελευταία αναμέτρηση Πορτογαλίας-Ισπανίας, ο τελικός μετά από παράταση στην Allianz Arena, εκείνο το σπουδαίο παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι, η Πορτογαλία το πήρε με 5-3 για το Nations League. Είχε προηγηθεί η Ισπανία με τον Zubimendi, ο Νούνο Μέντες το 1-1, ο Ιαρθάμπαλ το 1-2, ο Ρονάλντο το 2-2. Δεν άλλαξε κάτι στην παράταση. Στα πέναλτι μοιραίος έχασε το τελευταίο πέναλτι ο Αλβάρο Μωράτα και η Πορτογαλία κατέξε τον τελικό του Nations League. Ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στους ομίλους στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, Πορτογαλία-Ισπανία 3-3 τότε, Ιούνιος του 2018. Και η μετέπειτα πρωταθλήτρια στο Euro του 2012, η Ισπανία, είχε αποκλείσει την Πορτογαλία στα ημιτελικά με 2-4 στα πέναλτι, 0-0 η κανονική διάρκεια. Ο Μπρούνο Άλβες και ο Μουτίνιο είχαν χάσει πέναλτι για τους Πορτογάλους, ο Τσάμπι Αλόνσο είχε χάσει για τους Ισπανούς. Αυτά είναι τα τελευταία μεγάλα ραντεβού του στα μεγάλα παιχνίδια. Γενικότερα πάντως η Ισπανία έχει την παράδοση με το μέρος της, είναι μια πραγματικότητα. Συνολικά σε 41 μεταξύ τους παιχνίδια, 17 νίκες η Ισπανία, 6 η Πορτογαλία, 18 ισοπαλίες. Η Πορτογαλία που τα χρειάστηκε απέναντι στους Κροάτες, χρειάστηκε ένα γκολ του Γκονζάλο Ράμος λίγο πριν από το φινάλε και ένα κυρωθέν γκολ έπειτα ως offside της Κροατίας στις καθυστερήσεις για να πάρει την πρόκριση. Από την άλλη, η Ισπανία δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να κερδίσει την Αυστρία με 3-0, έχει συμπληρώσει μάλιστα 34 συνεχόμενα παιχνίδια επίσημα αίτητη η Ισπανία, 25 νίκες, 9 ισοπαλίες. Ήταν γνωστό αγωνιστικά ότι ο Νίκο Γουίλιαμς και ο Γιέρεμι Πίνο δεν υπολογίζονταν από τον Ντελαφουέντε. Ακούσατε και τις ενδεκάδες, θα τις θυμίσουμε και πάλι σε λίγο. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν υπολογίζονται από τον Ισπανό εκλέκτορα. Μετά τη χθεσινή τριάρα της Αγγλίας στο Μεξικό, η Ισπανία είναι και η μοναδική ομάδα στο τουρνουά που δεν έχει δεχθεί γκολ ακόμη. Νομίζω ότι σήμερα θα σπάσει αυτό. Το γκολ είναι η βάση. Οι Ισπανοί νομίζω είναι πιο δεμένοι, πιο ομάδα από τους Πορτογάλους, μεγαλύτερη συνέπεια. Αν εξαιρέσουμε το προβληματικό ξεκίνημα με το πράσινο ακροτήρι, έπειτα παίζει καλύτερα η Ισπανία. Αποδίδει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Χ2 με γκολ, μια πιθανή επιλογή. Επίσης δεν αποκλείω να έχουμε και corner στο παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες που έχουν μέσο όρο 12,8 συνολικά, οπότε το over 9,5 corner είναι επίσης μια πιθανή επιλογή.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο άλλο παιχνίδι που έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη, πάρα πολύ θόρυβο για την επιλογή της FIFA να αθωωθεί εντός εισαγωγικών ο Μπαλογκούν για την αποβολή του στο παιχνίδι των 32 ανάμεσα στην Αμερική και τη Βοσνία και να τεθεί κανονικά στην διάθεση του προπονητή του, του Ποτσετίνο, για το σημερινό παιχνίδι με το Βέλγιο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει επηρεάσει και τις στοιχηματικές. 2.58 ο Άσος στην Offbet, 3.50 η ισοπαλία και 3.05 το διπλό. Χθες πριν ανακοινωθεί αυτή η απόφαση ήταν έστω και φαβορεί οριακά το Βέλγιο. Υπήρξε και μια δήλωση του Ιφαντίνο που θέλησε να ρίξει κάπως τους τόνους, λέγοντας ότι υπάρχουν επιτροπές και πρέπει να σεβαστούμε αυτή την απόφασή τους κλπ. Δεν δέχεται δηλαδή τα όσα κυκλοφόρησαν από τους New York Times για ομή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για να σβηστεί η ποινή του Μπαλογκούν, ο οποίος θα είναι κανονικά σήμερα στην ενδεκάδα για τον Ποτσετίνο. Κάτι που το παραδέχθηκε ο ίδιος ο Πλανητάρχης, είπε ότι δεν ήταν φάουλ, το είπε σήμερα, αλλά σαν να το λέει ότι εγώ κανόνισα, το είπε ομάδα δηλαδή, δεν είναι ότι κρύβεται.

Αμερική και Βέλγιο τέθηκαν αντιμέτωπες και σε ένα φιλικό παιχνίδι το Μάρτιο, διαφορετικές βέβαια συνθήκες τότε. Οι Βέλγοι κέρδισαν με 5-2 εκείνο το φιλικό επί αμερικανικού εδάφους και εκείνο το παιχνίδι στην Ατλάντα. 5-2 με την Αμερική να προηγείται με τον Κένι, ο Ντεμπάς το 1-1, ο Νάνα το 1-2, Ντεκετελάρε το 1-3, Λουκεμπάκε το 1-4 και το 1-5 και ο Αγκεμάν το 2-5 για τους Αμερικανούς. Γενικότερα το Βέλγιο έχει υπέρ την παράδοση σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιχνίδια, 6 νίκες οι Βέλγοι, 1 οι Αμερικανοί. Τελευταία επίσημη αναμέτρησή τους ήταν τα προημιτελικά του Μουντιάλ του 2014, όπου το Βέλγιο κέρδισε 2-1 στην παράταση τους Αμερικανούς. 0-0 η κανονική διάρκεια, ο Ντεμπρόινε το 1-0 στο 93, ο Λουκάκου το 2-0 στο 105, ο Γκριν είχε μειώσει για την Αμερική στο 107, είχε νικήσει τότε το Βέλγιο στο Μουντιάλ του 2014 του Μαρκ Βίλμοτς, τότε το μπάγκο των Βέλγων, και στην άλλη πλευρά για τους Αμερικανούς προπονητής τότε πριν από 12 χρόνια ο σπουδαίος Γερμανός βετεράνος Γιούργεν Κλίνσμαν.

πάμε και στις πιθανές ενδεκάδες για το απόψινο παιχνίδι ανάμεσα στην Αμερική και το Βέλγιο. Το Σιάτλ το συγκεκριμένο παιχνίδι αποχαιρέτησαν ο Καναδάς και το Μεξικό, δύο από τις τρεις διοργανώτερες χώρες. Θα δούμε αν θα αποχαιρετήσει και, και η Αμερική. Εδώ έχει σηκώσει πολύ κουβέντα και η επιλογή της FIFA να βάλει όχι έναν τόσο πολύ έμπειρο διαιτή για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έναν διαιτή από την Ιορδανία, τον Μοχαμέντ Τουμά Μαγκαντμέχ. Τέταρτο παιχνίδι που σφυρίζει ο συγκεκριμένος ρέφερι στην διοργάνωση. Ο Ματ Φρίσκα από τα δοκάρια για τους Αμερικανούς, ο Φρίμαν δεξιά, ο Ρόμπινσον αριστερά, ο Ρίμ με τον Ρίτσαρς είναι οι δύο στόπερ, ο Άνταμς με τον Τίλμαν οι δύο αμυντικοί χαφ, ο Ντες, ο Μακένι, ο Πούλησικ και ο Μπαλογκούν, αφού σβήστηκε η ποινή του, στην κορυφή. Για το Βέλγιο από την άλλη είναι δεδομένο ότι ο Ντεμπάστ δεν υπολογίζεται, ο Λουκάκου επίσης έγινε γνωστό ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό, οπότε μάλλον θα έρθει από τον πάγκο αν χρειαστεί. Ο Κουρτουά θα είναι κάτω τα δοκάρια, ο Καστάνι δεξιά, ο Ντεκάιπερ αριστερά, ο Μέχελε με τον Τεάτε οι δύο στόπερ, ο Τίλεμαν Σοβανάκεν, ο Τροσάρ, ο Ντοκού, ο Ντεμπρόινε και ο Ντεκετελάρε. Η λογική είναι θα δούμε γκολ εδώ. Μπορεί να μην δούμε πάλι το 5-2 που είδαμε το Μάρτιο στο φιλικό, αλλά είναι δύο ομάδες με πολύ ταλέντο επιθετικά και με προβληματικές άμυνες, κυρίως οι Βέλγοι. Οπότε το goal goal και over είναι πολύ πολύ πιθανό. Εδώ τα corner είναι οριακά λίγο πάνω από τα 10, οπότε έχει ένα ρίσκο το over 9,5 corner. Τώρα αν καφενιακά όλα αυτά που κουβεντιάζονται δεξιά και αριστερά για την Εύνη μπορεί να έχουν οι Αμερικανοί, μπορεί να ρίξει κάποιος και μια ψηλή στο να έχουμε πέναλτι 3-15 ή ακόμη πιο τολμηρός να σκοράρει η Αμερική με πέναλτι, το οποίο πληρώνει 7. Πριν πάμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια για τη φάση των 16, τα οποία γίνονται αύριο, ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Η Flexcar και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops 10 με 12 Ιουλίου. Η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ, στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας την προσπάθεια, διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας την προσπάθεια,

Και τα δύο τελευταία παιχνίδια που θα ρίξουν και την αυλαία είναι αύριο στις 7 το απόγευμα το Αργεντινή-Αίγυπτος. Θα είμαστε μαζί λίγο μετά τις 8.30, οπότε θα έχουμε το live μέχρι το φινάλε. Και στις 11 το Ελβετία-Κολομβία. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από το Αργεντινή-Αίγυπτος. Η Αργεντινή που τα χρειάστηκε με το πράσινο ακροτήρι, κέρδισε την παράταση με 3-2. Δεν ήταν πολύ πιστική, είχε και θέματα με την άμυνά της. Η Αίγυπτος από την άλλη χρειάστηκε τα πέναλτι για να κερδίσει 4-2 την Αυστραλία. Έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δύο χώρες δύο φορές στο παρελθόν, μόλις δύο φορές. Η Αργεντινή έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια με τους Αιγύπτιους, τα δύο μοναδικά που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ένα φιλικό το Μάρτιο του 2008 το είχε νικήσει η Αργεντινή με 2-0 και είχε νικήσει και προϊστορικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1928 με 6-0. Στην Ατλάντα, sold out φυσικά το παιχνίδι, με την Αργεντινή να έχει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω τα δοκάρια, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες και Μεδίνα, Ντε Πολ, Μακάλιστερ, Αλμάδα, Μέση και Λαουτάρο Μαρτίνες και Έντσο Φερνάντες, τον ξέχασα στα χαφ, και η Αίγυπτος με Σομπέιρ, Χανί, Ιμπραχήμ, Ράμπια, Αμντελμαγκίτ, Ασούρ, Φάτι, Άτια, Ζήκο, Σαλάχ και Μαρμούς. Ο αμυντικός ο Χαφές είναι εκτός για την Αίγυπτο. Και έχουμε και το Ελβετία-Κολομβία, το τελευταίο αγωνικό παιχνίδι, το οποίο θα γίνει αύριο βράδυ στις 11 η συγκεκριμένη αναμέτρηση, είναι στο Βανκούβερ, στο Καναδά η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Για την Ελβετία που ήταν πολύ συνεπέστατη παρά την κέλα, την ανέλυψη με το Κατάρ από εκεί και πέρα, κατάφερε να περάσει και την Αλγερία με μια μεστή εμφάνιση και να περάσει στη φάση των 16. Τέταρτη φορά στην ιστορία της, για να περάσει στους 16 από 54 για 72 χρονιά. Η Κολομβία από την άλλη με το φτωχό αλλά σημαντικό 1-0 νίκησε την Αλγερία. Η Ελβετία παίξε τον Καναδά και όχι την Αλγερία, όπως είπα πριν. Την Αλγερία την απέκτησε η Κολομβία με το φτωχό αλλά δίκαιο 1-0 με τον γκολ του Αρία στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οι δύο ομάδες έχουν τεθεί 4 φορές αντιμέτωπες. 2 νίκες η Κολομβία, 1 η Ελβετία και ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Τελευταία μεταξύ τους αναμέτρησε ένα φιλικό Κολομβία-Ελβετία 3-1 τον Μάρτιο του 2007 η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τελευταίο επίσημο στο Παγκόσμιο Κύπελλο πάλι της Αμερικής τον 94. Ελβετία-Κολομβία 0-2 είχε νικήσει η Κολομβία τότε με ένα γκολ του Λοθάνο και ένα του Γκαβίρια. Είχε νικήσει η Κολομβία τότε που και τι δεν είχε. Μεντόσα, Κόρντομπα, Βαλντεράμα, Ασπρίγια, Βαλένσια, Ρινκόν. Η Ελβετία από τους γνωστούς είχε το Σαπουιζά, το θυμάστε οι παλαιότεροι, τον Σφόρτσα, είναι οι γνωστοί παίχτες τότε το 94, με Άγγλο προπονητή, τον Ρόι Χόγκσον. Η Ελβετία σε εκείνο το παιχνίδι που οι Κολομβιανοί είχαν κερδίσει με 2-0 στο Μουντιάλ το 94. Ο Κόρντομπα είναι δύσκολο να προλάβει. Ο Σουάρες ήταν βασικός για την κορυφή της Κολομβίας, στην Κολομβία, ο Φόρτι Sporting, με Βάργκας, Μουνιός, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα, Λέρμα, Ουέρτα, Χάμες, Ροντρίγκες, Αρίας, Σουάρες και Ντίας η Κολομβία. Η Ελβετία με Κόμπελ, Ζακάρια, Ακάντζη, Ελβέντι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Εντόι, Μαντζάμπι, Βάργκας και Εμπολό. Αυτές είναι και οι πιθανές ενδεκάδες για το παιχνίδι το Ελβετία-Κολομβία αύριο στις 11

Πριν κλείσουμε, πάμε να θυμίσουμε ενδεκάδες από το Πορτογαλία-Ισπανία που θα ξεκινήσει σε μία περίπου ώρα η αναμέτρηση με φόντο τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Για την Πορτογαλία, ο coach, Ισπανός coach, παρακαλώ, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ παρατάσει τον Ντιέγκο Κώστα της Πόρτο κάτω από τα δοκάρια, δεξί μπάκο Καντσέλο της Μπαρσελόνα, αριστερό Νούνο Μέντες της Παρί, στόπερο Ντίας της Μάντσεστερ Σίτι με τον Βέιγκα της Βιγιαρεάλ, στα χαφ το δίδυμο της Παρί Βιτίνια και Ζωάο Νέβες, δεξιά στην επίθεση ο Νέτο της Τσέλσι, αριστερά ο Ζωάο Φέλιξ της Αλ Νάσερ, στο 10 ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ United και στην κορυφή ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Αλ Νάσερ. Από την άλλη, για την Ισπανία, ο Ντελαφουέντε παρατάσει τον Σιμών της Αθλέτικ Μπιλμπάο κάτω από τα δοκάρια, δεξί μπάκο Πόρο της Τότεναμ, αριστερό μπάκο Κουκουρέγια νυν της Ρεάλ μετά τη μεταγραφή του από την Τζέλσι, στα στόπερ ο Λαπόρτ της Μπιλμπάο με τον Κουμπαρσί της Μπαρσελώνα, ο Πέδρη της Μπαρσελώνα με τον Ρόντρι της Σίτι, δύο αμυντική μέση, δεξιά ο Γιαμάλ της Μπαρσελώνα, αριστερά ο Μπαένα της Ατλέτικο Μαδρίτης, στο 10 ο Όλμο της Μπαρσελώνα και στην κορυφή ο Ιαρθάμπαλ της Σοσιεδάδ.

0: Αυτές είναι οι ενδεκάδες του πολύ σπουδαίου αγώνα που θα ξεκινήσει σε μία ώρα. Να πω για το Μεξικό που αποκλείστηκε χθες από την Αγγλία. Έγινε γνωστό ότι ο Ράφα Μάρκες, πρώην στόπερ της Μπαρσελόνα, το θυμάστε παλαιότερη, αναλαμβάνει την θέση του Χαβιέ Αγκύρε που αποχωρεί από τον Παγκό. Και φυσικά τα δυσάρεστα επιβεβαιώθηκαν για την κατάσταση του Χέντερσον που τραυματίστηκε χθες στο παιχνίδι με το Μεξικό. Τέθηκε εκτός, χάνει το υπόλοιπο του Μουντιάλ, προφανώς χάνει μετά τη ζημιά που υπέστη στον καρπό, έφυγε με φορείο το προημιτελικό με την Νορβηγία. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Γιάννη Λελίδη που ήταν στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Ο Πασχάλης Καμόρα έρχεται σε πολύ λίγο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Central by Novbet αύριο λίγο μετά τις 8.30. Γεια σας.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κοπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Metropolis Champions League.
1: Συμπολίτες μου, μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με την ειλικρίνεια που σας μιλώ εδώ και 4 χρόνια.
2: Μα τι να πιστέψω, τι να πιστέψω, τι να πιστέψω!
3: Καταρχήν είμαστε πάντα ειλικρινείς, να ξέρετε, είναι μεγάλο ελάττωμα αυτό.
2: Ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι τα ψέματα, αμάν παλάβωσα!
4: Γιατί όπως ξέρουμε το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και όποιος παραβεί αυτή την αρχή απαξιώνεται και φτυλίζεται αμέσως.
2: Με τρέλανε την ψεύτες μου, ήτια, δεν ξέρω τι μου γίνεται!
1: Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστό στο καθήκον.
2: Καθήκον το βίον! Έχουμε άλλη υποχρέωση να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ αυτό, τι λες.
5: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο μεριές.
2: Λοιπόν, έχω μια υποχρέωση, το καθήκον δηλαδή, να το... Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο?
5: Καθήκον είναι...
2: Κάπου θα το χώσουμε.
6: Ο στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.
7: Ού, καλά, μη συζητάς.
6: Αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας.
3: Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα, πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο.
2: Πού είσαι, άντρα? Έλα και μην κρύβεσαι. Λάβε το πρώτο.
8: Πόπος φαλιάρα!
3: Και του λέω, βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει, πού είναι ο έλεγχος?
9: Παιδιά, ένα λεπτό. Δεν θα κάνουμε θαύματα, δεν είμαστε θαυματοποιοί, δεν είμαστε θεοί, πολιτικοί είμαστε.
6: Εάν δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και κάποιοι δεν σέβονται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για τους καταναλωτές, τότε εδώ είμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα.
10: Κάτω βρε τα τάγκς έξω βρε!
6: Αν μία κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Τα καλά μια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Άρα, ένα θέμα... Αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.
11: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια.
6: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης, την Βορύχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία, παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
2: Να το, απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις, τυπικό σύστημα των αναρχικών.
11: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς θα αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία?
2: Μα καλά, δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
12: Α, ναι, τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε.
2: Τα συζητάτε? Ναι. Δηλαδή αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου?
13: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
2: Εδώ μου θίγει την τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.
6: Όλα μέσα στο πακέτο. 23-10-52-10-10, 23-10-50-50-50, τελευταία εκπομπή παρουσίαση. Αυτά είναι 1-2-3, όποιος προλάβει τώρα.

0: Κυρίες, φοινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Κατάρα στο λαδέμορα!
0: Εξ απέναντίας η ντροπή και η σύψη της ηγοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
2: Κλείσε τώρα κατευθείαν στη σφιναλόγκα, τελειώνει.
0: Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρο της ζωής μας εδώ, μαζί με όλα αυτά τα οποία έχουμε κάθε δύο ώρο που συναντιόμαστε. Every day!
2: Καύλα.
0: Καλά, εντάξει, μην το παρακάνουμε τώρα. Έτσι έχουμε μια, είπαμε. Λοιπόν, να πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμα στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, oragamora@gmail.com. Λοιπόν, τώρα πού να ξεκινήσω τώρα, που να μην το... μετά από αυτό το οποίο είδαμε χθες με την Νορβηγία, έψαξα να βρω πότε ξανασυναντήθηκε η Νορβηγία με τη Βραζιλία. Φαντάζομαι το γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι τους τελευταίους 5 αγώνες η Βραζιλία δεν μπορεί να κερδίσει την Νορβηγία και μάλιστα χάνει. Και η πλάκα είναι ότι υπάρχουν τρεις παίκτες της εποχής της δεκαετίας του 90, όπου η τότε Νορβηγία έριξε ένα τετράμπαλο ξεγυρισμένο στην Βραζιλία, έτσι με Μπεμπέτο, Ρομάριο και τέτοια ήταν αυτοί τότε οι συγκεκριμένοι. Ήταν ο Σόρλοθ, ήταν ο Χάλαντ, αυτοί είναι οι πατεράδες τους λόγω, και ο Σφέρμπερκ, κάπως έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά αυτών ήταν εχθές ξανά στην εντεκάδα. Για να δεις που λέμε, η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά με άλλους κοινωνούς. Είναι τα αξιοπερίεργα στο ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που λέμε έτσι, οικογενειακή υπόθεση, κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Πάντως, αυτό το οποίο παρατήρησα χθες, βλέποντας και το παιχνίδι σήμερα, γιατί δεν το είδα χθες εδώ καλά με το ραδιόφωνο, αυτό που παρατήρησα χθες, σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχει έναν παίκτη. Η Νορβηγία είναι αυτό που λέμε οι αφανείς εργάτες ενός μιας ομάδος. Θέλω να τον παρατηρήσετε αν ξαναδείτε κάποιες φάσεις ή στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξουν οι Νορβηγοί. Έχει να κάνει με τον Μπέρκε. Μπέρκε το λέμε τώρα. Μπέρκ θα το πούμε. Εμείς έτσι το διαβάζουμε, αλλά είναι νομίζω Μπέρκε κανονικά. Που αξίζει τον κόπο να παρατηρήσετε τι δουλειά κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι μεταξύ Μεϊτέ και Οσδόεφ στον ΠΑΟΚ, έτσι για να μοιηθείτε λίγο και να καταλάβετε τη θέση του, γιατί δεν το καταλάβετε.
2: Αυτά είναι για να γελάει ο κόσμος.
0: Ο οποίος τώρα θα γελάσει για τα καλά ο κόσμος. Εχθές έκανε 12,8 χιλιόμετρα στον αγώνα, σε τρέξιμο μιλάμε, δεν μιλάμε το να περπατάς, όταν έχει τον υψηλότερο μέσο όρο που έχει η Εθνική Νορβηγίας κοντά στα 11,4 χιλιόμετρα. Έκανε 1,5 χιλιόμετρο παραπάνω, κυρίες και κύριοι. Αυτό τα λέει όλα για έναν ποδοσφαιριστή κουβαλητή, όχι μόνο κουβαλητή, αλλά έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος κάλυπτε τα πάντα. Σίγουρα η Νορβηγία δεν μπορεί να μην έχει τον πρίο και το ταλέντο που μπορεί να έχει μια Βραζιλία. Η Βραζιλία αυτή όμως δεν είναι η Βραζιλία αυτή που γνωρίζουμε, γιατί αυτή είναι ένα... από κύμα φαντασίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε συνδυάσει τη Βραζιλία με τον Μπελέ, έχουμε συνδυάσει με άλλους ποδοσφαιριστές που αφήσανε ή μάλλον κάνανε τη διαφορά και στις ομάδες οι οποίες βρισκόταν, αλλά όταν ήταν και όλοι μαζί, νόμιζες ότι έβλεπες, ας πούμε, τους Χάρλεμ του ποδοσφαίρου. Πίστευες ότι είναι ανίκητοι, πίστευες ότι ήταν η θεοί του ποδοσφαίρου, πίστευες ότι ήταν το κάτι διαφορετικό από έναν απλό ποδοσφαιριστή. Με όλα τα αυτά όμως, απογοητεύτηκε όλος ο κόσμος. Βλέποντας κάθε χρόνο ή μάλλον κάθε φορά που σκάει μύτη η Εθνική Βραζιλίας να είναι χειρότερη από την προηγούμενη ή να μην είναι βελτιωμένη από την προηγούμενη, να το πούμε έτσι λίγο πιο εύσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια νομίζω ότι το διαπιστώνετε κι εσείς με αυτή την λυπηρή εικόνα. Τώρα, τι μπορεί να της λείπει? Σίγουρα δεν πιστεύω ότι της λείπει ταλέντο. Αυτό που λείπει από μια ομάδα είναι να υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος θα εμπνέει σεβασμό στους ποδοσφαιριστές, να υπάρχει και μια ποδοσφαιρική πειθαρχία. Όταν έχεις ποδοσφαιριστές μέσα, η οποία είναι ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρω και επειδή είμαι εγώ το όνομα και εγώ είμαι το έτσι και το αλλιώς κτλ. Μοιραία τα πράγματα αλλάζουν και στην ομάδα και στον προπονητή. Παλαιότερα υπήρχαν μεγάλοι ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, γιατί τώρα δεν έχει έναν παίκτη που ξεχωρίζει, ας πούμε, η Βραζιλία. Εκτός από τον Βινίσιους, λόγω της ταχύτητάς του και κάτι τέτοια, δεν είναι η ηγετική μορφή. Ούτε ο Νεϊμάρ, ο οποίος τελικά μόνο Νεϊμάρ δεν είναι, ή αυτό που φανταζόταν ο περισσότερος κόσμος. Αυτό που διαπιστώνεις μοιραία είναι ότι δεν υπάρχει το ανδιαφυσβήτητο φαβορί που λέμε, ρε παιδί μου, ο νούμερο ένα, ο οποίος όμως μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της ομάδος. Κάτι το οποίο γίνεται με την Αγγλία, παράδειγμα. Έτσι, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε το Μέχικο-Αγγλία, χάσαμε και το στοίχημα, επίσημα πλέον. Το Μεξικό αποκλείστηκε. Δηλαδή εκείνο το Μεξικό-Πορτογαλία που περιμέναμε, δεν θα το δούμε. Βλέπεις, ας πούμε, ότι η βεντέτα κατά κάποιο τρόπο των Άγγλων είναι ο Χάρι Κέιν. Τον βλέπεις όμως ότι είναι κάτω από την ομπρέλα. Στη Γερμανία πλέον δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε τους Ισπανούς, που και αυτοί είναι μια αρμάδα ποδοσφαιριστών με τεράστιες ικανότητες, αλλά όλοι έχουν βάλει τον εαυτό τους κάτω από τη σημαία της Ισπανίας και πόσο μάλλον το προπονητή τους, ο οποίος τους έχει από πιτσιρίκια μαζί. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς είναι η εξέλιξη κατά κάποιο τρόπο στο ποδόσφαιρο. Αυτό συμβαίνει με όλες τις ομάδες οι οποίες έχουν έντονες προσωπικότητες, ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Η Γαλλία. Αν παρατηρήσετε, ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να καλμάρει ή να σετάρει κατά κάποιο τρόπο τον Εμπαπέ στην εντεκάδα είναι ο προπονητής του, ο Ντεσάμπ. Λοιπόν, αυτό φαντάζομαι το βλέπετε. Έτσι, δεν είναι ούτε από... Το μοναδικό άνθρωπο που αγκαλιάζει ο Εμπαπέ μετά από γκολ είναι ο Ντεσάμπ. Δηλαδή έχουν μια άλλου είδους σχέση, ίσως είναι αυτό το οποίο κέρδισε ο Ντεσάμπ από τον Εμπαπέ ή ο Εμπαπέ από τον Ντεσάμπ στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι που εκεί υπάρχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών που αν τους αφήσει ελεύθερους δεν ξέρεις ποιος θα τους πρωτοπάρει ή που θα πρωτοπαίξουν. Να πάμε σε μια άλλη χώρα, θέλετε να πάμε σε μια άλλη χώρα η οποία έχει πάλι ποδοσφαιριστές με έντονες προσωπικότητες όπως είναι η Πορτογαλία. Έχει ας πούμε τη μεγαλύτερη βεντέτα κατά κάποιο τρόπο τον Ρονάλντο, ο οποίος πλέον δεν είναι και επιθυμητός από τους άλλους. Έτσι, φαντάζομαι το βλέπετε, φαντάζομαι να βλέπετε και τη δημοσιότητα που βγαίνουν όλα τα άρθρα για την κακή του συμπεριφορά, την αλαζονική, την επαρσιακή. Δεν είναι κάτω από τη σημαία της Πορτογαλίας ο συγκεκριμένος. Παίζει γιατί είναι ο Ρονάλντο, παίζει γιατί κάνει ό,τι θέλει τον προπονητή κτλ. Κάτι το οποίο θα μου πεις δεν συμβαίνει σε άλλες ομάδες. Εντάξει, συμβαίνει, δεν φαίνεται όμως. Και φαίνεται η εικόνα αυτή στο γήπεδο. Τώρα παίζουν οι 10 για να φαίνεται ο Ρονάλντο. Να σας το πω κάπως έτσι. Θα το δούμε σήμερα. Θα το δούμε και σήμερα. Στο Ισπανία-Πορτογαλία στις 10 η ώρα. Άφησα τελευταία την Αργεντινή επίτηδες. Γιατί εκεί είναι η επιτομή της ομαδοποίησης ενός προπονητή, ο οποίος ήταν κάποτε ποδοσφαιριστής στην Εθνική. Λίγο όμως δεν ήταν από αυτούς που κάναν τη διαφορά, ας πούμε. Έτσι. Ο Σκαλόνι ήταν ένας ρολίστας πολυτελείας, να το χαρακτηρίζω. Αλλά έχει πιάσει το momentum της εθνικής, της ομογένειας, της ομοιογένειας μάλλον, όχι ομογένειας, της ομοιογένειας, έχει το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που γνώρισε μέχρι στιγμής η Φίλιος και μιλάμε για τον Λιονέλ Μέση και φυσικά έχουμε και μια πλειάδα ποδοσφαιριστών που είναι όλοι κάτω από τον Μέση και κάτω από την εθνική Αργεντινής. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο Μέση και λέει ότι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής και ίνδαλμά μου είναι ο Μαραντόνα, αυτό φτάνει. Να καταλάβεις ότι βάζουν όλοι την εθνική κάτω πάνω από από το όνομά τους. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ας πούμε σε εμάς, παράδειγμα. Και στο ποδόσφαιρο, έτσι, βλέπουμε και τις τελευταίες περιπτώσεις όπως και στο Κωνσταντέλη, εγώ δεν παίζομαι, δεν είμαι βασικός. Δεν έχει χαΐρει αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Σας έφερα ένα παράδειγμα για να δείτε πώς λειτουργούν τα μεγάλα κλαμπ, οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές και συγχρόνως και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές δίπλα σε μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές από αυτούς. Βάζουν τον εαυτό τους κάτω από τη σημαία της χώρας τους. Δεν αξιώνουν πράγματα. Σου λέει η εκτίμηση θα έρθει από τη φύση του. Δεν μπορώ να προκαλέσω κάτι γιατί είμαι εγώ αυτός που είμαι και νομίζω κτλ. Αυτά είναι ηθικά διδάγματα στο ποδόσφαιρο που είναι κοινής αποδοχής. Γιατί όλοι μας πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι? Ένα παράδειγμα μη δικαιοσύνης ή παραποίηση της δικαιοσύνης είναι και η απόφαση, μάλλον ο τρόπος που ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Γιάννη Ινφαντίνο και του ζήτησε να ακυρωθεί κόκκινη κάρτα για το παιχνίδι με το Βέλγιο. Όπερ και γένετο. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν ισχύει η κάρτα, έκανε ένσταση το Βέλγιο και το γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων. Και ρωτάω, υπάρχει δικαιοσύνη τελικά στο ποδόσφαιρο που πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει? Φυσικά και όχι. Είναι ο ρόλος του δυνατού. Ποιος θα αρνιόταν από εσάς στον Τραμπ να κυρώσει την κόκκινη κάρτα? Κάτι το οποίο είχε γίνει και πριν από 70 χρόνια, 60 νομίζω χρόνια, με την υπόθεση της Βραζιλίας, με τον Καρίντσα, τότε αν θυμάστε καλά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μέρος ενός σκηνικού, το οποίο νομίζω ότι είναι στο Hollywood φτιαγμένο, ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Να παίρνει ο πρόεδρος της Αμερικής, θεωρώ από τους χειρότερους κλόνους που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, όλοι αυτοί εδώ πέρα, οι οποίοι είναι επαναλαμβανόμενη θίαση, αυτός, ο Πουτίν, ο Νετανιάχου, αυτοί εδώ πέρα δεν έχουν προσφέρει εκτός από πολέμους και καταστροφές τίποτα άλλο. Φαντάζομαι και το καταλαβαίνετε. Μπορεί να είναι αυστηρό, αλλά είναι και αληθινό. Λοιπόν, να παίρνει τηλέφωνο και να ασχολείται με τον Μπαλογκάν, ο οποίος πρέπει να παίξει. Εάν έχει λίγη τσίπα η Ομοσπονδία της Αμερικής, δεν θα το χρησιμοποιήσει τον Μπαλογκάν. Αλλά θα εκτεθούν όλοι τους σε αυτό εδώ. Ή να τον βάλεις αλλαγή ή κάτι να κάνεις για να λιάνεις τη γωνία. Βλέπετε λοιπόν ότι ούτε η FIFA ούτε η UEFA μπόρεσαν να κάμψουν την αντίσταση της υποτιθέμενης δικαιοσύνης, να ορθώσουν το ανάστημά της. Δηλαδή η θεά Θέμηδα τώρα τι θα λέει άραγε, έφαγα ένα τρύπημα, όχι τρύπημα, μπορεί έγινε. Έτσι σήκωσε ο άλλος, ο τρελός, να πούμε ο Πορτοκαλί, ο Χίτλερ, σήκωσε το τηλέφωνο, λέει κόκκινη κάρτα δεν υπάρχει. Παιδιά, κλείστε το και δώστε το, αφού όσον έχετε πάρει τα λεφτά που ήταν να πάρετε και να κάνετε και να ράνετε, απονείμετε και το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική και τελείωσε μπουγάδα. Τι κάθεστε και παλεύετε και κάνετε? Ποιο είναι το ιδεώδες σήμερα η Σουέφα που την λέγανε μαφία, ας πούμε, και λέγανε οι άλλοι, καλά μην το λες και έτσι. Εντάξει, δεν είναι μαφία, ωραία. Δεν είναι μαφία. Τι είναι όμως? Όταν ακυρώνεις στην κορυφαία διαοργάνωση, ακυρώνεις κόκκινη κάρτα, ο οποίος είναι, πώς να το πω, συνδιοργανώτρια αρχή. Λοιπόν, της εθνικής ομάδος, πώς λέγεται αυτό το πράγμα? Δάκτυλο. Πώς το εκλαμβάνει τώρα, ας πούμε, ο κόσμος ότι έχει ακυρωθεί λόγω του Τραμπ, ας πούμε, να χειροκροτήσουμε τον Τραμπ, να χειροκροτήσουμε τον Ινφαντίνο, να χειροκροτήσουμε ποιους, την ομοσπονδία του, το Μουντιάλ, όλους αυτούς εδώ που εικάζουν και για το ποδόσφαιρο κτλ. Κανένας δεν θα μιλήσει, δεν θα πει τίποτα και τον απλούστε τον λόγο οικονομάνε όλοι. Και όποιος οικονομάει, κάνει το χασπί του. Να πάει να κάνει τον ήρωα, να προσπαθήσει να πουλήσει δηλαδή μετά από αυτό δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, δικαιοσύνη στις επιλογές των ποδοσφαιριστών, να έχεις αξιόπιστους διαιτητές. Δεν όλοι πιανόλες? Όλοι πιανόλες είναι τελικά. Όταν ο θεσμός είναι η πιανόλα, βλέπε κράτος, τι θα κάνει ο υπάλληλος ή ο λαός του? Θα κάνει την πιανόλα και αυτός. Άρα τζάμπα την παλεύουμε, από ό,τι καταλάβαμε όλοι μας λίγο πολύ, τουλάχιστον συγκεκριμένα για το θέμα Μπαλογκάν και της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Θες να πας να δεις το Γολιάθ εναντίον του Δαβίδ και ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ και προσπαθείς να φτιάξεις και τη διάθεσή σου να κάτσεις να δεις, να απολαύσεις ποδόσφαιρο, ενώ ξέρεις ότι είναι χειραφετημένος ο αγώνας. Ένας στημένος αγώνας. Και αν δεν ήταν, τον στήσανε μετά τον αγώνα. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, όταν κοροϊδεύαμε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, κοροϊδεύαμε τον Kim Jong-un, ο οποίος είπε ότι στον τελικό, εκεί δεν έχουν τηλεόραση, η τηλεόραση παράγει αυτό που θέλουν αυτοί, είπε ότι η Βόρειος Κορέα κέρδισε τη Βραζιλία 7-0 στον τελικό του Μουντιάλ, που δεν έγινε ποτέ. Ξεπέρασε και αυτόν ο Τραμπ. Δηλαδή σου λέει, φίλε, τι, κόκκινη κάρτα? Όχι, δεν είναι κόκκινη κάρτα αυτό, φίλε, με συγχωρείς, διαφωνούμε. Μετά τον αγώνα λοιπόν, να η χειραγώγηση, δεν ισχύει η κόκκινη κάρτα, παίζει κανονικά ο Μπαλογκάν. Να το χειροκροτήσει. Δηλαδή μετά θα δώσουν συγχαρητήρια στους διαιτητές, θα δώσουν συγχαρητήρια στις ομοσπονδίες, οι οποίες εκλέγονται από αυτούς εδώ, έτσι να ξέρετε. Για να καταλάβεις δηλαδή το λαμόγιο, θα βγάλει λαμόγιο. Νόμος, απαράβατος, φυσικός νόμος. Όχι ότι είναι κακό, αλλά είναι φυσικός νόμος. Απλά εμείς το λέμε έτσι, για να το πούμε, όχι ότι παίζει κανένα ρόλο. Αλλά μέσα σε όλο αυτό τον συρφετό, βλέπεις όμως και ένα παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, και τα δύο παιχνίδια βασικά, και την Νορβηγία, αλλά και το Μεξικό. Και το ευχαριστιέσαι το ποδόσφαιρο. Και έρχεται κάποιος ανισόρροπος και λέει: όχι, παιδιά, δεν θα το χαρείτε το ποδόσφαιρο. Θα χαρείτε εμένα αντί για το ποδόσφαιρο. Γιατί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κουβέντα γίνεται για τον Τραμπ και όχι για το ποδόσφαιρο. Που υποτίθεται ότι είναι η μητέρα των διοργανώσεων, των Μουντιάλ. Καταλάβατε, όταν ένας άνθρωπος είναι παρσιακός και είναι σε αυτό το βαθμό αλαζονίας, είναι και επικίνδυνος. Όχι τότε θα το μαθαίναμε τώρα, αλλά να φτάνει σε μια στιγμή τέτοιας παραβατικότητας, να μην ασχοληθείς που έχετε κάνει τον πλανήτη τριμπούρδελο, ας πούμε. Εντάξει, κάπου. Βάστα, ρε φίλε, ασχολήσουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν έχεις με τι να ασχοληθείς. Ρίξε κανένα δύο βόμβες ξανά στο Ιράν. Πάνε ισοπαίδωσε, ξέρω εγώ, τη Σερβία ξανά. Πάνε αφάνισε την Λιβύη. Κάντε κάτι τέτοιο, γιατί για αυτή είστε πρώτοι. Για να φτιάξετε έναν καλύτερο κόσμο για όλους, δεν είστε τελικά. Και το λυπηρό είναι ότι έχετε και θαυμαστές. Έχετε θαυμαστές. Αυτό είναι το άσχημο στην υπόθεση. Τελικά το πείραμα του Χίτλερ έχει ανταπόδοση, φίλε. Έτσι, γιατί και ο Χίτλερ είχε θαυμαστές. Δεν είχε. Έχει και ο Τραμπ θαυμαστές. Έχει και ο Πούτιν θαυμαστές. Και ο Νετανιάχου έχει θαυμαστές. Έχουν τις κυβερνήσεις που οι κυβερνήσεις από κάτω δικτυώνουν τον κόσμο να έχουν αυτούς τους ηγέτες. Γιατί αυτοί εξασφαλίζουν την μακροβιωσιμότητά τους στις θέσεις. Δεν τους ενδιαφέρει εσύ, φίλε, αν έχεις πρόβλημα, αν μπορείς να πληρώσεις το λογαριασμό σου ή αν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Τόσο απλά. Υπάρχει κόσμος και κοσμάκης εδώ που δεν έχει ούτε δουλειά, ούτε πρόκειται να έχει δουλειά. Δεν θα πηγαίνει στη δουλειά γιατί δεν θα αξίζει τον κόπο να πληρώνεται για το τίποτα μυμπόλικο καθόλου και ούτω καθεξής. Όχι ότι στην Αμερική είναι πανάγια τα πράγματα. Να ξέρετε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από δύο μήνες, νομίζω, η Oracle, όπου Oracle Larry Ellison, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, δεν ήταν τυχαίο, πάνω από 200 δις, θεωρείται περιουσία του, έτσι. Η Oracle είναι χορηγός στη Red Bull. Όταν αναμίχθηκε ο Ellison, η Red Bull ξεκίνησε να παίρνει και πήρε 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Έτσι ήταν το εκτόπισμα του Hamilton με εκείνον τον σφαγιαστικό τρόπο που του κλέψανε το πρωτάθλημα. Κάτι που έγινε χθες, αλλά σε αντίθετη. Χθες, στο Φόρμουλα, όσοι είδατε, σε αντίθετο ρόλο. Όπου τι κάνανε, 7 γύρους με safety car, για να σας δώσω να καταλάβετε, με αυτοκίνητο ασφαλείας, για να διασφαλιστεί η ακυριότητα των οδηγών. Πάπαλα. Κορυδεύουν τον κόσμο. Εγώ πηγαίνω να πληρώσω, να πάω να δω ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, για να πάω να δω το αποτέλεσμα. Θέλω να πληρώσω, να πάω να δω τη φόρμουλα, που εμένα η αγαπημένη μου πίστα είναι και το Silverstone, ας πούμε, που την έχω επισκεφθεί, για να πάω να δω αγώνα. Όχι να πάω να δω το αυτοκίνητο ασφαλείας και να πηγαίνουν με 150 χιλιόμετρα, με 100 χιλιόμετρα τα εργαλεία. Και τελικά να χαρίζουν τη νίκη στον τελευταίο που ήταν πρώτος. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται, η παρεμβατικότητα στο να αλλάξει εικόνα, βρίσκει θεατές. Γι' αυτό και το κάνουν. Βρίσκει υποστηρικτές. Γι' αυτό και το κάνουν. Σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα έντεχνα, τεχνικά, δεν ξέρω να σας το πω πραγματικά. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Λοιπόν, σας έφερα παράδειγμα την Oracle. Γνωρίζετε φυσικά την Oracle, δεν είναι κάτι που δεν είναι. Πρόσφατα όμως, πριν κανένα δίμηνο, με ένα email, ούτε καν SMS, email, ο Εβραίος Έλισον απείλησε 30.000 υπαλλήλους. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Τώρα βέβαια έχουμε καινούργιο μοτίβο. Ο επίσης Εβραίος Ζούκεμπεργκ, το Facebook, όλα ελέγχονται από αυτούς, να ξέρετε, επίσης απέλησε πριν από λίγες μέρες με ένα email άλλους 8.000 ανθρώπους, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε ότι στην Αμερική γίνονται καλούτσικα πράγματα από ό,τι βλέπετε, αλλά δεν πρόκειται να τα σχολιάσουμε, ούτε πρόκειται να τα πει κανένας. Και κλασικά δεν υπάρχει καμία αντίδραση από κανένα ΜΜΕ εδώ στην Ελλάδα, κανέναν εργατό πατέρα, καμία απεργία, καμία κατάληψη, κανένα δακρύβρεχτο σεντόνι με θρήνους από τις μυρολογίστρες των ΜΜΕ, των αντιφά, των διανοούμενων του αντικαπιταλισμού. Αυτά που ζούμε εδώ δηλαδή, τα ζουν και εκεί. Και εκεί οι δημοκρατικοί κάτι τέτοιους έχουν. Κουκλεντέδες που υπάρχουν και εδώ, αλλά εδώ το βρίσκουν ευκαιρία και το κάνουν. Αυτές λοιπόν, ας τις χαρακτηρίσω επιπλοκές, δεν αφορούν ποτέ επιχειρήσεις των Εβραίων. Το έχετε παρατηρήσει? ποτέ δεν γίνεται για τους Εβραίους. Όποιος έχει μια επιχείρηση και είναι Εβραίος, ποτέ δεν θα δείτε ούτε αντίφα, δεν θα δείτε ούτε τους διανοούμενους που είπαμε, δεν θα δείτε ούτε τις μυρολογίστρες, δεν θα δείτε τίποτα κανέναν. Αυτή όμως είναι και η επιλογή της κοινωνίας, γιατί συμπορεύεται με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Απλά αντιδράσεις είναι το στυλ του δικού μας εδώ, να είχαμε να λέγαμε. Επιστρέφοντας, θέλω να πάμε, όχι δεν θα πάμε μάλλον, όταν επιστρέψουμε θα σας βάλω ένα ηχητικό. Δεν ξέρω αν το ηχητικό αυτό, αν υπάρχει, μάλλον θα ακούσετε το ηχητικό και μετά θα σας εξηγήσω ακριβώς τι ακούτε, αλλά επειδή το παρακολουθώ τώρα όλη την εβδομάδα, δεν το έχει πει κανένας, φίλε, και δεν ξέρω τι καταστολή ειδήσεων γίνεται. Περίμενα από κάποιους τουλάχιστον να κάνουν μια αναφορά, να κάνουν, θα μπεις εσύ που το βρήκες, άσχετο που το βρήκα. Αλλά δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε, να αποκρύπτεις πράγματα που κάνουν μπαμ, ιδίως για την υπόθεση του ΠΚΠ και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ και συνεχίζουμε κανονικά. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 κοινό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρο παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, τώρα το Zoom. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι. Σε άλλα τα θέματα μας όσον αφορά το θέμα του αθλητισμού δεν έχουμε τις προετοιμασίες, ακούγονται πολλά ονόματα, υποθέσεις, σενάρια. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτά απέχω, γιατί το μόνο που κάνεις είναι να τρως την ψυχή σου με πράγματα τα οποία δεν αξίζει τον κόπο να φύγει. Όταν ανακοινώνεται κάτι και αξίζει τον κόπο σχολιασμού, θα το κάνεις και με περισσότερο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν λίγο αυτό το βίντεο και μετά θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ο πρόεδρος αποφάσισε να με εντάξει σε ένα ευρωψηφοδέλτιο τόσο ψηλής ποιότητας, τόσο σοβαρό, τόσο αξιόπιστο, τόσο καθαρό. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, δύο κατηγορίες μάλλον ανθρώπων. Αυτοί που θέλουν να κάνουν τους κάποιους και αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι. Επιλέγω λοιπόν το δεύτερο για μένα, για την 7χρονη κόρη μου που βρίσκεται λίγο πιο πάνω, για τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επόμενο πρωθυπουργό, για το κόμμα που αγαπάω και με ανέδειξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ο κύριος είναι ο κύριος Μελάς. Ο κύριος Μελάς, ο οποίος έτσι τα έκανε, παρουσιαζόταν τότε σαν από τα νέα στελέχη τα οποία υπήρχαν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μελάς, ο οποίος για την κόρη του, έτσι, και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μελάς, φαντάζομαι να γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, αλλά επειδή τώρα γίνεται κάθε μέρα, είπα να το σταματήσουμε λίγο τώρα για καμιά εβδομάδα, μέχρι να ξαναβγεί κανένα καινούργιο σκάνδαλο. Έτσι, αυτά τα πράγματα, τι είδατε με τι στόμφο, έχω να προσφέρω κάτι. Είδατε, δηλαδή, ο τρόπος ο οποίος πασάρεται ο άνθρωπος, η είδηση, τι ωραίο πιάσιμο έχει και μόλις σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, φταίει βέβαια το σύστημα που σε έπιασε, ξεκινάμε από εκεί, αλλά μετά τρως και την καμπάνα 5 ετών και 8 μηνών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιστεύω ότι θα ξανακατέβει. Πρέπει να μπορεί να ξανακατέβει αυτός Γιάννη τώρα βουλευτής. Μπορεί να ξανακατέβει. Έτσι, να το βάλει και σε περίπτωση θέση στο επικρατείας, να το βγάλει σαν σημαίνοντα πρόσωπα. Σε άλλες εποχές, όχι ότι δεν θα γινόταν τίποτα, αλλά δεν ξέρω και τι θα γινόταν ακριβώς όταν θα μάθαινες ότι ο ένας κλέβει, ο άλλος ξανακλέβει, οι άλλοι συνεχίζουν να κλέβουν. Να τιμάς και να υποτιμάς την νοημοσύνη του κόσμου και να εκθιάζεις τους κλέφτες, ας πούμε, του δημοσίου χρήματος και την κατασπατάλησης. Και πολύ σωστά που λέει και ένας ακροατής μας εδώ, λοιπόν, να μας πεις ποιος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μπλεγμένος. Εντάξει, μπλεγμένοι μπορεί να είμαστε όλοι, ρε παιδιά, λίγο πολύ τώρα. Αυτό το πράγμα που γίνεται όμως και προσπαθούν να πούνε ότι δεν είναι, ρε παιδιά, αυτό που. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν έδινε δικαίωμα στη γειτονιά, ρε παιδί μου αυτός. Καταλάβες. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Να σου εξηγήσω. Μα δεν θέλω να μου εξηγείς, ρε φίλε. Μα να σου εξηγήσω. Άσε να σου εξηγήσω. Πω, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν το συναντάμε αυτό. Νομίζω το συναντάμε όλοι μας. Αλλά αυτό πλέον έχει γίνει καθημερινότητα, έχει παγιωθεί και κινούμεθα όλοι λίγο πολύ σε αυτό το μοτίβο. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανένας, έτσι. Ακόμα και στον αθλητισμό, είδατε τι γίνεται τώρα. Απροκάλυπτα, έτσι. Μιλάμε για σκάνδαλο το σκανδάλου. Ακύρωση κόκκινης κάρτας. Όχι κάποιος του αθλητισμού να πει ότι η ηγεσία ή η ομοσπονδία. Ο ίδιος, παιδιά. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Αμερικής. Σου λέει, φίλε, εγώ εδώ είμαι, νούμερο ένα. Ο νούμερο ένα άνθρωπος στον πλανήτη. Αν θες, πες τον όχι. Ενώ για εμάς όλους, ας πούμε, τους κοινούς νητούς που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, σου λέει τι, εντάξει, φίλε. Εντρεκάσταν. Εμείς θα δούμε το ματσάκι τώρα, θα λέμε αυτά εδώ πέρα κτλ. Θα παίρνει κάποιος μια κόκκινη κάρτα και θα πηγαίνουμε σε ένα ομοσπονδία. Γιατί τώρα, αν πραγματικά θέλαν να κάνουν κάτι, κυρίες και κύριοι, αν θέλαν να κάνουν κάτι, θα μπορούσαν να σαμποτάρουν την κατάσταση, να μάλλον να την μποϊκοτάρουν. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το κάνουν. Δεν ξέρω τι έχουν το μυαλό τους. Περιμένουμε να δούμε Αν θα δούμε κάτι διαφορετικό που πλέον όταν χάνεις και το βαθμό αξιοπιστίας, ποιας αξιοπιστίας, αυτής που υπάρχει, ή της υποτιθέμενης. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κομμάτι το οποίο το βλέπαμε και μάλλον δεν το πιστεύαμε. Δηλαδή, όταν το πρωτοδιαβάζεις, ας πούμε, λες, όχ, πλάκα κάνει τώρα. Και λες, όχι, η FIFA και η UEFA είναι αδέκαστη σε αυτό. Έτσι, όπως εμείς καμιά φορά όταν έχουμε κάποιο σοβαρό γεγονός, περιμένουμε να αναβληθεί κάποιο παιχνίδι κτλ. Κτλ. Αυτοί όμως δεν κάνουν τίποτα, γιατί δεν έχεις τη δύναμη να επιβληθείς. Το είπαμε και άλλη φορά. Όποιος έχει τα λεφτά, κάνει και κουμάντο. Όποιος δεν τα έχει, δεν κάνει κουμάντο ούτε τον εαυτό του. Ούτε τον ίδιο σου τον εαυτό. Πόσο μάλλον αν η γυναίκα σου παίρνει περισσότερα λεφτά από σένα. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Για να και τα λέω καλά ή κάνω λάθος. Α, μπράβο. Τα λέμε όλα, δεν λέμε τα μισά. Είπαμε όμως, αυτά τα πράγματα γίνονται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ποιο ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο, ποια είναι η διαφορά από την καθημερινότητά σου? Καμία. Οι ίδιοι άνθρωποι δεν είμαστε? Γιατί αυτοί δηλαδή που παίρνουν τις αποφάσεις στο ποδόσφαιρο δεν ζουν μεταξύ μας. Έτσι. Εμείς δηλαδή που ασχολούμαστε, ας πούμε, με τον αθλητισμό, δεν είμαστε την υπόλοιπη ημέρα, τι κάνουμε δηλαδή? Τρέχουμε στα λιβάδια, γυμνοί? Όχι βέβαια. Ασχολούμαστε, πάμε στις δουλειές μας, για όπου σου έχουν, ασχολούμαστε με τα κοινά και με αυτά εδώ. Ποια διαφοροποίηση μπορεί να έχω εγώ τώρα, ας πούμε, με την υπόλοιπη ημέρα? Ανάλογα την περίπτωση. Όλοι κυνηγάμε το κάτι της. Την βιωσιμότητά σου, τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Χρειάζεται κάποια πράγματα, χρειάζεται ψυχραιμία. Έτσι, για να μην έχουμε απορίες. Δυστυχώς έτσι δουλεύει όμως το σύστημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όλοι ευελπιστούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Τίποτα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Για να αλλάξει κάτι, πρέπει να αλλάξει πρώτα τον εαυτό σου. Δεν αλλάξει τον εαυτό σου, δεν θα αλλάξει κάτι. Και εμείς που προσπαθούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή σκεφτόμαστε και είμαστε βλάκες, είμαστε τελικά εμείς. Οι άλλοι είναι οι έξυπνοι. Σκεφτείτε το και αυτό λίγο. Γιατί λέμε να αλλάξεις κάτι ή να πεις το οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα σου πει κάποιος τώρα, ωραία, τα ξέρω αυτά. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Έλα όμως που άμα ήξερες, θα ήξερες και τι να κάνεις. Νομίζω ότι είναι λογικό, δεν είναι? Και φυσικά δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Είναι να συνεχίσεις να ζεις, αν μπορείς να ζεις, και να μην τα παρατήσεις. Να κάνεις αυτά που γουστάρεις και αυτά που σε κάνουν χαρούμενο. Έτσι, δεν πιστεύω ότι πηγαίνει κάποιος και να πάει να στεναχωρηθεί, να πάει να κάνει. Γουστάρει να χαίρεται. Δεν χρειάζεται ούτε να αγχώνεστε, να συνεχίσετε να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό που έλεγε και ο Μικρούτσικος τότε, και δεν χρειάζεται να πολεμάτε κανέναν και για κανέναν λόγο. Χρειάζεται να βγάλεις από μέσα σου την καλοσύνη που έχεις, την αγάπη σου, και να σταματήσεις να πολεμάς και με τον ίδιο σου τον κακό τον εαυτό. Τότε τα πράγματα, να ξέρετε, ότι θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζετε. Έτσι, γιατί όλοι μας λίγο πολύ φοβόμαστε, ιδίως όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά το δίκαιο πάντοτε υπερισχύει, να ξέρετε. Δηλαδή, πώς λέμε, ρε παιδί μου, ότι η αλήθεια θα φανερωθεί. Δεν πρόκειται να κρυφτεί από πουθενά. Δες τι σε βαραίνει. Να είσαι καλός άνθρωπος. Το έχουμε πει. Χρειάζεται μόνο να χαμογελάς και να λες και ένα καλό λόγο, ρε παιδί μου, και να λες, ωχ, αδερφέ. Αυτό βέβαια ακούγεται υποτονικό. Αν δεν παλέψεις, αν δεν κάνεις να καλυτερέψεις και τη δικιά σου τη ζωή, την ίδια σου τη ζωή, δεν πρόκειται να την αλλάξει κανένας άλλος. Αυτοί που προσπαθούν να σου κάνουν αυτό που σου κάνουν είναι να σου το κάνουν χειρότερο από ό,τι είναι. Δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Κάνουμε αυτό που μπορούμε, αυτό που νιώθουμε. Και πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάτε να είστε καλά. Αν θες τώρα, ας πούμε, να κάνεις κάτι το οποίο σε εκφράζει, έχει καλώς. Μπορεί όμως να προσπαθείς να κάνεις κάτι και να μην σε εκφράζει. Δηλαδή να μην έχεις αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να απογοητευτείς. Να μην ξενερώνεις, παιδί μου. Θα φτιαχτούν. Εξάλλου από εμάς ξερτώνται όλα, έτσι. Δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε και κανέναν τώρα, έτσι πως γίνεται, για ψηλό πείδημα. Έτσι, φροντίζουμε τον εαυτού μας, έτσι, την υγεία μας, το σώμα μας, το μυαλό μας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Πόσοι πιστεύετε που βρίσκονται δίπλα σας θέλουν το καλό σας, το καλό μας? Έτσι, κοιτάζει ο καθένας το κομμάτι του. Έτσι. Όταν ακόμα, να το πάμε λίγο σε κάποιες άλλες, σε μια άλλη παράμετρο. Θες να γνωρίσεις έναν άνθρωπο. Έτσι. Να τον ερωτευτείς, να τον γουστάρεις, να κάνεις τα χόμπι σου, τα χόμπι σας, ξέρω εγώ, και τέτοια. Δεν σου τρώει ενέργεια αυτό το πράγμα? Δεν σε αποσπάει από τη μοναχική ζωή, αυτή τη μονότονη, τη ρουτίνα κτλ. Δεν γίνεσαι κάπως αλλιώς. Στη ζωή μας, ξέρετε, μπορεί να είναι στιγμές, αλλά τα μικρά αθώα πράγματα κάνουν και τη διαφορά. Ο Λελίδης, ας πούμε, πάει κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Ξοδεύει 50-70 ευρώ για τις ανάγκες του. Παράδειγμα σας φέρνω τώρα. Τι θα του ήτανε του Γιάννη να πάει στο γείτονά του και να ψωνίσει και ας πληρώσει και 10 ευρώ παραπάνω. Και ας είναι λίγο πιο ακριβώς. Εσείς γιατί δεν το κάνετε? Δεν το κάνετε γιατί δεν σκέφτεστε αυτό το πράγμα το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή. Έχετε φτάσει ο ηλισμός να σας έχει καταπιεί. Σας έχει καταπιεί, γι' αυτό σας λέω. Είναι δίπλα στο μαγαζί, ρε παιδί. Άρα, ρε. Τι σε κοστίζει? Πόσο θα πληρώσει το σούπερ μάρκετ? 100 θα πληρώσει αυτό, 110-120, αλλά τον έχει και δίπλα σου. Τον έχει και γείτονα και τον έχει και μια καλή μέρα. Οι περισσότεροι που δεν ψωνίζουν από τα μαγαζιά, το έχει παρατηρήσει, Γιάννη μου, που δεν του λένε ούτε καλημέρα τον γείτονα. Ή άμα το λες καλημέρα, το λες με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, κάπως. Και να θες κάτι μετά, δεν θα σε εξυπηρετήσει κιόλας. Αυτό σε εξυπηρετήσει γιατί είναι επαγγελματίας, ας το κάνει. Αλλά εσύ, βρε αδερφέ, θα βάλεις το αυτοκίνητό σου να πας, να κάνεις, να φανείς Μπρούκλινς, να πας εκεί γιατί έχει ποικιλία. Αγκούρια έχει. Δεν πας για την ποικιλία, για τη φθήνια πας, όσο πλούσιος και να είσαι. Κανένας δεν πάει αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Αυτά είναι μικρά αθώα πράγματα που ίσως, δοκιμάστε το, να σας καλυτερέψουν και τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι στη γειτονιά. Χάθηκαν οι γειτονιές. Δεν υπάρχουν γειτονιές πλέον. Εξαφανίστηκαν. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Αλλά αυτό για να γίνει όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουμε λίγο. Για να γίνουμε και καλύτεροι. Ένα βήμα χρειάζεται ο καθένας. Όποτε μπορεί, ρε παιδί μου. Και στο φινάλε μπορεί να μην μπορεί. Άλλο αυτό. Τουλάχιστον προσπάθησε. Γι' αυτό σας είπα. Βγαίνεις στη γειτονιά. Με ποιους μιλάς σήμερα? Κάποτε έβγαινε στα απογεύματα της γειτονίας, έβαλες μια καρεκλάκι, ένα ξέρω εγώ, καθόσουν εκεί πέρα, έπρεπε και τον καφέ σου, σκάγανε μύτη και κάποιες άλλες κυρίες και κανένας φίλος, ξέρω εγώ κτλ. Σήμερα είσαι αποξενωμένος. Έχεις ένα κουτάκι μπροστά σου, βλέπει κινητό, ένα smart, πώς τα λένε, ένα tablet, ένα το οτιδήποτε κτλ. Και τι κάνεις? Πώς βιοπορίζεις με αυτό το πράγμα? Τι ζωή κάνεις? Κάνεις μια πλαστική ζωή. Δεν χαλαρώνεις, δεν κάνεις ό,τι μπορείς. Έχεις παρτηθεί. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο να εγκλωβίζει μέσα σε ένα κινητό, έχεις παρτηθεί. Και το χειρότερο και το κυριότερο, σταματάς να είσαι αληθινός και αυθεντικός. Και χωρίς αυτά, η ζωή μας δεν είναι ωραία. Όσο και να αποκτήσεις, η ζωή μας, παιδιά, δεν είναι ωραία. Εμείς έχουμε εγκλωβιστεί και θα συνεχίσουμε να είμαστε εγκλωβισμένοι. Και ξέρετε γιατί? Σας είπα και άλλη φορά. Εμείς είμαστε του όχλου. Δηλαδή, περιμένουμε να έρθει ο όχλος και να κρυφτούμε πίσω από αυτόν ή μέσα σε αυτόν. Γιατί δεν αντέχουμε να κάνουμε αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή. Σας είπα, δοκιμάστε. Αν έχετε γειτονιές, είστε σε καμία πλημμυροκατοικημένη περιοχή, δοκιμάστε το αυτό. Βγείτε έτσι, για πλάκα κάντε το. Να δείτε που θα κατέβει κι ο άλλος, θα σας δει ο άλλος. Γιατί οι περισσότεροι ντρέπονται, παιδιά, να ξέρετε. Στον κόσμο ντρέπεται. Δεν σιγά, μην κατέβω τώρα κάτω και τι να φορέσω. Τι φορεί να φορέσει, μωρέ, φορεί τα πασούμια σου και βγες. Τι να φορέσει? Τι να φορέσει, κλαμίδα θες να κατέβεις για να φορεί να. Δεν κατάλαβα. Γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα που σας είπα, ότι είμαστε ξένοι μεταξύ μας. Είμαστε στην ίδια γειτονιά και ο ένας δεν μιλάει με τον άλλον. Μια βοήθεια να ζητήσεις, να φωνάξεις, μια βοήθεια δεν θα έρθει κανένας. Τέτοια αποξένωση υπάρχει. Και τον οποίο ο κόσμος την επικροτεί γιατί φοβάται. Λέτε τώρα τι βοήθεια? Τον κάνουν κάτι? Κάνουν και εμένα? Μετά τι θα κάνω εγώ? Και το καθεξής. Είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα. Και δυστυχώς σας είπα ότι ο κόσμος, αντί να προσπαθήσει να απελευθερωθεί, ο κόσμος γίνεται χειρότερος. Και αυτό για μένα είναι το λυπηρό. Γιατί δεν μπορούμε να παλέψουμε τελικά όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Απλά θα το λέμε, θα το κάνουμε. Και όταν, γιατί άμα παρονομαστεί το τι συμβαίνει εδώ, ανθρώπους που είχατε αγιοποιήσει μέχρι χθες, ξαφνικά τώρα τους βρίσκουν όλους να έχουν ελαττώματα κτλ. Βλέπε Καριστιανού, βλέπε Σαμαρά. Το Σαμαρά, όλη η Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει επίσημα. Βάζει τα τρόλ της, βάζει την κλίκα της να πολεμάνε το Σαμαρά. Να το λένε το ένα, να το λένε το άλλο. Δεν έχω καταλάβει γιατί το λένε. Ποιο είναι το ψέμα τους? Η κλίκα της να πολεμάνε το Σαμαρά, να το λένε το ένα, να το λένε το άλλο. Δεν έχω καταλάβει γιατί το λένε. Ποιο είναι το ψέμα τους.

0: ας πούμε, που ξαφνικά τον βρήκανε και τον επαναφέρανε για δικούς τους λόγους. Είναι το backup που λέμε, ε? Το backup, όχι το feedback. Γιώργος Μπούζος, όχι καμία σχέση. Backup. Εδώ φτάσαν σε σημείο πάλι να λένε ότι ο Μαρινάκης τον έβγαλε. Οι ίδιοι άνθρωποι λέγανε άλλα, ή αυτοί είναι οι όψιμοι επικριτές επί της ουσίας, λέγανε άλλα το 2019, ότι ο Μητσοτάκης ήταν το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, γιατί είναι κουμπαριά και με την Τώρα και με αυτά εδώ, και χρηματοδοτούσε τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα χρηματοδοτεί τον Τσίπρα. Δεν τον άπλα τον Μητσοτάκη, ας έρθει να μας χρηματοδοτήσει και εμάς, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, προφανώς, γιατί μπορεί να εικάζουν ότι είναι στα χέρια, στα μαχαίρια με τον Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι η μία προσέγγιση. Θυμάστε τότε που ήταν το 2019, δεν λέγανε ότι Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, γιατί χρηματοδοτεί και κάνει και τέτοια. Τότε βέβαια ήταν μια χαρά ο Μαρινάκης, γιατί ήταν κόλος και βρακή με την οικογένεια Μητσοτάκη. Τώρα είναι μεγάλο λαμόγιο. Ναρκέμπορος, χρηματοδότης του Τσίπρα, μέχρι και serial killer τον έχουν κάνει. Δυστυχώς όμως, αυτό το πράγμα ο Έλληνας δεν το αλλάζει με τίποτα. Ο Έλληνας θέλει να είναι μέσα στην ίντρικα, μέσα στην παραμύθα, να δημιουργεί, γιατί όταν μεγαλώνεις με λάμψη, με καλημέρα ζωή, με τόλμη και γοητεία, όταν μεγαλώνεις με αυτά τα ιδεώδη, γιατί αυτά έβλεπατε όλοι. Όλοι αυτά δεν βλέπατε? Γιατί εγώ σας έχω πει και άλλη φορά, την τηλεόραση είμαι λίγο μαλωμένος. Λοιπόν, όλα αυτά δεν βλέπατε εσείς? Δεν είναι ίντρικα αυτό που λέω? Δεν είναι δολοπλοκία? Δεν έχει πάντοτε έναν πλούσιο οποιαδήποτε ταινία? Ελληνική ταινία, άμα δεις. Γιάννη, δεν έχει πάντοτε ένα πλούσιο. Από την Αμερική, η θεία από την Αμερική, θεία από την Αμερική βρήκε και ο Παπαντονίου. Μαύρη από την Ιγυρία, δεν έχει σημασία. Θεία από την Αμερική. Οι ελληνικές ταινίες ήταν πάντοτε προάγγελος αυτών των οποίων υπάρχουν σήμερα. Δέτε όποια ελληνική ταινία και συνταυτιστείτε με αυτήν. Ό,τι βλέπετε εκεί το βλέπετε και σήμερα. Δηλαδή 50, 60, 70 χρόνια πριν. Ακριβώς το ίδιο γίνεται. Ακόμα και με το Σταυρίδι, εκείνο το πριν από 70 χρόνια είναι εκείνο το ηχητικό με το Σταυρίδι, Γιάννη. Που λέει ότι αν κλέψεις μία δραχμή, βρες το λίγο σε παρακαλώ. Είναι η επιτομή της λαμογιάς. Αυτό που δουλεύει στην Ελλάδα. Δούλευε και τότε. Γι' αυτό και τον βάλαν φυλακή. Ντάχα μου δήθεν. Αυτό το πράγμα το διαχειριζόμαστε και σήμερα. Το έχουμε ακολουθήσει και το έχουμε κάνει, παιδιά, Ευαγγέλιο. Λέμε πώς θα κλέψουμε, αλλά να μην μας πιάσουνε. Αλλά και να μας πιάσουνε, έχουμε φτιάξει έτσι τον νόμο, ώστε θα κάτσουμε λίγο στην μπουζού και μετά θα το απολαύσουμε. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα από αυτό που συμβαίνει. Που νομίζετε ότι υπάρχουν φάνταστα μυαλά. Τίποτα. Υπάρχει αναπαραγωγή και αναπαλαίωση. Δεν υπάρχει τίποτα προς ανανέωση. Για να ακούσουμε.
1: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο του Διονύση, ο οποίος μου λέει 67 χρόνια, 70 είπα, εντάξει πήρα και 3 δώρο, 67 χρόνια πριν, έτσι. Λοιπόν, το χαίρεσαι φίλε, το χαίρεσαι. Λοιπόν, είναι ο μονόλογος αυτός του Σταυρίδη. Δηλαδή, τι γινόταν πριν 67 χρόνια, πόσα είναι 67 χρόνια, το δεκαετία του 60, 1960, έτσι δεν είναι, 59-60. Γινόταν τα ίδια και τότε. Περιμένουν αυτό το πράγμα.

0: Τι δεν έχετε καταλάβει? Τι προσπαθείτε να πείστε τους εαυτούς σας? Και ξέρετε κάτι? Ότι αυτοί που έχουν και κάποια ελπίδα έχουν και κάποια πατρίδα. Εμείς δεν έχουμε και πατρίδα. Έτσι. Όποιος νομίζει ότι θα τον στηρίξει η πατρίδα του και θα... Υπάρχει μια δομική κατάρρευση της χώρας, την οποία δεν την αντιλαμβάνεστε. Την αντιλαμβάνεστε γιατί είναι και οικονομική. Όταν σε πασάρει επιδόματα και σου τα λέει κιόλας, ξέρεις, εγώ θα σας δώσω τα επιδόματα, αλλά δεν σου λέει ότι ξέρεις 70 ευρώ το βαρέλι και έχεις τιμές πολέμου. Δεν κατέβηκε τίποτα στην Ελλάδα. Σήμερα πάλι έχει αύξηση. Μέσα σε μια νύχτα ανεβήκαν 0,4 λεπτά. Που για να κατέβουν 0,01 λεπτό κάνουν μια εβδομάδα. Η εσχροκέρδεια είναι νομιμότητα στην Ελλάδα. Και η κατάρρευση δεν είναι μόνο οικονομική, γιατί δεν έχει τίποτα. Με έστειλε ένας καλός φίλος, ακροατής, ένα βίντεο από την Τουρκία. Είναι χαμπέρ. Το χαμπέρ είναι οι ειδήσεις, έτσι. Το χαμπάρια δεν είναι τυχαία αυτά όλα. Ο οποίος λέει, τι νομίζετε ότι είσαστε? Είσαστε, λέει, 10 εκατομμύρια. Δεν παράγετε τίποτα εκτός από λίγο ελαιόλαδο. Στο λένε οι γείτονες. Εσείς ξέρω τώρα, θα πάρετε το εθνικό ύφος σας και θα πείτε όχι, δεν είναι έτσι, αλλά δεν λέτε και πώς είναι. Εγώ μαζί σας είμαι. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Να αλλάξουμε την εικόνα στην πραγματικότητα όμως. Δεν είμαστε τίποτα, δεν παράγουμε τίποτα και μοιράζουμε λεφτά. Από πού έχει έσοδα η κυβέρνηση που το παίζει και επιτυχημένη κυβέρνηση? Μια επιτυχημένη κυβέρνηση κάνει επενδύσεις. Επένδυση τι σημαίνει, Γιάννη? Δεν την ξέρουμε τη λέξη. Άγνωστη λέξη. Απλά εμείς πιστεύουμε άλλα πράγματα από αυτά τα οποία είναι. Με αυτή την υπερφορολόγηση που υπάρχει, κάνουν τα παιχνίδια τους αυτοί, οικονομάνε τα σπίτια τους, τα κινητά τους, τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε και τα χειροκροτάτε. Γιατί πιστεύετε ότι κάπου στο βάθος, μέσα στο μυαλό σας, πίσω, υπάρχει ένας μικρός Μητσοτάκης μέσα σας. Κάθε Μητσοτάκης. Το πρόβλημά μας είναι συνδυσιακό, είναι πολιτισμικό, είναι πολιτικό, είναι πνευματικό και να συμπληρώσω και πληθυσμιακό. Έχουμε πει τα χωριά που είναι ερημωμένα και τα σπίτια των γονιών μας είναι ερημωμένα. Ποιος θα τα συντηρήσει? Με τι θα τα συντηρήσει? Με τα λόγια? Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, όταν μια χώρα χάνει την ταυτότητά της, όχι μόνο το χρήμα, δεν μπορεί να διορθώνεται με μερεμέτια. Τόσο απλά. Λοιπόν, κομψό, επιστρέφουμε. Ξεκίνησε και το παιχνίδι Ισπανία-Πορτογαλία που θα μας συνοδέψει για το υπόλοιπο δίωρο της βραδιάς.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
11: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
10: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και βέβαια να υπενθυμίσουμε συγχρόνως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com και 23 10 90 90 90 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Μια μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία σε κενή αιστεία, την κατάφερε να την βγάλει επιθετικός έξω. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτό το κρεσέντο το επιθετικό λοιπόν που υπάρχει και να παρακολουθήσουμε καλύτερα πράγματα στην πορεία, έτσι, γιατί οι άλλοι τους βλέπω λίγο, είναι λίγο νοθροί, να το πω κάπως έτσι, αυτοί εδώ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που επικοινωνούν και αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα και κάνουν αναπάντηση γιατί είναι άπλες, ας πούμε, κτλ. Έτσι, εμείς τα λέμε όλα, δεν λέμε τα μισά. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, την οποία... Ρε γλέντια, το που άλλαξε πρόεδρος στον ΑΣ, δεν ξέρω ποιος το υπογράφει αυτό το πράγμα. Προφανώς ο ΑΣ. Μισό λεπτό λίγο.

0: Λοιπόν, η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣ με το που άλλαξε πρόεδρο. Ο ΑΣ πήρε το κύριο Παρασκευόπουλος, νεόκοπος, ακόμα δεν άνοιξε τα μάτια του εκεί και βάλει κατά πάντων και ακούστε λίγο, αν και λίγο μεγαλούτσικη βέβαια, για να διαβάσουμε όμως τι λέει, τι ενδιαφέροντα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος οργανισμός με ιστορία, αρχές και υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο του, αλλά κυρίως με τεράστιο μέλλον. Για ακόμη μια φορά οι ομάδες μας, οι αθλήτριες και οι αθλητές μας, μας έκαναν ευτυχισμένους με την παρουσία τους, το ήθος τους και βεβαίως τις τεράστιες επιτυχίες τους. Ως διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ, οφείλουμε να ενημερώσουμε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ για θέματα που αφορούν όχι μόνο την επιβίωση του συλλόγου και τη δυνατότητα να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως το κύρος και την περηφάνεια του. Αρχές αδιαπραγμάτευτες για τα μέλη αυτού του συλλόγου που θα είναι πάνω από όλους και από όλα. Ήρθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι καλή η επικοινωνία, υπάρχει όμως και η ουσία. Και η ουσία βεβαίως είναι αυτή που ορίζει και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πως αυτή την περίοδο έχουμε ως ιδιοκτήτη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2 δισεκατομμυρίουχους, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη και τον κύριο Τέλη Μιστακίδη. Αντίστοιχα, και δεν πιστεύουμε ότι θα ερχόταν η ώρα να εκδώσουμε τέτοιου τύπου ανακοίνωση. Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για την χρήση της Τούμπας και του ιστορικού μας εμβλήματος έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις όπου μας δίνεται η αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα όλα τα έξοδα από την χρήση των εγκαταστάσεων της Τούμπας θα αναλαμβάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για την φετινή χρονιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στη μεταξύ μας σύμβαση, έχουμε λάβει ήδη 1,7 εκατομμύρια ευρώ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, από τον Νοέμβριο του 2025, που το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε στα χέρια του κ. Μιστακίδη, η ομάδα μπάσκετ χρησιμοποιεί το ΠΑΟΚ Sports Arena και το έμβλημα του συλλόγου, χωρίς να έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ στον ΑΣ ΠΑΟΚ και βεβαίως χωρίς να έχει υπογραφεί καμία σύμβαση μεταξύ μας. Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τις διαβεβαιώσεις που λαμβάνουμε ότι το θέμα θα λυθεί, μέχρι σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφεύγει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται ως ένας επέτης και όχι ως ο ιστορικός σύλλογος που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές χιλιάδων παοξίδων. Μάλιστα, σε κάποιες συναντήσεις, οι εκπρόσωποι του κ. Μιστακίδη μας ανέφεραν ότι είχαν δοθεί στον ΑΣ ΠΑΟΚ από τον κ. Μιστακίδη 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είχε εκδοθεί και η αντίστοιχη ανακοίνωση. Απλά αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Μιστακίδη, ήταν δωρεά προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Όπως βεβαίως έχουν κάνει δωρεά και πολλοί άλλοι φίλοι του συλλόγου για την διοργάνωση δράσεων για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ μας. Εξάλλου τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ο κ. Μιστακίδης, ώστε το ποσό να συμψηφίζεται με τις υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ. Παράλληλα, ενώ στις 15 Οκτωβρίου του 2025 είχε εκδοθεί η ανακοίνωση ότι το κόστος του Αμερικάνου βολεϊμπολίστα Jeff Jendrick για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου να καλυφθεί από τον κ. Μιστακίδη, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Και μάλιστα σε ερώτηση προς συνεργάτη του για ποιο λόγο δεν τηρούν τη δέσμευσή τους, η απάντηση ήταν η εξής. Είπαμε, σύπαμε. Μάλιστα. Το παράδοξο μάλιστα είναι πως ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ όλους αυτούς τους μήνες και οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε προγενέστερες συνεδρίες του Διοικητικού μας Συμβουλίου με απίστευτο θράσος μας ανέφεραν ότι εμείς τους οφείλουμε χρήματα για κάποιες εργασίες που έκανε στο γήπεδο. Και ειλικρινά αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν σε ένα γήπεδο που ανήκει στον ΑΣ ΠΑΟΚ και κάνει χρήση η ομάδα μπάσκετ χωρίς καν να έχει υπογράψει καμία σύμβαση να μην έχει καταβάλει το παραμικρό ποσό και παράλληλα να μας ζητούνται και χρήματα. Η χαριστική όμως βολή προς εμάς είναι το γεγονός ότι μόλις δημοσιεύτηκε στον τύπο η ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου για την Δευτέρα 6 Εβδόμου σήμερα, δηλαδή, όπου περιλαμβάνεται το θέμα της σχέσης του ΑΣ με την ΚΑΕ. Και εν ώψη γεγονότος πως μέχρι τις 7 Εβδόμου του 26 οφείλει η ΚΑΕ να καταθέσει στην ΕΑ και σχετικό φάκελο για την νόμιμη συμμετοχή στο πρωτάθλημα μπάσκετ, μας εστάλει υπό μορφή τελεσίγραφου το βράδυ της Παρασκευής που μας πέρασε επιστολή του κυρίου Πετμεζά. Μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πέρα από την αναφορά της για το αντίτιμο χρήση του γηπέδου, διαφωνεί σε μια σειρά θεμάτων, όπως είναι μια αναγνώριση προγενέστερων οφειλών, η μη θέσπιση κάρτας φιλάθλου, ενώ επιπλέον μας ζητάει η τοποθέτηση καταμετρητών για ενδείξεις ρεύματος, πετρελαίου και λοιπόν χρεώσεων. Την ίδια στιγμή δεν συμφωνούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ να πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού σε ποσοστό 75% όπως είχαμε συζητήσει, να πληρώνουν τους μισθούς τριών ανθρώπων για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, ενώ ζητούν την ανάληψη από μέρους μας ευθύνης πληρωμών για τυχόν βλάβες στον εξαρισμό σε καλοριφέρ conditions. Και όλα τέτοιο επίπεδο θέματα που ποτέ δεν πιστεύαμε πως θα τα συζητούσαμε καν και μάλιστα δημόσια. Να σημειώσουμε ότι όπως έχουμε πει επανειλημμένως και στους εκπροσώπους της ΚΑΕ για το γήπεδο Τούμπας, όπως όλα αυτά τα έξοδα τα πληρώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή αυτονοήτως. Η επιστολή της ΚΑΕ βεβαίως καταλήγει για την απέτηση να της χορηγηθεί το παραχωρητήριο χρήστης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Sports Arena και υποβάλλουμε τα κάθετα ερωτήματα. Γιατί αλήθεια γίνεται όλο αυτό την τελευταία στιγμή, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέθηκε μια απλή λύση, για να πιστεί ο ΑΣ, να πιεστεί μάλλον ο ΑΣ ΠΑΟΚ, για να γίνει ξυλαστήριο θύμα, θεωρούν ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα πάθει οικονομική ασφυξία. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Είναι δυνατόν μια ομάδα που έφτασε στον τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης να βάζει θέμα για το πώς θα πληρωθεί η επισκευή μιας μπάρας, ενός τουρνικέ ή μιας πόρτας, ή για το αν θα τοποθετηθεί χρονομετρητής ρεύματος σε ένα κηλικείο? Μας κάνει πραγματικά αίσθηση το γεγονός πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει την εντύπωση για τη συμπεριφορά της ότι δεν θεωρεί ότι ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον ΑΣ. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη συμπεριφορά της ΚΑΕ, όπως μας έχει υποθεί, είναι μια μορφή τιμωρίας για τον ΑΣ ΠΑΟΚ, επειδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον κύριο Σαββίδη για την κατασκευή της νέας Τούμπας. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν ζητά χάρη και προνόμια, ζητά σεβασμό και τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στον φορέα που εκπροσωπεί την ιστορία και το έμβλημα του συλλόγου. Ζητά ισότιμες σχέσεις. Ζητάμε ενότητα και ομόνοια. Γι' αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια και κάναμε τεράστια υπομονή ώστε να βρεθεί λύση χωρίς το θέμα να πάρει διαστάσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας και πάνω απ' όλα. Όλοι όσοι θέλουν να θεωρούνται μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας θα πρέπει να περνούν από τα λόγια στις πράξεις με θετική διάθεση. Είναι η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια, δηλαδή ότι υπάρχουν τόσο σοβαρά ζωτικά προβλήματα. Οι κρίσεις δικές σας για το συγκεκριμένο θέμα, εμέσως πλησαφώς του Μπαταχτσή, έτσι, της Μπαταχτσήτριας ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία δεν πληρώνει. Μάλιστα, καλό είναι αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, να πάμε στον κόσμο σιγά σιγά. Το 2310-90-90 στην κριτική σε ευχέρεια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Έλα, Πασχάλη.
0: Έλα.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Έλα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ναι, ναι. Πασχάλη, σήμερα είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θα το θυμάσαι αυτή την ημερομηνία, ότι σε πήρα πρώτος τηλέφωνο να δεις που θα σκάσει η βόμβα για τον ΟΠΕΚΑ. Εγώ προσωπικά ξέρω δύο φαρμακοποιούς που έχουν ο καθένας τους από 6-7 άμκα τα οποία γνωρίζουν ΟΠΕΚΑ και κόβουν συνταγές με φάρμακα αξίας του λιγότερο 3.000 ευρώ, 14.000 ευρώ, κάτι περίεργα φάρμακα.
0: Καλά, αυτό θα το δούμε. Δεν το ξέρω το θέμα. Μην φέρνεις ένα τέτοιο θέμα, γιατί δεν έχω συζητήσει εγώ κάτι τέτοιο. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να το δω πρώτα εγώ πρώτα για να το συζητήσουμε. Εσύ λες κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε αυτή τη στιγμή, ούτε να πούμε κάτι τέτοιο.
1: Μπορώ να σα στείλω με email,
0: στείλτε με email και μετά το συζητάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Παιδιά, είπαμε κάποια πράγματα, δεν είναι. Μάλλον θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Παρακαλώ.
2: Ναι. Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς στον Αντρέα από το Αμέρικα.
2: Σ' ακούω που λες για την Oracle και ο κόσμος κάνει τη δουλειά του και αυτά, 30.000 κόσμος. Πέρυσι 100.000 κόσμος έκανε στη δουλειά του. Η Amazon, η Google, και οι άλλοι προς τη Microsoft
0: και η Meta, η Oracle, είπαμε αυτή εδώ.
2: Ναι, ωραία. Γιατί πού είναι το παράξενο? Και η Microsoft τώρα ανήκει το πρίκ, θα διώξει 5.000 κόσμο. Πού το παράξενο σε σένα που ακούει κόσμος 100.000 κόσμος έκα στην δουλειά? Κύριε Πασχάλη μου, δεν είσαι στην Αμερική. No union, no job. Το ξέρεις αυτό?
0: Όχι,
2: σε διώχνω τώρα θέλεις, άμα δεν είσαι στο Ιούνιο. Τι θα ακούει και ο κόσμος, τι θα κάνει ο κόσμος, αφού δεν είσαι στο Ιούνιο, τι χάνεις τη δουλειά σου? Έτσι είναι, κύριε Πασχάλη μου.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Το Ιούνιο είναι τέλος.
0: Άρα θεωρείς ότι είναι κάτι φυσιολογικό για την Αμερική αυτό το πράγμα?
2: Ναι, εγώ ήμουν 29 χρόνια στο Ιούνιο. Αν δεν ήμουν στο Ιούνιο θα είχα δουλειά εγώ.
0: Ναι, υπάρχουν όμως κάποιοι. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν δουλειά τώρα όμως, αυτό λέμε.
2: Ναι, αυτό είναι, γι' αυτό πλέον. Μην παρέξει αυτό το κόμμα που ακούει. Στην Αμερική είναι no union, no job. Κανένας δεν προστατεύει. 30.000 κόσμο, 20.000 κόσμο η Google, άλλες 20.000 η Amazon, άλλες 5.000. Δεν μπορεί να πει τίποτα κανένας. Κανένας. Ενώ όμως η Boeing που έκανε το 24 το strike και τελείωσε τη σύμβαση, 50.000 έξω δρόμο, ο τράκτορα Αμερική γιατί είναι στο γένιο. Κανένα δεν απολύθηκε. Κατάλαβε. Μη σε φαίνεται παράξενο.
0: Εντάξει, είναι λίγο παράξενο.
2: Ναι, να μην τα ακούει ο κόσμο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Σε δύο μισά λεμονόκοπα έξω δρόμο, 30 γκάζ. Του μέχρι του χρόνου θα μου πείτε και η μετοχή ανεβαίνει στο πληστήριο. Γιατί, θα διώξει κόσμο, θα κάνει πιο πολλά λεπτά η εταιρεία. Είναι πολύ απλό, κύριε μα. Νοσιόνιον, νοτάμπ. Είδε τι έγινε με τον Τραμπ. Δεν μπορεί να έρθει, κύριε Πασκάλη μου, στην Αμερική, κύριε Φαντίνο, και να μου κάνει τι τιμέ για να 3.000 δολάρια το τελικό στη Νέα Υόρκη, 5.000 δολάρια Νέα Ζηλανδία, ακριβά εστία, να τα πληρώνει ο Αμερικάνικο λαό. Γιατί μου πεις ότι οι Ευρωπαίοι πόλητα και πληρώσαν αυτές τις τιμές.
0: Καλά, τώρα εσύ όπως σε βολεύει τα λες τώρα. Προηγουμένως ήσουν αθασιώτης των απολύσεων, ας πούμε, στην Αμερική, ναι, και τώρα μας λες, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να βάζεις ακριβό εισιτήριο. Σε υποχρεώνει. Σε υποχρεώνει. Σε υποχρεώνει. Αυτούς ρωτά, δεν απαντάς όμως. Αυτά που σε βολεύουν λες.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Λέω, προηγουμένως έλεγες με περίσσια χάρη ότι είναι φυσιολογικό να απολύουν κόσμο κατά χιλιάδες. Σωστά.
2: Μα τι δεν είναι Γιούνιο.
0: Βρε, εντάξει, βρε, άστο τώρα με το παραμύθι τη συνέχεια το ίδιο, αλλά δεν θεωρείς φυσιολογικό ο Ιφαντίνο και η FIFA να έχει 5.000 εισιτήρια. 5.000 το εισιτήριο. Σε υποχρεώνει. Σε υποχρεώνει, Αντρέα.
2: Ναι, όχι, είναι ελεύθερο το εμπόριο.
0: Σε υποχρεώνει να πας στο γήπεδο να πληρώσεις 5.000.
2: Όχι, δεν σε υποχρεώνει.
0: 100.000 δολάρια είχε στο γήπεδο των New York Knicks, λέγαμε την άλλη φορά, και το έλεγες με περηφάνεια ότι ξέρεις, λόγω του αθλήματος, λόγω των διαφημίσεων, λόγω, είναι φυσιολογικό να το έχουν ακριβά. Γιατί τώρα σε πειράζει εσένα που σε βάζει να πληρώσεις 4.000 και 5.000, αν πας βέβαια.
2: Εμένα δεν με πειράζει, όχι.
0: Το λες όμως.
2: Το λέει ο Τραμπ. Όχι, δεν με πειράζει, μα δεν πάω στο κήπεδο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα με τον Τραμπ, δηλαδή τι θες να πεις με τον Τραμπ.
2: Αν εδώ στην Αμερική και δίνει κόκκινη κάρτα, εκεί στο πάω εγώ.
0: Ωραία. Καταλαβαίνω. Είναι φυσιολογικό αυτό που έκανε ο Τραμπ, δηλαδή, το θεωρεί σωστό.
2: Εγώ το πρόεδρο, κύριε Πασχάλη μου, τη Αμερική, εγώ τι να πω. Μπορεί να με ακούει κανένα σήμερα.
0: Εγώ σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, δεν απαντά όμως. Ω συνήθω είσαι και εσύ από τι κλασικέ καρικατούρε που λέτε, αλλά όταν θα σα ρωτήσουν κάτι. Κάνετε τις γκόμενες. Ναι. Δηλαδή, άλλα τι άλλο. Σε ρώτησα, είναι φυσιολογικό ή το θεωρείς σωστό να επεμβαίνει ένας πρόεδρος λόγω της δυναμικής του στο ποδόσφαιρο να ακυρώνει την κόκκινη κάρτα, δηλαδή κόντρα στη δικαιοσύνη. Αντρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις ένα πρόβλημα. Δεν ακούς τι σου λένε. Παίρνεις τηλέφωνο για να πεις αυτό εδώ. Και όταν πάμε στη συζήτηση, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Θεωρείς φυσιολογικό ό,τι γίνεται στην Αμερική και εμείς δηλαδή που δεν είμαστε στην Αμερική είμαστε, ας πούμε, ανώμαλοι. Και θεωρούμε φυσιολογικό αυτό που λες εσύ. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι, επειδή έχεις τη δύναμη.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Ωραία, αφού έχεις τη δύναμη, γι' αυτό και σας κοροϊδεύουν κιόλας. Γι' αυτό σας κοροϊδεύουν.
2: Ποιος σε κοροϊδεύει,
0: έλα βρε τώρα, τι κάρπαστη τώρα, βρε, έλα, εντάξει. Έγινε, εντάξει, Αντρέα. Ασχολήσου εκεί πέρα τα 29 χρόνια που είσαι ο Γιούνιον Τραμπ, να πούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά σας φάγανε. Παρακαλώ.
1: Θέλω να ευχαριστήσουν, Αντρέα. Μόνο που τον άκουσα.
0: Καταλαβαίνεις δηλαδή τι συμβαίνει.
1: Θέλω να... Καταρχήν, ευχαριστώ τον Αντρέα πάρα πολύ. Και αν μου επιτρέψει, Πασκάλη, και κλείνω. Θα έχουμε ένα τέταρτο μιλτσάκι και μετά στο τέλος.
0: Όχι.
1: Γιατί είσαι νεοδημοκράτης.
0: 120%.
1: Συγχώρεις, είναι η πρώτη φορά που θα σου ρωτήσω αυτό. Είσαι νεοδημοκράτης. Το μιλτσάκι, γιατί δεν μπορούμε να τον ακούσουμε.
0: Δεν θέλει να βγει σήμερα.
1: Τι πράγμα.
0: Δεν θέλει να βγει σήμερα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν θα ανοιχτώ άλλη τόσο η Νέα Δημοκρατία.
0: Μην τη δέχεις.
1: Δεν θέλω να τη δεχτώ άλλη τόσο.
0: Μην τη δέχεις, Παντελή μου, εγώ μαζί σου.
1: Θα βγει αύριο ο Μελτσακάκης.
0: Αύριο θα βγει 100%.
1: Σ' αγαπάω, Πασκάλη.
0: Να σε καλά, Παντελή. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
1: Δεν θα ανοιχτώ άλλη τόσο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ορίστε. Παρακαλώ, δεύτερη φορά. Στο καλό και να μας γράφεις. Παγκόσμια ημέρα του φιλιού σήμερα. Πήγα και εγώ φιλήσα όλες τις γειτόνισσες εδώ γύρω στις πολυκατοικίες. Και μετά ήρθαν όλοι μαζί οι άντρες τους και με φίλησαν και εμένα. Τώρα βλέπω, δεν βλέπω καθόλου από το ένα μάτι, το άλλο ίσα ίσα που ανοίγει. Γιορτή σου λένε μετά. Τέτοιες γιορτές να μου λείπουνε. Είσαι Θεούλης. Είσαι Θεούλης Δημήτρη. Χαιρετίσματα στα τρελά νερά. Είσαι Θεός. Παρακαλώ.
3: Και μετά ήρθαν όλοι μαζί τους και με φίλησαν και εμένα. Τώρα βλέπω. Ναι. Δεν βλέπω καθόλου από το ένα μάτι, το άλλο ίσα ίσα που ανοίγει.
0: Στείλτον, στείλτον. Στείλτον. Είπαν, αυτός έχει θέματα. Σοβαρά θέματα. Εγκεφαλικά. Καλά κάνω που δίνανε. Πάρα δώσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο. Από την κανονική Βραζιλία βγάλε και τον τερματοφύλακα. Καλύτερα με 10 να έπαιζαν. Εντάξει, ρε φίλε, ο Άλισον δεν είναι κανένα τέτοιο τερματοφύλακα. Είναι από του κορυφαίου. Μην κορυδευόμαστε. Αλλά αυτό το ξεφτιλίκι είναι γενικό το ξεφτιλίκι. Άκου πρώτα. Λοιπόν, αν είναι το ίδιο. Αυτό σου λέω. Καλησπέρα στον Λευτέρη. Καλησπέρα στον Τάκη τον Τζιλιμπόκο. Πασχάλη τον Κουκιά, πιστεύω ότι από τότε που μπήκανε οι μανατζαρέοι στο ποδόσφαιρο χαθήκανε όλα. Από τα αεραστεχνικά της Βραζιλίας να πάρεις back και half, πολύ καλύτερα θα πήγαιναν στο Μουντιάλ. Από αλάνες να παίρνουν ποδοσφαιριστές και ας μην ήταν αθλητές. Για πλάκα θα φτάναν στην τετράδα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί. Γιατί παιδιά το ποδόσφαιρο διαφεντεύεται. Υπάρχουν μάνατζερ, υπάρχουν εταιρείες από πίσω. Δηλαδή το να σε φέρνει πίσω τον Νέιμαρ είναι γιατί έχει 3-4 κολοσσούς από πίσω που θα ρίξουν λεφτά. Έτσι γίνεται το ποδοσφαιρό. Δεν κοιτάζουν τόσο πολύ την ποδοσφαιρική αξία. Πλέον. Καλησπέρα στην Χριστίνα την Παπά και στον Βασίλη τον Τολκατσόφ. Ξεκάθαρα, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Εμπρός.
0: Και πρόλογο, μην τρως.
4: Αμάν. Mm-hmm. Διαπίστωσα ένα κενό και στα συστήματά σας και είπα.
0: Εγώ κατευθείαν, ναι, ναι, σωστό. Μόλις καταλάβαμε ότι είσαι εσύ γι' αυτό.
4: Δημιουργήθηκε και το κενό τότε δημιουργήθηκε. Mm. Μάλιστα. Mm. Να σου πω πάνω στο λόγο σου λοιπόν.
0: Ναι.
4: Εσύ ωραία τα λες και είναι ρομαντικά αυτά που λες και εγώ είμαι υπέρμαχος αυτού, αλλά και τα καταστήματα που είπες να στηρίξουμε, ας πούμε, τα.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή κερδίζεις, ας πούμε, εσύ Χαλίφη κερδίζεις 10-15 ευρώ. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο, ας πούμε, αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
4: Άκουσε με λίγο. Ναι. Μιλάς για άλλη εποχή. Για άλλη εποχή. Δεν υπάρχουν τώρα, δηλαδή, αυτού του είδους τα μαγαζιά, δεν ξέρω, εκεί στη Ανατολικά που μένεις εσύ, έχει πολλά τέτοια μαγαζιά, ας πούμε, στυλ μπακάλικα, μίνι μάρκετ κτλ. Δεν υπάρχουν.
0: Έχει. Εδώ έχει αρκετά.
4: Έχει αρκετά.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετ. Είναι ανάλογα τις περιοχές. Αν δηλαδή υπάρχουν σε μια περιοχή πολλά σούπερ μάρκετ, δεν ανοίγει μπακάλι.
4: Ξέρετε, Πασχάλη.
0: Ορίστε.
4: Ακόμα δεν έχουν έρθει τα σούπερ μάρκετ και ανατολικά, ρε φίλε.
0: Έχουν έρθει, δεν είναι έρθει τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι ανάλογα, σου είπα, την περιοχή που ζεις, ρε φίλε. Είναι ανάλογα. Αυτά τα μίνι μάρκετ τώρα είναι και ψιλομανάδικα, είναι και ψιλο έτσι, είναι και ψιλο αλλιώς, είναι από όλα και πολύ.
4: Ακόμα και οι μικρές αλυσίδες και σου μιλάω ιδία πείρα, α πούμε. Έχουν εξαγοραστεί δηλαδή από, από κάποιον, όχι αμάν και καλά, ξέρω εγώ, σκλαβενίτη μας, ούτε από κάποιους πιο μικρούς. Αγοράζονται όμως όλοι, δηλαδή όλοι σε κάποιον όμιλο ανήκουν. Τώρα η εποχή που υπάρχει, δηλαδή, τι να σου πω, πίνεις ας πούμε ένα καφέ, ξέρω εγώ, το 200 έχει 9 ευρώ. Αν ο μπακάλι σου το έχει, ας πούμε, 10,5 ευρώ.
0: Είναι εύκολο να μιλάμε μάρκες, γιατί είναι θέμα διαφημίσεων.
4: Συγγνώμη, ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Συγγνώμη. Τον καφέ που πίνεις, ξέρω εγώ, έχουν 11 ευρώ, ο άλλος το έχει 9. Ο μπακάλις το έχει 11,5. Εντάξει, 11,5 το ένα, 13,5 το άλλο, 15,5 το άλλο, έχει αλλάξει το έργο.
0: Ναι, ρε παιδί, πώς είναι η διαφορά, σου είπα, πώς είναι 15 ευρώ που θα πας στο σούπερ μάρκετ, 20. Αξίζει τον κόπο αυτό σου λέω, γιατί αν βάλεις το αυτοκίνητό σου για να πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε και να κάνεις όπως κάνουν εδώ στα Ανατολικά, γιατί είναι μεγάλα τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εκεί πέρα, εσείς έχετε μόνο ένα, εμείς έχουμε 6-7. Λοιπόν. Ναι, αλήθεια λέω. Τι λέω, ψέματα λέω.
4: Πού, βέβαια.
0: Λοιπόν, μοιραία αυτό λέω, ότι αξίζει τον κόπο αυτό το πράγμα.
4: Εσύ τι λέω.
0: Ενώ μπορεί να βολεύει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ρωτάω. Αν πάω να κάνω μια επένδυση των 300-400 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, ενδεχομένως να αξίζει. Αλλά δεν υπάρχουν αυτοί οι λογαριασμοί, άμα δεις. Πεθάναν αυτά τα νούμερα. Απλά πάνε περισσότεροι. Ευρώ. Οι περισσότεροι πάνε για βόλτα. Μπορεί να πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν ένα ψωμί, ας πούμε. Μην τρελαθούμε.
4: Για την ποικιλία που σου προσφέρω να ξέρω.
0: Αυτό εντάξει, ναι, λίγο βόλτα, λίγο δροσιά. Λίγο
4: και
0: μάτι.
4: Που, Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο έχει σπάσει αυτό το πράγμα που λες, ας πούμε, αναγκαστικά είναι η εποχή που ζούμε, το ίντερνετ, Πασχάλη.
0: Ναι. Δηλαδή, παίζει ρόλο και αυτό, βέβαια.
4: Άλλος κάθε σπίτι και λέει, πάπ, θα παραγγείλω αυτό και έρχεται με την...
0: Ναι, άλλο αυτό, άλλο το delivery, επειδή μην ταξιδεύει, είναι δεδομένο.
4: Καταλάβεις, και δεν μιλάμε μόνο για τα μάρκετ, για όλων των ειδών τα μαγαζιά. Και εγώ βάζω παράδειγμα εμένα, εσένα, όποιο θέλεις. Δηλαδή, από κατσαβίδι, άμα θες να αγοράσεις μέχρι και αεροπλάνο, ας πούμε, το πρώτο που θα κάνεις θα χτυπήσεις στο Google. Ξέρω εγώ, τηλεόραση 42 ιντσών. Πόσο, πάπ, θα σου πετάξει την τάδε μάρκα του μεγάλου προσφορά εκεί, θα πάει να την πάρεις. Ας πούμε, δεν την πάρεις από τον ηλεκτρολόγο της γειτονιάς που έχει 100 ευρώ ακριβότερα, παράδειγμα.
0: Εντάξει, έτσι, και όμως δεν μπορεί να σε κάνει και τέτοια προσφορά, ρε φίλε.
4: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι μία είναι ότι όλοι έχουν απορροφηθεί από μεγάλα πλέον, από μεγάλους ομίλους. Και δεύτερον, ότι υπάρχει το ίντερνετ, ας πούμε, που δεν, οι εποχές δεν είναι οι ίδιες. Υπάρχει και το πόσο κάνει η εφαρμογή αυτή η καινούργια. Έτσι.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω, την κατέβασες καθόλου να δεις.
0: Το πόσο κάνει.
4: Το πόσο κάνει, ναι.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα εκεί είμαι, για να δω.
4: Μπράβο. Το οποίο θα βάζεις τα ψώνια σου σε μια σειρά, λες εγώ θέλω αυτό, αυτό και αυτό και σε κατευθύνει. Θα πας από εδώ τυρί, από εκεί καφέ, από εκεί γάλα, ναι. Από εκεί ρύζι.
0: Και θα κάνεις τον γύρο, ας πούμε, της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης για να γλιτώσεις τι. Τίποτα.
4: Ναι, εντάξει.
0: Το κοροϊδελίκι πάει σύννεφο τώρα.
4: Ηρωνικά το λέω, έτσι.
0: Ναι, καλά. Και αυτό σου λέγε. Θα κάνουμε τον γύρο τώρα.
4: Παρεξηγέμαι εγώ καημένος, ναι.
0: Ναι.
4: Καλά, Πασχαλή.
0: Καλά. Εντάξει, Χαλήφη μου.
4: Καλό βράδυ, για
0: χαρά. Καλό βράδυ, για χαρά. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε αμέσως.
5: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης τελειώνεται.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
14: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
15: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
14: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, συνεχίζουμε. Δεν έχουμε τίποτα νεότερο εκτός από τις χαμένες ευκαιρίες των Ισπανών. Έτσι, είμαστε στο 0-0, 36ο λεπτό. Ξέρετε, όταν χάνεις ευκαιρίες εσύ, ξέρεις, το μαζεύεις μετά τον μπαλάκι από το πλεκτό. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamoro@gmail.com. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει, είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και μετά συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Χρήστος Κασάνδρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Τα πάντα. Τα πάντα όλα.
1: Έχω προχθές το θείο μου, τον αδερφό της μάνας μου.
0: Ναι.
1: Παλιός λιμενοφύλακας.
0: Ναι.
1: Όλα του τα χρόνια στο λιμενικό, στο λιμάνι Θεσσαλονίκη φύλακας. Γνωστός στην οικογένεια, στον Μπρελόκ, τον αετό του Παπαδόπουλου. Και τον λέω, ρε θείο, τι κάνουμε τώρα, λέω, άμα θα κάνουμε, λέω, εκλογές, λέω, αύριο μεθαύριο. Άμα λέει, δεν αψηφίσουμε το Μητσοτάκη, με λέει, καταστραφήκαμε.
0: Σωστά. Είναι μια
1: πολύ σοβαρά. Λέω, σοβαρά μιλάς, λέω. Από σένα δεν το περίμενα. Μας έχει κάνει αυτό με τον Ερντογάν, με τον Μπλε Αιγαίο, με το ένα, με το άλλο, με που ανατείναξε, ξέρω εγώ, τον έφερα 10 παραδείγματα πάνω στον Πτολεμαίδα, τα μηχανήματα. Ρε εσύ, αυτά είναι παιχνίδια, λέει. Ο άνθρωπος, λέει, είναι μάστορας.
0: Μάστορας.
1: Λέω, θείο, θέλω να βρω, λέω, ένα φάρμακο, λέω, τη μέρα των εκλογών, λέω, να κοιμάσαι, λέω, στο σπίτι, λέω, μπορείς, λέω.
0: Δυστυχώς αυτό που λες, ξέρεις, είναι σε πολύ μεγάλη έκταση με τον κόσμο, έτσι. Είναι πολλοί κόσμος που...
1: Έχω πάρει πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου τον σύγκρινε με τον Παπαδόπουλο.
0: Oh.
1: Που δεν, ούτε τον Παπαδόπουλο τιμάω, ούτε κάποιον συγκεκριμένο.
0: Yes.
1: Μένα η πατρίδα μου μου αρέσει.
0: Σε μπορείς να αρέσει, δεν αρέσει αυτός.
1: Είμαι
0: όμως
1: το 80 γεννηθής. Τον θυμάμαι από τα γενοφάσια μου. Στον Μπρελόκ στο αυτοκίνητο είχε τον αετό του Παπαδόπουλου. Λιμενοφύλακας με τα περίστροφα, με τα από εδώ, με τα από εκεί και με καμάρωνε χτες το απόγευμα για το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ, λέω. Έχω χάσει την μπάλα, λέω. Άμα και εσύ τον λέω έτσι...
0: Ετών.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Γύρω στα 78.
0: Να πεις δεν είναι και μεγάλος, αλλά δεν είναι και μικρός.
1: Ναι, γύρω στα 78. Κοτσονάτος, ωραίος, ναι. Σώστας φρένας, λειτουργεί κανονικά. Αδερφούλης μου. Με έφερε εδώ στο μαγαζί που έχω να τον κάνω μια δουλειά, το ραντιστικό, το μηχάνημα. Και τον είχα πει τιμή πιο μπροστά και μετά μόλις με είπε αυτά. Στην αρχή τον είχα πει 80 ευρώ, λέω, θα κοστίσει, λέω, θα τελειώσει, λέω, η δουλειά. Μόλις με είπε όλα αυτά, λέω, τώρα τον λέω, θέλω να στο κοστολογήσω, λέω, 580, λέω, γιατί, λέω, είσαι καραγκιόζης. Και γελούσε. Εντάξει, κάτσαμε, ήπιαμε τα τσίπουρά μας, τα τέτοια, αλλά θέλω να σε πω πώς ζω στον περίγυρό μου. Δεν γίνεται.
0: Δυστυχώς είναι ενοχήρητο το κράτος γενικώς, δεν είναι μόνο
1: έχει
0: σε αυτό το
1: κομμάτι. Τρία παιδιά.
0: Θα έχει βολέψει τουλάχιστον.
1: Ο μεγάλος του γιος είναι το 75, η κόρη του είναι το 79 και ο μικρός του γιος είναι το 83. Περιμένει εγγόνια, δεν βλέπει καθόλου το μέλλον της Ελλάδος, έχει ήδη ένα αγκόνι από το μεγάλο του γιο, έχει ήδη δύο αγκόνια από την κόρη του, τη μεσαία, δεν βλέπουν όλη αυτή την κατάδια που θα ζήσουν τα παιδιά μας.
0: Τα παιδιά του είναι βολεμένα.
1: Η κόρη του είναι καθαρίστρια σε ένα δημοτικό σχολείο, σε ένα χωριό παραπλήσια της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Ο γαμπρός του είναι υπάλληλος σε ένα εργοστάσιο στο ίδιο το χωριό με τη γυναίκα του,
0: mm-hmm,
1: στην Αλεξάνδρεια, να σε πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο γιος το μεγάλο δουλεύει στην ACS, στην Courier, οδηγό στο φορτηγό και
0: τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι. Και άρα είναι δύο παλαιστέ όλοι. Ροκάματα.
1: Ναι. Όλοι είναι υπάλληλοι.
0: Θυμάσαι τι είχε πει κάποτε ο Ποδοσάκης.
1: Για
0: αν εγώ που είμαι ο λεφτάς, έτσι, ο επιχειρηματίας, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο υπάλληλος μου ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, μάταιψε ποιος είναι ο ηλίθιος. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, αδερφέ.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ, αυτά συμβαίνουν. Ορίστε.
2: Ναι, Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
2: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ψηλά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά, φίλε.
2: Ωραία. Έχω καιρό να πάρω, ήμουν λίγο
0: αγάπη.
2: Τι ήθελα να σου πω. Να σου πω, και εδώ πέρα πάνω, Πασχάλη, και εδώ έχει ανέβει.
0: Πόσο έχει βενζίνα σας εκεί πάνω? Έχει ανέβει η βενζίνη, είπες?
2: Και το πετρέλαιο.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ξεπακούεται. Όταν λες έχει ανέβει, πόσο έχει δηλαδή?
2: Εγώ τώρα είμαι στο 1,90 το πετρέλαιο, ναι. Και στα 2,10 ναι. Η βενζίνη.
0: Μάλιστα. Η Γερμανία. Αυτά,
2: το είχα παρατηρήσει και την προηγούμενη φορά, πριν πολέμου, που το είχε ανεβάσει. Και γενικά όταν γίνονται κάτι τέτοιο νομίζω ότι δεν είναι καλός ιονός για τη συνέχεια.
0: Όταν λες συνέχεια τι εννοείς δηλαδή?
2: Μάλλον θα έχουμε πάλι αναταράξεις.
0: Θα έχουμε πάλι αναταράξεις, γιατί να έχουμε πάλι αναταράξεις?
2: Αφού
0: τα έχουν λύσει όλα τα προβλήματα τώρα.
2: Έτσι λένε ρε Πασχάλη, έτσι λένε. Άλλο το τι λένε.
0: Όχι ότι τους βόλεψε όλο αυτό. Όχι ότι τους βόλεψε όλο αυτό.
2: Σίγουρα. Όλοι έχουμε βγάλει... από ό,τι θυμάμαι τις πρώτες εβδομάδες ο Τραμ είχε δισεκατομμύρια από τα πετρέλαια.
0: Καλά, εντάξει, businessman είναι.
2: Πασχάλη, λίγο για το Μουντιάλ ήθελα να σε πω.
0: Να πεις, για πες.
2: Με αυτούς τους κανονισμούς που έχει θέσει εκεί πέρα η Αμερική, βλέπουμε περισσότερο ποδόσφαιρο, εσύ.
0: Δηλαδή?
2: Περισσότερο, δεν έχει τόσες καθυστερήσεις.
0: Δεν γίνεσαι πιο σαφής, δεν κατάλαβα τι εννοείς δηλαδή.
2: Στο χρόνο ποδοσφαίρου, χρόνο παιχνιδιού ποδοσφαίρου είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά το ευχαριστιέμαι και δεν σου κρύβω ότι κάθομαι και τα ξημερώματα και βλέπω και άλλο παιχνίδι. Βέβαια είναι κουραστικό, αλλά μου αρέσει γιατί βλέπει περισσότερο χρόνο παιχνιδιού ποδοσφαίρου.
0: Δεν είναι η διαφορά δηλαδή αυτό που βλέπεις με αυτό που έβλεπες πριν το Μουντιάλ, ας πούμε. Ποια είναι η διαφορά του, έτσι πως το λες?
2: Έχει πολλές καθυστερήσεις.
0: Δεν έχει καθυστερήσεις, αφού έχει cooling break. Τουλάχιστον 7 λεπτά καθυστερήσεις έχει μέσο όρο. Σε κάθε ημίχρονο.
2: Ναι, αυτό πάλι όμως το παίζει μετά.
0: Σε κάθε χρόνο, σε κάθε ημίχρονο έχει 7 λεπτά καθυστερήσεις.
2: Ναι, αυτό σου λέω, μετά πάλι το παίζει.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω κάτι πάλι εσύ το παίζει λες. Σου είπα 7 και 7, 14 λεπτά παραπάνω. Αν βγάλουμε ότι τα 4, 5, 6 είναι... τα cooling break, τα δύο cooling break τα οποία υπάρχουν, μάλλον είναι 6-8 λεπτά καθυστερήσεων. Πού είναι το παραπάνω? Και 8 λεπτά έχει και εδώ, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, παντού. Πού το είδες εσύ?
2: Πασχάλη, μετά, όταν τελειώνει το ημίχρονο, τα 45, δεν βάζει συν 7.
0: Ρε φίλε, αυτά μιλάμε, μαζί μιλάμε χωρί, καταλαβαίνόμαστε. Σου είπα 7 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και 7, 14, σωστά?
2: Σωστά.
0: Μπράβο, βγάλε 6 λεπτά που είναι τα cooling break. Γιατί έτσι προσμετρά το χρόνος. Πας τα 7 με 8 λεπτά. Μα αυτά τα έχεις και εδώ. Ποια είναι η διαφορά, αυτό σε ρωτάω.
2: Με το να πέφτουνε και όχι να καθυστερούνε για την αλλαγή. Όχι να πέφτει ο ένας, να πέφτει ο άλλος. Μπαίνει ο γιατρός. Όχι να μην βγει.
0: Δεν μπει γιατρός.
2: Τέλος πάντων. Νομίζω ότι μου άρεσε αυτό ο θεσμός και καλό θα ήταν να το κάνω.
0: Εγώ
2: και
0: δεν βλέπω πάντως ούτε θέαμα υπάρχει, ούτε κάρτες, γιατί έχουν οδηγία να μην δίνουν κάρτες από ό,τι φαίνεται. Επιτρέπουν το αντιαθλητικό και σκληρό παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι βοηθάει σε κάτι αυτό το πράγμα. Σε θέαμα. Λίγα παιχνίδια που έχουν θέαμα. Δηλαδή έβλεπες αυτό το Γαλλία Παραγουάη και νόμιζες ότι αυτοί μάλλον μεταξύ τους έχουν προηγούμενα. Και δεν παίρνανε κάρτες. Τον χτυπούσε τον άλλον απροκάλυπτα, ας πούμε, και δεν έπαιρνε ούτε κάρτα. Δεν είναι έτσι.
2: Και σε ένα άλλο μάτι είχα δει ένα χέρι και δεν το έδωσε.
0: Βλέπεις λοιπόν. Άρα δεν είναι. Και ιδίως μετά και την υπόθεση με την κόκκινη κάρτα με τον Πάολο Γκαν. Τι καλό είδης, ας πούμε.
2: Ότι παίζει, ναι, αυτό. Σταμάτησα μου και στον τρόπο που το βλέπω, νομίζω ότι παίζει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου. Ναι.
2: Για το βραδινό, τι βλέπεις ή δεν θα πούμε τώρα τίποτα.
0: Εντάξει, δύσκολο μάτσι και το βραδινό. Το μεταμεσονύχτη. Εντάξει, εγώ θα ήθελα πραγματικά να αποκλειστούν οι Αμερικάνοι μετά από αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μια θεία τιμωρία, γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να τους τιμωρήσεις. Εκτός αν έχουν αποφασίσει να τους πάνε τελικό και ό,τι γίνει.
2: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Στο τελείωμα, όταν βγει ο κύριος Μελτσακάκης.
0: Δεν έχει Μελτσακάκη, είπαμε σήμερα. Θύμωσε, δεν γίνει.
2: Σήμερα. Αύριο. Για Παναθηναϊκό πρωτάθλημα, κατάκτηση πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Να σε καλά, Δημήτρη. Για χαρά.
2: Για χαρά.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιαγκούλας νούμερο 3, γιατί έχουμε και νούμερο 2 και νούμερο 3. Όσοι λένε για το Μητσοτάκη να λένε και την εναλλακτική, πάνω σε τι βασίζονται, σε ποια παράταξη, γιατί αν στηρίζουν άλλη παράταξη θα συμφωνούν και με το πρόγραμμα της άλλης παράταξης. Όχι μόνο να λένε για τη Νέα Δημοκρατία, να λένε και τη λύση. Τώρα πες μας εσύ, Μεσχέ Ντελαπατρή, ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το είχε πριν τις εκλογές του 23 και εφάρμοσε. Για πες το μας λίγο. Για να ξέρουμε δηλαδή αυτά που μιλάτε και τα προγράμματα. Τα λέτε, αλλά τα πιστεύετε κιόλας. Αν τα πιστεύετε κιόλας, πάω πάσου. Τι να πω. Δηλαδή, για το Θεό. Καλησπέρα στον Πετράν. Καλησπέρα στο Τούνελ. Μάλλον που δεν ρίχνουν πολλές κάρτες από κεφάλαιο. American football δεν είναι καμία σχέση. Τι σχέση έχει το αμερικανικό ποδοσφαιρό, λέμε αυτό εδώ. Εδώ υπάρχει οδηγία. Εδώ γινόταν, αλλά και άλλα έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο και δεν έχει τιμωρηθεί. Τι να λέμε τώρα. Είπαμε αυτό και το ξεφτύλι και υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Τόσο απλά. Τώρα πάμε σε μια άλλη πραγματικότητα. 6 λεπτά καθυστερήσεις. Έτσι, 6 λεπτά καθυστερήσεων, κύριε Σεγύρη, στο παιχνίδι. Λέει ο Βασίλης, γιατί να υπάρχουν ερασιτεχνικά σωματεία, αφού η προσφορά και ο τρόπος που είναι στημένο το σύστημα απλά είναι για να ξεπλένεται χρήμα, να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της ελπίδας και να διατηρείται ο μύθος του κοινωνικού χαρακτήρα του αθλητισμού. Α, και φυσικά θέση επιβράβευση υπηρεσιών για καλούς υπάκους πρώην αθλητές. Σωστό. Και βέβαια, σημεία των καιρών. Αρκετούς μήνες τώρα σκάβουν σταδιακά σε όλη την δράμα για να περάσουν αγωγούς αερίου. Τα συνεργεία βέβαια κάνουν τη δουλειά τους και φεύγουν χωρίς να μπορείς να τους ελέγξεις πιθανές φθορές, βλάβες κτλ. Αφού πέρασαν και από το πατρικό μου, σπάσανε την αποχέτευση και για να το φτιάξω έδωσα 250 ευρώ για κάμερα και καταγραφή ζημίας, 1000 ευρώ για gigabyte, άδεια κτλ. Για αποζημίωση φυσικά ούτε λόγος. Η απάντησή τους ήταν ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη. Βέβαια. Είναι κράτος εν κράτη. Δεν ελέγχουν, αυτές είναι οι περίφημες εταιρείες ΟΚΟ. Είναι οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι οποίοι δεν λογοδοτούν πουθενά. Ξέρετε τι προβλήματα έχουν οι Δήμοι με αυτές εδώ. Γιατί είναι το νομικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει τους Δήμους να ελέγχουν το τι κάνουν αυτοί εκεί μέσα. Καταλάβατε. Είπαμε, μια χώρα, το έχουμε πει, διάτρετο, πώς είναι τα τριγιά, τα τρύπια, κάπως έτσι είναι. Το ζει στο πρόγραμμα να σου πει τι θα κάνει τα επόμενα χρόνια ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσω εγώ με δύο χέρια. Άστο αυτό. Άλλα λες. Εγώ σου λέω να βγει τώρα ο Μητσοτάκης και να πει τι θα κάνει τα επόμενα χρόνια. Να δούμε τι θα πάρει. Αν δεν εφαρμόσει όμως αυτά, στον πρώτο μήνα να πέφτει η κυβέρνηση. Και θα σου πω εγώ αν θα οι επόμενες κυβερνήσεις. Εντάξει, αυτό είναι ουτοπικό. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Και εγώ όμως, ξέρεις, επειδή δεν συμπαρασύρομαι από αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν αποφασίζουν αυτοί τόσο απλά. Απλά αυτοί έχουν οικονομήσει από την ημέρα των μνημονίων και μετά τον πάτο τους. Και πόσο μάλλον από το 19 και μετά. Έτσι. Και τα λεφτά που έχουν βγάλει και τα κίνητα που έχουν φορτωθεί. Τυχαία, δεν νομίζω. Άρα, τζάμπα το παλεύουμε. Μην βγάλετε τις ιδεολειψίες. Άμα υπάρχει οικονόμα και να οικονομήσεις κανένα σπίτι, να πάρεις καμία δουλειά, να πάρεις τίποτα κανένα ΠΚΠ, κανένα χαρτί και να τα παίρνεις κάθε χρόνο, να παίρνεις Φεράρι, να είσαι σαν τον. Πώς το λέγανε τον άλλο στην Κρήτη, που τον πήγαν και στην Εξτέ, τον Χασάπι, ξέρω εγώ, τον Καφετζή κτλ. Να είσαι μακάρι, να τον. Και χίλια καλά. Αλλά δεν είναι έτσι ο κόσμος, φίλε. Έτσι, νομίζω είδατε. Τώρα λέει θα περνάνε επιτροπές στο ΠΚΠ για να σου λένε, να σου πιστοποιούν ότι το Βοσκοτόπι, εσύ μπορεί να μένεις στη Θεσσαλονίκη, το Βοσκοτόπι που έχεις λέει στην Κρήτη. Μιλάμε τώρα η ανομαλία έτσι, στο αποκορύφωμά της. Δυστυχώς. Έτσι είναι όμως. Αυτό γιατί αυτό το ψηφίζει ο κόσμος, γιατί πιστεύει σε αυτή την παράταξη και σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο δεν το ήξερε κανένας για τον ΟΠΚΠΕ, φίλε μου Άκη. Έτσι, γιατί θα κάναμε και εμείς πρόβατα, θα βάζαμε και εμείς πρόβατα και θα τα είχαμε μέσα στη Μεσόγειο, όπου θέλανε να σβόσκανε. Θα δηλώναμε όμως ότι είναι μέσα στη Μεσόγειο και θα παίρναμε και την επιδότηση. Θα έπαιρνα και μια Φεράρι, που λέει ο λόγος. Ή μια Μακλάρεν. Κάτι θα έπαιρνα πάντως. Τώρα δεν παίρνω τίποτα. Μην πω τι παίρνω, γιατί και κόσμο. Λοιπόν. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μια ερώτηση 5 δευτερόλεπτα.
0: Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Ημίχρονο, Ισπανία-Πορτογαλία 0-0. Σας ακούμε.
3: Ναι. Στις 24 Μαΐου στο T-Center γίνανε κάποια επεισόδια.
0: Ναι.
3: Ένας γενιοφόρος με έναν πρέντατορ. Ανάμεσά τους ήταν κάτι γορίλες.
0: Ναι.

0: στα 40 του πατέρα μου μπήκε το τελευταίο παζλ. Για χάρη ποιων λαμογιών και ποιας μαφίας που επικρατεί στο ελληνικό κράτος που έστησε η δημοκρατική μεταπολίτευση, πέθανε ο πατέρας μου στεναχωρημένος. Έχω μια ευθύνη. Σαν ένας βλάκας που υπηρέτησα με αξιοπρέπεια χωρίς να μπω ποτέ σε γραφείο βουλευτή, χωρίς να πιω μια πορτοκαλάδα από βουλευτή και ας μην είχα να φάω, υπηρέτησα αυτή τη χώρα 25 χρόνια. Και εδώ και 9 χρόνια δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό το κράτος. Με πετάξανε σαν σκουπίδια για χάρη κάποιων λαμογιών, σαν αυτούς που βλέπετε, και κάνετε όλοι ότι αγανακτείτε εναντίον τους. Αν υπάρχουν πραγματικοί Έλληνες και αγανακτούν και θέλουν πραγματικά να αλλάξει κάτι, ένα θα έπρεπε να κάνουν. Αντί να ταυτίζονται με ψευτοαγανακτισμένους και παρατάξεις και δήθεν ότι αντιδρούν στο σύστημα, να καταλάβουν και να δώσουν στο Μητσοτάκη ή σε όποιον άλλο θέλουν ένα 80% για να λουστεί τις συνέπειες του κράτους που έφτιαξε η μεταπολίτευση εδώ και 50 χρόνια. Αυτή είναι η λύση. Όπως το κουκουέ, άμα τους πεις πάρε και κάνει κυβέρνηση, θα σου πούν όχι, εμείς αυγά καθαρίζουμε. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η μόνη λύση είναι μπορεί να δώσει 80% το Μητσοτάκη και το κάθε Μητσοτάκη. Να μην έχει δικαιολογίες. Να μην έχει 30 κόμματα. Να μην έχει ανοχές από κόμματα και κομματίδια που στην ουσία συντηρούν αυτό που κάνουν όλοι μαζί. Αν το καταλάβει κάποτε ο λαός...
1: Άσε ρε, τι ψάχνεις.
0: Ίσως ξυπνήσει.
1: Ναι, καλά.
0: Άμα νομίζουμε ότι τα δυνατά τα κράτη τα κάνουν να λέμε ό,τι θέλουμε, τη μία έτσι και την άλλη γιουβέτσι, ας δούμε τα σοβαρά τα κράτη. Όλο τυχαίως τα σοβαρά τα κράτη έχουν 1, 2, 3 κόμματα.
1: Πολλά από αυτά έχουν 10.
0: Και παραπάνω. 10 χρόνο που αλλάζουν. Φεύγουν κάποια, προσθέτονται άλλα. Προς αφαιρέσεις. Τέλος πάντων, να μην το πλατιάσω, θα ήθελα να ξέρω αν ποτέ θα μπορούσατε να μου δώσετε χρόνο να ξεκινήσω να πω αυτά που τραβάω εδώ και 20 χρόνια.
1: Εφόσον έχουμε συνοηθεί από πριν το τι θα ακουστεί, γιατί ξέρετε, είναι και μερικά πράγματα τα οποία είναι μηνύσιμα κτλ. Αυτά τα δούμε. Θα το μιλήσουμε. Γιατί όχι.
0: Ξέρω ότι δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά επειδή αυτοί που με γνωρίσανε όταν υπηρετούσα αυτό το κράτος πριν γίνω το μεγαλύτερο κορόιδο, ακόμα και τώρα απορούν. Πως είμαι εκτός εγώ.
1: Εφόσον συνεννοηθούμε εκ πρώτη, για να το κλείσουμε τώρα, μην υπάρχει θέμα. Θα συνοηθούμε εκ των προτέρων να δούμε τι θα πούμε στον αέρα για να είμαστε καλυμμένοι γενικώς. Εντάξει.
0: Απλώς μια ερώτηση θέλω.
1: Ναι, κλείσε με αυτό όμως τώρα, γιατί να κλείσουμε.
0: Τα αρχικά είναι μεμπτά.
1: Όχι. Θα τα πούμε, είπαμε, εκτός αέρα. Δεν είναι και τον αέρα αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά σας αφήνουμε να απολαύσουμε και το δεύτερο ημίχρονο. Που λέει ο λόγος απολαύσουμε, αλλά τέλος πάντων. Γιάννης Λελίδης και τη συνέχεια Κώστας Βρανάς. Αυτά από εμάς. Πάμε να απολαύσουμε όμως και λίγο μουσικούλα.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα καλησπερούδια και από μας και καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό δεύτερο ημίχρονο να έχουμε. Μπαίνουν τα παλικάρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πόσο είναι 0-0 έτσι. Πορτογαλία, Ισπανία 0-0. Ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο το ημιχρόνιο, το οποίο θα το παρακολουθήσουμε μαζί και με τον κύριο Λελίδη, ο οποίος είναι εδώ στην τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη της εκπομπής. Λοιπόν, ωραία, νάτος και ο Γιαμάλ με το μαλλί και την αντάβια. Ωραία. Και αφού λήξει αυτό, μετά πάμε 3 η ώρα το επόμενο, Αμερική, είπα δηλαδή. Είπα Βέλγιο, 3 τα ξημερώματα. 7 η ώρα θα έχουμε, 7 όταν λέμε το απόγευμα, Αργεντινή, Αίγυπτο. Και μετά πάμε 11 η ώρα το βραδάκι, Ελβετία, Κολομβία. Αυτά είναι τα μουντιαλικά τα αυριανά. Και αύριο βέβαια θα έχουμε και το φιλικό του ΠΑΟΚ στις 7, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λάρνακας. Θα τα δούμε και θα τα πούμε. Λοιπόν, μέσα από γραπτά μηνύματα επικοινωνούμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο για τα τεκτενόμενα. Ζούκεμπερκ σήμερα μας κρύβει 2 από τα 8, από τα 7-8. Σε καλή κατάσταση. Δεν είναι πολύ ευριασμένο σήμερα. Λοιπόν, ωραία, 54-301 με 9.55 μπροστά, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Καλησπέρα και στα πρώτα παλικάρια. Να μαζευτούμε και έρχομαι να δούμε και τα πρώτα μηνύματα, τα οποία είναι, τι είναι αυτό, να μην διαβάσουμε το ΠΑΟΚ Forever. Όχι, δεν είναι ΠΑΟΚ Forever, είναι ΠΑΟΚΑΡΑ και στην άλλη ζωή. Πρώτος πάλι ο Άγγελος. Τι να κάνουμε, έτσι στέλνει την καλησπέρα. Λοιπόν, ναι. Και το δεύτερο είναι κοχύλι. Πήρε κοχύλι ο Γιώργος, γιατί ακολούθησε εδώ πέρα τη συμβουλή της ανάρτησης της εκπομπής, ότι υπολογίζοντας το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών, τελικά αποφασίσαμε να πάρουμε ένα κοχύλι για να μπορούμε να ακούμε τη θάλασσα. Καταλάβατε. Ναι. Και έτσι έκανε και ο Γιώργος εδώ. Και για του λόγου του αληθές, μας ανεβάζει και το κοχύλι. Ωραίο κοχύλι. Άσπρο και στρογγυλό. Καλησπέρα και στον Χάρη. Για κοχύλια είμαι θα, έτσι. Καλό βράδυ από την Οδό Μακεδονίας, λέει, την ασπρόμαυρη. Ο Σάκης, τι είναι αυτό, ο Ζάχος ο Δόγκανος, το έκανε και ο Ζάχος με το κοχύλι, δεν κατάλαβα. Μάλιστα, και τα υπόλοιπα παιδιά εδώ, ο Γιάννης εδώ ανεβάζει Τραμπ να κάνει το βαρίστα, μόνο αυτό έμεινε. Ο Κλήμης περιμένει με αγωνία, λέει, την απάντηση του σταθμού από την απάντηση του σταθμού στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, όπου είπε, λέει, ότι ο κύριος Τέλης δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ μέχρι σήμερα. Τι είναι ο σταθμός, ο εκπρόσωπος του Τέλη? Δεν ξέρω. Η απάντηση της πλευράς Τέλη, όπως το θέτεις, αν έρθει, θα έρθει λογικά μέσα από κάποια άλλη ανακοίνωση ή κάποια διαρροή αύριο. Όταν τη μάθουμε όλοι μαζί την απάντηση, τότε θα τη σχολιάσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Τάσο. Βέβαια, εδώ τώρα, εντάξει, τα είδατε, πιστεύω. Έχετε διαβάσει, έχετε μάθει τέλος πάντων για την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Αρχίζει πάλι καλοκαιριάτικα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τώρα το τι έχει παιχτεί μπροστά και πίσω από τις κουρτίνες, δεν ξέρω, ή τέλος πάντων και να ξέρω, θα πρέπει να σιγουρευτούμε για κάποια πράγματα πριν τα πούμε στον αέρα. Πιστεύω ότι λογικά, το πιστεύω, δεν ξέρω κιόλας, πιστεύω, δεν ξέρω. Ελπίζω ότι θα υπάρχει κάποια απάντηση επίσημη από την ΚΑΕ, είτε μέσω ανακοίνωσης είτε μέσω επίσημης διαρροής, για να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους και να δούμε λίγο τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μπλέξει, δεν είναι καινούργιο αυτό, έτσι τα λέγαμε και από πέρσι, πάει να γίνει μια ιστορία όπου, εντάξει, τέλος πάντων, θα τα δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Οι διακοπές, λέει, για το Μέσο Έλληνα έγιναν όνειρο θερινής νυχτός. Εγώ, λέει, έχω να κάνω πάνω από 6-7 χρόνια και λόγω οικονομικών και δεν βλέπω καμία βελτίωση. Ναι, ναι, φέτος πόσο είπαμε, ένα στους δύο ότι θα έβγαινε, ένα στους δύο ότι θα έκανε διακοπές, και από αυτούς οι πολύ περισσότεροι, έτσι λίγο μήπως τα έχω αυτά κάπου να τα βρούμε, μπαμ, μπαμ, να τα πούμε, οι περισσότεροι σε εξοχικά. τα περισσότερα από τα εξοχικά μπορεί να ήταν τα δικά μας, του μπαμπά, του παππού, οτιδήποτε, και κάποια βέβαια θα είχαν, είναι και ενοικιαζόμενα. Κάτσε λίγο να δω, μιας που το θέσατε τώρα εδώ, αν το έχουμε κάπου στα γρήγορα να το πούμε και αυτό πριν προχωρήσουμε εδώ στα θέματα. Πού να είναι τώρα αυτό, περίμενε, τα κρατάω εγώ αυτά, αλλά έχω πολλά εδώ κρατημένα και δεν ξέρω τι μου γίνεται τώρα, πού να το έχουμε αυτό. Τέλος πάντων, άμα το βρούμε, το βρήκαμε. Άμα δεν το βρούμε, δεν το βρήκαμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εικάζω ότι πρέπει να είναι κάπου εδώ. Για περίμενε. Άντε ρε παιδάκι μου, μέχρι να ανοίξεις. Ναι, ένα στους δύο, καλά θυμόμουν. Έγινε μια έρευνα τώρα για αυτό το καλοκαίρι από το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και μπλα μπλα μπλα. Το 50% ήταν που δεν προγραμμάτιζε καλοκαιρινές διακοπές, το άλλο 50% προγραμμάτιζε να κάνει, το 34% από το 50% που θα έκανε είχε πει ότι θα είναι περιορισμένες, το 2% είπε ότι θα πάει περισσότερες μέρες, και από αυτούς που θα πάνε τέλος πάντων, ο μέσος λέει χρόνος διακοπών θα διαμορφώνονταν στις 11,4 ημέρες, έτσι βγήκανε. Η πλειοψηφία επιλέγει εξοχικές κατοικίες, ένα 35% λέει τα δικά του εξοχικά, ένα 18% τα εξοχικά τρίτων και ένα 18% εξοχικά που μισθώνονται. Και ένα 35% λέει ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο το 14% ξενοδοχεία. Και 8% κάμπινγκ, και από προτιμήσεις είχε βγει ότι η πυρωτική Ελλάδα κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές 57% των προτιμήσεων, τα νησιά 38% και ορεινή, έτσι, τα ορεινά, ορεινή υπηρετική χώρα 11% συν ένα 9% που ήταν να ταξιδέψει το εξωτερικό. Αυτά τα νέα, και με τις διακοπές έτσι τα είχε βγάλει η εν λόγω έρευνα. Τώρα λίγο πάνω λίγο κάτω, φαντάζομαι εκεί θα είναι σε γενική γραμμή. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, αυτά που λέτε και με τις διακοπές. Τι είναι αυτό για τον... δεν έχει κλείσει τίποτα, αλλά λέγεται ότι είναι κοντά. Τον κοίταξα λίγο αυτόν, τον Σάντα Μαρία, καλημέρα και στον... καλησπέρες μάλλον ακόμα, και στον Παναγιώτη, τον κοίταξα λίγο αυτόν. Αυτός ο αμυντικός μέσος που είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ, λέω αμυντικός μέσος γιατί είναι εξάρι βασικά, έτσι. Ακούω κάποιους που λένε ότι είναι οχτάρι. Είναι... το Μαουρίσιο το θυμάστε? Αυτός ήταν οκταροέξαρο. Ο Σάντα Μαρίας είναι το αντίθετο, είναι εξαρόκταρο, αλλά ψιλοφέρνει. Τώρα Μαουρίσιο μπορεί να ήταν λίγο πιο ποιοτικός. Είναι, ναι, εξαρόκταρο ρε παιδί μου, του τύπου ρολίστας πολυτελείας. Τον είδα λίγο έτσι, κοίταξα και κάτι προγράμματα από αυτά που υπάρχουν για τους μανατζαρέους που δείχνουν τα στοιχεία του παίκτη, που είναι δυνατός, που δεν είναι. Τον βγάζει ότι τρέχει αρκετά μες στο γήπεδο, ότι βασίζεται περισσότερο στις τοποθετήσεις τις σωστές, δεν είναι γρήγορος. Είναι, πώς είναι ο Μεϊτέρε παιδί μου, στο λιγότερο τεχνικό και στο λιγότερο δυνατό που κουβαλάει την μπάλα περισσότερο αυτός όμως. Γιατί ο Μεϊτέ είναι ένα βήμα εδώ, ένα βήμα παραπέρα. Αυτός την κουβαλάει την μπάλα μες στο γήπεδο. Είναι ένας παίκτης που δίνει ισορροπία στο κέντρο και σίγουρα χρειάζεται δίπλα παρτενέρ που να είναι πιο aggressive, τύπου Ζαφίρι, τύπου Καμαρά κλπ. Γενικά φαίνεται ότι είναι εργαλείο καλό. Διαβάζει, λέει, σωστά το παιχνίδι και σε άμυνα και σε επίθεση. Θεωρείται τακτικά ότι είναι πολύ έτσι συνεπής. Πολύ καλή πρώτη πάσα, λέει. Και δεν ξέρω, εγώ από αυτά που είδα, αν έπρεπε να τον περιγράψω με μία φράση, δεν ξέρω, με δύο φράσεις να πω, θα ήταν η μία, θα ήταν εργαλείο πολυτελείας. Η δεύτερη θα ήταν παίκτης του προπονητή. Αυτά τα δύο θα έβαζα. Τώρα παίκτη διαφοράς δεν τον λες, αλλά είναι μαζί με τον Στούντο ένα δύο καλά εργαλεία που έχουν εμπειρίες, έχουν παραστάσεις, μπορούν να δώσουν σιγουριά. Και το ίδιο και για το Χατζηδιάκο θα πω, αν τελικά αποκτηθεί, που δείχνει ότι είναι κοντά, έτσι. Το Χατζηδιάκο τον ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, 29 χρονών, κεντρικός αμυντικός, δυνατό σημείο η ανάπτυξη του παιχνιδιού. Εντάξει, στο περάκι μοντέρνο που κατεβάζει μπάλα, καλό στα ανασταλτικά καθήκοντα, βέβαια κάνει και μερικά λάθη, ώρες είναι ψηλό επιρρεπή στα λάθη. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι καλές μεταγραφές αυτές, αλλά με μία προϋπόθεση. Με την προϋπόθεση ότι θα έρθουν και κάποιοι άλλοι, κανένα δυο, που θα ανεβάσουν τον πήχη. Έτσι. Δηλαδή, ο Γιαννούλης θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος. Από εκεί και πέρα θέλει και ένα καλό φορ σίγουρα, που πέρα από τον γκολ θα είναι και συμμετοχικός. Θέλει στόπερ επιπέδου που να έχει έμφαση, ας πούμε, να δίνει έφεση, τέλος πάντων, καλύτερα να πω, στο ψηλό παιχνίδι. Γιατί αυτή που έχει ο ΠΑΟΚ δεν είναι για ψηλό παιχνίδι. Αριστερό εξτρέμ οπωσδήποτε, ένα κατουσούρα. Και οπωσδήποτε ένα καλό χαφ ακόμα για μένα στο, με έφεση στο δημιουργικό κομμάτι. Αν τους πάρει αυτούς ο ΠΑΟΚ θα είναι καλά. Θα είναι καλά όταν λέμε, θα είναι καλά στην πορεία. Γιατί τώρα στην αρχή, εντάξει. Τώρα στην αρχή εν όψη προκριματικών, κανένα ευχέλιο, καμία λιτανία θα χρειαστεί από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Α, τα δούμε και τα μεταγραφικά. Όχι, δεν έχει κάτι προς το παρόν. Αν είχε, θα το ξέρατε έτσι κι αλλιώς. Με το διαδίκτυο τώρα εδώ πώς τρέχουν τα πράγματα. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, αυτό που έχει είναι ότι επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Σαρί. Για τον πιτσιρικά που τραυματίστηκε στο φιλικό. Ρίξη χιαστού, τελικά το παιδί. Ναι. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ αυτό, η είδηση είναι αυτή που ανέφερε και πριν ο άλλος ο φίλος παρακάτω, η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ, που λέει ότι η ΚΑΕ δεν έχει πληρώσει τίποτα και ότι λειτουργεί, λες και νιώθει ότι δεν ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Εδώ τώρα η πλευρά της ΚΑΕ θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Έτσι, εννοείται. Εννοείται. Και βεβαίως έχουμε και την εξέλιξη που λίγο πολύ τα ξέρετε όλοι, πιστεύω, αυτά. Την παρέτηση Ισαϊάδη όπως είχε κυκλοφορήσει και την ανάληψη της Προεδρίας του ΑΣΥΓΜΑ από τον Νίκο Παρασκευόπουλο. Ένα χρόνο περίπου μετά. Ναι, κάνα χρόνο έχει βέβαια, καλοκαίρι, λίγο μετά που είχαν γίνει τα θέματα πέρσι. Καλοκαίρι είχε αναλάβει ο Ισαϊάδης, ένα χρόνο λέει για προσωπικούς λόγους, για φόρτους εργασίας. Είχε γίνει ένα τραπέζι κάποια στιγμή, το κουτσομπολιό είναι αυτό, από ό,τι ξέρω. Είχαν βγει οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Τους είχε πει ο Ισαϊάδης κάποια πράγματα ότι σκόπευε να αποσυρθεί για κάποιους λόγους τέτοιους, τέλος πάντων. Λοιπόν, οκ. Okay. Αυτά. Στο παιχνίδι είμαστε Πορτογαλία-Ισπανία, πάντα στο 0-0, 56ο λεπτό. Με αυτά και με τα άλλα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αν ήρθε κανένα μήνυμα ακόμα και να προχωρήσουμε εδώ στα θέματα ανάλογα και τις διαθέσεις. 1.55 κενό 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Όχι, για εξωγήινους δεν έχουμε τίποτα. Καλησπέρα. Για εξωγήινους δεν έχουμε τίποτα, αλλά η επικαιρότηση που τρέχει, κάτσε να δω λίγο την επικαιρότηση που τρέχει πριν πάμε να πούμε εδώ και τα δικά μας. Ναι, έχει ένα, δεν το περίμενα αυτό, τώρα βγήκε πριν από λίγο, επειδή είπαμε τώρα για το Μουντιάλ, για το παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ο Αντζελότη μένει στη Βραζιλία, παρά την εμφατική αποτυχία, έτσι κυκλοφορεί, ότι συνεχίζει κανονικά. Έκανε μια, καλά ότι έχει φάει μεγάλη κριτική, έχει φάει, όχι μόνο για τον αποκλεισμό και για τον τρόπο, έτσι. Ολόκληρη Βραζιλία, ας πούμε, και πήγε να κλέψει το μάτσο, όχι να το πάρει, αλλά είχε κάνει μία δήλωση μετά τον αποκλεισμό να πει ότι ουσιαστικά, εντάξει, μετά από αυτό ξεκινάει μία νέα εποχή, και πολλοί ερμήνευσαν, ρε παιδί μου, ότι εγώ καθάρισα, ότι ήταν τέτοια η αποτυχία που okay, θα μπει η ομάδα σε κάποιες νέες ράγες. Αλλά εδώ τώρα βγαίνει ο πρόεδρος, τουλάχιστον αυτό βγαίνει, ο πρόεδρος της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας, έκανε δηλώσεις στο Reuters και είπε ότι θα μείνει κανονικά, ότι θα τηρηθεί το συμβόλαιο μέχρι το 2030. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Και είπε ότι δεν είναι τόσο πολύ ευθύνη του Αντσελότη, ότι η προετοιμασία, η μακροπρόθεσμη, ρε παιδί μου, δεν ήταν αυτή που έπρεπε, κάναμε κάποια λάθη, δεν θα ξαναγίνουν κτλ. Και προανήγγειλε ότι ο Αντσελότη θα είναι και στο επόμενο Μουντιάλ κανονικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Το οποίο επόμενο Μουντιάλ θα γίνει σε Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία. Πάλι συνδιοργάνωση από τρεις. Ναι, μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, στα της επικαιρότητας, κάτι φωτιές που είχαμε νωρίτερα, νομίζω λογικά πρέπει να μην υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα σήμερα τουλάχιστον. Ναι, νομίζω πρέπει να είμαστε εντάξει τη δεδομένη στιγμή, μέχρι την επόμενη βέβαια. Εντάξει, ψιλοξεχάστηκε το θέμα. Είχαμε το χαμό εδώ πέρα με το ωραιόκαστρο. Δεν βλέπω πολύ κουβέντα να γίνεται πλέον για το τι φταίει, τι δεν φταίει, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι θα έπρεπε να κάνουμε και όλα αυτά. Έβλεπα για τα στοιχεία, πώς να πω τώρα, για το πού θεωρείται ότι οφείλονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα βάσει των στοιχείων. Έτσι, βάσει όσων έχουν... μια ευκαιρία. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, 0-0 παραμένει, 51 το λεπτό. Βάσει όσων έχουν εξιχνιαστεί, να το πω. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχάς, η πυροσβεστική λέει ότι σε ένα 90% οι πυρκαγιές οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, αν πάμε στις επιμέρους αιτίες, είπαμε και άλλη φορά, έχει πραγματικά πάρα πολλά που συμβαίνουν και δεν είναι ντε και καλά του τύπου, ξέρω εγώ, λαθρομετανάστες και Τούρκοι και ανεμογεννήτριες και όλα αυτά που ακούγονται συνεχώς δεξιά και αριστερά, έτσι. Είναι πολλές πυρκαγιές που μπαίνουν επειδή καίγονται υπολείμματα καλλιεργειών, είναι πολλές που μπαίνουν επειδή καίγονται αγροτικά, ας πούμε, σκουπίδια, γενικότερα σκουπίδια, καύση σκουπιδιών, μπάρμπεκιου που γίνονται χωρίς κανόνες ασφαλείας, τσιγάρα πεταμένα, γυαλιά πεταμένα, χωματερές άτυπες, πετάνε σκουπίδια όπου να είναι, μαζεύονται. Κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν βοσκοτόπια και μπαίνουν επίτηδες φωτιές, κάποιοι άλλοι θέλουν να δημιουργήσουν οικόπεδα. Αρκετές εκδικητικές συμπεριφορές έβλεπα τα στοιχεία μεταξύ πολιτών λόγω διαφορών που μπορεί να έχουν τα χωράφια μας κτλ. Και βεβαίως αυτό που είπαμε και ξαναείπαμε, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα, τα καλώδια, τα γυμνά που έρχονται σε επαφή με κλαδιά ή με τα σχηματιστές της ΔΕΗ που κάνουν τσαφ, τέλος πάντων πολλά, τα οποία τα περισσότερα εξ αυτών είναι εξηγήσιμα, έτσι, ούτε ασύμμετρες απειλές ούτε τίποτα, όχι ότι δεν υπάρχουν κι άλλα, okay, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι εδώ στην Ελλάδα γενικά με όλα, κοιτάμε συνέχεια τα άλλα και αγνοούμε τα προφανή. Αυτό από μόνο είναι πολύ μεγάλο θέμα, ξέρετε. Τα κουβεντιάζαμε και πριν λίγες μέρες για τους τρόπους με τους οποίους βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Έβλεπα... εδώ τώρα αυτό σύμφωνα και με ελληνικούς φορείς και με ξένους που έγιναν κάποιες μελέτες. Πρόσεξε, το 0,5% των πυρκαγιών που ξεπερνούν τα 2.000 στρέμματα ευθύνονται για το 90% των συνολικών καμένων εκτάσεων, αν μιλάμε για Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι άπαξ και φύγει, γεια σας, το χάσαμε το κορμί πατριώτες που έλεγε και η διαφήμιση. Τι σημαίνει δηλαδή με άλλα λόγια? Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για πιο σοβαρή και μεγαλύτερη πρόληψη. Έτσι, πέρσι, για να έχουμε μια εικόνα, 500.000 περίπου τα καμένα στρέμματα. Και η μεγαλύτερη πυρκαγιά, είχαμε πει και μια άλλη φορά, αυτή της Αλεξανδρούπολης ήταν το 2023, ήταν πάνω από 900.000 τα στρέμματα μόνο σε εκείνη την πυρκαγιά. Αυτά. Τώρα από και πέρα, εντάξει, έχει ανοίξει και η κουβέντα με τις αγαπημένες ανεμογεννήτριες, έτσι, αγαπημένα μας θέματα εδώ με τον κύριο Λελίδη, ανεμογεννήτριες, εμβόλια κτλ. Έτσι είναι. Εντάξει, έχει 3 χρόνια που το αναφέρουμε από την εκπομπή. Κάποια στοιχεία που υπάρχουν, και όχι στοιχεία που βγάλανε οι δικοί μας εδώ, έτσι, στοιχεία που είναι από ανεξάρτητες, ρε παιδί μου, πηγές, Κοπέρνικους κτλ. Για τα αιωλικά πάρκα που έχουν στηθεί σε καμένες εκτάσεις μετά από φωτιά. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει. Έτσι, το αιωλικό που μπαίνει μετά από φωτιά. Και επειδή υπήρχε όλη αυτή η φασαρία εδώ και χρόνια από την Εύβοια ακόμα κλπ, έκανα ένα ψαχτηράκι λίγο να δω τι γίνεται. Και δεν θα πω πάλι τα ίδια, γιατί πραγματικά δεν έχει νόημα. Όποιος θέλει μπορεί πολύ εύκολα να τα βρει, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πάντα, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο, ξέρεις, υπάρχουν τα ίδια και τα ίδια αφηγήματα, στα οποία είναι προφανές ότι αυτοί που τα υποστηρίζουν δεν έχουν μπει στη διαδικασία να βρουν κάποια πράγματα που είναι πολύ απλό να τα βρουν. Και άντε τώρα, αν μιλάμε για κάποιον, ξέρω εγώ, που είναι ο κανένας. Ένας. ξέρω εγώ, ανώνυμος ας πούμε, μπορεί να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Εδώ μιλάμε τώρα για αρχηγούς πολιτικών κομμάτων. Έτσι, βγαίνει Καριστιανού, βγαίνει ο Βελόπουλος. Βγαίνουν συνάδελφοι μουμουετζίδες. Έτσι, και πραγματικά μου κάνει, όχι δεν μου κάνει ψέματα, τι μου κάνει, εντύπωση δεν μου κάνει. Αλλά θα έπρεπε να μας κάνει κανονικά εντύπωση όλα αυτά που ακούγονται, που πατάνε ακριβώς. Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει μπορεί πολύ εύκολα να βρει κάποια πράγματα και μέσα από τη διάδια, γιατί υπάρχει συγκεκριμένα που έχει γίνει το κάθε αιολικό πάρκο στην Ελλάδα, αλλά αυτό επειδή είναι λίγο δύσκολο να τσεκάρεις τώρα περιοχή και αν έπιασε φωτιά και αν δεν έπιασε και πότε, πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε, αν πατήσουμε, ξέρω εγώ, τι βγάζει η υπηρεσία η δορυφορική μέσω των δορυφορικών εικόνων. Η Κοπέρνικος. Για τις αναμογεννήτριες που μπήκαν σε καμένα μετά από φωτιά κλπ. Εγώ έχω μεγάλη περιέργεια, γιατί αν ξέρει κανένας, ρε παιδί μου, δηλαδή γίνεται μεγάλη κουβέντα, έτσι. Θες στα social media και σε εκπομπές πολλές φορές και τα λοιπά, ουρές για τα θέματα αυτά. Να πούμε, να καταγγείλουμε κλπ. Ναι, υπάρχουν κάποια έτσι, δηλαδή έχουμε να πούμε κάποια στοιχεία για να δούμε λίγο τι γίνεται, να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας, ας πούμε, για το, για το πού είναι τελικά το πρόβλημα ακριβώς και πού πατάμε, για να λέμε κάποια πράγματα. Αν θέλει κανείς, εδώ θα είμαστε. Εγώ δεν θα πω τίποτα σήμερα πάλι. Έτσι, αν έχει όμως κάποιος μερικά στοιχεία ή ισχυρές ενδείξεις και τα λοιπά, να δούμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Εντάξει, και πολύ περισσότερο βέβαια θα περίμενα τα στοιχεία αυτά να δοθούν από τους αρχηγούς των κομμάτων που ανεύθυνα, το λέω με κεφαλαία γράμματα, ανεύθυνα και χωρίς στοιχεία βγαίνουν και λένε όλα αυτά που λένε. Τους σφύριξαν για ένα αίτημα που υπήρχε κάποια στιγμή στο Ωραιόκαστρο για 18 ανεμογεννήτριες. Έβγαλαν κάποιοι για ένα χάρτη εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, το μέρος αυτό δεν έχει καμία σχέση με το μέρος που έπιασε φωτιά. Δηλαδή, είναι αρκετά μακριά, έως και μην πω πολύ μακριά. Έτσι, δηλαδή, αν κάποιος ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα για να μπει ένα αιωλικό πάρκο, θα πήγαινε να βάλει την τρέλα μου μέσα. Θα πήγαινε να βάλει φωτιά κοντά στο μέρος εκείνο που έπρεπε να εγκατασταθεί το αιωλικό πάρκο. Δεν θα πήγαινε να βάλει χαμηλά, 40 χιλιόμετρα μακριά, ξέρω εγώ, 30-50 πόσο είναι. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ποια είναι, ότι εδώ τώρα έχει βρεθεί και ο άνθρωπος που ομολόγησε. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη τρέλα. Εντάξει, έχει βρεθεί ο άνθρωπος που ομολόγησε. Εσύ τι θέλεις να πεις, ότι του δώσανε λεφτά για να ομολογήσει και να μπει φυλακή? Πώς είπες? Μα δεν είναι η ομολογία το θέμα, είναι ότι έγινε αυτοψία στο σημείο 0. Ότι είχε κολλήσει μες στα χωράφια αυτός γιατί είχε βγει από το δρόμο και έδινε γκαζιές αβέρτα, προσπαθούσε να βγει και από την εξάτμιση οι σπινθήρες στα ξέρα χόρτα. Δεν είναι μόνο θέμα ομολογίας. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα, ξέρεις, δεν είναι. Τα λέγαμε και μαζί πριν καμιά εβδομάδα που κάναμε πάλι εκπομπή και να πάμε διάλειμμα. Το θέμα δεν είναι τώρα οι ανεμογεννήτριες τώρα, ούτε το οτιδήποτε μπορεί να, ξέρεις, να απλώνεται χωρίς να υπάρχει παραμικρή απόδειξη. Το θέμα είναι αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, το πώς τη σήμερον ημέρα βγαίνουν τα συμπεράσματα και το πόσο εύκολα τελικά είναι να κοροϊδέψεις τον κόσμο και το πόσο δύσκολο είναι από την άλλη να τον πεις ότι κάποιοι τον κοροϊδεύουν. Κατάλαβες τι είπα? Είναι πολύ εύκολο κάποιοι να πλανέψουν την κοινή γνώμη, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιοι άλλοι να πείσουν την κοινή γνώμη ότι πέφτει θύμα πλάνης. Γιατί η κοινή γνώμη πάντα πιστεύει αυτό που θέλει. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά, γιατί είναι και μισή. Τα λέμε τα περισσότερα σε λίγο. 68 λεπτό. Πορτογαλία-Ισπανία 0-0 παραμένει.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
10: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
9: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, 72ο λεπτό, πάντα στο 0-0 το ματσάκι εδώ, Ισπανία με την Πορτογαλία. Και είπαμε το επόμενο μετά θα είναι 3 η ώρα Αμερική-Βέλγιο. Λοιπόν, τώρα, αν το μεταξύ ξεχάσαμε να πούμε και κάτι, ότι σύμφωνα με το, για να το κλείνω αυτό το θέμα, σύμφωνα και με το θεσμικό πλαίσιο το καινούριο, υπάρχει συνολική απαγόρευση νέων αιολικών πάρκων σε περιφερειακές ενότητες Αττικής και Θεσσαλονίκης. Έτσι. Και σε ορεινούς όγκους, λέει, που έχουν υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα. Άρα η περιοχή εκεί πέρα στο Ρεόκαστρο εμπίπτει στη ζώνη αυτή του αποκλεισμού. Okay. Δηλαδή υπήρχαν κατά καιρούς, είχαν κατατεθεί κάτι αιτήσεις, αλλά υπάρχουν πλέον αυτοί οι περιορισμοί. Έτσι. Και κυρίως, σας λέω και πάλι, άντε τώρα να πει κάποιος μια κουβέντα παραπάνω, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην είναι έτσι, εγώ, εσείς, οποιοδήποτε, αλλά πρόεδροι κόμματος να παίζουν αυτό το παιχνίδι και να μην έχουν μπει στη διαδικασία να βρουν δύο πράγματα στοιχειώδη. Στα μέρη εκείνα, μόνο μικρούλες ανεμογεννήτρες μπορούν να μπουν, που είναι οικιακής χρήσης όπως λέγονται, ή επαγγελματικών χώρων, επειδή είναι κάτι πολύ μικρές που είναι. Καμία σχέση δηλαδή με τα μεγάλα αιωλικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Κάποτε, δηλαδή, πόσο αφελείς μπορεί να ήμασταν κάποιοι. Κάποτε, εγώ πρώτος, πιστεύαμε ότι επειδή πάμε στην εποχή της πληροφορίας, όταν με το διαδίκτυο και τα λοιπά, πριν κάποια χρόνια, πιστεύαμε ότι επειδή θα υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφορία, ότι αυτό θα έφερνε και το τέλος της άγνοιας, ότι αυτό θα μας έφερνε λίγο πιο κοντά, ας πούμε, στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να βρούμε κάποια πράγματα για το τι ισχύει και τι όχι και να είμαστε, ρε παιδί μου, λίγο γενικά, κατάλαβες. Αλλά τελικά, από ό,τι φαίνεται, ανάποδα λειτουργήσε. Υπερπληροφόρηση, παραπληροφόρηση, ανορθολογισμός και Άγιος ο Θεός. Και όχι μόνο στο διαδίκτυο, βέβαια. Έχει και μια ερευνούλα για τα fake news πρόσφατη. Πες πάντων, άστε, μπορεί να την πούμε μετά. Πάντως, αυτό, δηλαδή, η αίσθηση πλέον έχει φτάσει, για να δούμε λίγο εδώ, μια υποψία έτσι ευνηδιασμού από τους Ισπανούς, αλλά όχι, κόβεται. Πάντα 0-0, 75 λεπτό, ναι. Αυτό πήγα να πω, έτσι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, μεγάλη πληγή. Η αίσθηση βαφτίζεται πλέον άποψη, έτσι, η εικασία πραγματικότητα και τελικά αντί η αυθονία που υπάρχει στην πληροφόρηση, έτσι, και όλα αυτά να μας φωτίσει, ρε παιδί μου, να μας εξελίξει, τελικά έρχεται και δημιουργείται μια εποχή που δεν ξέρω, φοβάμαι ότι τελικά το σκοτάδι το σκεπάζει το φως, το όποιο φως μπορεί να υπήρχε. Έτσι, δηλαδή λες και δεν μας έφταναν οι ιδεολειψίες που είχαμε σε διάφορα επίπεδα που μας, ξέρεις, μας έβγαζαν λίγο από την καθαρή ματιά και σκέψη, έχουμε τώρα και όλα αυτά. Κάποτε, υποτίθεται τώρα αυτό, η εποχή του διαφωτισμού, που η Ελλάδα, εντάξει, δεν πολύ πέρασε διαφωτισμό, τέλος πάντων. Αλλά υποτίθεται, η εποχή του διαφωτισμού, ξέρω εγώ, μας έλεγε, ουσιαστικά μας υπόσχονταν, ότι θα κυριαρχήσει η λογική, θα κυριαρχήσει η γνώση, και μέσα από αυτό θα απελευθερωθούμε, ξέρω εγώ, τα μυαλά μας θα ανοίξουν, θα απελευθερωθούμε από τις προκαταλήψεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αν δε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε λίγα μηνύματα ακόμα, αν τα έχουμε. Και σε λίγο, αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή, αν θέλει να περάσει κανείς εδώ πέρα όσο βλέπουμε και το ματσάκι, για οτιδήποτε. Καλησπέρες έχουμε από... Για τις μεταγραφές τα είπαμε, για το θέμα με τον... Για ΠΑΟΚ δεν έχει, όχι κανένα νέο. Το νέο είναι αυτό που είπαμε με την ανακοίνωση του Εραστέχνη, που περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει απάντηση, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Είναι καλά και δεν είναι καλά, φυσικά. Εντάξει, τώρα μεμονωμένα ένα τμήμα πηγαίνει καλά, τι να το κάνεις αν όλη η οικογένεια είναι μπάχαλο. Καλησπέρες στον... εσύ είσαι, βρε, προχθές που έλεγες για το ξηράφι του Όκαμ. Πλαιριάζει με αυτά που λέμε. Το γράφει πάλι Παναγιώτης. Ναι, να βάζουμε. Έτσι το έλεγε. Δεν το έλεγε έτσι, έτσι το ερμηνεύεις εσύ. Το θυμάσαι, το ξέρει αυτό ο Καμ κύριε Λελίδη. Το λέγαμε προχθές, το είχε στείλει ένας ακροατής. Ότι πρέπει όταν κάνουμε, λέει, κάποιες σκέψεις, όταν υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα θέμα,
θα πρέπει να χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, καταρχάς να χρησιμοποιούμε τις αυτονόητες εξηγήσεις για να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα, έτσι, τις απλές και αυτονόητες, και μετά, αν τυχόν δεν μας καλύπτουν αυτές, τότε να πηγαίνουμε να βάζουμε και κάποιες εικασίες, κάποια πιθανά σενάρια στη μέση, αλλά και πάλι τα λιγότερα δυνατά. Γιατί κάθε εικασία μας οδηγεί πιο μακριά, συνήθως, από την αλήθεια. Έτσι, ειδικά άμα είμαστε και λίγο, ξέρεις, που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ας πούμε, είναι και λίγο, ξέρεις τώρα. Ναι. Έχει ένα άλλο που λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ότι κάτι με το βάθος, ότι υπάρχει προκατάληψη βάθους, ότι υπάρχει μία, κάπως λέγεται στην ψυχολογία αυτό, ότι αν, ρε παιδί μου, έχουμε την αίσθηση ότι εμείς βλέπουμε μακριά και ξέρουμε πολλά παραπάνω από άλλους που είναι τα πρόβατα, και λοιπά, ότι η οποιαδήποτε αυτονόητη εξήγηση που λέγαμε ή απλή οτιδήποτε αντιμετωπίζεται σαν επιφανειακή, σαν αφελή, σαν οτιδήποτε. Δηλαδή πάντα η αλήθεια πρέπει να κρύβεται πίσω από πολύπλοκα σενάρια που μόνο αυτός που είναι προχώ μπορεί να τα δει. Οι άλλοι δεν μπορούν να τα δουν, κατάλαβες. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, δεν βάρκες. Δεν υπάρχει, δηλαδή σωτηρία μπορεί να υπήρχε κανονικά μόνο μέσω του Κιμ, αλλά και αυτόν τον βλέπω, τον έχει γίνει, πολύ ήσυχος τώρα, χάλασε και αυτός. Εκεί που ήταν πιο κοντά από όλους να πατήσει το κουμπί, τον βλέπω πιο ήσυχος από όλους έχει γίνει. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι μας κρύβουν. Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Α, βρήκα και αυτή την εκθεσούλα για τα fake news. Κάτσε να σου πω που είμαστε σαν Ελλάδα. Είναι από το 22 και μετά έχουν μετρήσει. 8 μονάδες επάνω έχουμε πάρει. Και δεν είναι φυσικά μόνο ελληνικό θέμα. Και λέει εδώ κάποια στοιχεία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα κλπ. Εμείς είμαστε, κάτσε να σου πω, το μικρότερο ποσοστό έκθεσης σε παραπληροφόρηση το έχουν, λέει, οι Φιλανδοί και οι Γερμανοί, 26%. Έτσι να δούμε λίγο εδώ. Όχι, τίποτα. Και το μεγαλύτερο το έχουν στην Ουγγαρία, 57%, Ρουμανία στη δεύτερη θέση, Ισπανία στην τρίτη. Εμείς είμαστε Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία οι τρεις, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Μάλτα η εξάδα. Εμάς μας βγάζει στην 7η θέση των fake news, 43%. Και Κύπρος είναι αμέσως πιο κάτω με 42, μαζί με την Ιρλανδία. Και παρακάτω είναι, τέλος πάντων. Φαίνεται ότι στην Ευρώπη, την Ανατολική, λέει, και στην Νότια, υπάρχει μεγαλύτερη, έτσι, πώς να πω τώρα, έκθεση στα fake news. Στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη φαίνεται να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, δεν πιάσαμε τώρα επικαιρότητα τα υπόλοιπα εδώ, τα δούμε μετά τις 12 με την ησυχία μας, θα τελειώσει και το ματσάκι. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, όσο βλέπουμε εδώ το μάτς που είναι 80 λεπτό στο 0-0, Πορτογαλία-Ισπανία, εδώ θα είμαστε και τα βλέπουμε με την ησυχία μας τα υπόλοιπα και μετά. Οπότε, καλησπέρα και στο Δημήτρη που λέει, τίποτα δεν είναι τόσο αθώο όσο δείχνει, αλλά και ούτε τόσο πονηρό. Απλά ζούμε σε μια χώρα βρωμιάς και αλητείας και πάντα ο κόσμος σκέφτεται το κακό πίσω από το κάθε τι. Ναι, έχει βάση αυτό που λες. Είναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ το πιστεύω αυτό που λες, έχει βάση. Η καχυποψία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό κάπου. Αλλά βλέπεις όμως, έχει και χώρες που είναι πάνω από εμάς και αρκετά πάνω από εμάς στην καχυποψία, έτσι, στο πώς διαδίδονται τα fake news κτλ. Εκεί, μήπως γενικότερα είναι θέμα ότι πάντα παίζει ρόλο, έτσι, και το πόσο άσχημα μπορεί να είναι τα πράγματα και πόσο μπορεί να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα, για παράδειγμα. Αλλά βλέπεις ότι και σε χώρες που δεν έχουν τέτοια προβλήματα τα νούμερα είναι ψηλά. Εδώ τι λέμε τελικά? Αρχίζει και τελειώνει εκεί, στο κομμάτι της καχυποψίας που προέρχεται από το ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη? Ή κάπου λίγο μπορεί να είναι και μία, να το έχουμε και λίγο μέσα μας, ρε παιδί μου, να είναι ανθρώπινη λειτουργία αυτό το πράγμα, ως ένα βαθμό. Εντάξει, η πλάκα ξέρετε ποια είναι, και ανοίγουμε γραμμές αν θέλετε, ότι
Εγώ αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Φυσικά και ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά. Έτσι, από αυτά που ακούγονται δηλαδή είναι πολλά που μπορεί να ισχύουν μερικώς ή και ολικώς. Αλλά η πλάκα ποια είναι. Επειδή συνέχεια πηγαίνουμε στο πολύ μακρινό σενάριο και στο πολύ τραβηγμένο. Και, λοιπόν, η πλάκα είναι ότι ο κόσμος που έχουμε φτιάξει είναι έτσι. Που δεν νομίζω να μην δικαιολογεί τα στραβά και τα ανάποδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς θέλουμε να βλέπουμε παντού σκοτεινούς τύπους, έτσι. Σκοτεινές ελίτ, σκοτεινά σχέδια πίσω απ' όλα. Διαβόλια, τριβόλια, οτιδήποτε. Συγγνώμη, ο κόσμος, ο κανονικός, αυτός που ξέρουμε, όχι αυτός που θέλουμε να βλέπουμε ο πίσω από τις κουρτίνες, δεν είναι από μόνος του αρκετά παράλογος και αρκετά κακός για να γίνονται κάποια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ντε και καλά μια σκοτεινή οντότητα, μια σκοτεινή, ξέρω εγώ, παγκόσμια συμμορία για να κάνει τον κόσμο να διαγράψει την πορεία που διαγράφει. Δεν ξέρω, παιδιά, το καταλαβαίνω. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που έχουμε φτιάξει βάσει αυτού που είμαστε δικαιολογεί πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι... Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν βάρκες. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλει να περάσει κανείς. 2310-90-90-90 είναι το ματσάκι στο 83, έχουμε φτάσει, 24 λεπτό πλέον. Πορτογαλία-Ισπανία 0-0. Λοιπόν, αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε, 2310-90-90-90. Και μετά το διάλειμμα πάμε λίγο και από επικαιρότητα, έτσι να δούμε λίγο ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και γενικότερα. Λοιπόν, 54-301 με 9-55 μπροστά, Μετρόπολης 95 και 5 και 2310-90-90-90. Ανοίγουμε γραμμούλες, αν θέλει κανείς τώρα στην αρχή, βλέποντας και το ματσάκι.

0: Ο Κώστας, κανόνι σε λέει με τους Πλειάδιους να έρθουν από εδώ. Να βρε, αυτά είναι θέματα. Τι να πιάσουμε να πούμε τώρα για τα αυτά που δεν είναι πιασάρικα. Ο Κώστας λέει κανόνισε να έρθουν οι Πλειάδιοι με το διαστημόπλιο για να πάμε, α, εμείς θα μας πάρουν να πάμε στο αστρικό του σύστημα. Ωραία. Και θα έχει δροσιάκι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Δημήτρη και ο Τάσος εδώ από τα Γιάννενα. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα με υγεία. Ωραία. Λοιπόν, εντωμεταξύ, αυτά μάλλον για μετά τις 12. Γιατί τώρα δεν είναι και η ώρα για να τα ανοίξουμε παραπάνω. Μου δίνει και μία πάσα εδώ ο Παναγιώτης που τα συζητάμε αυτά κατά καιρούς. Ναι, Παναή, τα αφήνουμε για μετά. Αν πάει κουβέντα προς τα εκεί, το κρατάω. Μου γράφει εδώ για κάποιες γνωστικές λειτουργίες από αυτά που αρέσουν σε κάποιους, αλλά στους πολλούς μπορεί να φαίνονται και λίγο αδιάφορα. Προκατάληψη επιβεβαίωσης, φαινόμενο Κρούγκερ, ναι, το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές αυτό. Διάφορα τέτοια. Ωραία, ωραία. Τα κρατάμε για μετά. Αν πάει κουβέντα, μπορεί να τα πιάσουμε και αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα να πούμε τώρα για αρχή. Δεν είναι πιασάρικα αυτά που είπαμε. Χαλάνε την πιάτσα. Έπρεπε να πούμε τα αντίθετα. Ναι, εντάξει. Την άλλη φορά. Την άλλη φορά θα πούμε τα αντίθετα για να είναι πιασάρικα. Λοιπόν, καλησπέρες και στον τον Παναγιώτη, τον είδαμε. Κάτσε λίγο γιατί βλέπω λίγο και επικαιρότητα μεριά. Τι είναι αυτό? Οδύσσια, τι έγινε? Όπου τον ταράξαν στα dislike αυτό, να. Λόγω της Ελένης. Ναι. 350.000 στα dislike όταν ανακοινώθηκε η έναρξη της ταινίας, η πρεμιέρα με το καλημέρα. Αυτόν τον Όλαν. Τον έχουν αλλάξει τα πετρέλαια. Καλά. Λοιπόν, για πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα και τα βλέπουμε μετά και αυτά. 90-90-90, παρακαλώ, 0-0 το παιχνίδι πάντα, 87ο λεπτό. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, τι λέμε τώρα.
0: Καλησπέρα προς καλημέρα. Για πες.
1: Και τα δύο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είπες πολλά πράγματα. Αυτό όλο με τις φωτιές δείχνει την κλιματική αλλαγή. Θα μπορούσε να μας κάψει να τη φέρει τη φωτιά και μέχρι Τριανδρία, ας πούμε, άμα πήγαινε στραβά το πράγμα.
0: Αυτό πώς το εννοείς, δηλαδή, ναι. Τι διαφορά έχει αυτή η φωτιά από κάποιες άλλες για να πούμε για την κλιματική αλλαγή? Δεν λέω ότι λες λάθος, αλλά πώς το εννοείς για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι?
1: Τι να καταλάβουν και οι υπόλοιποι? Άμα δεν θες να καταλάβεις, άμα δεν κάτσεις να διαβάσεις και όλες, δεν θα καταλάβεις.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, εντάξει, υπήρχε μια φωτιά. Τι διαφορετικό είχε από μια άλλη που έγινε πρόπερση, ξέρω εγώ?
1: Όχι, να σου το πω γενικότερα, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είναι ένας πυρηνικός φυσικός εδώ πέρα στο Αριστοτέλειο, ναι. Σε εμάς.
0: Έχεις το ραδιόφωνο λίγο δυνατά?
1: Το ραδιόφωνο το έχω πολύ μακριά, αλλά το κλείνω.
0: Κάτι έκανε λίγο, έναν αντίλαλο, ένα βουρβούρ.
1: Ναι, κάτι ίσως.
0: Έλα, δεν πειράζει.
1: Πολύ μακριά,
0: πάμε.
1: Και χαμηλά. Λοιπόν, και ενώ όλοι λένε ότι θα, άμα ανέβει, ας πούμε, άλλους 3 βαθμούς, θα ανέβει, ξέρω εγώ, η θερμοκρασία, ο μιας θερμοκρασία του πλανήτη, ξέρω εγώ, τα επόμενα τόσα χρόνια. Λένε, ας πούμε, διάφορα. Αυτό είχε πει και κάτι πολύ σημαντικό που με έκανε εντύπωση και το ψάξα να το βρω. Ναι. Δηλαδή σε όλες αυτές τις στατιστικές που έχουν για το μέλλον και για τη θερμοκρασία και για τέτοια πώς αλλάζει. Και δεν μπόρεσα να το βρω, αλλά επειδή τον έχω πολύ εμπιστοσύνη, γιατί είναι πολύ γάτος, πολύ καλός και έτσιμος άνθρωπος και καλός επιστήμονας, το πήρα, γιατί το είχα και εγώ στο νου μου έτσι. Δηλαδή το είχα στο νου μου έτσι όπως το είπε αυτός.
0: Ναι, τι είπε?
1: Και λέει ότι ένα σύστημα. Ας πούμε, όπως όλα αυτά είναι ένα σύστημα, έτσι το λένε. Αυτορυθμίζεται, έχει δυνατότητες αυτορύθμισης. Αυτορύθμιση σημαίνει ότι προσπαθεί να φρενάρει την άνοδο, ας πούμε, τώρα συγκεκριμένα.
0: Ένα οικοσύστημα εννοείς, τα δάση κλπ.
1: Ένα σύστημα γενικά, το λένε σύστημα, ας πούμε, σαν το βλέπουν στατιστικά.
0: Ναι, της φύσης, έτσι, της φύσης.
1: Μοντέλο, ναι, μπορεί να είναι. Ναι, στη φύση.
0: Ναι. Για εξήγησέ το, ναι.
1: Και στη συμπεριφορά, ας πούμε, των ανθρώπων και στο πώς ενεργούν και τέτοια, δηλαδή τέτοια συστήματα, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να είναι και ψυχολογικό σύστημα. Έχουν τη δυνατότητα αυτορύθμισης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή γενικό μοντέλο, σαν στατιστικό, ας πούμε, ας το πούμε. και στη φύση και όλα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ακόμη πιο εύκολα. Αυτή η δυνατότητα της αυτορύθμισης όμως δεν σου δίνει, δηλαδή λέει, υπάρχει ένα σημείο όμως που λίγο να ανέβει, να πιάσει δηλαδή μια οριακή τιμή,
0: ναι,
1: την οποία οριακή τιμή δεν την προσδιορίζει εύκολα. Δηλαδή εμείς μιλάμε τώρα ότι λένε θα ανέβει 4-5 βαθμούς, μπορεί να ανέβει λέει 2 βαθμούς ή 1,5 βαθμό ακόμα ή 1 και να καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Δηλαδή μετά να μην μπορεί να κρατάει ας πούμε την αυτορύθμισή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σπάσει, να κρασάρει, πώς το λένε ας πούμε, να μην μπορεί να κάνει, να μην, δηλαδή να πάει προς τα άκρα μετά. Δηλαδή να, η θερμοκρασία ας πούμε ενώ θα πιάσει λέμε τώρα άλλους 2 βαθμούς και είναι εκεί η οριακή τιμή αυτή που ανέφερε έτσι όπως το ανέφερε, μετά θα φύγει από τους 2 μπαμ ας πούμε στους 12, θα πάει στους 12 ξέρω εγώ. Δηλαδή θα είναι,
0: πάντως το ακραίο σενάριο για συν 4, συν 5 που είχαν έχει φύγει από τη μέση. Και
1: ναι,
0: έχει φύγει από τη μέση, όχι δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί κάναμε πράγματα, έτσι.
1: Τι εννοείς, ότι
0: εννοώ ότι όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που δεν είναι αρκετά βέβαια, αλλά όλα. Όπα, γκολ. Ότι όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν συμβάλει στο να γίνουν τα πράγματα κάπως καλύτερα ή στο λιγότερο χειρότερα. Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 στο 90. Και έχει 6 λεπτά καθυστερούν τα πράγματα κάπως καλύτερα ή στο λιγότερο χειρότερα. Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 στο 90. Και έχει 6 λεπτά καθυστερήσεις.

0: πάει για τόσο. Αλλά δεν πάει για τόσο. Όχι επειδή το εκτίμησα λάθος, επειδή αρχίζουν και κάνουν δουλειά τα μέτρα που έχουν ληφθεί παγκοσμίως. Και είμαστε τώρα στο σενάριο 2 και 3 και 4. Παιδί. Το πέμπτο σενάριο το βγάλαμε από τη μέση.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα είδαμε τη Γερμανία, πολύ μεγάλη χώρα, πολύ ισχυρή χώρα. Και ίσως ελέγχει και τα πράγματα. Ισχυρή χώρα. Δεν έχει σχέση ότι δεν είναι σαν την Αμερική. Είναι ισχυρή χώρα. Επιστημονικά, πάρ' το αλλιώς. Έχει δηλαδή background πολύ, ας πούμε. Κάποτε όλη η φυσική ήταν στην Γερμανία πριν το Χίτλερ. Και μετά πήγε στην Αμερική, γιατί φύγανε όλοι στην Αμερική, ας πούμε. Η Γαλλία.
0: Απλά σε 30 δεύτερα σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα. Okay. Πες το, ναι.
1: Αυτές οι χώρες τώρα πιάσανε κάτι τρελές θερμοκρασίες και είδες τι πάθανε. Και χάσαν και νεκρούς, δηλαδή. Είναι αδιανόητο, δηλαδή. Δεν θα μπορούσε να το προβλέψει αυτό, να πεις ότι έγινε αυτό το πράγμα. Να χαθούν και τόσες ζωές, ας πούμε. Έστω και από πνικμούς, από δάνεια και από οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτές οι χώρες θα ενεργοποιηθούν τώρα, θα δουν αλλιώς τα πράγματα, γιατί εγώ μέχρι τώρα αυτά που διαβάζω είναι ότι δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε.
0: Κανείς δεν τα έκανε, φυσικά. Και... είπαν ναι, πολλά και κάνανε λίγα.
1: Ναι, και η Αμερική έχει φύγει από τις συμφωνίες του Κιέβου και τέτοια, τέλος πάντων. Δεν θέλω να τα μαθαίνω έτσι. Προτιμά να τα διαβάζω, δηλαδή, παρά να τα κρατάω στο μυαλό μου. Και όλα αυτά τα πράγματα που κάναμε μέχρι τώρα. Η θερμοκρασία δηλαδή που περιμέναμε να την πιάσουμε το 2030, ξέρω,
0: ναι, ήρθαν πιο νωρίς, ναι.
1: Ο μέσος ήρθε πιο νωρίς, ναι, ναι. Άρα δεν έχουμε κάνει πράγματα.
0: Ας πω ένα τελευταίο, δηλαδή, αν μου επιτρέπεις, γιατί ναι, έχει τύχει να το δω.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό θέμα
0: που είπες, τώρα, είναι ναι, από τα θέματα που άμα το ανοίξουμε θα πάρουν τρία άτομα τηλέφωνο, τόσο σημαντικό είναι.
1: Για να πείσουμε ναι, και κάποιους ανθρώπους, ναι, όπως λες και εσύ, καλά κάνεις και μιλάς με μελέτες. Α, σε ευχαριστώ για το πλήθος. Το έβαλα στο μυαλό μου αυτό το βιβλίο που είπες για το...
0: Α, το βιβλίο το πλήθος,
1: το πλήθος, ναι, το έχω βάλει στο μυαλό μου και
0: πού να το βρεις, είναι παλιό αυτό τώρα. Μια κουβέντα λίγο να σου πω, θα σου πω μετά να σου βρω και το συγγραφέα, μήπως βοηθήσει, γιατί λέει πράγματα ωραία. Μια κουβέντα και κλείσαμε.
1: Για το, να πω για... ένα σύνθημα για τον ΠΑΟΚ στο τέλος.
0: Ναι. Πες το σύνθημα να σου πω μια κουβέντα, γιατί είναι πάνω σε αυτά που είπες και πάμε διάλειμμα.
1: Όχι, πες την τέτοια.
0: Επειδή είπες για αυτορύθμιση και λοιπά και πώς μπορεί η θερμοκρασία να επηρεάσει που κάποιοι τα κοροϊδεύουν. Θα πω ένα απλό πράγμα που έτυχε να το δω. Όταν επειδή λέμε ότι απορριθμίζονται τώρα τα δέντρα, γενικά η φύση, ας πούμε. Όταν καταλαβαίνει ένα δέντρο ότι η θερμοκρασία αρχίζει και είναι κάνα 1,5-2 βαθμούς πάνω από το κανονικό, στρεσάρεται. Και όταν στρεσάρεται, βγάζει κάποιες χημικές ουσίες που μοιάζουν, για παράδειγμα, με το ρετσίνι. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μπορεί πολύ πολύ πιο εύκολα να πιάσει φωτιά, ή ότι αν πιάσει μια φωτιά μπορεί πολύ πιο εύκολα να εξελιχθεί. Το δέντρο, επειδή είναι ζωντανό, στρεσάρεται και βγάζει χημικές ουσίες που βοηθούν στις εξαπλώσεις της πυρκαγιάς. Λοιπόν, κλείσαμε, γιατί το τραβήξαμε πολύ, έτσι.
1: Είπες για δέντρο, να πω κάτι που είναι πολύ όμορφο για τους ακροατές, ας πούμε, δεν θα το ξέρουν, γεωπόνος είναι. Ένα δέντρο έχει και μια ηλικία ζωής, ας πούμε, που κάποτε θα πεθάνει, έτσι κι αλλιώς. Πριν πεθάνει την τελευταία χρονιά, γεμίζει με καρπούς για να κάνει να αφήσει την αναπαραγωγή του. Είναι φοβερό αυτό. Και το έχω δει ζωντανά σε μια βερικοκιά εδώ πέρα, έτσι, που γέμισε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Ναι. Φίλε, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Υπάρχουν και κάποια είδη δέντρων που κάνουν αυτανάφλεξη. Αλλά νομίζω αυτά είναι περισσότερο στον Αμαζόνιο κλπ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να πούμε λίγο. 95 λεπτό. Έχει άλλο ένα για τις καθυστερήσεις. Πορτογαλία-Ισπανία 0-1. Λοιπόν, λίγες τροφές διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά που θα έχει τελειώσει και το μάτς.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ωραία και πλασίμπο. Για πάμε να προχωράμε κι εμείς, τώρα που είμαστε και στα 4 λεπτάκια μετά τις 12 και μπήκαμε και στις πρώτες στιγμές της Τρίτης και η Ισπανία κέρδισε τελικά 0-1 την Πορτογαλία. Μη σφυράς βρε, γιατί σφυράς? Είναι δυνατά τα ακουστικά. Λοιπόν, για πάμε

7 Ιουλίου με αυτά και με τα άλλα. Και γιορτάζει, λέει, η Κυριακή, ο Κυριάκος, η Οδύσσια και ο Οδυσσέας. Και χρόνια τους πολλά. Από επετείους έχουμε ημέρα Σουαχίλη. Αφρικανική γλώσσα, τη μιλάνε, λέει, καμιά 200 εκατομμύρια άτομα. Από γεγονότα να πούμε ένα του 1896. Ας το πούμε, γιατί σαν σήμερα είχαμε τον πρώτο αγώνα, λέει, βόλεϊ. Ήταν αγώνας επίδειξης. Είχε γίνει στο Springfield της Μασαχουσέτης και εμπνευστής του αθλήματος ο κύριος εδώ, πώς τον λέγανε, William Morgan. Αυτός εντωμεταξύ ήταν, λέει, και συμφοιτητής του John Naismith, που είχε ανακαλύψει τον μπάσκετ. Ανακαλύψει, τέλος πάντων, που είχε λανσάρει τον μπάσκετ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τέτοια μέρα το 2019 είχαμε και τον, να είδες, ο Κυριάκος, ανήμερα της γιορτής. Κυριάκος, λέει, κέρδιζε σαν σήμερα τις εθνικές εκλογές. Κατά τα λοιπά, πάμε και να δούμε λίγο, να θυμηθούμε τι έχει το Μουνδιάλ, πέρα από αυτά που είχε. Τώρα είπαμε, επόμενο είναι 3 τα ξημερώματα, Αμερική, Βέλγιο. Αμερική, είπα, έτσι. 7 το απόγευμα θα έχουμε το Αργεντινή, Αίγυπτος. 11 το βραδάκι θα κλείσουμε με Ελβετία, Κολομβία. Η ημέρα θα έχει και ΠΑΟΚ. 7 η ώρα το τρίτο φιλικό, κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας. Πάμε και από καιρούλι. 34 δίνει ο Μάστορας εδώ, με ήλιο και κάποιες λίγες αραιές συννεφιές. Και 34 βλέπω και αύριο και μεθαύριο, 33 μετά, 35 μετά, έτσι περίπου θα βγει η εβδομάς. Όχι, 37 το Σάββατο, δεν θα βγει έτσι. Ακόμα νωρίς βέβαια, αλλά Σαββατοκύριακο δίνει 37-38. Για να δούμε.

Λοιπόν, για να δω λίγο ο κύριος Ζούκεμπεργκ εδώ πέρα τι κάνει εδώ πέρα, μας έχει κρύψει κανένα μήνυμα. Αν έχουμε κανένα διάβαστο και να προχωρήσουμε σιγά σιγά. 54301 για ό,τι θέλετε, με 955 μπροστά. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έκρυψε κανένα δυο πάλι ο μπαγάσας. Λοιπόν, επανεμφάνιση, ρίφρεσούδι και πάμε να δούμε τι γίνεται.

Λοιπόν, ωραία, τα βρήκαμε. Τα κοιτάπια εδώ τα ανοίξαμε και πάμε να δώκουμε την καλησπέρα. Ο Πέτρος εδώ. Κάτσε, γιατί έχασα τη σειρά τώρα πάλι.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, τον Κώστα τον είδαμε. Δημήτρης εδώ τις τις χαιρετούρες του. Τι λες, επανέρχομαι σχετικά με τις άλλες χώρες. Σε σχέση με τι πράγμα? Εκεί λέει, α, είχε στείλει νωρίτερα. Είχε, τέλος πάντων, είπαμε δύο πράγματα, ρε παιδί μου. Πιαστήκαμε λίγο με αφορμή αυτά που ακούγονται για τις αναμογεννήτριες πάλι, για να το πάμε λίγο έτσι γενικότερα στο πώς βγαίνουν κάποια συμπεράσματα και μπορεί και να παγιώνονται, έτσι να φτάνει εκείνη η γνώμη να πιστεύει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα χωρίς να έχει υπάρξει το παραμικρό στοιχείο. Έτσι, και είπε σε κάποια φάση ότι αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την έλλειψη εμπιστοσύνης και με την καχυποψία, κάτι τέτοιο. Θα μην ψάξω να το βρω, κάπως έτσι το είχε πει. Και τώρα λέει, επανέρχομαι σχετικά. Α, και του είπα εγώ ότι και άλλες χώρες έχουν καχυποψία και μπορεί να μην εμπιστεύονται κτλ. Αλλά για τα fake news δεν λέγαμε, τι λέγαμε? Κάτι τέτοιο λέγαμε. Και τέλος πάντων, και λέει, επανέρχομαι. Και στις άλλες χώρες μπορεί να υπάρχει γκρίνια και δυσπιστία, όμως εκεί υπάρχει, λέει, και αξία στην καθημερινότητα των πολιτών. Οπότε, λέει, τα βρίσκουν εκεί καλύτερα. Εδώ εμείς πάσχουμε και σε αυτό. Τώρα πώς μου τα γράφεις, έτσι? Και σε αυτό ποτέ. Και οπότε θες να πεις, και γι' αυτό οπότε υπάρχει γκρίνια. Μάλλον κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για το φίλο πριν που στο τηλέφωνο έθιξε το θέμα με τις φωτιές και μίλησε για κλιματική αλλαγή και τέτοια. Ξέρεις, καμιά φορά όταν ανοίγει τέτοια κουβέντα, όταν βγαίνει κανείς και μιλάει για τέτοια θέματα, τσιμπιέμαι εδώ άμα είναι αλήθεια, σας λέω σοβαρά. Και μπορεί και λίγο ενδόμηχα να ψιλομελαγχολώ, έτσι, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά, με τα οποία όμως δεν ασχολούμαστε γενικώς. Τέλος πάντων. Είπε κάποια πράγματα, τώρα εντάξει, πολλοί βλέπατε και το μάτσο, όσοι ακούσατε. Υπάρχει μία, μόνο αυτό θα πω εγώ που το θυμάμαι γιατί πρόσφατα βγήκε. Υπάρχει μία επιτροπή που λέγεται, ρε παιδί μου, Επιτροπή για το Περιβάλλον της Πληροφόρησης και κάπως έτσι. Λοιπόν, να το λέω μήπως και θέλει να τα βρει κανένας. Και έχει βγει μία έκθεση που βασίζεται σε στοιχεία όμως, έτσι, όχι σε εικασίες ή εντυπώσεις ή οτιδήποτε. Έχουν αναδημοσιευτεί κάποια κομμάτια. Εγώ πέτυχα ένα άρθρο δηλαδή κάπου, και το οποίο έβγαζε το εξής. Σε σχέση τώρα με το, να λέμε τώρα, άντε να φύγουμε από τις ανεμογεννήτριες, έτσι, που είπαμε και άλλες χρονιές, ότι αν ψάξει να δει κανείς τα στοιχεία για το πόσες είναι στα καμένα μετά από φωτιά, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Αλλά άστο αυτό τώρα. Να, ας πούμε, για την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, πώς το είπε ο φίλος πριν. Βγήκαν κάποια πράγματα σε σχέση με την παραπληροφόρηση, το που μπορεί να οφείλεται όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το ότι, ξέρεις, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, μας κοροϊδεύουν ή δεν είναι ανθρωπογενής ή το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, φάνηκε ότι μέσα από τις έρευνες που έγιναν, ότι σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό, όχι ότι θα πέσουμε από κανένα σύννεφο βέβαια, οφείλεται σε άτομα που συνδέονται έμεσα ή άμεσα με τις πετρελαϊκές βιομηχανίες, και δευτερευόντως σε άτομα που έχουν να κάνουν, παιδί μου, σχετίζονται με πολιτικούς κύκλους που είναι δεξιότεροι των δεξιών. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό, λέει, η παραπληροφόρηση αυτή γίνεται μέσω bots. Δεν είναι καν δηλαδή τα περισσότερα προφίλ, τα περισσότερα. Πολλά από τα προφίλ που λένε τα διάφορα πράγματα στο διαδίκτυο δεν είναι καν πραγματικά. Κλείνει η παρένθεση. Όχι ότι μας κάνει και εντύπωση, βέβαια, έχουμε πει παλαιότερα, δεκαετία 90 ήταν, κάποια μέρα θα βρούμε να πούμε και τις λεπτομέρειες. Υπήρχε, δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει που το είπαμε ή αν το έχετε δει κάπου αλλού. Αρχές δεκαετίας 90 ήταν, 92-93, κάπου εκεί. Υπήρχε μία κατάσταση που οι βιομηχανίες, και πάλι οι πετρελαϊκές, οι αυτοκινητιστικές, η βιομηχανία του Χάλιβα, διάφορες, τέλος πάντων, Ναι, είχαν βρει έτσι ένα τρόπο για να ασκήσουν πίεση σε εκείνους που χάρασαν τις πολιτικές που ήταν προς την κατεύθυνση του περιορισμού των οικτών καυσίμων από τότε ακόμα, δεκαετία 90. Λοιπόν, και μία από αυτές που έπρεπε να δεχτεί πίεση ήταν και η Αμερικανική κυβέρνηση τότε. Λοιπόν, και ψάχνανε εκεί πέρα οι της συμμορίας να βρούνε πώς θα βρούνε, ναι, πώς θα έτσι κάνουν την Αμερικανική κυβέρνηση να πάρει πίσω κάποια πράγματα για να μην χαθεί η μαρμίτα. Ψάξτε αν θέλετε να βρείτε, να μην τα πω εγώ τώρα και κουράσω, για τον κύριο Χάρισον, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει τα είχε πει όλα μόνος του στο BBC. Έτσι, για την παγκόσμια, τέλος πάντων, για την συνωμοσία εκεί πέρα που είχε χτιστεί για να πείσουν τον κόσμο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το κλίμα και πως τα ορυκτά καύσιμα είναι μια χαρά και δεν πρέπει να τα αμφισβητούμε και δεν πρέπει να τα κυνηγάμε. Έτσι, από δεκαετία 90 ακόμα. Ψάξτε να δείτε λίγο τι είχε γίνει, έτσι, το πως πιάστηκαν επιστήμονες του περιβάλλοντος, οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί, δεν θυμάμαι, δηλαδή μην πω τώρα, άμα βρω τα κοιτάπια και τα ανοίξω θα τα πούμε. Υπάρχουν έγγραφα που βγήκαν στη φόρα και υπάρχουν και μαρτυρίες πριν πεθάνει ο ίδιος αυτός. Αυτός ήταν ένας τύπος πολύ έτσι γάτα με πέταλα, που ήταν πολύ με το μάρκετινγκ, τρομερές αγνωριμίες και πολύ κοφτερό μυαλό. Κατάλαβες, και τον βάλανε εκεί πέρα να οργανώσει μια τέτοια κατάσταση. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος άνθρωπος πριν κάποια χρόνια είχε στήσει και πάλι τέτοιου είδους συνωμοσία για να πείσει για τη ρύπανση των αυτοκινήτων, ότι αυτοκίνητα τα, έτσι, αυτά τα κλασικά, ρε παιδί μου, τα συμβατικά δεν δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον. Μιλάμε τώρα για δεκαετία 90. Αυτά για όσους βλέπουν περίεργες καταστάσεις μονόπλευρα. Λοιπόν, καλημέρες και στους υπόλοιπους. Θα κάνω ριφρεσάκι σε λίγο να δούμε τι άλλο μπορεί να έχει έρθει. Να πω λίγο για το φίλο που μου είπε για το βιβλίο πριν. Κάτσε, που το έχω τώρα, κάπου το βρήκα λίγο. Α, βιβλίο Το Πλήθος, έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ παλιό, δεν το βρεις, φίλε. Εγώ είχα πετύχει κάποια αποσπάσματα τελείως τυχαία. Είναι του 1895. Είναι, πώς λέγεται, Γκιστάβ, για τον φίλο τον προηγούμενο που τηλεφώνησε την προηγούμενη ώρα. Γκιστάβ Λεμπόν, ο συγγραφεύς. Είναι μια άλλη εκδοχή της ψυχολογίας των μαζών που είχε γράψει ο Φρόιντ. Το πώς, ρε παιδί μου, τα πλήθη καθοδηγούνται έτσι από τα συναισθήματα, όχι τόσο πολύ από τη λογική. Το πώς ελέγχονται μέσα από τα συναισθήματα, έτσι, με το φόβο, τον ενθουσιασμό, ξέρω εγώ, το θυμό, όλα αυτά πράγματα. Και το πώς τα ορθολογικά επιχειρήματα πηγαίνουν περίπατο όταν βγαίνουν από πάνω όλα αυτά. Το πώς, δηλαδή, το σύστημα δημιουργείται πεπιθήσεις, έτσι, και το πώς η επανάληψη κάποιων πραγμάτων, το ξανά και ξανά, δημιουργούν πεπιθήσεις και τελικά μέσα από αυτό έρχεται η χειραγώγηση, έτσι, και φτάνουμε να πιστεύουμε πράγματα μόνο και μόνο επειδή ακούγονται, χωρίς να υπάρχει παραμικρή απόδειξη, ανεμογεννήτρες που λέγαμε και πριν. Λοιπόν, αν θέλει κανείς να ανοίξουμε γραμμούλες, εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε. Δεν πιάσαμε πάλι επικαιρότητα. Λοιπόν, okay, 23, 10, 90, 90, 90. Αν έχουμε τίποτα έτσι τώρα για αρχή, τώρα που άλλαξε η μέρα και τελείωσε και το μάτς. Και μετά στη διάρκεια θα πιάσουμε και επικαιρότητα και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90. 9.55 και ενώ 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πάμε πάρουμε λίγο έτσι κάποιες γραμμούλες και για αυτό το μισάωρο. Και εδώ είμαι μέχρι τις 2 για να τα πούμε εδώ πέρα όλα. Ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Για πέστα.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: ένα μπασκετάκι 9,5 ώρα.
0: Α, θα σκύβει μπασκετάκι. Μας βάζει τα πολύ δύσκολα τώρα. 9,5 ώρα. Ποιο?
1: Γαλλία-Φιλανδία. 5.256.
0: 98-69.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Bye bye. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, κύριε Βρανά?
0: Είμαι θα καλά, εσείς πώς θα πάτε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
2: Καλά τα πάμε. Έχεις παρατηρήσει λίγο κάποια νευρικότητα όσον αφορά τα άτομα για την επίθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη? Έχεις παρατηρήσει μια μικρή νευρικότητα κάποιων προσώπων? Το έχεις παρατηρήσει?
0: Όταν λες επίθεση, λες για τα γκαζάκια?
2: Ναι, ναι.
0: Που είχαμε το... Ναι, για πες.
2: Ναι. Λοιπόν, από γνωστό πρόσωπο, να μην πούμε ονόματα και σε ποιο χώρο βρίσκεται, είχε γίνει πριν από κάμποσο καιρό μία συνάντηση εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν όλος ο καλός κόσμος της αναρχοαριστεράς.
0: Ήταν που δεν θα λέγαμε και χώρο, ε?
2: Και... Ορίστε.
0: Ήταν που δεν θα λέγαμε χώρο.
2: Δεν σα...
0: Ήταν που δεν θα λέγαμε χώρο, λέω.
2: Χώρο. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, και έχει μπει στο στόχαστρο αυτή η συνάντηση. Γιατί ήταν πολύ μυστηριώδης. Και από το πρόσωπο που έγινε, αλλά και αυτοί που λάβανε μέρος αυτή τη συνάντηση. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ η κρατική ασφάλεια το γνωρίζει αυτό. Είχε τις πληροφορίες της, υπάρχουν και αναφορές. Και μπήκε στο στόχαστρο το συγκεκριμένο πρόσωπο. Τώρα κάτι έχω ακούσει. Τον έχουν καλέσει, θα τον καλέσουν να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Ψάχνουν τηλέφωνα, ψάχνουν αυτά να δέσουν την υπόθεση. Και τι θα γίνει αν παίζει κάτι τέτοιο, θα είναι μεγάλη είδηση.
0: Άσε να δούμε αν παίζει, λοιπόν, γιατί τώρα λέμε, αλλά στον αέρα τα λέμε.
2: Ναι. Ήθελα λίγο να σας προλάβω για να μην μου φάνει την είδηση κάποιοι άλλοι.
0: Ναι, μάλιστα. Δώσαμε την είδηση λοιπόν σε πρώτη παγκόσμια. Λοιπόν, ρε Μπαγάσα, ας πω κάτι που σκέφτομαι.
2: Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, κύριε Βαρνανά.
0: Έχει κάτι, ένα μήνα το σκέφτομαι όποτε σε ακούω στο τηλέφωνο. Λέω τώρα, άμα το πω, δεν ξέρω, δεν θέλω να ανοίξουμε και τέτοια κουβέντα. Λέω ότι αυτό σίγουρα δεν έχει πάρει χαμπάρι την τελεσίδικη απόφαση για το Άγιο Φως. Τη δικαστική. Πώς είπατε?
2: Ποιο είναι το Άγιο Φως, η τελεσίδικη απόφαση?
0: Είδες που σου λέω, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό δεν το σχολίασε τόσο καιρό. Καλά. Άστο, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
2: Τώρα, παιδί μου.
0: Ψάξε, Google, να δεις την τελεσίδικη απόθεση που είχαν πάρει στα δικαστήρια τον Αλικάκο για το Άγιο Φως. Τι είπε το δικαστήριο για το Άγιο Φως. Εντάξει. Άντε, γεια σας. Λέω και να μην το έχει πει ένα μήνα, δεν μπορεί. Έγινε, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχαριστώ, τα λέμε. Καλημέρα. Υπάρχει περίπτωση. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κωστά.
0: Γεια σου.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Ευλόγησαν.
0: Έλα, καλώς τον.
3: Το εξεχνιάσει η αντιτρομοκρατική, θα πάρει και το Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο.
0: Α, ναι, για μεγαλύτερη ασφάλεια.
3: Ναι, νομίζω το, δεν ξέρω, το επίσης το Ντόκος γράφεται σωστά, μήπως έχει κανένα άλλο σύμφωνο.
0: Εντάξει, ναι.
3: Ναι, τέλος πάντων. Να πάμε λίγο και στη σοβαρά τώρα, έτσι. Ας κάνει η αστυνομία τη δουλειά της και δεν είναι αναπίτευτη τα πράγματα αυτά. Δεν τα επιδοκιμάζει κανείς. Το λόμπι λοιπόν που λες, που έλεγες πριν, είναι καθιερωμένος θεσμός εδώ και χρόνια και στην Ευρωπαϊκή.
0: Είπες το λόμπινγκ.
3: Λόμπινγκ.
0: Το λόμπινγκ, ναι.
3: Λόμπινγκ, ναι. Οι λομπίστες. Είναι δηλαδή κάποιοι, που, επειδή αναφέρεις κάποιον το παιδί μου, που δεν τον ήξερα, δεν σου κρύβω.
0: Ναι.
3: Που είναι εκτός γραφείων Ευρωκοινοβουλίου και τα λοιπά, ξέρω εγώ, και ασχολούνται με τέτοια θέματα. Καθιερώνουν, καθορίζουν πολιτικές.
0: Φυσικά.
3: Είναι καθιερωμένος θεσμός δηλαδή. Δεν είναι, ξέρεις, κάτι πρωτόγνωρο. Δεν λέω το ότι δοκιμάζω.
0: Ναι, κοίταξε λίγο όμως, υπάρχουν λόμπι και λόμπι και υπάρχουν και οι φανερές ενέργειες των λόμπι και οι κρυφές.
3: 100%.
0: Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Στις επιτροπές που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια για να παίρνουν τις αποφάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με το κλίμα, για παράδειγμα, άμα ψάξεις να δεις την αναλογία, είναι πλέον η μέρα με τη νύχτα με το πώς ήταν. Δηλαδή, ενώ στην αρχή κυριαρχούσαν άνθρωποι που ήταν, μπορεί να είναι και λομπίστες, σκέφτη, της πράσινης ενέργειας, με τα χρόνια αυτό άλλαξε. Η αναλογία έχει αλλάξει και γι' αυτό και όλες οι αποφάσεις είναι πλέον πολύ έτσι πιο χαλαρές απέναντι στο πρόβλημα. Αυτό είναι μια κατάσταση που είναι ok, την ξέρουμε όλοι, είναι φανερή. Υπάρχουν όμως και άλλες σαν αυτές που αναφέραμε νωρίτερα. Ναι.
3: Σε έχω πάρει κατά καιρούς, ασχολούμαι κατά βάση με δίκαιο ενέργειας και περιβάλλοντος.
0: Α, ναι, είσαι του χώρου.
3: Ναι.
0: Πες μας δύο πράγματα να μάθουμε τότε.
3: Είμαι του χώρου. Θα σου στείλω και ένα μέσερ κάποια στιγμή για να ξαναπαίρνω. Λοιπόν, να σου πω επί της ουσίας. Φύγαμε από το λιγνίτι, πήγαμε στα φωτοβολταϊκά. Κορέστηκε η αγορά, πήγαμε στα αιωλικά. Α.
0: Ναι.
3: Δηλαδή το χρήμα πρέπει κάπου να διοχετευτεί. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή π.χ. η παραγωγή των φωτοβολταϊκών έχει κορεστεί και δεν τις απορροφά πλέον το σύστημα.
0: Ναι.
3: Πάμε εμείς αύριο να κάνουμε μια εταιρεία φωτοβολταϊκών, να στήσουμε ένα χωράφι στην Κατερίνα, στα Διαβατά, όπου θες, όπου γουστάρεις. Σε αυτό. Δεν μπορεί να το απορροφήσει το σύστημα. Τώρα έφυγε στα αιωλικά. Δεν μιλάω για το Ρεοκαστρό, προς Θεού, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Καταλαβές. Και το επόμενο βήμα είναι το υδρογόνο, όπως προφανώς έχεις αντιληφθεί. Κάπου πρέπει να διοχετευτεί η επένδυση. Τόσο.
0: Ναι. Τόσο. Για το ίδιο το πρόβλημα, επειδή είσαι και άνθρωπος που τα παρακολουθεί από πιο κοντά, τι λες για το πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει στο περιβάλλον, γιατί το ξεκινήσαμε, είπε ένας φίλος πριν, ότι ακόμα και οι φωτιές, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι περισσότερες ή μπορεί να σβήνουν λιγότερα πλέον λόγω του προβλήματος αυτού. Εσύ πώς τα βλέπεις με μια κουβέντα πριν πάμε στον επόμενο?
3: Κοίτα, για την Εύβοια θα πω κάτι παίζει, αν μου επιτρέψει την έκφραση.
0: Ναι.
3: Εισαγωγικά. Έτσι, προς τα εκεί. Αυτό. Όχι για εμάς, για το Ρεόκαστρο. Εντάξει. Αλλά στο άλλο δεν έχουμε κανένα θέμα ανεπάρκειας. Δηλαδή, αν στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να αποξαρτηθεί από την Ρωσία, θα το μπορούσε. Αλλά τη σφαίρε αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Εγώ σε ρώτησα γενικά για το πρόβλημα εδώ του περιβάλλοντος, αν θεωρείς ότι είναι τόσο μεγάλο, αν τα φουσκώνουν κτλ.
3: Λίγο τα φουσκώνουν, Κώστα.
0: Ναι.
3: Λίγο τα φουσκώνουν. Λίγο τα φουσκώνουν. Όχι πολύ, αλλά λίγο όσο να είναι τα φουσκώνουν.
0: Μάλιστα.
3: Να πω κάτι για την Παοκάρα μας.
0: Πες και για την Παοκάρα, ναι.
3: Θα κάνετε λίγο υπομονή.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Μας προέγγιψε, θεωρώ, φασούλας νούμερο 2, που μας το κάνει δις.
0: Τι εννοείς?
3: Και τον πρώην προπονητή.
0: Φασούλας νούμερο 2, πρώην προπονητής.
3: Ναι, του ΠΑΟΚ.
0: Γιατί πρόδωσε τον ΠΑΟΚ και έφυγε δηλαδή, αυτό λες?
3: Τώρα ποιος ωφελήθηκε, ποιος...
0: Είναι, αλλά ο προπονητής έκανε τα πάντα για να μείνει εδώ, δηλαδή αυτό στέει πάλι.
3: Περίμενε λίγο, βέβαια, Κώστα.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, γιατί πρέπει να μιλήσει και ακόμα ένας πριν το διάλειμμα.
3: Εντάξει, σκέψου το λίγο. Ποιος πήρε αποζημίωση, ποιος δεν πήρε, ποιος πήρε παραπάνω συμβόλαιο και αναλογήσου. Μάλλον όχι εσύ προσωπικά. Όχι εσύ προσωπικά. Οι άλλοι. Που, εντάξει, έκλεισε η εποχή, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Δηλαδή πάρτε.
0: Οκ. Okay. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Χαιρετώ. Εγώ στη ζωή μου γενικά για όλα τα ζητήματα δεν κρίνω ποτέ βάσει αποτελέσματος μόνο. Το αν κάποιος ωφελήθηκε ή δεν ωφελήθηκε. Υπάρχουν μια σειρά παράμετροι που προηγήθηκαν το αποτελέσματος. Εντάξει. Εγώ δεν πρόκειται να κρίνω ποτέ έτσι. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Χαμήλωσε, φίλε. Δεν σε ακούω. Εδώ. Χαμήλωσε, καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Τώρα ακούμε, καλησπέρα.
4: Τώρα με ακούμε.
0: Ναι, ναι, τώρα είμαστε καλά. Πάμε. Γεια σας, καλά.
4: Αυτό που ήθελα να πω, δεν βλέπω το ραδιόφωνο το Μετρόπολης γενικώς, γιατί παρακολουθώ και το πρωί και το μεσημέρι τις εκπομπές και τα απόγευμα και φυσικά και εσένα το βράδυ και τα λοιπά. Δεν βλέπω να παίζει το θέμα αυτό που έγινε με, με τους δύο φαρσέρ τους Ρώσους που πήραν το δικό μας τον ντόκο, τον που ήταν στην ασφάλεια.
0: Ναι, ναι, υπεύθυνος για το... Εκείνες τις μέρες έπαιξε πολύ, συζητήθηκε. Πόσες μέρες θα το πιάσουμε ακόμα, ναι.
4: Ναι, είναι σοβαρή παράδειγμα. Αν το πάρουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει παραιτηθεί. Όχι, και να μην ήθελε να παραιτηθεί, έπρεπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός να τον παραιτήσει τη θέση του.
0: Ναι.
4: Έτσι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Ένα αυτό. Έπρεπε δηλαδή να γίνει παραίτηση σίγουρα 100%. Αν όχι μόνο στον τον είχε παραιτήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα αυτό, ένα δεύτερο. Αυτό που θέλω να πω με τις ελληνικές ομάδες, δεν βλέπω πολύ κινητικότητα, Κώστα. Γενικώς, δηλαδή.
0: Ναι, τίποτα.
4: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε.
4: Πώς έκανε,
0: Παναθηναϊκός έκανε, δηλαδή. Μεταγραφές και γρήγορα σχετικά.
4: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν κινούνται οι ομάδες που κινούνται τα περασμένα χρόνια. Μήπως συμβάλλει, έχει γίνει κάτι, μήπως υπάρχει κάποια αποτροπή έχουν κάποια τιμωρία και δεν το λένε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Γιατί δεν υπάρχουν πολλές κινήσεις μεταγραφικές. Ενώ έχουν φύγει παίχτες, δηλαδή ξέρω εγώ φεύγουν πέντε, να πούμε ένα παράδειγμα, να μην πω τώρα, να μην στοχεύσω κάποιον.
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
4: Ολυμπιακός, τι Παναθηναϊκός, τι ΑΕΚ, τι ΠΑΟΚ, τι ΑΕΚ κτλ. Έτσι, οι μεγάλοι πέντε που λέμε, αλλά δεν βλέπω να γίνεται αμέσως αναπλήρωση των κοινών, να το πω έτσι. Δηλαδή φεύγουν δύο αμυντικά χαφ, π.χ., έτσι, και δεν βλέπω να παίρνουν έστω και ένα αμυντικό χαφ. Έχει πάει μέσα Ιουλίου, κοντεύουμε, έχει φτάσει 6, αύριο 7 Ιουλίου και δεν βλέπω μεταγραφικές. Κινήσεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Φαίνεται παράξενο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την ελληνική ομοσπονδία, έχουν κάποια γραμμή.
0: Όχι. Τι γραμμή να έχουν από την ομοσπονδία, τι σχέση γι' αυτό.
4: Λέω πως έχουν κάποια τιμωρία οι ομάδες γενικώς.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
4: Ρωτάω.
0: Όχι.
4: Ρωτάω. Δεν είπα ότι έχει.
0: Όχι, μωρέ, τώρα είναι οι εποχές δύσκολες. Τώρα είναι και νωρίς ακόμα. Αυτοί που μπορούν να το καθυστερήσουν, το καθυστερούν. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ που πρέπει να το τρέξει, θα το τρέχει. Που έχει και καινούργια ομάδα. Να τώρα θα κλείσει από ό,τι φαίνεται αυτό ο Σάντα Μαρία. Δεν ξέρω τι ομάδα είσαι.
4: Εγώ Ολυμπιακός είμαι.
0: Ολυμπιακός.
4: Ναι, Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι γενικώς οι ομάδες δεν έχουν.
0: Ναι, είναι ψόφια τα πράγματα φέτος πολύ μέχρι τώρα.
4: Ναι, πολύ
0: ψόφια. Ολυμπιακός πήρε, 2-3 πήρε. Αλλά και αυτή δεν είναι τίποτα αμάν-αμάν.
4: Όχι αμάν-αμάν όμως, αυτό ακριβώς θέλω να πω.
0: Ναι, δεν έχει. Τα αμάν-αμάν τα ξεχνάμε. Τώρα είναι ζαμάν-ζαμάν.
4: Ζαμάν-ζαμάν.
0: Ναι, εντάξει.
4: Και έγινε. Ένα τρίτο που θέλω να πω,
0: ναι,
4: να μην καθυστερώ. Εκλογές πώς βλέπουμε, εγώ βλέπω για τέλη Οκτωβρίου.
0: Τι να σου πω τώρα. Ναι, έχει εισηγήσεις γι' αυτό που είναι αρκετές, αλλά ο ίδιος λέει δεν πρόκειται. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ.
4: Εγώ βλέπω για τέλη Οκτωβρίου πάντως.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μην βλέπουμε τίποτα τώρα για ένα πολύ βασικό λόγο. Πρέπει να δούμε, καλά, πέρα από το ότι μπορεί να γίνουν πολλά μέχρι τότε, πρέπει να δούμε πώς θα βγει και το καλοκαίρι σε σχέση με τις πυρκαγιές. Εντάξει, άμα γίνουν κάνα 2-3 σοβαρά, θα το τραβήξει όσο πιο πίσω μπορεί.
4: Δεν συμφέρεται κανένα κόμμα πυρκαγιές. Δεν μιλάμε τώρα για την Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι θέμα κόμματος αν θα έχουμε πολλές πυρκαγιές. Εάν το καλοκαίρι βγει σχετικά normal, χωρίς μεγάλες απώλειες, μπορεί να πάει και πιο νωρίς όπως λες. Αλλά άμα έχουμε τίποτα χοντρά πράγματα όπως είχαμε προηγούμενα χρόνια, εκεί λογικά θα το τραβήξει όσο πιο πίσω μπορεί, φαντάζομαι.
4: Μάρτιο, αυτά σε αποκλείεται. Εγώ δεν το βλέπω για Μάρτιο, τέλος πάντων.
0: Και μετά παίρνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να το πάει πιο κάτω. Πρέπει το πολύ μέχρι εκεί, μέχρι τότε που λες. Πιο κάτω δεν μπορεί να πάει.
4: Το βλέπω να πάει μέχρι εκεί. Αυτό βλέπω.
0: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι δηλαδή όταν θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά, θα τα πούμε πάλι.
4: Για μην ξεφύγουμε, έγινε καλή.
0: Γεια σου, καλημέρα. Ναι, πάμε ένα διαλυματάκι, γυρίζουμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα λίγα μηνύματα και συνεχίζουμε για ό,τι θέλετε. Καλημέρες έχουμε από τον Δημήτρη. Ο Νίκος προτείνει τραγούδια για το τέλος. Νίκο, αν δεν έχουμε τίποτα άλλο, θύμισε το μου λίγο πιο αργά. Να βάλουμε και κάνα τέτοιο αν θες. Να μας κυνηγάνε μετά πάλι που δεν βάζουμε ελληνικά. Έχουμε και τέτοια. Κάτσε να δω να σου πω. Άσα, τα δούμε μετά, δεν ξέρω τώρα. Δεν θυμάμαι, πρέπει να έχει κάτι, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, ο Αστέριος από Φιλαδέλφεια, θυμάμαι λέει το Ρονάλντο να λέει ότι επέστρεψε με μια δύναμη ομάδα όπως το Ουσμπεκιστάν, αλλά δεν τον είδαμε πουθενά σε όλο το παγκόσμιο κύπελο και τώρα αποκλείστηκε οριστικά. Σταματήστε να τον συγκρίνετε με τον Μέση. Κρίμα λέει, γιατί η Πορτογαλία έχει πολύ καλούς παίκτες. Όμως ο εγωισμός ενός παίκτη τους κατέστρεψε. Νωρίτερα Πορτογαλία, Ισπανία 0-1. Έτσι, αν τυχόν δεν ξέρετε, που λογικά το ξέρετε. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε, είπαμε, κατά τις 3 το ΙΠΑ Βέλγιο.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, έχουμε ανοίξει κουβέντα, αλλά δεν θα πω, σήμερα δεν θα πω τίποτα. Γιατί πραγματικά δεν έχει νόημα. Κάναμε μία νωρίτερα. Ανοίξαμε μία κουβέντα σε σχέση με όλα αυτά που ακούγονται εδώ και δύο μέρες για το Ρεόκαστρο. Σε σχέση πάλι με τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Τέλος πάντων, και πέρα από το ίδιο το θέμα, που εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που θα ψάξει στοιχειωδώς έτσι να μην μπορεί να βρει τι πραγματικά ισχύει. Έτσι είναι πραγματικά. Εμένα με ξεπερνάει το να φτάνουν πρόεδροι κομμάτων να θέτουν τέτοια ζητήματα, τέλος πάντων με τέτοιο τρόπο, έτσι, και να αγνοούν κάποια πράγματα για το τι ισχύει, είτε μέσα στον αστικό ιστό, είτε κάποιες απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί, είτε τέλος πάντων και γενικότερα, έτσι, για το πόσες ανεμογεννήτριες έχουν μπει στα καμένα. Αλλά άστο αυτό, γιατί ό,τι και να πούμε, είπαμε, είναι και θέμα τι θέλει να πιστεύει κάποιος, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, κάποιος που πιστεύει α να αλλάξει γνώμη, να ακούσει κάτι, ακόμα και στοιχεία να είναι. Οπότε, Παναή, όποιος θέλει, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ πέρα, ξέρεις, να τρώμε ώρες ολόκληρες για να βρούμε και να τα παρουσιάζουμε. Πλέον μπορεί πολύ εύκολα ο καθένας να βρει. Και σας είπα και πριν που μπορείτε να βρείτε. Αλλά το θέμα δεν είναι για μένα. Σήμερα είναι αυτό, αύριο είναι κάτι άλλο, αύριο θα είναι κάτι άλλο, χθες ήταν κάτι άλλο. Το θέμα δεν είναι τα επιμέρους, το θέμα είναι γενικότερα. Κάποιες φορές που έτσι τώρα ειδικά λίγο πιο αργά, που κάποιοι βγαίνετε και σας αρέσει να συζητάμε και πράγματα που έχουν να κάνουν γενικότερα, ρε παιδί, με τη φύση του ανθρώπου, με τα αισθηκτά μας, με διάφορα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουμε και να κουβαλάμε ακόμα και από τα αρχαίγωνα χρόνια. Και με πάτε και σε λίγο έτσι κάποια που μου αρέσουν και εμένα. Πριν πιο είχε πει η Παναγιώτης για το ξηράφι του Όκαμ, έτσι. Ναι, ένας φίλος είπε πριν για ένα βιβλίο που δίνει για το πλήθος, που είπα και εγώ νωρίτερα ότι δείχνει έτσι αρκετά πράγματα για το πώς γενικά λειτουργούμε, ας πούμε, σε σχέση με το φίλτρο που μπορεί να έχουμε, το φίλτρο δημιουργίας άποψης, το πώς αντί να στηρίζεται στη λογική, ξέρω εγώ, στηρίζεται στο συναίσθημα, αντί να στηρίζεται σε στοιχεία, στηρίζεται σε εικασίες και γενικώς. Έτσι, για μένα αυτό είναι το βασικό. Αν μείνουμε τώρα στις ανεμογεννήτριες ή στα εμβόλια που είχαν προηγηθεί πριν κάποια χρόνια και γίνονταν η φασαρία ή σε κάτι άλλο που θα γίνει αύριο, θα μείνουμε στο δέντρο. Το δάσος είναι αυτό. Έτσι, το δάσος είναι ότι μέσα από τα συναισθήματα, το θυμό, το φόβο, το διάφορα τέλος πάντων, έτσι, δημιουργούνται πεπιθήσεις και από εμάς τους ίδιους, αλλά και τεχνιέντος από κάποιους που έχουν βρει τον εύκολο τρόπο να χειραγωγούν. Έτσι, αρκεί η διατύπωση μιας θέσης που να είναι απόλυτη, ρε παιδί μου, γίνεται αυτό, ας σου πει άλλος πίσω από την πλάτη μας, γίνεται αυτό. Α, τώρα αυτές τις μέρες ανεμογεννήτριες, ξέρω. Α, το πει μία, δύο, πέντε, δέκα, τελείωσε. Μετά γίνεται πεποίθηση. Περνάει στη συνείδηση. Είναι η ψυχολογία της επανάληψης. Έτσι, και όταν και ο άλλος έχει και μία προδιάθεση να πιστέψει κάτι, εκεί έρχεται και γίνεται η δουλίτσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πιάσαμε επικαιρότητα καθόλου. Έχει εδώ κάποια που βγήκαν. Καλά, ας τα αφήσουμε έτσι λίγο με τον αυτόματο. Εάν θέλετε να ανοίξουμε και πάλι γραμμές για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Εγώ, ας πω κάτι, βάλτε λίγο Παναγιώτη και γενικότερα αν θέλει κάποιος. Αυτή τη στιγμή οι ισχύς που βγάζουν οι ανεμογεννήτριες που είναι στην Ελλάδα είναι στα 6.000 περίπου, 5.695 ξέρω εγώ, βλέπω εδώ, είναι, δηλαδή αυτό το, οι ισχύς που βγάζουν είναι, μεταφράζεται ότι έχουμε γύρω στις 2.800 με 3.000 ανεμογεννήτριες. Βάλτε λίγο, ρωτήστε εδώ πέρα, αν θέλετε, ξέρω εγώ, το Google, Κοπέρνικους κτλ, πόσες από αυτές, γιατί υπάρχουν στοιχεία, είναι σε καμένα μετά τη φωτιά. Όχι σε καμένα, γενικά σε καμένα, μετά τη φωτιά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εντάξει, και το κλείνουμε εδώ, μην το ανοίξουμε τώρα παραπάνω. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη που ενδιαφέρει πολύ, να πούμε και ανοίγουμε και πάλι γραμμές, ότι Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Αττικής απαγορεύεται. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει κανένα αιωλικό πάρκο. Και στα ορεινά εκεί πέρα που μπορεί να είναι. Okay. Οπότε δεν θα υπάρξει τέτοιο θέμα και δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο θέμα. Μπορεί να υπήρχαν κάποιες αιτήσεις, έτσι, αλλά όλα αυτά προστατεύονται πλέον με νόμους. Και το κλείνουμε εδώ. Χώρια το πολύ βασικό που είναι γαμό την τρέλα μου. Κοινή λογική. Έτσι, η φωτιά μπήκε πολύ χαμηλά σε σχέση με τα σημεία που θα μπορούσε να γίνει ένα αιωλικό πάρκο. Αν κάποιος ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, θα πήγαινε να τη βάλει εκεί πέρα. Δεν την έβαζε τόσα χιλιόμετρα μακριά, για να μην φτάσει ποτέ εκεί που θα ήθελε. Έτσι, τι να πω τώρα, δηλαδή, είπαμε και πριν. Εδώ υπάρχει και άνθρωπος που ομολόγησε και υποτίθεται ότι ξέρουμε και πώς ξεκίνησε. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Ας τα πάμε. 23, 10, 90, 90, 90 αν θέλει οποιοδήποτε και πάλι, αν έχει μείνει κανένα ιστερόγραφο, και μετά να δούμε και τι μουσικούλες θα βάλουμε. Λοιπόν, 90, 90, 90 54, 301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εγώ είπα και πριν, έρχομαι στο φίλο τον πρώτο που μπήκε, πραγματικά δηλαδή δεν το περίμενα ποτέ. Ότι στην εποχή που είναι γενικό, στην εποχή που η πληροφορία είναι τόσο άφθονη πλέον, ότι μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή εγώ πραγματικά νιώθω πολύ χαζός τώρα, ας πούμε, αυτό πίστευα όμως, και πιστεύω ότι και αρκετοί αυτό πιστεύαμε, έτσι, ότι η πληροφορία που δίνεται πλέον με τη σέσουλα, ότι αν μη τι άλλο, γαμώτο, θα βοηθούσε στο να μάθουμε κάποια πράγματα, στο να έχουμε μια μικρότερη άγνοια για τα πράγματα. Τελικά, ακριβώς επειδή η πληροφόρηση έγινε υπέρ πληροφόρηση, φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε μπούμερανγκ και έχει χαθεί η μπάλα σε όλα. Γενικότερα, δυστυχώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρακαλώ, ναι.
1: Γεια σου.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε.
0: Είμαι θα καλά, εσείς πώς τα πάτε.
1: Πότε παίρνεις άδεια εσύ.
0: Ακόμα δεν είπαμε, αλλά συνήθως αρχές Αυγούστου.
1: Α, μαζί να την πάρουμε.
0: Θα πάρεις και εσύ άδεια αρχές Αυγούστου.
1: Αρχές Αυγούστου.
0: Άμα φύγω εγώ, φύγεις και εσύ, ποιος αναπληρώνει εδώ πέρα.
1: Αρχές Αυγούστου σας εγκαταλείπω και φεύγω.
0: Ναι, κάθετη είσαι.
1: Ε.
0: Είσαι κάθετη, λέω.
1: Κάθετη.
0: Άμα είσαι κάθετη, εντάξει. Για πες.
1: Κάθετη, θα πάω να κάτσω λίγες μέρες στο εξοχικό.
0: Α, έχουμε και εξοχικό. Πού το έχουμε.
1: Επανομή.
0: Α, καλά είσαι.
1: Τώρα και εσύ πάλι ώρα.
0: Μια χαρά.
1: Θα πάω και να κάτσω λίγες μέρες, να δω και τα εγγόνια, θα πάω να κάτσω μετά και στο χωριό.
0: Έχω να πάω χρόνια. Πώς είναι τώρα, είναι εκεί με τα beach bar και αυτά, πατιούνται. Είναι η θάλασσα δηλαδή ή έχει γίνει χάλια από το πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, θάλασσα έχουμε, beach bar δεν έχουμε.
0: Τι δεν έχουμε.
1: Beach bar.
0: Γιατί που πήγαν εκείνα που είχε στο φανάρι, στον ποταμό και τέτοια.
1: Μιλάω για ποταμό.
0: Εκεί δεν είναι τα beach bar.
1: Ποταμό εκεί ένα μόνο.
0: Ένα μόνο.
1: Ένα μόνο.
0: Το άλλο, το ναυάγιο εκεί πέρα που ήταν, πώς λέγεται, το φανάρι αυτά.
1: Δεν είχε beach bar.
0: Δεν είχε.
1: Όχι.
0: Ο βιότοπος εκεί που περνούσες και είχε κάτι πελεκάνους, κάτι παπάκια, κάτι τέτοια, υπάρχει. Μπα, ξεράθηκε αυτό.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Πάει, κάποτε ήταν πολύ ωραίο αυτό.
1: Δεν έχει, κάποτε.
0: Ναι.
1: Κάποτε και πάλι να είχε κόσμο, τώρα δεν έχει. Δεν έχει. Αλβανοί. Πακιστανοί, μόνο τέτοιοι.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που έχουν τα εξοχικά εκεί.
0: Τελικά η θάλασσα κρατάει ή με τον κόσμο χάλασε κι αυτή.
1: Καλά είναι, η θάλασσα κρατάει.
0: Καθαρίουτσι και να έρθουμε δηλαδή. Έχω να πάω πολλά χρόνια εκεί.
1: Δεν μάλιστα. Να έρθει.
0: Ωραία.
1: Άκου λέει να έρθει και να σε κάνω και το τραπέζι.
0: Το τραπέζι.
1: Το τραπέζι, βέβαια.
0: Αυτό ξανασκέψου το.
1: Γιατί τρως πολύ.
0: Γιατί το τρώμε το φαΐ μας.
1: Καλά, και εγώ το τρώω το φαΐ.
0: Εντάξει τότε. Καλά.
1: Κανένα μεταγραφή έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Να πήρε τώρα κάνα δυο, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Κάτι κάνει, κινείται.
1: Με τον Δασίλβα τι έγινε.
0: Με τον
1: Δασίλβα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα, θα σε γελάσω. Αυτό, αυτό να νομίζω είναι τώρα αυτόν κι άλλον έναν. Να δούμε. Κάτσε να δούμε. Τώρα εγώ δεν τα παρακολουθώ πολύ γιατί δεν με συμφέρει κιόλας. Κατάλαβες. Εδώ δεν κουνιέται φίλο και δύσκολα τα πράγματα.
1: Πα τίποτα δεν κουνιέται. Ναι. Τίποτα.
0: Δεν βαριέσαι. Θα κουνηθεί που
1: μόνο
0: θα
1: πάει. Μόνο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο.
1: Κουνιέται.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό μια παραγγελιά θα μας βάλει στα παιδιά του Πειραιά.
0: Όλα.
1: Έτσι.
0: Όλα μαζί. Όσα είναι.
1: Όλα μαζί.
0: Να βάλουμε το ένα σήμερα και τα υπόλοιπα κάποια άλλη μέρα.
1: Να βάλτε όλα μαζί τώρα. Α,
0: όλα μαζί, έτσι. Καλά.
1: Hey.
0: Εντάξει λοιπόν, ευχαριστούμε. Γεια σας. Χαίρετε. Ναι.
2: Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε, γεια.
2: Καλησπέρα, Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Τι κάνεις?
0: Καλησπέρα. Καλά, φίλε. Καλά.
2: Ωραία. Έχω ένα ερώτημα. Ο κύριος που σε παίρνει τηλέφωνο και ζητάει τα σημεία. Με ακούς?
0: Σ' ακούω. Δεν έχει τρόπο να τα βρει απ' αλλού. 100 φορές το είπαμε.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι. Καλά κάνει και χαιρόμαστε που παίρνει τηλέφωνο. Δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα. Πολλών συνακροατών ερώτημα θα είναι. Και εν μέρος πει σαφώς και απέτηση να μας λέει άμα το έπιασε το σημείο ή όχι. Ρε.
0: Α, γιατί έχουμε αγωνία αν τα έπιασε. Δεν καταλαβαίνεις από τη χρειά της φωνής.
2: Πού να το μαντέψουμε, ρε Σικώστα. Δηλαδή,
0: συνήθως όταν δεν τα πιάνει πετάει κανένα όχ.
2: Με ένα ερωτηματικό και λέμε ρε παιδί μου τώρα τι μπορεί να έπαιξε και παίζει κάτι περίεργα. Ναι, ναι.
0: Και έχουμε αγωνία, μας αφήνει με την αγωνία, έτσι.
2: Ναι. Πάνω σε αυτό που είπες για το ελαιολογικό πάρκο και για τις ανεμογεννήτριες, είχα διαβάσει ένα κονδύλιο και μια νομοθεσία η οποία έλεγε ασχέτως το ύψος δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανεμογεννήτρια πάνω σε καμένο έδαφος.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το αντίθετο. Ίσα το κράτος παρακαλάει να βρεθεί η εταιρεία που θα θέλει να κάνει σε καμένο, γιατί αν το κάνει θα πρέπει να αναλάβει και όλη την ανάπλαση της περιοχής. Και σε καμένο μπορεί και σε νατούρα περιοχή μπορεί και όπου θες μπορεί. Δεν ισχύει αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν συμφέρει μετά από φωτιά να πάνε να κάνουν πάρκο, γιατί θα βγει το κούκο σαϊδόνι. Και γι' αυτό τελικά είναι πολύ λίγα τα αιωλικά πάρκα επάνω σε καμένα μετά τη φωτιά, σε αντίθεση με τις παπάντζες που κυκλοφορούν.
2: Νομίζω ότι το είχα διαβάσει πέρυσι, γιατί είχαν έρθει καμία 5-6 ανεμογεννήτριες στο λιμάνι. Έχω φίλους που δουλεύουν εκεί και είχαν προορισμό το Κιλκής. Πολλά λεφτά. Μάλλον είναι του κύριου Μητυλινέου. Και είχα ψάξει για αυτή την νομοθεσία και επειδή είχαν καεί πάλι κάποια μέρη και πέρσι νομίζω το είχα διαβάσει. Θα το ξαναψάξω και...
0: Να ξέρεις, είναι ένα θέμα που το έχω ψάξει πάρα πολύ καλά γιατί με έχει απασχολήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει αυτό το πράγμα. Επιτρέπονται και σε καμένα και σε περιοχές Natura. Το θέμα είναι ότι λειτουργεί ανάποδα από αυτό που πιστεύουν πολλοί. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι να βάλει φωτιά κάποιος που θέλει να αποτρέψει τη δημιουργία ενός αιωλικού πάρκου παρά κάποιος που θέλει να το φτιάξει.
2: Επειδή κάθε εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει και την.
0: Θα πρέπει να αναλάβει όλη την ανάπλαση της περιοχής, να κάνει ανοίγματα, να βάλει τους πυροσβεστικούς εκεί πέρα, τους κρουνούς, πώς λέγονται. Οι μελέτες στοιχίζουν πάρα πολλά, έτσι, να τα φτιάξει όλα από την αρχή. Δεν συμφέρει. Η κυβέρνηση παρακαλάει, εάν καεί κάποιο δάσος, να παρουσιαστεί η εταιρεία που θέλει να κάνει αιωλικό πάρκο. Δεν πάνε. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις. Ξέρεις πόσο έβγαλε, άντε να το πω τώρα, ντέφι να γίνει, το Κοπέρνικους, η δορυφορική υπηρεσία, η ξένη, ότι είναι τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα σε εκτάσεις που έχουν πάρει φωτιά. Όχι που έχουν πάρει φωτιά, που πήραν φωτιά και έγιναν μετά τα αιωλικά. 0,04% του συνόλου. Για τέτοια ποσοστά μιλάμε για να καταλάβουμε και τι παπάντζα υπάρχει.
2: Ναι, αλλά αυτό όμως για τη Βόρεια Εύβοια, γιατί αιωρείται όμως?
0: Αιωρείται γιατί. Γιατί πολλά βίντεο που είχαν βγει, αν δεις, ήταν από παλαιότερα αιωλικά πάρκα, ήταν ψεύτικα. Έτσι, γιατί. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν γίνονται. Δεν έχει καμία σχέση όμως με την πραγματικότητα, αυτό που ακούγεται, αυτή η υπερβολή.
2: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτό, τώρα δεν ξέρω και τον νόμο, τώρα άνοιξα εδώ κάτι κοιτάπια, μπας και τον βρω. για το αυτό που λες ότι αν επιτρέπεται και αν δεν επιτρέπεται. Σίγουρα πάντως επιτρέπεται, να ξέρεις. Εντάξει, αν θες ψάξε το και εσύ καλύτερα.
2: Θα το ψάξω κι εγώ και θα στείλω Κωνστά.
0: Ο νόμος πάντως που δυσκολεύει την δημιουργία αιωλικού πάρκου μετά από φωτιά είναι του 79, ο 998, τώρα επειδή τα άνοιξα λίγο τα κοιτάω, ότι η καταστροφή μιας δασικής έκτασης οδηγεί υποχρεωτικά στην άμεση κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας. Αναδασωτέα δεν σημαίνει ότι θα μπουν τα δέντρα, και μόνο που την κηρύσουν αναδασωτέα, αναδασωτέα είναι. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο εκεί. Έτσι. Οπότε αυτό μεγαλώνει τις προϋποθέσεις και δυσκολεύει τους όρους. Οπότε αν κάποια εταιρεία θέλει να πάει να κάνει σε καμένα μπορεί, αλλά θα πρέπει να της βγει ο κούκος αηδών. Εντάξει, αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, Κώστα. Τα λέμε, χάρηκα που τα
0: είπα. Γεια σου, ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Και επίσης, τώρα που τα άνοιξα, ακόμα και σε Natura που λένε, εγώ δεν λέω ότι καλώς ισχύει, λέμε τι ισχύει. Ακόμα και σε περιοχές Natura, να βλέπω τώρα εδώ, ξέρω εγώ και πάλι τους νόμους, ότι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν μέσα διάφορα φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα κτλ. Έτσι. Τώρα άλλο επαναλαμβάνω, είναι λάθος, σωστό. Αλλά υπό προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν μέσα διάφορα φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα κτλ. Έτσι. Τώρα άλλο επαναλαμβάνω, είναι λάθος, σωστό. Αλλά υπό προϋποθέσεις,

0: Όχι, έλα. Καλημέρα. Δεν μας ακούει, τι γίνεται, εσύ. Έπεσε. Πέσατε τρεις μαζεμένοι. Οπότε, τι κάνω. Κάτσε τώρα γιατί. Κάτσε λίγο να τσεκάρω κάτι. Λοιπόν, έλα, εντάξει. Ανοίγω μία γραμμή γιατί είναι παραπέντε στα γρήγορα. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας, ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, έλα, πες τα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλώς τα παιδιά.
1: Ειλικρινά πιστεύεις ότι το Κοπέρνικος ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα δείχνει 100% την αλήθεια?
0: Δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να μάθω πώς μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια. Αν δεν μπορούμε να δούμε το Κοπέρνικος που τα δείχνει δορυφορικά.
1: Ότι δεν, ότι είναι δορυφορικά δεν έχει καμία σημασία. Πιστεύεις πραγματικά ότι δεν επηρεάζεται από τους όποιους κεφαλαιούχους?
0: Εντάξει, τότε να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε την αλήθεια. Έχουμε κάποιο τρόπο να τη βρούμε? Ή απλά θα αμφισβητούμε για να αμφισβητούμε συνέχεια τα πάντα?
1: Κοίταξε, η αλήθεια μόνο εμπειρικά μπορούμε να την ξέρουμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί που καίγονται τα βάση, δεν σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά έχει ανεμογεννητριές. Μετά από 10 χρόνια όμως έχει. Δηλαδή.
0: Μετά από 10 χρόνια θα έχουν ξαναβγεί και τα δέντρα. Τι νόημα έχει μετά από 10 χρόνια, αν κάηκαν γι' αυτό?
1: Μα δεν βάζουν καινούργια δέντρα.
0: Φροντίζουν. Μα και από μόνο του θα έχει αρχίσει το δάσο να ξαναγίνεται.
1: Θα αρχίσει να ξαναγίνονται, ναι, καμιά αντίρρηση. Αλλά τα δέντρα που καίνε και που υπάρχουν στα δάση που καίγονται, τα οποία
0: 15-20 χρόνια θέλει για να ξαναγίνει ένα δάσος. Στα 10 χρόνια θα έχουν βγει τα δέντρα και θα μεγαλώνουν.
1: Θα έχουν βγει και θα μεγαλώνουν, ένα πράγμα. Η ουσία είναι ότι τα δάση που τα καίνε με απότερο σκοπό μετά από καμιά δεκαετία χρόνια να βάλουν ανεμογεννήτριες, έχει δέντρα που είναι 80 και 100 μέτρα ύψος.
0: Ναι, και 10 να έχουν γίνει, επειδή θα είναι νέα τα δέντρα, και 10 μέτρα να έχουν γίνει και 5 μέτρα να έχουν γίνει, πάλι θα εμποδίζουν να ανέβουν πάνω.
1: Δεν θα εμποδίζουν και θα τα κόψουν εύκολα αυτά.
0: Okay.
1: Δεν λέω ότι όλα τα δάση που καίγονται με σκοπό τις ανεμογεννήτριες, αλλά να μην εθελοτυφλούμε, είναι και οι ανεμογεννήτριες ένας από τους λόγους. Βεβαίως είναι και η οικοπεδοφαγία και οι νόμοι, το τι νόμοι υπάρχουν στην Ελλάδα και το πόσο τηρούνται οι νόμοι στην Ελλάδα, και αυτό το ξέρουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Άρα, για να πάμε και διάλειμμα, πώς το συμπέρασμα, πώς το κλείνουμε?
1: Άρα δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς ως απλοί άνθρωποι να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό.
0: Δεν μπορούμε, το πιστεύεις, ε? Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα?
1: Απολύτως τίποτα όχι, αλλά σχεδόν τίποτα.
0: Άρα γιατί κάθε βράδυ, ξέρω εγώ, βγάζουμε τα λαρίγκια μας εδώ, στεναχωριόμαστε, μαλώνουμε, ψάχνουμε λύσεις? Εδώ τα λέω γενικά. Να πετάξουμε λευκή πετσέτα, πιστεύεις?
1: Μας αρέσει να τα λέμε, ρε Κώστα, να έχουμε κάτι να λέμε το οποίο να μας εκφράζει.
0: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ με αυτό, και να ξεσπάμε καμιά φορά και όλα μέσα στο παιχνίδι, αλλά επί της ουσίας λες, χάθηκε το παιχνίδι. Δεν είναι απλά, ας πούμε, ένας κύκλος που τώρα μπορεί να είναι στην κάτω πλευρά του και θα γυρίσει? Είναι, καθάρισε, πάει?
1: Όχι, δεν γυρίζει ο τρόπος. Ναι. Με ειρηνικούς τουλάχιστον τρόπους, με δημοκρατικούς και όλα αυτά τα κουραφέξαλα που μας ταΐζουν τόσο όλα τα χρόνια, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Για να φας ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Άμα κάθεσαι και τα κοιτάς και τους μιλάς και τους μιλάς και τους μιλάς, ποτέ δεν θα γίνουν ομελέτα. Πάντα αυγά θα σε πείσουν κιόλας.
0: Να. Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μην νομίζω ότι εγώ είμαι και πολύ πιο αισιόδοξος από σένα. Απλά ρωτάω να καταλάβω το σκεπτικό κουβέντα να γίνεται, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε σε λίγο να δούμε κανένα μήνυμα και αν θέλετε ξανά να ανοίξουμε και γραμμές. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έλα, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα και συνεχίζουμε. Ένας φίλος πριν έκανε και μία πρόταση για τα μουσικά μας. Α, έχει ωραία όμως τέτοιο σήμερα. Φίλε, αν θέλεις, στείλε μία πρόταση από το ξένο που είπες, δύο ξένες επιλογές είχες, δύο μουσικά είδη, στείλε μου αν θες το ένα. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι όσο θα κάνουν τη λίστα για τα τελειώματα. Εκεί 25 προς και μισή. Αλλά για τελευταίο μισάωρο έχει νομίζω καλή επιλογή που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Νίκος Ξυλούρης, 1936. Οπότε ένα αφιερωματάκι νομίζω μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει. Εντάξει. Τα Νίκο που έλεγες για μουσικάρες και έχεις εδώ κάνα δυο Ραμόνς και τα λοιπά, στείλε μου ποιο θες να το... Αλλά από πάνω, ένα συμπληρωματικό μήνυμα. Μη χαθούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στον Θάνο που λέει προσοχή στις τηλεφωνικές και με βιντεοκλήση επαφές. Ύποπτη η καιρή και ανεβάζει εδώ γελιογραφία. Η γυναίκα μου λέει τηλεφώνησε για να μου πει ότι έπεσαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Απάντηση του άλλου, Ρωσίδα Φαρσέρ θα ήταν. Πλάκα, πλάκα. Η Νάνση, κατέβηκα κέντρο δύο φορές, είχα λέει κυλόπονο και κατέβηκα κέντρο δύο φορές και μετά κατάλαβα ότι έπεσε η θερμοκρασία και ίσως κρύωσα. Σοβαρά λες? Σοβαρά το λέει. Καλή συνέχεια και αν βολέψει βάλει Αναστασία Sick and Tired. Εντάξει, άμα δεν, επειδή θα βάλουμε Ξυλούρη σήμερα, το κρατάω για τα τελειώματα. Άμα δεν στείλει το παλικάρι το άλλο που είπαμε, να βγούμε από το μισάωρο με αυτό. Κάτσε να το κάνω εγώ και ένα copy paste, να μην το χάσω. Αυτή η Αναστασία, ρε παιδάκι μου, εμένα μ' άρεσε πολύ όταν βγήκε. 150 χρόνια με δύο τραγούδια. Ακόμα και τώρα, άμα δείτε βιντεάκια, η Αναστάσια. Δύο τραγούδια συνέχεια. Ακόμα και τώρα, όταν πηγαίνει και τραγουδάει πουθενά, που την πετυχαίνω σε κάνα TikTok δεξιά-αριστερά. Δύο τραγούδια τα ίδια. 30 χρόνια δηλαδή. Και ήταν και πολύ καλή. Πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραία, αλλά θέσμα. Sick and tired, το κρατάμε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο κάνα δυο ακόμα και προχωράμε και ανοίγουμε και γραμμές αν θέλετε και πάλι. Καλημέρα και στον Γιώργο. Τα beach bar είναι στον ποταμό, λέει, η κυρία μένει στο κτήμα του Καραγκιόζη. Επανομάρα, έτσι. Επανομάρα. Έχω να πάω πολλά χρόνια. Εγώ πήγαινα εκεί πέρα, εκείνο, πώς λέγεται εκείνο με το διπλό το κύμα, που έρχεται από δύο πλευρές, πολύ ωραίο. Εκείνο είναι το ναυάγιο, δεν είναι? Καλημέρα και στο Μένιο. Κάτι ακούγεται ότι ο 76χρονος που προκάλεσε τη φωτιά έχει παραγγείλει ανεμογεννήτριες και δεν έχει μέρος να τις τοποθετήσει. Α, είχε αγοράσει ανεμογεννήτριες και τελικά του βγήκε το μέρος μικρό. Και σου λέει κάτσε να βάλω τη φωτιά για να... Καλά τώρα εμείς κάνουμε πλάκα, αλλά εντάξει, δεν είναι για πλάκα το θέμα με αυτά που έχουν γίνει. Okay, κατανοητό πάντως το ύφος, ναι. Κοίταξε παιδιά, το είπαμε και πριν. Δεν θα βγει άκρη ποτέ, όχι σε αυτό, πουθενά. Εντάξει, και ανοίγουμε γράμμες και πάλι για ό,τι θέλετε. Εγώ, εντάξει, πιστεύω το έχετε καταλάβει. Προσπαθώντας έτσι λίγο κατά καιρούς και με κάποιους φίλους που τους αρέσουν αυτά τα θέματα, να δούμε λίγο κάποιες συμπεριφορές του ανθρώπου, κάποιες λειτουργίες του ανθρώπου κτλ. Προσπάθησα αρκετά έτσι να πάμε λίγο και σε αυτά. Όχι απλά όμως για να γεμίζουμε την εκπομπή, έτσι για να δούμε κάποια πράγματα, να μάθουμε κάποια πράγματα, να προβληματιστούμε ενδεχομένως. Και αυτό όλο να έχει και μια πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα. Έτσι, να δούμε λίγο τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο σκέψης μας κτλ. Λοιπόν, οι εκπομπές βγαίνουν, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Αλλά επί της ουσίας στην πράξη δεν βλέπω και μεγάλη εφαρμογή. Οπότε, ναι, αυτό. Οπότε από κάποια στιγμή και μετά έχει μια παραβολή. Πώς τη λένε να δεις, με το μπλε και το πράσινο γρασίδι, που ήταν η Τίγρης με το Γάιδαρο, την ξέρετε την παραβολή? Που έλεγε ο Γάιδαρος στην Τίγρη το γρασίδι είναι, τι έλεγε το γρασίδι, μπλε. Και κάποια στιγμή η Τίγρης, επειδή κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα, έλεγε, μάλλον στην αρχή έλεγε ότι είναι πράσινο. και κουβέντα στην κουβέντα, ο Γάιδαρος είχε θυμώσει και επέμενε. Όχι, λέει, το γρασίδι είναι μπλε, πάνε ρώτα το βασιλιά του που είναι το λιοντάρι. Και πήγανε να βρουν το βασιλιά εκεί πέρα που ήταν το λιοντάρι, εκεί στο δάσος, ξέρω εγώ, που ήταν στο ξέφο, το είχε το θρόνο. Και βγαίνει ο Γάιδαρος και λέει, ψηλότατε εδώ πέρα, ο άλλος μου λέει ότι το γρασίδι, ξέρω εγώ, είναι πράσινο. Εγώ λέω ότι είναι μπλε. Εσείς τι λέτε? Πείτε, γιατί εδώ πέρα η τίγρη μου βγαίνει από δεξιά, η τίγρης. Και με ενοχλεί, ξέρω εγώ, και διαφωνεί και... Ναι, και πείτε μας εδώ τι γίνεται. Και απαντάει ο βασιλιάς που ήταν το λιοντάρι ότι όντως το γρασίδι είναι μπλε. Και μάλιστα είχε ανακοινώσει και ποινή στην τίγρη. Θα τιμωρήσουμε την τίγρη που έλεγε ότι το γρασίδι είναι πράσινο. Και κάποια στιγμή ο Γάιδαρος μέσα στην καλή χαρά, κορδωμένος, ξέρω εγώ, νιώθοντας δικαιωμένος, φεύγει. Και όπως φεύγει, γυρνάει στην τίγρη και λέει: είδες που σου έλεγα το γρασίδι είναι μπλε, πάρτα τώρα. Και φεύγει τέλος πάντων και ρωτάει μετά η τίγρη στο λιοντάρι: καλά, γιατί, ας πούμε, είπατε ότι είναι το γρασίδι μπλε, ενώ είναι πράσινο και με τιμωρήσατε και από πάνω? Αφού πράσινο είναι το γρασίδι. Και είπε το λιοντάρι, και ανοίγουμε γραμμές. Η τιμωρία σου δεν έχει κάποια σχέση με το τι χρώμα είναι το γρασίδι. Η τιμωρία σου είναι για το γεγονός ότι εσύ ως πλάσμα, ως τίγρης, σπατάλησες το χρόνο σου, έτσι, να μαλώνεις με το Γάιδαρο, προσπαθώντας να του αποδείξεις κάτι που ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται ποτέ να δέχονταν. Αφού δεν καταλαβαίνεις πόσο χαμένος χρόνος είναι, πάρε και την τιμωρία σου τώρα. Κατάλαβες? Οπότε ναι, από κάποια στιγμή και μετά το γρασίδι είναι μπλε, δεν έχει. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες και πάλι. Και για τα τελειώματα ξυλούρι θα βάλουμε, αν θέλετε μου λέτε. 23 10 90 90 90, 9.55 και εννοώ το μήνυμα, αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ναι παιδιά, αυτό είναι όντως τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει πιο χαμένος χρόνος από το να προσπαθείς να αποδείξεις ή ξέρω εγώ να τσακώνεσαι με κάποιον που δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια, τον ενδιαφέρει να επιβεβαιώσει απλά το αφήγημα που έχει στο κεφάλι του. Δεν υπάρχει, δεν πάει να δίνει στοιχεία, δεν υπάρχει ο Θεός ο ίδιος να κατέβει. Όχι, δεν πρόκειται. Δεν είναι έτσι, κάπως αλλιώς θα είναι. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Ναι.
1: Συγγνώμη που δευτερολογώ. Αν θα πάρεις ξυλούρι,
0: ναι,
1: θα ήθελα το αγρίμια και αγριμάκια μου.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα.
0: Να είστε καλά, τα αγρίμια και τα αγριμάκια μαζί και τα δύο. Έγινε. Καλημέρα.
2: Γεια σου Κώστα μου.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Λέβινγκστον, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τι έγινε, δουλειές ανοίξαμε πάλι, ε.
2: Τι κάνει, ναι, ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν. Όχι, για τον ΠΑΟΚ το λέω, για τον μπάσκετ.
2: Ναι. Να πω λίγο για τον Κοπένικο και να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Κοπένικος όντως δείχνει σε πρώτο χρόνο, ας πούμε, τις πυρκαγιές και είναι συνδεδεμένο με ένα ευρύτερο πληροφοριακό σύστημα, το EFFIS, European δηλαδή Forest Fire Information System, το οποίο δείχνει ενεργά που ποια σημεία τώρα έχουν αυτή τη στιγμή πυρκαγιές, ποιες περιοχές έχουν εκτεταμένες ζημίες από πυρκαγιές, προβλεπτικά μοντέλα βάσει καιρικών συνθήκων για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, στατιστικά ανά χώρα, ανά περιοχές, δορυφορικές εικόνες παρέχει. Είναι ένα πολύ δυνατό σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε από Ευρωπαίους επιστήμονες, στο οποίο συμμετείχαν και Έλληνες. Επίσης και η NASA έχει ένα δυνατό αντίστοιχο σύστημα, το NASA Film Fire Map, το οποίο και αυτό μέσω από διελεύσεις δορυφόρων σκανάρει τη γη και σου λέει, ας πούμε, ότι υπάρχουν ενεργές αιστείες, ας πούμε, εδώ, εκεί και εκεί, ας πούμε. Κατάλαβες? Και αυτό δίνει και κάποια στατιστικά, δίνει, ας πούμε, και περαιτέρω, ας πούμε, στοιχεία. Όντως, αυτά τα συστήματα λειτουργούν ορθά, σωστά και είναι τρομερά εργαλεία, εντάξει. Μην υποτιμούμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία, είπαμε, ότι είναι εργαλείο. Οκ.
0: Σ' ακούω, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Το γρασίδι είναι μπλε. Ό,τι και να πεις εσύ, το γρασίδι είναι μπλε, δεν είναι πράσινο.
2: Το γρασίδι είναι μπλε. Τώρα σχετικά με την ανακοίνωση του ΑΣ, θέλω και εγώ να δω την απάντηση της ΚΑΕ. Αλλά να θυμίσω ότι, όχι θέλοντας και καλά να υπερασπιστώ την ΚΑΕ, αλλά Κάπως έτσι ξεκίνησε και με το Cube. Η κακιά η ΚΑΕ που θέλει να κατεβάσει το Cube, που θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα, όντως υπήρχε πρόβλημα. Okay. Με κάποιο άλλο οικονομικό σκέλος, ας πούμε, που έγινε πέρσι το καλοκαίρι μια ιστορία, τα πρώτα στοιχεία τείνουν να δείχνουν ότι η ΚΑΕ έχει δίκιο. Okay. Θέλω και σε αυτό το κομμάτι να δω λίγο την αντίδραση της ΚΑΕ και τι το πραγματικά γίνεται.
0: Και άμα λειτουργήσει όπως λειτουργεί πάντα και δεν δώσει καμία απάντηση.
2: Δεν πιστεύω ότι δεν θα δώσουν.
0: Εγώ απλά... γιατί πιστεύω ότι δεν θα δώσει πάλι. Ναι, καλά, για να δούμε.
2: Εγώ πιστεύω θα δώσουν. Και πιστεύω ότι η απάντηση θα με εκπλήξει κιόλας. Λοιπόν, και σχετικά λίγο να πιάσουμε και το μεταγραφικό σχέδιο λίγο του ποδοσφαίρου. Ο Σάντα Μαρία πέρσι είχε μόνο 3 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Δεν τον υπολόγιζε ο προπονητής του, ήθελε από πέρσι να τον διώξει.
2: Είναι ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος είναι πολύ ανενεργός. Okay. Και την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, δεν έκανε και κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ήταν και δανεικός τιμής στη Γαλλία.
0: Το δεύτερο μισό, ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι αυτοί είναι τώρα παίκτες για ένα ΠΑΟΚ το οποίο θα πάει για πρωτάθλημα, εντάξει. Σίγουρα είπα, εδώ δεν θέλω τη φύλη. Τελικά ποιος είναι ο στόχος για τη νέα χρονιά. Πάμε για πρωτάθλημα. Πάμε απλά για να πάμε. Έχουμε στόχο το Europa League. Διοικούντες όλοι χαθήκανε, Παπαμιμίκη, ο καινούριος ο ΣΕΟ, δεν τον έχουμε ακούσει, δεν ξέρουμε ας πούμε τη φωνή του. Okay. Κόσμος απογοητευμένος, δηλαδή και σε πόσο, 7 σήμερα, σε 15 μέρες έχουμε και το πρώτο επίσημο.
0: Εντάξει, δηλαδή. Ναι, κάπου εκεί, 2 εβδομάδες είναι, ναι.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Αχαρναϊκός. Πραγματικά. Αχαρναϊκός. Μια ομάδα που θέλει τουλάχιστον ας πούμε άμεσα 7-8 παίκτες πρώτης γραμμής για να πεις ότι πάμε για πρωτάθλημα, πάμε να κάνουμε κάτι σωστό. Και σχετικά βγήκε ένας κύριος στις αρχές και είπε για δεύτερο φασούλα τον Λουτσέσκου. Παιδιά, πραγματικά το τι ακούγονται σε εκπομπές από οπαδούς, σε Τζιανά, άλλους σταθμούς, είναι πραγματικά φεδρότητες. Πραγματικά, δηλαδή, γιατί ο Λουτσέσκου δεν κάθισε να πουληθεί για να πάρει χρήματα ή πάει. Είναι φταίει ο Λουτσέσκου, ας πούμε. Να καταλαβαίνουμε λίγο τι λέμε, παιδιά, να αναπτύξουμε και λίγο την κριτική μας ικανότητα. Okay. Ο άνθρωπος έκανε το πάνω να μείνει, συμφωνήσαν τελικά κοινή συνενέση να αποχωρήσει, από εδώ και πέρα είναι δικαίωμά του να πάει όπου θέλει. Δεν θα τον κρίνουμε εμείς γι' αυτό. Δηλαδή έλεος. Έλεος, γινόμαστε φεδροί. Στην Αθήνα γελάνε μαζί μας, παιδιά. Σαν οπαδοί γελάνε μαζί μας. Και να κλείσουμε μια σπουδαία είδηση για την ΚΑΕΑΕΚ. Μπαίνει με 10% στο μετοχικό της ο πιο πλούσιος Ιταλός, ο Πινιατάρο νομίζω λέγεται.
0: Α, ναι.
2: Περί τα 50 δις δολάρια.
0: Ο οποίος, τι λέει το ρεπορτάζ, γιατί εγώ δεν το ξέρω αυτό, θα έχει και κάποια σχέση περαιτέρω ή απλά 10% μετοχές θα χρηματοδοτεί δηλαδή, τι μάθαμε γι' αυτό.
2: Μέχρι στιγμής ενισχύει τον Αγγελόπουλο μετοχικά, θα πάρει το 10%. Τώρα ναι. Περαιτέρω δεν είναι.
0: Μάλιστα, έχουν. Ωραία, ενδιαφέρον να το κοιτάξουμε, δεν το ήξερα.
2: Ενδεχόμενη και την χώρηση του NBA στην Ευρώπη με το NBA Europe είναι μια κίνηση που προκαλεί ενδιαφέρον για τα μελλοντικά σχέδια. Mm-hmm.
0: Ωραία, ωραία, το κρατάμε.
2: Το NBA Europe, ναι, ναι. Πραγματικά τρομερή κίνηση και άνθρωπος με μεγάλη δυναμική.
0: Ευχαριστώ.
2: Αυτό.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Μάλλον.
0: Ναι, ναι, χαίρετε, γεια σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γελάτε, γελάτε.
3: Πουτινός σκυλών.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί να μην γελάω.
0: Γιατί να μην γελάτε, ωραία είναι η ζωή.
3: Εξαιρετική. Α, λοιπόν.
0: Λίγο το γραμμόφωνο χαμηλώστε.
3: Μισό.
0: Ναι, για πάμε.
3: Εντάξει είμαστε.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, πάμε.
3: Μήπως έχεις ακούσει αν και πότε καταργούνται οι παλιές τηλεφωνικές γραμμές?
0: Οι παλιές όταν λέμε, όχι, δεν το ξέρω.
3: Και υποχρεωτικώς συνδεόμαστε με γυάλινες τρίχες.
0: Οπτικές ινές.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι παγώσανε κάποια σχέδια για οπτικές ίνες, όπου λέει έχει μπει άσφαλτος, το ξεχνάτε λέει τις οπτικές ίνες για κάποια χρόνια στις εταιρείες, γιατί έχει παραγίνει το κακό.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Λέω ότι επειδή έχει παραγίνει το κακό με τις οπτικές ίνες, Πρόσφατα ο Δήμος είπε ότι όπου έχει πέσει άσφαλτος καινούρια, για κάποια χρόνια το ξεχνάτε. Δεν τρυπάτε πάλι να βάλετε οπτικές ίνες. Όποιος είναι, τώρα που γυρίζει, όχι άμα μπει άσφαλτος και μετά.
3: Ναι, εντάξει, αλλά είναι, μήπως είναι υποχρεωτική η μεταφορά των σταθερών τηλεφώνων να συνδεθούν με οπτικές ίνες. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο?
0: Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή, εννοείται ότι θα γίνει. Δεν μπορούμε να μείνουμε με την παλιά τεχνολογία. Αλλά δεν ξέρω τώρα ακριβώς πότε, αν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία που τελειώνει, ας πούμε, που είναι το deadline που λέμε.
3: Ναι, ναι. Ελληνικότατα, deadline. Και μετά θυμώνεις που φωνάζουμε να βάζετε και κανένα ελληνικό τραγούδι.
0: Νάτος, το κίνημα. Για πες, σήμερα θα βάλουμε ξυλούρι. Θέλετε τίποτα από ξυλούρι?
3: Ό,τι να είναι, δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν τον έχουμε αδυναμία μεγάλη.
3: Η φωνή ήταν φωνή. Άλλο πράγμα η στίχη και το μοτίβο, η μελωδία.
0: Ναι. Εσύ ποιον θα ήθελες δηλαδή τώρα έτσι, αν κάποια άλλη στιγμή, ποιος είναι ο αγαπημένος?
3: Ορίστε.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου, λέω, αν έπρεπε να διαλέξεις εσύ, τι θα ήθελες να κάναμε, ένα αφιέρωμα σε ποιον? Έτσι, για να καταλάβουμε τα γούστα.
3: Στο Σώτο Παναγόπουλο.
0: Α, πάμε, παλιός δεν είναι αυτός, πότε είναι αυτός?
3: Ούτε τον έχει.
0: Ναι, εντάξει, σαν όνομα μόνο, δεν ξέρω πολλά από τραγούδια του.
3: Είναι παμπάλαιος ο άνθρωπος.
0: Παμπάλαιος. Καλά είπα εγώ, χαμένο στο γραμμόφωνο στην αρχή, κάτι ήξερα. Ναι.
3: Αλλά ήταν του γραμμοφώνου όπως το είπες.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Διαρχούσε στους δίσκους των 75 στροφών.
0: Ναι.
3: Εκείνη την εποχή.
0: Ωραία.
3: 75 στροφές ο δίσκος ο μεγάλος. Ένα τραγούδι από τη μια και ένα τραγούδι από την άλλη.
0: Ναι. Και 360 μοίρες η περιστροφή του Τσίπρα. Έτσι. Κάναμε, λέει, 360 μοίρες στροφή. Ναι, ναι, για να δείξει ότι αλλάξαμε τις πολιτικές. Εν τω μεταξύ, 360 μοίρες είναι γυρνάω στο σημείο που ήμουν. Δεν βαριές.
3: Ο Τσίπρας ψάχνει να βρει δουλειά. Είναι άνεργος ο άνθρωπος. Τι δουλειά έκανε μέχρι τώρα? Μπαμπάνιζε πολιτικολογία.
0: Βουλευτής δεν ήταν?
3: Ναι.
0: Δεν είναι δουλειά αυτό, έπαιρνε 5,5 χιλιάρικα, πώς έπαιρνε.
3: Έμεινε χωρίς δουλειά, ίσως να θέλει να πρικήσει κάποια παιδιά. Τι κάνει? Κάνει την ίδια δουλειά. Το ερώτημα είναι αυτοί οι οποίοι τον λατρεύουν και πίνουν νερό στο όνομά του. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εσύ βλέπεις ότι αν βγει, δηλαδή, θα είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα, ξέρω εγώ.
3: Ξαναπέστω.
0: Λέω, αν τυχόν βγει, εσύ βλέπεις ότι θα είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα? Γιατί εγώ βλέπω μία από τα ίδια πάνω κάτω.
3: Γιατί εκείνα δεν ήταν από τα χειρότερα?
0: Ναι ρε παιδί μου, εκεί ήταν και ειδικών συνθήκων, εντάξει. Τώρα άλλο να είσαι μέσα στα μνημόνια και να βγαίνω, δεν βγαίνω από το ευρώ και τα λοιπά, και άλλο τώρα σήμερα, δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση.
3: Λες τόσο καιρό που ήταν άεργος να γυμνάστηκε, να προγυμνάστηκε για να κάνει χειρότερα?
0: Όχι, λέω ότι δεν μπορεί να κάνει χειρότερα. Μετά από τόσα χρόνια, γιατί άλλαξε η κατάσταση. Όπως και ο Μητσοτάκης, αυτά που έχει κάνει καλά ή άσχημα, αν ήταν σε εποχές των μνημονίων, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο άσχημα. Ή ο Σαμαράς, ξέρω εγώ, άμα βγει τώρα ξανά που κάνει κόμμα, φαντάζομαι ότι δεν θα κάνει πράγματα που ήταν αναγκασμένος να κάνει τότε. Τέλος πάντων, εντάξει, ανώμιες εποχές.
3: Τα άσχημα τα οποία δεν πρόλαβε να κάνει τότε.
0: Να.
3: Και αυτός εντάξει. Και ο Τσιπρί.
0: Άρα ποιο θέλουμε τελικά?
3: Α, αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Άλλη ιστορία. Τα αφήσουμε για ένα επόμενο επεισόδιο.
3: Γιατί άλλο τι θέλουμε και ενδεχομένως τι θα ψηφίσουμε.
0: Α, έχουμε και τέτοια, Μπορεί να θέλεις τον Α, αλλά να μην πιστεύεις τον Α και να αναγκαστείς να ψηφίσεις τον Β.
3: Ναι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
0: Αυτό σε παραδέχομαι, στο λέω πολύ ειλικρινά. Αν είσαι βαμμένος, ξέρω εγώ, υποστηρίζεις ένα κόμμα, αλλά θα ψηφίσεις κάποιο άλλο, ειλικρινά σε παραδέχομαι. Γιατί οι περισσότεροι ψηφίζουν οπαδικά. Αυτό είμαι και τελείωσε. Είτε έχει τον καλύτερο είτε το χειρότερο.
3: Μα αυτή την εποχή, ας πούμε.
0: Μην ανοίξουμε όμως άλλο, γιατί δεν προλάβουμε τους τελευταίους. Έλα.
3: Ναι, ευχαρίστω. Ας πούμε ότι ο Φέλιμος θα είναι, ξέρω εγώ, ο Νατσιός. Εγώ όμως δεν είμαι Νατσιός. Εγώ είμαι κακάε.
0: Ναι, αλλά θα πας με τον ωφέλιμο.
3: Αλλά αυτός που φαίνεται ωφέλιμος για το κράτος και για την απαγορευμένη λέξη έθνος, θα πάρω τώρα ποινή, το ξέρω.
0: Μάλιστα, θα πάρεις ποινή γιατί πήγαμε 5,5 λεπτά, θα μας κυνηγήσουνε. Κατανοητό, κατανοητό. Άσε να πούμε μια άλλη μέρα.
3: Που είπα έθνος.
0: Α, επειδή είπες έθνος, ναι. Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Ειλικρινά, εγώ λέω μπράβο γιατί ενώ είναι το αυτονόητο αυτό που είπε, δεν είναι και το πλέον σύνηθες. Έτσι, να είμαστε να υποστηρίζουμε ένα κόμμα και να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε κάποιο άλλο επειδή θεωρούμε ότι ο άλλος είναι καλύτερος από το δικό μας. Μακάρι να είχαν όλη αυτή τη λογική, αυτό το σκεπτικό. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα, κύριε Βλαντά.
0: Καλημέρα, γεια.
4: Μιλάτε για φωτιές, γενικά για εκλογές. Γιατί μιλάτε, γιατί έχω ανοίξει το ράδιο.
0: Μιλάμε για διάφορα τώρα, δεν πειράζει. Πείτε εσείς αυτό που θέλετε.
4: Γενικολογίες δηλαδή. Εγώ θα πω για φωτιές. Νομίζω για φωτιά κάποιος είπε. Εγώ πάλι θα επιμένω για τα φωτοβολταϊκά και τα ηλιακά που βάζουν, ας πούμε, από χρόνια με ένα τζάμι, βλέπετε πόσο ζεσταίνει το νερό. Φανταστείτε τώρα που γέννησαν όλα τα κράτη με αυτό το πράγμα. Αλλά πιστεύω όμως τις φωτιές ότι ψάχνουν για ξυλαστήρια σήματα και πάντα είναι η μεζαπή. Δεν είναι αλλοδοπός κανένας. Πώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα συγχρόνως να είναι 15-20 εστίες σε μια πυρκαγιά, σε μια πυρκαγιά και να είναι πάντα η μεζαπή. Έκασαν έναν ανακουρικό, ενώ εκεί στο Λόκαστρο έχει δομή. Στο Κλικής έχει δομή, παντού οι δομές. Είναι δυνατόν, κύριε Βρενά, να μας δείχνουν τόση στάχτη στα μάτια. Τόση στάχτη και τόσο ψέμα στα αυτιά. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει τα όρια τους οι άνθρωποι. Όχι, τα ακούω και βγαίνω από τα ρούχα μου πάλι. Ναι. Και όσο για τις εκλογές που λέτε, αμφιβάλλω αν θα προλάβουν να γίνουν εκλογές, γιατί μάλλον θα προλάβουν γεγονότα. Γιατί το θέλει ο Τραμπ και ο κάθε Τραμπ στα κράτη. Ναι.
0: Σε σχέση δηλαδή με τις δικές μας εκλογές, για να μην γίνουν δικές μας εκλογές, θα έρθουν τα γεγονότα.
4: Μάλλον θα προλάβουν τα γεγονότα και θα είναι πιο καλό, γιατί θα μας σκοτώσουν με παντιοτρόπος και τι να σας πω, με τα νερά που τα αγόρασαν με χίλια δυο.
0: Καλώς.
4: Να σας τα πω.
0: Χαιρετώ. Ναι. Καλημέρα. Ναι, ορίστε. Έλα φίλε, μας ακούς, γιατί ακούω αντίλαλο πάλι.
5: Εγώ.
0: Ναι, ναι, καλημέρα, έλα.
5: Για τραγούδι... από τον Ξυλούρη τα μαλαματένια λόγια, Κώστα.
0: Κάτσε, το έχει πει ο Ξυλούρης αυτό?
5: Βεβαίως.
0: Σίγουρα?
5: Ναι.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρο. Καλά, άμα το βρω να το βάλουμε. Γιατί το ξέρω από Γαργανουράκι εγώ. Πέρα από Παπακοσταντίνου κλπ.
5: Μετά τον Ξυλούρη το έχουν πει αρκετοί.
0: Ναι, εντάξει, άμα υπάρχει, πολύ ευχαρίστως. Είναι και από τα πολύ αγαπημένα μου. Εντάξει, απλά δεν το θυμάμαι από Ξυλούρη. Καλά, να το ψάξω. Έγινε, ναι. Καλημέρα. Χαίρετε.
6: Ναι.
0: Ορίστε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ο Κωνσταντίνε, εσύ?
0: Ναι, ναι.
6: Ωραία, και εγώ. Κατερίνα εδώ.
0: Α, νόμιζα και εσείς Κωνσταντίνος.
6: Ορίστε, ήθελα να ζητήσω ένα με τον Ξυλούρη.
0: Ναι.
6: Ο πραγματευτής.
0: Πραγματευτής, εντάξει.
6: Ναι. Και ήθελα να το χαρίσω εκεί ψηλά στο Γκριτίκαρο, αν το ξέρετε, που έπαιρνε τηλέφωνο. Θέλω να το χαρίσω εκεί ψηλά.
0: Ποιον λέτε, για τον κύριο Δημήτρη?
6: Που πέθανε ο κύριος Δημήτρης.
0: Α, ναι. Τον παππού, που ήταν... Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, ναι, έμαθα κι εγώ.
6: Έχει λείψει αγαπημένο πρόσωπο, ναι. Καθώς επίσης να το χαρίσω στο Δημήτρη και στη γυναίκα του, τη Μαρία... που πρέπει να σας ακούνε. Πρώτη φορά σε παίρνω. Μια φορά σε πήρα παλιότερα που ζήτησα για θαύματα να μιλάτε, αν θυμάσαι.
0: Κάτι μου λέει τώρα, ναι, τώρα που το λέτε κάτι μου λέει η φωνή.
6: Ναι, είχα πει για θαύματα να μιλάτε και πολλές φορές. Είναι ωραία αυτά.
0: Άμα θέλετε μια μέρα πάρτε ένα τηλέφωνο έτσι που θα είναι λίγο πιο νωρίς. Πετάξτε την πάσα, μπορεί να ανοίξουμε κουβέντα, ναι.
6: Ναι, ναι, πιστεύω στα θαύματα.
0: Αλλά μπορεί να μην μας αρέσουν αυτά που θα ακούσουμε όλα, Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πιστεύουν όλοι. Μετά θα ανοίξουμε κουβέντα που μπορεί να είναι και λίγο δύσκολη.
6: Ναι. Δεν ξέρω, πάντως πιστεύω στα θαύματα και θα ήθελα κι εγώ, έχω ζήσει, όταν θα ανοίξετε αυτή την εκπομπή, όταν θα κάνετε. Εγώ σας ακούω κάθε βράδυ, δεν χάνω εκπομπή σας. Είστε ο αγαπημένος μας εδώ, ο κύριος Βραδάκης.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το πραγματευτή είπαμε, έτσι.
6: Ο πραγματευτής. Ωραία. Το Ξυλούρι, ναι.
0: Έχει πει το μαλαματένια λόγια, γιατί προσπαθώ να το βρω και δεν το πετυχαίνω.
6: Ναι, το λέει, το λέει.
0: Το λέει, Πούντος, για δεν το πετυχαίνω. Καλά.
6: Νομίζω ο Γαργανουράκης το λέει.
0: Ο Γαργανουράκης, αυτό ξέρω κι εγώ. Και Παπακοσταντίνου το έχει πει, αλλά Ξυλούρης δεν ξέρω, δεν το πετυχαίνω. Καλά, εντάξει, άμα το βρούμε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Έλα και σε φίλε για να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα. Παρακαλώ.
7: Ποιος, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, χαίρετε.
7: Γεννήθηκα
0: στην Κιβωτό.
7: Στο βλέφαρο του Κεραυνού.
0: Μάλιστα.
7: Σβήνω κυλώντας στα νερά.
0: Μπράβο.
7: Ξυλούρης, γεννήθηκα.
0: Α, έτσι λέγεται, γεννήθηκα.
7: Όχι, έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν, έγινε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάρτε μία Αναστάζια τώρα που γυρίζει. Το Sick and Tired που το ζήτησε η Νάνση, που είναι και κουρασμένη, είναι και άρρωστη από ό,τι μας είπε. Είχε προτεραιότητα ένας άλλος φίλος, ήθελε Ραμόνς, αλλά είπε ότι και αυτό είναι πολύ ωραίο. Οπότε θα βολευτούμε με αυτό, αφού το θέλετε και οι δύο. Πάμε λίγο να βγούμε με αυτό και από το διάλειμμα και μετά να κάνουμε και ένα μίνι αφιέρωμα σε Ξυλούρι, έτσι. Έλα, πάμε. Τι είναι αυτό? Α, έτσι ξεκινάει, με ομιλία. Μπράβο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε τελευταίο 25 λεπτάκι. Έβαλα 4-5 στη σειρά. Ζητήσατε κι εσείς κάνα 2-3. Τώρα κάποια δεν μπορώ να τα βρω. Ας πούμε, το μαλαματένια λόγια δεν το βρίσκω από ξυλούρι. Μήπως τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα που έβαλα τώρα εδώ, αυτό. Το μαλαματένια δεν το βρίσκω. Το έχω βάλει με το που πούμε καληνύχτα από Γαργανουράκι. Έτσι, για να τα ακούσει ο φίλος που του αρέσει, είναι και εμένα μέσα στα 4-5 αγαπημένα μου ελληνικά το συγκεκριμένο. Το μαλαματένια λόγια. Αλλά από ξυλούρι δεν το πέτυχα. Και έβαλα και YouTube και υπολογιστή. Λοιπόν, τώρα το άλλο που δεν πετυχαίνω είναι τα ξημερώματα που μου είπατε. Τώρα κάποιο στίχο θα έχει έτσι και θα είναι ο τίτλος αλλιώς. Πού να το βρω? Δεν ξέρω. Έχει κανένα τραγούδι τέτοιο? Δεν το πέτυχα και αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε με Νίκο Ξυλούρη. Σαν σήμερα το 1936 έρχονταν στη ζωή. Αυτό πετύχαμε και πήραμε την ιδέα. Νίκος Ξυλούρης, έτσι. Ψαρονίκο τον φωνάζανε, το παρατσούκλι. Ψαραντώνης ο αδερφός. Και έχει και Ψαραγιάννη η οικογένεια. Τραγουδοποιός κι αυτός. Δεν ξέρω αν ζει, δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, Ξυλούρης, ναι, Μιλοπόταμο Ερεθύμνου βλέπω. Γεννήθηκε και στα 5 του χρόνια αναγκάστηκε να φύγει. Επειδή οι Γερμανοί είχαν κάψει το χωριό του, τα ανώγια Μιλοποτάμου. Και βλέπω ότι σε νεαρή ηλικία είχε πείσει τον πατέρα του να του αγοράσει μία λίρα για να τραγουδά σε γάμους και πανηγύρια. Μετά σε κάποια φάση τα 17 λέει πήγε στο Ηράκλειο για να πιάσει δουλειά σε νυχτερινό κέντρο. Δεν είχε όμως επιτυχία, δεν ξεκίνησε καλά. Τότε ήταν μόδα τα ξένα τραγούδια που λέτε εδώ που βάζουμε ξένα τραγούδια και μας κυνηγάτε. Ήταν και τότε τα ξένα τραγούδια. Και δεν πήγε καλά στην αρχή. Και σιγά σιγά άρχισε να γίνεται γνωστός από τα πανηγύρια και τους γάμους. Το ξαναγύρισε εκεί και λίγο λίγο μέσα από εκεί κατάφερε να, με μεγάλη στήριξη από τους συντοπίτες, έτσι, κατάφερε λίγο λίγο να γίνει γνωστός. Και μετά έκανε τον πρώτο δίσκο, πώς λέγονταν, Μια Μαυροφόρα που περνά. Το 58. Το 58? Τόσο παλιά. Ναι, και πήγε καλά λέει αυτό και μετά έκανε και το δεύτερο. Μέχρι που κάποια στιγμή τον πήρανε και σε μουσικό κέντρο να δουλέψει. Και εκεί πήρε για τα καλά την Πάνω Βόλτα. Ερωτόκριτος βλέπω λέγονταν το μαγαζί που πρωτοδούλεψε στο Ηράκλειο. Α, έχουμε και τραγούδι Ερωτόκριτο. Και μετά πήγε και στην Αθήνα. Έφτασε η φήμη του μέχρι εκεί. Και μετακόμισε μόνιμα εκεί μετά και έκανε την καριέρα που έκανε, όσο πρόλαβε βέβαια, γιατί έφυγε νωρίς. Τον βρήκε ο καρκίνος πάνω που ήταν στην ακμή, έτσι στο top της καριέρας. Όγκο στο κεφάλι συγκεκριμένα. Είχε πλακωθεί στις εγχειρήσεις και κάποια στιγμή δεν τα κατάφερε. Έφυγε σε ηλικία 43 ετών. Φεβρουάριο του 80. Σαν σήμερα είπαμε γεννήθηκε. Οπότε πάμε με δικά του τραγούδια, όσο βλέπουμε τα τελευταία μηνύματα και τα της ημέρας εκεί πέρα της ατζέντας. Την ώρα που θα φεύγεις. Και άμα έχετε καμία έτσι καλή σκέψη για τα τελειώματα, ένα του Ξυλούρη που θέλετε να τα ακούγαμε ολόκληρο για να φεύγουμε με αυτό, εδώ είμαι, θα μου λέτε. Πώς θα το πάρουμε τώρα, με γραμμές ή με τέτοιο, ή με... Θα αφήσω ένα λεπτάκι ό,τι έρθει πρώτο. Άμα πάρει κάποιος και θέλει να πει τραγούδι, αλλιώς με μήνυμα αν έχετε κάποιο. Α, ό,τι έρθει πρώτο. Το βάζουμε τελευταίο, το ακούμε ολόκληρο και φεύγουμε. Λοιπόν, άρα 9.55 κενό το μήνυμα 54.301. Μετρόπολης 95 και 5, ή 90 90 90. Ένα λεπτάκι αφήνω μια γραμμή ανοιχτή. Ό,τι έρθει πρώτο το κοτσάρουμε. Αν βλέπω ένας γρήγορος, για να δούμε τι έχει να μας πει. Για πείτε καλημέρα. Ναι. Γεια σας.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλώς το γρήγορο. Α, εσύ είσαι, εντάξει, ξυλουριακός.
1: Είναι δυνατόν.
0: Για δώσε.
1: Λοιπόν, το Γκυρ Μέντι θα ήθελα.
0: Τώρα παίζει από κάτω αυτό, Το βάλω τελευταίο να τα ακούσουμε ολόκληρο, είναι τραγουδάρα.
1: Είναι ωραίο τραγουδάκι αυτό.
0: Έχει πει ρε εσύ τα μαλαματένια λόγια, θα σκάσω.
1: Όχι, όχι, αυτό.
0: Όχι, γι' αυτό δεν το βρίσκω. Καλά. Εντάξει, Τζόρτζ, θα το βάλουμε τελευταίο. Είναι αυτό που παίζει από κάτω, τώρα κατά τύχη που πήρε. Να είσαι καλά. Το βάζω τελευταίο, αλλάζω τη σειρά. Να τα ακούσουμε ολόκληρο, είναι από τα πολύ καλά του έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, κάτσε τον πάμε τον κύριο Μέντιο πιο πίσω και πάμε στην τραγουδάρα αυτή, την Μπαλάντα. Σας έχω ξαναπεί γι' αυτό. Κάποια στιγμή στο στρατό, όταν ήμασταν στο κέντρο, στη Θήβα, ήταν ένας κριτικός, ένα πιτσιρίκι τότε σχετικά, και ήμασταν και συναισθηματικά φορτισμένοι τότε. Κέντρο εκεί πέρα, τραγικές συνθήκες, μείον 20 έξω, σπασμένα παράθυρα. Μας κατεβάζαν εκεί ψαρωτικές καταστάσεις, σούπες με πιρούνια, και κατεβείτε κάτω μες στο κρύο τα βράδια, ανάβαν τα φώτα να πλύνετε τα πόδια και τέτοια. Γενικά δύσκολη κατάσταση. Και σε κάποια φάση, δεύτερη μέρα ήτανε, εκεί που στα καλά καθούμενα καθόμασταν, ήμασταν και κουρασμένοι γιατί μας τρέχαν πολύ, αρχίζει και τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Και είχε μία φωνή ο Μπαγάσας. Τι να σας πω τώρα. Ο μισός θάλαμος έβαλε τα κλάματα. Μας πήραν τα ζουμιά. Για πάμε λίγες στροφές με την τραγουδάρα.

Λοιπόν, 3η 7 Ιουλίου. Εσίως. Χρόνια πολλά λέμε στην Κυριακή και στον Κυριάκο και στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Όχι του Νόλαν, γιατί εκεί έβαλε τη μαύρη. Ναι. Μέσα σε ένα και τι θα κάνουμε τώρα που παραποιεί τη μυθολογία. Πειρατή. Λοιπόν, η μέρα Σουαχίλη. Η γλώσσα είπαμε η αφρικανική, που τη μιλάνε καμιά 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Και φωνικό. Τιμή και δόξα στους Ισπανούς στρατιωτικούς εξερευνητές, διότι σαν σήμερα το 1550 έφερναν στην Ευρώπη τη σοκολάτα. Υιοθετούμε. Κουβαρίστρες. Κουβαρίστρες.

Σαν σήμερα το 1896 και το πρώτο παιχνίδι βόλεϊ που έγινε ποτέ, αγώνας επίδειξης ήτανε. Έτσι, εμπνευστής του αθλήματος είπαμε ο William Morgan, ο οποίος όλος τυχαίως υπήρξε και συμφοιτητής του John Naismith, που ανακάλυψε, που λάνσαρε αν θέλετε, το μπάσκετ.

Πάμε και καιρούλι ρεπετησιών. Όσο ακούμε από κάτω, ό,τι μπορούμε, δυο στροφούλες, έτσι. Και τελευταίο τον Κυρμέντιο είπαμε. Λοιπόν, Τρίτη, 24 με 34. Με μπόλικο ήλιο. Να φωνάζω τη δική μου κατά. Έτσι περίπου θα πάει η εβδομάς. 34 και 35 και 33.

Η μέρα έχει και Μουνδιάλ. Για να δούμε και τα μάτια του Μουνδιάλ. 3 η ώρα είπα Βέλγιο. 7 το απογευματάκι Αργεντινή Αίγυπτος. Και 23 βλέπω και 11 το βραδάκι Ελβετία Κολομβία. Και κάπου ενδιάμεσα 7 η ώρα θα έχουμε και τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας το τρίτο φιλικό. Για τον οποίο ΠΑΟΚ εγώ δεν είμαι και πολύ σύμφωνος ότι οι μεταγραφές που έχει κάνει δεν είναι καλές. Τα πάμε και στην αρχή, έτσι, για επίπεδο Ελλάδας και τέλος πάντων μπλα μπλα μπλα. Νομίζω ότι και ο αμυντικός που ήρθε και ο Σάντα Μαρία αν θα έρθει και ο Χατζηδιάκος είναι μια χαρά μεταγραφές, αρκεί με την προϋπόθεση που λέγαμε και στην αρχή να έρθουν και κάνα 2-3 που θα ανεβάσουν τον πύχη, γιατί αυτή είναι εργαλεία. Είναι καλά εργαλεία, αλλά είναι εργαλεία. Άμα έρθει ο Γιαννούλης και κάνα 2 ακόμα έτσι λίγο, εκεί νομίζω θα είναι εντάξει τα πράγματα. Θα είναι εντάξει σε σχέση με το τελικό ρόστερ. Γιατί τώρα στην αρχή είπαμε έτσι, για τα ευρωπαϊκά, για τα προκριματικά, μπορεί να χρειαστεί καμιά λιτανία, κανένα τάμα, κανένα, ξέρω εγώ. Έλα, πάμε και τα γρημάκια εδώ για την Κουκουρούκου.

0: Λοιπόν, αυτά και Πορτογαλία, Ισπανία νωρίτερα 0-1. Πάει και ο Κριστιάνο. Και πάμε και εμείς στα τελευταία μηνύματα, για να φεύγουμε σε λίγο και να πείτε τα περισσότερα με τον κύριο Νεζίπα που ακολουθεί. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Μη σφυράς, βρε. Μέχρι να... Τι άλλο μας έμεινε εδώ. Μαρία. Τώρα όμως τι εννοεί δεν ξέρω. Δυστυχώς λέει, όντως συμβαίνουν, αλλά τώρα κάτι άκουσε νωρίτερα και το έστειλε. Η Παοκάρα λέει, χωρίς νέα, άντε καλό βράδυ. Παοκάρα, εντάξει. Ο Κάρα έχει κάτι νέα. Κάτσε να δεις τώρα τι μαλλιοτραβήγματα έχουν να πέσουν πάλι. Αρχίσουμε πάλι με αλφα σίγμα και καε. Καλημέρα και στον Νίκο που ήθελε κάποια ξένα αλλά βολεύτηκε. Μάλλον ήθελε κάποια άλλα ξένα αλλά βολεύτηκε με το ξένο που ζήτησε και η Νάση πριν λίγο από την Αναστάζια. Ωραία. Α, είσαι που πήρες και τηλέφωνο. Κατάλαβα. Ωραία. Ο Χουάν. Έλα λέει, όλο παράπονα μου είσαι, το μπαλκόνι γιατί το έχεις. Τι το λέει τώρα αυτό, δεν ξέρω. Τι παράπονα κάναμε. Για τις διακοπές. Που δεν θα πάει πολλοί κόσμος διακοπές, δεν ξέρω. Ναι, γιατί όχι, εμείς είμαστε φαν. Το λέμε εδώ και χρόνια. Μπαλκονοχώρια. Κάθε χρόνο τα επισκεπτόμεθα. Έτσι, πάντα είναι βασική επιλογή. Είπαμε, ένα είναι αυτό. Ή μπαλκονοχώρια πηγαίνουμε, ή Πόρτο Μπανιέρα. Γνωστά αυτά. Όπω Ζάβαρα Κατρανέμια, ναι, αλλά χάλια ο ήχος. Να μην ξαναπώ πάλι τι σημαίνει, το Ζάβαρα Κατρανέμια. Βασικά τίποτα δεν σημαίνει, αλλά σημαίνει κιόλας. Δεν είναι κάποια λέξη κανονική. Άμα θέλετε, γκουγκλάρετε να βρείτε τι σημαίνει. Για τα μαύρα λάβαρα που ανέμιζαν και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε τα κύματα, τα χίλια και τα μύρια.
1: Χίλια μύρια κύματα, μακριά τα υβαλή.
0: Ο Άγγελος λέει, η κυριότερη αιτία ανάφλεξης, έτσι που γίνονται οι πυρκαγιές, είναι λέει τα ηλεκτρικά καλώδια, παρένθεση, αποκάλυψη του Reuters. Απαρχαιωμένο σύστημα που αντί να είναι υπόγειο, είναι επίγειο. Τα καλώδια με τον καιρό φθύρονται. Σε περίπτωση καύσωνα αρχίζουν να πετούν σπινθήρες που καίνε τα ξερόχορτα και αρχίζουν οι πυρκαγιές. Άγγελε, ξαναπέστα. Τα είπαμε κι εμείς τις προάλλες και πέρσι και πρόπερσι. Ιδέοι. Τέλος πάντων, πώς λέγεται τώρα το καινούργιο σωφορέας. Λοιπόν, πάντως τα καλώδια εκεί πέρα, έτσι, του ηλεκτρικού και οι μετασχηματιστές που είναι απαρχαιωμένοι και κάνουν πολύ εύκολα τσαφ. Λέγεται τώρα το καινούργιο σωφορέας. Λοιπόν, πάντως τα καλώδια εκεί πέρα, έτσι, του ηλεκτρικού και οι μετασχηματιστές που είναι απαρχαιωμένοι και κάνουν πολύ εύκολα τσαφ.

0: Είναι και αυτός που λέει ο Άγγελος, γιατί έτσι και τα πούνε, θα πρέπει να βάλουν το δίκτυο του ηλεκτρισμού, μπορεί και πρώτο.
1: Γαβγίζει τη φωνή του, βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ.
0: Όσο εμείς ψάχνουμε για λαθρομετανάστες που μας καίνε και για Τούρκους και για δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους. Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο από Στουτγκάρδη. Αμάρε Χρήστο, δεν πιστεύω να είσαι εσύ αυτός. Ανεβάζει μια φωτογραφία με κάτι ράματα εδώ πέρα, κάτι πληγές, κάτι. Τι είναι αυτά? Κάπως έτσι λέει τη βλέπω την Παοκάρα τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, αυτά.

0: Μασώντας τη μαστίχα. Λοιπόν, μασώντας τη μαστίχα του, πρέπει και εμείς να φεύγουμε σιγά σιγά και να κλείνουμε, είπαμε, με την μπαλάντα του Κυρμέντιου και τα μαλαμετάνια λόγια που μάλλον δεν τα έχει πει τελικά ο Ξυλούρης, δεν τα βρήκαμε και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είπατε και οι υπόλοιποι, δεν φαίνεται να τα έχει πει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα τα ακούσουμε μετά, αφού πούμε την καληνύχτα, ότι προλάβει από Γαργανουράκη, που είναι επίσης πολύ καλή εκτέλεση.
1: Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας.
0: Οπότε αυτά.
1: Αγριεμένο το σκυλί.
0: Καλά τα είπαμε και σήμερα, αύριο θα τα πούμε και καλύτερα, αν είστε εδώ.
1: Βοήθα καλέ.
0: Καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα και με την μπαλάντα του Κυρμέντιου εδώ, ένα από τα πολύ καλά, έτσι νομίζω, του Ξυλούρη. Άτε, πάμε να το απολαύσουμε και ραντεβού και πάλι κατά τις 11 αύριο, τι αύριο, σήμερα δηλαδή. Γεια και χαρά!

κύμα, άιδε ψώνιο, άιδε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιδε θύμα,

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Yep. Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Λε καταστρόφ. Ω μόνα αμούρ μου πετύ ζαμβά. Τι καταστρόφα ήταν αυτή. Ήρθα εδώ στο ράδιο πίσω και βλέπω και ακούω για να καταλαβαινόμαστε τι λέμε. Τα πάθη του Ιησού πέρασα. Λέω τι μου το κάνατε εδώ πέρα. Ράδιο κύλε λέω. Έρχομαι εδώ. Ακούω μπρος μπρος λαϊμής κύβει στο κεφάλι. Τώρα ο Βρανάς εδώ πέρα μάβησε εδώ πέρα πίσω με τα δικράνια πάμε όλοι στο κύλε. Λέω τι ράδιο είναι αυτό. Καλά έφυγα λίγες μέρες και μου το κάνατε Αμέρικα. Καλά θέτε να μου το κάνατε και λίγο American Bar, διότι ο κόσμος θέλει Αμερικομπανιά, όπως έκανε ο κύριος Τραμπ. Σήκωσε τηλέφωνο στον Ιφαντίνο, θέλω μπαλογκάν να παίξει. Κάτσε να το φτιάξω λίγο γιατί να έρθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, διότι έχουμε γίνει πολύ ράδιο, κύριε Λέρε, εδώ πέρα.
1: Στα παιδιά, στο σύλλογο.
0: Έλα, σύλλογος.

Αχ, να πάρω μια τζούρα ανάσας. Α, αυτά είναι. Με πόνεσε η ψυχούλα πιο μπροστά. Λέω τι γίνεται τώρα, λες και είδα κάνα 200 άτομα μπροστά μου με τα δικράνια να μαζεύουν σιτηρά. Τι λαϊκά άσματα ήταν αυτά. Κύριε Βρανά, εξκλεπλικλασιόν όπως το λένε οι Γάλλοι. Θα σε δώσω μια ποινή μικρή. Γιατί είσαι και παουχτσής.

0: Εγώ να είμαι παντρεμένος. Τον Μπακτσής ποιος θα το δώσει, τα λεφτά δεν μαζεύουν. Είχαμε μανούρα, αλφα σίγμα λέει τα λεφτά. Κύριος Στέλης λέει. Μας υπεσχέθη. Τι γίνεται ρε με αυτά τα φράγκα. Οι έχοντες πρέπει να δώσουνε τους μη έχοντες. Σωστό αυτό. Αλλά οι έχοντες λένε στους μη έχοντες ότι οι κατέχοντες για να έχουν, έχουν κάνει κόπο. Εσύ τι παρακαλάς τώρα.
1: Για να είσαι πάντα ευτυχισμένος, άναψα κερί στην εκκλησιά.
0: Δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε τον Jesus Christ, ο έχων δύο χιτώνας δίνει τον ένα στον πλησίον του.
1: Για να είσαι πάντα.
0: Αλλά βγαίνει ο πλησίον και λέει στον άλλον πλησίον που έχει τους δύο χιτώνες. Από την άλλη πλευρά που δεν ξέρει ο Jesus Christ και του λέει ότι τα αγαθά κόπης κτώνται. Όλα δεν είναι τυχαία τώρα. Τι να βάλουμε, τον Jesus Christ ή τις παροιμίες του λαού, εδώ σε θέλω. Βάλει στο τραπέζι κανένα δυο μύρια, λέει ο Αλφα Σίγμα.
1: Από τα ίδια τον ανατοπιό για να μεθύσω το άλλο με το δάκρυ να γεμίσω.
0: Καλά, καλά, ξέρω ότι δεν είμαι επαγγελματίας. Ξέρω, πρέπει να πούμε τα κλισέ εδώ, ποιος είναι στον ήχο, Μετρόπολης ακούτε. Τα γνωστά που λένε εδώ 50 χρόνια δημοσιογράφοι. Ναι, Μετρόπολης ακούτε, 95,5, διότι τα σκαλιά του ΑΕΔ, ξέρεις, άμα δεν τα πω, αυτά είναι 54. Δεύτερο όροφο λογίστρια, κύριε Ελένη, να είστε υπηκείς απέναντί μου, σας παρακαλώ. Και κατευθείαν πόρτα ο ΑΕΔ. Είναι κοντά, παιδιά, μην

Τρόποι επικοινωνία στα γνωστά. Είναι Ζήπα Στέφανο στη Messenger. Instagram Στεφανάρα. Διότι στο δεύτερο ρουφιανό τη βιβλίο του Facebook. Δεν βάζουμε post, διότι είμαστε τέτοια ώρα λίγο.

Απόφοιτος βοηθοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρτ στα σφουγγαράκια. Εδώ που είναι σφουγγαράκια, πάνω στο μικρόφωνο έχει σφουγγαράκια. Και αυτό γιατί, αγαπητοί ακροατές, διότι αν βγάλω τα σφουγγαράκια θα αλλάξετε αυτάκια.

Κάτσε να πιάσω μερικά μηνύματα. Έχω καιρό να πιάσω τα φιλαράκια εκπομπή. Στέλνουν εδώ αβέρτα. Και μετά να πιάσω τον έμπερο ρεγγί Εθνική Ελλάδα. Σπανούλη, τι γίνεται, έρχομαι και εκεί. Δεν το κάνω γαργαρά. Όχι. Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτουά και σε εσάς. Αδερφέ μου λέει εδώ καλημέρα, λέει ο Δημήτριος. Δώσε δυνατά και πάμε σούπερ παρέα. Σούπερ παρέα. Αυτό το σούπερ με θυμίζει το σούπερ Κατερίνα. Θυμάμαι το σούπερ Κατερίνα Λίκιο, ήμαν όλα τα κορτσούδια. Μέχρι και αποσιολόγος έτρεχε σούπερ Κάθρι να πάρει. Ναι, λεγά στη σούπερ Κατερίνα και πάρει σούπερ Στεφανάκο, καλύτερα θα πάει. Δεν με άκουγε. Κάτι ήξερε, αποσιολόγος ήτανε. Πόσες αποσιολόγες ήταν στο γυμνάσιο Λίκιο, δεν θυμάμαι. Όλο κορτσούδια ήταν. Α, είχαμε για στο γυμνάσιο ο Γιώργης. Δυνατό μυαλό. Είχε άλλο IQ. Τώρα είναι Πέμπτη Κυριακή επισκεπτήριο. Από τα καλωδιάκια. Το πολύ μυαλό καμιά φορά λέει. Κάλασαν τα καλωδιάκια. Τούτ κουμπούρι που λέγει στο χωριό. Τα πανηγύρια ξεκίνησαν, Στεφ. Επικοινωνεί ο κύριος Τάσος από τα Γιάννενα. Να ζέστε, να φορώ. Το μπλακ το έχω 2 χρόνια κάβα, να δούμε λέει πότε θα το πιούμε. Χαμ, ήρθε η ώρα κύριε Τάσο. Πας, δε σου θυμώνω εγώ, δε σε κατηγορώ. Black label να βγουν από το κελάρι, το σέλαρ.

άλλος ένας φίλος που του έστειλα 50 ρικάκι να γράψει τα καλά του λόγια, γράφει: γεια σου γιατρέ Τιτάνα της βραδινής ζώνης, καλησπέρα. Γεια σου Γιαννάκη Τεκναλάτζια. Φέρε, στείλε το Άιρις να στείλω την 50 ρου για τα καλά σου λόγια.

Κέντερης. Γεια σου Δημητράν, συμπαρουσιαστής της βραδινής ζώνης. Τον πετυχαίνουμε δρομολόγια πάντα στην Α7 εκεί στην Autobahn. 8 και σήμερα υπογράφει.

0: αυτά τα μάτια.
1: Που ο Κωνσταντίνος ο Παναθηναϊκάκιας Λεβαζέλα. Καλημέρα Στεφ, καλή εκπομπή φίλε, καλό ξημέρωμα εντσιτερά, μπλα μπλα μπλα. Φέτος νομίζω ότι οι μεταγραφές στην Πανάθα θα αποδώσουν. Νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα από προπονητή και ομάδα είναι θετικά. Όσο και ποδόσφαιρο, μια χαρά είσαι. Και στο μπάσκετ καλά είσαι, νέος προπονητής. Αλλά όταν πάει Μέμφις τώρα δεν και αμάν για αμάν. Αλλά ο Σκανδιναβός το πάει καλά το έργο. Ή ο Τετέι θα παίξει μπάλα ή θα σκουπίζει πάγκο. Μέση λύχηση δεν έχει. Και τώρα Τετέι για να σε δω. Θα αρχίσει να κάνεις κουλουτούμπις και να υδρώνεις από το 15. Έμαθα ότι σε τρέχει άσχημα ο Σκανδινάβια. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει το στοίχημα, Σκανδινάβιαν ή εσύ. Κόψε τα μπουρέκια και τις πίτσες, έχω πει.

έχουμε και απευθείας βίντεο στην εκπομπή. Καλά δεν είναι απευθείας, αλλά είσαι λίγο επικίνδυνος εσύ. Εκεί στο Κυλκίζεις τον Πολύκαστρο. Καλημερίζω το Maxim Cater. Εκεί είναι δυνατός. Αράζει, σβήνει τους προωθητήρες. Ήτανε στο τρέξιμο όλο τον Μπουσουκού. 236 γάμοι, 22 αραβώνες και 47 βαφτίσια είχαμε. Τι να κάνει πρώτα ο άνθρωπος. Κάτσε στο μπαλκόνι σου και απόλαυσε, ηρέμησε παιδί μου.

0: Ο Σερέικο δηλώνει παρόν εκεί στο Καμαρωτό. Καμαρωτός. Ψηλό, πως έλεγαν παππούδες μας, ψηλό Καμαρωτό. Έλα,
1: καλά, μην τα σου.
0: Υπόλοιπα δεν είναι ραδιοφωνικά.

Πάμε τώρα στις ντουντούκες της εθνικής επίσημης αγαπημένης. Μια από τους Ρουμάνους και μια από τους Πορτογάλους. Το οποίο δεν το περίμενε και κανείς, ούτε καν οι παίκτες, ούτε ο Σπανούλης. Τώρα πάμε, αφήνουμε τα σάλια και πάμε κατευθείαν στο ζουμί. Πέσανε τα ανάθεμα, τι έγινε προπονητή, μεγάλη εκεί που φτιάχνει τον αυτοκράτορα. Όχι, οι παίκτες δεν ήθελαν να έρθουν, όχι, πήγαν για διακοπές. Όχι, την άλλη φορά θα είναι εδώ, τώρα τρέχα γύρευε. Εγώ πως το βλέπω από τη δικιά μου τη μεριά. Εγώ λέω ότι πήγανε για διακοπές τα βαριά στελέχια. Εν συνεννόηση νομίζω. Σε λέει εντάξει τώρα με Ρουμάνους παίζουμε και Πορτογάλους στα λιμά της Ευρώπης που δεν υπάρχει καν μπάσκετ, έτσι. Άλλο Πορτογαλία και Ρουμανία στην μπάλα, άλλο στο μπάσκετ. Και λέει με αυτούς που έχουμε εδώ πέρα θα πάμε να κάνουμε ένα περίπου μια προπόνηση, αλλά έλα ντε που δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν βγήκε τίποτα μέσα στο παρκέ και οι Έλληνες διεθνείς οι οποίοι δεν ήταν αντάξει των προσδοκιών, όχι ότι θα μπορούν να παίξουν αυτοί οι NBA, αλλά τα βάλανε κάτω, σου λέει κάτσε ρε φίλε, εντάξει τώρα μην μαζευόμαστε όλα τα ιερά τέρατα του μπάσκετ. Και ποια ιερά τέρατα, δεν έχουμε και παίχτες βλέπω. Ας πάμε εμείς τώρα Μύκονο, Σαντορίνη, ιστορίες από εδώ από εκεί, με χαλάσουμε και τις διακοπές μας, ερχόμαστε, μαζευόμαστε Αύγουστο, πάμε κάνουμε Διονύκης και όλα καλά. Αλέλα μου ντε που δεν έκατσε η φάση. Και τώρα ήρθε το egg στο ποπό. Η γνώμη της πιάτσας διήστανται, όχι ανάθεμα ο Λιόλιος. Εγώ ο Λιόλιος δεν ήξερα ποιος ήταν μέχρι προχθές, έμαθα ποιος ήταν στο μπάσκετ ο Λιόλιος. Λιόλιος, Λιόλιος, νόμιζα κανένας της Κατερίνας Λιόλιου, κανένας εκεί θείος σόι κάτι είναι. Όχι, μου λέει ο ταλαβερτής του μπάσκετ. Και έψαξα κάτι ιστορίες και κατάλαβα, λέω,

0: Κώστα.
1: Εγώ βασικά δίνω κράξιμο και ευθύνη σε όλους, έτσι. Τώρα θα μου πεις, ναι, ζητάς από αυτά τα παιδιά που δεν θα είναι εκτός δωδεκάδας, φυσικά στις επίσημες διοργανώσεις, ζητάς να σε περάσουν, ας πούμε, να σε βγάλουν την αγκαρία, το χαμαλίκι που λέμε. Δηλαδή άλλοι να κάνουν διακοπές και εσύ να πάνε να διεκπαιρώσεις τις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις, οι οποίες όμως δεν τις διεκπαιρέωσες, γιατί ήσουν υπερόπτης. Τώρα και ο Σπανούλης τα δίκαια το έχει. Όταν θέλετε εσείς οι Έλληνες παίχτες, λέει, οι Έλληνες παίχτες να πάρουμε την ευκαιρία μας, πού είναι, αποδείξτε το. Εγώ σε ποιον να υπολογίζω, λέει, από αυτούς τώρα. Αλλά και συγγνώμη, εντάξει, όταν έχεις τώρα το Λιόπουλο στην ειδική, Μητρού Λόγκ, έχεις τον κύριο αρχηγό Παπα-Νικολάου. Έχεις Χαραλαμπόπουλο, οργαβό το είπαμε αυτό το παίχτη, αν ξανθώ, καλώς. Δεν νομίζω να χρειάζεται να φέρουμε και τον Ντόντσιτς και τον Αντετοκούμπο να περάσει τη Ρουμανία και την. Σε παρακαλώ, Πορτουγκάλ τώρα. Εδώ ακόμα με Μπρούνο Φερνάντες παίζουνε και χάσανε με τον άλλον τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ρε, με Μπρούνο Φερνάντες σας είπα, ρε. Και έτσι που λες πήγανε χαλαρά, την πάτησε και ο Σπανούλης, έγινε εξωφρενών. Και καλά τώρα. Θα πέσει σφίξιμο όλοι εδώ στην επόμενη φάση. Άντι του κουμπέ είχαν γάμο, δεν μπορούσε να έρθει κανένα ούτε Κώστας Θανάσης παντρεύονταν και άλλοι ήταν οι κουμπάροι. Και άλλες πολλές δικαιολογίες στο καθένα, αλλά εντάξει, εγώ δεν θα μείνω εκεί πέρα. Όποιος θέλει να παίξει εθνική για το εθνόσημο να παίξει. Αλλά μην μας λέτε τώρα επίσημη αγαπημένη και τέτοια.

Για το σπανούλι χρεώνω μόνο για το αλμπενί. Τι είναι το αλμπενί? Είναι μια δύσκολη λέξη να σας τη μεταφράσω. Ο αέρας μάλλον που αποπνέει. Αυτό είναι το αλμπενί, οι παλιότεροι καταλαβαίνουν. Και μόνο του δίνω χρέος για το αλμπενί του. Διότι έχεις ένα ακύρωση, είσαι ο επόμενος στάρ των προπονητών από μικρή ηλικία που θα προσπαθήσεις να φτάσεις σε έναν εκτός ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόγκα μπορώ να πω, Σφερόπουλο, είσαι ο επόμενος, ναι. Και το δείχνεις με πολλά vibes, άντε άρχισα να λέω και ωραίες κουβέντες. Έχεις το αλμπενί το μενταλιτέ. Δηλαδή έπρεπε μόνο χωρίς να πεις, ας πούμε, εφόσον βρίσκεσαι εκεί πέρα στο κοπάγκο της Εθνικής, γιατί και εσύ μπορείς να πας να κάνεις διακοπές, να στείλεις τον αμέσως επόμενο, γίνονται και αυτά, δεν το βρίσκω περίεργο. Εσύ ήσουν εκεί πέρα, αλλά δεν είδα κανένα από το αλμπενί που έχεις να πει, ω πάρε, ο Μπίλης είναι εκεί πέρα, κάτσε να πάω κι εγώ, είμαστε καμιά δεκαριά μαντραχαλάδες, ας πούμε. Πιάσεις. Ναι, εντάξει, άλλοι θα την καθαρίσουν την πουγάδα, εύκολη είναι η Ρουμανία, Πορτογαλία, οποία δεν ήταν τελικά, διότι εμείς ήμασταν for the dogs, για τα σκυλιά, for the festival, για τα πανηγύρια. Έπρεπε κανένα δύο-τρία, ας πούμε, κομμάντο και καλοί παίχτες Euroleague της Εθνικής, μόνο που είναι ο Μπίλης Πανούλης το φιλαράκι τους εκεί πέρα, να πούν κάτσε να πάω κι εγώ δύο μέρες να βγάλω το κάρο από τη λάσπη, να βγάλω το ρύζι το καυτό εκεί να το κάνω να του σουρώσω, κάτι να κάνω ρε παιδί. Τελικά την πατήσανε όλοι. Και τώρα πάμε εδώ το 2027, άμα γίνει στραβή δεν πάμε και μπουντομπάσκετ. Και με χαλάει πιο πολύ, γιατί το καλοκαίρι μ' αρέσει να βλέπω Euro Basket, Mundo Basket παρά ποδόσφαιρο. Ναι, με αρέσει παραπάνω. Αυτά έτσι και με ιστορία εθνική, επίσημη, αγαπημένη, εντσέτερα, εντσέτερα. Φυσικά ο Κίλης Μπίλης έγινε εξωφρενών, τα άγωσε παντού. Είμαστε λέει για for the festival, για κλωτσιές είμαστε, σου λέει. Καλά, έρθαν 8.000 Έλληνες εκεί πέρα εντός έδρα Τζερμάνια, παίζαμε, μας κάναν την τιμή και αυτοί μπορούσαν να πάνε διακοπές, ήρθαν να μας δουν και εμείς ήμασταν σε αυτή την αγωνιστική κατάσταση. Είπε και το άλλο, λέει, δεν γίνεται, λέει, νέα παιδιά να τρέλεπτα να με ζητάνε αλλαγή σκασμένη. Τι έγινε, αθλητές? Άρε Παπαδόπουλα, καλά. Έρε τι λέει η Έλληνα Παπαδόπουλα. Έτσι είναι, μην τα μαλώνεις Παπαδόπουλα τα παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά Instagram σε τατουάζ κάτι Jesus Christ, κάτι εθνικές. Καλό είναι το iPhone Pro Max GT Turbo Intercooler, αλλά εδώ θέλει διδρότα, θέλει και power, θέλει και θυσία. Δεν είναι ρίχνω κέρμα και παίρνω άλλο ένα κανονάκι όπως παίζαμε το Pac-Man. Τέλος αυτά, θέλει μια και έξω.

0: Λέω φίλος ο Θεοδωράκης ο Παοξής. Ποια δυνατά χαρτιά ρε Στέφλη, θα ακούσουν τέτοια λέει Γκάλης, Γιαννάκης, Διαμαντίδης, Πανούλης, Παπαλουκάς και θα γελάνε. Αυτή είναι τζόκερ και εμείς πάμε να ρίξουμε πασχέντζα κοινός. Άχρηστα χαρτιά, μάλιστα. Δεν είσαι μακριά από αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Τώρα για το μπάσκετ ας πούμε έχω να δω παίχτη. Δηλαδή αν πιάσουμε από την ξεκίνημα έτσι Γκάλης ένας ήταν εκεί πέρα με Γιαννάκη, σηκώσανε Χριστοδούλου, Φασούλας για εθνική μιλάμε, εκείνη ήταν τώρα 4-5 παίχτες και είχαμε έναν Μέμο Ιωάννου για να παίρνει τις ανάσες του ο Γκάλης, έναν Στεργάκο, ποιον άλλον είχαμε, του Φιλίππου. Με 8 παίχτες ρε παιδί μου έγινε αυτός ο άθλος.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και μετά από εκεί πέρα φύγαμε κατευθείαν στην επόμενη γενιά που ήταν Διαμαντή, Ζήση, Παπαλουκά, Χατζιβρέτα, Δικούδη, Φώτση, Αλβέρτζα. Δηλαδή εκείνη τη φουρνιά, α πούμε, μπορεί να σου βγάλω 30 παίχτες και να λες τώρα ποιους να βάλω και ποιους να βγάλω στην εθνική. Εφτάσαμε 2026 και δεν έχω. Κάτι Ντόρσεϊ τώρα, κάτι Μήτρου Λόγκ, κάτι τον άλλο, το Γουόκαπ. Δηλαδή δεν βλέπω μπαζίνα μωραίτη, είδα και λέω έντε να δω, αλλά το Λιόπουλος λίγα πράγματα. Άρχισε πάλι τα Αργιανίδικα, όταν παίζει τον άλλη και στην Εθνική. Γι' αυτό στο Παναθηναϊκό δεν είχε χρόνο συμμετοχής, τώρα μου πεις καλός κακός, το Λιόπουλος δικό μου, όχι, τι ας πω. Άμα είναι να με γυρίσεις έτσι και να με κάνεις 17 προσπάθειες για να βάλω 2 τρίποντα από τα 8,5 μέτρα, είπα, δεν θέλω, κάτσε εκεί.
1: Έχω τώρα μαύρα γλυκά μου μάτια. Έχω τώρα πέπρεπε εντεχρό.
0: Άστα εκεί πέρα πως σε λένε εκφωνητή Πιστολιόπουλο που το λες και άστα, τα ξέρουμε αυτά.
1: Πρέπει τώρα πέπρεπε.
0: Μετά άντε το κούμπο λέει. Άντε να το δεχτώ. Μετά αυτό το κενό πώς θα το αναπληρώσουμε τώρα? Έχει μια 20ετία. Τώρα αυτή την 20ετία τι γίνεται? Μένανε τον κούπο θα πάμε δηλαδή. Και δεν το βλέπω και όλα. Κάτσε τώρα γιατί αντί τον κούπο λέμε. Αλλά έχω να δω το Γιαννάκη του αντί τον κούπο. Γιαννάκη εκεί με τον Ρίτσαρτ και τις Θαλαμιγούς και αυτά τα Instagram. Ωραία είναι. Αλλά έκανε εξάμηνο να σε δω να παίζει μπάσκετ. Και μην πάθουμε τίποτα. Βρεθούμε προεκπλήξεως να πούμε. Και έμαθα ότι έκανε και ηγεμονικό συμβόλιο Μαϊάμι Χίτλε και δεν θέλεις το 34, θες να αλλάξεις νούμερο, έτσι έχω πληροφορίες από το δροσερό Μαϊάμι.

Να ευχαριστήσω τον διαιτητή της αναμέτρησης Βραζιλία-Νορβηγία, που εγώ ακόμα δεν κατάλαβα γιατί δόθηκε πέναλτι στο 98 για Αγκονιά. Αγκονιά ψιλοίδα διεκδίκησε, αλλά δεν ξέρω, ήταν μέσα στην περιοχή αυτό, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εγώ να ευχαριστήσω επειδή πληρώθηκα στο 5.30. Έριξα δύο καφέδες και θα σας πω πως τους έριξα. Πρέπει να το γυρίσω στο στοίχημα εδώ πέρα, να τους αφήσω εδώ πέρα κάτι στοίχηματζίδες εδώ, να τους έχω για popcorn. Κάθομαι που λες να δω Μπραζίλια Νόρβεϊ. Κάθομαι, περνάει πρώτο, δεύτερο λεπτό, βλέπω συνθέσεις, λέω δεν ποντάρω τίποτα, θέλω να δω κάποια πράγματα. Το βλέπω τον Κάρλος Αντσελότη με τη μαστιχούλα και το γυλαίκο σε 47 βαθμούς, Καζεμίρο μέσα, όλε λέει, Μάικο, Κόκο είμαστε τράχμα, λέω τώρα. Βλέπω Καζεμίρα, βλέπω και τον Βίνι Τζόρα. Ακόμα με Μαρκίνιο στα στόπερ. Μα λέω, Εθνική Βραζιλία, εδώ είσαι τώρα. Βλέπω τους άλλους τους Σκανδιναβούς, κάτι θηρία, κάτι γυμνασμένοι, πασούλες στο χώρο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σφαίρα, λέω, διπλό και over. Το over κακό το έβαλα, δεν πήγαινε εκεί το παιχνίδι, μας το έδωσε. Λέω, διπλαδούρα, ρίξε, λέω, τα ευρώ μέσα να μπούμε κατευθείαν, στο έκτο λεπτό. Να προλάβω να πούμε, και βάζει ποια είναι, πάω να ποντάρω και βάζει γκολ η Νορβηγία. Λέω, πω, έχασα το στοίχημα, λέω, πάει, απόδεση, το έδωσε άκυρο. Οφσίντε. Μόλις εγκρίναν τον γκολ, δέχεται το έντερ, 5.30 λέω, ωραία και over λέω, δεν άσε τώρα. Και μέχρι το 80 χαμένο το μάτς, το 77, παίρνει το ρομπότ την μπάλα, καρφώνει μια εκτέλεση, υπάρχει τη δεύτερη μετά στα καπάκια. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, λες και πάω ψωρί πρωί να μπούμε στο φούρνο και παίρνω τη ροπιτάκια. Άρχισαν μετά και τα καραβοκύριδες και τραβούσαν καμπίτα. Ρε, μας πήραν την κερκίδα αυτή, καλή στην κερκίδα Νορβηγή. Ρε, λέω, δες τώρα να πούμε πως έγινε η φάση, γιατί οι Σκανδιναβοί, οι Νορβηγοί ήταν άλλοι, ήταν να πατούσαν και το τρίμπαλο. Οι άλλοι ήταν όπου λαλούν πετινάρια, μαζεύανε τα αυγά αυτοί. Η μεγάλη στάρ της φαβέλας, του Μπραζίλια Σάμπα, Μάμπα και Γογο Τσάμπα. Εφέ, ολέ και σοαρέ. Μόλις βλέπω, βάζει να πούμε και δίπλα στον Καζιμίρο, βάζει και τον άλλον από τον κορδελιό, τον Νεϊμάρ. Άιντε, λέω, διπλό είναι αυτό, το πήραμε, αλλά... Δεν θα πάρουμε την over 2,5. Δες, λέω, πρόβλεψη που έγινε αερά το διπλό και δεν θα πάρουμε το στοίχημα. Και βλέπω ο καλός Θεούλης, μην ακούσει εσύ παίχτη του ΠΑΟΚ, και βλέπω ο καλός Θεούλης που λες, οπ, να πούμε μια αγωνιά στο 98 και λέει πενάλ, δε πενάλ, δε Ρεάλ Μαντρίτ, όχι Ρεάλ Μαντρίτ, αλλά δε Μπραζίου. Λέω, έχει γούστο τη δώρο εκεί που πήγα να πετάξω να σκίσω τα δίδια. Όχι, δεν μπορούσα να τα σκίσω γιατί τα περιμένω ιντερνετικά. Και βλέπω πάει ο Νεϊμάρ. Λέω, αυτός προψέ ήταν εδώ πέρα στο καρέ να πούμε στον Εύωσμο από το κορδελιό, έπινε ποτά. Λέω, πότε βρέθηκε στην Αμερική. Λέω, θα βαρέσει το πέναλτι, θα χάσουμε το στοίχημα, πάει το over. Και βλέπω ο Νεϊμαρίδης, Νεϊμαρίδη θα το λέγανε άμα ήταν από την Κρύα Βρύση, κάνει και τα φηματάκια τσίκι τσίκι, κλείνω τα μάτια, ανοίγω με μισό μάτι, κουτουρού πέναλτι, κατά λάθος το έβαλε, πληρώθηκε ο Στεβανάκης. Αυτό είναι Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί ακροατές.

Τώρα 4 η ώρα παίζουν Βέλγιο με τις Αμερικάνοι. Παίξτε εσείς με Ντεμπρόινε και Λουκάκου. Έχει να πέσει βέργα από τον Ποτσετίνο και από τον Πούλισιτς. Πήρε και τηλέφωνο Πορτοκαλής Ρίφης από την Αριζόνα τον Ιφαντίνο, του λέει άκυρο να πούμε θα παίξει ο Μπαλογκάνης. Ο Μπαλογκάνης είναι, ξέρεις, ο γκολεάδορ της Αμερικής. Θα πάρει άβυση αμαρτιών, δεν έχει. Αναστολική άρθρος παράγραφο έλεγε, λέει, μέσα με το σύμφωνο κάποιος μπορεί να αναστείλει την τιμωρία. Τι να αναστείλει τιμωρία, έπεσε το κόκκινο τηλέφωνο από την Ουάσιγκτο Λευκό Οίκο. Ιφαντίνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρεις, εμείς παίζαμε τάβλη, ένα τσίμπορο ήπιαμε, μια γράμπα εκεί από τον Τζόρταν εκεί να πούμε πίναμε. Όπου Τζόρταν βάλε και τοπικό παραγωγό γράπας. Τώρα μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, εντάξει, κόκκινη είναι και εμείς τώρα άστον, ανασταλτικό μου, εντάξει, 11 με 11. Μάλιστα, yes sir, για τα κουμαντάντ, λέει ο Ιφαντίν, όλα καλά, παίζει ο Μπαλογκάνης. Τα λεφτά στον Μπαλογκάνη.

Καλή εβδομάδα γράφει. Καλή εβδομάδα Μάρκο. Από τη Φιέρη. Τρεις, όχι τέσσερις. Αμερική, Βέλγιο στις τρεις.

0: 40 λεπτά μετά τις 2. Καλά ρε, μόλις ανοίξαμε, πότε πέρασε. Περνάει ο καιρός.
1: Μαζί του παίρνει.
0: Ναι, ο καιρός περνάει, αλλά μέχρι το μεσημέρι έριχνε λίγο φυσούς. Από εδώ και πέρα λέω τι έγινε. Τώρα κάει και το σύμπαν. Δεν κουνιέται φίλο έξω, βρε παιδί μου, φύσα λίγο. Ευτυχώς έχουμε εδώ για να δω τι γράφει εδώ στο ταβάνι. Ωραία καινούργια αρκοντήσιο TCL. TCL, τι είσαι εσύ? Εργαλείο φυσάει βλέπω κύριε Παύλο, εδώ δροσιά, Μαϊάμι. Λες και είμαι πάνω στο πήλιο, με γούνα θα έρχομαι στο στούντιο. Εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα, Ολυμπιάδος 101 ή στον Εύος μου. Εάν θέλεις δροσιά κι εσύ όπως και εγώ εδώ στο στούντιο, έφυγες εκλεκτό με ζεδοπολίων τρούφα. Ο χώρος ανοιχτός με τα βάνια ψηλά και χώρους για να είσαι στην Ήπεθρο να κάνεις και το τσιγαράκι σου γύρω γύρω προς τα έξω. Αλλά με κλιματισμό έτσι και γίνεται η σάλα. Μην νομίζεις σάλα και είναι κλειστή. Ανοιχτή σου λέω. Βάζεις το αγκώνα σου εκεί. Πώς πας στις παραλίες και βάζεις το αγκωράκι εκεί στο κάγκελο. Ναι, αμέσως το περβάζει, κάνεις και τη μόστρα. Τώρα μιλάμε για δροσιά, λέω, κοίτα τι γίνεται μέρα μεσημέρι και μέσα είσαι να πούμε με, να μη σου πω με γαμπριάτικο κουστούμι και στεγνότατος. Ολυμπιάδος 101 θα τα βρείτε όλα αυτά. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Εκλεκτών με ζεδοπολίων, τρούβα στον Εύοσμο. West Side.

Ωμπορε φίλε, έβγαλα τα ακουστικά εδώ από την κεφάλα μου και έβρασα. Πήρα αέρα, λέω, και τι έγινε, γιατί ζεσταίνουμε τόσο. Έβγαλα και τα αυτιά ήταν ζεματιστήκανε. Να το πω σε ρέικα, ζεματίστηκανε.

Όπως λέει και ο φιλαράκος εδώ, ο Νεϊμάρ, ο Βαλάντης από το Σάντος. Βαλάντη, Βαλάντη, Ζαχαρία. Έβλεπα, εκτελούσε το πέναλτι, το κοίταζε τον τερματοφύλακα και τον έλεγε όπως κοιτάει τη γιαγιά εκεί στην Ευκαρπία, άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Κάπως έτσι τον έβλεπε. Αυτός έβαλε τον γκολ, εντάξει, εμείς πληρωθήκαμε. Τι πανηγύριζε, κατάλαβε ότι είχε αποκλειστεί. Και το Νέιμαρ, τι σαλτανάτια είναι αυτά.

250 άτομα προσκάλεσε στο Κρύος. Τώρα τι είναι το Κρύος, θα σε πω τι είναι το Κρύος. Ο executive chairman της Ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας και εγγονός του Τζιάνι Ανέλη, Τζόνι Έλκαν. Ανέλη, you know, ε? Τουντούκα, γέμισε Φεράρι όλο το νησί. Άκου τώρα τι έγινε.

0: Η θέα του κουρασγερόπλου Explora 2 το πρωί του Σαββάτου με το σήμα της Ferrari να δεσπόζει στο πλάι ανοιχτά της παροικίας στην Πάρο ήταν η αρχή μόνο και μόνο για ένα πολύ ξεχωριστό πάρτι. Τσελεμπίδη, ακούς? Αυτά είναι πάρτι τώρα εκεί με το σήμα της Ferrari εκεί. Ξέφρενο πάρτι. Άκουγε εκεί τώρα γιατί μπορεί να το οργάνωσες και εσύ σαν Maxim Catering, είσαι λίγο μαγκάκος αυτά. Ένα πάρτι με 250 καλεσμένους, ο Τζόνι Ελκάν, Executive Chairman. Το Executive καταλάβες, τον Executive Σεύω, μπροστάρις, Σεύω. Chairman, άκου τώρα, ο Chairman, καρεκλάνθρωπος δηλαδή. Έχω την καρέκλα στο σπίτι, όπως λέμε, παίρνω τη βανέλα στο σπίτι, βασικούρα, τέλος. Σεο Chairman, εγγονός του Ανέλη, τελειώσαμε. Καταλαβαίνεις τι έγινε μετά. Ο Executive Chairman της μυθικής αυτοκινητοβιομηχανίας, λένε εδώ οι δημοσιογράφοι.
1: Και όταν τη βλέπω να έρχεται από μεγάλο δρόμο, παραίνομαι και λιώ.
0: Οι οποίοι τη χάνουν, λέει, οι καλύτεροι πελάτες της και στο οποίο έλαβε χώρα στο Beach Restaurant Κρυός. Πώς είστε εκεί στην Πάρο, το γνωρίζετε. Εγώ δεν είχα την τύχη, ούτε τα bucks. Αυτά τα bucks είναι τα dollars για να φτάσω μέχρι εκεί.

Έτσι πληροφοριακά να σας αναφέρω μέχρι μερικά φτωχαδάκια που παρευρισκόταν εκεί πέρα. Ο δισεκατομμυριούχος από την Αυστραλία Chris Steele, ο ιδιοκτήτης μερικών εκ των σπανιότερων μοντέλων του οίκου, αυτός έχει τις σπανιότερες Ferrari. Επίσης ένα άλλος φτωχός δισεκατομμυριούχος, ο Μπέβαν Σλάτερη και ο Ματ Λάτιμορ. Ο τελευταίος, ο Λάτιμορ, θεωρείται ένας από τους καλύτερους VIP πελάτες της Ferrari, ενώ στους προσκεκλημένους υπήρχαν ούκο λίγοι εκατομμυριούχοι. Ήταν αυτός που σας είπα, ήταν δισεκατομμυριούχοι, μετά έχει εκατομμυριούχους και τους. Και άλλα ανώτατα στελέχη από τη φίρμα του Μαρανέλο. Τώρα δεν θέλεις να σε πω λεπτομέρειες εκεί πέρα. Έχω τις δικές μου πληροφορίες. Ωραία πράγματα, απλά εμείς δεν ήμασταν καλεσμένοι. Εκεί με το Explora 2, αυτό το γιότ με το σήμα της Ferrari, του εγγονού, που το είχε αγκυροβολήσει δίπλα εκεί στην Πάρο στο Beach Bar Κρυός. Έχει εδώ κάτι φωτογραφίες που βλέπω στην Chinese Technology. Α, μου φτώχεια καταραμένη βλέπω εδώ. Άλλος έχει ένα σκάφος 3 Mercury 400. Φτώχεια καταραμένη, κάτι μαύρα κουτάκια έχει πάνω στο πάγκο. Σαν γράσο εκεί 20-40 που βάζουμε βαρβολίνα, αλλά λέει ότι είναι χαβιάρι. Ωραία πράγματα.

Explorer 2 είχε λέει κάποιες ηλεκτρικά κομμάτια μέσα στο καράβι. Καθώς και one off Ferrari. Ποιο είναι αυτό το one off Ferrari? Αλλά θα σε πάω εκεί που κατέχουμε εμείς, που ξέρουμε καλύτερα τι γίνεται. Άκου τώρα τι είχε το μενού. Είχαμε seafood experience. Τώρα πρέπει να κάνω και το translator εδώ πέρα. Seafood experience είναι εμπειρία. Το experience γινός είναι εμπειρία στα θαλασσινά. Sea, θάλασσα, food, τροφή. Πρέπει να στομασίζω κιόλα. Εκλεκτή πρώτη ύλη και φυσικά είχε σεβίτσε. Τώρα μην με ρωτήσεις τι είναι το σεβίτσε, εγώ ξέρω ότι είναι, εσύ μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Άντε να στο πω λαϊκά, ομό ψάρι ψηλά κομμένο με αλάτι και λεμόνι. Όλη η διαδικασία πρωτού κάνει μπαμπά στη λακέρδα, αυτή τη διαδικασία χωρίς το πάστομα. Είναι της μόδας τώρα να τρως ομό ψαράκι, σεβίτσε το λένε. Πολύ ωραία καινούργια μόδα με τα ομάτα ψάρια, αγαπητοί ακροατές. Είχαμε λαχταριστά στρίδια που σερβίρονταν, λέει, στο πάγο με εκλεκτές συνοδευτικές γεύσεις. Πρίμιουμ επιλογές από σούσι και σασίμι. Αυτός ο σούσι και σασίμι είναι σαν το σιόπι κόρμπο που παίζανε μαζί στον Πανιόνιο του Έτο. Αλλά είχαμε και φρέσκα οστρακοίδη. Τι γίνεται να μην βρισκόμαστε εκεί πέρα. Να φέρω εκεί από τη Ζύχνη που έχω μια καλή γράπα. Ή να πάω στο Βουγιατζάρα μέχρι την Κάριανε εκεί στο Επλό και αυτός καλή γράπα. Να δεις εκεί στρίδια τώρα. Καβούρια στα κούζε, να δεις τι καλά πάει η γράπα. Και αν τον περνιών τώρα και σαν πάλι. Πάω γράπα εκεί θα τρελαινόταν ο εγγονός του Ανιέλη. Ο εγγονός του Ανιέλη είχε μαζί του και τα τέκνα του. Και το πάρτι στο Κρυός τελείωσε αργά το απόγευμα και μετά μαζευτήκα στο Κρυός Γερόπλη. Τώρα που εκεί πέρα θα έγινε κι άλλο πάρτι. Αυτά φτώχεια καταραμένη, παιδιά. Τι να σας λέω, ένα απλό Σαββάτο βράδυ, απόγευμα προς Κυριακή πρωί. Έτσι πως περνάνε οι billionaires και οι millionaires. Εσύ 8.30-9 παρατέταρτο που θα γυρίσεις από την ξαπλώστρα και από την επανομή μαζί με το ψυγιάκι με κάνα δυο μπύρες και εκείνες άνευ ιστορικής σημασίας μάρκας, διότι είναι 0.82 το κουτάκι. Έκατσες 3 ώρες, σαν τη διάβη την Παρασκευούλα, πασαλήφκες λίγο με καροτέν, αχ άντρα καίγουμε, πάμε να φύγουμε. Πήγες πασαλήφκες με πεπανθόλ, έκατσες 8.30 ώρες στο σπίτι, 9 παρατέταρτο, παρέα με τον... Παρέα με τον Παπαδόπουλο μένουμε σπίτι. Ορχήστρα, άντε καμιά μου αντισκουπημένη λίγο κλαρίνο. Άντε άντρας να δει λίγο μουντιάλ. Έγινε η δουλειά, πέρασε Σαββατοβράδυ. Άντε Δευτέρα πρωί ξανά στο καλοχώρι για δουλειά. Έτσι απλά και όμορφα Μετρόπολης ακούτε 95,5. Στα ντέκα, στα μικρόφωνα και στα σαλιαρίσματα της παρέας βρίσκεται ο απόφοιτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρτ. Πάμε λίγο του ντούκα. Δεν έβαλα γαλλικό σήμερα, ξέχασα, ναι. Άστο τώρα, βαριέμαι να πατάω κουμπιά, μην τα αλλάξουμε τώρα, μην το... Είναι όμως το γαλλικό, ξέχασα, πρέπει να είναι το σήμα κατά τεθέν. Ζεβέ αλλά μοντάνια μοσερή. Αλλά πέρασα κι εγώ όπως πέρασε και ο εγγονός του Ανιέλη, έστω για μερικές ώρες. Δεν πήγα φυσικά στο Κρυός στη Πάρο, αλλά ήμουνα στο Beach Bar Restaurant στη Κάριανη, που πέρασε φυσικά καλύτερα. Είχε άλλα Ferrari εκεί πέρα. Δεξιοτήμωνα ήταν τα περισσότερα, τα οποία θαύμαζα και έβλεπα τις καμπύλες και τις αεροτομές. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε experience άλλα εγγονό του Giovanni Ανιέλη, τον Johnny Elkan, Beach Bar Restaurant εμπλώς στην Κάριανη. Μια ωρίτσα από Θεσσαλονίκη, μια φορά κόβεις διόδια, γεια σας, 130-140 πορεία, τρεις λωρίδες πάνε, τρεις έρχονται, ούτε τα λέπα Χαλκιδική, τώρα 7 ώρες πάνε, 7, έλα. Πέντε στρέμματα, εκτάρια αν θέλετε, ή στην Ισπανική, γεμάτο ξαπλώστρα, αχρέωτη, πας παίρνεις το καφεδάκι σου, την πυρίτσα σου, με 10 ευρώ το άτομο δηλαδή την έβγαλες, άστο όλο το μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Ήταν και
Και μόλις δεις ότι τα βιτιλατέρια και τα τρισιμπιτέρια αρχίζουν να βαράνε, ανεβαίνεις από την πάνω μεριά του δρόμου, μόνο στα 20 μέτρα. Ένας δρόμος μας χωρίζει έτσι εκεί πέρα για να δω κατεβαίνουν τα καρσόνια. Ανεβαίνεις στη ρεστοράντ, φυσικά με θέα μαγευτική. Διότι τη διάλυτη θέα την έχεις από κοντά, τώρα θα την έχεις και αμφιθεατρικά. Τη θαλασσάρα δίπλα. Διότι τη διάλυτη θέα την έχεις από κοντά, τώρα θα την έχεις και αμφιθεατρικά. Τη θαλασσάρα δίπλα.

ένα δικό μου σαλονάκι, λες και ήμουν δερβέναγας. Αλλά έχω την επίοικια των παιδιών. Κι αν δεν μ' αγαπάς, κι αν δεν μ' αγαπάς. Όχι τώρα τίποτα άλλο, έβαλα και φωτιά. Άλλοι θέλουν να κάνουν έτσι να μου σαλονάκια. Λέω, δες τι έκανε ο θείος Στεφ πάλι από το πουθενά. Τι μπελά, λέει, με έβαλες τώρα, βλέπουν και τα κάνουν. Λέει και αυτοί και θέλουν τέτοιες περιποιήσεις. Όχι, θα κρατήσει το μαγαζί σε τέτοιο επίπεδο. Τι να κάνεις. Ό,τι απαιτήσει ο λαός και ο πελάτης.

Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα ο φίλος ο Τάκης. Δεν σου λένε, λέει, αυτή από την τρούφα να λες δίπλα από το ΔΑΚ Ευόσμου. Δεν είναι από δίπλα, αντίκρα είναι. Άλλο δίπλα, άλλο απέναντι.

Καλημέρα του φιλαράκου μου, του Βανζέλ Ντε Γιόγκα. Έλα φίλε μου, ποιος είναι, τι θέλετε από μένα? Σου Νίντζα Γιόγκα. Άλλο κουντούρι της μόλις άκουσε για γαλιδούλα. Γαλιδούλα στεύγραφη, με φωνάζει. Μήπως θες γαριδούλα? Ρε το Δημητράκο.

0: Τι έγινε ο προδότης, ο προδότης Σαμαράς, όπως έλεγε η δεξιά του Καραμαλή Μητσοτάκη, α, του Μητσοτάκη έλεγε. Ο προδότης του κάνει ζημιά, μπήκε στο προσκήνιο, πέφτουν τα νούμερα, οι δημοσκοπήσεις. Σαν μην έφευγαν όλα αυτά, ο πονηρός. Έτσι λένε από την πλευριά του Μητσοτάκη. Ο πονηρός Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου και ζητά τη διερεύνηση για την παγίδευσή του με το Predator. Αυτό το άκουσα το πρωί. Ως προς τι, κύριε, με παρακολουθήσατε, ποιο είναι το πρόβλημά σας, τι είχατε να κρυφτείτε, μάλλον τι θέλετε να μάθετε από μένα και δεν σας το έλεγα εγώ. Έχουμε πολλά αυτά τα Predator. Εγώ το μόνο Predator που ήξερα ήταν ο Predator που είδαμε εκείνη τη μεγάλη ταινιάρα το 90 και κάτι με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ που κυνηγούσε το κολομβιανό φάντασμα στα δάση του Αμαζονίου, να πούμε, το Alien. Αυτό είναι Predator κυνηγός, κυρίες και κύριοι.
1: Σαν τον ήλιο με στη νύχτα βγαίνεις και τα...
0: Έχουμε τώρα τράβαλα, έτσι. Είναι εκλογές, εσύ με χτυπάς, εγώ θα μηνθώ, ξανά κροσέ, ξανά άπερ, κατάσω δύο αποφυγή, ξανά κόντρα επίθεση. Αλλά όλα καλά, εσύ θα παραψηφίσεις, αυτή θα είναι με το σακάκι στο air condition, εσύ θα πας για 30 ευρώ μεροκάματο, αυτή θα πάνε για πολλά τριαντάρια την ημέρα. Μην ξεχάσεις όταν πεις...